0: Έχει έρθει φούλκα, τα είδε στα μάτια μου, κάνανε.
1: Τώρα έχω την προσοχή σα.
0: Μαλίμονο. Έχει έρθει φούλκα καλοκαιρινό. Ο Παναγιώτης Κεφαλάς.
1: Κέρας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είπαμε και πριν ότι ο Didier Deschamps ήταν κάπως έτσι εκνευρισμένος με τον διαιτητή της αναμέτρησης και απευθύνθηκε στους δημοσιογράφους. Οι παίκτες λένε συνετριμμένοι επειδή είχαμε πολλές φιλοδοξίες, παρόλο που πρέπει επίσης να είμαστε ρεαλιστές και να παραδεχθούμε ότι σήμερα ήμασταν ένα επίπεδο χαμηλότερο σε τεχνικό επίπεδο απέναντι σε μια ομάδα που είχε καλά το παιχνίδι.
0: Τρία επίπεδα. Έτσι. Πάλι. Τρία επίπεδα.
1: Και συνεχίζει. Αλλά πρώτα απ' όλα είναι δικό μας λάθος. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν. Αλλά, ναι, αλάτια,
0: ναι,
1: θα κάνω μια ερώτηση που εμπεριέχει αιχμή και δεν θα την απαντήσω, είπε ο Ντεσόν. Είναι ο διαιτητής στο επίπεδο που απαιτείται για να διευθύνει έναν ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλου? Και δεν το λέω επειδή χάσαμε σήμερα. Υπήρξαν αρκετές φάσεις. Υπήρξαν και κάποιες φάσεις υπέρ μας. Αποφάσει υπέρ μας. Αλλά είναι αυτό το επίπεδο.
0: Δεν είναι διαιτητής για τέτοιο επίπεδο, αλλά δεν έχασες από αυτό.
1: Κάντε ομάδα να κερδίζετε και τη διαιτησία.
0: Δεν είναι, δεν έχει την παραμικρή σχέση ο διαιτητής με το επίπεδο αυτό. Στη διαχείριση, στον τρόπο, σε πολλά πράγματα, αλλά δεν έχασες από
1: τη διαιτησία. Δεν έχασες από τη διαιτησία.
0: Το Ντουέ άστονα κάτω. Το Τσουαμενί άστονα κάτω. Βάλε τον Μπαρκολά ξαφνικά και τέλος πάντων. Τον Κονέ και τα λοιπά.
1: Άσε τώρα, τόση γκρίνια που
0: τώρα,
1: έχω ακούσει.
0: Για τη Γαλλία, ρε Καραγκιόζη.
1: Τόση γκρίνια που έχω ακούσει για τη διαιτησία σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο.
0: Ναι, ισχύει.
1: Δεν έχω ακούσει για τη Super League, δηλαδή όλο το χειμώνα. Πραγματικά. Όποιος έχανε, τα έβαζε με τη διαιτησία.
0: Θα δεις απόψη. Θα δεις απόψη, γιατί αυτός λένε οι Άγγλοι. Με αυτό ασχολείται από το πρωί. Στη δίκη της Δευτέρας, ο Θωμαίδης.
1: Ναι.
0: Ότι είναι ο αγαπητικός του Μέση.
1: Ο Μακ Θωμαίδης
0: λέει. Is the level of Messi. Είναι ο αγαπητικός του Messi.
1: Γιατί περιβάλλον.
0: Είναι Αμερικάνος διαιτητής, ναι. MLS, ξέρεις. Γενικά.
1: Εκεί έπρεπε να είναι από τη Λαμία ο διαιτητής.
0: LMS. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι τα έχουν βάλει ήδη με τις ομοσπονδίες, με τη FIFA, ναι, με τον Ιφαντίνο. Γιατί λέει παίζει αυτός ο Αμερικάνος που ξέρει το μέσα από το πρωτάθλημα και τα λοιπά. Και δεν έχει χάσει ποτέ. Δεν ξέρω αν φοράει σόβρακο κεφαλάς και αν δεν φοράει ο Μάθιου Μακόναχη. Δεν έχω αυτή την πληροφορία. Εγώ απλά όπως το είδα.
1: Στο επόμενο δελτίο, παιδιά, στο επόμενο δελτίο.
0: Right. Ο διαιτητής, όπως όλοι οι διαιτητές αυτοί στο παγκόσμιο κύπελο, ξέχασε 5-6 κάρτες. Αυτό έγινε. Και το πέναλτι, καλά είναι Mars, ορισμός του πέναλτι. Καλά, δεν διαμαρτυρήθηκε κάποιος.
1: Παίξανε με αγγλική νοοτροπία οι διαιτητές, ρε παιδί μου. Και στην Αγγλία, άμα δεν βγάλει αίμα, σπάνια βγαίνει κάρτα.
0: Τα κοιτή αίμα.
1: Αίματα, αίματα, τίποτα δεν έμαθες. Λοιπόν, 6-9-88-9-4-6-9-4-6. Στέλνετε πανίνι και το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν το τέλος της εκπομπής για ένα άλμπουμ πανίνι και ένα κουτί με κάρτες μέσα. Δεν θα σας δώσουμε μόνο το άλμπουμ, ακάθετα το κοιτάτε και να το ξεφυλίσετε και να είναι άδειο. Και το κουτί, ένα box με κάρτες γεμάτο.
0: Λοιπόν, να πούμε χαμός. Καλημέρα, ναι, και στον Αντώνη Κυρίκο με τον Τάκη Ξουρή που πηγαίνουν για τον ποδηλατικό γύρο Ελλάδας.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Τάκη.
0: Πηγαίνουν στη Λάρισα, πολύ ωραία για καλοκαίρι, και μας ακούνε στο δρόμο. Για μένα είναι νούμερο ένα προορισμός.
1: Δεν το συζητάμε. Ήδρασα μόνο που το σκέφτηκα.
0: 11 η ώρα το. Πηγαίνουν και μας ακούνε και το σήμα πιάνει μέχρι πολύ μακριά. Έχει φροντίσει ο Βάιο Τσούζικας να ακούγεται. Έχει πάει με ειδικές κεραίες. Έχει το διαθαλασσέως. Λοιπόν, λέει κάποιος, 2026, 2 και 2, 4 και 6, 10. 1 και 0, 1. Δηλαδή, α. Άρα θα το πάρει σήμερα ομάδα από α.
1: Από α.
0: Όποια περάσει σήμερα, απόψε, το παίρνει.
1: Α, η Ισπανία δηλαδή.
0: Α, Ισπανία.
1: Να σου πω, το λέγω και εγώ έτσι είδα.
0: Τι?
1: Εδώ μεταξύ δεν είχε κανένα replay. Το φάουλ που έδωσε στο τέλος στη Γαλλία. Στο τέλος χτύπησε ένα Εμπαπέ και πήγε στη.
0: Έτσι το έδωσε.
1: Όχι, εμένα μου φαίνεται ότι πατάει τη γραμμή.
0: Ότι είναι πέναλτι.
1: Ναι.
0: Και εγώ αλλά, αυτό, αλλά.
1: Μπορεί να ξεγελάει η κάμερα. Λέει, γιατί
0: μπορεί,
1: δεν μπορεί, μπορεί. Το
0: στο πλάνο αυτό που είπες.
1: Μα ένα πλάνο.
0: Ένα που έδειξε. Που τους έδειξε από χαμηλά τα
1: από
0: πόδια.
1: Χαμηλά, ναι, ναι. Από τη γραμμή του out.
0: Ναι, δηλαδή, ναι. Φαντάζομαι το VAR θα του έλεγε.
1: Το
0: έλεγε
1: το VAR.
0: Η γραμμή είναι πέναλτι, ναι, να πούμε.
1: Εγώ βλέπω το replay. Α, λέω θα δώσει πέναλτι. Όχι.
0: Και εντάξει, δεν ήταν και Mars Foul, τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων.
0: Δεν ήταν κάτι φοβερό. Δεν έκανε κάτι φοβερό ο διαιτητής χτες. Απλά ο Ντεσάμ ήταν πικραμένος. Του άδειασε η ψυχή εκεί πέρα στον πάγκο, όπως ήταν όλη η Γαλλία. Αλλά τι σε πείραζε να βάλεις τον Ντουέ και μου βάλες τον Μπαρκολά με τα πόδια μακαρόνια τώρα ξαφνικά. Βάλε τους παίχτες που είχες. Να κάνουν την έκπληξη, να παίξουν όλοι. Πάρτα το. Όχι.
1: 6-9-88-9-4-6, όπως είναι η συχνότητά μας. 9-4-6. Πανίνι, ονοματεπώνυμο. Ξαναπείτε το τηλέφωνο. Στο Viber, έτσι. Μην αρχίσετε να στέλνετε, ξέρω, στο WhatsApp.
0: Τι κάνεις εσύ.
1: Τι γίνεσαι.

0: που κάνουν έτσι περιεχόμενο. Όχι αυτό το σπίτι, δεν μπορώ να βλέπω αυτή τη βλακία. Ήταν με μισή φανέλα Γαλλίας εχθές και μισή φανέλα Ισπανίας στην καλύτερη θέση του γηπέδου.
1: Καλά, εντάξει.
0: Με μικρή πισίνα πίσω από εκεί, Μαρία, που έχει τις θέσεις. Έχει δικό του χώρο με πισίνα και εστιατόριο και σαμπάνιες και βγαίνει μπροστά, ας πούμε. Και ξέρεις ποιος άλλος έχει φοβερή θέση? Εκείνος ο Βραζιλιάνος, ο πιτσιρικάς που κάνει τα βίντεο. Κάνει πανηγυρισμούς, ο Λούβα ντε Πεντρέιρο αυτός. Αυτοί έχουν φοβερές θέσεις στα γήπεδα. VIP. Είναι ένας τώρα οπαδός της Ρεάλ Μαδρίτης και κάνει ένα βίντεο κλαμμένος και λέει: όσο οπαδός της Ρεάλ Μαδρίτης, είναι η χειρότερη χρονιά της ζωής μου.
1: Δεν υπήρχε παίκτης της.
0: Η χειρότερη χρονιά της ζωής μου. Η Μπαρτσελόνα, λέει, ο παδί της Μπαρτσελόνα αυτή τη στιγμή, εκτός λέει ότι δύο χρόνια δεν έχω πάρει τίποτα, έχουν το Λαμίν Γιαμάλ, λέει, Star Boy, λέει, τον Αστέρα, του λέει, τον τελικό, και ενάντια στο Μέση, λέει, στο θρύλο τους. Και πάει ο Μέση για 10 χρυσές μπάλες. Εγώ, λέει, πεθαίνω από την πείνα. Η Μπαρτσελόνα φάνς είναι στο μπουφέ, τους κλωτσάνε εκεί πέρα να φύγουν και ζητάνε και γλυκό, να πούμε. και τους δίνουν και λεφτά να φύγουν. Και μετά λέει: «Oi, mate, England, do something!
2: Do something!
0: Do something, England! England!»
1: Λοιπόν, Γιάννη, που έστειλες το όνομά σου και το τηλέφωνό σου για το, για το πανίνι, δεν είναι στο Live 24, στο Viber. Θα το πούμε άλλη μία φορά, 6988-946-946. Γράφετε Πανίνι και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber για να διεκδικήσετε ένα άλμπουμ Πανίνι και ένα κουτί με κάρτες.

0: Λοιπόν, Παναγιώτη από τη Λάρνακα, μπορείς να μας στείλεις μήνυμα εκτός από το Live 24 και στο Instagram, η αποδότηση από εκεί. Εντάξει, και στα προσωπικό μας μπορείς να στείλεις. Και έχουμε και Messenger. Όπως έχει ο Βαγγέλης, όπως έχει ο Βαγγέλης το κουμπού, έχουμε και εμείς το κουμπού, η αποδότηση από εκεί. Ψάξε μας, θα μας βρεις.
1: Πόσα δώσανε τα ψώνια, παιδιά, πληρώνεται πολλά λεφτά να πάνε.
0: Τι λέτε,
1: πόσα
0: παιδιά,
1: δώσανε,
0: τι λέτε, παιδιά.
1: Τι λέτε, παιδιά. Πήρανε πάρα πολλά λεφτά να πάνε. Δηλαδή, πλάκα μου κάνετε. Τι δώσανε, λέει. Πόσα δώσανε, λέει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είσαι στα καλά σου. Θα δώσει ο Speed λεφτά. Είναι όλα δωρεάν. Παγκοσμίως ο Speed έχει 51 εκατομμύρια followers. Διαφημίζει ο ίδιος δηλαδή το παγκόσμιο κύπελο. Όλοι οι χορηγοί τον έχουν, δηλαδή διάβαζα ότι από το παγκόσμιο κύπελο και μόνο από τα post που του λένε θα σε έχουμε εκεί.
0: Ναι, δεν θα χρειαστεί να δουλέψει.
1: Ναι, έχει βγάλει γύρω στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ στο παγκόσμιο κύπελο μόνο από διαφημίσεις post.
0: Καθαρά.
1: Δεν ξέρω με την εφορία πληρωμένη. Για να είναι εκεί, για να κάνει τις διαφημίσεις. Για να τρώει, να πίνει, να κάνει αυτό.
2: Πόσα έδωσε.
1: Πόσα έδωσε, ρε. Έβγαλε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Αυτά.
0: Αφού σας είπα, δεν έχω Viber, τι δεν καταλαβαίνετε. Και εμείς τι να κάνουμε,
1: αδερφέ. Δεν αφορά εσένα, είσαι. Τι να κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε, αδερφέ.
1: Φτιάξε ένα Viber.
0: Αγόρασε ένα άλμπουμ Πανίνι. Και ξεκίνα να μαζεύεις.
1: Ναι.
0: Τι να κάνουμε εμείς τώρα, αφού από το Viber γίνεται διαγωνισμός.
1: Καλημέρα, Πολυβανάτη. Τελείωσαν τα πανηγύρια. Κατάθλιψη φουλ. Τελείωσαν
0: οι γούρια. Τι λέμε, ρε.
1: Να πας 20 Ιουλίου, δεν έχεις την ασοπία, το Champions League των πανηγυριών, τον Κώστα Σαφέτη να βγαίνει από μπουλντόζ από κορυφή. Με έχω γράψει τα φίλια σου, σαν να λέει the Champions.
0: Ερώτηση, θέλω να κάνω 10 μερίδες μπριάμ.
1: Άρα,
0: 10 μερίδες.
1: Δύο γάστρες, ξέρω εγώ.
0: Θέλει δύο ταψιά, θέλει τουλάχιστον.
1: Δύο γάστρες.
0: Θέλει δύο ταψιά. Πόσα κολοκυθάκια, μελιτζάνες, πατάτες και πιπεριές να υπολογίσω εκτός κρεμμύδι καρότου.
1: Από 1,5 κιλό, γιατί θα σου ρώσουν.
0: Πες του το με κομμάτια, ρε φίλε.
1: Τι να του πω. Φέρε μου.
0: Θέλεις τουλάχιστον 6 μελιτζάνες.
1: Θέλεις τουλάχιστον 10 κολοκυθάκια.
0: 10 κολοκυθάκια. Πιπεριές.
1: 10.
0: Ναι.
1: 10
0: ναι.
1: Πιπεριές. Θέλεις...
0: Πατάτες δεν θα βάλεις.
1: Θέλει και πατάτα.
0: Βέβαια,
1: θέλεις 2 κιλά πατάτες.
0: Θα γίνει μπούλια.
1: 2 κιλά πατάτες.
0: Ναι.
1: Θέλεις 2 κιλά πατάτες.
0: Θέλεις και πολύ λάδι.
1: Βέβαια. Νεράκι, αλάτι, πιπέρι.
0: Ελάχιστο νεράκι γιατί
1: βγάζει. Ντοματούλα. Άντε, βάλε
0: ναι, και ντομάτες.
1: Βάλε μια ντομάτες, θες και 1 κιλό ντομάτες. Θες 1 κιλό ντομάτες. Στυλοκόμενες. Ναι. Λέμε για...
0: Εγώ τις κάνω σάλτσα και το ρίχνω από πάνω.
1: Μπορεί και αυτό. Ναι. Μπορείς να βάλεις και μια κουταλιά πελτέ με νεράκι να το αραιώσεις.
0: Πάντα βάζω πελτέ.
1: Ναι,
0: ωραία.
1: Αλατάκι, πιπεράκι και τη ρίγανη θα τη βάλεις στο τέλος αν θες γιατί μαυρίζει.
0: Ναι, ή και μαϊντανό σου πάει στο
1: τέλος. Θέλει μαϊντανό. Ναι. Θέλει και σκορδάκι. Εμένα
0: ναι,
1: μου αρέσει.
0: Θέλει. Λίγο όμως μην το κάνεις. Τι
1: ναι,
0: μας πει πίεση.
1: Ναι, δεν χρειάζεται. Κρεμμύδι.
0: Το είπε κρεμμύδι και καρότο.
1: Πόσα θέλει. Θέλει.
0: Βάλε 4-5.
1: 4 κιλό κρεμμύδι. 5 κρεμμύδι.
0: Ναι, ναι, ναι. Για την γλυκένη
1: κιόλας. Ναι. Και από καρότα, ξέρω εγώ από αυτά.
0: Πόσα θέλει... καρότα. Κοίτα, ένα κιλό τουλάχιστον.
1: Θέλει ένα κιλό, γιατί το καρότο είναι...
0: Είναι και μικρούλι.
1: Είναι μικρούλι, θες ένα κιλό καρότο.
0: Καλημέρα από Αντίπαρο, βεβαίως, βεβαίως.
1: Άλλη ερώτηση, μπορούμε να βάλουμε κάτω.
0: Όμα, θέλουν το πέρα εμείς.
1: Και τριμμένη φέτα ναι, μετά, ναι. Μαριά. Τριμμένη φέτα. Αυτό φτιάχνω. Έχει κάνει, σου λέει η Εύα, μία γάστρα τρώω 3 μέρες.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Με όλα τα λαχανικά από το χωριό. Αυτά μας έδωσε ο Λιάσκας.
0: Την καλημέρα στο Μητσο.
1: Φύγαμε με γεμάτα τα χέρια και τα βάλε όλα κατευθείαν στη. Όλα.
0: Έχει
1: όλα.
0: Το χωράφι.
1: Όλα, ρε. Έτσι με το χώμα.

0: αφού σας είπα δεν έχω χρόνο να κολλήσω τα αυτοκόλλητα της Πανίνη. Ντροπή σας να κάνετε τέτοιους διαγωνισμούς. Και δεν έχω και Viber. Εγώ για πάρτι σου τσούβι, όντως ένας φίλος είχε φτιάξει Instagram μόνο για μένα. Γιατί, για να με βρει και να κάνει την πρόταση γάμου. Να κάνει πρόταση γάμου στο θέατρο Πέτρας.
1: Έκανε.
0: Ναι, ο ταπεινός Ντελιβεράς. Πάνε 2,5 χρονάκια. Πώς πάνε, ρε παιδιά, επειδή έχω 16 προτάσεις γάμου τώρα καταγεγραμμένες.
1: Σου είπα, πρέπει να κάνει.
0: Πρέπει να πάω σαν τον Ποτρίνη να δώσει ταβέρνες πώς θα πάνε.
1: Τσούβι, εσύ τρως γλυκό ή έχεις φύγει με τους πικραμένους της Ρεάλ?
0: Εγώ δεν μπορώ να φάω γλυκό γενικά, αλλά δεν έχω καμία πίκρα, ρε φίλε. Μια χαρά. Θα απολαύσω μια ματσάρα απόψε. Εντάξει, όπως και να έχει, είχα την οθόνη μπροστά μου, κοιτούσα, μιλούσα. Δεν είναι το ίδιο από το να κάτσεις ένα καναπέ και να πεις αφήστε με λίγο, ρε. Πού είναι, γιατί έφυγε από το σπίτι? Λοιπόν, αφήστε με λιγάκι. Για 10 μερίδες μπριάμ, όλα αυτά. Φίλε, για να κάνεις 10 μερίδες πρέπει να βάλεις 2 ταψιά. Όταν θα βάλεις 2 ταψιά, θα κάνεις 15 μερίδες. Να κάνεις 10, θα βάλεις 8 και 2 μερίδες.
1: Ένα ταψί μπριάμ, πόσο βγαίνει? Βγαίνει 4-5 μερίδες. Το πόλ... ναι, ναι, ναι, παιδιά, όλα αυτά γιατί τα...
0: Τσουρώνουν, ρε φίλε.
1: Μαζεύουν τα.
0: Μαζεύουν από τα λαχανικά,
1: εννοείται.
0: Θερμότητα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ξεκινάς και λες, πω πόσο φαΐ έχει. Πού είναι το φαΐ?
1: Πού είναι το φαΐ? Ένα τρίτο μένει.
0: Δηλαδή η πιπεριά κάνει, αφήστε με εδώ σημαόνια.
1: Και που τα στέλνουμε στο Viber, Σάματζι, τα διαβάζει κανείς.
0: Σάματζι, τα διαβάζει κανείς, θα πω εγώ.
1: Παιδιά, τα μηνύματα στο Viber, δεν ξέρω άλλες εκπομπές αν τα διαβάζουν.
0: Δεν τα διαβάζουμε εμείς, όχι.
1: Για εμάς είναι για το διαγωνισμό. Εντάξει. Περιμένουμε το πρώτο του παιδάκι.
0: Η ευλογία σου πήγε πολύ καλά.
1: Ο ταπεινός Ντελιβεράς. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο, με το καλό.
0: Επίσης, έχω ενώσει πάνω από 10 ζευγάρια, Μαρία, μόνος μου. Λέω αυτό. Ταιριάζει με αυτή. Και τους φέρνω σε επαφή και κάνουν οικογένειες. Αλήθεια λέω. Δηλαδή, όταν δω κάποιον, λέω, όχι, δεν κάνει αυτός για σένα. Γιατί?
1: Και είναι ήδη ζευγάρι.
0: Δεν κάνει. Φύλαμε τώρα. Το λέω στον άντρα. Διώχτηνα, φύλαμε τώρα. Ένας μόνος σου. Στον κολλιό βάλτε και μπρόκολο με κάρι. Πάει πολύ. Μόνος του. Χωρίζεσαι εμείς να πούμε για ψάρι.
1: Δεν είναι πολύ της εποχής του το...
0: Ο κολλιός.
1: Όχι, ρε. Ναι, ο κολλιός είναι τον Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Αλλά και τον μπρόκολο. Τον μπρόκολο είναι πιο χειμερινό.
0: Ναι, λαχανικό. Σωστό είναι και αυτό. Είναι για φασόλι πολύ.
1: Μπρόκολα και κουνουπίδια.
0: Φασόλι, μπρόκολο, κουνουπίδι. Φασόλι, μπρόκολο.
1: Τώρα είναι η εποχή να τσακίσουμε τις φελιτζάνες και τα κολοκυθάκια.
0: Δεν υπάρχει κάτι πιο ωραίο από αυτό.
1: Σύμφωνο.
0: Αλήθεια σου λέω. Με σκόρδο, εμένα μου αρέσει η μελιτζάνα σαλάτα, όχι αυτή η πολιτοποιημένη. Να το βλέπω αυτό.
1: Να έχει, ναι, μπράβο, μπράβο. Και
0: να βλέπω το κρεμμύδι, να βλέπω την ντομάτα, να βλέπω το σκόρδο, να βλέπω τη μελιτζάνα. Και μετά πάρτε με πίσω. Πίνασα.
1: Ξέρω κατάπιε, βέβαια.
0: Ναι, ξέρω κατάπιε.

0: Παιδιά, δεν έχω καταλάβει τι διαγωνισμό κάνετε με τα άλμπουμ Πανίνη. Τα κολλάμε στο γυμνό μας σώμα. Δηλαδή, εγώ επειδή είμαι κουρασμένος τελευταία εκεί που φαντάζεσαι θα βάλω το Μέση. Τι να του πω. Το δίνουμε.
1: Μόνο
0: ρε φίλοι,
1: ένα στο κόλλητο θα βάλει.
0: Αυτό ένα μικρούλι. Το Βαλμπουενά. Κατάλαβες.
1: Όχι, σωστό, σωστό.
0: Τι?
1: Εγώ λέει και 50-50 να ήταν οι πιθανότητες για να κερδίσω σε μια κλήρωση, πάλι θα έχανα. Άιντε τώρα, βάλτε διευθύνσεις γιατί είναι και 28 και είναι και 30.
0: Ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ. Τι γλυκός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το καλοκαίρι έχουμε πολύ τέχνη και τεχνολογία για όλους. Έχουμε το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom. Θα κάνει στάση σε 16 πόλεις. Μιλάμε για θερινό σινεμά, για VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz, δράσεις για μεγάλους και για παιδάκια και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. cosmote.gr / Telecom Roadshow.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Συμπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Απόδοτους από εκεί, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας
0: και Στέφανο Παλουότολο. Πέρα από όλα αυτά, πάμε σε κάτι το οποίο είναι πιο σημαντικό. Αφορά το παγκόσμιο κύπελο, αφορά τον Κιλιάν Εμπαπέ. Από το 2018 ο Εμπαπέ δορίζει όλα τα χρήματα που εισπράττει με την Εθνική Γαλλία. Ο Εμπαπέ, ο οποίος από το 2018 το κάνει αυτό, το πριν 300.000 ευρώ που πήρε με το παγκόσμιο κύπελο και όλα αυτά με χορηγούς, τα δόρισε όλα.
1: 300.000 ευρώ πήρε μόνο Εμπαπέ.
0: Ναι, γιατί έχει και τους χορηγούς του. Πήρε, okay. Έχει πριν από τους τάδε χορηγούς για κύπελα κτλ. Έχει καλύψει εξ ολοκλήρου τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης ενός βρέφους από τη Μαυριτανία από τότε. Το 2023 έδωσε 180.000 ευρώ από τα υπόλοιπα από την Εθνική στα μέλη του επιτελείου και στους αστυνομικούς που εργάζονται για την προστασία της Εθνικής Γαλλίας. Δηλαδή τους έδωσε ένα μέσο όρο από 3.000 ευρώ στον καθένα δώρο. Έχει δημιουργήσει το ένα ίδρυμα, το Inspired by KM, Kylian Mbappé. Είναι ένας φιλανθρωπικός οργανισμός, στηρίζει παιδιά, οικογένειες και κοινωνικές δράσεις στη Γαλλία, Καμερούν και το Περού. Έχει δηλαδή επιλέξει να μετατρέπει τα χρήματα που κερδίζει

0: ούτε ευρώ δεν θέλω, λέει. Ναι, ούτε ευρώ. Ναι. Θέλω, λέει, να βοηθήσω όσο
1: και
0: μπορώ.
1: Καλό είναι αυτό να τα
0: βρει. Μπράβο του. Μπράβο στον Κιλιάν. Δεν θα το μάθει ότι το είπα εγώ τον μπράβο. Για μεταξύ μα το λέει.
1: Δεν το ξέρει.
0: Θα σου κάνω την αλήθεια, ακούει Αργυρό.
1: Ορίστε.
0: Κοντά είμαι. Δεν πάω εγώ στον Αργυρό.
1: Μπαρπαρηγού.
0: Όχι. Κωνσταντίνο. Αργυρό, Κωνσταντίνο.
1: Α, το Αργυρό. Ακούει Αργυρό, άκουσα.
0: Ναι, το έχει υποστάρει και όλα στα τραγούδια που ακούει και.
1: Εμπαπέ ακούει.
0: Κωνσταντίνο Αργυρό.
1: Κωνσταντίνο Αργυρό.
0: Ναι, και το έχει υποστάρει και όλα. Το έχει κάνει και πώ.
1: Οπότε έρχεται σιγά σιγά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έφτιαξα γεμιστά και τώρα τρώω τα ρύζια που γίνανε στο ταψί έξω από τι ντομάτε και τι πιπεριέ. Φανταστικό.
0: Παίρνω τη φέτα και την πιέζω να θρηματιστεί και να μπει μέσα σε αυτό.
1: Πολύ ωραία.
0: Μελιτζάνες, κολοκυθάκια, πιπεριές, στο τηγάνι, μετρημένη ντομάτα και στο τέλος μπόλικη φέτα. Φίλε, αυτό θέλει και αυγό μεταξύ μας. Ανοίγεις μια φωλίτσα,
1: ναι,
0: και σπάσεις ένα αυγό από εδώ, σπάσεις ένα αυγό από εκεί, λίγο πιπεράκι τον κρόκο και για χαρά!
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, απλά.
0: Στο τηγάνι.
1: Στο τηγάνι, ναι.
0: Δεν θα βάλει δύο φωλιές.
1: Εννοείται ότι θα βάλει
0: και δύο αυγά.
1: Δεν θα βάλει και 1200 θερμίδες παραπάνω. Θα βάλει.
0: Βέβαια, το αυγό είναι ζωή.
1: Ναι.
0: Ναι. Για την εφορία τα κάνει, Μπαπέ. Τι νομίζει.
1: Εννοείται.

0: Λοιπόν, διαβάζοντας για τον τελικό που πρόκειται να δούμε με το καλό την Κυριακή, υπάρχει μία περίπτωση να φτάσει και τις 3 ώρες. Δεν κανονίστε τίποτα έτσι, πολλά πράγματα την Κυριακή, από τις 10 και μετά.
1: Τι λες τώρα, τι 3 ώρες.
0: Ναι. Βάλε τον κανονικό αγώνα.
1: Ωραία.
0: Πες ότι πάει παράταση.
1: Πες.
0: 120 έχουμε.
1: Υποχρεωτικά. Δεν έχουμε χρυσά
0: γκολα. Πάει στα πέναλτι.
1: Έχουμε ένα δεκάλεπτο ακόμα.
0: Όχι, δεκάλεπτο.
1: Τέταρτο.
0: Ένα τέταρτο.
1: Αύριο του προετοιμαστούν.
0: 20 λεπτά.
1: Ναι.
0: 120-140.
1: Πάμε, ναι.
0: Βάλε hydration break. Κάθε ημίχρονο δεν έχει είναι 7 λεπτά.
1: Ναι, 6 λεπτά. Ναι, 7 λεπτά πες.
0: Ωραία.
1: 150 λεπτά.
0: 150 λεπτά. Το ημίχρονο.
1: Θα είναι παραπάνω τελικά.
0: Δεν έχουν αποφασίσει ακόμα.
1: Βάλε μισή ώρα.
0: Αλλά βάλε μισή ώρα.
1: 180
0: γιατί,
1: λεπτά.
0: 15 λεπτά σίγουρα δεν μπορεί να είναι το ημίχρονο.
1: Δεν γίνεται, ρε, για να βγει. Σαφέτης, Βελισάρης, Χαραβέρα, Γιωταγρίβα.
0: Έχουν εδώ πέρα.
1: Δεν είναι πολύ.
0: Εγώ σου λέω να στήσουν μόνο όλο αυτό το πράγμα, γιατί δεν θα βγουν με ένα μικρόφωνο.
1: Σακύρα.
0: Είναι Μαντόνα, Σακύρα, Justin Bieber, BTS, Burna Boy, δεν ξέρω Burna Boy, Gustavo Dudamel και Coldplay. Ο Chris Martin, α πούμε.
1: Όχι, αυτό είναι μισάωρο. Ούτε τι, δεν θα πούνε από ένα τραγούδι.
0: Πλάκα κάνει.
1: We are the world, we are the children. Όλοι μαζί θα το πούνε.
0: Μέχρι τις 4 ώρα τα ξημερώματα θα βλέπουμε αγώνα.
1: Άρα πάμε για τρίωρο. Πάμε για 200 λεπτά. Τι τρίωρο, παραπάνω. Τι λες τώρα, το κάνουν στο Netflix.
0: Βλέπω και Ρόμπι Γουίλιαμς και Τόμ Κρούζ.
1: Και αυτοί θα βγουν.
0: Όχι, όχι, αυτοί θα είναι πριν την έναρξη.
1: Τι λες τώρα. Άρα πάμε για τρίωρο. Καλά, εντάξει, τελικώς.
0: Αν πάει έτσι, αν πάει με
1: φάνε Ντόναλντ Τραμπ στο γήπεδο και.
0: Ποιος θα δώσει το τρόπαιο.
1: Εμπιστεύεις ότι δεν θα κάνει κάτι ο Ντόναλντ Τραμπ να κερδίσει την προσοχή όλων αυτών. Κάτι μπορεί.
0: Καλά, θα το σηκώσει αυτός.
1: I have the trophy. You are awful. I hate you. Τρεις ώρες, Oh, wow.
0: Λέει κάποιος, μόνο εμένα δεν μ' αρέσουν τα γεμιστά. Όχι. Προφανώς ήταν και άλλοι που δεν τους αρέσουν.
1: Ναι, προφανώς. Εγώ ξέρω ανθρώπους που δεν τους αρέσει η φέτα ή η ντομάτα. Όχι αλλεργία. Συχαίνονται να το βλέπουν.
0: Ναι, το ξέρω. Ναι, ναι.
1: Η φέτα μου λέει εμένα κάποιος. Μ' αρέσει λιωμένη. Σκέτη, τη συχαίνομαι.
0: Σε πίτα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ναι, πολλοί κόσμοι. Δεν τη τρώνε ομίλη.
1: Okay.
0: Ή δεν τρώνε τις ντομάτες.
1: Δηλαδή, μιλάμε μια ντομάτα με αλάτι. Και λίγο φέτα, τελείωσα. Δεν θέλω κάτι άλλο. Τον είπε κουκουρέλα, ναι, ο Μαλιάτσι χτες. Και γελούσε μόνο. Κουκουρέλα, τι είναι αυτό το κουκουρέλα.
0: Έφτιαξε η γυναίκα μου το βράδυ κιμά για τα μακαρόνια που θα έβραζε σήμερα. Τα μακαρόνια θα τα έβραζε σήμερα. Τον έφαγα το πρωί με κουτάλα σούπας.
1: Τον άντρα σου. Μπράβο.
0: Τον κιμά. Πόσο νεκρός είμαι, λέει. Αρκετά θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Αρκετά. Όχι.

0: τόσο όσο η Γαλλία χθες. Αλλά.
1: Ναι. Το ταριχευμένο ρακούν θα έπαιζε καλύτερα τον Εμπαπέ του Χάλαντ.
0: Εξακολουθώ να λέω ότι ήταν πολύ γκριντζ που πήρε παραμάσκαλα το ρακούν ο Χάλαντ.
1: Μόνο λεπά θα τρώγε. Εξακολουθώ να σ' ακολουθώ. Μόνο αυτός μπορεί να το κάνει επιτυχία. Όλο. Ποιος σκέφτηκε να πει εξακολουθώ να σ' ακολουθώ και να γίνει επιτυχία.
0: Καλά,
1: και ας υποφέρω και ας χαθώ. Εξακολουθώ να σ' ακολουθώ. Πω και ας πονάω. Σαφέτης μας Ακύρα θα ήταν πολύ ωραίο Μαρία.
0: Σάσα θα είναι.
1: Το Σάσα.
0: Θα ήταν Σάσα.
1: Σαφέτης με Σακύρα. Ναι. Θα ήταν καταπληκτικό. Τέλειο, τέλειο.
0: Εν τω μεταξύ μου αρέσει που είναι 2-3 εδώ πέρα. Που λένε ευχαριστούμε Ισπανοί, χρήσιμοι ηλίθιοι. Έλα, πάμε England. It's coming home.
1: Καλά.
0: Θα ήθελα να... έτσι λίγο να κρατήσουμε και μία πισινή. Εντάξει, τα έλεγα.
1: Ο Μανώλη Λεφτά έχει δίκιο στον τελικό. Αν πάει στα πέναλτι το τελευταίο θα το χτυπήσει ο Τραμπ. Με τον Τόρι.
2: I will hit the ball. I will hit it. The ball. Hit it, the ball.
1: Ναι.
0: Σωστό, βάλε και 17 λεπτά βλάβη στο μπαρ. Αυτό που το βάζει. Ναι. Αυτό μπορεί να γίνει. Ναι, παιδιά, μπες μόνο οι παίκτες.

0: Επιστρέψαμε σε Big Wins Sport FM. Σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση. Βέβαια, έχουμε μια πολύ άσχημη είδηση. Έφυγε από τη ζωή Μάρο Κοντού. Στα 92 χρόνια, σπουδαία ηθοποιός και προσωπικότητα και πολύ αγαπημένη.
1: Και πολύ όμορφη.
0: Ναι. Υπήρξε θεά. Εντάξει, τι να πούμε για τις επιτυχίες που έχει κάνει. Πάντα θα είναι κυρία Κοκοβίκου.
1: Ναι, Αντωνάκη μου.
0: Ναι. Στο φίλο μου το Λευτεράκι, εγώ τη θυμάμαι, τα Κίτρινα Γάντια. Γενικά μια σπουδαία προσωπικότητα, θέατρο, τηλεόραση, παραγωγές.
1: Συλληπιτήρια στην οικογένειά της.
0: Στους δικούς της ανθρώπους.
1: Μεγάλο κεφάλαιο στον ελληνικό κινηματογράφο. Πολύ μεγάλο.
0: Ναι. Καλά, εντάξει. Από τις κορυφαίες κωμωδίες πάντως. Το «Η δε γίνει να φοβείται τον άντρα». Έχει αγαπηθεί στην Ελλάδα αυτή η κωμωδία. Πάρα πολύ, δηλαδή.
1: Ξέρεις, ήταν από τις ταινίες που, ναι, μεν.
0: Χαρακτηριστική.
1: Η χαρακτηριστική ταινία ήταν συγκαταλέγεται στις κωμωδίες. Περνούσε όμως.
0: Καλά, όπως οι σπουδαίες κωμωδίες.
1: Τρομερά μηνύματα. Γιατί υποτίθεται ότι ήταν ένα ζευγάρι το οποίο δεν ήταν παντρεμένο, αλλά μένανε μαζί. Μιλάμε ότι για εκείνη την εποχή ήταν ντροπή. Για τη γυναίκα, όχι για τον άντρα. Γιατί η γυναίκα ήταν σπιτωμένη εντός εισαγωγικών. Και ενώ υποτίθεται ότι την αγαπούσε, δεν την παρουσίαζε σε φίλους, δεν βγαίνανε μαζί, την τρεπότανε.
0: Ναι.
1: Η συγκεκριμένη ταινία είναι πολύ ιδιαίτερη.
0: Και με Κωνσταντάρα, ο Στρίγκλος που έγινε Αρνάκι. Και αυτά δηλαδή, η μία-μία σου έρχονται.
1: Ναι. Καλά, αυτή
0: έχει
1: πολύ γέλιο.
0: Αυτή έχει πολύ γέλιο.
1: Ένα κόρνερ να φύγουν και οι κατσαρίδες.
0: Ναι.
1: Που έμπαινε ο άλλος με το μηχανάκι.
0: Ναι. Τρομερό δίδυμο με Κωνσταντάρα, ναι. Στο Στρίγκλο που έγινε Αρνάκι. Φοβερό.
1: Νομίζω ότι είχαν έτσι προσάψει σχέση με τον Κωνσταντάρα και έλεγε. Όχι. Επειδή κάνανε πολύ ωραία ζευγάρια στις ταινίες, έλεγε δεν θα μπορούσα ποτέ να είμαι με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Λέει είναι εκπληκτικός ηθοποιός, είναι πολύ φίλος μου, ταιριάζουμε πάρα πολύ, λέει, στη σκηνή, αλλά δεν θα μπορούσαμε, είμαστε πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες και δεν θα μπορούσαμε ποτέ να είμαστε ζευγάρι.
0: Και στην Ιταλίδα από την Κυψέλη.
1: Ναι,
0: πάρα πολύ.

0: Τώρα λέει για τον τελικό, για την απονομή. Κάτι που είναι, λέει, πολύ πιθανό είναι να κάνει ο Τραμπ είναι στον αρχηγό της Εθνικής που θα σηκώσει το τρόπαιο να του βάλει τη σημαία της Αμερικής. Όπως το προηγούμενο είχαν βάλει στον Μέση το τούλι, αυτή την κουρτίνα.
1: Αυτός που έβαλε το τούλι έφυγε από τη ζωή. Προχτές.
0: Αλήθεια.
1: Αυτός που έβαλε το τούλι στο Μέση έφυγε από τη ζωή προχτές. Το διάβαζα προχτές και ξέχασα να σας το πω. Να σας μεταφέρω τα νέα.
0: Μάλιστα.
1: Έχω γίνει ένας μπιμπίλας αυτή τη στιγμή.
0: Πραγματικά. Ή ένας κουντούς. Τέτοια νέα μας
1: μεταφέρει. Ο πρίγκιπας. Ο ψηλός εκείνος. Ο ψωμιάς. Λοιπόν, έφυγε από τη ζωή. Το διάβαζα και λέω μάλιστα.
0: Λοιπόν, να περάσουμε τώρα ένα μήνυμα του Αχιλλέα. Να βοηθήσουμε.
1: Ότι η φτέρνα, παιδιά, δεν ισχύει όλα αυτά.
0: Όχι. Γιατί τελικά δεν τα έχει. Λοιπόν, καλημέρα. Ονομάζομαι, λέει, Αχιλλέας Τασούλης, θα το πω, ρε παιδί μου. Τη Δευτέρα η μητέρα μου ανέβηκε άρτα με κτέλ από Αθήνα και συνεχεία πήρε το κτέλ για Πράμαντα. Για να καταλήξει μεταξύ στο Ματσούκι. Να περάσει, δεν βρίζω. Λοιπόν, ο οδηγός του κτέλ κατέβασε κατά λάθος τη βαλίτσα της στα Άγναντα και μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί η βαλίτσα. Επειδή είσαι από αυτά τα μέρη, λες, όχι, λέει, στο Τζούβι.
1: Ναι.
0: Και αν θεωρείς ότι είσαι ακροατές από αυτά τα χωριά, αν μπορούσε να το αναφέρεις στον αέρα, μήπως γνωρίζει κάτι κάποιος. Λοιπόν, η βαλίτσα κατέβηκε στα Άγναντα. Αν μας ακούτε από τα Άγναντα και έχετε μια, μια περισσευάμενη, πώς το λένε, βαλίτσα.
1: Πού να επικοινωνήσουν όμως, πες ότι την έχουνε. Πού, ρε Αχιλλέα, θα επικοινωνήσουν? Κάποιο καφενείο, ένα σταθερό κάτι. Άντε και ξεκινάμε και το λέμε. Τα φράζω, Αχιλλέα.
0: Αν μας... τώρα έχει κάποιος κάποια πληροφορία, θα του τη στείλω στο
1: Μεσσεντζέρι. Να μας στείλει στο Instagram κάποιος του σταθμού. Ναι. Έχουμε το δικό μας Ρονίν με τη βαλίτσα του Ζαν Ρενό. Αν τυχόν βρέθηκε βαλίτσα στα Άγναντα, και τι μπορεί να περιέχει από τη γιαγιά που και ανοίγει μέσα και έχει το ντρόγκια τέτοια.
0: 800.000 ευρώ με τριτά σε 500 ευρώ.
1: Αλυσίδες τέτοια, ιστορίες, τέιζερ, αεροβόλο, όπλο, μάσκα.
0: Γι' αυτό ανησυχεί.
1: Έγγραφα χαρτιά. 9 διαβατήρια.
0: Άμα έχει τίποτα ρόμπες μέσα.
1: 9 διαβατήρια να έχει. Και κοινοτικό για να παίξει. Να μην πιάσει θέση ξένου. Να μην πιάσει θέση ξένου. Ναι.

0: Ναι, κλήρωση. Ναι, την κλήρωση.
1: Ωραία. Ποιος θα πάρει το άλμπουμ Πανίνη και την κούτα με τα χαρτάκια.
0: Λοιπόν, μόλις σου πω stop, πες stop κι εσύ.
1: Stop κι εγώ.
0: Stop κι εσύ. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος είναι ο νικητής, του οποίου το τηλέφωνο τελειώνει σε 4-4-4.
1: 4 και 4, 8 και 4, 12. 12. 1 και 2, 3, α, β,
0: γάμα.
1: Γαμοβάφτιση.
0: Έφυγε η Γαλλία. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, θα επικοινωνήσει μαζί σου η Αφροδίτη μετά το τέλος της εκπομπής για να δούμε πώς θα παραλάβεις το δώρο σου και συγχαρητήρια και πάντα τέτοια.
1: Έλα, σε έστειλε Πανίνη, βαλίτσα, ονοματεπώνυμο. Φίλε, όχι, δεν θα πάρεις μια βαλίτσα από τα άγνατα γεμάτη Πανίνη. Έχεις γίνει κουβάρι. Τι ακούνε με. Περνά από τούνελ.
0: Άστε τι ακούει ο καθένας. Άστε. Λοιπόν, όντως θυμάσαι που λέγαμε χθες ότι κόψανε πρόστιμο. Όντως είδα την είδηση. 250 ευρώ κόψανε πρόστιμο σε έναν τύπο ο οποίος έκανε σαπ χωρίς το σύμβιο.
1: Ναι, μα πρόστιμο.
0: Ξεκινάμε νέο πανηγύρι.
1: Μα ισχύει πάντα, ισχύει ο νόμος αυτός. Δεν το βάλαν τώρα, άλλο που ήταν ανενεργός. Επειδή μάλλον έχουν συμβεί διάφορα, σου λέει ή βάζει ο σύμβιο ή πρόστιμο.
0: Δεν μπορούμε να σε κάθουμε σε. Α, και πάλι, αν κάποιο.
1: Βάλε τον εξοπλισμό, μόνο.
0: Όχι, ναι, παιδί, λέω, αν κάποιο ξανοιχτεί, πάλι θα πάνε να τον μαζέψουν.
1: Και θα πληρώσει πρόστιμο.
0: Πάλι, ναι.
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, άμα πα κάπου ξανοιχτεί και σε βγάλουν, θα σε βγάλουν μεν, αλλά θα φας ένα διοικητικό που μα απασχόλησε.
0: Βέβαια.
1: Θα το φα.
0: Και γι' αυτό δεν επιτρέπεται να φύγεις παραπάνω από 500
1: μέτρα. 500 μέτρα, αν σε βρουν.
0: 500 μέτρα είναι πολλά. Να φύγεις με το ΣΑΠ από την ακτή.
1: 500 μέτρα είναι πολλά να περπατήσω, Μαρία. Χτες περπάτησα όντως 36 λεπτά. Ξέρεις τι έπαθα. Λέω, θα πάω με τα πόδια. Πόσο μακριά είναι από εδώ το μολ. Σαν τον ορίζοντα. Το έβλεπα το μολ και δεν έφτανα. Λέω, γιατί δεν πλησιάζω. Και ανέβαιναν η φόρα και κατέβαιναν η φόρα. Λέω, τι βλακεία έκανα. Γιατί πήγα να βάλω εφαρμογή Uber και την μπλόκαρα. Θέλω να περπατήσω, πώς κάνω
0: παλιά. Δεν σου βγάζει το maps. Πόση ώρα είναι με τα πόδια.
1: Ξεκίνησα και λέω δεν θα. Αφού είχα περπατήσει ένα τέταρτο, μου λέει άλλα 27 λεπτά.
0: Κλικ.
1: Και λέω θα το κόψω από εδώ. Αυτό εννοούσε.
0: Κινηθείτε βορειοανατολικά.
1: Ναι, ξέρω, είμαι. Ο Ικάς. Άστε. Αν έχετε κι εσείς αυτές τις έγνοιες που πετάγονται από το πουθενά, πίνεις καφέ, σου λέει. Η έγνοια. Το τσέκαρε στο σπίτι. Το αυτοκίνητο είναι αγαλυμένο. Τι έγινε με την εγκρεμότητα. Οι έγνοιες βρίσκουν πάντα τρόπο να μας μιλάνε και εμείς πάντα να τους απαντάμε. Το θέμα είναι να μην έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο. Έχουμε το Magenta Insurance. Ασφαλίζεις online το αυτοκίνητο, τη μηχανή, το σπίτι. Κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή. Έτσι. Και για την υγεία και για την επιχείρηση. Και έτσι οι έγνοιες γίνονται λίγο λιγότερες. Magenta Insurance στο magentainsurance.gr.
0: Και για εσένα που θέλεις δωρεάν σπουδές, κορυφαία προϋπηρεσία, επίσημη πιστοποίηση και δικά σου λεφτά από την πρώτη μέρα όσο σπουδάζεις, ήρθε η ώρα να κάνεις το δικό σου level up. Ο τρίτος κύκλος του Lidl Up, Learn and Work της Lidl Ελλάς ετοιμάζεται να ξεκινήσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και περιμένει την αίτησή σου. Παίρνεις 1000 μεικτά το μήνα όσο σπουδάζεις για 2 χρόνια και με το που τελειώσεις βγαίνεις στην αγορά εργασίας ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1530 ευρώ. team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου. Μην το χάσεις, συνδύασε σπουδές με το κύρος της ΑΕΚ ΑΚΜΗ, καριέρα και μισθό από την πρώτη μέρα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πολύ καλημέρα σας, να είστε καλά. Ελπίζουμε ότι είστε όλοι εδώ, είστε όλοι εκεί, είστε όλοι κάπου και ακούτε αυτήν την εκπομπή που ξεκινάει τώρα. Ένα αφιέρωμα στον μεγάλο δάσκαλο του ελληνικού τραγουδιού, τον Γιώργο Ζαμπέτα. Τον Γιώργο Ζαμπέτα, ο οποίος ξεκίνησε ως μουσικός, ξεκίνησε ως οργανοπαίκτης και εξελίχθηκε μία από τις μεγαλύτερες μορφές της σύνθεσης. Συνθέτη τον κάνανε οι άλλοι συνθέτες με το ζόρι. Προσπαθήσανε δηλαδή και τον κάνανε συνθέτη, διότι βλέπανε ότι ό,τι έπιανε στα χέρια του το έκανε αγγέλους. Έχουν πει πολλά πολλά πράγματα για αυτόν τον μεγάλο συνθέτη, σχεδόν όλοι οι συνθέτες της προηγούμενης γενιάς, αλλά και οι καινούργοι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν μας έλεγαν κάτι γενικό. Ο Άκης Πάνου είπε κάτι πολύ συγκεκριμένο, ότι όταν ακούς Ζαμπέτα δεν μπορείς να τον μπερδέψεις με κανέναν άλλον. Όταν ξεκινάει δηλαδή η μουσική πανδεσία του Γιώργου Ζαμπέτα, δεν μπορεί κανείς να ξεγελαστεί και να πει ότι είναι κάτι διαφορετικό. Σήμερα εδώ σε αυτήν την μεγάλη διαδρομή μαζί μας η Μαρία Πεταμιάνου, το Μαρτσό που λέμε γενικώς, ο Χάρης ο Λεβέντης, ο Καραμπουζουκλής. Η παρέα θα μεγαλώσει στη νύχτα, στην πορεία, θα έρθουν και άλλοι εδώ. Φαντάζομαι ότι η παρέα μας θα γίνει μεγάλη. Όλοι εσείς που περιμένετε αυτό το αφιέρωμα στον Γιώργο Ζαμπέτα, θα μας κρατήσει συντροφιά για τις επόμενες ώρες. Δεν ξέρω πόσο θα πάρει, γιατί είναι πάρα πολλά τα τραγούδια, είναι πάρα πολύ η μουσική που πρέπει να παίξουμε. Ας ελπίσουμε ότι θα προσπαθήσουμε να παίξουμε τα πιο πολλά. Ξεκινάμε.
1: Ανωτάτη Ζαμπετική.
0: Ανωτάτη Ζαμπετική.
1: Να πούμε λίγα λόγια λοιπόν. Ο Γιώργος Ζαμπέτας, ο μάγος του Μπουζουκιού, όπως τον αποκαλούσαν, γεννήθηκε στις 25 Ιανουαρίου του 1925 στο Μεταξουργείο. Γονείς του ήταν ο Μιχάλης ο Ζαμπέτας, κουρέας στο επάγγελμα, και η Μαρίκα Μωραΐτη, ανεψιά γνωστού βαρύτων της εποχής. Είχε άλλα τρία αδέρφια. Η πρώτη επαφή με τον Μπουζούκι ήταν σε ηλικία 6 ετών, όταν πιτσιρικά στο κουρείο ανέβαινε σε μια καρέκλα, όπως ο ίδιος έχει πει, για να φτάσει το κρεμασμένο Μπουζούκι του πατέρα του. Άρχιζε έτσι λοιπόν μέρα με τη μέρα να το μαθαίνει. Σε ηλικία 7 ετών, παίζοντας ένα τραγούδι που είχε σκαρβιστεί ο ίδιος, κέρδισε στο σχολικό διαγωνισμό το πρώτο του αλλά και τελευταίο του βραβείο, ο πρώτος χρυσός του δίσκος, όπως θα πει αργότερα. Σε ηλικία 10 ετών, του βρίσκει ο θείος του την πρώτη του δουλειά. Ένα μαγαζί που πουλάγε πλεκτά, τον είχαν στην πόρτα και φώναζε «Περάστε κύριε». Δεν τα βρήκα στα λεφτά, την κοπάνισε και πιάνει μια δουλειά στα γραφεία της εταιρείας Venturi. Εκεί φτιάχνει κεραμίδια, καθαρίζει γραφεία, πηγαίνει διάφορες παραγγελίες. Το 1940 η οικογένεια του Ζαμπέτα μετακομίζει στο Εγάλεο, Σαλαμίνος 1. Από εκείνη τη στιγμή ο Ζαμπέτας απόκτησε ένα άρρηκτο δέσμο με την πόλη και της χάρισε και το προσωνύμιο City. Εκεί θα μένει για τα επόμενα 50 του χρόνια. Πιάνει δουλειά σε ένα εργοστάσιο όπου έφτιαχνε καλώδια στο ρουφ, αλλά ξεκινώντας ο πόλεμος αλλάζουν τα πράγματα. Σταματάει δυστυχώς το σχολείο το νυχτερινό που πήγαινε, γιατί όπως είπε στη μάνα του, ήταν ο μόνος πιτσιρικάς ανάμεσα σε πολλούς πενιντάριδες, αλλά και ο μόνος άοπλος με στην τάξη. Το πρώτο του μπουζούκι θα το αποκτήσει γύρω στα 25 του. Το βλέπε κρεμασμένο στο μαγαζί του Μπαρμπαγιάννη και τον έστελνε ο πατέρας του να αγοράσει χορδές. Μπαρμπαγιάννη αυτό το μπουζούκι του λέει: «Το γουστάρω. Το θέλω να γίνει δικό μου, πόσο κάνει?» «Θα στο δώσω», του λέει, «για 10 λίρες χρυσές». Φεύγει ολοταχώς, πάει στον ταμείο, στο εργοστάσιο που δούλευε. Του λέει: «Είναι απόλυτη ανάγκη, κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ, δώσ' μου 10 λίρες». Έτσι λοιπόν θα αγοράσει το πρώτο του μπουζούκι. Το πάει στον πατέρα του, ο οποίος τρελάθηκε όταν το είδε, το αγάπησε. Από εκεί και πέρα, παρόλο που είχε αντιρρήσεις, ξεκίνησαν να παίζουν μαζί. Το 1942 και κάτω από συνθήκες κατοχής, κάνει και το πρώτο του συγκρότημα. Μια παρέιτσα από παιδιά, ο Κώστας ο Γεραντάλης, ο Βασίλης ο Μελιτζούρης, Βαγγέλης Μελιτζούρης, συγγνώμη, ο Γιώργος Χαρώνης και ο Ζαμπέτας. Τραγουδάνε καντάδες σε διάφορες παρέιτσες.
0: Πάμε λοιπόν με το πρώτο τραγούδι που για μένα είναι σημαία του Γιώργου Ζαμπέτα, γιατί, και θέλω να το διευκρινίσω αυτό, θα τα πούμε και στη συνέχεια, ότι ο Ζαμπέτας δεν ήταν ο τραγουδοποιός και ο άνθρωπος που πηγαίνανε οι διάφοροι και διασκεδάζανε μόνο στο κέντρο του. Έκανε και τραγούδια, πολύ μεγάλα τραγούδια, διότι είναι και λιγάκι παρεξηγημένος. Για να ακούμε το Θανάση.

Στη δεκαετία του 50 ο Ζαμπέτας γράφει το πρώτο του ρεμπέτικο τραγούδι. Σαν σήμερα με τον πρόδρομο Τσαουσάκη. Έπειτα ακολουθούν το Βαθιά στη θάλασσα θα πέσω με τον Καζατζίδη όταν θα λάβεις αυτό το γράμμα με το Μανώλη Καναρίδη.

0: Γιώργος Ζαμπέτας πίστευε πάρα πολύ το Στέλιο Καζαντζίδη. Έλεγε για αυτόν πολύ και σημαντικά πράγματα. Συκτήριζε τη Μίνο στο Μάτσα γιατί δεν τον άφηνε να κάνει δίσκο μαζί του. Και έχει προλάβει να κάνει 2 ή 3 τραγούδια συνολικά με τον Στέλιο Καζαντζίδη. Μια φωνή που έλεγε ότι όταν ξεκινάει ο Στέλιος να τραγουδάει, σταματάνε τα πάντα.
1: Το 1962 παίζανε στο Γκουλουριώτη. Ένα βράδυ λοιπόν σκύβει ο Καζαντζίδης και του λέει: Μανίτσα, απόψε γουστάρω να παίξει ένα ταξιμάκι για πάρτι μας. Ό,τι θέλεις, του λέει Στέλιο μου. Θέλω να το πεις όμως εσύ, είναι ένα παλιό. Αρχίζει λοιπόν ο Ζαμπέτας και βαράει το Βαρέθηκα τον Αργυλέ. Όταν ξεκίνησε, λέει, και τραγούδι ο Ζαμπέτας, έλεγε στη βιογραφία του: Το θυμάμαι, λέει, και ανατριχιάζω. Μιλάμε για μεγάλη μορφή του τραγουδιού. Δεν υπάρχουν λέξεις να πούν για τη φωνή του Στέλιου. Τραγουδάει ο Στέλιος και ποιος είδε το Θεό και δεν τον φοβήθηκε. Μου φύγε τον μπουζούκι από τα χέρια. Δεν ήξερα πώς να το κρατήσω. Έμεινα μόνο να τον κοιτάω και να ακούω. Ο μπαγάς σας, μεγάλος, πολύ μεγάλος. Μεγάλη σημαία ο Καζαντζίδης. Πάρτε το χαμπάρι όλοι, ρε.
0: Με το Βοριά λοιπόν είναι το τραγούδι που τραγούδισε μαζί με τη Μαρινέλα ο Στέλιος Καζαντζίδης, και ο Στέλιος Καζαντζίδης είχε την ίδια γνώμη για τον Ζαμπέτα, ότι είναι πολύ μεγάλος συνθέτης. Μακάρι, λέει, να με βοηθήσει ο Θεός και να κάνω έναν ολόκληρο δίσκο με τον Στέλιο. Δεν έγινε ποτέ. Πάντως ο Βοριάς ήταν από τα αγαπημένα τραγούδια του Στέλιου Καζαντζίδη, αλλά και του Γιώργου Ζαμπέτα.

0: Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Σας υποσχόμαστε ότι δεν θα κάνουμε πολλές κουβέντες. Θα κάνουμε μόνο προσπάθεια να παίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τραγούδια.
1: Για να τα μηνύματα να λιγομορφηθεί. Στη δεκαετία λοιπόν του 60 γνωρίζει μεγάλες δόξες ο Ζαμπέτας, ηχογραφώντας τραγούδια με πολύ μεγάλους και γνωστούς ερμηνευτές της εποχής. Γράφει τα Δειλινά, τα Ξημερώματα, Δεν έχει δρόμο να διαβώ. Η περίοδος αυτή είναι και από πλευρά συμπορικότητας η πλέον πετυχημένη. Γνωρίζεται με τη Μοσχολιού μια μέρα το 1962. Ήταν, λέει, κάπου κοντά στην Ομόνια και κάπου εκεί τον πλησιάζει ο Γιάννης ο Μέρτικας και ήταν μαζί του ένα κοριτσάκι. Του λέει τότε λοιπόν: Γιώργο Ελλάδο, θέλω να σου συστήσω αυτό το κορίτσι, τραγουδάει καλά. Αυτή λοιπόν ήταν η Βίκη Μοσχολιού και η πρώτη τους επαφή με τον Ζαβέτα.

0: Έχει δώσει τραγούδια σε όλους. Και όταν λέμε έχει δώσει τραγούδια, όχι μόνο έχει δώσει τραγούδια, τους έδινε ένα τραγούδι και τους απογείωνε. Το ίδιο έκανε με τον Μοσχολιού, με τον Βοσκόπουλο, με τον Στράτο Διονυσίου, με τον Μητροπάνο. Σε όποιον έδινε τραγούδια, όταν πρωτοξεκίναγε την καριέρα του, τον έστελνε πραγματικά στο ταμείο. Αυτό ήταν μεγάλο χάρισμα από τον δάσκαλο του ελληνικού τραγουδιού, τον Γιώργο Ζαμπέτα.
1: Στη δεκαετία του 70 αρχίζω ένα προσωπικό δρόμο, επιλέγοντας κυρίως σατυρικούς στίχους, ερμηνεύοντας πλέον και ο ίδιος καινούρια τραγούδια, το Θανάση, τον Πενιντάρη. Μάλιστα κύριε, η πρώτη του επίσημη εμφάνιση είναι το 1950 στο Φαλερικό, με Μπίνι, με Μπέβη και Τσαουσάκη, και από ό,τι είπε και ο ίδιος, καταγουστάριζε, είπε ο Ζαμπέτας στο Φαλερικό, αλλά

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μύρτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Δεκαετία του 64. Η σεζόν αυτή βέβαια τράβηξε για πολύ, 65-66. Ο Γιώργος Ζαμπέτας τραγουδάει με τη Βίκη Μοσχολιού στα Ξημερώματα. Εκεί πάρα πολύ συχνά πήγαινε ο Χιώτης με τη Μέρι Λίντα. Ο Χιώτης τον ακολουθούσε πιστά παντού. Γουσταριζόντουσαν μεταξύ τους πάρα πολύ. Έχω ιστορίες με το Χιώτη και από Αμερική και από παντού, θα τα πούμε αργότερα. Έρχονται λοιπόν μαζί με τον Ψαρχάκο, πάνε στα Ξημερώματα ένα βράδυ. Κάθονται και του κάνουν παραγγελιά. Τότε είχε ξεκινήσει και έπαιζε τον Αράπη, αλλά όχι έτσι όπως εμείς τον ακούμε τώρα. Μαζί είχε φτιάξει και τον Μαθητή, το Ραδίκι, η Ζούλα σε μια βάρκα μπήκα και άλλα πολλά. Κάποια στιγμή λοιπόν αρχίζει το λέει τον Αράπη. Οπότε του λέει ο Λαμπρόπουλος που ήταν τότε στην εταιρεία, Ζαμπέτα, αύριο το Σάββατο στις 9 το πρωί, όλα αυτά που λες τώρα θα τα γράφουμε, τα ηχογραφούμε. Και ποιος θα τα πει, του λέει ο Ζαμπέτα, εσύ του λέει θα τα πει. Τι γελάς, εσύ θα τα πεις. Ο Χιώτης από παραδίπλα φώναζε, ναι ρε, θα τα πεις εσύ και θα παίζω κι εγώ μαζί σου μπουζούκι. Πραγματικά λοιπόν αρχινάνε γράφουνε, λέει τον Αράπη, παίζει ο Χιώτης, πέντε μπουζούκια παίζανε. Και ο Ζαμπέτας τραγούδαγε. Και πάνω στην ηχογράφηση και στην πλάκα φωνάζει εκείνη τη στιγμή αυτό το πόλι ξέρουμε. Ουα.
1: Αυτό που πρέπει να σας πούμε μόνο είναι ότι ο Αράπης κάθε φορά που πεζόταν σε μαγαζί ποτέ δεν είχε τα ίδια λόγια. Κάθε φορά έφτιαχνε και κάποια καινούργια και ανάλογα με το ποιος καθόταν κάτω στην αίθουσα του ξεφούρναγε και μερικά.
0: Να σημειώσουμε το 61, όταν είχε γράψει αυτά τα τραγούδια ο Ζαμπέτας τα είχε δώσει στον Καναρίδη και τα έλεγε. Δεν είχε τραγουδήσει. Ναι, στο Μανώλη Καναρίδη.
1: Ας ακούσουμε τον Αράπη.
2: Εντάξει, εντάξει, έγινε.

0: από τις καλές και μεγάλες συνεργασίες που έκανε ο Γιώργος Ζαμπέτας ήταν αυτή με τον Τόλι Βοσκόπουλο. Ο Τόλις Βοσκόπουλος ουσιαστικά έκανε καριέρα πατώντας επάνω στα τραγούδια του Τόλι, του Γιώργου Ζαμπέτα, με πρώτο και καλύτερο το κορυφαίο τραγούδι που είπε ο Ζαμπέτας, που έγραψε ο Ζαμπέτας για τον Τόλι, το «Αγωνία».
1: Ήταν και σε ταινία αυτό, ακούστηκε ναι, πρώτη φορά. Θέλω να πω, γιατί το είχε πέτσει με πολύ μεγάλη έμφαση ο Ζαμπέτης, ότι ακόμα και τώρα, για το τραγούδι το προηγούμενο που ακούσαμε, το «Γεια σου Μανώλ» που ακούγεται, το λέει στο Μανώλ το Χιώτιο, που παίζουν μαζί μπουζούκι στο προηγούμενο τραγούδι. Στα μέσα του καλοκαιριού το 1962, ο Λικούρος ο Μακαρίας τον φωνάζει για να πάει για δουλειά. Δεν ήξερε τι τον ήθελε, νόμιζε ότι θα μίλαγε με τον Καζαζίδη, εν πάση περιπτώσει εκεί βλέπει ένα μπιτσιρικά. Αυτός ήταν λοιπόν ο Τόλης ο Βοσκόπουλος, έπαιζε μπουζουκάκι και τραγούδαγε, τα λέγε καλά. Δεν είπε τίποτα και τον κράτησε στα υπόψη.
0: Τον κράτησε στα υπόψη και του έδωσε το «Αγωνία».

0: Ακούσουμε όμως και ένα άλλο μεγάλο τραγούδι που έδωσε ο Γιώργος Ζαμπέτας στον Τόλι Βοσκόπουλο.
1: Δυσάρεστο βέβαια αυτό που θα αναφέρω, αλλά παρόλο που του έδωσε κάποια πολύ ιδιαίτερα τραγούδια, ο ίδιος το τέλος φαίνεται πολύ πικραμένος. Σε μια μεσημεριά τηλεοπτική εκπομπή που τον ρώτησαν γιατί δεν πήγε στο γάμο του Βοσκόπουλου, λέει ο ίδιος επιλέξει, είπε: δεν είχα λεφτά να του πάρω δώρο. Χωρίς βέβαια να γίνει αντιληπτό από κανέναν και με πολύ εύστοχο τρόπο, έστειλε το μήνυμά του στους παραλήπτες που μάλλον είχαν ξεχάσει όταν έγραφαν τα προσκλητήρια.

0: Μια και μια μέρα λοιπόν πάει ο καλός σου στην Ρούλα την Κορομιλά για συνέντευξη. Ρούλα αθώα έτσι όπως ήταν πάντα. Μιλάει με τον Γιώργο Ζαμπέτα, λένε διάφορα, λένε πολλά. Και ξαφνικά πετάει η Ρούλα Κορομιλά. Ξέρουμε ότι εσείς δεν ασχολείστε με αυτά, δεν κάνετε, δεν καπνίζετε, δεν αυτόνετε κτλ. Με το χασίσι λέει, τι κάνετε? Και την αφήνει σέκος ο Ζαμπέτας, σου λέει έχω καπνίσει λιβάδια.
1: Εντάξει, όλα τα λεφτά ήταν αυτά. Θα ήθελα να δω την Κορομιλά και την ώρα μόλις απάντησε έτσι.
0: Σοκ.
1: Πόσε σοκ πρέπει να έπαθε.
2: Πρέπει να
1: σοκ.

0: Το 1968, σε στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, δίνει στη Μανταλένα ένα από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια, είναι τσιχαρουμενιάρικο και πολύ αγαπησιάρικο, «Άκου τα ειδόνια».
1: Το θέμα τα εκατομμύρια, που θα πάρουν τα εκατομμύρια. Τα εκατομμύρια δεν μπορούν να βγάλουν ψυχούλα. Η ψυχούλα βγάζει ό,τι γουστάρεις. Λοιπόν, γι' αυτό πες τους να βάλουν μυαλό και να βγάζουν ψυχούλα. Και να τη δίνουν εδώ μέσα και εδώ.

Λοιπόν, ο Γιώργος Απέτας έκανε τραγούδια με ό,τι έβλεπε. Έφτιαχνε, δηλαδή από αυτά που έβλεπε μπροστά του, μπορούσε να φτιάξει τραγούδια. Απέναντι ακριβώς από το σπίτι του στο Γάλλιο είχε ένα παλιό παρατημένο αυτοκίνητο. Και εκεί του ήρθε το σαραβαλάκι.

1968 σε στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, γράφει το Σταλιά Σταλιά. Όπως θα πει και ο ίδιος, ότι αυτά που έχει τραβήξει το Σταλιά Σταλιά δεν τα έχει τραβήξει άλλο τραγούδι. Αρχικά ήθελε να το δώσει στην Αλίκη Βουγιουκλάκη. Τη φωνάζει λοιπόν και περιγράφει ακριβώς ο ίδιος το σκηνικό και μπαίνει λοιπόν μέσα η Αλίκη Βουγιουκλάκη και της λέει: Γεια σου, Αλικάκη. Σου έχω ένα πράγμα μέλι, της λέει. Θα τρελαθείς αν πεις αυτό το τραγούδι. Ίσως είναι το καλύτερο τραγούδι που έχω γράψει ποτέ μου. Για να τα ακούσω, του λέει αυτή. Της το ρίχνει λοιπόν, το βάζει, γυρνάει η Βουγιουκλάκη και του λέει: Αυτό του λέει θα το πω εγώ. Για αυτό του λέει να το δώσει στον Καζαντζίδη, δεν το λέω εγώ. Αδερφέ, λέει, κοκάλωσα. Κόντεψα να μπες το μπουζουκάκι κάτω. Δεν πειράζει, μανίτσα, λέει. Θα το πω εγώ. Αυτά ήταν τα λόγια της Μαρινέλλας. Παίρνει λοιπόν το Σταλιά Σταλιά. Πιστεύω ότι η Βουγιουκλάκη πρέπει να έπαθε μεγάλη ζημιά.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Είτε ήταν σε μαγαζί, είτε ήταν στο σπίτι του, συνοστίζονταν έξω από το μαγαζί, από το σπίτι του, όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνες εκείνης της εποχής. Μια από αυτές ήταν η Κιδόκισσα, που πήρε και αυτή το μερίδιό της. Είπε ίσως από τα μεγαλύτερα τραγούδια που έχει κάνει η ίδια, το «Που πας χωρίς αγάπη».

0: Συνεργάστηκα με όλους. Με όλους, με όλους. Πέρασα την ιεραρχία από τον Ήπιο, ας το πούμε. Κατάλαβες. Δούλεψα με το Μητσάκη. Και ο μεγάλος Γιώργος Μητσάκης. Και έχω κάνει και ένα τραγούδι, στίχη του Μητσάκη, και δικιά μου μουσική. Είναι ακριβώς σημάδι την ώρα, ακριβώς και την ημέρα γραμμοφωνήθηκε το τραγούδι αυτό που γεννήθηκε ο γιος μου, ο Μιχάλης. Το 1955, όταν θα λάβεις αυτό το γράμμα. Το Αείμνης του Μητσάκη, μεγάλος. Έχω δουλέψει με τον Μπαμπακάρη, με τον Αείμνηστο, το Στράτο, τον Μπαγιουμτζή. Αυτές ήταν φωνές. Το Στράτο, τον Μπαγιουμτζή. Με το Γέτο Παπαϊωάννου. Με τον Ηλία τον Ποτοσίδη. Με... Άρε Ανθούλα, πού είσαι να θυμηθείς. Με την Ανθούλα την Αλιφραγκή. Με την Ανθούλα, με την αληθή την Αλιφραγκή. Ανθούλα, για σένα τα λέω. Ανθούλα, μ' ακούς. Άκου τώρα, Ανθούλα. Και όλα αυτά στα λέω μέσα από το τελεσίγραφο. Εντάξει, τελεσίγραφο. Λοιπόν, να μην στα πολυλογώ. Τα πάμε, τον Τάκη τον Πίνη, Τσαουσάκη, κάτσε, δεν είναι ο Μανώλης ο Κιώτης, ο Τσιτσάνης, μόλις αυτούς, ο Μπαγιαντέρας, ο Γιώργος ο Μπάτης, μόλις αυτούς έχω δουλέψει, ο Αποστόλης ο Χατζηχρίστος, άλλη τιμή παιδιά βράδια, χωρίς καμιά αιτία, και πολλά άλλα. Μετά έκανα συγκρότημα δικό μου, έπαιζα στο ραδιοφωνικό σταθμό CNN των όπλων δυνάμεων, τώρα το κάνανε δύο, και από εκεί πέρα έφτιαχνα τα τραγούδια μου και τα πέρναγα μέσα από το σταθμό. Εγώ δεν πήγα κατευθείαν δισκογραφία. Εγώ έκανα ταινίες, κινηματογραφικές ταινίες. Τα έχω κάνει πάνω από 150 ταινίες. Και οι περισσότερες είναι με τον Κώστα τον Καραγιάννη, με τα μουστάκια. Και ποτέ δεν είχα πάρει και δεκάρα δηλαδή.
1: Να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι που μνημόνευσε ο Γιώργος Ζαμπέτας με τον Μανώλη Καναρίδη. Είναι το τραγούδι όταν θα λάβεις αυτό το γράμμα. Που αργότερα το πήρε και ο Νταλάρας και το χάλασε.

0: ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Θα είμαστε εδώ για αρκετή ώρα ακόμα. Μπορείτε να μας στέλνετε κι άλλα και να μας ζητάτε και τραγούδια κάποια στιγμή. Θα κάνουμε και το κέφι το δικό σας. Πρέπει όμως να πούμε και ορισμένα πράγματα, έτσι για να θυμηθούν και οι νεότεροι, οι παλιότεροι τα γνωρίζουν.
1: Μας βάλεις αυτό με το Χατζηδάκι, το έχεις έτοιμο? Συνεργάζεται με τον Μάνο Χατζηδάκη ο σολίστας, για να σας πω γρήγορα μια περίληψη, και τον έχει φωνάξει λοιπόν ο Χατζηδάκη στην πρόβα. Θα το πει και ο ίδιος μεταξύ άλλων σε αυτό που θα βάλει ο Χάρης τώρα.
2: Με το που κάνεις πρόβα με το Χατζηδάκη?
3: Ναι, κάνανε πρόβα να πούμε και μου λέει, εσύ με μπλέξεις, μου λέει. Αλλά εγώ τι να μπλέξω, αφού παίζανε αυτοί και άρχισα και εγώ προσπαθούσα να διεκδικήσω κι εγώ τις νιώτες τους. Ψάχνοντας. Σου είπα, μου λέει, σε παγακαλώ, μην παίξεις.
2: Ξέρεις, εγώ.
3: Του λέω, εντάξει ρε μάνα, δεν παίζω, του λέω. Τι κάνεις, μου λέει. Σχολιάζω ρε μάνα.
0: Το μεγαλύτερο γυναικείο όνομα της εποχής είναι η Μπέμπα Μπλάνς και δεν θα μπορούσε να περάσει και αυτή από τα σκαλοπάτια.
1: Η Μπέμπα Μπλου, όπως συνέλεγε ο ίδιος. Λέει ότι είχε μια φωνή που σε πιάνει, μια φωνή μοναδική και ιδιόρυθμη, μυστήρια. Είχε πει μάλιστα ο ίδιος ότι εμένα με αγγίζει η Μπέμπα, με πιάνει, μου αρέσει πολύ, είναι γνήσια λαϊκή φωνή. Και έτσι το 1966 σε στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη και του Νίκου Βελιώτη της δίνει το καράβι που, όπως είπε ο ίδιος, το σκίσε.

0: Όλοι έχουμε ακούσει τραγούδια του Γιώργου Ζαμπέτα στον ελληνικό κινηματογράφο. Θα σας πω έτσι πολύ περιληπτικά την πρώτη του επαφή. Το 1951 ο Μιτσάκης τον βάζει να παίξει σε μια πρώτη ελληνική ταινία. Δίνει το τραγούδι στην Άννα τη Χρυσάφη και φτιάχνουν το μια γυναίκα δύο άντρες. Το ακούσαμε στο Πύργος των Υποτών του Νίκου Τσιφόρου με τον Πέτρο Κυριάκο, τον Μίμη Φωτόπουλο. Αργότερα βέβαια τον ακούσαμε σε πάρα πολλά τραγούδια. Ένα από τα αγαπημένα μου είναι στην κόρη μου τη Σοσιαλίστρια, όπου ο Παπαμιχαήλ ένα εκπληκτικό τραγούδι, το Περιστέρι. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν η χρονολογία. Όχι, δεν την έχω. Ξέρεις τη χρονολογία, από το ήταν στο...
1: Όχι.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: ΠορεFM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 1969, η ταινία «Ο Παραμυθάς». Ακούμε το τραγούδι το ίδιο. Σε αυτή την ταινία τραγουδάει η Μανταλένα, ο Ζαμπέτας, ο Παπαμιχαήλ. Θα ακούσουμε τον Παραμυθάς. Αυτή η ταινία πρέπει να έχει 5-6 τραγούδια του Ζαμπέτα μέσα.
1: Για πάμε.

0: Ακούσαμε λοιπόν με ένα μπάρο δύο τριγώνια, ακούσαμε και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ από τον Παραμυθά,
1: ναι,
0: και
1: όλα
0: από
1: μαζί.
0: Την ταινία. Θα βάλουμε ένα τραγούδι του Φιλέρη.
1: Και μετά θα μου βάλεις μου σχολείο, α?
0: Μετά μου σχολείο, το φιλοσόφισα πολύ.

είπαμε πολλά για τη Θεσσαλονίκη και έγραφε τραγούδια για τη Θεσσαλονίκη ο Ζαμπέτας. Έχει γράψει τη Θεσσαλονίκη με τον Δημήτρη Μητροπάνο και έχει γράψει και αυτό.

πάμε για τον Γιάννη Πουλόπουλο που δεν του γλίτωσε ούτε ο Γιάννης. Είναι λίγο ξενέρωτη τέτοια, δεν την είχαμε παλού όμως. Για την ενορχήστρωση λέμε.

ακούσουμε και ένα τραγούδι τώρα. Σήμα κατά τα θέν του Ζαμπέτα από τη ταινία Ένα Κωνσταντάρα. Ναι. Καταλάβατε έτσι, τον Πενιντάρι. Live τελείως αυτό.

0: Ακούμε λοιπόν από Μπότα, τον Drums και τον και μόνο τον Μπουζούκι, τον Μπενιντάρη, τελείως live. Και
1: το,
0: να πεις...
1: το κάθε τραγούδι που ακούμε έχει και την ιστορία του. Όταν έγραψα, όταν έκανα αυτό το τραγούδι και το έγραψα ο Αμπέτας, ήταν στην Αμερική και τον είχε πάρει τηλέφωνο τότε ο Ναπολεόνου Ελευθερίου, που έγραψε και τους στίχους. Γυρνάγανε τότε το 1971 την ελληνική ταινία, τον Εφοπλιστή με το Ζόρι. Του ζήτησε λοιπόν ο Ελευθερίου να τους γράψει με δύο στίχους, δηλαδή που του δώσε να τους κάνει τραγούδια. Και έτσι βγήκε ο Πενιντάρης με το χρήμα που ακούγονται και στην ταινία αυτή. Και λέει ο Ζαμπέτας, σχολιάζει από κάτω μόνος του, λέει: εγώ δεν ήμουν αφήνω σε όλα μου, όχι λέω και ξελέω, ήμουνα στην Αμερική, αλλά τα τραγούδια τα φτιάξα.
0: Γεια σου Γιάννη, που είναι ο ανιψιός του Ζαμπέτα από τη μητέρα του, του Μωράιτη. Λοιπόν, πάμε.

0: Θα πάμε σε 2-3 τραγούδια κινηματογραφικά.
1: Θα βάλουμε τον πιο καλό, το μαθητή.
0: Το μαθητή.
1: Έχει κάνει με ανθρώπους, κράτα για τις συνεργασίες του. Και με τον Νίκο τον Μπακογιάννη έχουν κάνει πιο πρόσφατα τις τραγούδια. Και με τον Χαραλάμπο τον Βασιλιάδη. Και με τον Απολλώνη τον Ελευθερίου. Με πολλούς ανθρώπους. Με τον Ξενοφόντο τον Φιλέρη. Με τον Καγιάντα. Κράτα για τις συνεργασίες του. Βλέπω ότι η στίχη σταθερά του πάει με κάποιους ανθρώπους. Με τον Λευτέρη τον Παπαδόπουλο. Με αυτόν που ήθελα να συνεργαστεί πολύ ήταν με τον Άκη Πάνω, αλλά δεν τους έκατσε. Ήταν πολύ αγαπημένοι,
0: που σταριζόντουσαν. Σαν συμμετείχε ο Ζαμπέτας.
1: Δεν τους βγήκε. Άτυπα, ας πούμε, λέει ο Άκης Πάνου, μετά από πάρα πολύ καιρό, συνάντησε το γιο του και κάνανε. Πάση περιπτώσει.
0: Λοιπόν, αυτά ήταν.
1: Αυτά ήταν.
0: Αυτά ήταν, δυστυχώς τελείωσε.
1: Και πόσα δεν παίξαμε και πόσα
0: πολύ
1: δεν
0: είπαμε. Πολύ δεν παίξαμε. Ένα δέκατο από αυτά που θέλαμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι στους θαλασσινούς. Να είστε καλά.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτεψε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ευχαριστούμε πάνω γιατί δεν με ακούω. Τώρα με ακούω καλά. Ωραία. Πάμε. Λοιπόν, πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό τη 5η 16 Ιουλίου του 2026 και καλημέρα από την Μπάλα. Φαίνεται και σήμερα όπως συμβαίνει καθημερινά. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8, εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα, στους 94,6. Ο Τζέι Πάνος Τρίλος είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Νεραζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές, εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες. 2-10-95-79-283-4-5 είναι τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε για να τα πούμε στον αέρα με αστική χρέωση. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα και αν επιθυμείτε κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live, μας ακούτε ενεργικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα, το ίδιο ισχύει με τη φόρμα του live 24, ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά η καλή μέρα από την Μπάλα φαίνεται, βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστερ, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά όλα τα μηνύματα από τη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Λοιπόν, με μια μυθική ματσάρα εχθές και μια τεράστια ανατροπή της Αργεντινής απέναντι στην Αγγλία, είχαμε την έτερη φιναλίστ του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα είναι η Αργεντινή και θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στο μεγάλο τελικό που θα γίνει την Κυριακή στο New Jersey. Με ανατροπή λοιπόν η Αλμπισελέστε σε ένα μάτσο το οποίο στο πρώτο ημίχρονο ήταν νερόβραστο, αφού πίστεψα και εγώ θα πέσω έξω που έλεγα όλες τις μέρες το βλέπω γκολ. Στο ξεκίνημα δεύτερο ημιχρόνου, στην πρώτη της ευκαιρία η Αγγλία, η Αργεντινή έχει στο πρώτο ημιχρόνο κανένα δύο σουτ. Στην πρώτη της Αγγλία ουσιαστικά ευκαιρία της στο μάτς, σε μια κόντρα με τον Γκόρντον βρίσκει το 0-1. Και από εκεί και πέρα η Αγγλία πιστεύει ότι με αυτό το 0-1 στο 55 θα περάσει το τελικό του Μουντιάλ απέναντι στην Αργεντινή, αν καθίσει πίσω και περιμένει. Αυτό φυσικά δεν τη δικαιώνει, καθώς η Αργεντινή προϊόντος του χρόνου όσο το μάτς κυλάει όλο γίνεται και καλύτερη, όλο και πιέζει περισσότερο, ο Τούχελ όλο και βάζει αμυντικούς, η Αγγλία πάει όλο και πιο πίσω στο γήπεδο, έρχονται δοκάρια, έρχονται ευκαιρίες και κάποια στιγμή έρχονται και τα γκολ από μια ομάδα η οποία μπορεί να μην έχει λάμψει με την απόδοσή της σε αυτό το Μουντιάλ, αλλά έχει λάμψει με το πάθος, τη δυναμική και τη θέληση που βγάζει σε αυτό το τουρνουά η Αργεντινή. Και χθες νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει κουβέντα για κανέναν για το ποιος ήταν καλύτερος και το ποιος έπρεπε να κερδίσει. Απλά ήρθε με, πώς το λένε, χιτσκοκικό, να το πω έτσι, να κλέψω ένα χαρακτηρισμό συναδέλφου και να πω ότι ήρθε με τόσο δύσκολο τρόπο, ας πούμε, γιατί ήρθε αυτό το γκολ της Αργεντινής στην κόντρα και της Αγγλίας στην κόντρα το 0-1 και μετά η Αργεντινή ίδρωσαν στο τέλος, αλλά τα κατάφεραν με τον Έντσο Φερνάντες μια σουτάρα στο 85 και τον Λαουτάρο Μαρτίνες, το συνήθι ύποπτο που μπαίνει και κάνει πράγματα σε όλα τα παιχνίδια τελευταία της Αργεντινής, αλλά με το Μέση να δίνει και τις δύο ασίστ, να περνάει κόσμο εκεί, να τους περνάει από εδώ, να τους περνάει από εκεί, να σεντράρει από εδώ. Και έτσι πάμε σε έναν πολύ ωραίο τελικό ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή την Κυριακή το βράδυ, όπου τα πράγματα καταλαβαίνετε ότι σε αυτό το παιχνίδι από τη μία έχουμε την Ισπανία που υπάρχει το δεδομένο ότι είναι μια ομάδα η οποία παίζει ένα ποδόσφαιρο πάρα πολύ συγκεκριμένο, είναι μια ομάδα η οποία δέχεται γκολ με το στανιό και δικαίως έχει φτάσει εκεί, και απέναντι υπάρχει η Αργεντινή, όπου όποιος την υποτιμήσει έχει χάσει. Πρώτον, διότι έχει το Λιονέλ Μέση. Δεύτερον, διότι ο τρόπος που παίζουν για τη φανέλα αυτή οι τύποι δεν υπάρχει σε καμία εθνική ομάδα αυτή την εποχή, τα δεύτερα χρόνια τα τελευταία. Και επειδή με τα αποτελέσματα που έχει πάρει η Αργεντινή, όταν δηλαδή κάνεις τα πάντα να μοιάζουν δυνατά και κάνεις τη μία ανατροπή μετά την άλλη, καταλαβαίνεις τη ψυχολογία σου και αυτοπεποίθηση σου πάει τούμπανο, έτσι. Δηλαδή λες, δεν χάνω, ρε. Ό,τι και να γίνει, και να χάνω 2-0 στο 87, θα βάλω 2 γκολ και θα σοβαρήσω και θα πάω παράταση για να το γυρίσω. Είναι τέτοια ψυχολογία τους. Έτσι. Και θα πω αυτό που λέω τις τελευταίες μέρες, ότι δεν υπάρχει αυτό που βλέπω στην Αργεντινή. Δηλαδή, οι τύποι πιστεύω ότι είναι παραπάνω εθνική Αργεντινή παρά Boca Juniors και River Plate. Είναι τρομεροί. Mm-hmm. Είναι τρομεροί. Δηλαδή, ας τους βγάλουμε το καπέλο. Όλοι εμείς, δηλαδή, που στις υπόλοιπες χώρες, στις εθνικές ομάδες έχουμε διακοσμητικές και μόνο για τις επιτυχίες.
1: Εντάξει, και δεν πάει να είναι οι παγκόσμιοι πρωταθλητές. Και είναι και Βαγγελίες.
0: Και είναι ενεργοί.
1: Σε κάθε περίπτωση.
0: Όχι μόνο παγκόσμιοι. Να θυμίσουμε κιόλας ότι παίζουν τρίτο τελικό στα 4 τελευταία μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτό δείχνει μια συνέπεια.
1: Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε.
0: Αυτά για το χθεσινό. Στα φιλικά τα πράγματα δεν πήγαν καλά χθες. Ο Παναθηναϊκός έβαγε ένα χαστούκι που εγώ.
1: Καλό κάνουν.
0: Είναι καλό. Είναι καλό. Είναι καλό, διότι να κάτσει λίγο έτσι το πράγμα, διότι έρχεται επίσημο την άλλη εβδομάδα με την Πάξη. Και είναι χίλιες φορές προτιμότερο το χαστούκι να έρθει σε ένα φιλικό παρά να τρέχεις και να μην φτάνεις εν ώψη της άλλης εβδομάδας. Το κακό είναι ότι ο Ίγκασον πρέπει να έχει τραυματιστεί σοβαρά. Σήμερα θα έχουμε τις εξετάσεις, αλλά είναι πολύ κακό αυτό, διότι ο Ίγκασον είναι από τους παλιούς ο πιο σταθερός στόπερ του Παναθηναϊκού και πιστεύω ότι θα έχει χρόνο τώρα στο ξεκίνημα μαζί με τον Ντε Φράι. Αλλά κάντε μια για τον Ισλανδό. Σήμερα θα έχουμε τις εξετάσεις του. Στο δεξί γόνατο είναι το πρόβλημα. Δεν τα καλά τα θέματα. Μακάρι να μην είναι κάτι σοβαρό για τον Ίγκασον. Ενώ και ο Νίκολης πολλά παράπονα στην ΑΕΚ για το 0-0 με τη Φύτεση. Καθόλου ικανοποιημένος. Λίγα πράγματα στο πρώτο ημίχρονο ΑΕΚ. Αλλά εγώ θα πω ότι και βαριά πόδια πολύ νωρίς. Εντάξει. Επίσης είχαμε και την ολοκλήρωση επιτέλους της διαδικασίας και τον νέο πρόεδρο Super League που τελικά θα είναι ο Γιάννης Αλαφούζος φέτος και την επόμενη χρονιά θα τον διαδεχθεί ο Βαγγέλης Μαρινάκης που δέχθηκε τελικά την πρόταση του πρόεδρου ΣΕΠΟ Μάκη Καγκάτση για ένα συνένα στη δεύτερη μέρα της διαδικασίας αφού την πρώτη μέρα έχει αρνηθεί. Λοιπόν, αυτά είναι τα έτσι από τα πολύ σοβαρά, από τα πολύ έτσι τα πρώτα θέματα της επικαιρότητας. Σωστό λέει, απέθανε η Αργεντινή και η Κυριακή τώρα δηλαδή Μπαρσελόνα Α, Μπαρσελόνα Β, λέει ο φίλος. Εντάξει, ναι. Καλημέρα, μας συγκίνησε η Αργεντινή μετά το 60, λέει τη δοκάρια την Κολάρες, άξια στο τελικό, λίγη Αγγλία και λίγος ο Τούχελ. Οι κομπλεξαρίστηκαν οι παίχτες στην Απόλαιο πάνω 21 και τα δύο γίναν και οι παίχτες κομπλεξαρίστηκαν και
1: τραβήχτηκαν πίσω πριν αρχίσει τις αλλαγές.
0: Παρατραβήχτηκαν, αλλά και ο Τούχελ πραγματικά δηλαδή ρε φίλε δεν βγαίνει το έργο. Δεν βγαίνει το έργο έτσι, δεν το βλέπεις ότι δεν βγαίνει το έργο. Δεν μπορεί μια ομάδα να παίζει άμυνα 40 λεπτά.
1: Και όταν ο άλλος έχει όπλα μπροστά τώρα, όχι αστεία.
0: Απέναντι σε αυτούς τους τύπους. Δεν γίνεται να παίξει 40 λεπτά άμυνα για να κρατήσει σκορ. Λοιπόν, πάμε να δούμε μηνύματα και να στείλουμε καλημέρες. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, λέω Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρες, όμορφες καλημέρες στην παρέα Στέφανο στο δικό σου από Καταπράσινα Μέγαρα. Η Παναγία λέει χθες πολύ. Η Παναγία χθες πολύ κουρασμένη και στο σώμα και στο μυαλό. Ποια Παναγία? Μάλλον η Αγγλία θέλει να πει, τι θέλει να πει. Καλημέρα, αδέρφια 2 και σήμερα, λέει ο Γιώργος Πενελή για το πάρτι. Ναι, το Σάββατο στο Sugar Cube, στο Εγάλο, εκεί στην πλατεία στο μετρό. Σας περιμένουμε. Θα είναι και ο Ρήλος, έτσι το λέω για τα κορίτσια.
1: Α, ναι, αυτό.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω Γιώργος από Σίδνεϊ, επαναρκατικός πάντα, υγεία. Καλημέρα, τρελιάριδες, θα το πω εγώ, με το διαβάσω αλλιώς. Λοιπόν, Βίβα Αργεντίνα, Κώστας από Άργους λέει, καλημέρα μουτσάτσος. Καλημέρα. Λοιπόν, τι λέει, καλημέρα γκουρού, λέει, το πες και εσύ. Το πες γκολ γκολ που θα μας πεις, λέει ότι δεν παίζεις, λέει στοίχημα, στοιχηματζή, στοιχηματζή. Ο ίδιος ο Καλογεράκης είσαι. Λέει κορώνα γράμματα δεν παίζω. Ξέρεις αυτό, ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, πάμε σε μνηματάκια από τη σελίδα της εκπομπής. Ο Τάσος λέει καλό ταξίδι στο Λορέτζο. Ναι, άλλο ένα χτύπημα με νέο άνθρωπο.
1: 51
0: μόλις, από ό,τι διαβάσαμε, αντιμετώπιζε αρρώστια, δυστυχώς. Πολύ, πολύ θανατικό με νέους ανθρώπους. Πολύ, πολύ. Καλημέρα, Λάνια, για τον FM. Καλή εκπομπάρα σε όλους. Τελικά επέστρεψα. Άρεσε. Επέστρεψα στο σπίτι, λέει και ησυχάσαμε.
1: Έμα, πες τώρα, Τζορδανά.
0: Με πολύ και αγάπη και τρέλα, λέει ο Μέση των Δεκανήσων. Καλημέρα σε όλους, Πανάθα από το δρόμο, λέει ο Αντώνης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από τα Χανιά, στέλνει ο Βίρονας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Από Ντόρτμουντ, τελικά Αργεντινή, Ισπανία, τα φιλιά μου, Λιωτάκη.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη. Τα δύο μη φαβορία, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στους ημιτελικούς.
0: Ναι.
1: Ενώ δεν έσπασε τίποτα στους 16.
0: Ναι. Αλλά εντάξει, τώρα κοίταξε να δεις.
1: Εντάξει, τώρα η Ισπανία δεν τη λες μη φαβορία, αλλά τουλάχιστον οι Γάλλοι είχαν παίξει πολύ καλύτερα από αυτό που παρουσίασαν στον ημιτελικό μήνυμα τους Ισπανούς. Ναι. Οι περισσότεροι περίμεναν ότι η Αργεντινή δεν θα αντέξει το παιχνίδι των Άγγλων. Και τελικά.
0: Εγώ τα ζευγάρια 51-49 όμως, φαβορίσετε
1: τέτοια. Ναι, ρε παιδί μου, σε τέτοια κλίμακα. Ναι, σε τέτοια κλίμακα.
0: Καλημέρα, κύριε Λεωμόντι, καλημέρα, Βάγκο μου. Αν και υποστηριχθεί Αγγλία, άξιζε να περάσει Αργεντινή. Τραγικό του Τούχελ με τις αλλαγές που έκλεισε την ομάδα πίσω μετά τα γκολ. Λες και φέρα από τον πάγκο, λέει Μαλτίνη και Καναβάρο. Λέω, αλλά να απομαρώσει. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Πολύ καλημέρα, ξημέρωσε. Βριχάδε και Αγριεύλη, παγκόσμια πρωταθλήτρια και την Κυριακή ο τελευταίο χορό. Βάμο Αργεντινά η ώρα σου, λέει Αλέξανδρο. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω στην παράψη από τους δέκτες στέλνει ο Δημήτρης, ο Δημήτρος από πρώην τα Αίγυπτο, η Χαβούζα. Μια όμορφη καλημέρα από εμάς σε όλους εσάς, λέει ο Μιλτιάδης από τη Λεμεσό. Καλημέρα, Βάγγελη, καλημέρα πάνω. Καλή εκπομπή. Αυτό το μικρό τελικό Σάββατο βράδυ, λέει μεσάνυχτα, παίζει να μην τον δουν ούτε αυτοί που παίζουν, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα στην παρέα Μανώλη Παναθηναϊκός Χανιά, πρόσφατα χειρουργημένος. Σε ευχές θέλω και υγεία στον κόσμο, εύχομαι. Περαστικά σιδερένιος Μανώλη. Βαγγέλη, πάνω καλημέρα. Καλή εκπομπή. Το σκορ στα φιλικά δεν έχουν σημασία. Απλώς γκολ σαν το τέταρτο του Παναθηναϊκού δεν επιτρέπεται να οδηγήσει εκτός κι αν είσαι 84. Για την ΑΕΚ με προβλημάτισαν οι δηλώσεις του Νίκολης. Γιατί σαν να θέλει να πει κάτι στη διοίκηση, λέει ο Μάκης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Απογοητευτική εικόνα του Παναθηναϊκού. Χθες είναι φανερό ότι η ομάδα δεν ρολάρει. Όσο για το Μουντιάλ του χθεσινού μάτς ήταν σούπερ εκτός από το τελευταίο 20 λεπτό. Τελείως λάθος η διαχείριση από τον Τούχελ. Τελευταία θέλω να σχολιάσω και τις απίστευτες κοτσάνες που ακούμε, λέει. Από Καραλή και Σπυρόπουλο. Εντάξει, γνώμη σου, φίλε. Γνώμη σου, εγώ δεν ακούω τεράστιες κοτσάνες. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι και θέμα γούστο. Καλημέρα, Βαγγέλη και Παναγιώτη. Στο 1-2 με τη φωνή που έριξε αλέλα, χτάρισε το μωρό και έκανε 2 ώρες να ξανακοιμηθεί. Άξιζε τον κόπο. Πάμε να σηκώσουμε την Κυριακή. Βάμος Αργεντίνα, Γιώργος Ιδραυλικός. Καλημέρα, λέει μας, τρέλα, λέει μας Αλαφούζα, ρε, ο τελευταίος πιστός Λεθάνος. Καλημέρα, παιδες Ηλίας, σε θέλει από το οξυτικό 608, λέει ο Ηλίας. Καλημέρα, Βαγγέλη, Αλεξίγητο, πως αυτός ο κοντός μέγιστος που λέγεται Μέση έχει τις πιο γλυκές επαφές με την μπάλα. Λιονέλ, θα μας λείψει, θα σταματήσει. Και εγώ αυτό σκέφτηκα χτες. Έλεγα, τι θα κάνω στο άλλο μουντιάλ, αφιγόρησα αυτό να. Μεγάλη εμφάνιση και ο Σιμεών, ο γιος του coach, λέει, της Ατλέτικο. Δεν σταμάτησε καθόλου, λέει ο Βασίλης από Νέα Υόρκη. Καλό παράδεισο σε Λορέντζο και Μάρο Κοντού, λέει ο Τζόρνταν. Ναι. Μάρο Κοντού, η οποία μπορούμε να πούμε ότι έφυγε πλήρη σημερών.
1: Έτσι, 92, οκ. Ναι.
0: Okay. Και έχοντας μια θαυμάσια ζωή, ας πούμε, δηλαδή σε όλα τα επίπεδα.
1: Υπέροχη καριέρα. Ναι, ναι, ναι.
0: Και μια γυναικάρα.
1: Καλός άνθρωπος. Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: μια γυναικάρα στα νιάτα της.
1: Δεν το συζητάω.
0: Ας είναι καλά η ψυχούλα της. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει. Το Μπένια, πώς το βλέπεις και πίσω την άμυνα τη βλέπεις, Κώστας από Μήλο. Το Μπένια, εντάξει, το τέταρτο γκολ που τρώει είναι απαράδεκτο από το κόρνερ. Κατά τα άλλα ήταν καλός και έκανε και 2 επεμβάσεις. Αλλά το γκολ το τέταρτο είναι κάτι το οποίο προβληματίζει. Και πρέπει να το κοιτάξει αυτό. Καλημέρα, Βαγγέλη. Αυτή η Αγγλία έχει στο πετσί του το loser. Θα δούμε ματσάρα, λέει, τώρα στον τελικό. Προσοχή στους δρόμους γιατί γίνεται της τρελής. Λέει ο Παγωτατζής. Γίνεται της τρελής, λέει ο Παγωτατζής. Βαγγέλη, μήπως δεν είδαν ότι πήγε ο Λαουτάρο αρχή και νομίζαν ότι ήταν οι άλλοι 10. Εντάξει, ήταν αλλιώς 11 με 11 στην περιοχή να του πάρει την κεφαλιά.
1: Μα 11 και, πίσω από την μπάλα.
0: Και δεν είχε ο Λαουτάρο, φίλε, πολύ καλά γάρι και το λες. Μπροστά και πίσω δεν είχε, στο 1,5 μέτρο δεν είχε αντίπαλο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ελπίζω να μην έχουμε την ίδια τυχαία όπως με τη χρονιά που τραυματίστηκε ο Αϊτόρ, λέει ο Ηλίας από Λουξεμβούργο. Ο Τσουβέλλας είχε προβλέψει σωστά τον τελικό, λέει ο φίλος Χαχά. Τι είπε ο Τσουβί.
1: Είχε πει Ισπανία, Αργεντινή.
0: Ίσως και να, για να λέει Χαχά, ίσως να πεσέξω.
1: Εντάξει.
0: Βαγγέλη, λέει, στην Αγγλία λένε ότι ο Μέση έχει μάτια εξωγήινου. Ναι, δεν είναι από εδώ. Έχει έρθει παλού.
1: Σε κάθε περίπτωση, ο μικρός τελικός Αγγλία-Γαλλία.
0: Ναι.
1: Θα είναι, δεν θα είναι ένα κακό παιχνίδι.
0: Θα το παίξουν, ρε.
1: Ναι,
0: θα το παίξουν, φυσικά. Στα Μουντιάλ γενικά οι μικροί τελικοί δεν είναι τώρα. Γίνονται ματσάκια.
1: Ναι, ναι.
0: Γίνονται ματσάκια. Μα θυμηθείτε, δηλαδή, γίνονται ωραία παιχνίδια. Κανένας δεν θέλει να χάσει. Κανένας δεν θέλει να χάσει. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε, παιδιά μου?
0: Έλα πάνω, καλά είμαστε εσύ.
2: Δεν είναι Πανουλή.
1: Καλά.
2: Φίλε μου, Βαγγέλη, είμαι πολύ συμπομένος με τον Τούχελ.
0: Γιατί, ρε? Δεν σου μιλάει.
2: Φίλε, έκανε τα πάντα για να φύγει, ρε φίλε. Για να τον διώξει. Δηλαδή αυτό το πράγμα να βάλει 15 αμυντικούς, σου βάλει το άλλο, δεν λέει το δίμετρο και μια κεφαλιά δεν πήρε. Και βάλει 15 αμυντικούς μέσα.
0: Ναι.
2: Ναι, και το Κέιν τον έκανε αμυντικό χα. Πώς τον υφάμε?
0: Άμα δεν ήταν ο Κέιν θα είχαν φάει 3-4. Γιατί ο Κέιν, άμα έβλεπε στιμένες μπάλες, ήταν ο πρώτος που έδιωχνε.
2: Ναι, ο μόνος που έδιωχνε. Και έβγαλε το Ράις, μεγάλο λάθος. Δεν βάλει Σάκα μέσα και Ράσφορντ να έχει...
0: Καλά, το Ράσφορντ τον έχει, τον αδίκησε πάρα πολύ στο τουρνά όλο.
2: Ναι, αυτό.
0: Τον αδίκησε όλο το τουρνά. Ξενερωμένος ήταν.
2: Σάκα δεν έβαλε καθόλου. Εγώ πλέον δεν θα ξαναϋποστηρίξω Αγγλία, από εκεί πέρα Αργεντινή.
0: Αποχώρησε. Αποχώρησε. Γύρισε την πλάτη.
2: Πάρα πολύ την Αργεντινή. Δεν ξέρω, μου βγάλε. Μπορεί να είναι το τελευταίο μουντιάλ του Μέση, αλλά εγώ πιστεύω κάποια στιγμή θα ξαναβγάλουν ένα μεγάλο όνομα. Γιατί αυτή δεν είναι και λίγα εκατομμύρια, κανένα 90 δεν είναι κάπου εκεί.
1: Καλά, δεν έχει να κάνει με το
0: πιθυσμό. Ναι, αυτό δεν
1: έχει να κάνει.
2: Να βγάλουν μέχρι την ώρα.
1: Δηλαδή οι Βραζιλιάνοι είναι πολλά εκατομμύρια περισσότεροι, αλλά βλέπει πώ πάνε.
2: Καλά, οι Βραζιλιάνοι έχουν καιρό να βγάλουν ένα μεγάλο.
1: Ναι. Και είναι, αλλά... είναι πολύ περισσότερες από τους Αργεντίνους σίγουρα.
2: Ναι, πρέπει να είναι. Αλλά συναχωρήθηκα πολύ εχθές, αλλά εντάξει, αυτό το πράγμα να χάνουμε συνέχεια, δηλαδή δεν μπορεί, δεν τα αντέχει πια η ψυχή μου.
0: Εντάξει, και τόσο ταύτιση με την Αγγλία, γιατί, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λόγω
1: λόγω
2: Manchester
1: United.
0: Λόγω
1: United.
0: Εντάξει, εντάξει.
2: Υποστηρίζω στο Πορτάσμα τη Μάχη να είναι με τα κύρια. Ο Παναθηναϊκός εχθές μας έκανε λίγο μουσκεμα, αλλά καλύτερα που τα έκανε μουσκεμα. Τώρα και έχει μετά που θα είναι το επίσημο, όπως είπες. Έχομαι ο Ίγκασο να το γλίτωσε, αλλά δεν ξέρω. Τουλάχιστον να έχει πάθει, αν είναι κάτι άσχημο, να έχει πάθει μηνίσκο, μήπως έχει γλιτώσει κανένα 2 μήνες. Γιατί άμα έχει πάθει το άλλο που φοβάμαι που έχει πάθει.
0: Όπως και, να έχει τώρα τα προβληματικά, το ξέρουμε όλοι ότι δεν υπολογίζεται. Αυτό είναι δεδομένο. Και βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός. Βλέπω να προσαρμόζει λίγο το σχεδιασμό του.
2: Ναι. Ίσως πάρει κανένα παίχτη, ξέρω.
0: Πιέσει παραπάνω να τελειώσει την άλλη τη μεταγραφή του Φαντρόγγελεν που τόσο καιρό καθυστερεί, γιατί
2: ο τρόπο δεν είναι παραπάνω λεφτά. Θα πει εντάξει, ένα εκατομμύριο είναι πάτη του. Γιατί φίλε, αυτό σε τουμπά το μάτι έξα το παιδί. Έκανε πολλά λάθη χθες.
0: Γιατί είχες πει καλά λόγια για τον Τουμπά.
2: Δεν θυμάσαι που είχα πει για τον
0: γιατί,
2: Τουμπά.
0: Γιατί πάνω μίλησες για τον Τουμπά με τέτοια λόγια. Γιατί το κάνεις αυτό.
2: Ότι έχει ιτηθεί που γιόλ.
0: Καλά. Λοιπόν, τέτοια λες και μετά την πατάμε. Γεια σου πάνω.
1: Καλημέρα.
0: Γεια.
1: Πάμε.
0: Άκου νέος που γιόλ. Ας να τα βάνε μας πλακώσει. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα,
1: καλημέρα.
0: Έλα Γιάννη. Ζωντάνια θέλω. Ζωντάνια θέλω, πάμε ρυθμό, τέμπο. Γιατί έτσι.
3: Μου να μπορείτε να με ακούτε, guys.
0: Εντάξει, ναι, έτσι πολύ μάλλον θα ακούσα. Ακούσα και δεν θέλω.
1: Ρόλα,
0: καλά είσαι.
1: Ρόλα, ρε.
0: Καλά είσαι.
3: Θα σου πω.
0: Άδεια θες.
3: Μας πήρε και μας σήκωσε. Πήγαμε εδώ 10.30 ώρα και μιλούμε την υπερένταση.
0: Ναι.
1: Ισχύει.
3: Τρεις ξύπνησα, ρε φίλε, πώς. Είναι αυτό που λέμε, δεν την παλεύω τώρα.
0: Το καταλαβαίνω. Δεν έχει κάνει όλο το μουντιάλ, δεν το συνείδησα αυτή τη διαδικασία. Να κοιμόμαστε μία και να ξυπνάμε πέντε. Καλά, εσύ ξυπνά τρει αυτό, μου ξυπνά δύο νωρίτερα.
3: Δεν είναι μόνο αυτό. Έχω δραστηριότητε εγώ. Είμαι παιδί αθλητικό.
0: Πα για τέννη τρει ώρα τη νύχτα, τι κάνει.
3: Όχι, κοίταξε. Γιατί κοίταξε, αλήθεια είναι ότι τώρα που θα έρθω με το Γιουβαρλάκι εκεί και θα φανώ πιο νέος, θέλω να πω ότι το μυστικό μου.
0: Ωραία, θα μου το πεις από κοντά τα μυστικά σου. Ναι.
3: Θα σου κατάψει ρε φίλε, εσύ και το δέρμα.
0: Κακό κάνει
3: και
0: δηλαδή.
3: Και το δέρμα, εγώ δηλαδή εντάξει.
0: Κακό είναι
3: θα με δεις, ναι. Θα με δεις από κοντά πλέον μετά από τόσο καιρό και τόσες κοινωνίες σου έχω κάνει. Και θα δεις αν εκτίθομαι ή όχι με τα λεγόμενα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα σοβαρά.
0: Πάμε.
3: Όταν ένας προπονητής τώρα, ξέρεις, εκ των υστέρων τώρα δεν είναι ωραίο και απλά ρε παιδί, αν έλεγε ένα μηδέν έτσι, ναι. Δεν γράφεται με κανέναν ιστορία, θα λέγανε πέρασε τελικό η Αγγλία, μπράβο στον Τούχελ.
0: Ναι.
3: Είναι γεγονός όμως ότι με τον τρόπο που συνέχισε να παίζει και ότι πέραν ότι οι παίχτες μαζεύονται πίσω από μόνοι τους από θέμα αυτοσυντήρησης, πρέπει και εσύ να κάνει μια αλλαγή, ας πούμε, ξέρω εγώ, να δείξεις ότι παιδιά, πάμε να το πάρουμε το παιχνίδι. Όχι μαζεμένοι πίσω, να κάνεις δύο αλλαγές το κέντρο στον άξονα, να κρατήσουν μπάλα, κάτι τέλος πάντων. Με τις αλλαγές που έκανε, η μία ομάδα, βέβαια οι αλλαγές πάντα, ή σε κάνουνε μάγκα, ή σε κάνουνε, μην το συζητήσουμε. Του Καλόνι, που ρίσκαρε πολύ ας πούμε έτσι, γιατί έβαλε, όλοι ήταν της οικογενής, του δώσαν πράγματα όλοι ανεξαιρέτως, είχαν του δώσαν πράγματα.
0: Γιάννη, να σου πω κάτι. Στο ποδόσφαιρο πολλές φορές είναι η εικόνα, είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Δηλαδή, εγώ δηλαδή, πώς να σου το πω, εχθές βλέποντας τον αγώνα, όπως εξελίσσονταν μετά το cooling break στο 70 κάτι και ήδη η Αργεντινή έχοντας κάνει 2-3 φάσεις, ήμουνα σίγουρος 100%
3: ότι
0: θα βρει γκολ η Αργεντινή. Έλεγα, δεν υπάρχει περίπτωση να το γλιτώσουν. Όταν δηλαδή σε κάθε επίθεση σε οχ, αχ, κάποια στιγμή θα κάνεις βαχ. Κάποια στιγμή θα κάνεις βαχ μετά. Ήταν πολύ κάτω, πολύ χαμηλά στο γήπεδο. Δηλαδή, δοκάρι, ευκαιρία, δοκάρι, Πίκφορντ, δοκάρι. Κάτσε ρε, φίλε, πού θα πάει αυτή η ιστορία.
3: Ναι.
0: Άμα δεν, δηλαδή, κι άλλο προπονητής δεν τραβήξει αυτό που λες να κάνει εκεί στο cooling break, να τους μαζέψει, να βάλει έναν φρέσκο χαφ, να βάλει έναν φρέσκο μεσοπιθετικό, να σου πει παιδιά, έτσι δεν είχαμε. Πάμε λίγο πάνω. Έτσι δεν είναι πυρηνική φυσική ροποδόσφαιρο
3: οργάνωμα. Αν είναι προπονητής ψυχολογικά, ότι πάμε να το πάρουμε το παιχνίδι.
0: Δεν είναι πυρηνική φυσική ροποδόσφαιρο. Πολλές φορές το κάνουμε δηλαδή να φαίνεται πολύπλοκο και έτσι και αλλιώς και τις μεταβάσεις. Ρε μπάλα είναι ρε.
3: Εδώ έχει φτάσει ο Κέιν να είναι στα 15 μέτρα την περιοχή.
0: Ο καλύτερος αμυντικός του ήταν ο Κέιν στο τέλος.
3: Ναι.
0: Ο καλύτερος αμυντικός του ήταν.
3: Εντάξει τώρα τι να πούμε για αυτό το παιδί. Παιδί
0: ήταν. Παιδί ήταν. Τώρα είναι μεσήλικας.
3: Και τα δύο γκολ. Τώρα άμα είναι να κάνω μια αίτηση στον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη να μου φέρει το κουλό πόδι. Το κουλό πόδι.
0: Το δεξί.
3: Το δεξί ρε παιδί μου. Το δεξί του. Θα μου δώσει του μέση.
1: Είδες τι έβγαλε με το δεξί στο δεύτερο.
3: Μα είναι δυνατόν τώρα.
1: Έτσι είναι τα κουλά.
3: Δηλαδή τα 350. Μα γι' αυτό Παναγιώτη. Γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό ακριβώς το λέω. Δηλαδή πέρυσι επειδή ήμασταν η επιτομή της σέντρας Πέσε μας το κουλόπορι του Μέση να βγάλουμε 5 να έχουμε ένα γκολ σε κάθε παιχνίδι μέσα, ρε φίλε.
0: Αυτό που ζητάει εσύ το μισθό, το ζητάει όλος ο πλανήτης, φίλε. Δεν το ζητάς μόνο εσύ όμως, αυτό είναι το θέμα, το
3: κουλό. Και ξέρεις έτσι, το πρώτο είναι ακόμα πιο μαγικό αυτό που κάνει. Γιατί κάνει μια προσπίση με το σώμα του, θα έρθει μέσα και σπάει την μπάλα σε σημείο που άλλος, καλά γκολάρα και το πρώτο, κάνει το κοντρόλ ας πούμε και τους εκτέλεσε, δηλαδή τους τράβηξε με τον τρόπο του όλους μέσα. Έχουνε κάνει αμαλής και όλοι της Αργεντινής κίνηση προς τα μέσα στην περιοχή, τους έχουν τραβήξει ακόμα, έχει αδειάσει όλο το μεγάλη περιοχή.
0: Και έχει, και έχει οπτικό πεδίο καλό άλλος.
3: Έχει τρομερό οπτικό πεδίο.
1: Κάνει εξαιρετικό
0: Ό,τι καλύτερο έχει ο Ρίλος της Τσέλσι είναι τώρα, τι ό,τι καλύτερο έχει ο Ρίλος της Τσέλσι είναι αυτό.
3: Ναι.
0: Τι να λέμε τώρα.
3: Ο οποίος είχε κάνει 2-3 σουτ φωτιά και λάβρα.
0: Ναι, ναι, και στο δηλαδή πρώτο κάνει μια σουτάρα που βρίσκει εκεί στη στήριξη του δοκαριού, του
3: δοκιού. Ναι. Εντάξει, τώρα είναι μια άλλη πίστα, πολύ πιο δύσκολη. Βέβαια, να πούμε και ότι η Αργεντινή πραγματικά τους κέρδισε με το δικό τους τρόπο. Παιδιά, δηλαδή δεν έχει χάσει μονομαχία. Και στο πρώτο παιχνίδι που ναι, μεν ήταν αυτό που είπε Βαγγέλη, δεν είχε φάσει, αερόβραση κτλ. Είχε τόσο τρομερή ένταση στα χέρια.
0: Ήταν καλύτερη, ναι, στα σημεία ήταν καλύτερη, ναι. Ναι, στα
3: δηλαδή,
0: σημεία ήταν καλύτερη.
3: Δεν έχασε πρώτη μπάλα, ρε παιδιά. Δεν έχασε διεκδικούμενη. Πώς να το χάσει το παιδί. Εν τω μεταξύ δείχνει ότι είναι πάρα πολύ γυμνασμένη, έτσι. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο τώρα ότι από το 75 και μετά, ό,τι μέτρα και να που σου δώσει ο άλλος στο κήπεδο γυρνώντας πίσω. Ό,τι μέτρα και
0: το έχουν, και το έχουν κάνει αυτό με τις ανατροπές αυτό το Μουντιάλ, το έχουν κάνει τέτοιο αυτοί. Κανόνα,
3: ακριβώς,
0: το, κανόνα. Αυτό, δείχνει, αυτό δείχνει φυσική κατάσταση, το γεγονός ότι στο τέλος.
3: Ακριβώς, μα αυτό είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά.
0: Δείχνει φυσική κατάσταση και δείχνει επίσης αυτό που λέω, ότι δηλαδή το πάθος που βγάζουν αυτά τα παιδιά και τη θέληση για τη φανέλα δεν υπάρχει σε καμία ομάδα.
3: Δεν υπάρχει μόνο
0: σε εθνική ομάδα, σε καμία. Σε καμία.
3: Έχουν μείνει κλασικοί Λατίνοι, έτσι, οι πραγματικοί Λατίνοι, δηλαδή, με όλο το σκεπτικό, και αυτό φαίνεται και από το από παίκτες που έχει πάρει σκαλώνει. Δηλαδή δεν έχει εξευρωπαίσει όπως την Βραζιλία, ας πούμε, με τον ίδιο τρόπο. Είναι, έχει πολλά παιδιά από Μπόκα, από το πρωτάθλημα κάτω.
0: Εντάξει, διαφορά η μεγάλη της Ευρώπης την κάνουν βέβαια, αλλά ναι, το έχει κάπως πιο ισορροπημένο.
3: Σαφώς, εννοείται. Λοιπόν, εντάξει παιδιά, καλημέρα μου, θα τα πούμε από κοντά το Σάββατο.
0: Έγινε, Γιάννο.
3: Τα λέμε. Έγινε.
0: Και να πω εγώ, και να πω Γιάννη, ότι ο Λίο Μέση θα γίνει ο δεύτερος, στην ιστορία στα παγκόσμια κύπελα που ετοιμάζεται να παίξει τρίτο τελικό Μουντιάλ. Έπαιξε το 14 που έχασε από τη Γερμανία, έπαιξε το 22 που το κατέκτησε επικρατώντας Γαλλίας και θα παίξει τώρα και την Κυριακή απέναντι στην αγαπημένη του Ισπανία για την δεύτερη του πατρίδα. Το έχει ξανακάνει ποιος, ο σπουδαίος Καφού, ο Βραζιλιάνος Μπακ που είχε παίξει 94, 98 και 2002. Λοιπόν, δεν έπεσε χαλή.
1: Έπεσε χαλή, το χάσαμε.
0: Α, πάνω σε χαλιά. Λοιπόν, πάμε σε time out, αν είναι και ερχόμαστε.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
4: Τζάμπλ. Τζάμπλ, είδες τι ωραίο. Ο Τζάμπολ
5: παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε μια ομάδα αν οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον ποδοσφαιριστή.
6: Ο Διονύσης.
5: Τον, οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον προπονητή. Το όπως μετέφερε και νωρίτερα ο Δημήτρης Τζόρζου. Πώς το πας.
7: Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος.
8: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα. Προσπαθώ να δω ποιος παίκτης είναι.
9: Σαν τσιφούρα έμεινε μέσα στα δίχτυα.
8: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα.
10: Η Ρώμα ανακοίνωσε την απόλυση του Γιούριτς από τον Πάγκοτιτς. Ναι, ο Γιούριτς από πού θα έρθει, από τον Πάγκοτιτς.
11: Περιφερεία Βόλου. Το Β με Κ.
12: Έχουμε φίλες.
13: Σάμα, τι ξέρω εγώ.
12: Φίλους. Μη ζαλίσατε με τα 40
13: μου.
12: Για πάμε στον επόμενο, να γράφει ιστορίες.
14: Ό,τι είναι, καλό τέρμα, δεν είναι θέμα. Απλά του λείπουν.

0: Ωραία. Λοιπόν, επιστροφή στη δράση στα 37 μετά τις 6. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι 5η 16 Ιουλίου του 2026. Καλημέρα από την Μπάλα φαίνεται. Ο Μάριο λέει: καλό παράδεισο και τόσο να πάρει τις ψυχές του Λορέζο και της Μάρο Κοντού και του Σαμνίλ που έφυγαν αυτές τις μέρες από κοντά μας. Ο Σαμνίλ, ναι, τον έχουμε συνδυασμένο σαν τον Μίστερ, τον Δόκτωρ Αγκράντ στο Jurassic Park. Ναι, ναι, το έλεγανε. Ναι. Και γενικά σε ωραίες ταινίες, ωραίος ηθοποιός και ωραίος τύπος. Έχω δει και κάποια αποσπάσματα από κάποιες συνεντεύξεις του. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφου Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα, παιχταράδες. Πολλά παράπονα έκαναν χθες οι ακροατές για το διαιτητή. Μια χαρά ήταν. Ο Τσουβέλας είχε δώσει τελικό Γαλλία-Ισπανία, λέει η Ειρήνη. Καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω, Γιάννης από Άνω Πετράλων. Εγώ το είχα έπαιξα 50 ευρώ, λέει, τώρα 152 ευρώ πίσω. Ξέχασα, μπορώ να έρθω, λέει, και εγώ στο πάρτι που θα κάνετε, Βαγγέλη. Ζητάω συγγνώμη που λέει, που ξαναστέλνω δεύτερο μήνυμα. Πλάκα μου, κάνεις που ζητάς συγγνώμη, ρε φίλε. Και δεύτερον, το αντάμωμα πάρτι όπως θες είναι για όλο τον κόσμο. Είναι σαν να βγαίνετε για ένα ποτό σε ένα μαγάζι. Φυσικά και μπορείς να έρθεις, σας περιμένουμε, για εσάς το κάνουμε.
1: Τώρα που εισέπραξες κιόλας.
0: Τώρα που εισέπραξες και δύο. Μπορείς να πεις και δύο ποτά. Και έχει και μετρό δίπλα, αφού μου λες σε Πετράλωνα, μπορείς να έρθεις και με τα μέσα. Δηλαδή να μην μπεδευτείς. Ο κύριος Πενιρλή λέει: ο Φερνάνδες έχει κάνει 4 σουτ πριν βάλει τον γκολ. Παρ' όλα αυτά είναι μόνο στο 87 από την περιοχή. Και τώρα αυτό δεν ξέρω ποιο είναι το μήνυμα που λέει: Βαγκό, ο Ρίλος λέει το τελευταίο καιρό δεν είναι σωμοπιές του. Βέβαια, τι λέμε τώρα.
1: Μιλάμε τώρα.
0: Αν θέλετε,
1: μεγάλες πιένες.
0: Αν θέλετε να τα δείτε κι εσείς από κοντά, το Σάββατο θα είναι εκεί. Είναι ο guest. Οι Άγγλοι βάλανε τον γκολ, λέει, και μετά λέει: Χασμετακλασάν. Λέει ο Δημητρός. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όποιον άλλο βρίσκεται εκεί κοντά σου. Είναι ο κύριος Ρίλος. Ένας άνθρωπος ευθύνεται για τον αποκλεισμό της Αγγλίας και λέγεται Τουχέλ. Πολύ κακές αποφάσεις από μεριάς προπονητή σε ένα κρίσιμο αγώνα χωρίς αύριο. Τελικός μεταξύ Ισπανίας Αργεντινής αναμένεται αίμα και άμμος και προκαλούνται οι καρδιοπαθείς να απομακρυνθούν το βράδυ της Κυριακής από την τηλεόραση. Καλή συνέχεια, λέει ο Αργύρης. Βαγγέλη, θεωρείς πως ο Τούχελ έπρεπε να βάλει Σάκα και Έζε? Δεν ξέρω εγώ αν έπρεπε να βάλει Σάκα και Έζε, αλλά δεν έπρεπε να βάλει αυτό το ψηλό το στόπερ και κάνα δύο ακόμα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Δεν γινόταν αυτή η ομάδα της Αγγλίας με μια φάση να κερδίσει την Αργεντινή, λέει ο Λάμπης. Αυτό λέμε κι εμείς. Καλημέρα, φίλοι μου από Παραμεθόριο. Δεν χρειάζεται να δείτε το μάζι για να καταλάβετε γιατί κέρδισε η Αργεντινή. Δείτε πώς τραγούδουν τον εθνικό ύμνο. Λες και πάνε σε πόλεμο, λέει ο Κώστας Κωνσταντζάκη. Αυτό λέω από την αρχή της εκπομπής, Κωνσταρά. Καλημέρα, παιδιά. Όπως δείχνει, θέλω ένα σχόλιο για Τούχελ που τόσο καιρό τον αποθεώνουν όλοι και χθες φάνηκε, λέει, σαν να προπονεί το Μανδραϊκό από το 60 όλοι πίσω.
1: Εντάξει, τον αποθεώσαν γιατί πέρασε το Μεξικό, πέρασε τους Νορβηγούς. Δεν ήταν εύκολα εμπόδια, τέλος πάντων, αυτά που κλήθηκε να περάσει και τα κατάφερε. Τώρα, χθες, δυστυχώς, ίσως να είναι και λίγο παραπάνω, ρε παιδί μου, γιατί είναι δύο χώρες με μεγάλη αντιπαλότητα και θα σώνει και την νίκη. Δεν ξέρω. Γιατί θόλωσε έτσι.
0: Λοιπόν, καλημέρα, κρίμα για την Αγγλία. Πέρασε ο αποτεώνας. Τελευταία ελπίδα αντιπαθητική Ισπανία, λέει ο Θοδωρής το Παόκι.
1: Παιδί μου, απαταιώνας, τρία μουντιά.
0: Μπράβο στον Παναγιωτάκη, λέει. Καλημέρα. Έριξα βούρτσι μαδοδιών χορεύοντας. Λέει ο Νίκος από Κυψέλη.
1: Κύριος.
0: Ωραία. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα. Οπα.
2: Καλημέρα.
0: Οπα.
1: Καλώς τα παιδιά.
0: Καλημέρα, κύριε Νίκο.
1: Τι παρακολουθείς πρωί-πρωί?
0: Δεν παρακολουθεί, κουβεντούλα έχει.
1: Η κόσμο έχει.
2: Όχι, μίλαγα με τη γυναίκα.
0: Κουβεντούλα έχει.
1: Εντάξει.
0: Πιάσεις
2: και
0: κουβέντα.
2: Και μην ξεχνάμε ότι είμαι σε άδεια. Είμαι αδίουχος.
1: Φίλε.
0: Περνάνε οι μέρες, Νίκο.
1: Τι πράγμα είναι αυτό, βέβαια.
0: Περνάνε οι μέρες, Νίκο. Ξέρεις πως περνάνε μαζί στις άδεια μέρες. Δεν καταλαβαίνεις, ρε φίλε.
2: Εχθές που λες, σκεφτόμουν. Εγώ σας μίλαγα, σας είχα μιλήσει και πριν από δύο εβδομάδες. Δηλαδή, στο 0-1 που γίνεται στο 60-62, πότε έγινε, ξέρω εγώ. Εντάξει,

0: το ημίχρονο ήταν σκληρό ματσάκι. Έπεσε λίγο ξυλάκι.
1: Ισχύει.
0: Στο 0-1 λες, που λες, που το βάζει τον κόλλη Αγγλία, γυρνά και λέω, α, σε λέω, κάντο σαν την ΑΕΚ, σε παρακαλώ. Και το έκανε. Για άλλη μια φορά.
2: Πώς μπορείς να βρεις έναν τρόπο να συνδέεις με τα πάντα την ΑΕΚ, είναι ένα πράγμα το οποίο με εκπλήσει. Δηλαδή μπορεί ακόμα και σε Παρασκευή Γλυκού να βρεις έναν τρόπο και να πεις ότι έβαλα το κερασάκι όπως το κάνει η ΑΕΚ. Είναι μυθικό αυτό, Μεσσερανίκου, πραγματικά.
0: Είναι μυθικό.
2: Είναι μυθικό. Για πες μου λοιπόν, για κάνε μου άλλη μια σύνδεση, γιατί μου αρέσουν αυτά.
0: Λοιπόν, και λέω ρε παιδί μου, λέω αυτό που το σαν την ΑΕΚ. Το βάζεις στο 90, το ισοφαρίζει, λέω αυτό είναι.
2: Ναι.
0: Θα περάσει.
2: Φαντάζομαι ότι στην Αργεντινή θα είδαν βίντεο με παιχνίδια της ΑΕΚ πριν που να παίξουν. Έτσι να τα θέλει ο κόλλος εσένα τώρα. Τα θέλει, εσύ το ξεκίνησες που λένε. Μα ναι τώρα. Εσύ το ξεκίνησες που λένε.
0: Εμένα σαν Νίκος μου φτάνει να μου βάλουν και το λαμέλα.
2: Λαμέλα φίλε, ούτε τον προπονητή δεν κάνει τώρα.
1: Παλιά.
0: Παλιά. Ρε φίλε, και σε πάνω μου και Ευαγγέλη, είναι αυτό που λέγαμε για αυτή τη φανέλα, δηλαδή αυτό το πάθος. Το λέγαμε χθες, Ευαγγέλη.
2: Ναι. Οι άνθρωποι δηλαδή, κάνουν κατάθεση ψυχής, δεν υπάρχουν.
0: Αυτό, κατάθεση ψυχής, δεν υπάρχει. Ειδικά αυτή τη, πώς θα σου πω, την προστασία που έχουν από μόνοι τους για το Μέση, δηλαδή είναι απίστευτο. Του κάνει το φάουλο εκεί που του κάνει το Μέση, δηλαδή έπεσε όλη η ομάδα πάνω στους Άγγλους. Είναι απίστευτη η προστασία αυτή που η ομάδα, ομάδα ρε φίλε. Ομάδα. Και όπως είπε και ο Πάνος, με το δεξί ήταν η αστή. Το κακό του πόδι.
2: Αν μπορεί να έχει κακό πόδι ο παίκτης. Κακά πόδια έχουμε εμείς, δεν έχει ο Μέση.
0: Αν έχει κακό πόδι. Και να βλέπεις μετά την οικογένειά του, τα παιδιά του, δηλαδή όλα και εντάξει, οκ. Αυτά είναι ωραία, είναι ευχάριστα. Ευχαριστούμε που έχουμε και την Αργεντινή δίπλα μας. Λοιπόν, να είστε καλά, καλημέρα. Σας ακούμε, βλέπεις, ξυπνάω και σας ακούω.
2: Εκμεταλλεύσου την αδειά σου, φιλαράκο μου. Εκμεταλλεύσου την αδειά σου, κοίταξε να κάνεις τα δικά σου τώρα.
0: Ένα είναι ο Βαγγέλης και ο Πάνος.
2: Ναι, άλλο αυτό τώρα το πρωινό, αφού ξυπνάς, τι να κάνεις, γιατί να μην ακούς την εκπομπή, το καταλαβαίνω.
0: Πω, γλύψιμο.
2: Γιατί να μην δεις την εκπομπή, γλύψιμο από ποιον.
0: Όχι, εγώ το λέω.
2: Ναι. Λέω αφού ξυπνάς, είμαστε πρωινοί, τι να κάνεις. Επειδή μάδια,
0: δυσκολεύομαι να κοιμηθώ αφού είμαι συνέχεια νύχτα. Πώς θα κοιμηθώ, ναι. Δεν γίνεται. Δηλαδή έπεσα για ύπνο 2,5 ώρα.
2: Καλημέρα, λέει. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Ένας φίλος, είναι γνωστό ότι ο Μέση βλέπει βιντεάκια με το Μάνταλο πριν κάθε αγώνα. Λοιπόν, έλα, κλείσε. Γεια, τα λέμε.
0: Καλημέρα.
2: Γεια. Γραφικέ, εγγραφικέ. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλώς τον Τάκαρο.
3: Καλημέρα πάνω, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είμαστε η μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου. Τελεία. Πάρουμε, δεν πάρουμε. Για όλα αυτά που είπες, το περιέγραψες λέξη προς λέξη τι είναι αυτή η ομάδα. Ναι. Και αυτός ο λαός αργεντίνικος, αυτή η κουλτούρα, αυτή η χώρα, δεν υπάρχουν λόγια. Για μένα η μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου, με τα μεγαλύτερα κάκαλα. Ναι. Τη μεγαλύτερη ψυχάρα και καρδιά. Βάζει στο δεύτερο γκολ, μπαίνει, ο Λαουτάρο φεύγει πίσω από το τέρμα και έχουν πάει όλος ο πάγκος και όλοι πέφτες απάνω στον κοντό για 2-3 δευτερόλεπτα. Ναι. Και στο Λαουτάρο δεν έχει φάει κανένα σε δεμοτάξη.
2: Δεν τον πειράζει το Λαουτάρο καθόλου, πίστεψέ με.
3: Καθόλου.
2: Γιατί ξέρω ότι είναι και από τα παιδιά που ο Μέση τους κάνει πολύ κέφι.
3: Εννοείται.
2: Ναι.
3: Εννοείται. Και αυτό που είπε ο Νίκος πολύ σωστό. Τίποτα. Μόλις φίλε τον ρίχνουν κάτω και πάνε.
2: Πολύ από δίπλα.
3: Όλοι οι Αργεντινοί. Μα, να ήταν τρόπος και να μπουν και 20.000 από την κερκίδα του.
2: Ναι.
3: Όπως ήταν να κάψουν ασπίδα.
2: Ποιος πήραξε το Μέση. Ποιος πήραξε το Λίο. Ποιος πήραξε το Λίο.
3: Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Εγώ πιστεύω, καταρχήν είμαι 100% σίγουρος ότι ήταν βάση σχεδίου, διαφωνώ με τον Γιάννη, που είπε ότι οι παίχτες από μόνοι τους δεν δίνω σαν ποδοσφαιριστής που υπήρξα ούτε 1% να το κάνανε οι παίχτες μόνοι τους. Καταρχήν με το που βάζει τον γκολ η Αγγλία έκανε τις αλλαγές, τον γύρισε 5-3-2 με τους τελευταίους δύο παίχτες πίσω από το ημικύκλιο της περιοχής. Και 2/3 και 1/4 και πολύ λέω. Ναι. Και πολύ λέω.
2: Ναι.
3: Εγώ πιστεύω ότι η Αγγλία αν έπαιζε, αν προσπαθούσε να παίξει λίγο ποδόσφαιρο, δεν λέω να βγαίνει μαζικά μπροστά, αλλά έχει και αυτό το πράγμα. Θα είχε πολύ καλύτερη τύχη στο παιχνίδι. Έτσι πιστεύω. Όπως έπαιξε με μαθηματική ακρίβεια αυτό που είπες, δεν υπήρχε περίπτωση να μην φάει γκολ.
2: Δεν υπήρχε.
3: Φάγανε και δεύτερο.
2: Εγώ δεν περίμενα να δει το δεύτερο σπου, περίμενα παράτα. Αλλά ότι θα δεχόντουσαν γκολ από το 72-73 που ξεκίνησε το μάτς μετά το cooling break, το έβλεπα δεδομένο. Δηλαδή θα έπρεπε να γίνει ένα θαύμα για να μην δεχτούν γκολ.
3: Έχεις δει πως μόλις βγάζουν τα χταπόδια πως θα...
2: Κοπανάνε.
3: Καλημέρα Σπυρό.
2: Πως κοπανάνε τα χταπόδια μόλις τα βγάζουν. Ναι, έχω δει, ναι, έχω δει στην Αρτάκη.
3: Αυτό το πράγμα έκανε η Αργεντινή στην Αγγλία.
2: Ναι.
3: Εντάξει, τεράστια νίκη, τώρα με τους Ισπανούς άλλο μάτς, άλλη ομάδα, άλλο πράγμα, δεν το συζητάω. Εγώ δεν περίμενα να φτάσουμε μέχρι τελικό, μου σου πω ψέματα, και ας είχαμε έτσι εύκολο μονοπάτι. Περίμενα, εντάξει, ούτε την Αγγλία την περίμενα, γιατί εγώ πιστεύω ότι τους φάξαμε τους Νορβηγούς. Νορβηγοί για μένα έπρεπε να έχουν περάσει.
2: Ναι.
3: Το πέναλτι που δεν δίνει, okay, γεια σας, είναι πέναλτι. Και σου είχα πει, αν θυμάσαι καλά, δεν ξέρω αν σου είχα πει εδώ ή στα ιντερνετικά, ότι την Νορβηγία την έβλεπα πάρα πολύ ψηλά. Τέλος πάντων, προχωράμε. Την Κυριακή ο τελικός, 10 η ώρα.
2: Ναι, και ναι, ναι.
3: Έχω και ρεπό να δω ένα μάτσο με την ησυχία μου.
4: Θαυμάσαι.
2: Ωραία.
3: Μήπως έχεις καμιά πληροφορία για κανέναν Αργεντίνο που παίζει μπάσκετ και είναι και λίγο...
2: Για το Φαγκούντο Καμπάτζο λες,
3: ε. Ναι.
2: Τι λες, πιστεύεις.
3: Ρε φίλε, δεν ξέρω. Μου το έχουν πει και έτσι ότι έχει τελειώσει το θέμα. Μου το έχουν πει και αλλιώς. Δεν το έχω διασταυρώσει να σου πω την αλήθεια.
2: Φημολογείται ότι έχει γίνει επαφή και ότι είναι θετικός αυτός. Έτσι φημολογείται στην πιάτσα.
3: Ότι θα τον ήθελε ο Ζώτης, πιστεύω, όχι 1000%. 1500 εκατομμύρια τους εκατό. Α δούμε. Εγώ άκουσα μια φημολογία ότι το προτάθηκε μείωση. Και απ' την άλλη ότι ο Μαρτίνεθ δεν θέλει και Καμπάτσο και Μαλεντών μαζί, γιατί ο Μαλεντών είναι παίκτης 5-5, ο Καμπάτσο ναι μεν το έχει το transition, το έχει τον ευνηδιασμό, αλλά θέλει εκεί κομμάτι, πώς ήταν ο Μοντέρο, πώς ήταν ο Μπαντιό. Δηλαδή τώρα αν του λέγες του Μαρτίνεθ, πάρε το χίπι, τον έπαιρνε με 1000. Αυτό είναι της πάρει που κάνει που πάει με 200 χιλιόμετρα και κάνει τα τρελά σουτάρι από παντού. Ένα τέτοιο, ναι. Θα δούμε, θα περιμένουμε.
2: Έγινε τα καρέ. Ο γραφικός λέει, κλείσε λέει τον Μποστάτζο της Πάτρας. Καταλαβαίνεις τώρα.
3: Ασουμάτω ποδόσφαιρο, γραφικέ, ροδίτη, ασουμάτω μπαλίτσα.
2: Έγινε τα εκεί.
3: Άντε, γεια.
2: Λοιπόν, πού ήμουν εδώ πέρα τώρα. Ορίστε, ναι, αυτό ήθελα να διαβάσω. Έχω πληροφορία, λέει, ότι είπε ο Τσουβέλλας στην Εύα ότι αν του πάρει η Αγγλία θα την παντρευτεί. Γνωστός τυχοδιώκτης. Ήξερε ότι θα το πάρουν και πέταξε τη χοντράδα. Γνωστός τυχοδιώκτης. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
2: Έλα, Μιχάλη, καλημέρα.
5: Μιχάλη.
4: Γεια σου, Μιχάλη.
5: Τι κάνετε, καλά, είστε, παιδιά.
2: Καλά, ρε φίλε.
5: Εσύ, Βαγγέλη και πάνω, πόσες φορές πήγε και χτύπησε κόρνερ ο Μέση και την έδισε την μπάλα αριστερά και την ξαναγύρναγε πίσω. Πόσες φορές το κάνει. Πόσες φορές το κάνει στο παιχνίδι χθες. 10 φορές το κάνει.
2: Και δεν είναι κάτι που το κάνουν, κάνουν συνήθως. Δηλαδή συνηθίζεται, δεν είναι κάτι
5: δεν,
2: που το κάνουν.
5: Δεν πήγε ένα σπίτι να το μαρκάρει.
2: Και δώσε ένα μήνυμα, μου το στείλε κάποιος. Κάποιος μου το στείλε και σε ένα μήνυμα αυτό πιο πριν. Αλλά στο live έρχονται εκατοντάδες και δεν τα προλαβαίνουν.
5: Ένα γκολ έτσι μπαίνει, έτσι. Το πρώτο γκολ που
2: φαίνεται. Ναι, το πρώτο γκολ. Το πρώτο γκολ έτσι μπαίνει.
5: Και το πρώτο γκολ έτσι ξεκινάει.
2: Αυτό είναι. Ναι.
5: Το βλέπα και έλεγα. Η μπάλα θα πάει στο μέση. Τραβιόταν το μέση. Έπαιρνε την μπάλα και έκανε. Ή από αριστερά θα βγει από δεξιά θα προσπαθούσε να κάνει ενέργεια. Πόσες φορές η καλύτερη αμυντική του θέση ήταν ο Κέιν και ο Μπέλιγχαμ. Καλύτερη αμυντική του θέση ήταν ο Κέιν. Αυτοί που έπρεπε να κάνουν παιχνίδι παίζανε στην άμυνα πίσω. Εντάξει, το πάθος είναι φοβερό της Αργεντινής. Πολύ χαρικά και ρόγα να δω παιχνίδι που να έχω αγωνία έτσι να δώσω τέλος να γυρίσει. Λέω ρε, δεν γίνεται να μείνει απ' έξω τώρα. Δηλαδή εντάξει, ωραίο.
2: Και νομίζω ότι στο τελευταίο τέταρτο όσοι ήμασταν ουδέτεροι και δεν ήμασταν φανατικοί Αγγλία που υπάρχουν κάποιοι που είναι φανατικοί Αγγλία. Το ξέρουμε αυτό.
5: Εντάξει,
2: πιστεύω ότι όλοι οι υπόλοιποι, εντάξει, όλοι υπόλοιποι θέλαμε να ισοφαρίσει η Αργεντινή. Έτσι πιστεύω.
5: Ναι, ρε, ναι, ναι. Εγώ εντάξει, ήμουν Βραζιλία, ρε παιδί μου, αλλά Αργεντινή τώρα. Εντάξει, από τη στιγμή που βγαίνουν οι άλλοι έξω και είναι χάλια, Αργεντινή υποστηρίζουμε. Αλλά είχα αγωνία, ρε παιδί μου, βλέπεις το παιχνίδι και σου δημιουργούσε ένα, ρε, μόλις είδα το μεταξύ μου και πιάσει τις δυο τις κεφαλιές και το ένα το δοκάρι, λέω, ρε, δεν μπαίνει με τίποτα άλλο σήμερα. Και όμως μπήκε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο στα παιδιά. Ωραίο παιχνίδι, μας βγάλανε πάθος και όπως έλεγε και ο μεγάλος Γιώχαν Κρόιφ, το να παίζεις ποδόσφαιρο είναι απλό. Το να παίζεις απλό ποδόσφαιρο είναι το δύσκολο.
2: Σωστό είναι αυτό.
5: Και χθες η Αργεντινή έπαιξε απλά. Έπαιξε έτσι όπως έπρεπε να παίξει και γυάλιζε το μάτι.
2: Βοηθήθηκε όμως από το αυτό, λέμε ότι βοηθήθηκε και από την αγωνιστική στάση και συμπεριφορά του αντιπάλου, διότι ναι, είναι άλλο να φτύνεις αίμα να φτάσεις στην περιοχή και είναι άλλο να ξεκινάς και σε τρία δεύτερα να είσαι έξω από την περιοχή. Έτσι. Είναι μεγάλο πράγμα. Δηλαδή, αν το πας άκοπα δηλαδή μέχρι εκεί, είναι πολύ πιο εύκολο να τελειώσει και σωστά την επίθεσή σου, αν πας άκοπα. Ενώ αν από τη μεσαία γραμμή σε πιέζουν συνεχώς, δεν γίνεται.
5: Είμαι σε άδεια από το Σάββατο. Το βράδυ θα γνωριστούμε επιτέλους και με τα παιδιά, τα υπόλοιπα που πραγματικά έχω προσμονή να γνωρίσω πολλά παιδιά που βγαίνουν.
2: Ωραία.
5: Και από αυτούς που στέλνουν μηνύματα.
2: Mm-hmm.
5: Καλά θα περάσουμε.
2: Σίγουρα.
5: Ωραία. Και στο τελικό τώρα, εντάξει.
2: Θα γίνει τις... Και στο τελικό...
5: εντάξει, βέβαια. Χωρίς φανατισμό, αλλά είμαστε Αργεντινή. Τώρα, εντάξει, δεν ξέρω γιατί. Μας το βγάζει η Αργεντινή αυτό. Είναι έτσι λίγο πάθος παραπάνω. Καλημέρα, παιδιά. Καλή δύναμη σε όλους. Τα λέμε το Σάββατο.
2: Τα λέμε, φιλαρακή. Μου λέει εδώ πέρα ο Αλέξανδρος Προδρόμου, Βαγγέλη, έχω μάθει από όχι από δημοσιογράφους, λέει, ότι ο Ντέκ και ο Καμπάτσο έχουν θέμα με τον προπονητή λόγω πολιτικών πεπιθήσεων επειδή είναι ακροδεξιός και εκείνοι έχουν χτυπήσει πόρτες σε ομάδες. Η Ρεάλ δεν τους συζητάει, ο Μαρτίνεθ είναι αδιάφορος και για τον Καμπάτσο και για τον Ντέκ, λέει ο φίλος μας ο Αλέξανδρος. Κάπου θα τελειώνει, λέει, η τύχη και το σκυλάκι, λέει, του Πίκφορντ. Παρακαλάγει κάθε 20 λεπτά να πάνε για cooling break, λέει ο φίλος εδώ. Πάμε, συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
4: Είσαι.
6: Καλημέρα παιδιά, Νίκος Παναθηναϊκός από Ήλιον.
2: Γεια σου Νίκο.
6: Μ' ακούτε,
2: ναι.
6: Αρχικά εγώ για το φιλικό του Παναθηναϊκού θέλω να μιλήσω, γίνω λίγο ξενέρωτος τώρα.
2: Ναι, γιατί είναι λίγο ξενέρωτος. Ναι.
6: Απλά θέλω να πω δύο επισημάνσεις,
2: ναι,
6: στο φίλο που έλεγε για την Αργεντινή. Αρχικά ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, οι Ευρωπαίοι κάνουν τη διαφορά. Οι παίκτες της Αργεντινής μόνο δύο είναι από που παίζουν το πρωτάθλημα, γιατί εντάξει, καλά είναι να λέμε πέντε πράγματα, αλλά να μην είναι και ανακρίβειες.
2: Mm-hmm.
6: Μόνο δύο είναι και αυτοί δεν παίζουν. Ο Ταμέντι και ο Μοντιέλ που παίζει λίγο.
2: Ναι.
6: Όλοι οι άλλοι παίζουν στην Ευρώπη, όλοι όμως, και στην Αμερική. Και δεύτερον, όσο και να λέμε για τους παίκτες, είχε δίκιο προηγούμενος φίλος, όταν στο 70, όταν ο Μόλις βάζει τον γκολ, βγάζει εξτρέμ και βάζει στόπερ και παίζει με πέντε στόπερ, τι να σου κάνουν οι παίκτες, δείχνεις σαν προπονητής ποια είναι η κίνησή σου. Άρα συμφωνώ μαζί σου 100% σε αυτό που είπες.
2: Mm-hmm.
6: Ότι ο προπονητής δείχνει ότι αμυνόμαστε.
2: Ναι.
6: Και θέλω να πω κάτι σε αυτό πάνω. Μ' ακούτε?
2: Ναι, λες, ακούω μια χαρά.
6: Θέλω να πω κάτι σε αυτό πάνω. Φάνηκε, εντάξει, το γκολ μύριζε στο 1-1, έτσι, μύριζε.
2: Ναι.
6: Φάνηκε από ότι οι παίκτες δεν ξέραν καν τις θέσεις τους. Έπαιξε ένα σύστημα. Εγώ εκεί τα βάζω με το Τούχελ που δεν το είχε ξαναπαίξει. Πήρανε οι παίκτες Αργεντινής που είναι μισό μέτρο ο Μακάλιστερ και ο Μαρτίνες, κεφαλιές από τους παίκτες Αργεντινής που είναι δύο μέτρα ο Κόνσα και οι άλλοι. Και αυτό είναι λάθος θέσης. Είναι η σέντρα τρομερή στο δεύτερο γκολ, δεν το συζητάμε αυτό. Γιατί δεν περίμενε κανείς ότι θα τη βγάλει με το δεξί πόδι. Αλλά είναι λάθος θέσης των αμυντικών γιατί δεν ξέρουν τις θέσεις τους. Όταν παίζουν
2: από τη συνεχόμενη πίεση που δέχονται έχουν χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Χάνουν μαρκαρίσματα, χάνουν τα πάντα.
6: ότι και όταν έχεις τον Gay Center 4 που μπορεί, ο άνθρωπος ξέρει να κρατάει την μπάλα, να κερδίζει φάουλ, έχεις τον Gordon που μπορεί να βγει σε μια αντεπίθεση, βάλε τον Μαντουέκε. Δεν μπορείς ρε Τούχελ να πάει να μου παίζει από το 70 με 5 αμυντικούς. Και συγγνώμη που θα το πω, γιατί εγώ Αργεντινή είμαι προσωπικά, με την πιο αργή ομάδα από τις τέσσερις που περάσει το Μουντιάλ. Ομάδα χωρίς εξτρέμ. Η Αργεντινή δεν έχει εξτρέμ. Μόνο το Σιμεώνε που τον έβγαλε αλλαγή και μετά βγάζει τον Γκονζάλετ. Εξτρέμ, εξτρέμ, όπως είναι ο Σάκα, ο Μαντουέκη, όπως είναι ο Ντεμπελέ, να σου κάνει τι, όπως είναι ο Μπαένα, δεν έχει.
2: Εντάξει, έχει λίγο διαφορετική προσέγγιση αγωνιστική συνολικά, αλλά αυτό που λες, ναι, δεν έχει στα.
6: Δηλαδή,
2: δεν έχει ραγκόλ.
6: Πραγματικά το χάνει ο Τούχελ μόνος του. Και συμφωνώ με τους παίκτες ότι απλά δεν βγάλαν προσωπικότητα οι παίκτες της Αγγλίας. Απλά το χάνει ο Τούχελ μόνος από την αρχή.
2: Και το τρομερό είναι, φιλέ, ότι αν ακούσετε τι δήλωσε ο Τούχελ, πραγματικά
6: ότι
2: σε
6: δεν
2: άλλο.
6: Θα το ξαναλλάξουν.
2: Δεν μετανιώνω.
6: Ότι τα ίδια θα έκανε πάλι.
2: Δεν μετανιώνω καμία επιλογή μου. Κάναμε από τα καλύτερα παιχνίδια μας.
6: Ρε Ευαγγελέ,
2: εγώ λέω ότι πρέπει να απολυθεί για αυτή τη δήλωση.
6: Εγώ ξέρω τι πιστεύω ότι είναι.
2: Για αυτή τη δήλωση πρέπει να απολυθεί.
4: Όποιος νομίζει ότι μπορεί να το κάνει καλύτερα, ας έρθει.
6: Ευαγγέλη μου, ξέρεις γιατί την κάνει αυτή τη δήλωση. Είναι τα ίδια που έκανε πέρσι ο Μπενίτες σε εμάς. Γιατί τον έχουν κράξει όλες οι εφημερίδες στην Αγγλία και όλα τα site και προσπαθεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Το κάνει γιατί είναι εγωιστής. Το κάνει ακριβώς γι' αυτό. Είδες τι είπε ο Ντεσάν χθες, κέρδισε η καλύτερη ομάδα.
2: Βέβαια, ρε, ναι, ρε φίλε, Ντεσάν, ρε φίλε, προσωπικότητα.
6: Δηλαδή άνθρωπο, είναι απλά ναι. Εγωιστής ο Τούχελ, γι' αυτό το λέει.
2: Για πουθενά δεν είναι.
6: Για τον Παναθηναϊκό, παιδιά, να μην κουράσω.
2: Για πουθενά δεν είναι, για πες.
6: Αρχικά, θα πω ναι, μεν ότι είναι μαγική εικόνα το 4-9, το είδα όλο το φιλικό. Ναι. Είναι μαγική εικόνα. Ο Παναθηναϊκός μπορούσε να έχει βάλει περισσότερα γκολ.
2: Και να ισοφαρίσει μπορούσε και διάφορα. Ναι.
6: Μέχρι το 39-37 πριν φάμε το δεύτερο το παιχνίδι είναι μονότερμα.
2: Ναι.
6: Τι μ' άρεσε εμένα προσωπικά, μ' άρεσε η κατοχή της ομάδας, μ' άρεσε ότι κυνήγαγε τον γκολ, μ' άρεσε αυτό που έβγαζε, mm-hmm. Τι δεν μ' άρεσε, Ευαγγελή. Και δεν θέλω να είμαι αποσιόδοξος, δεν είμαι αποσιόδοξος, εγώ το πιστεύω πολύ τον προπονητή. Αρχικά τον τερματοφύλακα, επειδή ακούει πολύ κράξιμο, παιδιά, επειδή εγώ έβλεπα ισπανικό λόγο του στοιχήματος, ή κανένα άλλο λόγο, ο Πένια είναι πάρα πολύ καλός, είναι ο καλύτερος στο είδος του με τα πόδια. Είναι κάτω από την εστία ένας μέτριος τερματοφύλακας, αυτό το παντρεύεσαι. Δεν τον πήραν επειδή κάνει 10 απεκρούσεις στο παιχνίδι. Είναι επειδή είναι τρομερός στο build-up. Έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Αυτό τον παντρεύεσαι. Δεύτερον, τι δεν μ' άρεσε. Δεν θα πω τι δεν μ' άρεσε. Εγώ την άποψή μου την έχω πει και στο Διονύση από πέρσι. Συγγνώμη που θα το πω, παιδιά. Με του μπα στόπερ πρωτάθλημα δεν παίρνεις. Πραγματικά δεν παίρνεις πρωτάθλημα.
2: Νομίζω ότι είναι στα 2-3 γκολ αυτός ο τύπος πάλι, έτσι.
6: Το έλεγα από πέρσι.
2: Στα 2-3
6: γκολ. Μ' άρεσε πολύ ο Τσάπρας. Πιστεύω ότι στα επιθετικά του. Δεν τον είχα δει τόσο κακό στα αμυντικά. Σήμερα ήταν πολύ κακό στα αμυντικά.
2: Κοίταξε, αλλά καλό είναι να πάρει μια γεύση από διεθνή παιχνίδια. Να δει τι γίνεται για εξωτερικό.
6: Ο Τσάπρας, γιατί έχει μπει στο κλίμα της ομάδας, θεωρώ ότι θα τραβήξει.
2: Ο Τσάπρας μην το φοβάσαι.
6: Θα πω μου, Βαγγέλη μου και σε σένα, να μου πεις την άποψή σου. Ναι. Το Διονύση το λέω κάθε μέρα. Mm. Μακάρι να βγω έτσι και να με κοροϊδεύουν, το λέω το.
2: Ναι.
6: Θεωρώ τον Αντίνο μεγάλο γατάκι, συγγνώμη που το λέω έτσι με όλο το σεβασμό, mm-hmm. Το λέω στο Διονύση, μακάρι να βγω ψεύτης και να μην μας κοροϊδέψανε, το θεωρώ μεγάλο γατάκι. Δηλαδή θεωρώ ότι με Αντίνο εξτρέμ πρωτάθλημα δεν παίρνεις, πραγματικά.
2: Εντάξει, γιατί πρέπει να παίξεις βασικό στον Αντίνο.
6: Με αυτό θα παίξεις βασικό, λένε αυτός και ο Ζαρουρί.
2: Κάτσε να το δούμε.
6: Τον Πελίστρη θέλω να τον δω, γιατί τον Πελίστρη είναι 2 χρόνια στην ομάδα. Ολόκληρη σεζόν να παίρνει παιχνίδια δεν έχει πάρει, γιατί και την πρώτη, αν θυμάστε καλά, έπαιζε ο Τετέ. Δεν έπαιζε ο Πελίστρη βασικός.
2: Ναι.
6: Και θέλω, θα το πω, το νομίζω το έχω ξαναπεί την άλλη φορά που μιλήσαμε, γιατί έχουμε ξαναμιλήσει. Μακάρι αυτά που λέγανε οι δημοσιογράφοι ότι ο κύριος Αλαφούζος θέλει να κάνει τον μπαμ στην επίθεση. Σας παρακαλώ κύριε Αλαφούζο, κάνε τον μπαμ στην επίθεση. Στα μπακ είμαστε από τους άλλους πάρα πολύ καλύτερες από τον ανταγωνισμό. Την επίθεση μειονεκτούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ.
2: Έχει ακόμα δρόμο. Έχει ακόμα δρόμο.
6: Μακάρι,
2: Η ενίσχυση έχει ακόμα δρόμο.
6: Θεωρώ ότι η ομάδα θέλει ενίσχυση. Δεν είμαι εγώ απόψη Μπενίτες. Εγώ είμαι ο πρώτος που είπε ότι δεν κάνει ο Μπενίτες. Γιατί το έχω μάθει από τον αναλυτή της που είχε ο Παναθηναϊκός. Ότι ο Μπενίτες δεν δούλευε. Αλλά σε παρακαλώ, πάρε 2-3 παίκτες ηγέτες. Η ομάδα θέλει ηγέτες. Για να διεκδικήσει το πρωτάθλημα.
2: Πάντως, κοίταξε, είναι καλό αυτά να συμβαίνουν σε φιλικά.
6: Ξαναλέω, δεν κράζει το φιλικό.
2: Ναι.
6: Αλλά θεωρώ ότι η ομάδα θέλει και 2-3 παίκτες ηγέτες ακόμα. Θέλει.
2: Έγινε, φύγε. Πρέπει να πάω σε break, είναι 7 η ώρα. Εντάξει. Μας το κλείσε τα μούτρα. Καλημέρα, παιδιά. Λέει, πιστεύω χθες πιο πολύ το έχασε η Αγγλία με τη συμπεριφορά της μετά το 1-0 παρά το κέρδισε η Αργεντινή. Καλό τελικό να δούμε, Γιώργο Σιρακλάρα Ήλον. Γιώργο, με συγχωρείς, αλλά θα διαφωνήσω μαζί σου. Ότι βοήθησε η Αγγλία με τη στάση της, ναι, αυτό να το δεχτώ. Αλλά ότι όχι παραπάνω τον έχασε η Αγγλία τον τελικό και τον ημιτελικό και τον κέρδισε λιγότερο η Αργεντινή. Έτσι. Ότι βοήθησε, ναι, σίγουρα. Λοιπόν, δεν διαβάζω όλα μηνύματα τώρα. Πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό γιατί πάει 7 και 1 και ερχόμαστε δυνατά για τη δεύτερη ώρα.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Top FM 102,4.
4: Αλλά για την ατμόσφαιρα που κάνει ξεχωριστό το καλοκαίρι σου. Ρυθμιστή σε ΕΠ για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 2-3 μηνυματάκια και φύγαμε. Ο Παντελής από το Σίδνεο Φιλαράκος μου λέει: Όπα ρε, κάτσε ρε Βαγκολή, τι είμαι σε λικασό, άλλος 39 του, στα 39, μη μας αγχώνεις πρωί-πρωί. Εντάξει, φλεγάρι, το λογώντας το είπα. Αλλά τι είναι, να γίνουμε σε λικαστή. Δεν σκοπεύαμε να έρθουμε στο παρτί, αλλά αφού ήταν ο Παναγιώτης, λέει μας δεν λάζει, δεν πάω τζου. Ναι. Και είσαι και σκληρή ακόλουθος εσύ. Εδώ πας και παράγεις και τέτοια, εκεί θα έρθεις.
5: Που δεν τα αντέχει και τόσο.
4: Που δεν τα αντέχει κιόλας. Είναι κόντρα στη λογική σου και στη φιλοσοφία σου. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω σε τρεις τελικούς Μουντιάλ. Νόμιζα ότι είχε παίξει λίγο Πελέ, δεν ισχύει όμως. Έχει τρεις κατακτήσεις, αλλά δύο τελικούς, γιατί είχε τραυματιστεί το 62. Mm-hmm. Το 66 πάντως τον είχαν σακατέψει Βούλγαροι και Πορτογάλοι, που έπαιξαν πολύ λίγο. Καλό καλοκαίρι, Κωστής Μπραζιλέρο. Έτσι είναι, Κωστή. Όπως τα είπα στο ξεκίνημα. Ό,τι σε θέλει, καλημέρα, Βαγγέλη Παναγιώτη, σε όλη την παρέα από το 307, λέει. Πλακεντίας κάπου εκεί, νομισματοκοπείο, μέσω ήσυχης Αγίας Παρασκευής. Λαμέλα είχε αδόμα το Σάββατο Λεωφώτης. Καλημέρα σε όλους, ο Οδυσσέας Παναθηναϊκός. Η Αργεντινή προσπαθεί να κάνει πράξη στον ύμνο της ΑΕΚ. Σουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια, λέει. Γκολάρες, κανόνια με σέντρες, ξηράφια, μόνο Μέση. Τι κάνετε, λέει ο Δημήτρης. Δημητρό, μπράβο. Σε περιμένω το Σάββατο. Καλημέρα στον Νικόλα τον Ναυτικό. Να, βγήκαμε βόλτα με το σκάφος, μάλιστα. Καλημέρα, παιδες, λέει. Τεράστια απογοήτευση με την ήττα των Άγγλων. Ξεχάσαμε να αντιθούμε, βέβαια. Πάρουμε με το σκάφο.
5: Εντάξει, δεν πειράζει, παιδί μου.
4: Καλοκαίρι, ναι. Καλημέρα, παιδες. Τεράστια απογοήτευση με την ήττα των Άγγλων. Πραγματικά δίκαιη πρόκληση για την Αργεντινή. Απλά για κάποιο λόγο με τις συγκεκριμένες ομάδες δεν μου κάνει κανένα κέφι να δω τον τελικό, λέει ο Παναγιώτης. Έλα, μωρέ Παναγιώτη, τώρα γυρίσεις. Σε παρακαλώ. Το τελευταίο 15 λεπτό, λέει, μου θύμισε το τραγούδι της Αλίκης. Νιάου, νιάου, ρε γατούλα με τη ροζ, μητούλα, γατούλα μου μικρή. Αυτό έκανε η Αργεντινή στα τρία λιονταράκια, λέει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα, Βαγγέλη μου, εύχομαι να είσαι καλά. Τι ηρωνία, λέει, να υποστηρίζει Παναθηναϊκό, Ανόρθωση και Αγγλία για εθνική έλεος ρε φέτος, λέει ο Παναγιώτης. Οι μάχες, οι αγώνες και οι νίκες έρχονται δίνοντας όρκο, πυγμή, πάθος και φωνή στη σημαία και στον εθνικό ύμνο. Όταν το καταλάβουν και οι δικοί μας, θα έχουμε καμιά ελπίδα, λέει ο Στέφανος. Καλημέρα στην παρέα, όσο οι Άγγλοι είναι ατσαλάκωτοι, όσο δεν βγάζουν συνέστημα σαν αθλητές και οι άνθρωποι τα χάνουν. Καθαρά λατινική μαγιά η νίκη σήμερα. Σεβασμός στην Κατσίκα, τα φιλιά μου και καλή δύναμη, λέει ο Δημητρός, ο μπασκετικός Ολυμπιακάκιας. Φύγαμε. 2-10-95-79-283-4-5. Όπα να τα λέει, αφήσαμε τα φεγγάρια της Φράουρας και πιάσαμε τα Λάβερ τώρα.
5: Τι να κάνεις.
4: Τι να κάνουμε, ό,τι πει ο μηχανισμός. Καλημέρα και στο Γιαννάρα από Τρόλι που γουστάρεις μουσικές του Ρίλου. Πάμε, παρακαλώ, καλημέρα.
6: Βαγγέλη, καλημέρα.
4: Καλώς τον.
6: Πάνω, καλημέρα και σε εσένα.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
6: Κώστα Σάικ Ταύρος, τι κάνετε.
4: Καλά, Κωσταρά.
6: Όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν, 2-3 πραγματάκια για το παγκόσμιο κύπελλο και ένα για την ΑΕΚ.
4: Ναι.
6: Ένα στατιστικό που το οποίο και το είδα και εγώ χθες, δεν είχε όποια ομάδα, όποια χώρα έχει κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελλο, όλα τα παγκόσμια, το έχει κάνει με προπονητή από την ίδια χώρα. Ποτέ ξένος προπονητής δεν έχει κατακτήσει παγκόσμιο κύπελλο. Mm-hmm. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, σε σχέση με τον Τούχελ. Εντάξει, πέφτει το ανάθεμα τώρα στον Τούχελ. Αλλά εγώ νομίζω και μια αποτυχία γενικά μιας ομάδας, μιας εθνικής, οτιδήποτε, είναι και συνδυασμός και των παιχτών και του προπονητή. Λες και οι Άγγλοι κάθε 4 χρόνια πηγαίνουν ημιτελικά ή τελικό και ήρθε ο Τούχελ, ξέρω εγώ, και χάλασε το σερί. Όσα λάθηκε και αν έκανε και λάθος προσέγγιση, τους έφτασε στα ημιτελικά. Για μένα, για Άγγλους, είναι επιτυχία. Τώρα, επειδή οι ίδιοι μας πρίζουν κάθε 4 χρόνια με το It's Coming Home, να πούμε,
5: Κάθε 2 χρόνια και στα Euro τα κάνουν.
6: Κοίτα, το Euro φτάσανε. Τουλάχιστον πήραν, φτάσανε 2 φορές τελικό, χάσανε. Το έχω χάσει λιγάκι.
5: Μία φορά σίγουρα με τους Ιταλούς.
6: Ναι.
5: Μία.
6: Λοιπόν. Αλλά γενικά, εντάξει ρε παιδί μου, εντάξει, λάθος προσέγγιση. Προφανώς μπορούσαν να το χειριστούν διαφορετικά. Αλλά κάτσε ρε φιλαγγλί, είστε οι Άγγλοι παίχτες. Δηλαδή, βλέπεις τους άλλους και τρώνε σίδερα, να μπαίνουν μέσα για πόλεμο. Εντάξει. Τι πατήσανε, καλά να πάθουνε. Τώρα, από εκεί και πέρα, μετά και το χθεσινό, νομίζω δεν τίθεται θέμα σύγκρισης. Δηλαδή είναι η ιεροσιλία να μπαίνει καν το ερώτημα Μέση ή Ρονάλντο για τον Κριστιάνο. Ούτε καν. Δεν τίθεται. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι εξωγήινος, ο Μέση. Ο άνθρωπος, το άκουσα που το είπε και ο Ντέμις και εγώ το σκέφτηκα, σε όλα τα παιχνίδια που η Αργεντινή έμεινε πίσω στο σκορ, ο άνθρωπος λες και φορτίζει επιτόπου μπαταρίες, έχει τα ψυχικά αποθέματα, έχει την εμπειρία βέβαια και μετά από τόσα χρόνια και μπορεί διαχειρίζεται τις δυνάμεις του και μπαίνει ρε παιδί μου λες και ξεκινάει εκείνη τη στιγμή το παιχνίδι. Το παίρνει όλο πάνω του. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος ο οποίος πιστεύει ότι αν δεν ήταν ο Μέση θα μπορούσε η Αργεντινή να φτάσει εδώ που έφτασε.
4: Μα πρώτα απ' όλα δεν θα το πίστευαν οι συμπαίχτες του όλοι, αν δεν είχαν το Μέση. Ναι. Η ναι, αρχή ναι. είναι αυτό.
6: Δηλαδή ο άνθρωπος. Τι να πεις, δηλαδή δεν υπάρχει λόγια. Εγώ νιώθω πολύ τυχερός που έζησε αυτόν τον άνθρωπο και τον είδα να παίζει ποδόσφαιρο. Πραγματικά απίστευτος και του αξίζουν τα πάντα, τα πάντα. Και ένα τελευταίο για την ΑΕΚ. Άκουσα και χθες τις δηλώσεις, έχει σχετικά με, με την υπόθεση του Πινέδα.
4: Ναι.
6: Νομίζω φέτος είναι η κατάσταση πιο σοβαρή και πιο ισχύει πιο πολύ από κάθε άλλη φορά.
4: Μετά από αυτό που είπε ο Νίκολης, λέω και εγώ ναι. Γιατί ναι, εγώ περίμενα ότι είναι από σαν τις άλλες χρονιές.
6: Ναι, κάθε χρόνο ξέρεις, ακούγαμε ναι, θα έρθει η ναι. πρόταση. Αλλά μετά που άκουσα και τις δηλώσεις του Νίκολη στο τέλος,
4: ναι.
6: μετά το φιλικό, νομίζω πως υπάρχει ένα ζήτημα. Θεωρώ ότι και ο προπονητής και ο τεχνικός διευθυντής και όλοι και ο πρόεδρος τέλος πάντων θα ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Δεν είναι εύκολο. Να πρέπει να, δηλαδή να δοθεί, θα πρέπει να δοθεί μια σαφή απάντηση από τον Πινέδα αν πραγματικά θέλει να μείνει ή θέλει να φύγει. Εάν θέλει να φύγει πρέπει όμως και η ΑΕΚ οικονομικά να πάρει αυτά που πρέπει να πάρει.
4: Η ΑΕΚ δεν νομίζω ότι για Λατινική Αμερική έχει το μαγικό αριθμό 8 για ρήτρα. Αν δεν πάρει 8 εκατομμύρια.
6: Όμως, ναι. Δεν ξέρω αν ισχύει, Ευαγγέλη, ότι 8 κασέρι.
4: Κασέρι, ναι.
6: Δεν είναι εύκολο να δώσει 8. Εδώ και μεταγραφές μεγάλες που γίνονται των 5, 6, 7 εκατομμυρίων. Γίνονται με εδώ, δηλαδή τις δίνεις σε.
4: Γι' αυτό και δεν έγινε τα προηγούμενα χρόνια, φίλε. Αλλά σου λέω και εγώ πίστευα, ειλικρινά, μέχρι χθες το πρωί στις εκπομπές μου, έλεγα ότι παιδιά, ηρεμήστε κάθε χρόνο τα ίδια, μας κουράσανε. Αλλά από αυτό που είπε ο Νίκολης, ότι πρέπει να αποφασίσει τι θέλει και τα λοιπά, αυτό δείχνει ότι είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα και ξέρεις γιατί πρέπει να είναι διαφορετικά. Γιατί είναι τώρα στην άλλη μεριά ο Αλμίδα.
6: Παίζει και αυτό.
4: Παίζει σίγουρα.
6: Παίζει σίγουρα. Αλλά ό,τι είναι να γίνει θα πρέπει να γίνει άμεσα. Για να μπορέσει και η ΑΕΚ να κάνει τις κινήσεις που χρειάζεται ώστε να είναι έτοιμη και να βρει αντικαταστάτη.
4: Αυτό ακριβώς, γιατί δεν μιλάμε απλά για να παίχτη. Δεν μιλάμε απλά για να παίχτη. Μιλάμε για τον κορυφαίο της ΑΕΚ τη τελευταία τριετία.
6: Βέβαια, βέβαια. Να. Είναι σούπερ κομβικός, σημαντικός, οπότε δεν είναι και εύκολο να βρεις παίχτη που τουλάχιστον σε πρώτη φάση να πεις ότι είναι ένας.
4: Κοίταξε να σου πω κάτι, αλλά να το πούμε απλά, Κώστα, να το πούμε απλά. Μπορεί να βρεις ένα παίχτη που βάσει το βιογραφικό του να θεωρείται και καλύτερος του Πινέδα. Όμως αυτό να αποδειχθεί στην πράξη, να κουμπώσει την ομάδα και να δίνει στην ομάδα αυτά που δίνει ο Πινέδα, δεν είναι εύκολο. Είναι πολύ δύσκολο.
6: Ακριβώς.
4: Αυτό είναι.
6: Αυτό είναι. Ισχύει. Οπότε εδώ είμαστε να τα δούμε. Εάν καταφέρω και δεν είμαι εκτός Αθήνας, θα κάνω και εγώ την.
4: Κάνε του.
6: Και όλα καλά, λοιπόν. Χάρηκα που τα είπαμε. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, φίλε.
5: Καλημέρα.
4: Πάμε μια γραμμούλα και μετά break. Παρακαλώ, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Βαγκό.
4: Καλώς το να.
7: Τι κάνουμε, Δημήτρη Χαϊδάρια Εκάρα.
4: Έλα, Δημήτρη.
7: Έχουμε καιρό να τα πούμε.
4: Γιατί που χάθηκες, που ήσουν,
7: δεν μπορώ να βγάλω γραμμή.
4: Τελειώσαν για τα πρωταθλήματα, πες τώρα. Εντάξει, καλά, ρε.
7: Εντάξει, κύριε, καλά, εντάξει, σας ακούω έτσι κι άλλως κάθε πρωί. Αλλά δεν μπορώ να βγάλω γραμμή. Τέλος πάντων. Εμένα μου άρεσε το παιχνιδάκι χθες.
4: Ναι,
7: ήμουν σίγουρος ότι θα περάσει η Αργεντινή, δεν υπήρχε περίπτωση. Εντάξει, οι Άγγλοι γύρισαν πάρα πολύ πίσω, χάσαν το μυαλό τους, οι άλλοι τους πνίξανε. Δεν σταματάνε, δηλαδή μετά το αφού, εγώ δηλαδή απόρρισα λίγο να σου πω την αλήθεια μέχρι το αφού φάγανε τον γκολ. Δεν φάγανε τον γκολ η Αγγλία. Γιατί δεν ήταν πιο επιθετικά, ρε παιδί μου, η Αργεντινή το πήγαινε πολύ λαό, κατάλαβες. Το πήγαινε σιγά σιγά, το πήγαινε έψαχνα ακόμα να δει πώς θα την κάνει τη δουλειά για να βάλει γκολ. Και μετά ξυπνήσαν, μετά τον γκολ ξυπνήσαν. Και λέω καλά τώρα, λέω, δεν παίρνει, δεν γυρίσουνε, δεν παίζει. Θα δούμε ωραίο τελικό, εγώ πιστεύω θα δούμε πάρα πολύ ωραίο τελικό. Θα δούμε, θα πέσει ξύλο απίστευτο. Απίστευτο ξύλο, άμα ξεκινήσαν με τους Άγγλους όπως ξεκινήσανε χθες. Οι Ισπανοί με τέτοια, τώρα θα γίνει γη του κουτρούλιο γάμος θα γίνει, αδερφέ. Εγώ έτσι πιστεύω. Και θα δούμε και ωραίο ματσάκι εδώ. Δηλαδή το πιστεύω πολύ αυτό. Θα δούμε ωραία μπαλά. Τώρα όσο για την ΑΕΚΑΡΑ. ΑΕΚΑΡΑ καλά πάει. Μ' αρέσει πολύ αυτό το... Δηλαδή φέτος για μένα η καλύτερη μεταγραφή, άμα μπορείς να πεις μεταγραφή, είναι η ανανέωση του Ριμπάλτα. Που τον κράτησε για κάμποσα ακόμα. Γιατί ο τύπος έχει μυαλό τελικά, είναι πολύ... Είναι μαμούνι, στη δουλειά του την ξέρει καλά, ρε φίλε. Την ξέρει καλά.
4: Ναι, μέχρι τώρα το πάει εξαιρετικά.
7: Και μέχρι τώρα το πάει καλά. Δηλαδή, εντάξει, μην λέμε ότι θέλουμε, το πάει καλά. Και το πάει και πολύ στη μυστικοπάθεια. Δηλαδή, δεν θέλει να.
4: Δεν σπάνε, ναι, δεν σπάνε. Ειδήσει από την άκρη δεν σπάνε εύκολα.
7: Τα στεγανά των μεταγραφών δεν σπάνε, ναι. Δηλαδή, είναι ακόμα καλύτερο αυτό.
4: Ναι.
7: Γιατί ξέρεις, στην Ελλάδα είμαστε, έχουμε βαρεθεί να γράφουμε.
5: Ονόματα.
7: Είπε το νέο ένα, έρχεται ο άλλο, έρχεται ο παράλληλο. Και μια χαρά εκεί που είσαι, τι ωραία, τι καλά. Σκάει βόμβα και σου λέει, ήρθε, τον κλείσαμε, γεια σα. Τα λέμε. Πάμε για τον επόμενο. Τα λέω, καλά πάει η ομάδα. Να περάσετε καλά το κάτω. Μαζευτείτε, δεν θα με αφήνω, δεν θα να έρθω.
4: Κάνε το διμεράκι σου, κάνε το διμεράκι σου εσύ και μη στεναχωριέσαι. Κάνε το διμεράκι σου. Σαββαροκύριακο θα πας
7: με αυτό. Οπότε ναι. Θα μπορέσω να δώσω παρόν.
4: Να σε καλά, φίλε.
5: Στο επόμενο, στο επόμενο.
4: Στο επόμενο να έχουμε την υγεία μας όλοι να τα μόνουμε κάθε καλοκαίρι στο επόμενο.
7: Και για μένα ένα τελευταίο για τον για το Μανίλη.
4: Ναι.
7: Κάτω η χούντα των, των ηχοληπτών, παιδιά.
4: Πέσαν οι μάσκες, τέρμα τελείως. Πέσαν οι μάσκες, έγινε φίλε, τα λέμε.
7: Φιλάκια, φιλάκια,
4: γεια, γεια, γεια, γεια, γεια, λοιπόν. Και τώρα πέσαν οι μάσκες, πάμε να κάνουμε και εμείς ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
8: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
9: Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
10: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
9: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
10: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
11: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
13: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
14: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
13: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
14: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
13: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
14: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
13: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
14: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
13: Αλλά δικό μας είναι.
14: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
16: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
15: Προσλαμβάνεστε.
17: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Η Winsport FM 94,6.
4: Αυτό ναι, και εγώ αντιλαμβάνομαι. Love is in the air. Ναι, ναι. Όπα, όπα, λέει, έχω βρει και μαγάζι για τον χρόνο 10 Ιουλίου, Σάββατο, Γιώργος Πενελίας. Εσείς άρρωστος. Εσείς άρρωστος. Μας μούρναλες φέτος να πούμε. Μας άφησες ησυχία μέχρι να το κλείσουμε. Μέχρι και από την Καλλιθέα έρθει και με πήρε για να πάμε να το κλείσουμε. Το πιστεύεις αυτό? Ότι έφυγε από το Περιστέρι, από την Καλλιθέα. Θα έρθω εγώ, θα έρθω να σε πάρω, πάμε να μιλήσουμε με τον άνθρωπο. Λοιπόν, καλημέρα, το σίγουρο στο τελικό θα μιλάνε όλοι λέει ισπανικά. Ναι, αλήθεια είναι αυτό, ναι. Γιατί και οι Αργεντινοί έχουν σύνδεση μεγάλη. Ξεκίνησα να ακούω όλη την εκπομπή όταν ήμουν ακόμα στη σχολή και ξυπνούσα να ρωτήσω για μαθήματα και εργαστήρια. Το ίδιο και στο μεταπτυχιακό και εννοείται στο στρατόπλαιο. Σα ακούω κάθε πρωί, πάω στη νέα μου δουλειά. Σε ευχαριστώ για την παρέα σου όλα τα πρωινά, εύκολα και δύσκολα, μου λέει ο Γιώργος. Γιώργο, αυτά μένουν. Ναι. Αυτή είναι η ηθική μας ανταμοιβή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε πάτε καλά. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω από του εστίε τη Εθνική Νορβηγία που κρατάει με ηθρικό φακό. Σέρλοτ Χόλμς. Ναι. Μια ωραία λύση λέει θα ήταν στην επόμενη διοργάνωση να ανωθούν Σκωτία και Γαλλία και να κατεβούν ως Μεγάλη Βρετανία. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες που κατεβαίνουν έτσι θερίζουν τα χρυσά μετάλλια, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, παιδιά. Έχουμε κάποιον νεότερο τραυματισμό του Ίγκασον. Μέσα στην ημέρα θα έχουμε, Θανάση. Μέσα στην ημέρα θα έχουμε, που θα γίνουν γνωστές οι εξετάσεις, φαντάζομαι, μέχρι το μεσημέρι. Θα γνωρίζουμε. Συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
19: Ναι, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
19: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
19: Ο γνωστός φίλος Μύρος Ηράκλειο.
4: Σε κατάλαβα τη φωνή.
19: Αργεντίνα. Μίλησα με τον Μπίκαλε μέσα και είδα, τη δύναμη που βάζανε λέγοντας το εθνικό ύμνο. Λέω στη γυναίκα μου, τελείωσε το παιχνίδι. Μου λέει, ακόμα δεν άρχισε.
4: Τελείωσε.
19: Τελείωσε. Δηλαδή, τόσο δυνατά ο εθνικός ύμνος, δεν θυμάμαι σε καμία εθνική ομάδα να είναι τόσο πάθος.
4: Εντάξει, σε κάποια τουρνάκια Ιταλοί. Σε κάποια τουρνάκια Ιταλοί.
5: Πάντα Ιταλοί και δεν ήρθαν καν στα τελευταία μουντιάλ. Έλα, βέβαια. Εντάξει. Είναι ωραία εικόνα, αλλά δεν φταίει ο εθνικός ύμνος που πηγαίνουν έτσι οι ομάδες.
4: Ιταλοί.
19: Λοιπόν. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Εντάξει, εγώ είδα το πρώτο ημίχρονο, το δεύτερο δεν το είδα. Θα το δω τώρα στην επανάληψη.
4: Να το δεις, φίλε.
19: Που το εμβάζει το απόγευμα. Αλλά το γκολ της φάσης που είδα, ήταν το γκολ της Αγγλίας. Από λάθος αμυντικού που γυρνάει την μπάλα προς τα πίσω και μπαίνει και κάνει τον γκολ. Έτσι νομίζω μπήκε το πρώτο γκολ της Αγγλίας.
4: Όχι, από τον Κέιν ξεκινάει.
5: Από μακρινή παλιά του Κέιν ξεκινάει.
4: Ναι. Ξεκινάει.
19: Και ο αμυντικός γυρνάει την μπάλα.
5: Ναι, προσπαθεί να κόψει την παλιά με ψαλιδάκι.
19: Ναι.
5: Σωστό.
19: Και γυρνάει πίσω και την παίρνει και κάνει τη σέντρα.
5: Mm-hmm.
19: Λοιπόν, Πανάθα. Λοιπόν, εχθές παρακαλούσα να χάσουμε. Δηλαδή από την αρχή έλεγα Παναγία μου να χάσουμε. Πραγματικά χάσαμε. Και πιστεύω ότι είναι πολύ καλό μάθημα για αργότερα. Αυτός ο Τουμπά, που το είπα και την προηγούμενη φορά που βγήκα, είναι η μαυρόγατα του Παναθηναϊκού. Μαυρόγατα, πραγματικά. Δηλαδή δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, όταν τον βλέπω μέσα, μιλάμε, τι να σου πω. Ας γίνει κάτι, παιδί μου, να φύγει, δηλαδή, μαυρόγατα, πραγματικά τον πιστεύω πολύ γρουσούζι ποδοσφαιριστή. Λοιπόν, στον πρόεδρό μας δίνω συγχαρητήρια που επιτέλους, ρε παιδί μου, βγήκαμε και εμείς να έχουμε την προεδρία.
4: Τι λίγκαλες, ναι.
19: Ναι. Το χάρηκα πάρα πολύ και δεν με πειράζει να παίζω 100-0 οι διαιτητές τώρα, αρκεί που είναι ο πρόεδρος επάνω. Λοιπόν, ο κύριος
4: Μαρκάκης. Άμα είναι να σπάσουμε 100-0, άστο, φίλε. Δεν είναι πρόεδρος πάνω.
19: Μα θα ξέρω, παιδί μου, ότι είναι από δικό μας χέρι, κατάλαβε.
4: Όχι, δεν είναι από δικό σου χέρι. Πρώτα απ' όλα η Λίγκα δεν αποφασίζει για διαιτησίες και τέτοια πράγματα. Αλλά έχει όμως λόγο μέσα στην ΕΠΟ και τα λοιπά.
19: Ας έβγαινε ο Μαρκάκης, δεν τρίπλα που έκανε ο Μαρινάκης. Μόλις κατάλαβε ότι δεν βγαίνει, πήγε ο Καρκάτης από την άλλη μεριά. Λέει, δέχομαι τη δεύτερη χρονιά. Μεγάλη τρίπλα τώρα. Αυτός τους παίζει στα δάχτυλά τους τώρα. Μαζί με τον άλλο, το Θεσσαλονικιό, το Θεσσαλό εκεί πέρα. Άστο τώρα. Λοιπόν, εγώ προτείνω να γίνεται και ένα πάρτι το Δεκέμβριο που είμαι και εγώ στην Αθήνα, να φέρω και μια ταρμιζάνα ρακί, να κάτι να πίνουμε, ρε παιδιά.
4: Ναι, ρακί, μην νομίζεις, έχουμε και ντόπια εδώ πέρα. Έχουμε και άλλους που φέρνουν, δεν χρειάζεται να κουβαλάσεις από την Κρήτη.
19: Εδώ μιλάμε με καζάνι με ξύλα.
4: Α,
19: άλλο πράγμα τώρα, άλλη απόσταση.
4: Ναι.
19: Λοιπόν, ένα. Καλή συνέχεια.
4: Έγινε, αγόρι.
19: Έλα, χάρηκα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλή δουλειά. Και να δεις το δεύτερο ημίχρονο.
5: Οπωσδήποτε.
4: Άστο το πρώτο. Το πρώτο είναι σμιγενόμενο.
19: Την Αργεντινή δεν την έχω χάσει κανένα παιχνίδι. Τη βλέπω πάντα. Και όταν μια ομάδα, ρε παιδί μου, κάνει το 0-2, το 0-2 το κάνει 3-2 με την Αίγυπτο, δεν χάνει αυτή η ομάδα, ρε παιδιά. Δεν χάνει. Κατάλαβες.
4: Έγινε, ρε φίλε. Τα λέμε.
19: Καλημέρα,
4: καλή δουλειά. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
20: Καλημέρα, Βαγγέλη.
4: Καλώς τον.
20: Καλημέρα, Πάνο, τι κάνετε?
5: Καλημέρα, καλά εσύ?
20: Καλά, ωραία. Βαγγέλη, τελικά αυτή η Αργεντινή έχει άστρο?
4: Απ' όλα έχει. Και άστρο.
20: Ναι, είναι.
4: Έχει Μέση πρώτα απ' όλα.
20: Μέση, εγώ πιστεύω, Βαγγέλη, και Λαουτάρο. Είναι.
4: Ναι, ο Λαουτάρο και εγώ τον αποθέωσα χθες, τον αποθέωσα πριν το χθεσινό παιχνίδι. Διότι, αν και είναι στην αιώνια αντίπαλο την Ίντερ, τον παραδέχομαι. Είναι game changer ο τύπος. Δηλαδή μπαίνει σε κάθε μάση και κάτι κάνει. Κάτι κομβικό κάνει σε όλη αυτή την πορεία της Αργεντινής.
20: Καθοριστικός είναι.
4: Η Αργεντινή, η οποία να θυμίσουμε ότι έτσι είχε περιπέτεια αρκετή. 3-2 το πράσινο ακροτήρι, 3-2 την Αίγυπτο.
20: Ναι.
4: 3-1 την Ελβετία και τώρα 2-1 τους Άγγλους.
20: Πιστεύω, Βαγγέλη, τώρα την Κυριακή θα τελειώσει τώρα. Εντάξει, καλή Ισπανία, αλλά αυτό που θα γίνει, Βαγγέλη, και μόνο εγώ έπαθα πλάκα φέτος.
4: Εδώ έχω επιφυλάξει. Για μένα είναι 50-50.
5: Ναι.
4: Για μένα είναι 50-50. Γιατί οι Ισπανοί, δεν ξέρω αν το πήρες χαμπάρι, αλλά περάσανε πολύ εύκολα πέραν στη Γαλλία.
5: Και ίσως αυτό... στην καλύτερη ομάδα που είχε, στην ομάδα που είχε
4: την
5: παίξει
4: πιο ποιοτική,
5: καλύτερη μπάλα.
4: Πιο ποιοτική ομάδα. Την πιο ποιοτική. Για, κοίταξε, αυτό Παναγιώτη, εδώ έχω μια αίσθηση, πιστεύω ότι η Ισπανία είναι πιο ομάδα, η Γαλλία έχει πιο μεγάλους παίχτες.
5: Ναι. Αλλά όμως... από το ποδόσφαιρο που είχαμε δει μέχρι να φτάσουν οι δύο ομάδες.
4: Ναι, γιατί δεν της επέτρεψε η Ισπανία, δεν της επέτρεψε ούτε σε ατομικό επίπεδο να φανεί. Καταλάβες, δηλαδή, όχι μόνο χρειαστικά τους έφεξαν. Άρα για την Κυριακή, εγώ λέω ότι να είμαστε μαζεμένοι. Ναι, η Αργεντινή κάνει τρομερά πράγματα, αλλά και οι Ισπανοί είναι Ισπανοί.
20: Όχι, το λέω, Βαγγέλη, και πάνω απ' όλα από τον κόσμο της Αργεντινής, αυτό που βλέπω.
4: Δεν το σέβομαι αυτό που λες. Απλά σου λέω και εγώ τη γνώμη μου, ότι ποδοσφαιρικά εγώ το βλέπω ισορροπημένο.
20: Ναι, σίγουρα, εντάξει, σίγουρα. Πάντως, Βαγγέλη, λέω από μέσα μου τώρα, πάνω να παίξεις ένα παγκόσμιο και έχεις όλη αυτή την πίεση, το άγχος. Μιλάω τώρα για δύο προπονητές, τον Αντσελότη και τον Τούχελ, δεν είναι.
4: Δεν μπορώ να βάλω στην ίδια πρόταση εγώ Αντσελότη και Τούχελ, δεν βάζω, με συγχωρείς. Δεν μπορώ να τους βάλω, με συγχωρείς. Δεν γίνεται να τους βάλω στην ίδια πρόταση. Τον Αντσελότη και τον Τούχελ δεν τους βάζω δίπλα-δίπλα. Δηλαδή δεν μπορώ. Άσε τον Αντσελότη.
20: Θέλω να πω, αποκλείστηκε η Βραζιλία. Πέσανε όλοι πάνω να φύγει ο Αντσελότη. Εχθές με τον αποκλεισμό όλα τα πρωτοσέλιδα της Αγγλίας στον Τούχελ. Και όταν απέκλεισε τη Νορβηγία.
4: Ναι.
20: Αγγλία,
4: ναι.
20: Είχε αυτή την γκρίνια ο Μπέλιχαμ με τον Τούχελ, ξέρεις, αυτό το διάλογο. Τώρα δεν είναι ότι καλύτερο, ξέρεις, για τους προπονητές τώρα να πας τώρα με όλο αυτό το άγχος και με την πίεση. Και πόσο μάλλον για την Αγγλία, Βαγγέλη, τώρα που σε δύο χρόνια θα έχουμε το Euro τώρα. Άλλη πίεση, άλλο άγχος τώρα.
4: Θα γυρίσει σπίτι. Αφού...
20: Έλα, με λίγα λόγια, έλα, θα τον φανεί τον Τούχελ.
4: Έλα.
20: Τον Τούχελ θα τον φανεί.
4: Θα μου προκαλέσει τεράστια έκπληξη να μην τον φάνε. Να μην τον φάνε. Εγώ λέω ότι θα τον έδιωχνα μόνο και μόνο για αυτό που δήλωσε χθες.
20: Γιατί δήλωσε, ναι.
4: Ναι, μόνο γι' αυτό.
20: Τώρα όσο, Βαγγέλη, για το χθεσινό, για το φιλικό, εντάξει, ήταν ένα σκληρό μάθημα. Πιστεύεις, Βαγγέλη, ότι επηρεάστηκε η ομάδα με τα προηγούμενα φιλικά που κερδίσαμε και πήραν λίγο το μυαλό τους αέρα?
4: Όχι, ήταν ένα παιχνίδι πρώτα απ' όλα που πήγε, όπως πήγε ένας φίλος του Παναθηναϊκού πριν κάνα 20 λεπτό και το είπε καλά την ανάλυση του αγώνα. Ένα παιχνίδι το οποίο του πήγαν στραβά του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, αν δεις στο 3-0, στο 3-0, όποιος δεν έχει δει το μάτς, να πω ότι η Rapid έχει κάνει 3 επιθέσεις, έχει βάλει 3 γκολ. Την ίδια στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει χάσει ευκαιρίες και στο 1-0 και στο 2-0 και στο 3-0. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο ίδιο σκηνικό. Βέβαια ότι είχε αριθμίες αμυντικά και σε κάποιες περιπτώσεις πολύ κακή μετάβαση, πολύ κακές επιστροφές στην άμυνα, αυτό είναι δεδομένο. Από την άλλη, επειδή έρχεται επίσημο την άλλη Πέμπτη σε μια εβδομάδα με την Πάξη στο πρώτο του conference, εγώ λέω ότι αυτό ήταν ό,τι καλύτερο. Ειλικρινά το δηλαδή, ήταν ό,τι καλύτερο για να κατέβει λίγο η μπάλα, να κατέβει και λίγο η μύτη, ξέρεις, ότι μην θεωρούν ότι έχουμε γίνει ομαδάρα κτλ. Και για να διορθωθούν τα λάθη και να γίνουν και κάποιες κινήσεις που είναι κομβικές. Γιατί τώρα με τον Ίγκασον, εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να πιέσει, όχι σήμερα, χθες να πάρει στόπερ τώρα. Γιατί ο Ίγκασον, ακόμα και το καλύτερο σενάριο να είναι, δεν θα μπορέσει να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι. Εγώ έτσι νομίζω.
20: Τίποτα. Τα φιλικά τελειώσαν τέρμα. Τώρα αρχίζουν τα σοβαρά. Το κεφάλι κάτω. Να δει και ο προπονητής τα λάθη από τα χθεσινά. Και σοβαρότητα. Καλημέρα σας.
5: Να είσαι καλά.
4: Γεια σου, φιλαράκι. Καλημέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
4: Η Αργεντινή, λέει, όπως λέει ο φίλος εδώ, είναι ομάδα με αρχή, μέση και τέλος. Έτσι. Πολύ πετυχημένο. Φίλε, μπράβο. Θα μπορούσε να κάνει δημοσιογραφική καριέρα. Εσύ που είσαι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω που είσαι εσύ. Εγώ, εκεί όπως τα λες. Και μετά και στις 6 και στις 8 παντού. Λοιπόν, καλημέρα στην καλύτερη παρέα, Βαγγέλης Πάο Κανάβισο. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Καλή δύναμη σε όλους. Γρηγόρης από Πειραιά, Ολυμπιακός. Μάνι είναι τρελαίνε, σε λέει με αυτού του Άγγλου, λέει, είναι ότι σε ένα μουντιάλ χωρί Ιταλού, Γερμανού, μέξω του Γάλλου, μέξω του Ολλανδού, ακόμα και του Πορτογάλου, έχει μείνει μόνο η Ευρωπαϊκή ομάδα και πάλι είναι loser. Βεβαίω, αν με ρωτά, θεωρώ καλό για τη διοργάνωση εκεί που έγινε να έχει τον τελικό και μια Αμερικανική ομάδα, λέω Παναγιώτη. Δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή, είναι Ισπανή, ρε φίλε. Καλημέρα στο δίδυμό μα, ο συνοδό του παππού είμαι. Πρέπει να τον προσέχω το Σάββατο. Να βάλουμε τον Μέση στο ίδιο ψυγείο, λέει, που διατηρεί τον παππού, να τον απολαμβάνουμε στα 50, λέει ο Μανώλης. Ο Πενιλή να αφήσει τις λαλακίες, λέει, του χρόνου χειμώνα το αντάμω. Ο Σπορ FM δεν είναι μόνο Αθήνα, λέει ο Τζόρνταν. Είπαμε, ρε, σαν να σου κάνουμε ένα τέτοιο. Ένα προσωπικό πάρτι, στεναχωριέσαι. Καλημέρα σε όλους, μόνο ΑΕΚ. Ο Μέση έδειξε το πόσο μεγάλο είναι σαν παίκτη, λέει ο Τάκης. Βαγγέλη μου λέει τώρα έσφιξαν τα γαλατά, άλλο Γαλλία και άλλο Αργεντινή. Η Αργεντινή διαθέτει κάτι που δεν έχει κανένα άλλο ποδοσφαιρικό πυρηνικό όπλο. Μέση τον λένε. Λοιπόν, δεν έχει πέσει ακόμη χαλή, κύριε Παναγιώτη μας.
5: Όχι.
4: Γιατί. Λοιπόν, και αυτό που έλεγα πριν, για την Αργεντινή που λέγαμε για τις μεγάλες ανατροπές και τα σπουδαία αποτελέσματα, όπως παρατηρήσατε όμως, αν εξαιρέσει την Αγγλία, ήρθαν με ομάδες απέναντι όπως το Ακροτήρι, η Αίγυπτος, η Ελβετία, ενώ οι Ισπανοί, και αυτό το λέω για το φίλο πριν που βγήκε, που θεωρούν κάποιοι ότι η Αργεντινή πλέον θα το πάρει, η Ισπανία για να φτάσει εδώ έχει αποκλείσει Ουρουγουάη, Πορτογαλία, Βέλγιο, Γαλλία. Εντάξει, την Αυστρία δεν τη βάζω στο ίδιο επίπεδο, αλλά θέλω να πω ότι, ρε παιδί μου, έχει νικήσει μεγάλους αντιπάλους και ατσαλάκωτη στην άμυνα. Ένα γκολ από το Βέλγιο έχει φάει, παιδιά. Έχει φτάσει στο τελικό και έχει φάει ένα γκολ από το Βέλγιο μόνο. Έτσι. Θα δούμε ωραίο τελικό, πιστεύω. Έτσι, αυτό εκεί καταλήγω σαν συμπέρασμα. Καλημέρα σε όλο το παρεάκι. Όταν μια ομάδα έχει, Βαγγέλη, λέει, αρχή, μέση και τέλος, τότε απλά προχωράει, λέει ο Νίκος Τήλος, Γερμανία. Μαθαίνω να γνωρίζω και τα υπόλοιπα παιδιά, όχι μόνο τα μούτρα, λέει ο Τζόρνταν. Και τι να κάνω εγώ, ρε Πανούλη. Τι θες τώρα, δίνεις ιδέες στον Πενιλίλα με τρέχει το χειμώνα τώρα. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Έλα, σε παρακαλώ, κυρία μου. Έλα, σε παρακαλώ, κυρία μου. Sugar Cube λέγεται το μαγαζί, Δημήτρη. Sugar Cube στην πλατεία Σταυρωμένου στο Γάλλο. Το Σάββατο από τις 9 και μετά θα είμαστε εκεί. Και για σένα και για όλο τον κόσμο.
5: Δεν λοιπόν, θα πάνε αυτοί σε δελτίο, οπότε πάμε να φύγουμε.
4: Δεν πάνε σε δελτίο.
5: Τι να σου πω. Ή το πήγαμε πιο νωρίς, δεν νομίζω. Παρακολουθά τις και μισή.
4: Τι λέει, το δωρήσω πει εσύ, λέει. Γιατί όταν πέφτει ο ήλιος, εμφανίζονται μικρά αλογάκια με κοντά πόδια. Γιατί σουρου πόνι.
5: Χριστέ.
4: Δώσε break, δεν μπορώ να παρανάσα. Δώσε break.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ.
21: Μόνο εδώ.
1: Μόνο τώρα.
21: Μόνο τώρα.
1: Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
22: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
23: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
22: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
23: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
22: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
23: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
22: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
23: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
22: Ζουζούνι μου, εσύ.
1: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
24: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
1: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
25: Γιώργο, πού χάθηκες?
26: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
25: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
26: Άσε, φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
25: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν απητήσεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο.

0: Βενιζέλος.
1: Πέταξε το πρωί με ελικόπτερο πάνω από τις καμένες περιοχές, ενώ συγκάλυψε έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.
2: Δεν έχω μπαταρία.
1: Και το αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών.
3: Οπαδοί, όμως σύνδεσμοι οπαδών, όπως είναι ο Γαλανόλευκος Φάρος στα Χανιά, ο Γαλανόλευκος Χάρος.
4: Δηλαδή σου λέει τώρα εντάξει, μας το κάνει το καλό τώρα για να πάμε στα γκαράζ.
5: Και αδικία.
4: Γκαράζ, στα μπαράζ. Δηλαδή είναι και λίγο τώρα να σε κάψω Γιάννη μου, να σε λείψω λάδι μου.
6: Να το βάλω στο φούρνο μικροκυμάτων, να το ψήσω με πατάτες.
7: Είναι 18 ημέρες και είναι το έκτο παιχνίδι. Είναι ακριβώς 3 παιχνίδια την ημέρα.
8: Την
7: ημέρα. Είναι ακριβώς 3 παιχνίδια την ημέρα. Yeah. Τρία παιχνίδια, ένα παιχνίδι το τρίμερο, να το πούμε.
9: Ήθελε μόνο περίπατο να κάνει.
10: Κάτω από τα δοκάρια θα καθίσει ο Ζανό. Με τον βαρό.
11: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Η ώρα είναι 19 λεπτά σχεδόν, μετά τις 11. Πω, καλά. Λοιπόν,
12: πάμε και κάτω για 2 ώρες στα μικρόφωνά σας. Στα ραδιόφωνά σας, στα μικρόφωνά μας.
13: Γιατί δεν έφευγε κάποιος μηχά στην ουρά του να πετάξει να πάει να πάρει. Να χάσει τη σειρά του, ακού την ουρά του. Ωραίο.
14: Θα το κρατήσω, Στέφανος.
13: Το χείρι κρατηθείτε σαν.
12: Σπύρο, πάμε πρώτα με το θέμα προποντή, τι γίνεται.
15: Όλες.
12: Γίτσες.
15: Όχι, δεν είμαι εγώ.
12: Γίτσες.
16: Πρώτο, δεύτερος, καλή του Βάτρου. Ο Μπάτον περπατάει τρέχοντας. Βγαίνει από το μονοθέσιο, περπατάει τρέχοντας. Βρίσκει κουράγιο μετά από 78 γύρους.
12: Γίτσες.
17: Οι παίκτες του Παναθηναϊκού ένιωσαν πολύ μεγάλη έκπληξη.
14: Ναι.
17: Ακουγώντας την ιστορία αυτή.
12: Αν δεν με ξεβάλλει γελάνε τα μάτια μου, βλέπω το Σταύρο Χορδιδροθύμιο. Βλέπω το Σταύρο Χορδιδροθύμιο στην παραγωγή.
18: Θα πηγαίνουνε στο πόλε. Στο πόλο.
19: Πάμε όλοι.
18: Στο πόλε. Στο πόλο.
12: Γίτσες.
20: Yeah, that is good.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα, κόσμο, στο πρωινό της 5ης 16 Ιουλίου του 2026. Τελευταία ενότητα της εκπομπής σήμερα στα 43 μετά τις 7. Και πριν προχωρήσουμε, θα σας πω ότι με την TBI Bank αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άρρωκες δόσεις, εύκολα, γρήγορα και 100% online χωρίς πιστωτική κάρτα. Κατέβασε δωρεάν το TBI Bank App. Περιηγήσου σε περισσότερα από 450 e-shops που θα βρεις στο TBI Shopping Mall και αποφελήσου από αποκλειστικές προσφορές. Για μεγαλύτερες αγορές έως 10.000 ευρώ υπάρχουν επιλογές εξόφλησης ως και 60 δόσεις. Κατέβασε τώρα το TBI Bank App, μάθε το διαθέσιμο όριό σου για να καλύψει μια νέα εμπειρία οικονομικής ευελιξίας με την TBI Bank. Έχεις TBI, έχεις τράπεζα. Ποιο 50-50 λέει. 85-15 Ισπανία. Σου τα λέω, ο κρατής 0. Όχι κανένα τυχαίο. Έχουν σκάσει τώρα δύο κρατές, ο ένας 0 και ο άλλος ο Θουβού 0-0-0. Μου αρέσουν αυτοί οι τύποι. Καλημέρα, Βαγγελή. Είχα σκοπό να έρθω στο πάρτι της εκπομπής, αλλά φοβάμαι ότι θα ρίξω το μέσο όρο ηλικίας καμιά 20 χρόνια. Αν σκάσει μύτη και ο κύριος Δημήτρης, μπορεί και 30. Τόσο πιστηρικός είσαι, πόσο είσαι, 17 είσαι. Για όλες τις ηλικίες είναι το πάρτι. Βέβαια, η πραγματικότητα είναι ότι εντάξει, ναι. Κυρίως 40-50 θα είμαστε, αλλά δεν θέλω μια άλλη ιστορία. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω και σε όλη την παρέα. Αργεντινάρα δάγκωνε σίδερα χθες και είχε και τον ΚΑΤ. Βέβαια, ο Τούχελ ήταν χθες ο Σούλης Παπαδόπουλος. Τα λέμε το Σάββατο στο Γάλλο, ο Μάκης Ατρομητάρας. Γεια σου, Μάκη Πεχταρά. Καλημέρα, στο 1-0 ξύπνησαν, λέει, τα φαντάσματα του Μπέκαμ, του Λίνεκερ και πνίγηκαν οι Άγγλοι. Τυχερή που βλέπουμε αυτόν τον παίχτη το Μέση να παίζει μπάλα. Σταύρος Πεντέλη Ολυμπιακάρα. Αδερφέ, μακάρι αυτή η Αγγλία να έχει έναν Λίνεκερ και έναν Μπέκαμ, εγώ θα πω. Βεβαίως, λέει, θα σας τρέχουμε, λέει, και το χειμώνα έχει ήδη κανονιστεί, λέει ο Τζόρνταν. Καλά, εντάξει, κανονίστε εσείς και μπορεί να έρθουμε και εγώ με τον Παναγιώτη. Τα υπόλοιπα Ισπανία θα τα φάει μαζεμένα στον τελικό για να έρθουμε όλοι στα ίσα μας, λέει. Αυτό είναι το σωστό και το δίκαιο. Δεν μαζεύονται οι Αργεντίνοι. Βαγγέλη, εσύ ήξερες, λέει, ότι έχει πάρα πολλούς φίλους η Εθνική Νορβηγία στην Ινδία και μάλιστα έχουν φτιάξει και μνημείο για το center for της. Το Ταζ Μαχάλαντ. Όχι, Παναγία μου. Όχι, Παναγία μου. Όχι, Παναγία μου, Παναγιώτη. Θες διακοπές, Παναγιώτη? Δες το σύντομα. Βαγγέλη και πάνω, καλημέρα. Σα προφέρουμε τον Καρνανία. Στέλνω Χριστάρα. Πού είσαι, Χριστάρα μου? Πού είσαι, Χριστάρα, Λεβέντη? Λοιπόν, σήμερα τι περιμένετε να σας πω τώρα, ατζέντα, τι θα δείτε σήμερα? Τι να δείτε μετά τα χθεσινά τώρα? Μην δείτε τίποτα καλύτερα. Κλείστε την. Λοιπόν, έχουμε όμως στις 9. Α, να πω πρώτα το φιλικό, 8 η ώρα υπάρχει ένα φιλικό, το Ομόνια Πανετολικός. Είναι στο Κοσμοτέ Sport 1 στις 8 η ώρα. Και έχουμε βέβαια και την κλήρωση του πρωταθλήματος. 9 η ώρα το βράδυ θα μάθουμε επιτέλους για την κλήρωση του νέου πρωταθλήματος στη Super League, το οποίο ξεκινάει το Σαββατοκύριακο 22 και 23 Αυγούστου. Καλημέρα, παιδιά. Όταν λες, λέει, για όλες τις ηλικίες είναι το πάρτι, να φέρω και τα παιδιά μου, λέει, 7 και 4. Αυτά θα περάσουν άσχημα. Από εμάς δεν υπάρχει όχι. Εσύ θα ταλαιπωρηθείς και τα παιδιά θα ταλαιπωρηθούν. Αυτό είναι το θέμα. Καταλαβαίνεις, Δημήτρη μου. Και είναι και παρά τη θέλησή τους. Δεν νομίζω να έχουν διάθεση να δουν τα μούτρα μας τα παιδιά τώρα. Τρομερό παιχνίδι χτες, Βαγγέλη. Καλή σας μέρα, λέει εδώ ένας φίλος. Σκάνδαλο, λέει. Μέγα σκάνδαλο. Ναι.
1: Μέγα σκάνδαλο.
0: Γιατί, ρε φίλε, υπάρχει κανένα. Που λες για την εκλογή και εμπλοκή και καλά για όλους, για να βγει ο Αλαφούζος, ξέρω εγώ, πρόεδρος της Σούπερ Λίγκας, που βγαίνει πρώτη φορά ο πρόεδρος της Σούπερ Λίγκας, ο Αλαφούζος. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, ότι δεν έχει δικαίωμα, δηλαδή, ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού κάποια στιγμή να βγει πρόεδρος της Σούπερ Λίγκας? Έτσι, να θυμίσω ότι τελευταίο που θυμάμαι από τον Παναθηναϊκό να είναι πρόεδρος της Σούπερ Λίγκας είναι κάποια στιγμή ο Μπουτσικάρης πριν 6-7 χρόνια. Έτσι. Δεν νομίζω, δηλαδή, τώρα ότι χρειάζεται να το κάνουμε και κανένα τρομερό θέμα, και ούτως ή άλλως είναι ένα συνένα. Φέτος θα είναι ο Αλαφούζος, του χρόνου θα είναι ο Μαρινάκης. Πολύ κακό για οτιδήποτε, εγώ λέω, και πολύ φασαρία γι' αυτό. Γιώργος Φορτηγό, 7, λέει, καλημέρα, Βάγκο. Προχθές ήρθε στον κόσμο ένας ακόμα γάβρος και ένας ακόμα ακροατής σου. Υγεία, παιδιά, σε όλους και αγάπη. Γιωργάρα μου, να το χαίρεσαι, Λεβέντη μου. Υγεία, υγεία το λεβεντόπεδο σου. Να είστε γεροί, δυνατοί να το μεγαλώσετε όπως πρέπει. Και το καταλαβαίνω, θα γίνει Ολυμπιακός. Τι θα κάνουμε τώρα? Αυτό το παιδί εκεί που γεννήθηκε, εκεί να πάει. Τι θα κάνουμε τώρα? Πώς λέγεται το λάδι που αναστενάζει?
1: Οχ.
0: Αχ, λάδι.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Ναι, και αυτό δεν πρόκειται να πάρει και άδεια, ο Τζόρνταν. Καλημέρα, Βαγγέλη. Τον τρόπο τον έδειξε η Ισπανία. Κερδίζει ένα 0 και συνεχίζει. Δεν γυρνά πίσω στην ομάδα και λες και παίζει την παραμονή στην κατηγορία, λέει ο Δημήτρης. Γελάει ο άλλος Δημήτρης που έλεγε τα μικρά. Πλάκα κάνω, το ξέρω ότι κάνεις πλάκα. Καλημέρα και στον Γιάννη. Τι μου στείλει ο Γιάννης εδώ? Βάσει περιπτώσει. Ο Ζαχαρίας λέει καλημέρα μόνο Μέση. Ναι, τώρα σήμερα είναι η μέρα που πραγματικά όλοι μπορούμε να λέμε καλημέρα μόνο Μέση. Αυτό είναι, συμφωνώ και παυξάνω.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Κλείστε τα μάτια, ακούστε την ηρεμία, αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Spa, στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος, μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Spa, η απόλυτη εμπειρία spa τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
2: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.

0: Φέτος το Ριζές Καζίνο Μομπαρνές περιμένει μέχρι τις 19 Ιουλίου παίζει μουντιάλη φάση. 40 ημέρες όλα γυρίζουν γύρω από τη στρογγυλή θεά με ένα συναρπαστικό πρόγραμμα που σκοράρει δυνατά στη διασκέδαση. Live αγώνες στο full με οθόνες αναμετάδοση σε όλους τους χώρους, δυνατές παικτικές εμπειρίες και happenings με πλούσια δώρα για στενό μαρκάρισμα στα κέρδη. Special γεύσεις για MVP, απόλαυση και φυσικά μοναδικά live events που σίγουρα θα πάνε τις καλοκαιρινές μας βραδιές στην παράταση. Στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στο Ριζές Καζίνο Μομπαρνές η διασκέδαση παίζει στην έδρα της με μεγάλα δώρα και εκπλήξεις που θα κάνει την Πάρνηθα τον απόλυτο προορισμό Goal in One. Δελτία συμμετοχής με δωράνιστο στο καζίνο ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να πω ότι βλέπω ότι υπάρχει και μια πυρκαγιά στο Μενίδη σε ένα εργοστάσιο εκεί σε μια επιχείρηση. Αλλά από ό,τι λένε έχει τεθεί υπό έλεγχο. Αυτό το λέω έτσι για τον κόσμο που κινείται εκεί στην περιοχή, επειδή σίγουρα πάντοτε βλέπω κάπου καπνό υπάρχει και μια ανησυχία. Δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια, αλλά ωστόσο από ό,τι λέγεται από το πυροσβεστικό σώμα έχει τεθεί υπό έλεγχο σε κατάστημα στο Δήμο Αχαρνών. Είναι αυτή η πυρκαγιά. Άχτη τους έκανες Αργεντινή μου. Τους το κλείσες στον Μπάκινγχαμ. Τους έσβησες από τον ποδοσφαιρικό χάρτη. Τους έστειλες πίσω να τραγουδάνε Boy George. Ο Τούχελ έχει παρτηθεί ήδη, αργεί ακόμα. Ο Τούχελ με αυτά που είπε χθες περιμένει αποζημίωση. Εγώ αυτό κατάλαβα. Πουλάει τρέλα για να πάρει την αποζημίωση. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω σας ακούω πουλώντας καρπούζια, λέει ο Δημήτρης από τα Δελέρια του Τυρνάβου. Παιδιά, εκεί που ακούτε οι πελάτες που περνάτε, Δημήτρης.
1: Εγγύηση.
0: Εγγύηση. Λοιπόν. Θα γίνει ματσάρα στον τελικό για να έχετε παιδιά και πάλι καλή σας μέρα, λέει ο φίλος. Και εμείς αυτό λέμε. Ο Γιάννης λέει Conference League, Europa League, προγραμματικά Δευτέρα παιχνίδια, Europa League. Α, σήμερα έχει και Europa. Ναι, εντάξει, απλά επειδή δεν είναι δική μας ακόμα, Γιάννη, δεν πολύ ασχολούμαστε. Έχω ένα ακόμα για δροσιά, λέει ο Παναγιώτης. Πολύ κινηματογραφικός καιρός. Ναι, συνεφιά.
1: Πάνω, ξάπλωσε, πάνω.
0: Ναι,
1: ξάπλωσε.
0: Άστον, όχι, πρέπει να συντονιστεί και στο Fox πριν μετά.
1: Μην ξαπλώσεις.
0: Μην ξαπλώσεις, είναι γενικός γραμματέας και στο Fox πριν. Καλημέρα. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω. Ευχαριστούμε για την παρέα. Ένα γρήγορο παλιό κρύο ανεκδοτάκι. Τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που είναι μέσα στη θάλασσα? Πατάτε! Πανάθα μια ζωή. Μπράβο, Στέλιο, και εσύ. Συγχαρητήρια. Επίσης, ρε Βαγγέλη, Λαουτάρο, γιατί δεν ξεκινάει βασικός? Όχι μόνο δεν ξεκινάει βασικός, γιατί το βάζει τόσο αργά. Βάλτε ρε το Λαουτάρο ένα μισάωρο μέσα, ρε.
1: Ξέρει τι κάνει.
0: Θα μου πεις, αλλά αφού αποδίδει αυτό. Αφού αποδίδει, σε κάθε μάτς μπαίνει και είναι κομβικός. Σου λέει αυτός θέλει εκεί. Εκεί θέλει αυτός. Να παίζει το τελευταίο κομμάτι του αγώνα. Και όπως λένε και πολύ σημασία, δεν έχει ποιος αρχίζει δαμάς, ποιος θα τελειώνει, έτσι. Mm-hmm. Είναι γι' αυτό. Έχει μείνει κανένας προπονητής στον πάγκο τους, λέει. Όλοι έχουν χάσει τη θέση τους, λέει ο Νίκος. Εντάξει, υπάρχουν αλλαγές. Καλημέρα από Κοζάνη, Μπετονιέρας. Η ΑΕΚ νομίζω λέει θα το πάρει πιο εύκολα από πέρσι φέτος. Λέω Μπετονιέρας.
1: Γειάζεσαι.
0: Καλημέρα, ναι, μην.
1: Γειάζεσαι.
0: Μην, Μπετονιέρα. Λοιπόν, στην Κοζάνη όπου έγινε ένα σκηνικό, ενώ είχε κανονιστεί να πάνε τα τροπέα της ΑΕΚ, το τρόπο της ΑΕΚ, το πρωτάθλημα. Δηλώθηκε και μια ανάλογη εκδήλωση από το handball γυναικών του ΠΑΟΚ. Εκεί ξέρεις, Κοζάνη είναι ΠΑΟΚ.
1: Φουλ.
0: Ναι, μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Αλλά βέβαια αυτό δεν μου προκαλεί εντύπωση, γιατί και πέρσι δεν είχε πάει και το conference εκεί. Είναι άβατο, δεν. Καλημέρα, Βαγγελή. Έκλεισε ο παπατζής της Αλγύρης, λέει, και γλιτώσαμε επιτέλους. Όσο για την μπάλα, σταματήστε την κρίνια αυτή η δεκάδα στο κοραπίδι να ξαναπαίξει. Δεν κρίνιαξε κανένα, Μάξιμε. Δεν κρίνανε, δεν έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα κόσμος με τα φιλικά χθες. Έκλεισε οριστικά και ο τέτοιος ο Βαλανσιούνας που λες ο παπατζής στην Ζαλγκύρης. Λοιπόν, άσε τον Τούχελ ήσυχο, ρε παιδιά, λέει, μια χαρά το παίξε. Βέβαια, εσύ που είσαι με την Αργεντινή, μια χαρά το παίξε.

0: Μην διαμαρτυρήσετε, παιδιά, για τα μηνύματα στο Live 24. Είναι τόσα πολλά.
1: Δεν προλαβαίνουμε, ρε μαγκές.
0: Δεν
1: προλαβαίνουμε.
0: Ναι.
1: Κάθε φορά που περνάνε δύο λεπτά, ανανεώνεται όλη η τέτοια. Όλο ο πίνακα.
0: Εκτός αν είσαστε πολύ πρωινοί την ώρα που ξεκινάει η εκπομπή, που προλαβαίνει να διαβάσει τα πρώτα που έχουν έρθει. Μετά, με τις γραμμές, πόσα κομμάτια να γίνει.
1: Λοιπόν, σήμερα έρχεται ο Χατζηδιάκος στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ. Και εγώ λέω ότι είναι ένα πολύ καλό deal αυτό για τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Διότι, ρε παιδί μου, ξέρεις τι παίρνεις, έτσι. Πρώτα απ' όλα είναι ένας κεντρικός αμυντικός, ο οποίος ξέρουμε τα χαρακτηριστικά του καλά λόγω της εθνικής ομάδας. Είναι ένα παιδί που έχει γαλουγηθεί στα εξωτερικά τα τελευταία χρόνια, που σημαίνει ότι έχει καλή νοοτροπία, πολύ καλύτερη από εδώ. Και είναι και πολύ καλά τα λεφτά, Παναγιώτη. 1,5 εκατομμύριο. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλά τα λεφτά. Πολύ καλή τιμή αγοράς για τον ΠΑΟΚ. Γιατί είναι μια μεταγραφή ουσίας με ένα παίχτη έτοιμο. Εγώ λέω ότι είναι ένα πολύ καλό deal, διότι. Μπορεί κάποιος να πει, ρε παιδί μου, ναι, και το Ζαφίρι. Το... Ναι, άλλο τα 10, άλλο το 1,5, αδερφέ. Έτσι, είναι τεράστια διαφορά. Δηλαδή, βλέπουμε και το πόσο κόστησε αυτή η κίνηση. Και σε σχέση με το να πάρεις κάποιον που δεν γνωρίζεις. Το διάβασα, ρε Πατριώτη, από Κοζάνη. Τώρα δεν σε διάβασα. Δεν σε απάντησα.
0: Αυτό γι' αυτό, για αυτό.
1: Ναι. Μύθος λέω ότι η Κοζάνη είναι ΠΑΟΚ. Κοζάνη έχει φουλάκι και Παναθηναϊκό. Έχει Παναθηναϊκούς και Αεξίδες, Αεξίδες και Παναθηναϊκούς. Έχει και Ολυμπιακούς. Αλλά δεν είναι μύθος. Δεν είναι μύθος. Έχει πολύ ΠΑΟΚ. Έχει πολύ ΠΑΟΚ. Εδώ τώρα μιλάμε τώρα ψέματα. Είμαστε τώρα, μην παίζουμε, μην κρυβόμαστε πίσω από το χτυλό μας.
0: Πήρε το Βαγγέλη για την Κοζάνη, παιδιά.
1: Έλα, τώρα, παιδιά.
0: Για το Θεό.
1: Και ειδικά για τον Τιτάνα Σερβίων. Εκεί είναι που δεν σηκώνω κουβέντα. Που φόραγα τα κυτρινό μαύρα πόσα χρόνια ρίλο. Και δεν με καμάρωνε.
0: Με τα κυτρινό μαύρα. Θα σου πηγαίνανε, είμαι σίγουρο.
1: Μια χρονιά έχω φορέσει και κατακόκκινα. Ναι, το έχω κάνει και αυτό. Λοιπόν. Καλημέρα και στο Λεωνιδάρα, το φίλο μου στη Λαμία, που όπως κάθε πρωί είναι εδώ, Λεβέντη συντονισμένος. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, την αγάπη μας. Και να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ και σήμερα, που ξεκίνησαμε την ημέρα μας όσο πιο όμορφα μπορούσαμε. Τον Παναγιώτη Αρατορίλο που ήταν στα αντέξει και όχι μόνο. Έρχεται ο άλλος Παναγιώτης ο Κεφαλάς για το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και στη συνέχεια μπουκάρουν οι αποδότους από εκεί, γιατί πρέπει να υπάρχει καμιά σοβαρή εκπομπή σε αυτό το ραδιόφωνο. Αλέξανδρος Τσουβέλλας, Μαρία Ζαφυράου για τις επόμενες δύο ώρες. Από εμάς καλή συνέχεια και από τον Βαγγέλη Νεραζιά που ήταν μαζί σας τις δύο προηγούμενες ώρες. Τα λέμε πάλι αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 6.
0: Πού?
1: Ασφαλώς τους 94,6. Καλή συνέχεια, αδερφιά.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
3: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία, λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
4: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
5: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
4: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
6: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
4: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
7: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
9: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου. Εσύ.
10: Τον Αύγουστο, η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
11: Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
10: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
11: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
10: σε μια μεγάλη live συναυλία.
11: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
10: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
11: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
10: Κρατήσεις στο 6948-984-113.
11: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου Ο Ατρόμητος.
10: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας Το Φουντουκλή.
11: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
10: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
11: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
10: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
12: Εξαρτάται τι θέλει ο ίδιος. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να το γνωρίζουμε γρήγορα το σχόλιο για το μέλλον του Πινέδα. Γιάννης Αλαφούζος θα είναι ο πρόεδρος της Super League για τη σεζόν 2026-27 και την επόμενη θα τον διαδεχθεί ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος δέχθηκε τελικά την πρόταση του πρόεδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση για 1-1. Δεν θα αφήσω να αμαυρωθεί και να έχει στίγμα η Λίγκα με πραξικόπημα της Ομοσπονδίας, δήλωσε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Ολυμπιακός. Την επέκταση της συνεργασίας του με τον Χουάνσο Ερναγκόμεθ μέχρι το 2030 ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Μένει εκεί που ανήκει, στο σπίτι του, το μήνυμα της ΚΑΕ. Δεν πάω πουθενά, για πάντα εδώ, αυτό του 30χρονου power forward. Απέσυρε το ενδιαφέρον για το Λιόπουλο ΠΑΟΚ και στο παιχνίδι της απόκτησής του παραμένει μόνο ο Άρης. Η φανέλα του Ολυμπιακού θα φορά και τη νέα σεζόν ο Κόρι Τζόζεφ, όπως είχε μεταφέρει από την περασμένη Πέμπτη στον BwinΣΠΟΡ ΒΕΜΟ Νίκος Ζέρβας. Στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας υπήρξε η τελική επικοινωνία με τον ατζέντη του 34χρονου γκάρτ και οριστικοποιήθηκε η παραμονή του. Στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού βρίσκεται ο Ισπανός εξτρέμ Ζοέλ Ρόκα, ο οποίος θα υπογράψει και στη συνέχεια θα μεταβεί στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Σάλιακα από τη Ζανκ Πάουλη. Συνεχίζονται οι επαφές με τη Σεβίλη για τον Όσο. Τον δανεισμό του Νασιμέντο ανακοίνωσε η Ρίο Αβε. Πρόταση στη Μεξικανική Λεόν για τον δανεισμό του 27χρονου Ιταλού χαφ Νικολάς Φονσέκα με οψιόν αγοράς κατέθεσε ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με δημοσίευμα στην Αργεντινή. Το απόγευμα η άφιξη του Χατζηδιάκου για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Πρώτη προπόνηση χθες για Άλλη και Σαντα Μαρία, από είδημα στον Λαγονοψοίτη ταλαιπωρεί του Ελουστόντο. Γεγονός είναι η επιστροφή του Δημήτρη Κουρμπέλη στον Αστέρα Σάκτορ. Ο 32χρονος μέσος υπέγραψε μέχρι το 2028. Την ικανοποίησή του για την εικόνα στις προπονήσεις αλλά και εκτός γηπέδου εξέφρασε ο Μιχάλης Γρηγορίου σε ομιλία του στους παίκτες του Άρη μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου της προετοιμασίας στην Πτολεμαϊδά. Στα πρώιμη τελικά του Athens Open προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη 2-0 σε τη Βρετανίδα Harriet Dart, αντίπαλός της η Αμερικανίδα Alicia Park νούμερο 92. Διακόπηκε λόγω έλλειψης ορατότητας και θα συνεχιστεί σήμερα ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Ελβετό Ζερόμ Κιν στο δεύτερο γύρο του τουρνουά του Gstaad. 1-1 τα σετ και 5-5 τα games στο τρίτο. Μένει ως έχει η Στοίχημαν Super League, καθώς δεν πέρασε η πρόταση της ΠΑΕ Ηρακλής για αναδιάρθρωση με αύξηση των ομάδων σε 16 από τη σεζόν 2027-28 και αλλαγή του φορμάτ. Επίσης εγκρίθηκε η διαδικασία για την αναβολή αγώνων υπέρ των ΠΑΕ που συμμετέχουν στην Ευρώπη, όπως και η εισαγωγή συστήματος GONLINE Cameras. Χωρίς play-off και play-out θα διεξαχθεί το πρωτάθλημα της Super League 2 όπως αποφασίστηκε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά το πέρας των 30 αγωνιστικών, οι δύο πρώτες ομάδες της βαθμολογίας θα πάρουν την άνοδο, ενώ οι τέσσερις τελευταίες θα υποβιβαστούν στην τρίτη εθνική. Στις 28 Αυγούστου η κλήρωση, στις 6 Σεπτεμβρίου η πρώτη σέντρα. Στα πρώιμη τελικά του Ευρωμπάσκετ κάτω των 20 που διεξάγεται στη Λουμπλιάνα προκρίθηκε η Εθνική Ομάδα Νέων Ανδρών που επικράτησε 79-66 του Ισραήλ στο πρώτο νοκάουτ. Σημερινή αντίπαλος θα είναι η Σερβία. Παίκτης της Άλγκυρης Κάουνας είναι ο Γιώνας Βαλαντσιούνας, ο οποίος επιστρέφει στην Ευρώπη μετά από 14 χρόνια στο NBA. Η Λιθουανική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου σέντερ, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο. Επόμενη ενημέρωση από τον bwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22
13: 2210 28074. Αξία σε κάθε έργο.
14: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
13: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα. Πέμπτη σήμερα, 16 Ιουλίου. Η Αργεντινή πανηγυρίζει στον τελικό με την Ισπανία. Οι Άγγλοι ήταν κομματάκι ξενέρωτοι τώρα, εντάξει. Και εμείς με την Αργεντινή είμαστε. Τώρα το, για την Κυριακή θα το σκεφτούμε. Οικογενειακώς παρακολουθούσαμε χθες τον αγώνα. Το Μίτσος σαν να τον έβλεπα προς την Αγγλία και τον σφαλιάριζα κάθε λίγο και λιγάκι για να συνέλθει. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, Top FM, Ιράνα στα γεγονότα, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Αυτοδιάλυση, διάλυση, πώς να το πούμε στο ΣΥΡΙΖΑ, τέτοια κατάσταση, τέτοια εικόνα, τι να σας πω, δεν νομίζω να έχει καταγραφεί στα παγκόσμια χρονικά. Χθες οι βουλευτές ήταν 16 και μέχρι τη Δευτέρα θα φτάσουν στους 8. Βγάλανε και γραμματέα έναν που έχει καλές σχέσεις με την Εκκλησία, με τα Πατριαρχία, αν δεν πας και βοηθήσει ο μεγαλοδύναμος. Top FM, καλημέρα, μας ακούτε 102,4 και 97,4, μας ακούτε, μας διαβάζετε, topfm1024.gr. Στα τηλέφωνά μας 22410-68585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και στο Viber 69-373-48-348. Ζέστη και σήμερα και το Σαββατοκύριακο η κατάσταση θα είναι παρόμοια. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, να είμαστε προσεκτικοί. Πριν από λίγο έφευγαν πυροσβεστικά, τα είδαμε, Ρόδου Λίνδου προς τα έξω. Ελπίζω να μην είναι κάτι σημαντικό, να έχουμε το νου μας. Μια συμβουλή να σας δώσουμε. Μια συμβουλή πρώτα σε αυτούς μας, γιατί δεν μας αρέσει να συμβουλεύουμε. Διώξτε την τοξικότητα και τους τοξικούς ανθρώπους από τη ζωή σας, όπου και αν βρίσκονται. Και επιλέξτε τη χαρά, το χαμόγελο, την αισιοδοξία. Η ζωή είναι σύντομη και πρέπει να τη ζούμε όπως τις πρέπει. Νομίζω το παράδειγμα αυτό μας το έδωσε η Μάρο Κοντού που έφυγε χθες, πώς να ζει κανείς φτάνοντας στα 90. Και στα 90 να μην φτάσουμε, όποια ηλικία και να φτάσουμε, είναι να ζούμε την κάθε στιγμή μοναδικά, ξεχωριστά. Νομίζω αυτή η μεγάλη κυρία του θεάτρου και του κινηματογράφου αλλά και της τηλεόρασης, παρακολουθώντας τα τελευταία χρόνια τις συνεντεύξεις της, έδινε σε όλους και σε όλες μηνύματα. Και πάνω απ' όλα να ζούμε όπως θέλουμε, ειδικά στις γυναίκες, το έλεγε αυτό. Και η ίδια το έκανε πράξη. Έφυγε γεμάτη, ικανοποιημένη από τη ζωή της, με πολλές ταινίες, πολλές επιτυχίες και με την αγάπη και το σεβασμό όλων. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα καλημέρα, εμείς εδώ στα γνωστά. Πέριξ της ΔΕΙΑΡ, της περιφέρειας, στον κακό μας τον καιρό, τους δρόμους, τις καθυστερήσεις, τους δρόμους, τις ουρές, με τόσα αμάξια που κυκλοφορούν, τι θέλουμε. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του Top FM. Να περάσουμε αμέσως ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ξαναρχίσαμε από την αρχή. Καλά, με τον Τραμπ ούτε αρχή μπορεί να βρεις, ούτε τέλος. Ο πλανήτης δυστυχώς έχει μπει σε μια περιδίνηση τρομερή και δεν ξέρω αν θα βγούμε και πώς θα βγούμε με αυτόν τον που παριστάνει τον πλανητάρχη. Πάμε να ξεκινήσουμε από τα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων. Να ξεκινήσουμε από τη Δημοκρατική. Στο άνοιγμα της η εφημερίδα έχει θέμα για τη ΔΕΙΑΡ. Κόλαφος για τη ΔΕΙΑΡ. Η Άντιση πάγωσε την υπογραφή του έργου των 46,6 εκατομμυρίων ευρώ. Το 8ο κλιμάκιο της 9ης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων έκανε δεκτό το αίτημα προσωρινής προστασίας που είχαν καταθέσει Θαλής και η Άκτορ και διέταξε τιμή υπογραφή της σύμβασης για τα κατεπήγοντα έργα επέκτασης εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων Ρόδου μέχρι να κριθεί η ουσία των προδικαστικών προσφυγών. Η Θαλής και η Άκτορ, αυτές οι δυο ενώθηκαν τελευταία. Ναι. Άλλη τίτλη από τη Δημοκρατική. Μια προσφορά, μια μελέτη καρμπών και μια απευθείας ανάθεση συνθέτουν το πας του διαγωνισμού των drones στη Ρόδο. Άλλοι τίτλοι πάντα από τη Δημοκρατική: ακυρώθηκε κατάσχεση 18,2 εκατομμυρίων ευρώ που είχε επιβάλει η ΑΔΕ σε βάρος ξενοδοχειακής εταιρείας. Αυτός εκεί ο κύριος της ΑΔΕ, ναι. Χρήστος Ευστρατίου: η πολιτική προστασία απαιτεί διαρκή εγρήγορση. Η πρόληψη είναι υπόθεση όλων. Ο 53χρονος που συστηνόταν ως ορκωτολογιστής εισέπρατε χιλιάδες ευρώ για κουρέματα οφειλών, τα οποία δεν έγιναν βεβαίως κουρέματα. Επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών με δύο συλλήψεις για διακίνηση κάναβης που ξεπερνά τα 7 κιλά. Περνάμε στη Ροδιακή για να δούμε εδώ πως καταγράφεται η επικαιρότητα. Το πάνω θέμα είναι το Island Voices, είναι ένα συνέδριο που διοργανώνει η Καλή Εφημερίδα τον Οκτώβριο, αν δεν κάνω λάθος. Η Ρόδος: συνεχίζονται καθημερινά οι παρεμβάσεις καθαριότητας στους δρόμους της πόλης. Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη, προκήρυξη δύο θέσεων νοσηλευτή νοσηλεύτριας. Μητσοτάκης από Βόρεια Εύβοια: σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27. Καλά όλα για 27 μας λέει, αλλά καλού κακού να είμαστε έτοιμοι για το Σεπτέμβριο. Άλλοι τίτλοι από την Ροδιακή: ΚΟΣ, ανήλικη ανασύρθηκε νεκρή έπειτα από ανατροπή τζατσκή από Μπόντρουμ της Τουρκίας. Θλιβερή ιστορία αυτή. Ξεκίνησαν εργασίες αναπαλαίωσης του ιστορικού μήλου στο Καστελόριζο. Η ΚΕ δεν έκρινε την κατανομή 5.537 θέσεων του προγράμματος απασχόλησης 55 συν της ΔΥΠΑ στους Δήμους. Σε επιχειρηματική επιχειρησιακή ωριμότητα, το πρώτο ελληνικό μη επανδρωμένο μαχητικό αερόχημα Κέρβερος. Αυτά από την Ροδιακή, και να περάσουμε να δούμε και το πρωτοσέλιδο του Top FM. Πρώτο θέμα βεβαίως, τι άλλο, Αγγλία-Αργεντινή 1-2, τι ανατροπή στον τελικό, η αλήγη στη παρέα του Μέση. Ο Μέση τα έδωσε όλα χθες. Ο πλανήτης υποκλήθηκε ακόμα μια φορά στον αυτό τον κύριο της Αργεντινής. Τηλέμακος Καμπούρη στο σταθμό μας: η Παπαδιαμάντη είναι έτοιμο έργο γιατί άργησε 2,5 χρόνια να ξεκινήσει. Έλα μου ντε. Παπακαλοδούκα στον Top FM: αν δεν μπορούν να επιστρέψουν, δεν έπρεπε να φύγουν από τη Ρόδο. Ήταν η ταλαιπωρία των πάνω από 1,000 επιβατών που πήγαν με μικρά ημερόπλια και δεν μπορούσαν να γυρίσουν γιατί το απόγευμα βγήκε απαγορευτικό. Γάμα Θεοδοσίου στο σταθμό μας: στόχος μας να επιστρέψει η Ρόδο στην κανονικότητα και ο κόσμος στο γήπεδο. Μανώλης Χατζηφούντα στο σταθμό μας: η νέα πρόκληση, η αγάπη για τη Ρόδο και οι συγκυρίες που δεν βοήθησαν. Αυτά και από, και από το πρωτοσέλιδο του Top FM. 20 λεπτά μετά τις 8, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι 5η, 16 Εβδόμου. Αύριο Παρασκευή, τι ωραία, τι καλά. Την Κυριακή έχουμε το τελικό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα μεταξύ Αργεντινής και Ισπανίας. Ναι. Τώρα με ποια από τις δυο θα είσαστε και θα είμαστε, τι να σας πω. Τη συμπαθώ την Ισπανία και έχω εστάσεις. Η Αργεντινή είναι πιο μακριά και γι' αυτό μου είναι πολύ πιο συμπαθής. Τώρα θα δω πώς θα παίξουν κιόλας. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα. Να έχουμε μια υπέροχη, μια όμορφη, μια αισιόδοξη ημέρα. Και μην αφήσετε την τοξικότητα στη ζωή σας. Πετάξτε τους τοξικούς ανθρώπους έξω, μακριά. Με τρόπο, με διπλωματία. Και αν δεν καταλαβαίνουν, υπάρχει και το πιο άγριο. Εδώ είμαστε. Πάμε όμως στα άγρια και στα δυνατά. Να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου της Περιφερειακής Αρχής Νοτίου Αιγαίου, τον κύριο Κώστα Ταραζιά. Θα συζητήσουμε τι άλλο. Τη μήνυση και την αγωγή. Τώρα μήνυση, αγωγή, κάτι από αυτά είναι τέλος πάντων. Από τη ΔΕΙΑΡ προς τον Περιφερειάρχη, τον Γιώργο τον Χατζημάρκο, για κάτι δηλώσεις που έκανε πριν από 2-3 μήνες, ναι, τότε που είχε μιλήσει για ντροπή, για τη ΔΕΙΑΡ, ότι είναι ντροπή όλοι αυτοί που τη διοικούν και διάφορα τέτοια. Κύριε Ταραζιά, καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Βενιανάκη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε?
1: Αλλά σας βλέπω να είστε με την... Καλά είμαι, εσείς είστε με την Αργεντινή, εγώ ήμουν με την Αγγλία. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Καλά τώρα με
1: την
0: Αγγλία.
1: Γιατί όσοι είναι πιο μακριά σας είναι πιο καλοί. Αυτοί που είναι κοντά μας πρέπει να είμαστε οι πιο καλοί.
0: Με τους Ισπανούς βάζω και τα πολιτικά, τη σχέση με, που δεν πρέπει βέβαια, εντάξει, με την Τουρκία, τη στήριξη και τέτοια. Τα σκέφτομαι όλα, ξέρετε. Ολιστική είναι η σκέψη μου, ναι. Λοιπόν, θα δω όμως. Ναι.
1: Τα βάζετε όλα σε μια πολιτική ατζέντα, βλέπετε.
0: Η Αργεντινή πολιτικά δεν μας ενοχλεί, ενώ οι Ισπανοί με τη στήριξη προς την Τουρκία, εγώ προσωπικά ενοχλούμαι, ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, άλλο πάλι. Τώρα βέβαια, άλλο το ποδόσφαιρο και άλλο η πολιτική, αλλά κάπου στο μυαλό μου μπερδεύονται. Λοιπόν, τι έχουμε.
1: Νομίζω ότι μπερδέψαν μάλλον και το ποδόσφαιρο και την πολιτική κάποιοι άνθρωποι, γιατί προσπαθούν να αλλάξουν την πολιτική ατζέντα, κυρία Βενιανάκη. Δεν
0: αυτό
1: μπορεί
0: λέτε.
1: Μια συνέντευξη. Βέβαια, δεν μπορεί μια συνέντευξη εδώ και 4 μήνες που έδωσε ο Περιφερειάρχης να γίνεται ξαφνικά αντικείμενο συζήτησης. Νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουν όλοι οι συμπολίτες μας ότι εδώ έχουμε μπλέξει για τα καλά. Έχουμε μπλέξει για τα καλά, διότι αντί να κοιτάξουν τις δουλειές τους και το τι γίνεται στο Βόδι που μας έχει πνίξει, να μην πω τι, ασχολούνται κατά πόσο αυτά τα οποία είπε ο Περιφερειάρχης ήταν προσβλητικά ή όχι. Πρώτα απ' όλα, κυρία Βενιανάκη, υπάρχει αυτή τη στιγμή μία διαδικασία δικαστική όσον αφορά το κομμάτι με τις τιμολογήσεις.
0: Ναι.
1: Οι τιμολογήσεις για μας είναι κάτι το οποίο έχει πάει στη δικαιοσύνη. Πάνω σε αυτό τοποθετήθηκε ο Γιώργος Χατζημάρκος. Ο Γιώργος Χατζημάρκος δεν μας έρθει τα λόγια του. Λοιπόν, δεν μπορεί από τη μία να λέμε ξεκάθαρα ότι υπάρχουν εικονικά πλαστά τιμολόγια και από την άλλη να είμαστε με το γάντι. Εννοείται, θεωρούμε ότι αυτό που έγινε είναι κάτι άσχημο, κάτι κακό. Να μην χρησιμοποιήσω πιο σκληρή φράση. Άρα λοιπόν, ας κρυθούνε και ας μιλήσουν μετά. Ξαφνικά θυμηθήκανε το θέμα της κατηγορίας των παιδιών τους. Ο αγαπητός μου φίλος, ο Δημήτρης Ζανετούλης.
0: Ναι, είπε ότι όπως λέει ο κύριος Χατζημάρκος, ότι όταν βρίζεται ότι προσφεύγει στη δικαιοσύνη για τα παιδιά του, το ίδιο λένε και αυτοί.
1: Μα είναι άθλιο αυτό το οποίο συνέβη με τα τιμολόγια, κυρία Βενιανάκη. Πάρα πολύ άθλιο. Ξαφνικά βγήκαμε και κάναμε όλη αυτή την ιστορία. Αν θέλουν να είναι συνεπείς απέναντι στον κόσμο, ας προχωρήσουν τα έργα που είναι αρμοδιότητά τους, ας προχωρήσουν όσον αφορά τις πληρωμές. Ξέρετε, βγαίνουν και λένε ότι εμείς πληρώνουμε κανονικά τις δόσεις και τα λοιπά. Τα υπόλοιπα τα τρέχοντα τι γίνεται?
0: Ναι.
1: Πού είναι τα τρέχοντα? Θα ξαναρχίσουμε πάλι καινούργια αγωγή για την περίοδο αυτή? Αυτό πρέπει να κάνουμε ξανά μανά τα ίδια και πάλι να βγαίνουμε να μην πω με κλάματα, με οτιδήποτε, ότι εμείς είμαστε συνεπέστατοι και προσπαθούμε για τον κόσμο. Εμείς για ποιον προσπαθούμε? Για ποιον προσπαθούμε? Αυτή τη στιγμή τόσα εργοτάξια τα οποία έχει η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συνεχόμενα, δηλαδή είναι κάτι το οποίο πραγματικά το βλέπει ο κόσμος. Το βλέπει. Καθόμαστε και κάνουμε κριτική.
0: Μπορείτε όμως να μου εξηγήσετε κάτι, κύριε Ταραζλιά. Προχθές στη συνεδρία της ΠΕΔ, επειδή είχαμε μπει, όλοι οι δημοσιογράφοι έχουμε, μας στέλνουν τα link και παρακολουθούμε. Για τη δουλειά μας δηλαδή, δεν παρακολουθούμε γιατί θέλουμε να κάνουμε κουτσομπολιό.
1: Σαν πολίτης μπορείτε να παρακολουθείτε.
0: Εντάξει, μπορούν και οι πολίτες. Ανοιχτές είναι όλες αυτές οι συνεδριάσεις. Η σχέση φαινόταν μεταξύ Προέδρου ΠΕΔ, κυρίου Κολιάδη και Περιφερειάρχη, που είχε μπει κάποια στιγμή ο Περιφερειάρχης και μίλησε αρκετή ώρα. Όχι άριστες, κάτι παραπάνω από άριστες. Πώς δικαιολογείται λοιπόν όλο αυτό το σκηνικό με τον κύριο Βαγιανό και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΡ, εκτός από δύο μέλη να ψηφίζουν για τις μηνύσεις, για τις εισαγωγές κατά του κυρίου Χατζημάρκου, και από την άλλη ο κύριος Χατζημάρκος να χαριεντίζεται με τον κύριο Κολιάδη στην συνεδρία της ΠΕΔ? Μπορείτε να μας το εξηγήσετε?
1: Εγώ θα σας πω το εξής. Υπάρχουν δύο σκέλη σε αυτή την ιστορία. Πρώτα απ' όλα, ο Περιφερειάρχης έχει μία αγωγή η οποία δεν του επιτρέπει να μπερδεύει το θεσμό με τις συμπεριφορές. Λοιπόν, όταν μιλάει με τον Δήμαρχο, μιλάει με τον Δήμαρχο της Ρόδου.
0: Καλά, τώρα έχουμε δει κι άλλα σώ, τώρα κύριε Ταραζιά, εντάξει, ναι.
1: Ναι, όταν φτάνουν οι δηλώσεις σε σημείο οι οποίες δεν πρέπει, θα τα ακούσει και ο Δήμαρχος, θα τα ακούσει και οποιοδήποτε. Δεν κρύβει τα λόγια του ο Γιώργος ο Χατζημάρκος, κυρία Βενιανάκη, και το ξέρετε. Αυτό που έχει να σου πει θα σου το πει κατάμουντρα. Αυτό που σκέφτεται, αυτό που πιστεύει ότι είναι σωστό και προχωράει. Λοιπόν, άρα από εκεί και πέρα, αν υπάρχει μία προσωπική ατζέντα μέσα στο Δήμο, μεταξύ τα μέλη, των μελών της Δημοτικής Αρχής, αυτό είναι μία ιστορία η οποία δεν μας αφορά. Εμά αυτό που μας αφορά είναι σε σχέση με την περιφέρεια να υπάρχει η μίνιμουμ συνεργασία η οποία μπορεί να προχωρήσει πράγματα, διότι οι Δήμοι είναι σε πολλές περιπτώσεις οι συνεργάτες και οι αποδέκτες πάρα πολλών έργων. Εμείς δεν έχουμε κλειστές πόρτες για κανέναν. Ζητάμε να κρατάνε διαδικασίες και να προχωράμε πράγματα. Δεν είναι τυχαίο ότι εμείς εργαζόμαστε αυτή τη στιγμή σε έργα τα οποία είναι, ανήκουν στο Δήμο με προγραμματικές συμβάσεις. Το Εθνικό είναι ένα κτίριο το οποίο ανήκει στο Δήμο. Ποιος το ανέλαβε? Η Περιφέρεια. Μεγάλο κομμάτι της περιοχής φανερωμένη αεροδρόμιο, όσο περνάνε από το αστικό ιστό, είναι δημοτικά. Τα έχει αναλάβει η Περιφέρεια. Και σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε κάνει έργα και στον αθλητισμό και οπουδήποτε αλλού, τα οποία έχουν σχέση με τους Δήμους. Πρέπει να υπάρχει απορρόφηση. Άρα λοιπόν, εμείς θεωρούμε ότι η συνεργασία είναι εκ των ουκάνευ. Τώρα, εάν στο Δήμο κάποιοι σκέφτονται διαφορετικά, έχουν τις δικές τους σκέψεις, δεύτερες, τρίτες, τέταρτες σκέψεις, δεν μπορώ να ξέρω. Εμείς δεν θα μπούμε σε αυτό το παιχνίδι. Θα κρατήσει ο Γιώργος Χατζημάρκος, ο Περιφερειάρχης, την καλή του σχέση όπου, όποιος και όπου θέλει, γιατί μπορεί κάποιοι να μην θέλουν, να είναι πολιτική επιλογή, να θέλουν να αλλάξουν την ατζέντα κάποια στιγμή γιατί δεν τους βγαίνει, γιατί πρέπει να κάνουν επικοινωνία, γιατί πρέπει να κάνουν οτιδήποτε. Ό,τι έχουμε να πούμε το λέμε ξεκάθαρα και προχωράμε. Προχωράμε και θα σας πω και κάτι πάρα πολύ ωραίο σε εσάς, κυρία Βενιανάκη. Τη Δευτέρα, για παράδειγμα, όπου θα συνεδριάσει με τη νέα σύνθεση η Περιφερειακή Επιτροπή, θα δημοκρατήσουμε και το ακτινοθεραπευτικό.
0: Α, είναι αυτό πάρα πολύ είναι σημαντικό και μεγάλη είδηση.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Και το λέω σε εσάς σήμερα, έτσι σαν μια πρώτη είδηση, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Προχωράμε, κυρία Βενιανάκη, προχωράμε. Και ό,τι θέματα υπάρχουν θα τα αντιμετωπίσουμε. Όπως θα αντιμετωπίσουμε και τα θέματα τα οποία προκύψανε με την, ξέρετε...
0: Με την κατάργηση των επάρχων, δεν λέτε, νομίζω.
1: Με την κατάργηση των επάρχων, των εντεταλμένων και τα λοιπά. Διότι σήμερα, να σας πω ότι θα ψηφιστεί αυτή η νομοβελτιωτική διάταξη στη Βουλή. Αναμένουμε τη Δευτέρα το ΦΕΚ. Οπότε να γίνουν και οι ανακοινώσεις για τη διοίκηση, να λήξει και αυτή η εκκρεμότητα που καθυστέρησε λίγο, διότι 1η Ιουλίου έπρεπε όλα αυτά να ανακοινωθούν. Με αυτό που έγινε, πιστεύω την επόμενη εβδομάδα θα λήξει, να προχωρήσουμε την διοίκηση, να προχωρήσουμε τις δουλειές μας, να πάνε όλα καλά. Από εκεί και πέρα, το τι λέει η ΔΕΙΑΡ, τι λένε οι διάφοροι οι οποίοι σπέβδουν να γίνουν οι υποστηριχτές της, αυτοί οι οποίοι μιλάνε για τη ΔΕΙΑΡ, είναι κάτι το οποίο το κρίνει ο κόσμος. Νομίζω ο κόσμος βλέπει και ξεχωρίζει ποιοι μιλάνε με συγκεκριμένο τρόπο, αλλά και ταυτόχρονα πράττουν με συγκεκριμένο τρόπο, κυρία Βενιανάκη. Έχει μεγάλη σημασία. Ο κόσμος καταλαβαίνει.
0: Πιο σημαντικό νομίζω είναι οι πράξεις και οι ενέργειες του καθενός μας από το ότι από αυτά που λέμε.
1: Έτσι.
0: Συνήθως από τα πώς ενεργείς κρίνεσαι. Στην πράξη δηλαδή όλα. Και το ξέρετε εσείς καλά.
1: Και εμείς δεν μασάμε τα λόγια μας. Θεωρείτε ότι είναι τυχαίο το γεγονός ότι από τα 11 μέλη του ΔΣ, όπου είχαν τη διάθεση να κάνουν μια διαδικασία προσωπικών μηνύσεων, τελικά δεν έγινε και τελικά με ένα τηλεφώνημα πήραν τέλος πάντων το ναι για να γίνει μια συγκεντρωτική του ΔΣ, μια μήνυση εναντίον της Περιφέρειας. Λοιπόν, αυτά είναι τροφή για σκέψη, ας μας προβληματίσουν. Όχι εμάς δεν μας προβληματίζει καθόλου. Προχωράμε κανονικά. Σας είπα, συνεχίζονται πολύ όμορφα πράγματα και θα συνεχίσουμε πολύ όμορφα πράγματα και ο κόσμος μπορεί να δει. Μπορεί να δει και να καταλάβει.
0: Λοιπόν, κύριε Κώστα Ταραντιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, Κώστα Ταραντιά, εκπρόσωπος τύπου της Περιφερειακής Αρχής για τις μηνύσεις που κατέθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο. Μία μήνυση, έτσι μας είπε χθες ο κ. Ζανετούλης, και αγωγή. Και ό,τι εισπράξουν, λέει, ξέχασα να το θέσω, να το σχολιάσουμε τον κύριο Ταραντιά. Θα πάνε σε ιδρύματα. Αυτό το έχουμε πει. Είναι πια καραμέλα όλων. Αφού καταθέτουν μια αγωγή εναντίον κάποιου, λένε, ό, λέει, δεν τα θέλουμε εμείς για την πάρτη μας, είναι για τα ιδρύματα. Δεν ξέρω βέβαια τα ιδρύματα όλα αυτά τα χρόνια, αν έχουν πάρει κανένα φράγκο από παρόμοιες αγωγές. Γιατί αυτή η καραμέλα ακούγεται από διάφορες πλευρές, έτσι, εδώ και χρόνια. Ευκαιρία είναι εκεί τα προνοιακά ιδρύματα και όχι μόνο. Κυρία Κουρακάκη, την καλημέρα μας, η πρόεδρος των προνοιακών ιδρυμάτων, να εισπράξουν κανένα φράγκο, αλλά και δεν το βλέπουμε πολύ πιθανό. Εν πάση περιπτώσει, εμείς είμαστε κατά της τοξικότητας, όπως σας είπα. Είμαστε κατά των μηνύσεων και των αγωγών. Μόνο αν ξεπεράσουν κάποια, δηλαδή θίγεται πια ή τι σε πούνε κλέφτη, σε πούνε ότι τα παίρνεις, ότι εντάξει, εκεί το σκέφτεσαι. αλλά τα υπόλοιπα που είναι σε πολιτικό επίπεδο, αυτά τα απαντάς πολιτικά και με τη δράση σου. Το λέω και για τις δύο πλευρές, και για την περιφέρεια και για το Δήμο και για τη ΔΕΙΑΡ. Αυτή είναι η άποψή μου. Εγώ πορεύομαι με αυτά που έμαθα χρόνια τώρα, ότι όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, που τι δεν τους είχαν γράψει για το Θόδωρο στον ένα, για τη Μιμή στον άλλο, και καλά στον Παπανδρέου ξεσάλωναν. Κάποιοι μπορεί να ήταν και να είχαν και σχέση με την πραγματικότητα, αυτό δεν έχει σημασία, αλλά ήταν εντάξει, ξεπερνούσαν τα όρια. Ποτέ δεν απάντησαν με μηνύσεις και αγωγές. Ποτέ. Στην πολιτική απαντάς πολιτικά. Εντάξει. Αυτός πρέπει να είναι ο κανόνας. Λοιπόν, το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά. Σήμερα είναι 5η 16 Ιουλίου. Φάγαμε το πρώτο 15η μέρο του Ιούλη και πάμε ντουγρού για Αύγουστο. Ο Αύγουστος του Αιγαίου με τις Παναγιές, το 15 Αύγουστο με τα πανηγύρια, με τις διακοπές, ακόμα και αν λεφτά δεν έχουμε να πάμε διακοπές, εμείς ζούμε σε ένα ευλογημένο τόπο. Θυμάμαι παλαιότερα που έβγαζα πρόγραμμα για διακοπές στη Ρόδο. Ξέρετε πόσα μέρη είχα γνωρίσει που δεν τα ήξερα, αλλά είχα πρόγραμμα. Ξυπνούσα 6 ώρα. Έπαιρνα το Φίβο, κάναμε τις βόλτες μας και μετά ο Φίβος σπίτι και εγώ γύριζα. Είχα γνωρίσει το Νιοχώρι. Πήγα σε σημεία του Νιοχωριού που δεν τα ήξερα. Μετά εξαμολύθηκα στο νησί και πήγα σε χωριά που απλά είχα περάσει. Ήπια τον καφέ μου, μίλησα με τους ανθρώπους, είδα ωραία μέρη. Η Ρόδος είναι φανταστική, ιδανική για διακοπές. Αν λοιπόν δεν σας περισσεύουν φράγκα, η πρόταση είναι Ρόδος. Μπορείτε να περάσετε αξέχαστα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: μουσική. Ζεις τον αγώνα. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
4: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα,

0: Ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
1: Top FM 102,4.

41 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα είναι 5η 16 Ιουλίου. Καλημέρα, καλημέρα. Να έχουμε μια υπέροχη μέρα. Θα είναι ζεστή. Βεβαίως πριν από λίγο και αυτό ψάχνουμε να δούμε, γιατί ακούγαμε, όχι ακούγαμε, είχα δει πριν μπω στο στούντιο και ξεκινήσω την εκπομπή πυροσβεστικά με κατεύθυνση τη Λίνδο. Αν έχει συμβεί, ελπίζουμε να μην έχει συμβεί κάτι. Οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Να στείλουμε την καλημέρα μας σε όλους τους Δωδεκανήσιους, τους Ροδίτες, στην Νότια Ρόδο, στην Κεντρική Ρόδο, στο Βόρειο Τρίγωνο της Ρόδο, όπως το λέγαμε παλιά, αλλά και στους ομογενείς μας που μας ακούν σταθερά. Ιδιαιτέρως να στείλουμε την καλησπέρα μας.

0: στην Αυστραλία και στον ακροατή μας τον Πάνο. Καλησπέρα Πάνο, ευχαριστούμε πολύ που μας ακούς, που είσαι σταθερός ακροατής μας. Ευχαριστούμε όλους τους ομογενείς, γιατί είναι πολλοί που μας ακούν μέσω του διαδικτύου, στον Καναδά, στην Γερμανία, στη Γαλλία, στη Ρουμανία, στη Σουηδία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους στέλνουμε την αγάπη μας. Top FM 102,4 και 97,4. Μας ακούτε, μας διαβάζετε. topfm1024.gr. Ρένα Μπενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, και από την αντιπαράθεση ΔΕΙΑΡ και Περιφέρειας με τις μηνύσεις που απεφάσισε έχουμε ένα ερώτημα από ένα φίλο ακροατή. Θα ήθελα να απαντήσετε, να γνωρίζετε βέβαια αν στα φανάρια που έχουν βάλει κάμερα λειτουργούν και τι γίνεται με τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα στους δρόμους. Θα το δούμε. Έχουμε την εντύπωση ότι οι κάμερες δεν λειτουργούν ακόμα στους δρόμους, αλλά θα το ψάξουμε, αγαπητέ ακροατή μας κύριε Νίκο, και θα σας απαντήσουμε αύριο. Λοιπόν, πάμε όμως στον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο πρόεδρος της Κολοσσός 2047 ΑΕ, ο κύριος Βάιος Καλοπίτας, ο οποίος επεκτείνει τη δράση του φορέα στον οποίο προείσταται. Τώρα υπέγραψε προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Νησίρου για την ενίσχυση του 4ου Eco Festival με προγραμματική συνεργασία, όπως σας είπα. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Βάια Καλοπίτα, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βινιανάκη.
0: Τι γίνεται, αυτή η συνεργασία πώς προέκυψε με την Ίσυρο?
1: Πρώτα απ' όλα προέκυψε γιατί έχει σημασία και οι άνθρωποι. Έτσι, εγώ χωρίζω στο νησί, έχω κάνει τακτικές επισκέψεις, δεν ήταν τυχαία συνεργασία, και βλέπαμε τις ανάγκες που έχει ένα νησί όπως είναι η Ίσυρος. Όμως το βασικό είναι ότι οι αναπτυξιακοί οργανισμοί μπορούν να ανοίξουν ένα νέο πεδίο, και εμείς ανοίγουμε ένα νέο πεδίο αυτή τη στιγμή, ένα πεδίο δράσης. Πέρα από τεχνικά και διοικητικά έργα, περνάμε πλέον σε επιχειρησιακή υποστήριξη μεγάλων πολιτιστικών δράσεων νησιωτικών δήμων. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί ξέρετε, μέχρι σήμερα ο κόσμος έχει συνδέσει τους αναπτυξιακούς οργανισμούς αποκλειστικά με τεχνική υποστήριξη, μελετητική ορίμανση και προγραμματικές συμβάσεις διοικητικού ή τεχνικού χαρακτήρα. Εδώ βλέπουμε πώς με αυτή την προγραμματική, πώς μπορεί ένας αναπτυξιακός οργανισμός να σταθεί δίπλα σε ένα μικρό νησιωτικό δήμο και να αναλάβει ένα πολύ απαιτητικό πεδίο, που είναι το πεδίο του πολιτισμού. Γενικά λοιπόν,
0: ναι,
1: οι αναπτυξιακοί είναι θεσμικά εργαλεία τα οποία μπορούν να αναλάβουν οποιαδήποτε ανάγκη, ένα εργαλείο υλοποίησης για κάθε σοβαρή ανάγκη, να το πω έτσι, μικρή ή μεγάλη, της αυτοδιοίκησης, και ο πολιτισμός για μας θεωρούμε ότι είναι μια πολύ σοβαρή ανάγκη για τα νησιά μας.
0: Πώς θα συμβάλλει η Κολοσσός στο 4ο Eco Festival? Φέρτε μας κάποιο παραδείγμα, το δώστε μας.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα το 4ο Νήσιρος Geopark Festival είναι μια σειρά εκδηλώσεων, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Είναι μια πολιτιστική πλατφόρμα που συνδέει την Νήσιρο με τη γεωλογική της ταυτότητα, το φυσικό περιβάλλον, την παράδοση, τη μουσική, τον κινηματογράφο, την εξωστρέφεια, και είναι ένα φεστιβάλ το οποίο είναι τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, να το τονίσουμε αυτό, και με εκδηλώσεις σε διαφορετικά σημεία του νησιού, που δείχνει ότι δεν είναι μόνο ένα αποσπασματικό γεγονός, αλλά έχει ένα συνολικό πολιτιστικό σχεδιασμό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο αναπτυξιακός οργανισμός ενισχύει τη δυνατότητα του Δήμου να το υλοποιήσει πιο οργανωμένα, πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Οργανώνει, αναλαμβάνει την διαδικασία των συμβάσεων, κάνει τις αναθέσεις, οργανώνει τη διαφημιστική καμπάνια, λειτουργεί ως εργαλείο της αυτοδιοίκησης για να μπορέσει να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία, να γίνει πιο οργανωμένα και πιο στοχευμένη.
0: Αυτή η συνεργασία ξεκινά από φέτος, κύριε Καλοπίτα?
1: Αυτή η συνεργασία ξεκινάει από φέτος. Είναι το ουσιαστικά η πρώτη και για μας, να το πω έτσι, πολιτιστική εκδήλωση που αναλαμβάνουμε. Είναι μέσα στους καταστατικούς σκοπούς της εταιρείας. Άλλωστε δεν θα μπορούσαμε να λάβουμε αν δεν ήταν. Και ξέρετε, εδώ όπως μπήκαμε παραδείγματος χάρη σε συγκοινωνιακό έργο για να δούμε και εκτελούμε την συγκοινωνιακό στη Μεσσηνική πόλη, πλέον έχουμε μπει και σε άλλα πεδία, όπως είναι οι πολιτιστικές εκδηλώσεις και τα πολιτιστικά φεστιβάλ. Άλλωστε, με απόφαση του Υπουργείου Τουρισμού, έχουμε αναλάβει ο Οργανισμός Διαχείρισης Τουρισμού για τη Ρόδο και τη Χάλκη. Επομένως, η διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων στο προσεχές μέλλον από το 2027 ευελπιστούμε να είναι και σε πιο πολλά νησιά και σε πιο πολλά πεδία.
0: Σύμφωνα με το νέο ΚΟΚ, με το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης, συγγνώμη κύριε Καλοπίτα, θα συγχωνευτεί η Κολοσσός με τη ΔΕΡΜΑΕ τέλος του χρόνου?
1: Εντάξει, αυτό δεν το... αυτό θα απαιτηθεί αν υπάρχει πρόβλημα με κάποια άλλη εταιρεία, αν υπάρχει πρόβλημα με τη ΔΕΡΜΑΕ. Το άκουσα. Υπάρχει ένα θέμα, νομίζω, όσον αφορά... Ακούγεται, αλλά δεν έχω κάτι επίσημο στα χέρια μου, δεν το γνωρίζω αυτό.
0: Γιατί λογικά ότι είναι πρέπει να έχει περάσει στο νέο κώδικα.
1: Ο νέος κώδικας φέρνει αλλαγές που πρέπει να τις τηρήσουμε από ορισμό αντιδημάρχων, αντιμνηστείες, ναι, μέχρι συγχωνεύσεις.
0: 700 διατάξεις, ναι, να βρούμε άκρη.
1: Το θέμα είναι ότι αυτό που γνωρίζω για τον αναπτυξιακό οργανισμό, ο αναπτυξιακό οργανισμό συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του και αν μπορεί να συμβάλλει σε πεδία άλλα της αυτοδιοίκησης, όπως αντικείμενα που έχουν άλλες επιχειρήσεις, όπως έγινε παράδειγμα χάρη με το Ρόδα. Όταν ο Ρόδα ουσιαστικά έγινε διεύθυνση του Δήμου, αναλάβαμε ένα αντικείμενο όπως ήταν το συγκοινωνιακό έργο. Από εκεί και πέρα, αν συμβεί κάτι τέτοιο, οποιαδήποτε διεύθυνση ή εταιρεία του Δήμου, ο αναπτυξιακός οργανισμός είναι εδώ για να αναλάβει νέες ευθύνες. Και νομίζω ότι μπορεί να αναλάβει νέες ευθύνες, το έχει αποδείξει και γι' αυτό έχει δημιουργηθεί, για να μπορεί να κάνει να παίρνει εργαλεία, είναι εργαλείο της αφοδής και να παίρνει projects και να τα υλοποιεί. Λίγο, να σας πω λίγο, γιατί με ρωτήσατε κάτι και νομίζω δεν το εξέφρασα όπως έπρεπε. Τι άλλο μπορεί να κάνει ο αναπτυξιακός οργανισμός όσον αφορά το Eco Festival?
0: Ναι.
1: Εδώ πέρα, κυρία Βενιανάκη, το Eco Festival απαιτεί συμβάσεις, απαιτεί μετακινήσεις, απαιτεί οικονομική διαχείριση. Λοιπόν, και αυτά, ξέρετε, για τους μικρούς δήμους, οι οποίοι και το προσωπικό τους είναι περιορισμένο, αλλά και απαιτεί μια σειρά διοικητικών αποφάσεων, είναι πολύ
0: προβοκατικά. Είναι δύσκολα, ναι, είναι λίγο λαμπουρνέζικα μερικές φορές, ναι.
1: Λοιπόν, και γι' αυτό λοιπόν οι αναπτυξιακοί οργανισμοί μπορούν να επιταχύνουν όλες αυτές τις διαδικασίες και να είναι ουσιαστικά καταλήτες σε όλη αυτή την διαδρομή. Εμείς λοιπόν έχουμε αναλάβει την υλοποίηση και την υποστήριξη του Δήμου σε αυτό το φεστιβάλ. Είναι ένα φεστιβάλ με κύρος. Σας είπα, μια σειρά εκδηλώσεων και έρχονται πολύ σπουδαίοι Έλληνες καλλιτέχνες εκεί για να υποστηρίξουν αυτό το φεστιβάλ και να αναγνωριστεί δράσεις να γίνουν πιο ευρύτερα γνωστές, όπως είναι η Φεστιάδα και η αναγνώριση του Γεωπάρκου ως μέλος της UNESCO.
0: Τι ποσό έχει η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Κολοσσού και του Δήμου Νησίρου, η κυρία Καλοπίτα?
1: Είναι περίπου στις 200.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Είναι περίπου 200.000 ευρώ.
0: Φαντάζομαι ότι θα διαθέσετε αρκετό προσωπικό για να ασχολείτε με όλα αυτά, γιατί δεν είναι απλό πράγμα ένα φεστιβάλ μάλιστα τρίμηνο, τρίμηνης διάρκειας.
1: Ναι, περιλαμβάνει πάνω από 10 εκδηλώσεις, τις οποίες είναι όλα αυτά, είναι και έχει δηλώσεις μέσα, οι άνθρωποι που θα πληρωθούν, οι μετακινήσεις όπως σας είπα, το διοικητικό κόστος του αναπτυξιακού οργανισμού. Είναι όλα αυτά μέσα το διαφημιστικό.
0: Λοιπόν, θα έχει ενδιαφέρον, γιατί πρώτη φορά γίνεται η ενασχόληση της Κολοσσού με πολιτισμό, να δούμε πώς θα πάει και είμαστε σίγουροι ότι θα πάει καλά. Κύριε Καλοπίτα, πριν σας αφήσω και βέβαια να σημειώσω ότι για πρώτη φορά δεν έχουμε τσακωθεί στον αέρα, δεν έχουν υψωθεί τόνοι μεταξύ.
1: Επειδή δεν έχουμε τσακωθεί λοιπόν, θα σας καλέσω στο Φεστιβάλ της Νησίρου να έρθετε να το παρακολουθήσετε.
0: Θα προσπαθήσουμε, η Νησίρος είναι πανέμορφη. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε με το έργο της Ακαδημίας τι γίνεται.
1: Το έργο της Ακαδημίας προχωράει κανονικά. Σήμερα έχουμε την Επιτροπή για την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής για να ετοιμάσουμε τα πρακτικά και να έρθουν και τα πρώτα χρήματα από το έργο.
0: Α, είναι σημαντικό, προχωρά, γιατί είναι έργο που έχει αξία. Γιατί
1: να δηλαδή στόχος είναι να αποδεσμεύσουμε τα πρώτα κεφάλαια.
0: Λοιπόν, κύριε Βάγια Καλοπίτα, θερμά σας ευχαριστώ. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Βάιος Καλοπίτας, πρόεδρος της Κολοσσού ΑΕ, μιας αναπτυξιακό εργαλείο του Δήμου της Ρόδουλα και των υπόλοιπων δήμων της Δωδεκανήσου. Που καλό είναι να το αξιοποιούν. Τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι, κυρίες και κύριοι. Είδαμε στο Σαν Σήμερα οι Beatles τραγουδούν Θεοδωράκη. Λοιπόν, στα τέλη του 1958, έτσι διαβάζω, Μίκης Θεοδωράκης έγραψε το βασικό θέμα της ταινίας του Βρετανού σκηνοθέτη Michael Power, Luna de Mail. Από τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη προέκυψε το τραγούδι των τίτλων Honeymoon Song. Λοιπόν, κάποια στιγμή το άκουσαν οι Beatles, γιατί στην ταινία τραγουδήθηκε από έναν Ιταλό, αν δεν κάνω λάθος. Το άκουσαν οι Beatles, ο Paul McCartney, και του άρεσε και το τραγούδισαν και κάποια στιγμή μπήκε και σε άλμπουμ των Σκαθαριών. Λοιπόν, να το ακούσουμε. Οι Beatles τραγουδούν Θεοδωράκη.

κάτι σας θύμισε αυτό το τραγούδι. Είναι το «Αν θυμηθείστε ελληνικά το όνειρό μου» με την υπέροχη Γιωβάνα. «Στην αγκαλιά μου και απόψε σαν άστρο κοιμήσου, δεν απομένει στον κόσμο ελπίδα καμιά». Θα το ακούσουμε κάποια στιγμή. «Τώρα που η νύχτα κεντά με φιλιά το κορμί σου, μέτρα τον πόνο και άσε με μόνο στην ερημιά». Αυτό σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη. Δεν ξέρω τώρα ποιος είναι ο Νίκος Γκάτσος. Ναι, ο μεγάλος, ο τεράστιος Νίκος Γκάτσος, ο ποιητής, ο στιχουργός, με την υπέροχη φωνή της Γιωβάνας. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Προσπαθούμε να είμαστε αισιόδοξοι, χαρούμενοι, να μεταφέρουμε αυτή την αισιοδοξία και τη χαρά σε εσάς. Δεν πρέπει να συμβαίνει κάτι συγκεκριμένο, όχι. Ο άνθρωπος πρέπει να ζει τη στιγμή. Μπορούμε να το επιτύχουμε. Αυτό το έλεγαν και οι αρχαίοι μόν πρόγονοι. Δεν είναι καινούργια ανακάλυψη. Αν διαβάσουμε, εντρυφήσουμε στους αρχαίους ημών προγόνους, πολλά έχουμε να μάθουμε για τη ζωή, για όλα που συμβαίνουν γύρω μας, γιατί επαναλαμβάνονται, για τους πολέμους, για τους ανθρώπους, για τις πόλεις. Το φιλοσοφούσαν, δεν είχαν και τι να κάνουν εκεί οι εύποροι, είχαν και τα δουλικά που κάνανε τις δουλειές τις διάφορες, οπότε πηγαίνανε στην αγορά, φιλοσοφούσαν, καθότανε στα συμπόσια εκεί πέρα, ναι, πίνανε τα κρασιά τους δερωμένα, ξενέρωτα χωρίς νερό, δεν έχει σημασία, έτρωγαν, φιλοσοφούσαν, αντάλλαξαν απόψεις. Και βεβαίως άφησαν πολλά υπέροχα κείμενα, κάποια δεν διασώθηκαν, αλλά μας άφησαν για να πορευόμαστε, ναι. Τώρα τα έχουν ανακαλύψει κάποιοι έξυπνοι και μας τα πουλάνε ως πρωτότυπα. Το πρωτότυπο είναι ελληνικό, κυρίες και κύριοι, και από δίπλα της αρχαίας Ρώμης, έτσι, γιατί και εκεί δημιουργήθηκε ο στοικισμός με σημαντικούς φιλοσόφους. Αξίζει να εντρυφήσουμε στο στοικισμό για να ζήσουμε καλύτερα και για να μην βολοδέρνουμε από τη μια υπόθεση στην άλλη. Και γιατί πρέπει να ασχολούμαστε μόνο με αυτά τα πράγματα, λέει, που μπορούμε να ελέγξουμε και να καθοδηγήσουμε. Με τα υπόλοιπα που δεν είναι στο χέρι μας, το να αγωνιούμε, το να χτυπιόμαστε, δεν βγαίνει τίποτα και δεν αξίζει τον κόπο να χαλάμε τη ζαχαρένια μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 59 λεπτά μετά τις 8, η φιλοσοφία προς το φιλοσοφικό παραλήρημα μου τελειώνει. Θα πάμε σε διαφημίσεις, σε δελτίο από το Sport FM, διότι τώρα περισσότερο από ποτέ μας ενδιαφέρουν και τα αθλητικά. Την Κυριακή έχουμε τον τελικό Αργεντινή-Ισπανία. Έβλεπα και το βασιλικό ζεύγος της Ισπανίας που έβλεπε προχθές τον αγώνα και πανηγύριζε. Έχουν εκεί ακόμα βασιλείς όπως και η Αγγλία. Τον Κάρολο δεν είδαμε χθες μετά το μάτς. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Η Αργεντινή είναι μετά την Ισπανία η έτερη φιναλίστ του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου και την Κυριακή θα έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο της. Με γκολ τον Έντσο Φερνάντες στο 85 και Λαουτάρο Μαρτίνες στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, η Αλμπισελέστε νίκησε 2-1 με ανατροπή την Αγγλία που είχε προηγηθεί στο 55 με τον Γκόρντον και πήρε την πρόκριση. Βαριά ήττα με σκορ 4-1 από τη Rapid στη Βιέννη γνώρισε ο Παναθηναϊκός το τελευταίο φιλικό προετοιμασίας που είχε διάρκεια 120 λεπτά. Τον γκολ Παντελίδη σαν ανησυχία για Ίγκασον, ο οποίος αποχώρησε με πρόβλημα στο δεξί γόνατο και με την επιστροφή στην Αθήνα θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα. Στις 9 η σέντρα του αγώνα με την Πάξη στην Ουγγαρία στις 23 του μήνα, ενώ η Ρεβάν στο ΟΑΚΑ μία εβδομάδα αργότερα θα αρχίσει στις 9.30. Η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 0-0 με τη Φύτεσε στο δεύτερο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Με σφίξιμο στο πίσω μέρος του δεξιού ποδιού αποχώρησε ο Γκατσίνοβιτς, αλλά σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Είμαι θυμωμένος και πρέπει να σοβαρευτούμε. Κάποιοι νιώθουν άνετα, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Είναι σημαντικός, αλλά εξαρτάται τι θέλει ο ίδιος. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να το γνωρίζουμε γρήγορα το σχόλιο του για το μέλλον του Πινέδα. Ο Γιάννης Αλαπούζος θα είναι ο πρόεδρος της Super League για τη σεζόν 2026-27 και την επόμενη θα τον διαδεχθεί ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος δέχτηκε τελικά την πρόταση του πρόεδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση για 1-1. Δεν θα αφήσω να αμαυρωθεί και να έχει στίγμα η Λίγκα με πραξικόπημα της Ομοσπονδίας, δήλωσε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Την επέκταση της συνεργασίας του με τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ μέχρι το 2030 ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Μένει εκεί που ανήκει, στο σπίτι του, το μήνυμα της ΚΑΕ. Δεν πάω πουθενά, για πάντα εδώ, αυτό το 30χρονο Power Forward. Απέστειρε το ενδιαφέρον για το Λιόπουλο ΠΑΟΚ και στο παιχνίδι της απόκτησής του παραμένει μόνο ο Άρης. Η φανέλα του Ολυμπιακού θα φοράει και τη νέα σεζόν ο Κόρι Τζόζεφ, όπως είχε μεταφέρει από την περασμένη Πέμπτη στον Bwin Sport FM ο Νίκος Ζέρβας. Στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας υπήρξε η τελική επικοινωνία με τον ατζέντη του 34χρονο γκάρντ και οριστικοποιήθηκε η παραμονή του. Στην Αθήνα, για λογαριασμό του Ολυμπιακού, βρίσκεται ο Ισπανός εξτρέμ Ζοέλ Ρόκα, ο οποίος θα υπογράψει και στη συνέχεια θα μεταβεί στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Στην τελική ευθεία, η μεταγραφή του Σάλιακα από τη Ζανκ Πάουλη, συνεχίζονται οι επαφές με τη Σεβίλη για τον Όσο. Τον δανεισμό του Νασιμέν το ανακοίνωσε η Ρίο Αβε. Πρόταση στη Μεξικανική Λεόν για τον δανεισμό του 27χρονου Ιταλού χαφ Νικολάς Φονσέκα με οψιόν αγοράς κατέθεσε ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με δημοσίευμα στην Αργεντινή. Το απόγευμα η άφιξη του Χατζηδιάκου για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Πρώτη προπόνηση χθες για Άλλη και Σαντα Μαρία από είδημα στον Λαγωνοψοίτη ταλαιπωρεί του Ελουστόνδο. Γεγονός είναι η επιστροφή του Δημήτρη Κουρμπέλη στον Αστέρα Σάκτορ με τον 32χρονο μέσο να υπογράφει μέχρι το 2028. Την ικανοποίησή του για την εικόνα στις προπονήσεις αλλά και εκτός γηπέδου εξέφρασε ο Μιχάλης Γρηγορίου σε ομιλία του στους παίκτες του Άρη μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου της προετοιμασίας στην Πτολεμαϊδά. Μένει ως έχει η Στίχημαν Super League, καθώς δεν πέρασε η πρόταση της ΠΑΕ Ηρακλής για αναδιάρθρωση με αύξηση των ομάδων σε 16 από τη σεζόν 2027-28 και αλλαγή του φορμάτ. Επίσης, εγκρίθηκε η διαδικασία για την αναβολή αγώνων υπέρ των ΠΑΕ που συμμετέχουν στην Ευρώπη, όπως και η εισαγωγή συστήματος GONLINE Cameras. Σε καταρχήν συμφωνία με την Arsenal για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με ετήσιες αποδοχές στα 3 εκατομμύρια ευρώ ήρθε ο Χρήστος Τζόλης, όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Κύρα, με τους κανονιέρδες να καταθέτουν σύντομα επίσημη πρόταση στην Club Breeze για την απόκτησή του. Παίκτης της Άλγκυρης και επίσημα ο Γιώνας Βαλανσιούνας, ο οποίος επιστρέφει στην Ευρώπη μετά από 14 χρόνια στο NBA. Η λιθουανική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου σέντερ, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
7: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
8: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
9: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
8: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
9: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
8: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
10: Top FM 102,4.

0: Η Μαρό Κοντού με η Μαύρη Φόρντα από την Οδό Ονείρων του 62 με τη σε μουσική και στίχους του Μάνου Χατζηδάκη. Ένα από τα υπέροχα τραγούδια που τραγούδησε η μεγάλη Μαρό Κοντού. Το είχαμε παίξει και χθες, μόλις πληροφορηθήκαμε τη θλιβερή είδηση. Άφησε χαρά πίσω της η Μαρό Κοντού. Και βέβαια διάβαζα κάπου ότι ο Νικήτας ο Κακλαμάνης ήταν από τους πιο στενούς φίλους της και είχε αφήσει μια παραγγελιά ότι την επόμενη φορά μετά το θάνατο που θα έφευγε δηλαδή που θα μαζευόταν η παρέα της για μπιρίμπα στην καρέγκλα της να άφηναν ένα ποτήρι με ουίσκι και ένα τσιγάρο. Ναι, αυτή ήταν η Μαρό Κοντού, κυρίες και κύριοι, που ζούσε τη ζωή μέχρι την τελευταία στιγμή. Το πεφέμιρα να στα γεγονότα, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, δεύτερη ώρα, το ρολόι δείχνει 15 λεπτά μετά τις 9, έχουμε ζέστη, εμείς εδώ είμαστε πολύ ωραία μες στο στούντιο με το air condition, προφυλάξτε τους μικρούς και τους μεγάλους, νερό στα δεσποτάκια, τώρα το χρειάζονται περισσότερο από ποτέ, πιο καλύτερα νερό από φαγητό τέτοιες μέρες. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για την Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε το topfm1024.gr. Να καλημερίσουμε τους 12 νήσιους που μας ακούν μέσα από το διαδίκτυο. Να καλημερίσουμε τους ομογενείς. Ιδιαιτέρως μια καλησπέρα στο φίλο μας πάνω στην Αυστραλία που μας ακούει δυνατά. Και όχι μόνο, δεν είναι ο μόνος. Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο. Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε περάσει το πρώτο δεκαπεθήμερο του Ιουλίου, η τουριστική σεζόν είναι στο πικ. Κόσμο έχουμε, αλλά η κοινή διαπίστωση είναι ότι ναι μεν έρχεται κόσμος, αλλά λεφτά όπως άλλες χρονιές δεν αφήνουν και πολλά. Θα μου πείτε τώρα γιατί αυτοί οι τουρίστες να αποτελούν εξαίρεση από εμάς. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενοικιαζόμενων Δωματίων, τον κύριο Παναγιώτη Τοκούζη, που είναι σε μία από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κύριε Τοκούζη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βενιανάκη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε τουριστικά?
1: Κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι ότι η φετινή σεζόν δεν είναι καθόλου καλή. Τουλάχιστον έως τώρα ο Μάιος ήταν, μπορώ να πω, εντελώς χαμένος. Ο Ιούνιος ήταν, κοιμάθηκε σε πολύ χαμηλά ποσοστά, δηλαδή πληρότητες 40-50%, και τώρα έχει λίγες μέρες και μια εβδομάδα που ξεκινάει σιγά σιγά να ανεβαίνει λίγο. Όσον αφορά τις αυξήσεις που διαβάζουμε και εμείς οι επιχειρηματίες σε έκπληξη, πραγματικά να αναρωτιόμαστε πού πάει αυτός όλος ο κόσμος και γιατί δεν απορροφάται ούτε στα καταλήμματα αλλά ούτε και στις επιχειρήσεις. Πραγματικά, δηλαδή είναι κάτι το οποίο πρέπει κάποια στιγμή να το κοιτάξουμε, να δούμε πώς γίνονται οι μετρήσεις, πώς φαίνονται οι αυξήσεις και τελικά πού πηγαίνουν. Εκτός αν κάθε χρόνο πράγματι αυξανόμαστε κατά 5-10% με μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες οι οποίες τις απορροφάνε και δεν τις βλέπει κανείς άλλος. Αυτό μπορώ να εξηγήσω.
0: Ναι, δεν είναι άλλες εξηγήσεις, επεξηγήσεις, δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να δοθούν. Τώρα τα ενοικιαζόμενα και πώς κινούνται, κύριε Τοκούζη? Έχουν πληρότητα, έχουν πελάτες της τελευταίας στιγμής? Πώς γίνονται, πώς κινείται φέτος ο τουρισμός σε εσάς?
1: Κοιτάξτε, τα ενοικιαζόμενα όπως και τα ξενοδοχεία αναγκαστήκαν να δώσουν μεγάλες εκπτώσεις για να μπορέσουν να κρατηθούν τουλάχιστον τον Ιούνιο μήνα. Βλέπω ότι η κυρία Βενιανάκη αλλάζει πάρα πολύ ο κόσμος που έρχεται στο νησί. Ενώ δηλαδή το νησί μας παραδοσιακά όλα αυτά τα χρόνια οι επισκέπτες ήταν τουλάχιστον εβδομάδας. Τώρα βλέπουμε επισκέπτες του τριήμερα, τετραήμερα, τα οποία αυτός θεωρώ είναι και ο λόγος που βλέπουμε τις αυξήσεις.
0: Δηλαδή?
1: Ένας από τους λόγους. Αν δηλαδή ένας πελάτης ο οποίος ερχόταν για μία εβδομάδα,
0: ναι,
1: Έτσι, καταγραφόταν μία φορά δύο άτομα. Mm-hmm. Όταν λοιπόν και έμεινε μία εβδομάδα, κρατούσε ένα δωμάτιο. Όταν τώρα το μοντέλο άλλαξε και κάθε δύο μέρες, τρεις μέρες...
0: αλλάζει, ναι, τουρίστα το δωμάτιο.
1: Το δωμάτιο λοιπόν σε μία εβδομάδα καταγράφει τα διπλά άτομα ότι μείνανε, mm-hmm. αλλά η πληρότητα είναι η ίδια.
0: Ναι.
1: Καταλαβατε. Mm-hmm. Αυτό εδώ πέρα το μοντέλο θεωρώ ότι μετράει πάρα πολύ στην αύξηση που παρατηρούμε το τελευταίο διάστημα. Ποτέ δεν είχαμε στη Ρόδο τριήμερα, τετραήμερα. Τώρα τα περισσότερα, δηλαδή ένα 50% των κρατήσεων πρόκειται για κρατήσεις τριημέρου ή τετραημέρου. Και αυτό το μοντέλο των κρατήσεων των 2-3 ημερών ήταν περισσότερο για, για περιοχές όπως Μεγαλούπολης, Αθήνα, mm. Θεσσαλονίκη, Παρίσι. Για περιοχές από τις δικές μας που είμαστε τουριστικές περιοχές διακοπών, μακροχρόνιων διακοπών. Ο άλλος ερχόταν για τουλάχιστον μία εβδομάδα. Πελάτες που ερχόταν για δύο εβδομάδες πάρα πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Τη στιγμή που βλέπουμε ότι αλλάζει, θεωρώ ότι είναι και ο βασικός λόγος που βλέπουμε τις αυξήσεις στα αεροδρόμια.
0: Ναι. Ναι, είναι για να πανηγυρίζει η Φράπορτ, ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί πράγματι υπάρχει αύξηση, αλλά οι καλύψεις των καταλυμάτων είναι λιγότερες.
0: Ναι, αλλά δεν οδηγούμαστε στο ίδιο αποτέλεσμα, κύριε Τοκούζη. Δηλαδή έρχεται ένα ζευγάρι για τρεις μέρες. Φεύγει και στη θέση του έρχεται ένα άλλο ζευγάρι που για άλλες τρεις μέρες.
1: Ναι.
0: Το αποτέλεσμα αυτό δεν είναι το ίδιο.
1: Εντάξει, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο αν οι πληρότητες είναι ίδιες. Αλλά ναι. Όταν οι πληρότητες, όπως σας είπα, το Μάιο ήμασταν ειδικά τα καταλήμματα και τα μικρά ξενοδοχεία σε μονοψήφιο αριθμό.
0: Mm.
1: Έτσι, ο Μάιος, μιλάμε για 10% πληρότητες, 15% πληρότητες, 20%. Οι μόνοι που είχαν μεγάλες πληρότητες πάντα είναι τα μεγάλα ξενοδοχεία, τα οποία μπορούν και ρίχνουν τις τιμές και παίρνουν περισσότερο κόσμο. Είναι πιο οργανωμένοι, τέλος πάντων. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε ότι επειδή έχουν γίνει τριήμερα τα πράγματα είναι τα ίδια. Θα ήταν τα ίδια εάν οι πληρότητες ήταν οι ίδιες στα καταλήμματα.
0: Mm-hmm. Τώρα οικονομικά φαντάζομαι ότι είναι ακόμα χειρότερη η εικόνα.
1: Κοιτάξτε,
0: έχετε δώσει προσφορές φαντάζομαι και εσείς ως καταλήμματα, όπως και τα ξενοδοχεία.
1: Όλοι. Μιλάμε για προσφορές οι οποίες έφταναν και το 30%. Και αυτό να ξέρετε δεν είναι μόνο για το για τη Ρόδο.
0: Ναι.
1: Πανελλήνιο. Δηλαδή σε όλη την Ελλάδα το ίδιο πράγμα γινόταν από το Μάιο. Αυτό έγινε. Η σεζόν δεν είναι τόσο, δηλαδή οι χρονιές δεν είναι καλές.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι το 22 ας πούμε, το οποίο ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Και πέρυσι ήταν μια δύσκολη χρονιά, αλλά όχι έτσι. Φέτος είναι χειρότερα από πέρυσι. Πραγματικά.
0: Φαντάζομαι ότι έχει παίξει ρόλο ο πόλεμος.
1: Φυσικά, όχι μόνο ο πόλεμος. Ο πόλεμος ήταν το νούμερο ένα και το δεύτερο ήταν το Μουντιάλ.
0: Ναι, ναι, και αυτό έχετε δίκιο, ναι.
1: Διαχρονικά 30-40 χρόνια που θυμάμαι τον εαυτό μου στο τουρισμό, 50, όποτε έχει Μουντιάλ υπάρχει πτώση για την περίοδο αυτή. Αλλά φέτος ήταν το χειρότερο από όλα, ήταν ο πόλεμος ο οποίος από την ημέρα που ξεκίνησε σταμάτησαν οι κρατήσεις.
0: Ναι.
1: Δεν είχαμε ακυρώσεις, αλλά σταμάτησαν οι κρατήσεις, οι οποίες ξεκίνησαν δειλά-δειλά μετά από δύο μήνες.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή από το Φεβρουάριο, Μάρτιος, Απρίλιος ήταν σχεδόν μηδενικές οι κρατήσεις σε πολύ χαμηλά επίπεδα και από το Μάιο ξεκίνησαν. Τώρα πλέον έχουμε φτάσει στις κρατήσεις τελευταίας στιγμής.
0: Το υπόλοιπο διάστημα τι μηνύματα έχετε για τις κρατήσεις, κύριε Τοκούζη?
1: Κοιτάξτε, είναι... Φαίνονται να είναι καλύτερα, από εδώ και πέρα ξεκινάει έτσι η σεζόν λίγο να ανεβαίνει.
0: Ναι.
1: Αλλά συνεχίζει να είναι, δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι απλά κάποιος μπορεί να πει μέσα στο booking ή σε οποιοδήποτε ιδανωτικό μεγάλο site και να δει τις διαθεσιμότητες. Από εκεί καταλαβαίνετε δηλαδή πώς πάει η σεζόν. Mm-hmm. Όταν βλέπετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά ξενοδοχεία διαθέσιμα, δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει το νησί να κυμαίνεται γύρω στο 70-80%.
0: 70-80%.
1: Κάποια,
0: ναι.
1: Κάποια καταλήμματα είναι γεμάτα, αλλά όχι όλα.
0: Mm-hmm. Γενικά οι αγορές πέριξ των καταλυμάτων των ξενοδοχείων δουλεύουν. Τι εικόνα έχετε, κύριε Τοκούζη, ας πούμε, από το Φαλιράκι που ξέρω ότι δραστηριοποιήσετε εκεί?
1: Οι αγορές για στο Φαλιράκι πλέον τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει ριζικά. Το Φαλιράκι απευθύνεται σε όλες τις αγορές και αυτό είναι πολύ θετικό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι και ο κόσμος που έρχεται δεν έχει την οικονομική δύναμη που είχε παλιά.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί υπάρχει ακρίβεια σε όλη την Ευρώπη. Το νησί μας, καλός ή κακός, έχει γίνει πλέον ένα νησί μαζικού τουρισμού. Δεν απευθυνόμαστε δηλαδή στους λίγους τους οικονομικά έτσι πιο εύρωστος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένα 70-80% των επισκεπτών που έρχονται για να κάνουν διακοπές, να φύγουν από τον τόπο τους, να μαζέψουν λίγο ήλιο, να απολαύσουν τη θάλασσα και να ξοδέψουν όσο λιγότερα μπορούν. Έχει αλλάξει η κατάσταση.
0: Να.
1: Θα πρέπει δηλαδή κάποια στιγμή σοβαρά πλέον να δει αυτό το νησί και γενικά η χώρα.
0: Να κάτσουμε να δούμε τι τουρισμό θέλουμε και πώς θα το προσελκύσουμε.
1: Ακριβώς, γιατί δεν είναι το θέμα να βλέπουμε τα νούμερα στη Φράβο της αφήξης, αλλά τι μένει στο τέλος, τι μένει γενικά στο νησί και πόσο ευτυχισμένος είναι ο μόνιμος κάτοικος από όλο αυτό. Γιατί αυτό είναι το βασικό, η ποιότητα ζωής των μόνιμων κατοίκων. Δεν είναι θέμα ο τουρισμός και αν δουλέψουμε λίγο ή πολύ. Είναι το νησί που πάει. Αυτό είναι κάτι το οποίο δυστυχώς θα πρέπει να μας προβληματίσει.
0: Λοιπόν, κύριε Παναγιώτη Τοκούζη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.
0: Παναγιώτης Τοκούζης, ένας από τους πλέον έμπειρους ανθρώπους του τουρισμού στην περιοχή μας και όχι μόνο, με μεγάλη εμπειρία. Ακούσατε αυτά που μας είπε, έχουν ενδιαφέρον, ότι τώρα πια οι τουρίστες δεν έρχονται για μια εβδομάδα, αλλά έρχονται για τρεις μέρες και ίσως έτσι εξηγούνται οι αυξήσεις που παρουσιάζει η Fraport στο αεροδρόμιο. Ναι, παρουσιάζει τις αυξήσεις η Fraport, το χέρι στην τσέπη όμως για κανένα γιατρό, για κανένα στενοφόρο δεν λέει να το βάλει. Και ότι όλη αυτή η κατάσταση θα πρέπει να προβληματίσει τους παράγοντες του νησιού και πρέπει να δούμε προς τα που θέλουμε να πάει το νησί τουριστικά. Είναι ένα θέμα αυτό. Πρέπει να σας πω ότι αύριο έχει διοργανώνει ο Σύλλογος Τουριστικών Γραφείων, η Ένωση Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου, μια ημερίδα με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης του τουριστικού κλάδου και της δημοσιογραφίας, με τίτλο «Τουρισμός στην εποχή των κρίσεων, ποιος αντέχει και γιατί». Μεταξύ των ομιλητών θα είναι ο Γιώργος Χατζημάρκος, ο Χρήστος ο Μιχαλάκης, ο Ιωάννης ο Χατζής, ο Τόμπιας Τζόνσον, και θα συντονίσει η συνάδελφός μας καθημερινής, η Αλεξάνδρα Μανδράκου. Λοιπόν, όλα αυτά θα γίνουν αύριο το πρωί, δεν κάνω λάθος, Παρασκευή 17, στο Σέρατον. Τώρα δεν βλέπω και την ώρα για να σας την πω. 18 και 30 το απόγευμα στην αίθουσα Imperial Ballrooms, Sheraton Roads Resort. Λοιπόν, η Ένωση Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου οργανώνει μία ημερίδα με ενδιαφέρον «Τουρισμός εποχή κρίσεων, ποιος αντέχει και γιατί». Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι η ώρα να πάμε σιγά σιγά στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, γιατί θα μπούμε μετά σε πολιτική συζήτηση για το χώρο της αριστεράς, που δεν πια αριστεράς τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπό διάλυση, υπό αυτοδιάλυση, τι να σας πω. Καθημερινά δεν προλαβαίνουμε να μετράμε τους βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται, που παρετούνται, που δεν ξέρω τι κάνουν. Βγάλανε νέο γραμματέα στο ΣΥΡΙΖΑ, ο Ιδούρου με τον Πολάκη σφάζονται, ο Τσίπρας παρακολουθεί, δεν έχει μαζέψει κανένα. Ναι, τώρα ποιοι θα πάνε, ποιος θα δεχτεί, ποιος δεν θα δεχτεί, τι να σας πω, μόνο ο ίδιος το ξέρει. Εν τω μεταξύ η Ελλάς αλλά και η κυρία Καριστιανού ασχολούνται με τα ψηφοδέλτια τους και στην περιοχή μας. Σας τα έχω ξαναπεί. Κάνουν επαφές. Ακούμε ονόματα. Να έμενε με πήρε η ίδια η Καριστιανού. Άκουγα πριν από 2-3 μέρες να μου λένε άλλον τον πήρε, λέει, ότι τον πήρε ο Τσίπρας. Και τον Τσίπρα να μην το θεωρήσετε δεδομένο. Για την κυρία Καριστιανού μπορεί. Αλλά ο Τσίπρας συνήθως δεν παίρνει ο ίδιος τηλέφωνο. Πρέπει να, για να πάρει, πρέπει να ξέρει πάρα πολύ καλά πρόσωπα και πράγματα για να τηλεφωνήσει ο ίδιος. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
4: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
5: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα. Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτες. Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
3: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Πόνη, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
7: Top FM 102,4.

0: Είμαστε σε ρυθμούς Αργεντινής, όπως καταλαβαίνετε. Καλά, μέχρι την Κυριακή έχουμε καιρό. Εδώ είμαστε, το πεφέμερα να στα γεγονότα. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε το pfm1024.gr. Ρένα Μπενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Λοιπόν, από κάποιο σημείο και μετά είναι δύσκολο να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Χθες πόσοι παραιτήθηκαν, 2-3, άκουγα ότι ήταν 16 βουλευτές μέχρι χθες και μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα θα είναι 8, παρετούνται, ανεξαρτοποιούνται. Εξέλεξαν νέο γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, 2 υποψήφοι πρόεδροι για το ΣΥΡΙΖΑ, Πολάκης και Δούρου, και γίνεται ένας κακός χαμός και ο Τσίπρας στην Ελλάς παρακολουθεί το θέαμα όπως το παρακολουθούμε όλοι εμείς. Τώρα ένα θέαμα που να το ονομάσεις αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Τι να σας πω, ίσως μας βοηθήσει ο καλεσμένος που έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στη Δωδεκάνησο, ο Δημήτρης Ογάκης. Κύριε Γάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βενενάκη. Νόμιζα με παίρνετε από κάνα beach bar, επειδή είπαμε θα κάνουμε μια χαλαρή κουβέντα.
0: Έχουμε την Αργεντινή, είμαστε ακόμα σε αυτό το ρυθμό, το χθεσινό βραδινό.

0: Γενικά και πολιτικά φαίνεται ότι τα είχαμε πει και πολλές φορές αυτά, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει την ιστορική του διαδρομή,
1: ναι, από
0: την άποψη ότι
1: διαδρομή.
0: Αυτό που είχε εισφέρει στην πολιτική ζωή του τόπου, σήμερα αντικαθίσταται επαξίως από το καινούριο κόμμα που ο Αλέξης Τσίπρας έχει δημιουργήσει στην Ελλάδα.
1: Ναι, αλλά αντικαθίσταται κάτω από ομαλές συνθήκες. Αυτή εσείς την βλέπετε έτσι ομαλότητα?
0: Ομαλές συνθήκες δεν μπορεί κανείς να τις πει, γιατί δεν μπορεί να τις κρίνει και όχι ποιες είναι ομαλές συνθήκες.
1: Καλά, δεν έχουμε ξαναζήσει παρόμοια κατάσταση, πρέπει να πω εγώ.
0: Εντάξει, εγώ λίγο περισσότερο όμως έχω ζήσει. Γιατί όλη η πορεία των τελευταίων χρόνων ήταν μια διάσπαση και μια διαφορετική επιλογή. Είτε την προεδρία του Κασελάκη, ο οποίος διέλυε το κόμμα και ήθελε να το πονευρώσει εντελώς πολιτικά και δεν χωρούσαμε εκεί. Κάναμε τη Νέα Αριστερά. Από τη Νέα Αριστερά επίσης άρχισαν πάλι τα προβλήματα. Αλλιώς κανείς ονειρεύονταν και ήθελε τη συνεργασία και την ενότητα του προοδευτικού χώρου. Αλλιώς κάποιοι άλλοι την είχαν στο μυαλό τους. Αυτό δεν μπόρεσε να συμβιβαστεί και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Κοιτάξτε τώρα, ομαλά, δεν μπορεί να πει κανείς ομαλά, δεν μπορεί να διαλύεται ένα κόμμα ομαλά, μόνο μέσα από διασπάσεις μπορεί να διαλυθεί. Ομαλά θα μπορούσε να γίνει μόνο αν υπήρξε πολιτική βούληση από όλους ή κυρίως από τις κορυφές. Και να παίρνουν μια απόφαση στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή ότι διαλύουμε το κόμμα, όπως έκανε ο Δημήτρης Τσοβόλας παλιά, επιστρέφουμε το κρατικό προϋπολογισμό πίσω. Ναι. Για να είμαστε και έτοιμοι. Δεν είναι έτσι. Τώρα κάνουμε μια μάχη αν τα 7 εκατομμύρια αφετινά ή αυτά που θα δοθούν για την ενίσχυση του προεκλογικού αγώνα στις εκλογές και αυτά που θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη χρονιά, είναι το παιχνίδι που παίζεται, η περιουσία που παίζεται. Και φτάσαμε σε ένα σημείο τώρα να μην μπορεί κανείς να αντιπαρατεθεί πάνω σε μια ιδεολογική βάση που λέει δεν μας ενδιαφέρουν αυτά παιδιά, μας ενδιαφέρει μια πολιτική θέση η οποία μπορεί να διαμορφώσει διαφορετικές εξελίξεις στην ελληνική κοινωνία. Από εκεί και μετά καταλαβαίνετε τι μπορεί να συμβαίνει, ας πούμε, αν είναι normal ή όχι.
1: Από την άλλη βλέπουμε να παρετούνται, ο Τσίπρας παρακολουθεί, τώρα ποιος θα καλέσει, ποιος δεν θα καλέσει. Δηλαδή το παιχνίδι είναι πάρα πολύ περίεργο.
0: Να κάνουμε μια προγνωστική πολιτική σκέψη.
1: Να κάνουμε.
0: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας αποφάσισε να ιδρύσει ένα κόμμα.
1: Ορίζει και αυτός όργανα στο κόμμα του, από μόνος του.
0: Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Όταν ένα κόμμα δημιουργείται.
1: Τα δικαιολογείτε όλα στον κύριο Τσίπρα.
0: Όχι, δεν τα δικαιολογώ όλα. Θα δείτε ότι δεν δικαιολογώ καθόλου όλα. Όταν ένα κόμμα δημιουργείται, προφανώς θα μπουν τα όργανα σε διορισμούς. Πρώτο διορισμό, γιατί βάσεις, τα μέλη του κόμματος δεν έχουν κάνει ακόμα τις οργανώσεις τους για να μπορέσουν να εκλέξουν μέσα από μια διαδικασία που καταστατικό θα προβλέπει τη διαδικασία των οργάνων. Θετικό, όλοι νομίζουν, ακόμα και από το Πασό και με τον Ανδρέα Παπανδρέου, κάπως έτσι ήρθαν τα πράγματα. Από εκεί και μετά όμως υπάρχει η επόμενη φάση. Η επόμενη φάση δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι. Η επόμενη φάση, αν δεν μας δυσκολέψουν οι εκλογές, αν δεν δυσκολέψουν οι εκλογές αυτές τις διαδικασίες και τους αναγκάσουν να πάμε σε έκτακτες συνθήκες, τότε θα πρέπει να δημιουργηθούν οι οργανώσεις του κόμματος, τα μέλη του κόμματος με τα δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις τους και να εκλέγουν τους αντιπροσώπους τους στα διάφορα όργανα κεντρικά. Έτσι θα πρέπει να γίνει και έτσι θα γίνει. Άρα δεν το δικαιολογώ. Δικαιολογώ όμως την άποψη ότι θα πρέπει αυτά, όταν λέμε κάνουμε ένα κόμμα, μελών και όχι κόμμα κομμάτων. Όπως πολλοί θέλανε να γίνει έτσι. Δηλαδή, τι ζητούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, κάποια μερίδα του ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα πρέπει να πάμε όλοι μαζί. Τι θα πει όλοι μαζί? Συμφωνούν όλοι στις διακηρύξεις του νέου κόμματος? Δεν συμφωνούν? Άρα νομίζω ότι παρότι είναι δύσκολο αυτό να το υποδεχθεί κανείς, είναι όμως το πιο λογικό να συνεχίσεις έτσι, να διοργανώσεις ένα κόμμα. Από εκεί και μετά, τι θα γίνει? Μέσα στο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, από ό,τι άκουσα, θα υπάρξει μια πανελλαδική πρόσκληση πανστρατιάς συσπήρωσης γύρω από το κόμμα της ελληνικής ριζοσπαστικής συμπαράταξης της Ελλάς. Εκεί θα κάνεις και συνεργασίες, θα καλέσεις και συνεργασίες άλλων κομμάτων. Τότε πια έχεις ένα κόμμα δικό σου και λες, ελάτε εδώ τώρα, έλα Πασόκ, έλα ξέρω εγώ κυρία Βενιανάκη, εσύ με το κόμμα σου κτλ. Να μπούμε να δούμε πώς αυτό το κόμμα που έχω κι εγώ θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη πολιτική παρουσία και επιτυχία, και από αυτή την άποψη θα δούμε πώς θα διοργανωθεί από εκεί και μετά, σε ποιο πλαίσιο δηλαδή ιδεολογικό και πολιτικό θα διοργανωθεί αυτή η καινούργια προσπάθεια.
1: Σε ποια κόμματα θα απευθύνεται η Ελλάδα, κύριε Γάκη?
0: Νομίζω το έχει πει. Στην σοσιαλδημοκρατία, δηλαδή στο ΠΑΣΟΚ, στην πολιτική οικονομία και στη ριζοσπαστική αριστερά.
1: Θα απευθύνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, στη Νέα Αριστερά, αυτά όλα.
0: Βεβαίως.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τι θα είναι, τώρα είναι 1,2, βλέπουμε οι δημοσκοπήσεις. Μέχρι τότε θα έχει πάει στο 0, δεν ξέρω πόσο.
0: Εντάξει, ό,τι έχει πάει. Άμα είναι, κοιτάξτε να δείτε τώρα, δεν είναι και πολύ μεγάλο.
1: Μήπως κανονικά ο Μητσοτάκης θα πρέπει να προκηρύξει εκλογές προώρες για να επιταχυνθούν όλες αυτές οι διαδικασίες και στο ΣΥΡΙΖΑ, στην αριστερά δηλαδή. Όσοι είναι να φύγουν, να φύγουν. Ό,τι είναι να πάρει ο Τσίπρας να το πάρει για να μπει σε μια πιο κανονικότητα ο χώρος αυτός.
0: Για Βιονάκη, νομίζω ότι ο Μητσοτάκης, ένας από τους λόγους, προφανώς είναι και αυτός, να τους προλάβει όλους τον ύπνο. Χωρίς να έχουν οργανωθεί και χωρίς να είναι.
1: Μπορεί να τους βοηθήσει όμως κιόλας, να τα κάνουν πιο γρήγορα.
0: Μπορεί να τους βοηθήσει να κάνουν πιο γρήγορα.
1: Ναι, και αυτή η αυτοδιάλυση, δηλαδή η απαξία, όλα αυτά να περιοριστούν, έτσι. Με αυτή την έννοια.
0: Δεν είναι. Σωστή είναι η σκέψη. Σωστή. Έτσι, και η πρωτοβουλία του Μητσοτάκη είναι σωστή. Η σκέψη όσον αφορά τα δικά του.
1: Διαφορετικά ο Μητσοτάκης, φαντάζομαι τα σκέφτονται όλα αυτά, εντάξει.
0: Εκείνο που έχει να αντιμετωπίσει περισσότερο ο Μητσοτάκης τώρα είναι το πιθανό κόμμα Σαμαρά. Ναι. Αυτό θέλει να προλάβει. Το θέλει να προλάβει, να μην οργανωθεί, να μην προλάβει.
1: Πάω, οργανώνεται όμως και ο κύριε Αντώνης ο Σαμαράς. Ναι.
0: Και τα άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητα. Βλέπετε ότι τα προβλήματα με τον πόλεμο στην Ελλάδα.
1: Ναι, κυρίως είναι αυτά τα οικονομικά. Αυτό είναι, το μεγάλο αγκάθι.
0: Η μεγάλη προσπάθεια τώρα που γίνεται μια μετακίνηση των πόρων, των εθνικών πόρων, στο να ενισχύσουμε τις στρατιωτικές βιομηχανίες στην Ευρώπη. Όλη η κατεύθυνση, η οικονομία της Ευρώπης πια έχει προσανατολιστεί στο πώς θα αναπτύξουμε βιομηχανία όπλων. Αυτό το πράγμα οδηγεί τις κοινωνίες.
1: Από εκεί που δεν είχαν ούτε στρατό ούτε τίποτα, τώρα έχουν πέσει με τα μούτρα.
0: Βέβαια. Και υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Αρχίζει και σκάει η ιστορία του ασφαλιστικού συστήματος, κυρία Βεντανάκη. Το μεγάλο πρόβλημα θα το βρει μπροστά του. Όσο καθυστερεί ο Μητσοτάκης να κάνει εκλογές, όσο αυτά τα προβλήματα θα αναπτύσσονται και θα γίνονται εκρηκτικά. Το ασφαλιστικό σύστημα θα κατηγορούμε τον νόμο Κατρούγκαλο, όμως εκείνος διασφάλισε κάποια πράγματα, μια διασημότητα. Και τώρα όλες οι ανατροπές που γίνονται στον νόμο Κατρούγκαλο τον αμφισβητούν. Μειώνουμε τις εισφορές των επιχειρήσεων. Ο πρώτος πόρος που σκέφτεται ο Μητσοτάκης να κάνει είναι να μειώσει τις ασφαλιστικές εισφορές των εταιριών στον ΕΦΚΑ. Από πού θα βγουν οι συντάξεις? Ήδη το δημογραφικό πρόβλημα.
1: Αν δεν στηρίξει τους ισχυρούς, ποιους θα στηρίξει, κυρία Εγάκη? Αυλούς εργαζόμενους.
0: Ξέρετε, όμως στηρίζοντας τους ισχυρούς, αδυνατίζουν οι εργαζόμενοι. Και αυτό κάποια στιγμή θα εκραγεί αυτή η υπόσταση, η κοινωνική αντίδραση.
1: Τώρα να ξαναγυρίσουμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Δούρου Πολάκης, ποιο θα προτιμούσατε για πρόεδρο?
0: Καλά, τώρα δεν θα έπρεπε να πάρω θέση. Δεν με αφορά, αλλά εντάξει, ξέρω, αν ήμουν στο ΣΥΡΙΖΑ θα προτιμούσα τον Παύλο τον Πολάκη. Γιατί είναι πιο δυναμικός, είναι πιο ριζοσπαστικός, είναι πιο επικοινωνιακός.
1: Έχει πιο καθαρές θέσεις. Τη Δούρου την ακούς και λες τώρα τι θέλει να πει η ποιήτρια. Ενώ ο Πολάκης αυτό που θέλει να πει το λέει καθαρά και το καταλαβαίνεις πολύ καλά. Έχει καθαρό μήνυμα δηλαδή.
0: Και το πονάει τόσο και έχει φάει τόσο σφαλιάρες. Άλλοι κάναν στην πάντα, περιμέναν, παρακολουθούσαν από μακριά. Θα μας πάρει, δεν θα μας πάρει ο Τσίπρας. Πώς το παίζει ο Τσίπρας. Μπορούμε να κάνουμε συμφωνίες κάτω το τραπέζι, ατομικές ή και κάποιες ομαδοποιημένες συμφωνίες, κολλητοί μας δηλαδή κτλ. Ο Παύλος, ο Τσιπολάκης, μπορούμε να το αναγνωρίσουμε αυτό. Πέρα από τα πολλά κακά που έχει.
1: Ναι, συμφωνούμε απολύτως.
0: Διαχειρίζεται αυτή τη δυναμική που έχει με ένα λάθος τρόπο. Όμως δεν μπορεί κανείς να το πει ότι δεν είναι ανέντιμος, είναι ψεύτης, είναι κλέφτης. Κυρίως είναι ψεύτης δηλαδή, λέμε άλλα.
1: Λοιπόν, κλείνοντας, η Ελλάδα κινείται και στη 12η για ψηφοδέλτιο, κύριε Γάκη, έτσι δεν είναι? Ακούμε διάφορα, ακούμε ονόματα, ναι.
0: Νομίζω, ναι, κινείται. Δεν ξέρω πόσο αληθινά είναι όλα αυτά που ακούγονται. Γιατί σας άκουγα και πριν ότι ο Τσίπρας παίρνει τηλέφωνο εδώ και εκεί.
1: Έτσι φτάνουν στα αυτιά μας, αλλά ξέρουμε ότι δεν ισχύει αυτό.
0: Πρέπει να πάθεις να τον στήσεις κάτω την αμαλία, ας πούμε.
1: Ξέρουμε ότι δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή το να μας πει κάποιος ότι ο Τσίπρας πήρε τη Μαρία την Καμά, το καταλαβαίνουμε. Και θεωρούμε ότι είναι έτσι, ναι. Αλλά για κάποια άλλα ονόματα, εντάξει.
0: Μπορεί να υπάρχουν κάποιες άλλες επιλογές, δεν λέει κανείς όχι, αλλά νομίζω ότι δεν, και αυτές δεν γίνονται μέσα σε μια λογική. Γιατί ξέρετε κάτι, αν ανοίξει αυτό το παιχνίδι ο Τσίπρας και αρχίζει να παίρνει εσένα σε θέλω, εσένα σε θέλω, εσένα δεν σε θέλω, τότε έχει κάνει το μεγαλύτερο λάθος. Ανοίγεις ένα κόμμα, λες ανοιχτό σε όλους, όποιος έρθει εδώ, θα αποφασίσουν τα όργανα του κόμματος, αυτά που διορίζει, ποιος θα είναι υποψήφιος που, τότε δεν μπορείς να το κλείσεις αυτό το θέμα έτσι. Παίρνω ένα τηλέφωνο και λέω το Γάκη, Γάκη σε γουστάρω ή δεν σε γουστάρω, ναι. Κάτσε την άκρη ή έλα μαζί μου.
1: Εσείς τελικά θα δείτε την αυτοδιοίκηση στις επόμενες εκλογές ή θα σας δούμε σε κανένα ψηφοδέλτιο πάλι?
0: Κύριε Βιλιανάκη, εγώ μέχρι τώρα ποτέ δεν διεκδίκησα μια θέση. Δεν ζήτησα να μπω σε κάποιο ψηφοδέλτιο, ποτέ. Εκείνο που μέχρι τώρα κατέθετα ήταν η διαθεσιμότητά μου στην προσφορά. Και αν αυτήν την εκτιμούσαν ότι μπορούν, ή τα όργανα δηλαδή, την εκτιμούσαν ότι μπορεί να προσφέρει κάτι, ήμουνα στον αγώνα. Εγώ μετέφερα στην ηγεσία, στην οργανωτική μάλλον επιτροπή, ότι η πρόθεσή μου, αυτό που θέλω, θέλησή μου, είναι να μην είμαι υποψήφιος αυτή τη φορά, για να είμαι και σύνομος και σύμφωνος με τις ιδεολογικές αρχές που λέει ότι το κόμμα πρέπει να ανανεωθεί. Δεν πρέπει να πάμε πάλι στα παλιά υλικά. Εξάλλου βλέπω γύρω-γύρω ότι καινούργια παιδιά, νέα πρόσωπα μπαίνουν στο προσκήνιο και νομίζω ότι θα προσφέρουν περισσότερο. Αν όμως πάμε στη δεύτερη φάση και μου πούνε, ξέρεις κάτι, ναι, αλλά τώρα πρέπει να κατέβεις στις εκλογές, σαν μέλος του κόμματος. Είπα ότι η προσφορά μου δεν είναι αρνητική ποτέ. Η πρόθεσή μου είναι αυτή, αλλά αν μου πούνε ότι πρέπει να κατέβω, θα το ξαναδώ.
1: Με την αυτοδιοίκηση θα σας δούμε σε κανένα στο Δήμο της Ρόδου, ας πούμε.
0: Θέλω να πω κάτι με την αυτοδιοίκηση. Αρχίζουν και παίρνουν μερικά παιχνίδια τώρα τελευταία.
1: Σαν τι?
0: Δήμαρχοι εν ενεργεία, ναι. Χρησιμοποιούν και την πολιτική, τις πολιτικές εξελίξεις, υποψηφιότητες κτλ. Για να αυτοπροβάλλονται κατά την άποψή μου. Για να παίξουν ένα παιχνίδι ενίσχυσης του πρεστίζου τους. Και λέω, τι γίνεται, παιδί μου, εντάξει, τόσο πολύ. Από τώρα αρχίσαμε να διαμορφώνουμε.
1: Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις στη Ρόδο, πολιτική. Στη Δωδεκάνησο.
0: Έχει μερικές, ναι.
1: Έχουμε μερικές, κάτι σενάρια που ακούμε. Αυτός ο δήμαρχος θα είναι, ακούγεται με τον Τσίπρα, ο άλλος πάλι από το Βόρειο Συγκρότημα με τον Τσίπρα και εκεί ο Τσίπρας πουλάει τώρα, πρέπει να πούμε έτσι.
0: Κοιτάξτε, αυτά τα άκουσα κι εγώ, αλλά δεν βγαίνουν και κάποιοι να τα διαψεύσουν. Επομένως, δεν ξέρω.
1: Τα αφήνουν, τους συμφέρει αυτό.
0: Αλλά
1: το αξιοποιούν.
0: Τα παιχνιδάκια πια η κοινωνία και ο κόσμος τα έχει καταλάβει. Δεν είναι πια στην εποχή του 70, όπου κανείς πέραγες από τα καφενεία και σε χτυπάγαν την πλάτη και νόμιζες ότι σε ψηφίζουν κιόλα.
1: Οι εποχές έχουν αλλάξει. Λοιπόν, κύριε Δημητρηγάκη, ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μας.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, τον κύριο Βασίλη Καταβενάκη. Και πριν από λίγο καιρό σχολιόμαστε με την ανακαίνιση του δικαστικού μεγάλου, γιατί έχει μαύρο χάλι, με μια επιτροπή που θα προτείνει για την κατασκευή του νέου κλπ. Για να δούμε. Έχουμε εξελίξει, κύριε Καταβενάκη. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Βερνιανάκη. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Τι νέα έχουμε? Για πέστε μας.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι προκρίνονται για τον χώρο του νέου δικαστικού μεγάλου δύο ακίνητα. Το ένα είναι στο παλαιό νοσοκομείο, αλλά από την πάνω πλευρά, δηλαδή με είσοδο από την Παπα-Νικολάου, εδώ Παπα-Νικολάου. Εκεί πέρα είναι που βρίσκονται και του Ερυθρού Σταυρού κάτι γραφεία, κάτι προκάτ, τα οποία μπορούν να φύγουν. Είναι ένα μεγάλο ακίνητο, περίπου 15 στρέμματα, το οποίο είναι αρκετό και για την ανέγερση νέου μεγάρου και για τη διάθεση θέσεων πάρκινγκ, χώρων για στάθμευση, και δεν έχει πολλά προβλήματα, εννοώντας ότι δεν έχει πολλά θέματα με αρχαιολογία,
0: ναι,
1: και με
0: οικοδομικά
1: ζητήματα. Γιατί αυτό που ζήτησαν είναι όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα, ούτως ώστε αν είναι να ξεκινήσει ένα έργο, να τελειώσει και γρήγορα. Το άλλο ακίνητο που έχει προταθεί, που είναι υποσυζήτηση, είναι στις 100 κομματιές, εκεί που βρισκόταν το παλαιό χημείο.
0: Ο χώρος εκεί είναι αρκετός?
1: Είναι και εκεί αρκετός, δηλαδή ο χώρος όπως... είναι, επειδή εκεί πέρα υπάρχει μεγάλη, μπορεί να χτιστεί μεγάλο, πολυόροφο το κτίριο, είναι αρκετός και αυτός ο χώρος για τη δημιουργία ενός δικαστικού μεγάρου. Εμείς δεν έχουμε θέμα, είτε ο ένας χώρος επιλεγεί είτε ο άλλος. Αυτό εμείς που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι είναι επίγον ζήτημα πλέον, είναι θέμα της ασφάλειας των ατόμων που εργάζονται εκεί, που καθημερινά συναλλάσσονται με τα δικαστήρια, γιατί υπάρχουν σοβαρά θέματα ως προς το, και εξωτερικά, ως προς την δικοποιία, αλλά και εσωτερικά.
0: Τώρα με την ανακοίνιση του δικαστικού μεγάλου έχουμε καμιά είδηση, κύριε Καταβενάκη?
1: Ως προς την είχα κάποια συνάντηση με τον Υπουργό, είχα παρευρεθεί στο συνέδριο της Ένωσης Εισαγγελέων στην ΚΟ. Εκεί πέρα μου δόθηκε ευκαιρία να έχουμε κατηδία συζήτηση τόσο με τον Υπουργό όσο και με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Η πληροφορία που έχω είναι ότι αναμένεται να έρθει στη Ρόδο εντός του μήνα, προκειμένου να υπογραφεί με την περιφέρεια προγραμματική σύμβαση για την αποκατάσταση του υπάρχοντος μεγάρου. Όταν λέμε προγραμματική σύμβαση, εννοούμε ότι στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης θα υπάρχει μια διαρκής εργολαβία προκειμένου να αποκατασταθούν τα θέματα που έχει το υπάρχον κτίριο. Δηλαδή εξωτερικές τροφοδοτηρίες, οι μονώσεις της οροφής, η δημιουργία νέων αποχωρητηρίων, και δηλαδή θέματα τα οποία θα κάνουν το μέγαρο ασφαλές για όσο καιρό το λειτουργεί.
0: Άρα τρέχουν
1: εδώ
0: οι διαδικασίες, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε.
1: Οι διαδικασίες τρέχουν. Προσπαθώ, έκανα μια πρόταση, έστειλα πρόσκληση στον Υπουργό, αν είναι να έρθει εντός του μήνα, ότι το προσκαλούμε την άλλη εβδομάδα, γιατί την άλλη εβδομάδα φιλοξενούμε στη Ρόδο το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα μπάσκετ των δικηγορικών συλλόγων.
0: Πάρα πολύ ωραίο, ναι, μια χαρά, υπέροχα.
1: Θα συμμετέχουν 23 ομάδες, αντιπροσωπείες είναι γύρω στα 500 άτομα. Καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για την φιλοξενία τους. Έχουν προγραμματίσει
0: πολύ καλή εκδήλωση και διαφήμιση για το νησί μας, κύριε Καταβενάκη.
1: Ναι. Και είναι μια ευκαιρία και για τον Υπουργό, εφόσον έχουμε αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση και ένα γεύμα στον Προμαχώνα, προκειμένου να προβληθεί ακριβώς η Ρόδος σε όλη την Ελλάδα. Είναι μια ευκαιρία και για τον Υπουργό να έρθει εκείνη την περίοδο.
0: Ευχαριστώ.
1: Θα δούμε, γιατί είναι και η αναθεώρηση του συντάκτων.
0: Είναι και όλα αυτά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κύριε Καταβανάκη. Την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ. Βγάλαμε ειδήσεις από τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να περάσετε υπέρ.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Μια πρόταση στη Μεξικανική Λεόν για τον δανεισμό του 27χρονου Ιταλού Χαφ Νικολάς Φονσέκα με οψιόν αγοράς κατέθεσε ο δικέφαλος του Βορρά σύμφωνα με τους Αργεντινούς. Οριστικά παίκτης του Άρη Μπέτσον, ο Τζερεμάια Ρόμπερσον Έρλ, καθώς έληξε η προθεσμία που είχε ο Αμερικανός φόρουαρντ για να βρει ομάδα στο NBA και έτσι ενεργοποιείται η συμφωνία για διαιτές συμβόλαιο που έχει με τους Κίτρινους, οι οποίοι παραμένουν στο παιχνίδι για την απόκτηση του Βασίλη Τολιόπουλου από τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Η φανέλα του Ολυμπιακού θα φοράει και τη νέα σεζόν ο Κόρι Τζόσεφ, όπως είχε μεταφέρει από την περασμένη Πέμπτη στον Big Win Sport FM ο Νίκος Ζέρβας. Στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας υπήρξε η τελική επικοινωνία με τον ατζέντη του 34χρονου γκάρτ και οριστικοποιήθηκε η παραμονή του. Ο Γιάννης Αλαφούζος θα είναι ο πρόεδρος της Super League για τη σεζόν 2026-27 και την επόμενη θα τον διαδεχθεί ο Βακελής Μαρινάκης, ο οποίος δέχθηκε τελικά την πρόταση του πρόεδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση για 1-1. «Δεν θα αφήσω να αμαυρωθεί και να έχει στίγμα η Λίγκα με πραξικόπημα της Ομοσπονδίας», δήλωσε ο ιδιοκτήτης.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Γεύσεις αέρινες. Δελικάτες. Που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία, λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
4: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
9: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
10: Top FM 102,4.

0: για μέρα.
1: Καλή σας μέρα και να είστε καλά. Καλή Πέμπτη να έχουμε. Με υγεία, χαμόγελο, αγάπη πολύ, πίστη πολύ.
0: Ζωή είναι ωραία.
1: Η ενημέρωση έκανε πάσα στην ψυχαγωγία και τη διασκέδαση και εμείς είμαστε εδώ για να περάσουμε όμορφα ένα δίωρο. Σχόλια με μηνύματα, με τραγούδι πολύ. Πάντα τιμώντας τον Έλληνα και την Ελληνίδα. 102,4 Υποσχιάν από τον Top FM με τον Νικήτα Κουσκούς στο μικροφόνο της εκπομπής και του σταθμού. Ο Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα. Υπάρχει και ένας τρόπος επικοινωνίας σύγχρονος μαζί μας, 6937-348-348, επαναλαμβάνω, πληκτρολογείτε στο κινητό σας, 6937-348-348, μπαίνετε στο Viber, μας στέλνετε την καλημέρα σας, το μήνυμά σας και ό,τι άλλο εσείς θελήσετε. Υγα.

Μας ακούτε δυνατά και καθαρά σε όλο τον κόσμο στο live24.gr, στο e-radio αλλά και στο site του σταθμού. Μπορείτε και από εκεί να μας ακούσετε και να μας διαβάσετε. Site του σταθμού που δεν είναι άλλο από το topfm1024.gr. Πρώτα απ' όλα θα συμφωνήσω με μια ανάρτηση που έκανε σήμερα το πρωί ο φίλος μου ο καλός ο Κώστας ο Λεπτοκαρίδης. Δεν φτάνουν ούτε τα διπλώματα, ούτε τα σεμινάρια, ούτε αυτά που παρακολουθείς, τίποτα. Α, δεν το έχεις, δεν το έχεις. Άμα δεν έχεις το ταλέντο, δεν πρόκειται να γίνεις ποτέ. Να γίνω πιο σαφής, θα γίνω πιο σαφής. Όταν προηγείσαι σε ένα ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλου 1-0, δεν γυρνάς την ομάδα σου στο 1/3 του γηπέδου μπροστά στην εστία του τερματοφύλακά σου για να κρατήσεις το σκορ, γιατί αυτή ήταν η κατεύθυνση που είδα εγώ στο χθεσινό το μάτς. Και ούτε μπορείς να αντέξεις την πίεση της άλλης ομάδας η οποία και ταλέντο διαθέτει και παίκτες με μπάλα παίκτες που ξέρουν μπάλα έχει πολλούς. Ωραία. Να το διαβάσω το παιχνίδι, να το διαβάσω με λίγες λέξεις. Διάσα. Έβαλε ένα γκολ η Αγγλία και μετά αυτό που σκέφτηκε ο κύριος Τούνχελ, για να μην το χαρακτηρίσω διαφορετικά, ήταν που παίζει ο Μέση στον άξονα, οπότε πούλμαν άμυνα. Δύο φορές έφυγε στα πλάγια ο Μέση, δύο σέντρες έκανε, δεν έχει σημασία το λεπτό ή η χρονική στιγμή. Σημασία έχει ότι μπήκαν δύο γκολ πολύ όμορφα, έγινε η μεγάλη ανατροπή

Και κατά την προσωπική μου άποψη, η ήττα και ο αποκλεισμός από το τελικό της Αγγλίας οφείλεται κατά 100% θα λέγα εγώ στον προπονητή της Αγγλίας, τον κύριο Τούνχελ. Άντε τώρα, απορώ πως θα τα μπλέξω με τι θα διαλέξω την Κυριακή. Γιατί και την Ισπανία υποστήριξα στο δικό της το μάτς. Και την Αργεντινή υποστήριξα χθες. Να δω τι θα διαλέξω στο τέλος.

Δύο φορές βγήκε στο πλάι ο μεγάλος, βγήκε στα δεξιά, πάπαλα το ματσάκι. Και αν σε αυτά προσθέσουμε δύο δοκάρια από κρούσεις του Άγγλου τερματοφύλακα, τότε καταλαβαίνει κανείς ότι μετά το άνοιγμα του σκορ, Αγγλία δεν υπήρχε στο γήπεδο και δεν είναι τρόπος παιχνιδιού αυτός. Στο 1/3, επαναλαμβάνω, στην περιοχή σου να προσπαθείς να κρατήσεις αυτό το 1-0 που πέτυχες. Κυριακή λοιπόν τελικός, Ισπανία-Αργεντινή. Αυτό το Ισπανία-Αργεντινή θα το αναλύσουμε εν ευθέτω χρόνο. Θα το αναλύσουμε αύριο, γιατί η μια ομάδα έχει τα υπέρ της, έχει και τα κατά της. Η κάθε μια τα δικά της. Δεκαπέντε λεπτά μετά τις 15 σήμερα. Υπάρχει δραστηριότητα στις ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής, μεταγραφικές. Υπάρχει δραστηριότητα και στο τοπικό. Υπάρχει δραστηριότητα στην ομάδα της Ρόδου που ανακοίνωσε Δημήτρη Γκάιδα στην τεχνική ηγεσία. Εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι τις 12. Στις 11 θα έχουμε ραδιοφωνική επίσκεψη από ένα φίλο καλό, τον Χρήστο τον Κάλλο, για να τα πούμε βέλη στις ύλες. Ερμηνεύει ένα ζεϊμπέκικο πατριωτικό, θα λέγα εγώ. Κάνει πολλά μαζί ο Χρήστος ο Κάλλο. Και θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε, να τα συζητήσουμε γύρω στις 11, επαναλαμβάνω.

0: Κάποτε θυμάμαι ρώτησαν τον μεγάλο δάσκαλο, τον Γιάννη τον Διακογιάννη. Ήταν νοπή η μεταγραφή του Σαν Μαρτεάν στον Παναθηναϊκό. Δάσκαλε, τι έχεις να πεις για τον Σαν Μαρτεάν, επειδή ήξεραν οι μαθητές του ότι είναι και ο ίδιος Παναθηναϊκός.
1: Όσο και να σ' αγαπώ, δεν μπορώ να επιστευτώ.
0: Πώς τον βλέπεις, θα εδραιωθεί, είναι δεκάρι?
1: Είμαι εγωισμό.
0: Θέλετε την απάντηση του Γιάννη του Διακογιάννη?
1: Δεν μπορώ να το χαρώ.
0: Σαν Μαρτεάν, δεν υπάρχει ποδοσφαιριστή Σαν Μαρτεάν. Σε ένα μήνα έφυγε. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Τούχελ.

0: Καλημερίζω όλη την εταιρεία του Τσαμπίκου του Γιασιράνη. Είναι συνδεδεμένη όλη σε μένα, λέει. Ευχαριστώ από καρδιάς, παιδιά. Καλημέρα. Εύχομαι να περνάτε καλά μαζί μου. Πάμε γερά, Τσαμπίκο.
1: Είσαι εδώ, δεν είσαι εδώ. Έτσι δεν μπορώ να ζω. Δεν μου κάνεις χώρο στο μικρό σου.
0: Καλημέρα και στον ξάδερφο τον Νικήτα τον Κουσκούση. Μας ακούει στο Πυθαγόριο. Μάτι δεν λες τίποτα. Άμα το πιστεύεις κιόλας.

τώρα δεν μπορώ να πω καλημέρα στην Αυστραλία. Καλησπέρα θα πω στην Αυστραλία. Σε όλο τον κόσμο που μας ακούει εκεί. Είναι πολύ ομογενείς που μας ακούνε. Ευχαριστούμε την ομογένεια και πιστεύω να... να διάγει καλό βίο. Να περνάει καλά στα ξένα, όπως λέμε. Καλησπέρα, καλησπέρα στο Αυστραλία. Αυτός ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης. Έρχεται και αυτός στη Ρόδο. Δήμος Αναστασιάδης.

0: ενώσει ως το τέρμα τους παλεμούς και το προαίσθημα.
1: Καλημερίζω ένα φίλο καλό, τον Γιώργο τον Πολυχρόνη. Είναι αυτό που λέμε, γεια σου ρε

Ναι, φίλε Βασίλη, αυτό είναι ένα ερώτημα. Ισπανία ή Αργεντινή? Να στο αντιστρέψω από την ίδια θέση. Κουκουρέγια ή Ταλιαφίκο? Ένας από τους δύο.

Εκεί αρχίζουν τα τραγούδια για τότε που ήσουν στα μάτια μου.

0: Καλημερίζω το Σταμάτη, το Μαυρίκο και την οικογένειά του. Συντονισμένος από πολύ νωρίς.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι.
0: Καλημερίζω τον Τεό το Μοσχού. Καλή Πέμπτη.

0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Αντίστροφη μέτρηση για χιλιάδες υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα 5η στις 12 το βράδυ. Λίγη αποκλειστική προθεσμία για την οριστική υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου. Για την υποστήριξη των μαθητών θα λειτουργήσουν εκτάκτως όλα τα γέλ και επάλ της χώρας. Στελέχη της εκπαίδευσης θα βοηθήσουν όσους αντιμετωπίζουν τεχνικά προβλήματα ή χρειάζονται έκδοση νέου κωδικού ασφαλείας.

0: Παρασκευή 17 Ιουλίου το τελεσίγραφο των Προέδρων των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου για να ακυρωθεί οριστικά η μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο Διαγόρας, προειδοποιώντας με δυναμικές κινητοποιήσεις σε περίπτωση που το καθολικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας δεν εισακουστεί. Το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ρόδου συμμετέχει στην πανελλαδική απεργία που έχει ανακοινώσει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας για την Κυριακή 19 Ιουλίου με βασικό διεκδικητικό άξονα την νομοθετική κατοχήρωση της κυριακάτικης αργίας χωρίς καμία εξαίρεση και την υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Στην παρέμβασή του, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ρόδου καλεί τους εργαζόμενους στο νησί σε συγκέντρωση στις 10.30 το πρωί της Κυριακής στην πλατεία Κύπρου. Αίτημα έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας των μονάδων αφαλάτωσης της ΔΕΙΑ υπέβαλε ο Δήμαρχος Σύμης Λευτέρης Παπακαλοδούκας με επιστολή του προς τον Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο. Η ΔΕΙΑ Σύμης βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ιδιαίτερα κρίσιμη οικονομική κατάσταση, η οποία οφείλεται στο υπέρογκο κόστος λειτουργίας των μονάδων αφαλάτωσης, που αποτελούν τη μοναδική πηγή παραγωγής πόσιμου νερού στο νησί και είναι απολύτως απαραίτητες για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων και των χιλιάδων επισκεπτών του νησιού, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. Οι οφειλές της ΔΕΙΑ Σύμης προς τη ΔΕΗ από τη λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης έχουν πλέον υπερβεί το ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ, αναφέρει μεταξύ άλλων στην επιστολή του ο κ. Παπακαλοδούκας. Η Κατερίνα Γαβαλά εξελέγει πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου ΚΟ Ιπποκράτης, καθήκοντα πρώτου αντιπροέδρου, ανέλαβε η Μακρίνα Τσουλφά και δεύτερο αντιπροέδρου ο Γιώργιος Αλέξανδρος Ανιδάς. Η ΔΕΙΑΡ θα διαθέσει έως 9.000 κυβικά μέτρα πόσιμου νερού για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης άνυδρων νησιών του Αιγαίου μέσα στο 2026, σύμφωνα με το σχέδιο της σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και της Δημοτικής Επιχείρησης. Το νερό θα μεταφέρεται και θα διανέμεται από υδροφόρα πλοία του πολεμικού ναυτικού σε νησιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα λειψιδρίας, βλαβών στα δίκτυα ίδρευσης ή άλλες έκτακτες ανάγκες. Την επίσημη ολοκλήρωση συνεργασίας με 11 παίκτες ανακοίνωσε ο Κολοσσός. Θα θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε όλους για την προσφορά τους στην ομάδα, την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και τη μαχητικότητα που έδειξαν, εκπροσωπώντας με υπερηφάνεια τον Κολοσσό μέσα και έξω από το γήπεδο, αναφέρεται μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές

0: Τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθός Spa. Η απόλυτη εμπειρία Spa τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Top FM 102,4.
3: Έχουμε καλύψει το μισό του Ιουλίου σχεδόν. Όχι σχεδόν. Έχουμε καλύψει το μισό του Ιουλίου. Έρχονται γιορτές μεγάλες. Το καλοκαίρι σε εξέλιξη. Και φυσικά από τα δικά μας τα δρόμενα δεν μπορεί να λείπει η παράδοση. Για πάμε να χορέψουμε νησιώτικο. Και όχι μόνο.

Έρχεται πολλοί κόσμος στη Ρόδο. Και μέχρι το τέλος του μήνα και μέσα στον Αύγουστο. Και απόν στις αρχές Αυγούστου στη Μεσαιωνική Τάφρο. Και Λευτέρης Πανταζής 22 Αυγούστου. Μα ήταν τα φιλιά σου ψεύτη. Στον Αρχάγγελο την ίδια μέρα που στη Λίνδο υπάρχει ο Θοδωρής Φέρης. Και άδικα σε ερωτευτικά. Μα ήταν τα φιλιά σου ψεύτικα. Να ρίξω εγώ την ιδέα, να τη ρίξω εγώ την ιδέα. Καμιά βραδιά ροδίτικη θα κάνουμε. Έχετε ψάξει ποτέ, έχετε βάλει στο χαρτί τα ονόματα των παιδιών που έχουν περάσει τα ροδίτικα σύνορα και τραγουδάνε ελληνικό τραγούδι. Έχω την αίσθηση ότι είναι μια ευκαιρία να τους μάθει ο κόσμος, αλλά... Μάλιστα, είπα για Λευτέρη Πανταζή, είπα για 22 Αυγούστου στον Αρχάγγελο, σε μια μεγάλη συναυλία που οργανώνεται εκεί. Αλλά στον αφήσουμε να ανεβεί στη Λεμονιά πρώτα.

Στις 11 θα πάμε να συναντήσουμε τον Χρήστο τον Γκάλο. Και μετά τη συνέντευξη θα πάμε να ασχοληθούμε έστω και για λίγο με ένα άλμπουμ που στην επανέκδοσή του και οι καρδιές, θα τα πούμε αυτά μετά τον Χρήστο τον Γκάλο βέβαια.

0: Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. 7 λεπτά πριν από τις 11. Ο ψηλός μας, όπως λέμε, το καλύτερο παιδί θα έλεγα εγώ.
1: Με στη νύχτα, στο σκοτάδι.
0: Να το τολμήσω, ναι, θα πω πως
1: με μια λάμψη, με τη λίγη.
0: Θα πω πως έχει πάρει την καλοσύνη του

Χρήστος Μενιδιάτης, πρώτη ερμηνεία επαναλαμβάνω Στάθης Ραπτόπουλος και πάμε σε δύο κυρίες επιλεκτικά μέχρι να πάμε στις 11 να ακούσουμε break διαφημιστικό. Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς, 3 λεπτά πριν από τις 11.

Είχαμε τη χαρά και την τιμή πριν λίγες μέρες να την έχουμε στον αέρα μας. Άλλες χίλιες φορές μπορούμε να την έχουμε. Τη Χριστίνα τη Μαραγκόζη. Μα δεν κάνω πίσω. Άλλες χίλιες φορές λέγεται και το τραγούδι που μας ερμηνεύει. Θέλω να

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες.

0: 3.48. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
2: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
1: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
3: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
1: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
4: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων των αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
7: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
10: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
9: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
10: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
9: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Top FM 102,4.

0: πατρίδα. Έχω την αίσθηση ότι είναι μια λέξη που μας συντροφεύει σε όλη μας τη ζωή. Δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς πατρίδα.
1: Όλη η ζωή σε είναι.
0: Και ιδιαίτερα εμείς οι Έλληνες και οι Ελληνίδες βέβαια είμαστε περήφανοι και περήφανες για την Ελλάδα μας.

0: κάπου. Και εγώ έχω τη χαρά και την τιμή να έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον άνθρωπο που ερμηνεύει αυτό το πολύ ωραίο ζεϊμπέκικο, το Χρήστο τον Κάλλο. Καλημέρα, Χρήστο.
1: Νικήτα μου, καλή σου μέρα, τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Είμαι καλά και σκέφτηκα ότι θα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον να γίνει ένα ξεκίνημα ενός τραγουδιού σε μια εκπομπή υπό σκιά. Και μάλιστα η σκιά να είναι στη Ρόδο. Σε αυτό σκιά... το λεπτομένο νησί των υποτών.
0: Να σου πω ότι τη σκιά τη χρειαζόμαστε αυτές τις μέρες, γιατί έχουμε ξεπεράσει τα τριαντάρια που λέμε. Ανεβαίνει συνεχώς το θερμόμετρο, κάνει λίγο ζέστη. Οπότε μέσα από την ψυχαγωγία μας, μέσα από τις εκπομπές μας, μέσα από τους καλεσμένους μας, θέλουμε να προσφέρουμε τη δική μας σκιά στον κόσμο που μας ακούει, για να περάσει ωραία τη μέρα του και την καθημερινότητά του.
1: Πάρα πολύ όμορφα, έτσι όπως θα λέτε. Ναι, κοίτα μου.
0: Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω, πώς προέκυψε αυτό το ζεϊμπέκικο, αυτό το πολύ πολύ ωραίο ζεϊμπέκικο?
1: Δέχτηκα μια τηλεφωνική κλίση από το Στέλιο το Μαργωμένο. Ναι. Ο Στέλιος ο Μαργωμένος είναι ένας στιχουργός επώνυμος με πολλές επιτυχίες. Είναι καλυφαιάτης, όχι από την καλυφαία της Ρόδου, είναι από την καλυφαία της Αττικής.
0: Okay.
1: Με πήρε ένα τηλέφωνο, μου λέει, Χρήστο, έχω γράψει ένα ζεϊμπέκικο που θεωρώ ότι πρέπει να ερμηνευτεί με τη δική σου τη χρειά, γιατί έτσι καλώς γνωρίζουμε όλοι ότι είσαι ένας τραγουδιστής ο οποίος έχει υπηρετήσει το ροκ τραγούδι όλα αυτά τα χρόνια μέσα από συναυλίες, παραστάσεις, θεατρικά κτλ. Σε musical και ροκ όπερες. Νομίζω ότι μπορεί να του δώσεις με τη δική σου τη χρειά μια άλλη προσέγγιση. Έτσι κι αλλιώς από τη φύση σου είσαι ένας ροκ τύπος, όπως είμαι κι εγώ. Το ροκ βέβαια θα σου εξηγήσω λίγο αργότερα ότι έχει μια διτή έννοια, θα το συζητήσουμε.
0: Ναι, πρέπει να το εξηγήσουμε αυτό, τι εμείς τι εννοούμε ροκ, όχι ο κόσμος ο πολλής. Ο κόσμος ο πολλής ακούει κιθάρα, ροκ, okay.
1: Ναι, όχι, εννοώ ροκ, τι εννοώ ροκ στο συγκεκριμένο τραγούδι.
0: Ναι.
1: Να σου εξηγήσω πώς το έχει σκεφτεί δηλαδή ο Στέλιο. Μου είπε τέλος πάντων ότι το κομμάτι το έχει γράψει τη μουσική αυτός ο υπέροχος σουλίστας, θα έλεγα ο κορυφαίος στην Ελλάδα, ο Θανάσης ο Βασιλάς. Το έχει γράψει όμως μαζί με έναν δωδεκανήσιο.
0: Τον Πάνο τον Μπλέντζα. Το φίλο μου τον καλό, τον Πάνο τον Μπλέντζα.
1: Ο Πάνος ο Μπλέντζας, ο οποίος συναντηθήκαμε εντελώς συμπτωματικά κιόλας σε μία ταινία που θα τη συζητήσουμε λίγο πιο κάτω. Πάλι ενός κόου, τα είχαμε συζητήσει πέρσι αν θυμάσαι, που έκανα κάτι γυρίσματα. Η ταινία αυτή βγήκε τον Απρίλιο και θα βγει και τώρα το καλοκαίρι στους κινηματογράφους και έχει ενδιαφέρον, θα τα πω πιο κάτω.
0: Μάλιστα.
1: Και σκέφτηκα ότι σε ένα βίντεο κλιπ που θα έκανε ο άνθρωπος που θεωρώ ότι έχει στοιχεία να προσδώσει μια διαφορετική εικόνα σε αυτό που λέγεται οπτικοποίηση τραγουδιού, ο Βαγγέλης ο Καλού, ο γιος, χρησιμοποίησα έναν χορευτή για να χορέψει το ζεμπέκικο, όχι αυτό που λέμε χορευτής, αλλά ένας ηθοποιός, ένας πολύ καλός ηθοποιός, ο Βαγγέλης ο Πιτσιλός, ο οποίος του έδωσε τη δική του, αν θέλεις, χρειά στο τραγούδι και νομίζω ότι έχει προσθέσει και αυτό ένα λιθωράκι στο αποτέλεσμα της οπτικοποίησης.
0: Όχι, είναι πολύ αυθεντικό, έχει πολύ συναίσθημα, είναι γεμάτο συναίσθημα θα λέγα εγώ το τραγούδι, έχει πολύ όμορφο στίχο. Ο Μαργωμένος θα πρέπει να πω ότι έχει γράψει ατέλειωτες επιτυχίες, πολλές επιτυχίες και μάλιστα για πολλούς επώνυμους του ελληνικού τραγουδιού, αλλά εξίσου πολύ καλός και σαν μουσικός είναι ο δικός μας ο Πάνος ο Μπλέντζας, ο οποίος βάζει, όταν βάλει το χεράκι του, το βάζει για τα καλά, όπως λέμε.
1: Ναι, και πραγματικά έχει δώσει μια άλλη μορφή στο στίχο. Κακά τα ψέματα, ξεκινώντας για να ακούσεις ένα τραγούδι, συνήθως βλέπεις τον τραγουδιστή που το ερμηνεύει.
0: Ναι.
1: Και προφανώς ένας τραγουδιστής ή τραγουδίστρια μπορεί να το ανεβάσει το κομμάτι, μπορεί και να το κατεβάσει. Έτσι. Δεν είναι... εξαρτάται πώς θα το πάρει ας πούμε ο ακροατής που το ακούει. Από εκεί και μετά όμως ο βασικός ο δημιουργός για μένα είναι ο στιχουργός.
0: Ναι.
1: Όπως και σε ένα θεατρικό έργο είναι ο θεατρικός συγγραφέας. Από εκεί και μετά είναι το πώς θα τον ντύσει ο μουσικός.
0: Ναι, ναι.
1: Ακριβώς. Και τελικά το αποτέλεσμα είναι πώς θα το τραγουδήσει κάποιος. Και βέβαια τώρα πια, που δεν είναι μόνο το ραδιόφωνο που ακούσε ένα τραγούδι, πρέπει οπτικοποιημένα να δεις κάτι που πραγματικά να στο κεντρήσει το ενδιαφέρον. Και εδώ, όπως το περιέγραψες πριν, είναι ένα τραγούδι που δεν έβαλε ο Βαγγέλης, ας πούμε, κάποιες φιωριτούρες, ξέρεις, να στηριχθεί πάνω στην κάθε λέξη και να το παρουσιάσει.
0: Όχι, όχι.
1: Είναι ένα απλό βιντεοκλίπ με τρεις ανθρώπους, δηλαδή έναν ερμηνευτή, έναν μουσικό και έναν χορευτή, που βρίσκονται μέσα σε ένα θεατρικό χώρο, εμπροκειμένου εδώ του κάναμε στο μικρό κεραμικό ένα θέατρο στον Γκάζι, και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα. Και νομίζω ότι, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, με ικανοποιεί, ελπίζω να ικανοποιήσει και τον κόσμο.
0: Και από εκεί και ύστερα, για να πάμε και στον ερμηνευτή, δεν θέλω να σου χαϊδέψω τα αυτιά, έχεις την εμπειρία ενός πολύ καλού ηθοποιού, αλλά είσαι και χαρισματικός ερμηνευτής. Καταθέτης, θα έλεγα, μια συγκλονιστική ερμηνεία, γιατί αυτό το τραγούδι, η Πατρίδα, σε οποιαδήποτε έννοια κάτι ψάξει στην Πατρίδα, δεν είναι απλώς ένα τραγούδι, είναι μια κατάθεση ψυχής που χρειάζεται πολύ περισσότερο πάθος, να το πω, δύναμη ψυχής, να την πω, για να ξεχωρίσει αυτό το τραγούδι, το όποιο τραγούδι ασχολείται με πατρίδες και με όλα αυτά που αναφέρονται οι στίχοι του τραγουδιού.
1: Ξέρεις τι γίνεται, Νικήτα μου, θεωρώ ότι η πατρίδα σαν έννοια είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Είναι κάτι που πρέπει κάποιος να το έχει μέσα του, να το νιώθει. Μιλούσα με τον Στέλιο Μαργουμένο και τον ρώτησε, γιατί προφανώς ένας ερμηνευτής πρέπει να ξέρει γιατί γράφτηκαν αυτοί οι στίχοι, τι ήταν αυτό που τον ενέπνευσε. Mm-hmm. Αυτός ο άνθρωπος για κάποιους λόγους αναγκάστηκε να πάει στο εξωτερικό και του έλειπε αυτή η πατρίδα. Αυτή η πατρίδα που μιλάει για τον Παρθενώνα.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί έτσι τον είχε μάθει η μάνα του, ότι αυτή είναι η πατρίδα, ας πούμε. Και γι' αυτό στο στίχο βλέπεις ότι γυρνάει πίσω τις μνήμες του, μιλάει για ένα βαμβακάρι, μιλάει ακόμα δηλαδή και στο ρεφρέν που λέει ότι ήταν της μάνας μου η φωνή και εγώ έτσι ροκ την είδα. Ναι. Το ροκ μου εξήγησε ότι είναι η έννοια ότι μπορεί να είναι ροκ εκείνος σαν άποψη, ή όπως είσαι εσύ, Χρήστο, ένας ροκ τραγουδιστής που βγάζεις αυτά τα πώς να το πω, το ταλέντο σου μέσα από τον εσωτερικό σου κόσμο. Δεν ερμηνεύεις απλά για να πεις έναν στίχο, ωραία, τον είπαμε.
0: Όχι, βέβαια.
1: Από εκεί και μετά, το ροκ για εκείνον εννοεί το βράχο της Ακρόπολης. Αυτό εννοεί ροκ, mm-hmm. δηλαδή ο βράχος. Και όταν λέει από φόσφορο, φόσφορο εννοεί, θα το ξέρεις πάρα πολύ καλά, ότι ο φόσφορος είναι κάτι το οποίο γυαλίζει, ας πούμε.
0: Ξέρεις, και εμένα μου ήρθε εκείνη την ώρα που το άκουσα η πίστα από φόσφορο της Αλεξίου.
1: Η πίστα από φόσφορο, ναι, προφανώς παραθετική, αλλά ο λόγος που το έχει γράψει είναι ότι ο φόσφορος, ειδικά τα μάρμαρα του Παρθενώνα, έχουν μέσα φόσφορο, και παράδειγμα όταν είναι, ξέρω εγώ, Παρθενώνα στο βράδυ, για κάποιο λόγο φωτίζεται
0: φέγγι.
1: Από το μάρμαρο, από την ποιότητα του μαρμάρου αυτού. Κατά άλλους λένε ότι τα μάρμαρα αυτά τα ζωγραφίζανε με φόσφορο, δηλαδή τοποθετούσαν το φόσφορο για να μπορεί το βράδυ, ας πούμε, να φαίνεται το άγαλμα.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω, ας πούμε, ότι αυτά τα πράγματα που κατέθεσε ο Στέλιος σαν στιχουργός, προσπάθησα να πάρω τα στοιχεία που μου έδωσε και να δώσω το καλύτερο μου αυτό. Σε ένα στούντιο, θα πρέπει να το τονίσω εδώ, πήγαμε και γράψαμε στον Νίκο Σταυρόπουλο. Να σου μιλήσω λίγο για τους συντελεστές, με ποια έννοια. Εγώ είχα την τύχη, mm-hmm. Στο τραγούδι του νεκρού αδερφού, μια παράσταση που είχε γίνει στο θέατρο Μπάντινγκτον,
0: ναι,
1: να ερμηνεύσω τον Στεφάνου, έναν τύπο ο οποίος το 1944 ήταν υπάλληλος σε ένα υπουργείο και είχε δύο παιδιά, το ένα ήταν αριστερών πεπιτήσεων, το άλλο δεξιών, που στη διάρκεια του εμφυλίου τα έχασε και τα δύο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι ένας εκπληκτικός ρόλος στο σπουδαίο έργο, το τραγούδι του νεκρού αδερφού του Μίκη Θοδωράκη, όπου το σκηνοθέτησε τότε ο Θανάσης ο Παπαγεωργίου. Είχα την ευκαιρία να παίζω με τη Λίδα την Πρωτοψάλτη. Μπουζούκι στην παράσταση αυτή ήταν μάλλον και είναι βέβαια ο φοβερός Θανάσης Βασιλάς, που έχει γράψει μαζί με τον Μπλέντε τη μουσική. Και το παιδί που ήταν στο καφενείο και μου πρόσφερε τον καφέ για να διαβάσω τα νέα εκείνης της εποχής, τα δρόμενα ας πούμε, ναι, είναι ο Βαγγέλης ο Πιτσιλός. Αυτή είναι μια συνάντηση που την είχαμε κάνει τότε και σκέφτηκα πάρα πολύ έξυπνα να μπορέσω να συνδέσω το συγκεκριμένο τραγούδι με αυτούς τους ανθρώπους που είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ πριν από κάποια χρόνια.
0: Έχει συνδέσει όλους τους ανθρώπους, όλη την παρέα την καλή σε ένα τραγούδι.
1: Ναι, ξέρεις τι, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρίσκεις τους κατάλληλους ανθρώπους να συνεργάζεσαι. Ανθρώπους που δεν είναι μόνο αυτό που λέμε ο φίλος, είναι και άνθρωποι που εκτιμάς μέσα στον χώρο. Παράδειγμα, λόγω ηλικίας, φαντάσου, δεν θυμόμουν, όταν μίλησα με τον Θανάση τον Βασιλά, μου λέει: Χρήστο, θυμάσαι που έχουμε συνεργαστεί. Λέω: Ναι, στο τραγούδι ήταν προαδερφού. Όχι, μου λέει: Θα σε πάω λίγο πολύ και πίσω. Τι εννοείς, ο Θανάση? Μου λέει: Θυμάσαι όταν τραγούδιες με τον Γιάννη τον Πετρόπουλο σε ένα μαγαζί στα Λαΐνια.
0: Άλλος φίλος καλός, ο Γιάννης ο Πετρόπουλος.
1: Ο Γιάννης, ναι, εκκληκτικός συνάδελφος. Λέω: Ναι, τι εννοείς? Θυμάσαι που είχε φύγει, είχαμε τότε, ας πούμε, Μπουζουξή παράδειγμα, τον Καρνέζη. Προφανώς ναι, ξέρεις γιατί τώρα από το όνομα μιλάω.
0: Ναι, ο ναι, ναι, ναι.
1: Λόγους, έπρεπε να φύγει, να πάει στη Σουηδία για κάποιους δικούς του λόγους. Ξαφνικά λοιπόν έρχεται ο επιχειρηματίας, μου λέει: Κάνω, θα φέρουμε ένα καινούριο Μπουζουξή γιατί θέλει ο Καρνέζης. Είναι πιτσιρικάς, αλλά θα τον δεις, είναι καλός.
0: Τεράστιο μέγεθος. Ο Καρνέζης είναι τεράστιο μέγεθος.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ο κορυφαίος. Αλλά φαντάσου τώρα ότι για εκείνη την εποχή που σου μιλάω, μου έφερε ένα 17χρονο παιδάκι και αυτό το 17χρονο παιδί ήταν ο σημερινός Θανάσης Βασιλάς.
0: Μάλιστα.
1: Και είπε τα πλάκα, πήγα να βάλω τα κλάματα, λέω, μου λες τέτοια πράγματα, δεν θυμάμαι τίποτα. Θέλω να σου πω, αυτό που ίσως αξίζει να σου πω, Νικήτα, είναι να μπορέσει κανείς να επιλέξει το τι θα τραγουδήσει, εννοώ να μην είναι ένα τραγούδι εφήμερο του μήνα, του εξαμήνου, να είναι ένα τραγούδι που να μπορεί να κρατήσει. Όταν μιλάς για την πατρίδα είναι κάτι συγκλονιστικό και οφείλεις να δώσεις τον καλύτερό σου εαυτό.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Είναι πάλι πολύ σοβαρό το γεγονός ότι σε εκτιμούν και οι άλλοι. Δηλαδή, με πήραν τηλέφωνο γιατί θεωρούν ότι είμαι ικανός.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν είναι συγκλονιστικό, να δέχεσαι, ας πούμε, την εκτίμηση κάποιων ανθρώπων.
0: Όχι αξιοποίηση, ικανοποίηση.
1: Ναι,
0: ικανοποίηση
1: είναι
0: το ότι σε προτιμούν σε σχέση με κάποιους άλλους που μπορούσαν να το πούν και εκείνοι κτλ. Να το πεις εσύ
1: αυτό
0: το τραγούδι. Επέτρεψε μου την άποψη, κατάθεση ψυχής είναι το τραγούδι αυτό. Γιατί το να ερμηνεύεις την πατρίδα, για την πατρίδα κάτι, είναι αρκετά σημαντικό, όχι μόνο για σένα ως καλλιτέχνη, αλλά και για εκείνον που το δέχεται, που το ακούει, που το τραγουδάει, αρχίζει να το σιγοτραγουδάει.
1: Ναι, ναι.
0: Μιας και μιλάμε για συνεργασίες τώρα, επειδή μου ήρθε ένα μήνυμα τώρα εδώ και μου λέει, για ρώτησε το Χρήστο τον Γκάλου.
1: Α, θα σου το πω πριν μου το πεις.
0: Σε ποιο, για πες μου το.
1: Μιλάς για τον φοβερό Ιωάννη.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Το Γιάννη δεν μου λέει.
0: Σου μιλάω για τον Γιάννη τον Νικολαίδη.
1: Γι' αυτό σου λέω. Θα έφτανα εκεί. Αυτό είναι θέμα το οποίο πρόκειται να σου το πω.
0: Μάλιστα.
1: Που λες. Μια και το θέσεις για τον Γιάννη, μια και μας πήρε τηλέφωνο, που θα το έλεγα έτσι κι αλλιώς. Ο Γιάννης ο Νικολαίδης είναι ένα παιδί που το ξέρω πάρα πολλά χρόνια στον χώρο του θεάτρου.
0: Βέβαια.
1: Με απόλυτη εκτίμηση, γιατί δεν είναι θέμα ο συνάδελφος, είναι ο φίλος.
0: Σωστά.
1: Ένας επίσης τυπουργός με τεράστιες επιτυχίες και με τον Γιάννη τον Βαρδί και προφανώς θα τα ξέρεις, ο οποίος ξαφνικά όταν είδε την αφίσα, με πήρε ένα τηλέφωνο και μου λέει, Χρήστο, ξέρεις τον Νικήτα? Λέω, με τον Νικήτα, όταν ξεκινάω μια δισκογραφική δουλειά, πρέπει να ξεκινήσω από εκεί για να ξέρω ότι έχει επιτυχία. Αλλιώς δεν την κάνω. Μου λέει, πού τον ξέρεις? Λέω, κοίταξε να δεις. Επειδή η τέχνη με τον αθλητισμό πάνε πακέτο, άμα δεν ξεκινήσω με τον αθλητικογράφο της Ρόδου, εσού να μιλήσουμε για το Διαγόρα, για τη Ρόδο, για κάτι άλλο. Μιλάμε για μουσική. Και μάλιστα αυτό πάλι χάρηκα. Με πήρε τηλέφωνο Γιάννης και μου είπε να συναντηθώ. Πρόσεξε κανείς συμπτώσεις. Συνεργάζεται με έναν κορυφαίο κιθαρίστα, τον Μπολάτο, ο οποίος επιτυγχάνει να είναι ο γιος του Τόλη του Πολάτου, με τον οποίο ήμουν συνεργάτης, τύπου Γιουκλάκη.
0: Ναι, κάτι μου θυμίζει το όνομα.
1: Και μου είπε, πάρε τον κείμενο να συνονιθείς. Είναι κάποια πράγματα που νομίζω ότι μπορείς εσύ να ερμηνεύσεις με τον δικό σου τρόπο. Αυτό από μόνο του, ξέρεις, είναι μια χαρά. Είναι το γεγονός ότι δέχεσαι την εκτίμηση ανθρώπων που μπορεί να έχεις και χρόνια να τους δεις. Δεν ξέρω πώς να το εκφράσω. Είναι για μένα και τιμητικό και νιώθω ότι αναγνωρίζεται η δουλειά μου μέσα από ανθρώπους που είναι στον ίδιο χώρο, που ξέρεις πολύ καλά ότι δεν είναι εύκολο κάποιος να σε στηρίξει. Όχι. Και μάλιστα όταν είσαι, όπως λέει το τραγούδι, ροκ,
0: όταν, όταν κινείσαι, έτοχος νιώσει το πετσί μου. Όταν κινείσαι στον ίδιο χώρο, αποκλείεται να σε στηρίξει άνθρωπος του ίδιου χώρου. Αποκλείεται.
1: Ακριβώς, Νικήτα. Θέλω να σου πω τώρα...
0: Τώρα σε ό,τι αφορά το Γιάννη τον Νικολαίδη, ο Γιάννης τον Νικολαίδης όταν έπαιζα μουσική την περίοδο 2000-2013... Σου μιλάω για 13 συναπτά έτη, 13 ολόκληρα χρόνια. Όταν έπαιζα μουσική στο Κάβο Τάγκο, στην κορυφαία καφετέρια, στο κορυφαίο μαγαζί στο νησί, ακόμα και τώρα μπορώ να σου πω. Ερχόταν, καθόταν απέναντί μου ακριβώς, έπιανε μια χαρτοπετσέτα, ένα στυλό και έγραφε στίχους. Και κάποια στιγμή, και κάποια στιγμή μου λέει, έφυγε. Λέω, τι έφυγε, ποιο έφυγε και γιατί έφυγε. Μου λέει, θα τα ακούσεις σε μια εβδομάδα, σε 10 μέρες. Σε 10 μέρες λοιπόν, ο Σφακιανάκης βγάζει εκείνο το περίφημο ζεϊμπέκικο ενθύμιο πολέμου, που είναι του Γιάννη του Νικολαίδη. Εκεί, μέσα σε ένα βράδυ το έγραψε, το θυμάμαι καλά, και μου, η γυναίκα μου λέει, έφυγε. Του λέω, πού πήγε. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Αυτά είναι τα καλά. Πατρίδα λοιπόν.
1: Να ξεκινήσω καταρχάς να σου πω κάτι. Ότι είναι η πρώτη φορά που ακούγεται το συγκεκριμένο τραγούδι. Mm-hmm. Ακούγεται από τον Top FM 102,4 της Ρόδου. Με ραδιοφωνικό παραγωγό τον αθλητικογράφο, επαναλαμβάνω, Νικήτα.
0: Τα κάνω και τα δύο, τι να κάνω.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Την προηγούμενη φορά, μάλλον η πρώτη φορά που ακούστηκε, είχα κάνει μια παράσταση τώρα το Μάη στον Πύργο. Mm-hmm. Και παρουσιάστηκε στην Αίρα Πύργου από την Αθανασία την Καρούμπαλη, αλλά χωρίς να έχει ετοιμαστεί το κομμάτι. Δηλαδή,
0: ήταν ένα demo, μια... δηλαδή, να υποθέσω.
1: Ένα demo. Η πρώτη φορά που ακούγεται το κομμάτι από την φοβερή εταιρεία Real Music, του φίλου μας προφανώς, του Δημήτρη του Τσανάκα.
0: Φίλος, εδώ θέλω αδερφός.
1: Να ευχαριστήσω. Ναι, αδελφός, θέλω να τον ευχαριστήσω, γιατί είναι σημαντικό, ξέρεις, να υπάρχει μια δισκογραφική εταιρεία, mm-hmm. η οποία να σε αγκαλιάζει, να σου έχει εμπιστοσύνη. Δηλαδή μιλάμε τον Δημήτρη και του λέω, ξέρεις Δημήτρη, σκέφτομαι αυτό, και μου λέει, Χρήστο, προχωράμε. Τελείω. Δηλαδή, πώς να πω, σου έχει απόλυτη εμπιστοσύνη. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τους υπόλοιπους παραγωγούς, πάρα πολλά παιδιά που βρίσκονται εκεί, και θεωρώ σημαντικό, ίσως πρέπει να το πω, ότι μια δισκογραφική εταιρεία που δεν είναι, αν θέλεις, από τις 2-3 πολύ επώνυμες, με έδρα τη Λάρισα, της Θεσσαλίας, κατορθώνει να δίνει ευκαιρίες, και αυτό επίσης είναι σημαντικό και πρέπει να το καταλογίσουμε, σε νέα παιδιά, αγόρια ή κορίτσια ή συγκροτήματα, να παρουσιάσουν τη δουλειά τους.
0: Ναι, εντάξει. Αυτό είναι απαραίτητο στον καλλιτέχνη, ξέρεις, να προσέχει τη δουλειά του, τι του ανατίθεται, τι του δίνουν να τραγουδήσει, τι του δίνουν να ερμηνεύσει. Έχει την ευχέρεια της επιλογής, αλλά έχω την αίσθηση ότι στην προσπάθειά μας να βγούμε στο προσκήνιο, στη σκηνή, παίρνουμε και τραγούδια, ξέρεις, που όχι μόνο δεν κάνουν, αλλά δεν αξίζουν και τον κόπο.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά εδώ επισέρχεται ο παράγοντας ότι το κάθε παιδιαγόρι κορίτσι, mm-hmm. προκειμένου να βγει, να δείξει τη δουλειά του, επιλέγει να πάρει κάτι το οποίο, αν θέλεις, δεν είναι αυτό που θα μπορούσε να την αντιπροσωπεύσει. Και πολλές φορές αυτό γυρνάει μπούμεραν και λες ότι αυτός ο τραγουδιστής, η τραγουδίστρια απέτυχε. Μα απέτυχε γιατί αυτό που τραγούδισε δεν ήταν αυτό που ίσως έπρεπε κάποια στιγμή να τραγουδίσει. Γι' αυτό σου λέω ότι θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το να μπορεί ένας καλλιτέχνης να επιλέξει τι θα πει, γιατί θα το πει, ή επίσης να τον επιλέξουν, ναι. Δηλαδή είναι συνάρτηση και των δύο παραγόντων αυτών, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο, κατανοώ τα νέα παιδιά, το να μπορέσουν να μπουν μέσα σε ένα χώρο και να επιπλέξουν, που κατά τα ψέματα ξέρεις ότι οι συνθήκες δεν είναι πάντα αυτές που ευνοούν τους ταλαντούχους. Μπορεί κάποιος να μην έχει τις δυνατότητες, αλλά να έχει κάποιες άλλες. Θες κομματικές προσβάσεις. Θες καταστάσεις που αρχίζουμε και παραχωρούμε.
0: Όχι, αυτό, αυτό με συγχωρείς πάρα πολύ. Αυτό δεν μπορώ να το φανταστώ. Δηλαδή, τραγούδι με κομματικές παρεμβάσεις, όχι, δεν μπορώ να το φανταστώ.
1: Όχι, λέει, εννοώ ότι να έχουν μια στήριξη από κάπου.
0: Α, ναι, η στήριξη υπάρχει πάντα σε όλους.
1: Το εννοώ, καταλάβες. Γιατί υπάρχουν πραγματικά στην Ελλάδα αγόρια και κορίτσια πολύ ταλαντούχα, τα οποία δυστυχώς εξαφανίζονται και αναγκάζονται από συνθήκες που λέμε να κάνουν κάποια άλλη δουλειά. Εντάξει, αυτό συμβαίνει όχι τώρα, συνέβαινε πάντα. Αλλά ίσως λίγο πιο παλιά στη δικιά μας εποχή ήταν λίγο πιο αντικειμενικά τα πράγματα. Τώρα έχει αλλάξει άρδινα αυτή η ιστορία. Τέλος πάντων, να προχωρήσουμε, να σου πω τώρα κάτι για τον φίλο σου τον Μπλέτζα.
0: Ο Μπλέτζας είναι μεγάλος και τρανός σε πληροφορώ. Έτσι πιστεύω εγώ, προσωπικά έτσι πιστεύω.
1: Είναι ένα πολύ καλό παιδί και είναι ωραίος ερμηνευτής. Όμως εδώ θα πρέπει να σου πω ότι η πρώτη φορά που τον συνάντησα κιόλας ήταν το Μάιο, όταν έγινε στο Συνόμπο στην Αθήνα, στην Ακαδημία, η πρεμιέρα για τους δημοσιογράφους, για τους καλλιτέχνες κτλ. Της ταινίας «Το μυστικό του δάσους».
0: Α, ναι.
1: «Το μυστικό του δάσους» είναι μια εκπληκτική ταινία, αυτό που λέμε αστυνομικό θρίλερ, το οποίο έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου στο μαρμάρι της Χο. Το κάναμε μέσα στο Sandy Beach.
0: Είναι αυτό που λέγαμε στην προηγούμενη επαφή μας.
1: Ακριβώς την προηγούμενη επαφή μας και τώρα παίχτηκε και θα παίχτει όλο το καλοκαίρι και νομίζω ότι θα πρέπει οι Δωδεκανήσοι να δώσουμε την δέουσα σημασία σε μια ταινία που είναι γυρισμένη, αναδεικνύει αν θέλεις και ωραίες τοποθεσίες, αναδεικνύει την Κο σαν νησί, αλλά με συντελεστές όπως είναι ξέρω εγώ, ο Κώστας ο Καραθωμάς, όπως είναι ο Αλέξανδρος ο Ρήγας, όπως είναι ο Αργύρης ο Γκαγκάνης, όπως είναι η Βέση Μάλφα, η Φοβερή Πιτσιλού, η Πηλυχού μάλλον, η Ιωάννα Πηλυχού. Ένα εκπληκτικό cast, παίζουν και πάρα πολλά παιδιά σε πιο δεύτερους ρόλους οι οποίοι είναι κόοι. Είναι πραγματικά μια εντυπωσιακή ταινία η οποία γυρίστηκε καθ' ολοκλήρου στην ΚΟ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν... Καλό ταξίδι η πατρίδα, καλό ταξίδι η ταινία που κάνατε στην ΚΟ, καλό ταξίδι όλα και έχω την αίσθηση ότι για να φτάσεις στο σημείο να ερμηνεύσεις πατρίδα με όλη τη σημασία της λέξης, επαναλαμβάνω, χρειάζεται κατάθεση ψυχής, χρειάζεται μεγάλη δύναμη εσωτερική, χρειάζεται να το λες και να το νιώθεις. Αυτό ακριβώς. Αυτό κάνεις εσύ στην πατρίδα τώρα, να είναι καλό ταξίδι και να είναι και καλό ταξίδι ό,τι κάνεις πέρα από το τραγούδι ή πέρα από το θέατρο με το οποίο ασχολείσαι και τον κινηματογράφο. Έχω την αίσθηση ότι είσαι στη μέση μιας πολύ καλής ομάδας, Μαργωμένος, Μπλέντσας, ο γιος σου. Είναι σημαντικά πρόσωπα αυτά τα οποία σε εξωθούν στο να ερμηνεύσεις ένα τέτοιο τραγούδι.
1: Νικήτα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Θα σου θυμίσω ότι σε μια προηγούμενη εκπομπή που είχαμε κάνει, νομίζω ένα χρόνο πριν, σου είχα μιλήσει ότι είχα τραγουδήσει για κάποιους ήρωες της Κύπρου. Θεωρώ την Κύπρο πατρίδα μου. Ξέρω ότι η εκπομπή ακούγεται και στην Κύπρο. Θεωρώ δηλαδή πολύ σημαντικό να μπορείς να χτυπάς λίγο το καμπανάκι για αυτό που λέγεται πατρίδα, που συνήθως το αμελούμε και το ξεπερνάμε. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα αυτό. Θέλω επίσης να σου πω ότι μέσα από τη δουλειά που εξηγώ ότι καταξιώνεται ένας καλλιτέχνης, είτε ερμηνευτής, τραγουδιστής, είτε ηθοποιός. Θέλω παράδειγμα ότι μετά από αυτή την ταινία «Το μυστικό του δάσους» με πήρε ο Κώστας ο Χαραλάμπους και τον Οκτώβρη έχει πρεμιέρα μια καινούργια ταινία που κάναμε που είναι ο Βολός. Όπου εκεί βέβαια ερμηνεύω έναν εντελώς αντίθετο ρόλο. Κάνω έναν πατέρα, έναν άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί να καθοδηγήσει τα νέα παιδιά, σαν παπάς, σε έναν καλύτερο δρόμο. Σε μια ταινία που πρωταγωνιστούν μάλλον πάρα πολύ επώνυμοι ηθοποιοί. Η σκηνοθεσία του Κώστα του Χαραλάμπους είναι ο Κώστας Χαραλάμπους που έχει κάνει πέρσι τον καπετάν Μιχάλη του Καζαντζάκη, και θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που μέσα από τη δουλειά, βλέποντας αυτά που κάνω, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μου χτυπάνε το τηλέφωνο για να μου πούνε «Χρήστο, θέλουμε μια συνεργασία». Νομίζω ότι δεν μπορώ να ζητήσω κάτι περισσότερο από αυτό το πράγμα. Δηλαδή είμαι πολύ ευτυχισμένος που μπορώ και κάνω πράγματα δημιουργικά.
0: Μάλιστα, Χρήστο, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Μας τον πήρες όλον. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω για αυτή μας την επικοινωνία. Και πάλι καλό τάξιδο και το τραγούδι, αλλά και ό,τι κάνεις μέχρι τώρα.
1: Να είσαι καλά, Νικήτα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.

0: ζεις τον αγώνα.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσει στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Αντίστροφη μέτρηση για χιλιάδες υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα 5η στις 12 το βράδυ. Λίγη αποκλειστική προθεσμία για την οριστική υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου. Για την υποστήριξη των μαθητών θα λειτουργήσουν εκτάκτως όλα τα γέλ και ΕΠΑΛ της χώρας. Στελέχη της εκπαίδευσης θα βοηθήσουν όσους αντιμετωπίζουν τεχνικά προβλήματα ή χρειάζονται έκδοση νέου κωδικού ασφαλείας. Το ζήτημα της στελέχωσης του ΕΚΑΒ είναι διαχρονικό. Πρέπει να υπάρχουν διασώστες και στελέχωση σε όλες τις δομές σε 24ωρη βάση, τόνισε μεταξύ άλλων ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ιρένα στα Γεγονότα. Και πρόσθεσε πως η Ρόδος χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο δίκτυο κάλυψης με ασθενοφόρα σε κρίσιμα σημεία όπως η Σορονή, το αεροδρόμιο, η Έμπονα, η Νότια Ρόδος, η Αρχάγγελος και η πόλη της Ρόδου. Η ζωή υπάρχει 24 ώρες το 24ωρο και πρέπει να υπάρχει ασφάλεια για τους πολίτες και τους επισκέπτες. Λίγη αύριο Παρασκευή 17 Ιουλίου το τελεσίγραφο των Προέδρων των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου για να ακυρωθεί οριστικά η μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο Διαγόρας, προειδοποιώντας με δυναμικές κινητοποιήσεις σε περίπτωση που το καθολικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας δεν εισακουστεί. Το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ρόδου συμμετέχει στην πανελλαδική απεργία που έχει ανακοινώσει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας για την Κυριακή 19 Ιουλίου με βασικό διεκδικητικό άξονα την νομοθετική κατοχήρωση της κυριακάντικης αργίας χωρίς καμία εξαίρεση και την υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Στην παρέμβασή του, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ρόδου καλεί τους εργαζόμενους στο νησί σε συγκέντρωση στις 10.30 το πρωί της Κυριακής στην πλατεία Κύπρου. Αίτημα έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας των μονάδων αφαλάτωσης της ΔΕΙΑ υπέβαλε ο Δήμαρχος Σίμης Λευτέρης Παπακαλοδούκας με επιστολή του προς τον Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο. Η ΔΕΙΑ Σίμης βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ιδιαίτερα κρίσιμη οικονομική κατάσταση, η οποία οφείλεται στο υπέρογκο κόστος λειτουργίας των μονάδων αφαλάτωσης, που αποτελούν τη μοναδική πηγή παραγωγής πόσιμου νερού στο νησί και είναι απολύτως απαραίτητες για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων και των χιλιάδων επισκεπτών του νησιού, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. Οι οφειλές της ΔΕΙΑ Σίμης προς τη ΔΕΗ από τη λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης έχουν πλέον υπερβεί το ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ, αναφέρει μεταξύ άλλων στην επιστολή του ο κύριος Παπακαλοδούκας. Η Κατερίνα Γαβαλά εξελέγει πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου ΚΟ Ιπποκράτης. Καθήκοντα πρώτου αντιπροέδρου ανέλαβε η Μακρίνα Τσουλφά και δεύτερο αντιπροέδρου ο Γιώργιος Αλέξανδρος Σανιδάς. Η ΔΕΙΑΡ θα διαθέσει έως 9.000 κυβικά μέτρα πόσιμου νερού για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης άνυδρων νησιών του Αιγαίου μέσα στο 2026, σύμφωνα με το σχέδιο της σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και της Δημοτικής Επιχείρησης. Το νερό θα μεταφέρεται και θα διανέμεται από υδροφόρα πλοία του πολεμικού ναυτικού σε νησιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα λειψιδρίας, βλαβών στα δίκτυα ίδρευσης ή άλλες έκτακτες ανάγκες. Την επίσημη ολοκλήρωση συνεργασίας με 11 παίκτες ανακοίνωσε ο Κολοσσός. Θα θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε όλους για την προσφορά τους στην ομάδα, την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και τη μαχητικότητα που έδειξαν, εκπροσωπώντας με υπερηφάνεια τον Κολοσσό μέσα και έξω από το γήπεδο, αναφέρεται μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία, αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα, στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος, μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα, η απόλυτη εμπειρία σπα, τώρα κοντά σας.

0: Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία, λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
5: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
6: Τελικά είναι πολύ σημαντικό να κάνεις φινάλε ή να προσπαθείς να επικοινωνήσεις με τους φίλους σου παρουσιάζοντας το φινάλε μιας εκπομπής ένα πολυπλατινένιο άλμπουμ. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, το άλμπουμ Θρύλος του Νότης Φαγιανάκη. Οι νότες είναι 7 ψυχές, είναι ξανά διαθέσιμο σε διπλό CD.
7: Τα με παράλληλα κι όλα είναι ακατάλληλα για να σμίξουμε.
6: Θα τα πούμε όλα αυτά, γιατί μας ήρθε και ανακοίνωση από τη Μήνωση EMI.
7: Σαν φωνιάδες σκοτώσανε την αγάπη που νιώσαμε.
6: Οι νότες είναι 7 ψυχές.
7: Ήταν μεγάλη.
6: Θα πάρετε μια γεύση από αυτό, όχι πολύ, μέχρι τις 12 θα πάμε.

Θέλω να καλημερίσω τον Λάλο τον Πανάκο και την οικογένειά του, τον Τσαμπίκο και τον Κώστα εκεί στα Καβουράκια, τον κουμπάρο μου, το Δήμο, το προσωπικό του όλο και την ομάδα του όλη εκεί στο Πλατίκι Παρίσι στην ΚΟ.

Αφού έγινε λοιπόν πολλές φορές πλατίνα, μετά από μεγάλη ζήτηση, το κορυφαίο πολυπλατινένιο άλμπουμ του Νότι επανακυκλοφορεί σε μια πολυτελή έκδοση 2 CD με κορυφαία ποιότητα ήχου, 2 CD γεμάτα με τις μεγαλύτερες αξεπέραστες επιτυχίες που αγαπήσαμε και αγαπάμε και τραγουδάμε μέχρι σήμερα.

0: Να πω καλημέρα στον Ανδρέα, τον Αγκούρια, στη Λίτσα τη Ζερβού και την οικογένεια Ζερβού, στον Παύλο τον Παπαϊωάννου και την οικογένειά του στην Πάφο, στην αγαπημένη μου κουμπαρούλα τη Δέσποινα Ανθίτσα Δελαπόρτα. Καλημέρα στην Μαρία που μας ακούει, στο Σταμάτη το Μαυρίκο και την οικογένειά του, στο Βαγγέλη το Μοσχόπουλο, στο Νεκτάριο τον Καπόγλου στο Φαλιράκι, στο Πίτερ τη Χρύσα και την οικογένειά τους επίσης στο Φαλιράκι. Τρέχω γιατί έχω πολύ κόσμο εδώ και πρέπει να αναφερθώ σε αυτόν.
1: Να μου φωνάζεις αγαπώ, να σε φωνάζω Θεέ μου.
0: Καλησπέρα λέμε στον Παναγιώτο Ξουλεϊ και την παρέα του στην Αυστραλία, αλλά και σε όλη την ομογένεια που είναι μαζί μας.

0: Καλημερίζω τον Βασίλη τον Χατζηχριστοδούλου, το φίλο μας τον Σάβα, τον Μιχάλη τον Μπαριανάκη, τη Μαρία Γκαλαφατά Μιχαλάκη, την Ειρήνη την Αναστάση, το φίλο μου τον Καλό, το Διαγόρα το Μουστάκα. Καλός ο Άγγλος τερματοφύλακας, αλλά άμα δεν έχεις κι άμυνα Διαγόρα.
1: Μοναξιάς και πόνου.
0: Καλημέρα στον Γιώργο τον Πετρόπουλο, στον Τάσο τον Αρνά, στον Γιώργο τον Διακοσάβα, στον Νίκο τον Χούλη.
1: Μεριά του κόσμου.
0: Καλημέρα στην κυρία Άννα Γκανάσου, στον ξαδερφούλη τον Νικήτα τον Κουσκούση και την οικογένεια όλη στο Πυθαγόριο.
1: Άδια.
0: Στο Μιχάλη το Ματσαμάκη και σε όλα τα Μαριτσά, στην Ευαγγελία Μοσκουματιού, στο Τζίμι τον Μποζατζή, στο φίλο μας τον Καλό, το Γιάννη το Φωτάκι εκεί στον Έμπονα, στο Χρήστο τον Κουμουνάκη, στον Παντελή Λογοθέτη και τη Σούλα την Κλονάρη, στο Δήμο τον Γρηγοριάδη, στον Απόστολο τον Πονιά, στην Εύη την Αργυρού, στη Μαρία τη Χατζησταμάτη, στο Μιχάλη τον Παπαντονίου, στον Μπάμπη τον Μπουρνή τον Μαέστρο. Και σε όλο τον κόσμο τον Καλό που είναι μαζί μας και μας ακούει.

Νότης Φαγιανάκης λοιπόν επιστρέφει στα ράφια μας, στις συντοθήκες μας, όπως τις λέω εγώ, ή στα μουσικά μας δρόμενα, με το εμβληματικό «Οι Νότες είναι 7 ψυχές» σε μια ολοκένουργια διπλή CD έκδοση. Αυτή τη συλλογή θα τη βρείτε σε όλα τα καταστήματα της Ελλάδας και της Κύπρου, όπως μου λέει η ανακοίνωση της Μήνος EMI. Θέλω να αφιερώσω αυτό το τραγούδι στο φίλο μας τον καλό, τον Παναγίου το Ξουλεϊ, που είναι στην Αυστραλία. Θέλω να τα αφιερώσω εξαιρετικά σε όλους τους Έλληνες που είναι μακριά από την πατρίδα, σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες της Ομογένειας. Είναι αυτό που λέμε θυμιατήρια.

Μια καλημέρα επίσης στον αγαπημένο φίλο, τον Μανώλη τον Καμπούρη και την οικογένειά του. Έγινε και χασομπαμπάς τώρα.

Τώρα, αύριο Παρασκευή, όπως και κάθε Παρασκευή άλλωστε, στην εκπομπή μας παίζουν τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα λοιπόν στην αυριανή εκπομπή της Παρασκευής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ εκτός από τον κόσμο, στο Νεκτάριο του Γεωργίου που συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα. Συνεχίζουμε να παίρνουμε γεύση από το πολυπλατινένιο άλμπουμ του Νότη. Θα πάμε έτσι μέχρι το φινάλε. Αφού εγώ πρώτα σας ευχηθώ καλό μεσημέρι σε όλους, να είστε όλοι καλά. Τι έβγαλε όμως αυτό το άλμπουμ, ε?

0: Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
1: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
4: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
3: Γιατί?
4: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
3: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
9: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
10: Ντουροστίκ,
9: προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τις 12 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πρόταση του Ολυμπιακού άνω των 13 εκατομμυρίων ευρώ στη Σεντετιέν για την απόκτηση του 24χρονου Γεωργιανού Εξτρέμ Ζούρι Κονταβιτασβίλη αποκάλυψε ο γαλλικός τύπος. Αρνητικά απάντησαν οι Στεφανουά αλλά οι Ερυθρόλευκοι αναμένεται να επανέλθουν με νέα προσφορά όπως αναφέρεται. Θέμα ρώνει η επισημοποίηση της μεταγραφής του Ζωέλ Ρόκα. Καλό που φάγαμε αυτό το χτύπημα τώρα, το σχόλιο του Τζέικομ Νίστρουπ μετά τη φιλική ήττα του Παναθηναϊκού από την Rapid Viennese, με τον τεχνικό του Τριφυλιού να τονίζει πως έχει καταλήξει για τις 9 θέσεις της ενδεκάδας στο πρώτο μας με την Παξί. Σε μαγνητική θα υποβληθεί ο Ίγκασον που τραυματίστηκε στο δεξί γόνατο κόντρα στους Αυστριακούς. Κρίσιμες οι επόμενες 3 ημέρες για το μέλλον του Πινέδα στην ΑΕΚ, με τον Μεξικανό να αναμένεται στην Ελλάδα το Σαββατοκύριακο μετά την έξτρα άδεια λόγω της συμμετοχής του στο παγκόσμιο κύπελο. Καθησυχαστικές οι εκτιμήσεις για τον Κατσίνοβιτς που αποχώρησε με σφίξιμο στο πίσω μέρος του δεξιού του ποδιού στο φιλικό με τη Φύτεσε. Εν αναμονή της άφιξης του Χατζηδιάκου σήμερα στις 7 το απόγευμα βρίσκονται στον ΠΑΟΚ, με τον διεθνή στόπερ να περνάει ιατρικά και να υπογράφει για 3 χρόνια. Πρόταση στη Μεξικανική Λεόν για τον δανεισμό του 27χρονου Ιταλού Χαφ Νικολάς Φονσέκα με οψιόν αγοράς κατέθεσε ο δικέφαλος του Βορρά σύμφωνα με τους Αργεντινούς. Η συμμετοχή του Άρη Μπέτσον στην Ευρωλίγκα είναι ο στόχος του Βασίλη Σπανούλη, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στο κανάλι της Novibet. Έχει μεγάλη προοπτική το project, τόνισε ο τεχνικός των Κίτρινων και πρόσθεσε πως δίκαια κατέκτησε το ευρωπαϊκό φέτος ο Ολυμπιακός. Οριστικά παίκτης των Θεσσαλονικαίων ο Τζεραμάια Ρόμπινσον Έρλ, καθώς έληξε η προθεσμία που είχε ο Αμερικανός forward για να βρει ομάδα στο NBA. Για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού και αριστερού μπακ, φουλάρει ο Άρης και επιθυμεί να έχει κλείσει τις συγκεκριμένες υποθέσεις μέχρι την αναχώρηση της αποστολής για την Ιταλία στις 21 του μήνα. Σήμερα επιστρέφουν στις προπονήσεις οι Κίτρινοι μετά το χθεσινό ρεπό. Διακόπτουμε τη ροή του δελτίου μας και μεταφερόμαστε στον Γιώργο Πετρίδη, ο οποίος έχει να μας μεταφέρει μία είδηση που αφορά στο ρεπορτάζ της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Καλησπέρα, Γιώργο.
11: Γεια σας Παναγιώτη, καλησπέρα και στους ακροατές. Να πούμε ότι έχουμε μια καταρχήν συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Άρη για την παραχώρηση του Βασίλη Τολιόπουλου. τους κίτρινους, οι οποίοι τον ήθελαν πάρα πολύ. Και αναδείχνουν ότι ο Τολιό, ο διεθνής γκάρντ, επιστρέφει στον Άρη.
7: Άρα θα καταβληθεί και ρήτρα, μια σχετική ρήτρα στον Παναθηναϊκό.
11: Ναι, κοντά στο 1 εκατομμύριο. Περισσότερα θα πούμε και λεπτομέρειες αμέσως μετά στην εκπομπή.
7: Ωραία, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε τη ροή του δελτίου μας. Καμία πρόθεση απόλυσης του Τόμας Τούχελ από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας παρά τον αποκλεισμό της εθνικής ομάδας από την Αργεντινή στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Όπως αποκάλυψαν οι Times, ο Γερμανός τεχνικός έχει συμβόλαιο μέχρι το Euro του 2028 και θα παραμείνει στον πάγκο των τριών λιονταριών. Σε καταρχήν συμφωνία με την Arsenal για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με ετήσιες απολαβές στα 3 εκατομμύρια ευρώ ήρθε ο Χρήστος Τζόλης, όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Κύρα, με τους κανονιέριδες να καταθέτουν σύντομα επίσημη πρόταση στην Club Breeze για την απόκτησή του. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Σωτήρης Ταμπάκος.

0: υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου. Εσύ μου.
2: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
3: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
2: Τον Γιώργο Μαργαρίτη.
3: Και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
2: σε μια μεγάλη live συναυλία.
3: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
2: Ωρα έναρξης 9 το βράδυ.
3: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
2: Κρατήσεις στο 6948 984 113.
3: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου ο Ατρόμητος.
2: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας το Φουντουκλή.
3: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
2: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
3: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
2: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
8: Top FM 102,4.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ρόδος είναι και γυρίζει στο FM, στο 102,4. Εδώ στο στούντιο του σταθμού, παρέα με τον Μιχάλη Παγιοργίου στην κονσόλα του ήχου. Στέλιος Αρέσκος πίσω από το μικρόφωνο.

Από το Viva España στο Vamos Argentina από χθες το βράδυ. Τραγουδάνε οι φίλοι της Αργεντινής σήμερα και μέχρι το βράδυ της Κυριακής, όπου θα έχουμε τον μεγάλο τελικό. Η Αργεντινή κατάφερε μια επική ανατροπή απέναντι στην Αγγλία, βρέθηκε πίσω στο σκορ. Κυνήγησε την ανατροπή στα τελευταία 25 λεπτά, τη βοήθησε η Αγγλία σε αυτό, αλλά δεν έχει να κάνει μόνο με τον τρόπο που η Αγγλία επέλεξε να υπερασπιστεί αυτό το 1-0 για πολύ μεγάλη ώρα, έχει να κάνει και με τον τρόπο που η Αργεντινή κατάφερε απέναντι σε 8, 9 και 10 πολλές φορές αμυνόμενους να βρει οι εξόδους, να φτάσει σε αυτό το 2-1, ενώ είχε και δύο δοκάρια. Δεν σημαίνει ότι επειδή η Αγγλία οχυρώθηκε στην περιοχή της στο 1/3 του γηπέδου, οποιαδήποτε ομάδα θα μπορούσε παρόλα αυτά να ανατρέψει το 0-1. Θα τα πούμε αυτά αργότερα, αναλυτικά, με καλεσμένο μας. Να πούμε σήμερα

Τη 16η Ιουλίου του 1969 ήταν η μέρα που ξεκίνησε το ταξίδι που άλλαξε την ανθρώπινη ιστορία με την εκτόξευση της αποστολής του διαστημοπλοίου Apollo 11 από το ακροτήριο Κανάβερα της Φλόριντα. Το μέγεθος του πυράβλου με ύψος 111 μέτρα δεν είχε ποτέ στην ιστορία κατασκευαστεί τέτοιο διαστημικό σκάφος, ψηλότερο και από το άγαλμα της Ελευθερίας, με βάρος 2,9 εκατομμύρια κιλά, γεμάτο από καύσιμα. Η παλμή του Armstrong κατά τη διάρκεια της εκτόξευσης του κυβερνήτη Neil Armstrong έφτασαν στους 110 αναλεπτό, δείχνοντας την τρομερή πίεση και την αδρεναλίνη της στιγμής, και περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι είχαν κατακλείσει τις παραλίες και τους δρόμους γύρω από το κέντρο εκτόξευσης για να δουν το ιστορικό αυτό γεγονός από κοντά, ενώ εκατομμύρια τηλεθεατές καθυλώθηκαν μπροστά στη μικρή οθόνη. Το ταξίδι προς τη Σελήνη διήρκησε 4 μέρες πριν από την ιστορική προσεδάφιση στις 20 Ιουλίου.

Δύο ξεχωριστά αθλητικά γεγονότα, 16 Ιουλίου, σαν σήμερα δηλαδή, το 1989, ο ελληνικός κλασικός αθλητισμός έζησε μια σπουδαία στιγμή στην πόλη Βαράζδη της τότε ενωμένης Ιουγκοσλαβίας. Χρυσό μετάλλιο από τον Κώστα Κουκοδήμο στο Άλμαϊς Μίκος, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Εφήβων Νεανίδων, με μια καταπληκτική επίδοση τότε για την εποχή, ένα εντυπωσιακό άλμα στα 8 μέτρα και 12 εκατοστά, αφήνοντας πίσω του σπουδαίους αθλητές από την τότε Σοβιετική Ένωση και την τότε Ανατολική Γερμανία.

Μουντιάλ 1950 τελικός μεταξύ της Βραζιλίας και της Ουρουγουάης. Δεν ήταν ένας απλός αγώνας τότε, αλλά μια εθνική τραγωδία για τους Βραζιλιάνους. 16 Ιουλίου του 1950 στη Βραζιλία επικρατούσε απόλυτη βεβαιότητα για την κατάκτηση του τροπαίου. Η Βραζιλία χρειαζόταν την ισοπαλία τότε για να πάρει το κύπελλο λόγω του συστήματος που υπήρχε με την συγκομιδή βαθμών. Η ομάδα που συγκέντρωνε τους περισσότερους κέρδιζε το κύπελλο. Μέσα στο στάδιο Μαρακανά του Ρίο ντε Τζανέιρο, με τις εφημερίδες να έχουν τυπώσει ήδη πρωτοσέλιδα πριν από το παιχνίδι με τη φωτογραφία της ομάδας και τον τίτλο «Αυτοί είναι οι παγκόσμιοι πρωταθλητές», ενώ είχαν ήδη κατασκευαστεί 22 χρυσά μετάλλια με τα ονόματα των Βραζιλιάνων παικτών. Επίσημα σε εκείνο το παιχνίδι στο Μαρακανά βρέθηκαν 173.850 θεατές. Πολύ καλά το ακούσατε. 173.850 θεατές. Ανεπίσημα υπολογίζεται ότι οι παρευρισκόμενοι ξεπερνούσαν τους 200.000 θεατές, αριθμός που ούτως ή άλλως και με το 173 αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ για ποδοσφαιρικό αγώνα μέχρι και σήμερα, και δεν νομίζω ότι ποτέ θα ξεπεραστεί αυτό το νούμερο. Παρότι η Βραζιλία προηγήθηκε στο σκορ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου με γκολ του Φρεάσα ξεσηκώνοντας το στάδιο, η Ουρουγουάη κατάφερε με τον περίφημο τότε Σκιαφίνο και τον Γκίτζια, τον Αλσίντες Γκίτζια, να ανατρέψει το 1-0 σε βάρος της, να προηγηθεί με 2-1 και να κρατήσει το αποτέλεσμα μέχρι το τέλος και να σηκώσει στο τέλος το παγκόσμιο κύπελλο.

Σε δηλώσεις που έκανε ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος ο Αλσίντερ Γκίτζια στο τέλος του αγώνα, είπε χαρακτηριστικά ότι μόνο τρεις άνθρωποι μέχρι σήμερα έχουν καταφέρει να επιβάλλουν την απόλυτη σιωπή σε ένα τέτοιο στάδιο όπως το Μαρακανά. Ο Φρανκ Σινάτρα, σε συναυλία που είχε δώσει, ο Πάπας Ιωάννης Παύλος και εγώ. Και καταλαβαίνετε ότι οι μέρες που ακολούθησαν ήταν μαύρες μέρες για τους Βραζιλιάνους. Με τη λήξη του αγώνα το στάδιο βυθίστηκε σε μια απόκοσμη σιωπή. Αναφέρθηκαν αυτοκτονίες φιλάθλων μέσα στο γήπεδο και στους δρόμους, ενώ η Βραζιλία αποφάσισε τότε να αλλάξει για πάντα το χρώμα της φανέλας της από λευκό με μπλε γιακά στο σημερινό κίτρινο και πράσινο, θεωρώντας ότι εκείνη η στολή, εκείνη η εμφάνιση ήταν γκρουσούζικη. Όχι ότι πήγε καλά, τουλάχιστον πήγε πολύ καλά τα επόμενα χρόνια λόγω Πελέ, σαφώς, με την Βραζιλία να κερδίζει στη συνέχεια δύο παγκόσμια κύπελα μέχρι και το 1970, την τελευταία 15ετία δεν έχει πάει τόσο καλά, αλλά εκείνο το παιχνίδι, εκείνος ο τελικός θα μείνει αξέχαστος για διαφορετικούς λόγους και στους Βραζιλιάνους και στους Ουρουγουάνους.

0: Πριν περάσουμε να αρχίσουμε να ξεφυλίζουμε την ατζέντα της επικαιρότητας, πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Αντίστροφη μέτρηση για χιλιάδες υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα 5η στις 12 το βράδυ. Λίγη αποκλειστική προθεσμία για την οριστική υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου. Για την υποστήριξη των μαθητών θα λειτουργήσουν εκτάκτως όλα τα γέλ και επάλ της χώρας. Στελέχη της εκπαίδευσης θα βοηθήσουν όσους αντιμετωπίζουν τεχνικά προβλήματα ή χρειάζονται έκδοση νέου κωδικού ασφαλείας. Το ζήτημα της στελέχωσης του ΕΚΑΒ είναι διαχρονικό. Πρέπει να υπάρχουν διασώστες και στελέχωση σε όλες τις δομές σε 24ωρη βάση, τόνισε μεταξύ άλλων ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ιρένα στα Γεγονότα. Και πρόσθεσε πως η Ρόδος χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο δίκτυο κάλυψης με ασθενοφόρα σε κρίσιμα σημεία όπως η Σορονή, το αεροδρόμιο, η Έμπονα, η Νότια Ρόδος, η Αρχάγγελος και η πόλη της Ρόδου. Η ζωή υπάρχει 24 ώρες το 24ωρο και πρέπει να υπάρχει ασφάλεια για τους πολίτες και τους επισκέπτες. Λίγη αύριο Παρασκευή 17 Ιουλίου το τελεσίγραφο των Προέδρων των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου για να ακυρωθεί οριστικά η μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο Διαγόρας, προειδοποιώντας με δυναμικές κινητοποιήσεις σε περίπτωση που το καθολικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας δεν εισακουστεί. Το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ρόδου συμμετέχει στην πανελλαδική απεργία που έχει ανακοινώσει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας για την Κυριακή 19 Ιουλίου με βασικό διεκδικητικό άξονα την νομοθετική κατοχήρωση της κυριακάτικης αργίας χωρίς καμία εξαίρεση και την υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Στην παρέμβασή του, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ρόδου καλεί τους εργαζόμενους στο νησί σε συγκέντρωση στις 10.30 το πρωί της Κυριακής στην πλατεία Κύπρου. Αίτημα έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας των μονάδων αφαλάτωσης της ΔΕΙΑ υπέβαλε ο Δήμαρχος Σύμης Λευτέρης Παπακαλοδούκας με επιστολή του προς τον Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο. Η ΔΕΙΑ Σύμης βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ιδιαίτερα κρίσιμη οικονομική κατάσταση, η οποία οφείλεται στο υπέρογκο κόστος λειτουργίας των μονάδων αφαλάτωσης, που αποτελούν τη μοναδική πηγή παραγωγής πόσιμου νερού στο νησί και είναι απολύτως απαραίτητες για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων και των χιλιάδων επισκεπτών του νησιού, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. Οι οφειλές της ΔΕΙΑ Σύμης προς τη ΔΕΗ από τη λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης έχουν πλέον υπερβεί το ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ, αναφέρει μεταξύ άλλων στην επιστολή του ο κύριος Παπακαλοδούκας. Η Κατερίνα Γαβαλά εξελέγει πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου ΚΟ Ιπποκράτης. Καθήκοντα πρώτου αντιπροέδρου ανέλαβε η Μακρίνα Τσουλφά και δεύτερου αντιπροέδρου ο Γεώργιος Αλέξανδρος Σανιδάς. Η ΔΕΙΑΡ θα διαθέσει έως 9.000 κυβικά μέτρα πόσιμου νερού για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης άνυδρων νησιών του Αιγαίου μέσα στο 2026, σύμφωνα με το σχέδιο της σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και της Δημοτικής Επιχείρησης. Το νερό θα μεταφέρεται και θα διανέμεται από υδροφόρα πλοία του πολεμικού ναυτικού σε νησιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα λειψιδρίας, βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης ή άλλες έκτακτες ανάγκες. Την επίσημη ολοκλήρωση συνεργασίας με 11 παίκτες ανακοίνωσε ο Κολοσσός. Θα θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε όλους για την προσφορά τους στην ομάδα, την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και τη μαχητικότητα που έδειξαν, εκπροσωπώντας με υπερηφάνεια τον Κολοσσό μέσα και έξω από το γήπεδο, αναφέρεται μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
4: Ζωζόνι! Ζωζόνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις Ζωζόνι από το γυμνάσιο.
5: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το Ζωζόνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζωζόνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζωζόνι μου εσύ.
1: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
1: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
2: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Κλείστε τα μάτια. Ακούστε.

0: φωτιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
1: Top FM 102,4.

0: αφιερωμένο στους φίλους της Αργεντινής. Θα έρθει και η σειρά των άλλων εθνικών ομάδων, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Η πολύ έτσι χαρακτηριστική φωνή του Λέο Μαντινάρες, που ουσιαστικά με τους ήχους της μουσικής, Latin ρυθμούς, φωνάζει τα ονόματα των παικτών σε πανηγυρικό τόνο. Ταιριάζει απόλυτα με τον χθεσινό θρίαβο της εθνικής ομάδας της Αργεντινής, με την πρόκληση σε βάρος της Αγγλίας και την παρουσία της στον τελικό της Κυριακής απέναντι στην Ισπανία. Απόλυτα ταιριαστό και το επόμενο θέμα μας με τον καλεσμένο μας για την κουβέντα που θα κάνουμε γύρω από το χθεσινό μάτς και γενικότερα για το Μουντιάλ. Καλωσορίζω στην εκπομπή τον φίλο Θανάση Κολυσιδάκη, με την πολύ μεγάλη καριέρα ως ποδοσφαιριστής και στον Παναθηναϊκό και στον Απόλλωνα και στον Όφη και στην Εθνική Ομάδα, με συμμετοχή στο Μουντιάλ του 1994, όταν κάναμε την παρθενική μας εμφάνιση τότε, η Εθνική μας Ομάδα, στο Μουντιάλ της Αμερικής το 1994. Θανάση, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, Στέλιο.
0: Νομίζω ότι στους ίδιους ρυθμούς κινούμαστε όλοι, έτσι δεν είναι? Τώρα το Μουντιάλ επισκιάζει τα πάντα αυτή τη...
1: Καλά, ναι, δεν το συζητώ. Όσοι αγαπάνε το ποδόσφαιρο, αυτό τώρα.
0: Ναι, και όχι μόνο, ξέρεις, και άλλοι αναγκάζονται σε εισαγωγικά που δεν είναι και πολύ φίλοι, αλλά...
1: Ναι, μπορεί να τους αρέσει ο Μέση.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ένα γεγονός που σε καθυλώνει. Ότι δηλαδή και να μην έχεις έτσι τόσο μεγάλη όρεξη ή τόσο μεγάλη έφεση, να το πω, ας πούμε, προς το ποδόσφαιρο, βλέποντας ένα παιχνίδι σαν το χθεσινό, δεν γίνεται να μην παρασυρθείς, δεν γίνεται να μην...
1: Σίγουρα.
0: Τα συναισθήματα να μην σε παρασύρουν. Ναι, νομίζω ότι... Είδαμε ένα μάτς εντελώς διαφορετικό από τον πρώτο ημιτελικό της Ισπανίας με τη Γαλλία. Δεν ξέρω αν το περίμενες να κυλήσει έτσι όπως τελικά κύλησε. Με μια Αγγλία που φάνηκε να ελέγχει το ρυθμό, να φέρνει λίγο πολύ το παιχνίδι στα μέτρα της. Πιο απειλητική, θα πω εγώ, χωρίς να κάνει τις μεγάλες ευκαιρίες, και κατάφερε να προηγηθεί. Από εκεί και πέρα είχαμε την απόλυτη ανατροπή, όχι μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με το σκορ, αλλά με το σκηνικό, με την εικόνα της συνάντησης. Δηλαδή μια Αργεντινή στο τελευταίο ημίωρο που δεν την έχουμε ξαναδεί μέχρι σήμερα στο Μουντιάλ. Δεν ξέρω, το είδες κάπως έτσι, το είδες διαφορετικά?
1: Ναι, νομίζω ότι θα σου πω απλά ότι η Αγγλία την πάτησε λόγω των 60 ετών που έχει να πάει σε τελικό. Όλο αυτό επηρέασε τους πάντες.
0: Μάλιστα.
1: Επηρέασε και πιστεύω και ο προπονητής από αυτό το πράγμα.
0: Το βάρος, δηλαδή, το βάρος της, της αποχής.
1: Και κάνανε αρκετά λάθη όλοι, και ο προπονητής και οι παίκτες. Έκαναν τα λάθη μαζεμένα.
0: Αυτό που λέμε, αυτό που λέμε σαν να φοβήθηκαν να κερδίσουν.
1: Ναι, ακούστηκε γι' αυτό εχθές.
0: Ναι.
1: Και αυτό σωστό είναι.
0: Ναι.
1: Μάλλον δεν μπορούσαν να διαχειριστούν την κατάσταση αυτή. Ότι είναι πολύ κοντά να πάνε σε ένα τελικό.
0: Ναι, σε ένα τελικό μετά από 60 χρόνια. Ναι.
1: Γιατί τα 60 χρόνια βαραίνουν πολύ.
0: Ναι, σωστό. Σωστό. Και όταν φτάνεις...
1: Ξέρεις με τον περίεργο, εντάξει, εγώ πιστεύω ότι έκανε λάθος προπονητής. Γιατί από μόνοι τους παίχτες, όταν κερδίζουν και έχουν ένα τόσο μεγάλο στόχο, γυρνάνε προς τα πίσω.
0: Ναι.
1: Αλλά έβαλε και πολλούς αμυντικούς ο προπονητής.
0: Ναι, είναι σαν να πέρασε το μήνυμα ότι έτσι συνεχίζουμε.
1: Ναι, αλλά πάρτε και μια κεφαλιά, ρε παιδιά.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Δηλαδή έβαλε κάτι δίμετρους, κάτι τρίμετρους μέσα
0: άκου
1: του στόπερ, που είναι πολύ καλή στο ψηλό παιχνίδι.
0: Σωστά.
1: Και δεν πήρα μια κεφαλιά από τον Μακάλιστερ ή από τον, τον τελευταίο που έβαλε τον κόλ.
0: Ναι, ή από τον από το Λαουτάρο Μαρτίνες. Ναι.
1: Ναι, από τον Λαουτάρο.
0: Ναι.
1: Τι να πω, εντάξει.
0: Ναι, ναι, και όχι μόνο, απλά... δηλαδή είχε και δύο δοκάρια η Αργεντινή σε αυτό το διάστημα.
1: Ναι, δύο δοκάρια.
0: Ευκαιρίες, βέβαια, δηλαδή αν δεν ήταν ο Πίκφορντ θα μπορούσε το σκορ να πάει πολύ πιο ψηλά.
1: Ναι, πιθανόν.
0: Ναι, ναι, ναι, ήταν...
1: Νομίζω ότι τους επηρέασε πάρα πολύ αυτό, με το ναι. Πετύχανε τον γκολ, γυρίσανε όλοι πίσω, κλειστήκανε μέσα στην περιοχή και... δώσανε βούτυρο στο ψωμί της Αργεντινής.
0: Μάλιστα.
1: Να κάνει το παιχνίδι που μπορεί να κάνει. Σωστά. Γιατί έχει σωστά. Μόνο το Μέση που έχει φτάνει, ας πούμε, να μπορεί να διασπάσει αυτούς τους
0: ναι.
1: χώρους.
0: Και από ό,τι φάνηκε, Θανάση, δεν ξέρω αν συμφωνείς, σε αυτό το διάστημα που βλέπεις τους Εγγλέζους να σηκώνουν ένα τείχος, τέλος πάντων, να επιχειρούν να σηκώσουν ένα τείχος μπροστά από την περιοχή τους, ουσιαστικά ξεμαρκαρίζεται και ο Μέση, δηλαδή δεν είχε πλέον δύο και τρία άτομα κάθε φορά που έπιανε την μπάλα. Βρήκε χώρο, βρήκε χώρο τουλάχιστον για να κάνει τις assist που έκανε και για να μπορέσει να βοηθήσει, ας πούμε, στις τελικές προσπάθειες.
1: Ναι, γι' αυτό τον λένε Μέση.
0: Ναι, σωστά.
1: Εκμεταλλεύτηκε στο έμπακρο παλάτι των Άγγλων.
0: Ναι.
1: Και πήγε στην άκρη, πήρε μπάλες,
0: ναι,
1: δημιούργησε ρογμές
0: φάσεις,
1: από τα πλάγια.
0: Ναι.
1: Έκανε τις σέντρες όπως είπες και εσύ, που ξέρουμε ότι το πόδι του, εντάξει, το αριστερό είναι μαγικό,
0: ναι.
1: Αλλά χθες είδαμε και το δεξί είναι μαγικό.
0: Και το δεξί είναι μαγικό, βέβαια. Ναι, σωστά.
1: Γενικά ένας μαγικός παίκτης.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι εντάξει, απίστευτος.
0: Ναι.
1: Όλο αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο Μέση και... είχαμε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Ναι, και βλέπεις μια Αργεντινή που ισοφαρίζει και δεν αρκείται σε αυτό. Δηλαδή,
1: καλά, ήταν σίγουρο ότι θα βάλει και δεύτερο.
0: Περιμένεις ή τέλος πάντων λες τώρα μπορεί λίγο να κατεβάσουν το ρυθμό και να πούνε εντάξει πάμε στην παράταση και βλέπουμε. Δεν το κάνει αυτό.
1: Όχι.
0: Και συνεχίζει με τον ίδιο ρυθμό.
1: Εκεί που είναι ζαλισμένοι, άλλοι τους τελειώνει.
0: Ναι. Ναι, κάπως έτσι. Ναι. Αυτό που λες. Ναι. Από την άλλη, βέβαια, λέω ότι ναι, σαφώς η επιλογή των Εγγλέζων, στην οποία σαφώς βοήθησε και οι αλλαγές του Τούχελ, έπαιξαν ρόλο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οποιαδήποτε ομάδα απέναντι σε αυτή την επιλογή της Αγγλίας θα μπορούσε να ανατρέψει το αποτέλεσμα.
1: Όχι, σίγουρα. Αλλά δεν έχει απέναντι σε οποιαδήποτε ομάδα.
0: Άμπραπο.
1: Την ομάδα του Μέση.
0: Ναι. Σωστά.
1: Οπότε έπρεπε να το ζυγίσει καλύτερα, πιστεύω.
0: Ναι. Θα έπρεπε να. Είναι αυτό που λες, ότι το μυαλό ταξίδεψε, άρχισε να ταξιδεύει προς τον τελικό μετά το 1-0 των Εγγλέζων. Και εκεί λίγο σαν να. Να ήθελαν να υπερασπιστούν με κάθε τρόπο, αλλά ναι, δεν μπορείς να ρισκάρεις τόσο πολύ σε ένα τέτοιο παιχνίδι και όταν έχεις απέναντί σου μια τέτοια ομάδα και κυρίως όταν έχεις τον...
1: Κοίταξε το φυσιολογικό, δηλαδή αυτό που κάνουν τουλάχιστον οι σημερινοί προπονητές, οι πιο πολλοί,
0: ναι,
1: είναι να βάλεις ξεκούρα στους επιθετικούς, να πιέσουν ψηλά, ώστε να μην φτάνει μπάλα.
0: Να μην τους αφήσεις να κατεβαίνουν εύκολα.
1: Ναι, γιατί όσο είναι κοντά η μπάλα στην περιοχή σου, τόσο πιο πολύ κινδυνεύεις να δεχθείς γκολ. Δεν θα το δεχθείς από τη σέντρα.
0: Ναι, σωστό.
1: Όταν είναι κοντά στην περιοχή σου, δεν κινδυνεύεις να δεχθείς γκολ.
0: Σωστό. Και να κερδίσεις και χρόνο, δηλαδή να καθυστερήσεις τον αντίπαλο να φέρει την μπάλα στην περιοχή σου. Ναι.
1: Και να δημιουργήσεις και κάτι. Δεν δημιουργήσεις τίποτα. Μετά τον γκολ δεν δημιουργήσεις τίποτα. Όταν λέμε τίποτα.
0: Ναι. Ένα σουτ από ό,τι θυμάμαι του Κέιν.
1: Δηλαδή είχαν πάθει πανικό. Δηλαδή μετά προσπαθούσαν με μεγάλες πάσεις του Πίκφορντ να πετύχουν γκολ. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πήγαμε στην Αγγλία του 1960.
0: Ναι, μετά ναι. Ναι, σωστά.
1: Μεγάλες από την αυτοματοφύλακα, πηδάνε οι ψηλοί.
0: Ναι, ναι.
1: Και πάμε για γκολ. Δεν γίνεται έτσι.
0: Σωστό.
1: Δεν ξέρω.
0: Οι δηλώσεις του Τούχελ ότι κάναμε ένα τέλειο παιχνίδι. Ναι, κάναμε ένα τέλειο παιχνίδι. Δεν έφταιξε το ότι τέλος πάντων στο τελευταίο ημίωρο φάνηκε ότι οπισθοχωρήσαμε, δεν έφταιξε αυτό. Αλλά όταν τέλος πάντων έρχεται η ήττα, ξαφνικά υπάρχουν εκατομμύρια προπονητές οι οποίοι κρίνουν.
1: Αυτό δεν έχει άδικο.
0: Ναι, εντάξει, αυτό δεν έχει άδικο.
1: Το προφήτης είναι όλοι.
0: Ναι, δεν το συζητάμε.
1: Δεν έχει άδικο σε αυτό.
0: Αλλά ξέρεις, σαν να υπερασπίστηκε την επιλογή του και όταν...
1: Εντάξει, και καλά έκανε. Τον, αυτή ήταν η σκέψη του.
0: Τον διέψευσε όμως, ναι, τον διέψευσε, ξέρεις, η εξέλιξη του αγώνα παταγωδός. Τώρα, εντάξει, το τι θα συμβεί. Και αυτό βέβαια που...
1: Όπως λες και εσύ, ίσως με οποιαδήποτε άλλη ομάδα να μην γινόταν αυτό.
0: Ναι, να μην γινόταν αυτό. Να μην μπορούσε άλλη ομάδα να κάνει τόσες φάσεις και τόσες τελικές.
1: Ναι, να ήταν η σωστή επιλογή.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Αλλά... Να αποδεικνυόταν, έπαιζε... ναι, ότι, ναι, ότι καλά έκανε. Αλλά δυστυχώς, ναι, σωστά. Δεν ξέρω, δεν ξέρω πώς... Τι να πεις, τι λόγια να βρεις να πεις για τη στιγμή που κυρίως το πρώτο ημίχρονο γίνεται ένα φάουλ στο Μέση, νομίζω από τον Άντερσον που τον είχε συνέχεια από κοντά.
1: Ναι, ναι, man to man, σχεδόν man to man τον είχε.
0: Ναι, ναι, man to man και γίνεται ένα φάουλ και πήγε και ξέρεις μια ένταση δημιουργία και τέλος πάντων και ξαφνικά βλέπουμε 10 παίκτες Αργεντινής να πηγαίνουν καλά, πάνω από είναι... το Μέση.
1: Ναι, εντάξει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο ότι... Η ομάδα έχει στηθεί πάνω στο Μέση, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Ναι, ναι, αλλά μην τυχόν ξέρεις και τολμήσουν και του πειράξουν μια τρίχα, κατάλαβες πως το λέω.
1: Και μην ξεχνάς ότι πιθανόν κάποιοι από αυτούς τους ποδοσφαιριστές που παίζανε συμπαίκτες με τον Μέση τον είχαν στα χαρτάκια που παίζανε.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια, βέβαια.
1: Ο Μέση είναι 39 και άλλο είναι.
0: Στα αυτοκόλλητα, στι κάρτε που παίρναμε για να συμπληρώσουμε το άλμπουμ. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, όταν έπαιζε ο Μέση τα 20, ο άλλο ήταν αγέννητο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, σωστό, σωστό. Ναι, δεν ήξερε καν πώ είναι η μπάλα.
1: Τώρα ξαφνικά να βρεθεί, α πούμε, στο ίδιο γήπεδο συμπαίκτη με το Μέση.
0: Ναι,
1: πόσο
0: ναι,
1: μεγάλο
0: ναι,
1: είναι.
0: Ναι,
1: και, δηλαδή. Και για αυτή τη σχόλια στην Αργεντίνη εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Που λατρεύουν, α πούμε, αυτού του παίχτε.
0: Ναι.
1: Όπως λατρεύανε τον Μαραντόνα,
0: σωστά.
1: Χτίζανε μια ομάδα πάνω στο Μαραντόνα, το ίδιο γίνεται τώρα με το Μέση.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια στον προπονητή της Αργεντινής, που έδωσε όραμα στο Μέση, που έδωσε κίνητρο στο Μέση, γιατί νομίζω ότι αυτός φταίει για το ότι ο Μέση έχει αυτή την εικόνα και έχει κατακτήσει τίτλους με την Αργεντινή σε μεγάλη ηλικία.
0: Ναι, σωστά.
1: Δεν είχε πάρει
0: σωστά.
1: Και πριν, αν θυμόμαστε καλά, κάποια στιγμή είχε πει θα σταματήσει την Αργεντινή και είχαμε εγώ να έχει σταματήσει κιόλα. Την εθνική, λέει,
0: ναι, και εκεί.
1: Οπότε νομίζω ότι ο προπονητής παίρνει ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο μερίδιο για την εικόνα της Αργεντινής.
0: Ναι, του πιστώνεται αυτό,
1: αλλά,
0: βέβαια.
1: Ναι, και για τους τίτλους που έχει φέρει όσο καιρό είναι εκεί.
0: Ναι, σωστά. Σωστά. Τώρα, Ισπανία, Αργεντινή. Δεν ξέρω.
1: Τι να πεις.
0: Ένα
1: δεν,
0: άλλο
1: δεν μπορώ να πεις τίποτα.
0: Ένα άλλο
1: εγώ έλεγα
0: μάτς.
1: Θα πάει Γαλλία, Αγγλία και πήγε Ισπανία, Αργεντινή.
0: Ναι, ναι, νομίζω ότι δεν είναι πολλοί αυτοί που είχαν προβλέψει το συγκεκριμένο ζευγάρι για τον τελικό.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεν μιλάμε τι τώρα, τι μιλάμε από την αρχή.
1: Δεν, σε ένα τελικό, ιδιαίτερα με αυτές τις ομάδες. Εντάξει, θα έλεγα ότι οι Ισπανοί μπορούν να μπουν στη λογική των Αργεντίνων. Είναι, εντάξει, είναι πάνω κάτω στο ίδιο μοτίβο του παιχνιδιού.
0: Ναι, ναι.
1: Με πολλή τακτική. Είναι πιο ομάδα η Ισπανία όπως είναι και η Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Απλά η Αργεντινή έχει ένα πλεονέκτημα. Μπορεί και να είναι και μειονέκτημα ότι έχει τον Μέση που μπορεί να κάνει τη διαφορά σε κάποιες στιγμές. Μπορεί να είναι μειονέκτημα ότι δεν θα μαρκάρει τόσο πολύ, οπότε οι Ισπανοί...
0: Να το εκμεταλλευτούν αυτό. Ναι,
1: ναι, μπορούν να βρουν περισσότερους χώρους. Έχουν και αυτοί έναν πολύ καλό προπονητή, πανέξοδο προπονητή.
0: Ναι, σωστά.
1: Εκμεταλλεύεται ό,τι του δίνει η άλλη ομάδα. Στο ξύλο αντέχουν οι Ισπανοί.
0: Ναι. Παρότι δεν είναι... Παρότι δεν είναι...
1: Δηλαδή, τους υποδεχθήκανε με πολύ ξύλο οι Αργεντινοί. Λες και πάλι στην έδρα τους.
0: Ναι,
1: και,
0: ναι, ναι.
1: Ήταν απίστευτο αυτό που βλέπαμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πήγαινε η σφαλιάρα στην Εβό.
0: Ναι. Ναι.
1: Χτυπήματα, όπως λέμε, κάτω τη μέση. Που δεν δέχτηκαν ούτε κάρτα.
0: Μιλάς για το, μιλάς για το χθεσινό.
1: Για το χθεσινό, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Με το που ξεκίνησε τα πρώτα 15 λεπτά έπεφε...
0: Ναι, ναι, ναι, για να...
1: Για μέχρι... να καταλάβουν ότι εντάξει...
0: Ναι, ότι δεν θα περάσουν εύκολα, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν θα είναι ένα καλό βράδυ, άνετο. Ναι,
1: μπράβο,
0: σωστά.
1: Μπράβο.
0: Σωστά. Ναι. Κάπως έτσι λες να αντιμετωπίσουν και τους Ισπανούς.
1: Ναι. Εντάξει, οι Ισπανοί ίσως να μην μπορούν να το κάνουν αυτό, γιατί οι Ισπανοί παίζουν τόσο γρήγορα και τόσο, έχουν τόσο καλή κατοχή μπάλα. Και...
0: Ναι, καλή κυκλοφορία βέβαια. Ναι, ναι,
1: φεύγει
0: ναι, ναι.
1: Μπάλα το απόγευμα τόσο γρήγορα που ίσως δεν θα προλαβαίνουν να το κάνουν αυτό.
0: Ναι.
1: Θα δούμε, θα δούμε. Πιστεύω θα δούμε ένα
0: θα δούμε τώρα ότι... Τελικό, θα δούμε... ότι λίγο πολύ, εντάξει, καταλαβαίνεις πώς το λέω.
1: Βλέπουμε καταρχήν την παγκόσμια πρωταθλήτρια,
0: ναι,
1: και
0: την πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ναι, σωστά.
1: Εντάξει.
0: Αυτό και μόνο φτάνει για να μην μπορεί να πεις κάτι.
1: Ναι, ναι. Ναι, άλλο
0: να,
1: ναι,
0: να μην μπορείς να προβλέψεις απολύτως τίποτα.
1: Ναι.
0: Τώρα ότι ο Μέση τους ξέρει, βέβαια, ξέρεις, τους Ισπανούς.
1: Και αυτοί το ξέρουν όμως.
0: Αλλά το ξέρουν και αυτοί, ναι, σωστά.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Και από την καλή το ξέρουν και από την ανάποδη.
0: Και από την ανάποδη, ναι, σωστά.
1: Ναι.
0: Έχεις δίκιο. Οπότε πραγματικά θα είναι ένας τελικός, ναι, που ό,τι και να γίνει, ό,τι και να γίνει, θα γράψει ιστορία με την έννοια ότι
1: σίγουρα,
0: είτε back to back έχουμε από την πλευρά της Αργεντινής, που δεν το έχουν καταφέρει πολλές ομάδες, δηλαδή πέρα από την Ιταλία της δεκαετίας του 30 και τη Βραζιλία του Πελέ, εντάξει, δεν έχουμε άλλο back to back. Η Ισπανία.
1: Πάμε πολύ παλιά, δηλαδή.
0: Ναι, πάμε πολύ παλιά, βέβαια. Η Ισπανία, και καταλαβαίνεις πόσο, ας πούμε, πώς να το πω, μαγικό, ονειρεμένο θα είναι και το φινάλε του Μέση ουσιαστικά,
1: σίγουρα,
0: με την εθνική,
1: σίγουρα,
0: ομάδα.
1: Σίγουρα.
0: Απ' την άλλη, οι Ισπανοί, φαντάζεσαι.
1: Λες να μην παίξει άλλο Μουντιάλ, να σταματήσει.
0: Τώρα εντάξει, τι να σου πω. Δεν το αποκλείω έτσι όπως είναι ο Μέση, αλλά οκ. Okay. Δεν ξέρω. Εξαρτάται.
1: Άμα είναι ένα χειμερινό Μουντιάλ και είναι στα 3,5 χρόνια, μπορεί να προλάβει.
0: Α, μπορεί να προλάβει, ναι, σωστά. Και μπορεί να τον βολεύει και περισσότερο ο χειμώνας, όπως φάνηκε και στο Κατάρ.
1: Έτσι, κάτι δεκάλεπτα να μπαίνει, να χτυπάει ένα φάουλ, ένα πέναλτι, ξέρει.
0: Ναι, ναι, σωστό. Σωστό και αυτό. Απ' την άλλη, η Ισπανία τώρα έτσι και το σηκώσει, καταλαβαίνει ότι. Θα
1: πολύ σπουδαία ομάδα.
0: Ένας άθλος, βέβαια, τώρα
1: σχολή,
0: να επαναλάβει το διπλό ευρωπαϊκό και παγκόσμιο μέσα σε 2 χρόνια, όπως έκανε
1: το 8-10.
0: Το 8-10. Να το κάνει και τώρα. Μάλιστα.
1: Έχουμε πολλά ρεκόρ να δούμε σε αυτό το.
0: Ναι.
1: Να δούμε.
0: Θανάση, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο.
1: Και εγώ, Στέλιο μου, και εγώ.
0: Και σίγουρα θα τα ξαναπούμε, θα έχουμε αφορμές να μιλήσουμε ξανά.
1: Να σε καλά.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
1: Έγινε, ευχαριστώ πολύ, επίσης.
0: Ευχαριστούμε και εμείς. Νομίζω τα είπαμε όλα με τον Θανάση Κολυτσιδάκη για το παιχνίδι, για το χθεσινό ημιτελικό που... θα τον θυμόμαστε για πάρα πολύ καιρό, όπως όλα τα παιχνίδια μεταξύ Αγγλίας και Αργεντινής από τότε που ξεκίνησε η μεταξύ τους ένταση, όλα έχουν κάτι να προσφέρουν, προσθέθηκε και το χθεσινό τώρα, και βέβαια περιμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία και ενδιαφέρον και τον τελικό της Κυριακής. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη Μία, στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Τα τυπικά απομένουν για την επιστροφή του Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη Μπέτσον, καθώς υπάρχει καταρχήν συμφωνία με τον Παναθηναϊκό Άκτορ για την παραχώρηση του 30χρονου γκάρντ, όπως μετέφερε στον Big Win Sport FM ο Γιώργος Πετρίδης. Κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ το buyout του παίκτη. Παίκτης των κίτρινων, ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, αφού εξέπνευσε η προθεσμία που είχε ο Αμερικανός forward για να βρει ομάδα στο NBA. Ο Παναθηναϊκός είναι οικογένεια. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος κάνει τα πάντα για την ομάδα και τον ευχαριστώ που με έφερε πίσω εδώ, τόνισε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς σε συνέντευξή του στο επίσημο κανάλι της Πράσινης ΚΑΕ. Σήμερα το απόγευμα έρχεται στην Ελλάδα ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Πρόταση του Ολυμπιακού άνω των 13 εκατομμυρίων ευρώ στη Σεντετιέν για την απόκτηση του 24χρονου Γεωργιανού Εκστρέμ Ζούρικο Νταβιτασβίλη αποκάλυψε ο γαλλικός τύπος. Αρνητικά απάντησαν οι Στεφανουά, αλλά οι Ερυθρόλευκοι αναμένεται να επανέλθουν με νέα προσφορά, όπως αναφέρεται. Θεμαρώνει η επισημοποίηση της μεταγραφής του Ζουέλ Ρόκα. Καλό που δεχτήκαμε αυτό το χτύπημα τώρα, το σχόλιο του Τζέικομπ Νίστρουμ μετά τη φιλική ήττα του Παναθηναϊκού από τη Rapid Vienna, με τον τεχνικό του Τριφυλιού να τονίζει πως έχει καταλήξει για τις 9 θέσεις της ενδεκάδας στο πρώτο μάτς με την Πάξη. Σε μαγνητική θα υποβληθεί ο Ίγκασον που τραυματίστηκε στο δεξί γόνατο κόντρα στους Αυστριακούς. Κρίσιμες οι επόμενες τρεις ημέρες για το μέλλον του Πινέδα στην ΑΕΚ, με τον Μεξικανό να αναμένεται στην Ελλάδα το Σαββατοκύριακο μετά την εξτράδια λόγω της συμμετοχής του στο παγκόσμιο κύπελο. Καθησυχαστικές οι εκτιμήσεις για τον Γκατσίνοβιτς που αποχώρησε με σφίξιμο στο πίσω μέρος του δεξιού του ποδιού στο φιλικό με τη Φύτεσε. Εν αναμονή της άφιξης του Χατζηδιάκου σήμερα στις 7 το απόγευμα βρίσκονται στον ΠΑΟΚ με τον διεθνή στόπερ να περνάει ιατρικά και να υπογράφει για 3 χρόνια. Αγώνα δρόμου για να προλάβει το πρώτο μάτς των προκριματικών του Europa League θα κάνει ο Ελουστόνδο που ταλαιπωρείται από είδημα στον Λαγόνο Ψωίτη. Η συμμετοχή του Άρη Μπέτσον στην Ευρωλίγκα είναι ο στόχος του Βασίλη Σπανούλη, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στο κανάλι της Novibet. Έχει μεγάλη προοπτική το project και γι' αυτό χρειάζεται στήριξη, τόνισε ο τεχνικός των κίτρινων και της εθνικής ομάδας και πρόσθεσε πως δίκαια κατέκτησε το ευρωπαϊκό φέτος ο Ολυμπιακός. Για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού και αριστερού μπακ φουλάρει ο Άρης και επιθυμεί να έχει κλείσει τις συγκεκριμένες υποθέσεις μέχρι την αναχώρηση της αποστολής για την Ιταλία στις 21 του μήνα. Σήμερα επιστρέφουν στις προπονήσεις οι Κίτρινοι μετά το χθεσινό ρεπό. Την απόκτηση του 23χρονου μέσου Ιμάμ Γιάγκνε με τη μορφή δανεισμού για έναν χρόνο από την Γκέτεμπορκ ανακοίνωσε η Κηφισιά. Καμία πρόθεση απόλυσης του Τόμας Τούχελ από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας παρά τον αποκλεισμό της εθνικής ομάδας από την Αργεντινή στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Όπως αποκάλυψαν οι Times, ο Γερμανός τεχνικός έχει συμβόλαιο μέχρι το Euro του 2028 και θα παραμείνει κανονικά στον πάγκο των τριών λιονταριών. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
2: Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας. Από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό. Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
3: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
4: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
3: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
4: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
3: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410 38 400. Κινητό 6940 640 635. Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
7: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του Top FM. Ρόδος είναι και γυρίζει για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής που σας φυλάγαμε για αυτή την ώρα και την έκπληξη στη σημερινή μας ατζέντα, την έκπληξη της ημέρας στην εκπομπή. Έχουμε εδώ μαζί μας την Ειρήνη Μπεκιάρη, την ταινίστρια που ήδη διαγράφει μια εξαιρετική πορεία στα Κόρτς, την ταινίστρια για την οποία ήδη μιλάει ο περισσότερος κόσμος στο χώρο του τένις, που βλέπει το μέλλον της σιγά σιγά να προδιαγράφεται λαμπρό με πολλές πολλές επιτυχίες. Ροδίτσα που έχει κατακτήσει ήδη αμέτρητους τίτλους, εγώ που έριξα μια ματιά στο βιογραφικό της δεν μπόρεσα να τους μετρήσω, θα μας πει εκείνη λοιπόν, που τους έχει κοντά της καθημερινά, τα έπαθλα και τα κύπελα, όλα τα τρόπαια. Λοιπόν, μαζί μας εδώ στο στούντιο και ο πατέρας της Ειρήνης, ο Παναγιώτης Μπεκιάρης, προπονητής ποδοσφαίρου και συγκεκριμένα στον διγενή Κοσκινού. Ειρήνη, καλώς όρισες στην εκπομπή, καλώς όρισες στο Top FM. Μεγάλη μας χαρά που είσαι εδώ. Έχεις εξοικειωθεί με τα media. Δεν είσαι τόσο, πώς να το πω, πρωτάρα. Νομίζω ότι έχεις άνεση, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έχω κάνει και στα τουρνά πολλές συνεντεύξεις.
0: Πολλές συνεντεύξεις, άμπρα. Οπότε, παρά την ηλικία σου, να πούμε ότι δεν έχεις συμπληρώσει ακόμα τα 14 χρόνια.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, γεννημένη το Σεπτέμβριο του 2012. Λοιπόν, κύριε Μπεκιάρη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλώς ορίσατε και εμείς που είστε εδώ. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να μου πεις, επειδή πρωτοκράτησες ρακέτα στα χέρια σου, έτσι δεν είναι, σε ηλικία 4 χρονών?
1: Ναι, κάπου εκεί, στα 3,5-4.
0: Τέσσερα. Αυτό επειδή είδες, πήγαινες ξέρω εγώ σε κάποιους αγώνες, σε κάποια γήπεδα τένις και έβλεπες, είδες την τηλεόραση, έχεις μνήμες από εκείνη την ηλικία που είδες αγώνες κάποιους ίσως ταινίστες, ταινίστριες που σε ενθουσίασαν,
1: και
0: είπες θέλω να ασχοληθώ? Όχι.
1: Όχι.
0: Ωραία. Άρα ποιο ήταν το κίνητρο? Δηλαδή ποιο ήταν αυτό που σε έκανε να πεις θέλω να δοκιμάσω, να δω αν μπορώ και εγώ να παίξω τένις?
1: Η μητέρα μου πήγαινε και έπαιζε τένις με κάτι φίλες της.
0: Ναι.
1: Και με έπαιρνε και εμένα μαζί μου και καθόμουν εγώ και στα γήπεδα.
0: Mm-hmm.
1: Και απλώς το είδα και μ' άρεσε σαν άθλημα.
0: Ναι.
1: Και είπα στη μαμά μου ότι θέλω να το δοκιμάσω. Το δοκίμασα και να πω την αλήθεια μου άρεσε αρκετά.
0: Έπαιζε τένις η μαμά ερασιτεχνικά, εντάξει?
1: Ναι, δεν το πει επαγγελματικά, αλλά ερασιτεχνικά για να περνάει το χρόνο.
0: Καθώς εσύ στην εξέδρα την έβλεπες.
1: Ναι.
0: Και τι σου άρεσε, τι ήταν αυτό που σου άρεσε?
1: Σε αυτήν και δεν θυμάμαι τι μου άρεσε, αλλά απλά θυμάμαι ότι μ' άρεσε σαν άθλημα. Δηλαδή ένιωσα ότι είχε πάρα πολλά πράγματα.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή στο τένις δεν τρέχεις απλώς να κυνηγείς μια μπάλα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να κάνεις πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Και αυτό μου άρεσε. Αυτό μου άρεσε πιο πολύ.
0: Ναι, δηλαδή πρέπει πέρα από την ταχύτητα, έτσι δεν είναι? Και την ταχύτητα όχι μόνο στα πόδια, και την ταχύτητα.
1: Ναι, στα χέρια κιόλας.
0: Και στη σκέψη.
1: Και στο μυαλό.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν που. Δηλαδή έπρεπε, αυτό που λες, έπρεπε να συνδέσεις πολλά πράγματα και αυτό σου άρεσε.
1: Ναι, μ' άρεσε.
0: Ναι. Ναι, αυτό. Και σιγά σιγά άρχισες και εσύ να παίζεις.
1: Ναι.
0: Ωραία. Από τις πρώτες δοκιμές είπες ότι ναι, εγώ θέλω αυτό να το να το ακολουθήσω σαν άθλημα, αλλά έχω και το σχολείο, έχω και άλλα πράγματα τέλος πάντων. Είχες δοκιμάσει καταρχάς άλλα αθλήματα, σε άλλες δραστηριότητες είχες έφεση ή όχι?
1: Σε αυτή την ηλικία δεν έκανα άλλα αθλήματα. Απλά ο παπάς μου ήταν προπονητής, πήγαινα και στο γήπεδο ποδοσφαίρου.
0: Α,
1: και όταν έκανε προπόνηση έπαιζα εγώ με μία μπάλα μόνη μου.
0: Έπαιζε με μία μπάλα?
1: Ναι.
0: Ποδόσφαιρο?
1: Ναι, μόνη μου, στη γωνία.
0: Μάλιστα. Αλλά δεν σε κέρδισε το ποδόσφαιρο?
1: Απλώς το ποδόσφαιρο ήταν πιο άγριο άθλημα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ήταν πολύ.
0: Και για την ηλικία που ήσουν τότε, ναι,
1: ήταν
0: νομίζω
1: πιο
0: ότι.
1: Πολύ
0: ναι.
1: Για μένα, για την ηλικία ειδικά.
0: Λογικό είναι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν την προτρύνατε, μπαμπά. αν την είχατε προτρέψει ποτέ, να δοκιμάσει και σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με την μπάλα.
2: Όχι, δεν την κατεύθυνα. Δεν την κατεύθυνα πουθενά. Η Ειρήνη από μόνη της πήρε την πορεία της. Θεωρώ ότι και ποδόσφαιρο να έπαιζε πάντως θα ήταν αρκετά καλή.
0: Ναι.
2: Από αυτά που έχω δει, ναι.
0: Συνεχίζεις τώρα καθόλου, δηλαδή σε κάποια διαλύματα ή όταν σου δοθεί ευκαιρία με την μπάλα ποδοσφαίρου να...
1: Γενικώ σχολείο κάνω όλα τα αθλήματα, δηλαδή και μπάσκετ ξέρω να παίζω. Αλλά το ποδόσφαιρο μου αρέσει αρκετά. Συναντιέμαι και με κάποιους φίλους μου και παίζουμε ποδόσφαιρο.
0: Άρα με τον αθλητισμό γενικώ.
1: Ναι, με τον αθλητισμό.
0: Ό,τι και να... και στην τηλεόραση ακόμα ή ξέρω εγώ σε ένα αθλητικό κέντρο αν βρεθείς, είτε ξέρω εγώ μπάσκετ, είτε βόλεϊ, είτε στίβος, θα σου άρεσε να είσαι και εσύ να συμμετέχεις. Ανεξάρτητα τώρα από την πορεία που έχεις.
1: Ναι, προσωπικά πήγαινα βόλεϊ και στίβο πήγαινα. Απλά μετά, στην αρχή δεν ήθελα να το... όταν ήμουν μικρή, δεν σκέφτηκα ότι θα μπορέσω να φτάσω εδώ με το τένις. Και απλώς μετά είδαν οι γονείς μου και οι προπονητές
0: την εξέλιξη,
1: την εξέλιξή μου.
0: Ναι.
1: Και αποφασίσαμε να το ακολουθήσουμε και να δούμε πού θα πάει. Οπότε τα άφησα τα άλλα αθλήματα και συγκεντρώθηκα μόνο στο τένις.
0: Συγκεντρώθηκες στο τένις. Ναι. Πότε αισθάνθηκες έτσι σιγουριά μέσα σου ότι ναι, αυτό είναι το άθλημα που θέλω να κάνω μέχρι τέλος πάντων όλα μου τα χρόνια ή μέχρι να φτάσω σε ένα σημείο και να πω ότι
1: περίπου
0: κουράστηκα.
1: Στα 9 χρόνων 8. Εκεί πέρα είδα ότι
0: συνέβη
1: μπορώ.
0: Κάτι.
1: Έχει δηλαδή... αγώνες εδώ στη Ρόδο πλώς.
0: Ναι, ναι.
1: Και πήγαινα εγώ και τους κέρδιζα.
0: Α, μάλιστα. Ναι, όταν τους κέρδιζες...
1: Σε
0: τοπικά πρωταθλήματα εδώ.
1: Σε εδώ πέρα, στη Ρόδο. Και μετά αποφασίσαμε να πάμε να δούμε και πάνω πώς είναι, στην Αθήνα, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Πήγα σε ένα πανελλήνιο, είδα ότι το
0: επίπεδο.
1: Στα 10 χρονών πήγα.
0: Ωραία.
1: Είδα το επίπεδο ήταν πάρα πολύ υψηλό, δηλαδή καμία σχέση με εδώ. Στην αρχή έκανα ήττες, αλλά ευτυχώς δεν τα παράτησα. Και δούλεψα
0: περισσότερο.
1: Όχι.
0: Ναι. Και μετά... Με παιδιά της ηλικίας σου, ναι, στην Αθήνα.
1: Ναι, στην ηλικία μου. Και μετά συνέχισα και κατάφερα να στα 11 χρονών, στα 12 χρονών, κατάφερα να κερδίσω κι εγώ ένα πανελλήνιο. Όταν δεν τα παράτησα, συνέχισα και...
0: Πολύ σύντομα, δηλαδή μέσα σε ένα-δύο χρόνια κέρδισε το πανελλήνιο στην ηλικία των 11 χρονών.
1: Στα 12.
0: Στα 12, ναι. Μάλιστα. Άντερ 12. Μάλιστα. Ναι, τι άλλο δηλαδή. Καταλάβαινες όμως ότι είχες εξέλιξη, έτσι δεν είναι, που φαντάζομαι.
1: Ναι, το κατάλαβα.
0: Βοήθησε σε αυτό προφανώς και ο Ροδιακός Όμιλος στον οποίο ανήκεις, οι προπονητές σου, ο μπαμπάς.
1: Ο μπαμπάς,
0: η μαμά.
1: Ναι, όλοι με βοήθησαν.
0: Όλοι, εντάξει, να μην παραλείψουμε. Εντάξει.
2: Ναι, μάλλον θέλει να πει ότι ήταν και σε έναν άλλο όμιλο παλαιότερα,
0: ναι,
2: και γι' αυτό ήθελα να αναφέρει.
0: Ναι. Ναι,
1: απλώς αποφασίσαμε όταν είδαμε και αυτά ότι θέλω να το συνεχίσω.
0: Ναι.
1: Επειδή στο Ροδιακό δεν ήταν σε αυτό ότι δεν ήθελα να ακολουθήσουν επαγγελματικά, οπότε αποφάσισα να πάω στον κύριο Μπότσι,
0: ναι,
1: στο Καρακόνερο.
0: Στο Καρακόνερο, ναι.
1: Που και αυτός με βοήθησε αρκετά για να φτάσω εδώ που είμαι. Απλά μετά πέτυχε και ήθελα να ξαναλλάξω όμιλο.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, φέτος ήρθα στο Ροδιακό ξανά. 3 χρόνια ήμουν στο κύριο Μπότσι.
0: Ωραία. Και αυτό σε βοήθησε αυτό το διάστημα που ήσουν από τον κύριο Μπότσι να επιστρέψεις στο Ροδιακό, αλλά με τη βάση που έχεις, εντάξει, και να συνεχίσεις στο επίπεδο που ήσουν όταν έφυγες, τέλος πάντων.
1: Ναι, ειδικότερα πήγα στο Ροδιακό επειδή ήρθε ένας καινούργιος προπονητής.
0: Μάλιστα.
1: Που αυτός είχε όρεξη να το κάνει όλο αυτό.
0: Γι' αυτό και επέστρεψες.
1: Γι' αυτό και επέστρεψες.
0: Γι' αυτό και επέστρεψες, ναι. Αυτό είναι σημαντικό που λες. Πάντα παίζει ρόλο. Δηλαδή, ποιοι άνθρωποι στο περιβάλλον μας μας παροτρύνουν, βοηθάνε, είναι δίπλα μας και μας εμψυχώνουν κιόλας για να συνεχίσουμε. Γιατί αν δεν έχεις αυτούς τους ανθρώπους, απογοητεύεσαι και πιο εύκολα.
1: Ναι.
0: Και τελικά, ναι, και σε αυτές τις ηλικίες μάλιστα.
2: Και μια παρατήρηση πάνω,
0: ναι,
2: σε
0: βεβαίως,
2: αυτό
0: βεβαίως,
2: είναι ότι το άθλημα του τένις, για να μπορέσει η Ειρήνη να χτίσει μια βαθμολογία, έχει πάρα πολλά ταξίδια. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει και η διάθεση από τον όμιλο και από τον προπονητή να ταξιδεύει μαζί με την Ειρήνη.
0: Μαζί με την Ειρήνη.
2: Ναι, η Ειρήνη στα ταξίδια πηγαίνει με τον προπονητή της.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Ναι.
2: Οπότε στη συζήτηση που είχαμε κάνει με τον Ροδιακό όμιλο, μας έδωσε την διαβεβαίωση ότι ο Μιχάλης ο προπονητής της θα την ακολουθεί παντού.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτό γίνεται από το
0: σύστημα. Και σε διεθνείς αγώνες, έτσι δεν είναι.
2: Ναι.
0: Ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
2: Παντού. Ελλάδα και Ευρώπη. Η αλήθεια αυτά έχει σταματήσει πολύ να παίζει στην Ελλάδα, Ειρήνη. Και κάνει τουρνουά μόνο στο εξωτερικό.
0: Ναι, γιατί τώρα, άμα έχει ανεβάσει τον πύχη από τώρα τόσο ψηλά, νομίζω ότι σε εγχώριο επίπεδο δεν ξέρω τι μπορεί να σου προσφέρει ακόμα. Δεν υποτιμώ καμία διοργάνωση, αλλά τέλος πάντων σε πανελλήνιο επίπεδο δεν έχεις να κερδίσεις κάτι παραπάνω, έτσι δεν είναι.
1: Όχι.
0: Έχεις κερδίσει μέχρι τώρα στις εγχώριες διοργανώσεις, εδώ, Ελλάδα. Πόσα πρωταθλήματα, πόσους τίτλους.
1: Έχω κερδίσει αρκετά και είδα ότι στο επίπεδο της Ευρώπης είναι πάρα πολύ διαφορετικό.
0: Είναι πάρα πολύ διαφορετικό.
1: Πάρα πολύ διαφορετικό.
0: Ποιο ήταν το πρώτο ταξίδι που έκανες στο εξωτερικό?
1: Στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Στη Γαλλία.
0: Είχα πάει
1: σε ένα
0: τουρνουά.
1: Category 1, ναι.
0: Mm-hmm.
1: Ήμουνα περίπου, ήταν Ιανουάριο του 24. Και εντάξει, κέρδισα ένα γύρο.
0: Τουρνουά της κατηγορίας σου?
1: Της κατηγορίας
0: Under 12,
1: ναι.
0: Ας πούμε.
1: Ναι, Under 12.
0: Ναι.
1: Και κέρδισα ένα γύρο, αλλά μετά δεν μπόρεσα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά εντάξει, τα διπλά τα πήγα καλύτερα.
0: Ναι.
1: Φτάσαμε προημιτελικό.
0: Mm-hmm.
1: Και μετά συνέχισα από τότε να πηγαίνω πάρα πολλά. Δηλαδή τότε άρχισα.
0: Πολλά ταξίδια.
1: Ναι, έκανα πάρα πολλά στο εξωτερικό. Δηλαδή στην Ελλάδα πάω για 2 τουρνουά. Για το Πανελλήνιο,
0: ναι,
1: και για τις πρώτες 8 που είναι μέσα στην ελληνική βαθμολογία, πάνε και παίζουν μεταξύ τους.
0: Ωραία. Στην Ελλάδα είσαι στο ranking?
1: Είμαι νούμερο 2.
0: Νούμερο 2.
1: Ναι. Ήμουν με ένα κορίτσι που παίζει και αυτή στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Πάμε μαζί ταξίδια. Πάμε ένα-δύο.
0: Αυτή είναι νούμερο 1.
1: Αυτή είναι νούμερο 1 τώρα. Ας πούμε, πριν μία εβδομάδα ήμουν εγώ. Είμαστε κάπως έτσι.
0: Α, ναι. Ανάλογα τι. Τα αποτελέσματα,
1: ναι,
0: που φέρνεις από την...
1: Πάμε ένα-δύο.
0: Και
1: ναι,
0: στην ευρωπαϊκή κατάταξη.
2: Ναι.
0: Στο ευρωπαϊκό ranking.
1: Στο ευρωπαϊκό νομίζω είμαι...
2: Στο 20 έχεις στάσει.
1: Είμαι 20 κάτι.
2: 20 κάτι, 22.
0: Στο...
1: 22.
0: Στην Under 14.
2: Ναι.
0: Under 14 στο 20. Ναι, εντάξει. Μιλάμε για τεράστια επιτυχία.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι? Είναι η καλύτερη θέση που είχες μέχρι σήμερα?
1: Ναι, γιατί άρχισα με 80, στο 80 άρχισα περίπου.
0: Ναι, ναι.
1: Και κατάφερα να φτάσω στο 20.
0: Να φτάσει στο 20.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι ότι ήταν πολύ μεγάλη εμπειρία, δεν ξέρω, θα μας πεις, η συμμετοχή σου στο τουρνουά που διοργανώνει κάθε χρόνο, νομίζω, η Ακαδημία του Ράφα Ναδάλ.
1: Α, ναι, είναι το φέστιβαλ.
0: Ναι, το φέστιβαλ, ναι.
1: Που καλούν έναν από κάθε χώρα και ήταν μεγάλη τιμή να πάω εγώ από την Ελλάδα,
0: ναι,
1: να εκπροσωπήσω την Ελλάδα.
0: Στην κατηγορία σου.
1: Ναι.
0: Ναι. Ήταν εμπειρία μεγάλη?
1: Ήταν πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Mm-hmm. Και τα γήπεδα εκεί πέρα γενικώς, να πάμε στην Ακαδημία του Ράφαελ Ναδάλ, είναι πάρα πολύ μεγάλο στόχος.
0: Στους αγώνες πώς πήγες εκεί?
1: Στους αγώνες κέρδισα ένα μάτς από τα 3,
0: ναι,
1: στα μονά.
0: Mm-hmm.
1: Περνούσαν οι 2 πρώτες, δυστυχώς δεν κατάφερνα, ήμουν το 3 και...
0: Εντάξει, εκεί φαντάζομαι είναι η αφρόκρεμα,
1: ναι,
0: όχι ήταν... απλά της Ευρώπης, από όλο τον κόσμο, έτσι δεν είναι? Ναι.
1: Από όλο τον κόσμο.
0: Ναι, ναι,
1: ναι, και αυτό ήταν πριν 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Έχει αρκετό καιρό.
0: Αν πας τώρα, ας πούμε, ή αν πας, ξέρω εγώ, την επόμενη φορά που θα πας, ναι, σαφώς θα τα πας καλύτερα.
1: Μπορεί να τα πάω καλύτερα, ναι. Και αυτό δεν ξαναγίνεται. Γίνεται μόνο αν σε αυτή την ηλικία, δηλαδή στα 14 δεν θα ξαναγίνει.
0: Α,
1: γίνεται μόνο μία φορά στη ζωή μου και γι' αυτό.
0: Σε μικρότερη ηλικία,
1: ναι,
0: σε μικρότερες ηλικίες. Ναι,
1: ναι, ναι, γι' αυτό χαίρομαι που με κάλεσαν.
0: Ναι,
1: για να ξαναζήσω.
0: Ναι.
2: Το αντίστοιχο με αυτό που είχε πάει τότε στα 12 είναι αυτό που θα γίνει την άλλη εβδομάδα, το European Championship.
0: Α, μάλιστα.
2: Στο οποίο και σε αυτό καλούνται οι 2 πρώτες στη βαθμολογία από κάθε χώρα.
0: Ναι, ναι.
2: Και είναι ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
0: Το οποίο θα γίνει πού?
1: Στην Τσεχία.
0: Στην Τσεχία?
1: Ναι.
0: Στην Πράγα?
2: Είναι μια πόλη, Most ονομάζεται.
0: Most, ναι.
2: Είναι μια ώρα έξω από την Πράγα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Α, και είναι οι 2 καλύτερες.
2: Οι 2 πρώτες.
0: Οι 2 πρώτες.
1: Βάσης βαθμολογίας.
0: Τενίστρες βάσης βαθμολογίας από όλο τον κόσμο.
2: Από όλη την Ευρώπη.
0: Από όλη την Ευρώπη, ναι, γιατί είναι η Ευρώπη.
2: Και το άλλο το κορίτσι, ας πούμε, που είναι τώρα που σας είπε η Ειρήνη ότι
0: ανταλλάσσουν.
2: Να πούμε
0: το όνομά της για να μην το λέμε συνέχεια.
2: Ναι, η Ιωάννα Τσεπετονίδου. Δεν είναι στις 2 πρώτες. Είχε τύχει δηλαδή.
0: Ναι, μπράβο.
2: Ενώ είναι νούμερο 1, εκείνη την εβδομάδα που μετριόταν.
0: Που έγιναν οι κλήσεις.
2: Μπράβο, ναι. Ήταν νούμερο 3.
0: Μάλιστα.
2: Και έμεινα απ' έξω.
0: Αλλά εσύ σταθερά όμως, εντάξει.
1: Θα είμαι εγώ σταθερά 1 ή 2, οπότε...
0: Ναι, 1 ή 2.
1: Ναι.
0: Οπότε, ναι, αυτό που μέχρι τώρα τουλάχιστον η συμμετοχή σε τουρνουά που μπορεί να συνοδεύτηκε με τίτλο ή όχι, δεν έχει σημασία, που σου έχει μείνει έτσι αξέχαστο.
1: Φυσικά...
0: Σε μια διοργάνωση.
1: Είναι...
0: Διεθνή.
1: Η εθνική, πιστεύω.
0: Με την εθνική.
1: Με την εθνική, ναι. Αλλά ατομική.
0: Πού,
1: ας πούμε, φέτος στα Winter Cups πήραμε μεγάλη θέση, mm-hmm. τέταρτη θέση από τις 8 ομάδες.
0: Ναι.
1: Και φέτος ξανά στα Summer Cups. Δυστυχώς, εγώ στο τελευταίο match τραυματίστηκα στο γόνατό μου, οπότε δεν μπόρεσα να συνεχίσω το match,
0: mm-hmm.
1: και βγήκαμε τέταρτες πάλι. Σε ατομική, πιστεύω, είναι προσωπικά είναι ένα 16άρια στην Αλβανία. Που μόλις είχα έρθει από τραυματισμό,
0: ναι.
1: και κατάφερα να κάνω 2 πάρα πολύ δύσκολες νίκες με 2 χρόνια οι μεγαλύτερές μου.
0: Ναι. Πότε έγινε αυτό?
1: Φέτος έγινε.
0: Α, φέτος.
1: Πριν 2 μήνες περίπου.
0: Mm-hmm. Σε τουρνουά ή...
1: Σε τουρνουά. Ναι.
0: Επίσημη διοργάνωση.
1: Επίσημη διοργάνωση, 16άρια.
0: Μάλιστα.
1: Κατηγορία μεγαλύτερη μου, κατάφερα να...
0: Ήταν η πρώτη φορά
1: 2.
0: Που πήρες μέρος με...
1: Όχι, όχι.
0: Μεγαλύτερες...
1: Δεν ήταν η πρώτη
0: απέναντι,
1: φορά,
0: μεγαλύτερες, όχι.
1: Όχι, απλά ήταν. Χάρηκα πολύ επειδή είχα γυρίσει από τραυματισμό. Ήταν το πρώτο μου τουρνουά, mm. και χάρηκα να με δω να παίζω και να φτάνω στο τελικό.
0: Κατάλαβες ότι δεν σε επηρέασε.
1: Δεν με επηρέασε.
0: Και ήσουν έτοιμη, ναι. για να... Ναι.
1: Τότε άρχισε η χρονιά μου, επειδή φέτος είχα
0: με αυτό το τρεις τραυματισμούς.
1: Ναι.
0: Ναι, φέτος σου έδωσε ψυχολογική, ναι. όθηση, ναι.
1: Επειδή στην αρχή θέλαμε να πάμε στα πολύ υψηλά τουρνουά, mm-hmm. και εκεί πέρα δεν μπορούσα να κάνω πάρα πολλά πράγματα.
0: Σωστά.
1: Μετά πήγα σε ένα άλλο, τραυματίστηκα, έπαθα θλάση, mm-hmm. μετά έσπασα το χέρι μου,
0: mm-hmm.
1: και δεν άρχισα πάρα πολύ καλά και χάρηκα που κατάφερα να μην πέσω, καταλάβετε, δηλαδή, ναι. να μην τα παρατήσω, ναι. και mm-hmm. συνέχισα.
0: Και συνέχισες. Ειρηνή, πιστεύω ότι θέλει πολλές θυσίες. Το τένις είναι από τα αθλήματα που, όπως για παράδειγμα, ας πούμε, και η κολύμβηση για κάποιον που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό όπως εσύ, θα πρέπει να στερηθείς αρκετά πράγματα.
1: Ναι, έχω στερηθεί ήδη αρκετά.
0: Έχεις στερηθεί ήδη και δεν ξέρω εάν αυτό έτσι σου δημιουργεί δεύτερες σκέψεις κάποια στιγμή, και είναι απόλυτα λογικό, είναι ανθρώπινο. Εντάξει, να πεις τώρα δεν έχω χρόνο να πάω μια βόλτα, να πάω μια εκδρομή με τους φίλες, με τους φίλους, ξέρω εγώ, να λείψω μια εβδομάδα, να χαλαρώσω. Δηλαδή, ξέρεις, κατάλαβες πώς το λέω. Μέσα στην ημέρα είναι αυστηρό το πρόγραμμά σου,
1: ναι.
0: πέρα από το σχολείο.
1: Είναι αρκετά αυστηρό, επειδή πολλές φορές θα θέλω να κοιμηθώ με μια φίλη μου μαζί, να κάνουμε...
0: Μπράβο.
1: Και την επόμενη μέρα μπορεί να έχω προπόνηση 8 η ώρα το πρωί, οπότε εγώ θα πρέπει να ξυπνήσω νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Να πάω προπόνηση και να ξαναγυρίσω σπίτι. Αυτό, ναι. έχει γίνει αρκετές φορές και γενικώς έχω χάσει πολλά πράγματα με τους φίλους μου.
0: Με τους φίλους και τις φίλες,
1: ναι.
0: σου, ναι. Σε στεναχωρεί λίγο? Είναι λογικό, στο λέω, δεν είναι,
1: ναι,
0: ρωτάω.
1: Το ξέρω.
0: Ναι.
1: Φυσικά και ότι αν δεν καταφέρω να γίνω αυτό που θέλω μετά από όλα αυτά θα στεναχωρηθώ. Αλλά επίσης το τένις δεν το κάνω μόνο για να γίνω αυτό που θέλω να γίνω, επειδή mm-hmm. το απολαμβάνω κιόλας. Οπότε περνάω και ωραία μες στο γήπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είναι, εντάξει. σαν να αναπληρώνω.
0: Σου δίνει το, έχεις, ναι. αγαπήσει το,
1: το έχω αγαπήσει,
0: άθλημα,
1: ναι.
0: εντάξει. Και αυτό που σου δίνει προφανώς καλύπτει κατά κάποιο τρόπο και το τίμημα αυτών, ναι. που στερούμαστε για να πετύχουμε κάτι. Είπες προηγουμένως ότι εάν δεν μπορέσω, ας πούμε, να πετύχω αυτό που θέλω, θα στεναχωρηθώ στο τέλος. Τι θέλεις να πετύχεις, δηλαδή αυτή τη στιγμή πόσο μακριά μπορεί να φτάσεις και να πεις ότι το όνειρό μου, τουλάχιστον για τα επόμενα 2, 3, 4 χρόνια, εγώ το σου λέω μετά από 10 χρόνια, είναι αυτό.
1: Τώρα δηλαδή σύντομα, όχι να σκεφτώ πάρα πολύ μακριά.
0: Και πιο μακριά αν θέλεις, αν έχεις ένα στόχο.
1: Έχω στόχο.
0: Ναι, το ότι τον δουλεύεις από τώρα, αυτό,
1: ναι.
0: μόνο καλό είναι.
1: Φυσικά θα ήθελα, σαν μικρό στόχο,
0: ναι.
1: θα ήθελα να μπορέσω να μπαίνω σε main draw στα Grand Slams, στα καλύτερα τουρνουά.
0: Ναι.
1: Μετά θα ήθελα να πάω.
0: Πόσο μακρινό είναι, γιατί...
1: Είναι αρκετά.
0: Είναι αρκετά, λες.
1: Ναι, αλλά έχω και άλλο στόχο που θα ήθελα να κερδίσω ένα και να καταφέρω να μπω top 10 στον κόσμο όταν μεγαλώσω.
0: Ωραία. Αυτή τη στιγμή είσαι νούμερο 20.
1: Ναι, αλλά με τους επαγγελματίες, εγώ λέω.
0: Με τους επαγγελματίες.
1: Επαγγελματίες. Δηλαδή, σαν τη Σάκαρη, αν την ξέρετε, φυσικά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Σαν Βαλέν, εκεί εννοώ.
0: Αν να φτάσεις σε αυτό το
1: επίπεδο. Σε αυτό το επίπεδο.
0: Ναι, δεν μπορεί να είναι άλλος ο στόχος, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, αν θέλω να γίνω.
0: Απλά ξέρεις ότι η διαδρομή δεν είναι
1: εύκολη.
0: Κατηφορά. Ναι. Είναι λίγο ανηφόρα. Και ισιώνει κάποια στιγμή.
1: Ναι, θα πάω πάνω.
0: Ο Μπάς το ξέρει καλύτερα αυτό.
1: Ναι, φυσικά.
0: Είσαι, θεωρείς αυτή τη στιγμή που ξέρεις πολύ καλά τον εαυτό σου, είσαι αποφασισμένη να την διανύσεις αυτή τη διαδρομή. Είχες ένα πρότυπο, δεν λέω στα τέσσερά σου, γιατί σου λέω δεν ξέρω και τι εικόνες έχεις από τότε. Στα έξι σου, στα οχτώ σου, στα δέκα, μια αθλήτρια που τη θαύμαζες, έναν αθλητή. Που
1: προσωπικά δεν μ' αρέσει τόσο από τα κορίτσια κανένα από τένις.
0: Δεν σου αρέσει κανένα από τρία τένις?
1: Όχι, όχι. Δεν μ' αρέσουν.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει το στυλ τους. Εγώ δηλαδή στο τένις μου δεν βαράω τον μπαλάκι. Απλώς θέλω να κάνω πράγματα. Θέλω να ανεβαίνω στο φιλέ, θέλω να κάνω drop shot, slice. Οπότε σαν είδωλο, παλιά είχα τον Φέντερ και τον Αδάλ και τώρα έχω τον Αλκαράθ.
0: Μάλιστα. Και δεν έχεις δει γυναίκα αθλήτρια
1: που με έχει εντυπωσιάσει?
0: Ναι,
1: όχι.
0: Που έχει αυτά τα στοιχεία στο παιχνίδι της.
1: Όχι.
0: Όπως είπες ο Φέντερερ. Έχεις δει πολλά παιχνίδια του Φέντερερ? Δηλαδή φαντάζομαι
1: έχεις
0: καθίσει στην τηλεόραση και έχεις ή από
1: έχω
0: YouTube,
1: δει
0: από παλιούς αγώνες.
1: Μικρά αποσπάσματα από το παιχνίδι. Ναι. Έχω δει αρκετά μαζί με τον Αδάλ που έπαιζαν εναντίον.
0: Ναι, ναι.
1: Και μ' άρεσαν.
0: Ναι.
1: Και τώρα πιο πολύ μ' αρέσει το Αλκαράθ το παιχνίδι. Έχει
0: Αλκαράθ.
1: Το παιχνίδι ακριβώς που θέλω να παίξω.
0: Όχι του Σίνερ.
1: Όχι, το Σίνερ δεν μ' αρέσει καθόλου.
0: Δεν σ' αρέσει το Σίνερ, μάλιστα. Είναι.
2: Ξέρω τι θέλετε.
0: Διαβασμένη. Ναι, ναι, πολύ. Το έχει μελετήσει σε όλες τις λεπτομέρειες το παιχνίδι. Ναι. Ναι, και αυτό είναι σημαντικό γιατί αναφέρει το Φέντερερ που ήταν διαφορετικός από τον Ναδάλ σαν παίχτης. Έπαιζε πάρα πολύ με το μυαλό. Δεν έπαιζε. Όχι ο Τζόκοβιτς.
1: Ο Τζόκοβιτς δεν μ' αρέσει.
0: Δεν σ' αρέσει ο Τζόκοβιτς.
1: Μ' αρέσει το παιχνίδι του, εντάξει. Απλώς νιώθω ότι
0: δεν κάνει τόσα πράγματα μέσα στο γήπεδο.
1: Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει τόσο. Είναι καλός παίκτης. Δηλαδή.
0: Καλά,
1: δεν λέω ότι
0: αυτό,
1: δεν είναι καλός παίκτης. Ναι. Απλά δεν μ' αρέσει το παιχνίδι του. Δηλαδή.
0: Εντάξει. Ναι. Δεν σε κερδίζει. Ναι, όχι.
1: Ναι.
0: Δεν σε κερδίζει ενώ να
1: δεν ξέρω,
0: σε. Να καθίσει να δει με ενδιαφέρον όπως θα δει ένα παιχνίδι του Αλκαράθ.
2: Το τυπικό γυναικείο τένις.
0: Μάλιστα. Ναι.
2: Όταν γίνουν κάποιοι αγώνες, θα ήθελα να έρθετε να δείτε για να.
0: Ναι, και φαντάζομαι ότι το λες από απόσταση. Όχι γιατί είναι η Ειρήνη.
2: Όχι, όχι, όχι. Όχι. Είναι αυτό που σας είπε. Ότι θέλει να κάνει πράγματα. Τη αρέσει να κάνει πράγματα. Δηλαδή είναι αυτό και το οποίο. Μας λένε και οι υπόλοιποι προπονητές που τον βλέπουν για το πόσο ποικιλία έχει στο παιχνίδι της μέσα.
1: Ναι, ότι είμαι από τα λίγα κορίτσια που μπορούν να κάνουν αυτό το πράγμα.
0: Ωραία, ποιο είναι το δυνατό σου στοιχείο?
1: Εντάξει,
0: σου λέω εγώ ότι ξέρεις κάτι, ναι, σε βλέπω, παίζεις, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς. Πού ποντάρεις πιο πολύ στην ειρήνη σε ένα παιχνίδι?
1: Στα ντρόψου του. Γιατί ξέρω και τη δυσκολία.
0: Για να καταλάβει και ο κόσμος που δεν ασχολείται με το τένις και δεν μας ξέρει, να το περιγράψουμε λίγο. Απλά.
1: Αντί για να χτυπήσω τον μπαλάκι πολύ,
0: πολύ δυνατά,
1: πολύ δυνατά,
0: ναι.
1: Θα αποφασίσω να το κόψω λίγο μπροστά από το φιλέ.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή, να ακουμπήσω λίγο την μπάλα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να κάνω και καλά προσποίηση. Να
0: περάσει ίσα ίσα το φιλέ η μπάλα.
1: Το φιλέ μπροστά,
0: για να μην προλάβει
1: ο
0: αντίπαλος ή η αντίπαλη τέλος πάντων παίχτρια να.
1: Αυτό πιστεύω επειδή έχω παρατηρήσει ότι. Τις ενοχλούν αρκετές το τένις και στην Ευρώπη. Δηλαδή πολλές έρχονται φίλες μου και μου λένε ότι.
0: Αυτό που κάνεις δεν μπορούμε να το.
1: Ναι, μου το έχουν πει πολλές. Δηλαδή μου λένε ότι δεν μπορώ άλλο, μου κάνεις πολλά ντροπ. Και δεν το λένε με κακία, μου το λένε.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Ναι, φυσικά. Ναι, μου το λένε ότι δυσκολεύει αρκετά.
0: Προσπαθούν και να σε αντιγράψουν κιόλας. Τώρα το ποιες μπορούν και ποιες όχι, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Αυτό είναι το δυνατό σου σημείο.
1: Πιστεύω ναι, και μαζί με το forehand μου, αν ξέρουμε το...
0: Απλά να το περιγράψουμε για αυτό.
1: Ναι, το χτύπημα που κάνεις σε ένα χέρι στο δεξί σου, στο κανονικό μου χέρι, στο δυνατό μου.
0: Το δεξί σου είναι το δυνατό?
1: Ναι, το δεξί μου, είμαι δεξιόχειρας. Όχι αυτό που χτυπάς με δύο χέρια, μα αυτό που χτυπάς με ένα χέρι.
0: Με ένα χέρι.
1: Ναι.
0: Δουλεύεις όμως και το αριστερό ή...
1: Ναι, ναι.
0: Δουλεύεις και το αριστερό.
1: Φυσικά το δεξί μου χέρι είναι πιο δυνατό από το αριστερό. Mm-hmm. Και μπορώ να κάνω περισσότερα πράγματα, mm-hmm. αλλά πρέπει να έχουν μια ισορροπία.
0: Ναι, εντάξει.
1: Οπότε σίγουρα. Προσπαθώ να το δουλεύω και το αριστερό ταυτόχρονα. Δηλαδή, ωραία. Δεν δουλεύω μόνο το δεξί μου.
0: Ένα αδύνατο σημείο σου. Δεν μας ακούνε οι αντίπαλες, μην φοβάστε, δεν θα τις...
1: Πιστεύω είναι το σερβίς μου. Το σερβίς είναι αυτό που πάνω από το κεφάλι που χτυπάω.
0: Ναι, το σερβίς.
1: Μπορεί να είναι επειδή...
0: Λίγο πολύ το ξέρουν όλοι.
1: Αν με συγκρίνω με τα άλλα κορίτσια στην Ευρώπη,
0: ναι, ναι.
1: δεν έχω το ίδιο σωματότυπο. Είμαι πολύ πιο κοντή και στο πάχος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έχω ότι στα περισσότερα τουρνουά παίζει να είμαι η πιο κοντή στα τουρνουά και δεν έχω τόσο σωματική δύναμη σαν αυτές.
0: Δεν μπορείς να καταφέρεις πολλούς άσους που λέμε, όπως...
1: Δεν μπορώ να κάνω τόσο εγώ, όχι.
0: Ναι. Ναι. Σου λείπει η δύναμη.
1: Στο σερβίς μου λείπει η δύναμη.
0: Σου λείπει η δύναμη.
1: Ναι, η εκρηκτικότητα.
2: Λόγω του ύψους της, σερβίρει από πιο χαμηλά από ό,τι σερβίρουν τα υπόλοιπα κορίτσια.
1: Ναι.
0: Από πιο κοντά στο...

0: μου κάνει παιχνίδι, ναι, και δηλαδή, δεν μπορώ να το κερδίσω. Ναι. Δηλαδή σκέφτομαι πάρα πάρα πολύ, δηλαδή σκέφτομαι την αντίπαλο, τι θα μου κάνει, μετά σκέφτομαι τους απ' έξω, τι είπανε, μετά σκέφτομαι αν χάσω τι θα γίνει, έχω πάρα πολλά πράγματα μέσα στο κεφάλι μου.
1: Ναι, δεν ναι. Μπορείς να συγκεντρωθείς στη στιγμή, αλλά ταξιδεύει το μυαλό
0: και αλλού.
1: Και πιο πέρα και πιο πριν και μετά και ναι.
0: Ναι, αν συγκεντρωθώ μπορώ να κερδίσω ένα μάτς που αν συγκεντρωθώ να κερδίσω 6-1-6-0, μπορεί αν δεν έχω καθαρό μυαλό να καταφέρω και να χάσω κιόλας.
1: Ενώ είναι παιχνίδι που είναι στα μέτρα σου.
0: Που δηλαδή, είναι παιχνίδι που είμαι αρκετά καλύτερη.
1: Που είσαι καλύτερη.
2: Αυτό έγινε στον τελικό.
0: Στον τελικό στο Πανελλήνιο.
1: Στο Πανελλήνιο τώρα φέτος.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Έπαιζα με την
1: Τσεπετονίδη. Είναι αυτό που έδωσες 14 αγώνες μέσα σε 6 μέρες. Μάλιστα.
0: Έφτασα τελικό στα Μονά.
1: 14 αγώνες σε 6 μέρες. Εντάξει, μόνο που το ακούει κάποιος κουράζεται.
0: Ήταν πολύ κουραστικό, ναι.
1: Ναι.
0: Έφτασα τελικό στα Μονά.
1: Αλλά εκεί
0: το μυαλό μου πάλι έπαιξε ένα τρομερό δεύτερο σετ.
1: Ναι. Παρότι μετά δεν αισθανόσαι να την κούρεσαι σωματικά.
0: Όχι, δεν ένιωθα εγώ προσωπικά κούραση σε αυτό το τουρνά καθόλου.
1: Οι σκέψεις σε κουράσανε.
0: Οι σκέψεις μου. Δηλαδή άρχισα να σκέφτομαι τι θα μου κάνει αντίπαλος που έχει ένα πράγμα που με ενοχλεί πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Σκεφτόμουν θα μου κάνει αυτό. Μετά.
1: Ενώ ήσουν άνετη και αισιόδοξη με την αντίπαλο.
0: Ενώ ήμουν
1: παίχτρια,
0: καλύτερη από την αντίπαλο. Δηλαδή κερδίζω κανονικά.
1: Ναι. Δηλαδή θα πρέπει εκείνη να έχει, ξέρεις, αυτά τα mind games που λέμε.
0: Ναι, αλλά πάντα εγώ τα έχω.
1: Ναι.
2: Αυτό που λέει, πάντα αυτή τα έχει τα mind games. Η Ειρήνη. Εκεί είναι που πρέπει να δουλέψουμε λίγο περισσότερο. Το καταλαβαίνει.
0: Το έχω βελτιώσει από παλιά.
2: Έχει τρομερή βελτίωση.
0: Αλλά θέλω λίγο ακόμα απλώς.
1: Πώς το κάνεις αυτό, πώς το βελτιώνουμε αυτό, μπαμπά? Δηλαδή με τον προπονητή, με τη βοήθεια του προπονητή, με
2: θέλει δουλειά πολύ.
1: Ψυχολόγους που πλέον είναι σημαντική βοήθειά τους.
2: Είχε κάποιο ψυχολόγο η Ειρήνη. Αλλά θέλει να το κάνει από μόνη της.
1: Θέλει να το κάνει από μόνη της.
2: Ναι, δεν μπορώ να πιέσω καταστάσεις. Θέλει να το κάνει από μόνη της. Την αφήνω να το κάνει από μόνη της.
1: Ναι,
2: και η αλήθεια.
1: Να το κερδίσει εσύ.
2: Βλέπω ότι το παιδί έχει τρομερή βελτίωση σε σχέση με το παρελθόν.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι ότι νιώθει περισσότερη σιγουριά στον εαυτό της. Δεν νιώθει τόση πίεση απ' έξω.
1: Μπορεί να, να έχει τέτοια αυτοπεποίθηση. Συγγνώμη που πρέπει να έχει τέτοια αυτοπεποίθηση. Που να μην, πώς να το πω, να μην τρομάζεις με τίποτα και με κανέναν, ακόμα και διπλάσια σε ύψος ή σε όγκο να είναι η αντίπαλη παίχτρια.
0: Όσο φοβόμουν παλιά.
1: Όσο έμπειρη και να είναι, να λες εμένα δεν μπορεί να με κερδίσει κανένας.
0: Γενικώς εγώ σαν άνθρωπος δεν έχω αυτοπεποίθηση.
2: Η Ειρήνη είναι ένα παιδί το οποίο και καλό και κακό.
1: Θα τη βρεις μέσα από τις επιτυχίες και ήδη δεν νομίζω ότι τώρα αισθάνεσαι όπως αισθανόσουν πριν δύο χρόνια.
0: Όχι, φυσικά. Απλά
1: έτσι, ναι.
0: Δεν νιώθω τόσο αυτοπεποίθηση που έχουν κάποιες άλλες παίκτριες στο εξωτερικό.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή τις βλέπω ότι έχουν αυτοπεποίθηση για το εαυτό τους.
1: Που μπορεί να μην είναι τόσο ικανές όσο είσαι εσύ.
0: Ναι. Μπορεί να έχουν μεγάλο αυτοπεποίθηση για τον εαυτό τους. Αλλά παρόλο που μπορεί να είμαι εγώ καλύτερη, εγώ δεν έχω τόσο αυτοπεποίθηση ακόμα. Έχω βελτιωθεί από παλιά.
1: Εντάξει, και θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο.
0: Ναι.
1: Σιγά-σιγά αυτό έρχεται. Ναι. Και με το χρόνο τώρα, για το σχολείο να σε ρωτήσω πώς πάμε εκεί, είμαστε καλές μαθήτριες?
0: Μέτρια, πολύ μέτρια, δηλαδή θα μπορούσα να είμαι πολύ χειρότερη μαθήτρια, δηλαδή με όλο αυτό που λείπει όλη την ώρα. Δηλαδή,
1: θα μπορούσα και καλύτερη όμως.
0: Θα μπορούσα και καλύτερη φυσικά, αλλά είναι πολύ δύσκολο, δηλαδή μπορεί να παίζω δύο μάθη την ημέρα και μετά θα πρέπει να πάω σπίτι να διαβάσω.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Είμαστε τώρα στην...
0: Τώρα θα πάω τρίτη γυμνασίου.
1: Τρίτη γυμνασίου τώρα. Ναι. Εντάξει. Θα έρθει κάποια στιγμή βέβαια που θα σε δυσκολέψει όλο αυτό. Εντάξει, σιγά σιγά θα προετοιμαστείς. Δεν χρειάζεται από τώρα να αγχωθείς. Γιατί μετά έχουμε και τις πανεπιστημίες, έχουμε πολλά μπροστά μας. Οπότε εκεί στο σχολείο πώς σκέφτεσαι να το συνδυάσεις? Γιατί είναι σημαντικό, έτσι δεν
0: το
1: είναι?
0: Το ξέρω, ναι. Δεν θέλω να αφοσιωθώ μόνο στο τένις. Πρέπει να τα ισορροπήσω.
1: Όχι,
0: φυσικά.
1: Να αφοσιωθεί στο τένις.
0: Ναι,
1: και...
0: αλλά πρέπει να ισορροπήσω. Το σχολείο δεν γίνεται να το παρατήσω.
1: Ναι, όχι.
0: Ειδικά από τέτοια ηλικία.
1: Ναι, αυτό σίγουρα.
0: Στο σχολείο δεν έχω τόσο μεγάλα όνειρα. Δηλαδή.
1: Τι σε δυσκολεύει περισσότερο?

0: σχολείο, το να. Το θεωρητικό κομμάτι, δηλαδή κάτι που θέλει πολύ διάβασμα.
1: Δεν μπορώ να συνθέσω καλά λέξεις.
0: Δεν μπορείς.
1: Να συνθέσω καλά λέξεις. Στις παραγράφους.
0: Γλώσσα,
1: δηλαδή.
0: Ας πούμε. Και
1: γλώσσα
0: και λέω.
1: Εκεί πέρα, ναι, εκεί πέρα με ενοχλεί. Ναι. Στα μαθηματικά και αυτά είμαι πολύ καλύτερη. Και η ιστορία δεν μπορώ, έχει πάρα πολλά πράγματα να μάθω.
0: Okay.
1: Ναι, γενικό σχολείο. Σε στόχο φυσικά να γίνω ταινίστρια και μπορώ να πάρω και μόρια. Δηλαδή και πάλι αν δεν βλέπω τι μπορώ να γίνω.
0: Υποτροφία, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, μπορώ. Και πολλοί μόρια, έχουν βέβαια. Πάρει χωρίς να, να έχουν κάνει τίποτα.
0: Ναι. Ήδη με την πορεία που έχεις ειδικά στα πανελλήνια πρωταθλήματα.
1: Ναι,
0: δεν
1: λίγο ακόμα να συνεχίσω δύο χρόνια. Θα πάρω
0: θα
1: μόρια.
0: Πάρα πολλά μόρια. Ναι. Οπότε ποντάρεις περισσότερο εκεί. Αλλά θα πρέπει να τελειώσουμε το σχολείο, δεν είναι.
1: Θα το τελειώσω το σχολείο. Ναι, δεν θα το αφήσω, όχι.
0: Τη θητεία, τη σχολική, για να. Ναι, εντάξει, αυτό είναι σημαντικό. Τώρα, παπά, δεν ξέρω, μας ενοχλεί που δεν είμαστε άριστοι όπως είμαστε στο τένις και στο σχολείο.
2: Δεν με ενοχλεί καθόλου, γιατί υπάρχει τρομερή διάθεση από την Ειρήνη. Δεν έχει. Δεν θα μπορούσε να πατήσει πάνω στο τένις και να πει δεν έχω χρόνο, δεν διαβάζω. Αλλά όποτε είναι στη Ρόδο θα κάτσει να διαβάσουμε δύο μέρες συνεχόμενα για να καλύψουμε τα κενά. Όταν πάει στο σχολείο δεν θα μου πει κανένας από τους καθηγητές της ότι είναι αδιάφοροι. Οπότε όλο αυτό εμένα με ικανοποιεί. Καταλαβαίνω ότι το παιδί δυσκολεύεται να βρει το χρόνο, γιατί το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα δεν βοηθάει τον πρωταθλητισμό καθόλου.
0: Ναι, καθόλου, αυτό ισχύει.
2: Αντίθετα, στέκεται εμπόδιο πολλές φορές και ήταν και ένας από τους λόγους που αναγκαστήκαμε να φύγουμε από το δημόσιο σύστημα και να πάμε στο ιδιωτικό, γιατί θα είχαμε τρομερό πρόβλημα με τις απουσίες.
0: Μάλιστα.
2: Και ήταν ένα τροχοπέδι αυτό στην εξέλιξή της.
0: Όπως είναι και για πολλά παιδιά που πηγαίνουν στο δημόσιο και θέλουν να ασχοληθούν με όποιο άθλημα. Είναι ικανοί, προχωράνε και κάποια στιγμή, επειδή ακριβώς είναι στο δημόσιο, δεν μπορούν να πάνε στο ιδιωτικό, χάνουν τον δρόμο τους.
2: Ναι, ναι, ναι, είναι τρομερά.
0: Στον αθλητισμό, αυτό θέλω
2: έτσι
0: να πω.
2: Είναι, έτσι είναι, όπως τα λέτε. Το καλό είναι ότι η πορεία της Ειρήνης, εάν συνεχίσει να είναι σε αυτό το σημείο, με αυτή την εξέλιξη, θεωρητικά, στη χειρότερη θα μπορέσει να πάρει μια υποτροφία στο εξωτερικό. Οπότε, αλλά δεν μπορούμε να το αφήσουμε. Που η Ειρήνη, να ξέρετε, συναγωνίζεται παιδιά τα οποία έχουν σταματήσει το σχολείο.
0: Για,
2: στο εξωτερικό.
0: Στο εξωτερικό.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Έχουν σταματήσει το σχολείο.
0: Και ποντάρουν αποκλειστικά στην καριέρα τους.
2: Κερδίζουν δηλαδή άλλες 3 ώρες προπόνηση περισσότερες από την Ειρήνη την ημέρα. Κερδίζουν περισσότερες ώρες ξεκούραση.
0: Άλλες 3 ώρες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μια καλή προπόνηση σε μια μέρα πόσες ώρες θα σου πάρει.
1: Τις περισσότερες φορές θα κάνω 2,5 με 3 ώρες στην ημέρα τένις και θα κάνω και μία ώρα γυμναστήριο.
0: 2,5 με 3 ώρες την ημέρα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Αν σκεφτείτε ότι
0: και κάνεις και ενδυνάμωση.
1: Ναι, πρέπει να κάνω ενδυνάμωση. Ναι. Επειδή έχω βγάλει αρκετούς τραυματισμούς.
0: Ναι, σωστά.
1: Επειδή είμαι πιο μικρός, με που παίζω με πιο δυνατές.
0: Πιο αδύναμη μυϊκά.
1: Ναι, έχω βάλει αρκετούς τραυματισμούς στο χέρι μου στο δεξί, που με είχαν κρατήσει πίσω παλιά. Και τώρα έχουμε βρει έναν φυσικοθεραπευτή στην Αθήνα, που έχει βρει το πρόβλημα και μου έχει δώσει ασκήσεις ενδυνάμωσης και πρέπει να τις κάνω για να. Και έχω δει βελτίωση αρκετή.
0: Έχει δει βελτίωση, εντάξει, αυτό είναι σημαντικό.
2: Αν βάλετε τις ώρες δηλαδή κάτω, η Ειρήνη σχολάει 2.30, συν 3 είναι 5.30, μία ώρα το γυμναστήριο είναι 6.30 και μία ώρα να φάει είναι 7.30.
0: Να κάτσει λίγο να χαλαρώσει, να ξεκουραστεί, ναι, μετά.
1: Και πρέπει να διαβάσει.
2: Πότε θα βρει το χρόνο.
0: Η κούραση της ημέρας θα την πάρει και ο ύπνος νωρίς, έτσι δεν είναι.
2: Αυτό είναι το πρόγραμμα το ημερήσιο.
0: Πόση ώρα μπορείς να καθίσεις. Ναι, εντάξει. Έχεις ταξιδέψει σε πόσες χώρες?
1: Είναι 20...
0: 27?
1: Είμαι κάπου εκεί, είναι κάπου εκεί.
0: Ναι, έχεις χάσει το λογαριασμό εκεί.
1: Το έχω στο κινητό μου, έχω μια εφαρμογή που βλέπω.
0: Σε όλες τις υπήρους, πέρα από την Ευρώπη.
1: Έχω πάει και στο Ντουμπάι, αλλά εκεί πέρα έχω πάει διακοπές. Νομίζω δεν έχω πάει σε άλλη ήπειρο.
2: Όχι, Αμερική δεν έχουμε πάει.
1: Δεν έχω πάει.
2: Αφρική έχουμε
0: Ασία,
2: πάει ακόμα.
0: Αφρική δεν.
2: Όχι.
0: Ναι,
2: το πιο μακρινό της είχαμε φτάσει στην Ισλανδία. Ναι.
0: Εντάξει, στην άλλη άκρη.
1: Ναι.
0: Ποια χώρα σ' αρέσει πιο πολύ? Όσο μπόρεσες να δεις τέλος πάντων μια χώρα με τους αγώνες δεν
1: Μαδρίτη.
0: Είχε. Ισπανία, ε.
1: Ναι.
0: Μαδρίτη όμως.
1: Μαδρίτη,
0: μάλιστα.
1: Και Μαγιόρκα μ' άρεσε.
0: Ναι.
1: Και το Παρίσι μ' άρεσε.
0: Και το Παρίσι.
1: Ναι.
0: Από τα Grand Slam τα βλέπεις όλα.
1: Το μέρο μου είναι το χώμα. Το Roland Garros.
0: Roland Garros.
1: Είναι το όνειρό μου να κερδίσει ένα Roland Garros.
0: Ναι.
1: Είναι το αγαπημένο μου επιφάνεια σαν γήπεδο. Ναι, δηλαδή, ναι. Μου αρέσει πάρα πολύ να παίζω στο χώμα. Και θα ήθελα πάρα πολύ να κερδίσει ένα Roland Garros.
0: Στα περισσότερα τουρνουά και διοργανώσει στην Ευρώπη που πηγαίνει
1: στο χώμα. Είναι στο χώμα, ναι.
0: Όχι γρασίδι.
1: Όχι, δεν έχω πάει ακόμα σε γρασίδι. Έχει ένα τουρνουά, δύο στο γρασίδι. Είμαστε ακόμα μικροί.
0: Μάλιστα. Πιο πολύ στο χώμα.
1: Πιο πολύ στο χώμα. Και είμαστε τυχεροί γιατί στον όμιλο έχουμε χώμα. Δηλαδή σε πολλές πόλεις δεν έχουν χώμα.
0: Αλλά.
1: Της Ελλάδας. Οπότε είμαι τυχερή που το έχω και στον όμιλό μου και μπορώ να προπονούμε για τα τουρνουά.
0: Θεωρείς ότι προσαρμόζεσαι καλύτερα, σου
1: πολύ
0: πηγαίνει
1: καλύτερα.
0: Πιο πολύ,
1: Πάρα πολύ καλύτερα προσαρμόζομαι. Νιώθω ότι το παιχνίδι μου ταιριάζει πιο πολύ στο χώμα, επειδή το χώμα αργεί και πιο πολύ την μπάλα. Δηλαδή, αν παίζω με μία που βαράει πάρα πολύ δυνατά, θα με βοηθήσει και εμένα που θα πάει πιο αργά η μπάλα. Και παίζω με πολύ σπίν εγώ. Δεν βαρά πάρα πολύ δυνατά.
0: Δεν βαρά πολύ δυνατά.
1: Όχι, δεν βαρά πολύ δυνατά. Παίζω πιο έξυπνα εγώ στο.
0: Ανεβαίνει όμω συνέχεια στο φιλέ, εντάξει, από
1: αυτό
0: που καταλάβει.
1: Ναι, όλη την ώρα. Δηλαδή μπορώ να σηκώσω μία την μπάλα και να ανέβω στο φιλέ.
0: Και να ανέβει στο φιλέ. Ναι. Ναι, και έτσι φαντάζομαι. Ναι, αυτό.
1: Με κάνει να απολαμβάνω και πιο πολύ το παιχνίδι.
0: Ναι,
1: μου.
0: Ναι. Και να κερδίζει και πιο πολλού πόντου.
1: Ναι, και να κερδίζω και πιο ωραία. Δηλαδή, ναι. Αν κάτσω να κερδίζω, να βάζω τον μπαλάκι μέσα και να περιμένω.
0: Αυτό, εντάξει, το ανεβαίνει συνέχεια από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Παικτικά.
1: Ναι.
0: Τώρα τακτικά. Μπαμπά, δεν ξέρω, μια που το κομμάτι του ποδοσφαίρου, εντάξει, δεν έχει καμία σχέση, αλλά τακτικά όμως το πώς μπορούμε έτσι να φτιάξουμε το παιχνίδι, μια προπόνηση, μια ομάδα να την κάνουμε λίγο να τη βοηθήσουμε, να χτίσουμε δηλαδή μια τακτική. Αυτό έχει κοινά σημεία με την τακτική που ακολουθεί πολλές φορές το τένις.
2: Και ένα σημείο δεν ξέρω αν έχει. Πάντως ξέρω ότι η Ειρήνη χτίζει ένα πόντο. Θα χτίσει ένα παιχνίδι. Δεν θα, είναι αυτό που σας λέει, λογικά το έχετε καταλάβει. Δεν θα κάτσει να βαράει ένα μπαλάκι. Θα κάτσει να σκεφτεί πώς θα μπορέσει να κερδίσει το κάθε της πόντο.
0: Μάλιστα. Ναι. Το κάνεις αυτό και όταν είσαι πίσω στα games ή στο σκορ.
1: Δεν θέλω ποτέ να κερδίσει αλλιώς. Δηλαδή μπορεί ένα παιχνίδι.
0: Σε επηρεάζει ότι. Παίρνει το πρώτο σετ αντίπαλος και κερδίζει με ένα 0.
1: Το ξέρω ότι μπορεί να την κερδίσω με το άλλο τένις, δηλαδή να βάλω το μπαλάκι μέσα και να το χάσω αυτή.
0: Δεν επηρεάζει, δεν σε αποθαρρύνει αυτό.
1: Δεν με αποθαρρύνει, δεν θέλω. Εντάξει. Γιατί δεν έχω στόχο να κερδίσω τώρα μάτς, δηλαδή δεν θα με βοηθήσει κάπου.
0: Ναι, όχι.
1: Θέλω να βελτιώσω το τένις μου για το μεγαλώσω.
0: Πολλοί που επηρεάζονται όταν δεν προηγηθούν, ξέρω εγώ, στα τρία σετ.
1: Και εμένα θα με πειράξει φυσικά, αλλά δεν έχω σκοπό να αλλάξω το παιχνίδι μου. Γιατί θέλω να βελτιωθώ.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί και όταν μεγαλώσω θα με βοηθήσει αυτό, πιστεύω.
0: Μάλιστα. Δεν ήσουν ατενίστρια, τέλος πάντων δεν θα. Για κάποιους λόγους δεν θα ακολουθούσε το τένις, γιατί θα τύχαινε να μην μπορεί. Αυτό τώρα ότι υπάρχει η δυνατότητα να κάνεις τόσα ταξίδια, να παίρνεις μέρος σε πολύ μεγάλα τουρνουά. Και άλλα παιδιά που αγαπούν το τένις, έτσι δεν είναι αγόρια, κορίτσια, δεν μπορούν.
2: Okay.
0: Δεν έχουν τη δυνατότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο προνόμιο το οποίο έχεις. Αν δεν μπορούσε να συμβεί αυτό, υπάρχει κάποιο άλλο άθλημα που θα μπορούσε να σε κερδίσει?
1: Το ποδόσφαιρο. Μου αρέσει αρκετά το ποδόσφαιρο. Ή το βόλεϊ. Που πήγαινε βόλεϊ 2 χρόνια.
0: Απλά στο ποδόσφαιρο θα μπορούσες εύκολα να κάνεις τα όνειρα που κάνεις.
1: Πιστεύω μέσα. Πιο εύκολα θα μπορούσε να γίνω κάτι στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ πιο για μένα είναι πολύ πιο εύκολο να γίνεις κάτι στο ποδόσφαιρο παρά να γίνεις κάτι στο τένις. Στο τένις είναι δύσκολο. Μπορεί να παίζουν πάρα πολλά παιδιά και στο τέλος να πετύχουν μόνο 10.
0: Ναι. Απλά μήπως το τένις μπορεί κάποια στιγμή όταν φτάσεις ψηλά, όταν φτάσεις στην κορυφή, να σου δώσει περισσότερα πράγματα, και δεν μιλάω μόνο για οικονομικό. Γιατί είναι ατομικό άθλημα το να φτάσεις μέσα στην 20άδα.
1: Να.
0: Σε παγκόσμιες λίστες μιλάμε τώρα. Από εκεί και πέρα νομίζω πια ότι πηγαίνει μόνο του.
1: Να.
0: Στο ποδόσφαιρο και ειδικά στην Ελλάδα. Ακόμα και να φτάσει σε μια μεγάλη ομάδα να παίξει ποδόσφαιρο γυναικών. Εντάξει. Και στην εθνική ομάδα ακόμα.
1: Πρέπει ακόμα να κάνει και άλλα πράγματα.
0: Δεν έχει πρόπτυξη τέτοια όσο μπορεί να έχει το να προχωρήσει στο τένις. Αυτό εννοώ.
1: Απλά πιστεύω ότι είναι πιο εύκολο να φτάσει ως εκεί με το ποδόσφαιρο. Απλά να το τελειώσει. Να το τελειώσει είναι πιο εύκολο στο τένις. Αν φτάσει ως εκεί.
0: Ναι, μετά.
1: Θα είναι πολύ πιο εύκολο στο τένις.
0: Ναι, βέβαια. Μετά έχει και την εμπειρία. Υπάρχουν και Και οι αριθμοί και τα νούμερα που σε βοηθάνε και σου δίνουν άλλο κίνητρο.
1: Ναι, και έχει πολύ σημασία μετά που είμαι μόνη μου στο γήπεδο. Γιατί στο ποδόσφαιρο δεν εξαρτώνται όλα από μένα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό μου αρέσει στο τένις. Δηλαδή θέλω, αν κερδίσω, να πάρω. Εγώ θα πάρω μόνο τα εύσημα και αν χάσω θα πάρω μόνο εγώ τα εύσημα.
0: Ναι, σωστό. Αυτό που λες είναι. Ναι.
1: Δηλαδή θα ξέρω σε τι κατάσταση είμαι. Χάσω, κερδίσω. Στο ποδόσφαιρο δεν θα ξέρω τόσο καλά. Δηλαδή θα είναι πολύ πιο ομαδικό άθλημα το ποδόσφαιρο. Δεν εξαρτάται όλα από μένα. Ναι.
0: Σίγουρα. Όπως και στο μπάσκετ, όπως και σε όλα τα ομαδικά αθλήματα, δεν είναι μόνο ένας αυτός που πιστώνεται μια νίκη ή αυτός που χρεώνεται μια ήττα.
1: Και πιστεύω ότι αν συνηθίσεις το ατομικό, είναι δύσκολο να πας σε ομαδικό άθλημα.
0: Δύσκολο να πας.
1: Και αν πας ομαδικό, είναι δύσκολο να πας σε ατομικό άθλημα. Έχουν μεγάλη διαφορά, πιστεύω.
0: Ναι, βέβαια έχουν μεγάλη διαφορά. Πηγαίνεις καθόλου ή θα πηγαίνεις καθόλου να βλέπεις τον μπαμπά πώς.
1: Ναι, πάντα πηγαίνω.
0: Προπονεί την ομάδα ή στα παιχνίδια του διγενή μετά.
1: Ναι, και όταν ακόμα έκανε, όταν ήμουν 19 χρόνων, πάλι πήγαινε εγώ εκεί πέρα.
0: Μάλιστα. Έχει απορίες μετά, ρωτάει μπαμπά αυτό γιατί. Τα ξέρει όλα, ε.
1: Κάποιες φορές ήθελα να κάνω και εγώ κάποια πράγματα. Ήθελα να ήμουν, να βάζω τα κονάκια.
0: Α, είναι. Μάλιστα.
1: Και έπαιζα και μπάλα με κάποιους παίκτες.
0: Να είσαι πολύ, πολύ χαρούμενη και να αισθάνεσαι πάντα ευτυχισμένη που ασχολήθηκες με τον αθλητισμό τόσο νωρίς και σε ελκύει σαν να θέλεις εκεί να χτίσεις τη ζωή σου. Μέσα
1: πιστεύω
0: ότι έχει
1: γίνει κομμάτι της ζωής μου αθλητισμού. Δηλαδή,
0: ναι,
1: ένα μήνα έμεινα χωρίς τένις.
0: Μακάρι πάντα.
1: Και δεν μπορούσα, ναι.
0: Ναι, δηλαδή, πάντα, γιατί σου δίνει πολύ σημαντικά πράγματα.
1: Δεν μπορώ να σκεφτώ τη ζωή μου χωρίς να κάνω αθλήματα. Θα σκεφτόμουν πολύ βαρετή ζωή για μένα προσωπικά. Δηλαδή, ένα μήνα χωρίς τένις και άρχισα να παίζω μόνη μου και αυτά. Έχει γίνει αρκετά μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Σαν το σχολείο είναι αυτή τη στιγμή το τένις.
0: Αρκεί να φέρουμε και το σχολείο λίγο πιο κοντά να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερες επιδόσεις. Μπαμπά, δεν ξέρω, υπάρχει κάτι που
2: τα είπε καλά.
0: Σημαντικό, μια χαρά τα είπε. Μια χαρά τα είπε και φαίνεται πολύ έμπειρη και στο κομμάτι των συνεντεύξεων. Πίσω από το μικρόφωνο δεν έχει κανένα τρακ, κανένα άγχος.
2: Όχι, όχι. Όλα καλά. Ευχαριστώ, θέλω να πω.
0: Υπάρχει κάτι που ξεχάσαμε που αξίζει να.
2: Όχι. Ότι η αλήθεια είναι ότι μετά τις τελευταίες επιτυχίες της Ειρήνης έχει έρθει κόσμος πιο κοντά μας για να βοηθήσει όλη αυτή την πορεία της. Μας βοηθάει πάρα πολύ ο Όμιλος.
0: Ναι,
2: θέλω να τον ευχαριστήσω. Τον πρόεδρο, τον Βασίλη τον Αράπη, τον προπονητή της, τον Μιχάλη τον Γεωργίου που είναι παντού μαζί της. Πηγαίνουν σε όλα τα ταξίδια μαζί. Τον κύριο Κώστα Αποστολίδη, ο οποίος είναι ο χορηγός της Ειρήνης και τη βοηθάει, γιατί όταν ταξιδεύει το παιδί 2 εβδομάδες περίπου τον μήνα στο εξωτερικό, καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι δυσβάσταχτο για να μπορέσουμε να το κάνουμε.
0: Οικονομικά, βέβαια.
2: Ναι, και είναι αυτή και η αδικία, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, του αθλήματος. Πολλά παιδιά τα οποία είναι αρκετά καλά δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα.
0: Ούτε βοηθάνε ομοσπονδίες, ενώσεις, τίποτα.
1: Ήμασταν τυχεροί που βρήκαμε τον κύριο Κώστα, όπως το λέει. Πολύ τυχεροί και που μένει στη Ρόδα, δικά.
0: Ναι, σίγουρα. Άμα δεν έχεις έναν άνθρωπο. Ένα χρηματοδότη χρειάζεσαι σε αυτές τις.
2: Ναι, αλλά δεν τον βρίσκεις.
0: Όχι, δεν τον βρίσκεις.
2: Δεν τον βρίσκεις και.
0: Δεν τον βρίσκεις.
2: Ναι. Αυτό είναι η αλήθεια είναι αυτή. Δεν τον βρίσκεις. Και ευτυχώς μπορούμε και το διαχειριζόμαστε ακόμα.
0: Ναι.
2: Μπορούμε και το διαχειριζόμαστε. Αλλά βοηθάνε και επιτυχίες, κακά τα ψέματα.
0: Καλά, σίγουρα.
2: Κακά τα ψέματα. Σίγουρα. Δηλαδή έρχονται και άλλους κόσμους που θέλουν να τη βοηθήσει την Ειρήνη.
0: Βέβαια. Φαντάζομαι.
2: Θεωρώ ότι εκπροσωπεί το νησί μας επάξια. Όταν πάει στο εξωτερικό, πάντα θα πούνε για τη Ρόδο.
0: Ναι, πολύ μεγάλη ιστορία αυτό και θα ήθελα να σε ρωτήσω, Ειρήνη, γι' αυτό. Αν απευθυνόσουν τέλος πάντων σε παιδιά της ηλικίας σου, αγόρια, κορίτσια, δεν έχει σημασία. Εδώ στη Ρόδο που δεν έχουμε. Σε αυτό το επίπεδο, εντάξει, που είσαι εσύ, πολλούς ή πολλές, τι θα ήθελες να τους πεις?
1: Απλώς ότι όλα μπορούν να γίνουν, δηλαδή να μην το παρατάμε ποτέ, ακόμα και να αρχίσουν με ήττες, όπως άρχισα και εγώ, να συνεχίσουν να δουλεύουν και αν το θέλουν πολύ μπορούν να το διεκδικήσουν, απλώς πρέπει να δώσουν μεγάλη έμφαση σε όλο αυτό και επίσης να μην ξεχάσουν και τα άλλα πράγματα. Δηλαδή και εγώ, παρόλο που ασχολούμαι με το τέννις, δεν ξεχνάω ποτέ ούτε ο μπαμπάς μου προσπαθεί να με βοηθάει να βάλω το πρόγραμμά μου, να βγω και με τους φίλους μου.
0: Σωστά.
1: Που έχω να πω ότι δεν έχω στερηθεί να τόσο πολύ που θα μπορούσα. Δηλαδή πάντα θα μ' άφηνε να βγω με φίλους και ας χάσω κάποιες άλλες υποχρεώσεις που έχω, θα με βοηθήσει και ο μπαμπάς μου και η μαμά μου. Θα βρούνε χρόνο, επειδή δεν θέλω να χάσω εντελώς την παιδική μου ηλικία.
0: Για να εκτονώνεσαι κιόλας, γιατί όλο αυτό βέβαια δεν είναι τόσο εύκολο και μεθαύριο που θα υπάρχουν και περισσότερες απαιτήσεις, αν συνεχίσεις τον πρωταθλητισμό, οι θυσίες θα είναι μεγαλύτερες που θα πρέπει να κάνεις. Εκεί θα χρειαστεί πολύ μεγαλύτερη ψυχική δύναμη και να είσαι πολύ πιο μέσα σε αυτό. Αλλά εντάξει, σιγά σιγά, ένα-ένα, να είσαι περήφανη αυτή τη στιγμή για ό,τι έχεις καταφέρει. Ήδη πόσα κύπελα μετράς στο σπίτι, δεν ξέρω και αν το δωμάτιό σου είναι τόσο μεγάλο που τα χωράει όλα αυτά.
1: Αυτή τη στιγμή στο σπίτι μου έχω 78.
0: 78 κύπελα.
1: Στο δωμάτιό μου και έχω βάλει και 20 στο σαλόνι σε κάτι ράφι.
0: Πρέπει να βρούμε ένα μεγαλύτερο δωμάτιο, παπά. Να βρούμε ένα μεγαλύτερο σπίτι.
2: Μακάρι να συνεχίσει να φέρνει και θα βρούμε.
0: Γιατί δεν είναι.
2: Άμα συνεχίσει να φέρνει, θα βρούμε. Κάτι θα κάνουμε.
0: Νομίζω ότι. Μάλιστα. Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα.
1: Εγώ ευχαριστώ
0: και για όλα όσα μας είπες. Πέρασε καλά.
1: Μια χαρά.
0: Ήσουν άνετη.
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο. Πάντα. Να είσαι έτσι. Επόμενη διοργάνωση τώρα που περιμένεις μπροστά και προετοιμάζεσαι.
1: Στη Ζυχία, το European Championship.
0: Η ημερομηνία, θυμάσαι.
1: Φεύγω μεθαύριο.
0: Μεθαύριο,
1: ναι,
0: Σάββατο.
1: Ναι.
0: Μέχρι.
1: Εξαρτάται τι θα κάνω φυσικά, αλλά το τουρνό θα τελειώσει το επόμενο Σάββατο Κυριακή και μετά έχω άλλο ένα κατευθείαν στη Γερμανία.
0: Γερμανία πού? Μοναχό?
2: Όχι, είναι μια πόλη, Duerden, κάπως έτσι τη λένε, δεν το ξέρω.
1: Ναι, και μετά θα κάνω διακοπές.
2: Στην Κολονία, κοντά στην Κολονία,
0: κοντά
2: από
0: την Κολονία. Α, θα έρθει και η ώρα των διακοπών.
1: Ναι, θα κάνω 2 εβδομάδες διακοπές.
0: Μπράβο, τυχερή. Ωραία, να πας όσο καλύτερα γίνεται, να κάτσεις μέχρι τελευταία στιγμή στο τουρνουά της Τσεχίας και να γυρίσεις με ακόμα ένα τρόπαιο, σου ευχόμαστε.
1: Ευχαριστώ.
0: Από εκεί. Κύριε Μπέκερ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Νομίζω ότι την θαυμάσατε για ακόμα μια φορά, την Ειρήνη. Λοιπόν, καλή επιτυχία και στο διγενή και στα νέα σας καθήκοντα, έτσι δεν είναι? Μια δύσκολη πορεία φέτος για την ομάδα, αλλά εντάξει. Υπάρχει
2: βρούμε,
0: ο στόχος, υπάρχει ο στόχος, οπότε ξέρουμε τι, ναι, σωστά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Μάθαμε πολλά και πάντα μαθαίνουμε, ειδικά από νεαρότερους, νεαρότερες, μικρότερους, από παιδιά σαν την Ειρήνη, γινόμαστε σοφότεροι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο την ίδια ώρα. Να περνάτε όμορφα ό,τι και να κάνετε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Ακόμη ένα βήμα έγινε προς την παραχώρηση της ΑΝΕΛ Αρίνα στον Ολυμπιακό για χρήση στο διάστημα που θα γίνονται τα έργα ανακατασκευής στο ΣΕΦ. Όπως έγινε γνωστό, η ΚΑΕΑΕΚ έδωσε προσωρινό παραχωρητήριο στους Ερυθρόλευκους προκειμένου να μπει στο φάκελό τους για την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Αισιόδοξο ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει κανονικά τη σεζόν 2027-28 στο Βοτανικό, εμφανίστηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε αυτοψία στο νέο γήπεδο των Πρασινών. Τέλος Φεβρουαρίου θα είναι έτοιμο το στέγαστρο, συμπλήρωσε. Ανυπομονεί όλη η Αθήνα για αυτό το έργο, τόνισε ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας. Εντός της ημέρας τα νεότερα για τον Ίγκασον. Στις 9 θέσεις της ενδεκάδας του μάτς με την Πάξη έχει καταλήξει ο Νίστρουπ, όπως αποκάλυψε ο ίδιος. Τα τυπικά απομένουν για την επιστροφή του Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη Μπέτσον, αφού υπάρχει καταρχήν συμφωνία με τον Παναθηναϊκό Άκτορ για την παραχώρηση του 30χρονου γκάρντ. Παίχτης των Κίτρινων, ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, αφού εξέπνευσε η προθεσμία που είχε ο Αμερικανός φόρουαρντ για να βρει ομάδα στο NBA. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος κάνει τα πάντα για την ομάδα και τον ευχαριστώ που με έφερε πίσω εδώ, τον Ισοζέλικο Μπράντοβιτς, χαρακτηρίζοντας οικογένεια τον Παναθηναϊκό Άκτορ, μιλώντας στο επίσημο κανάλι της Πράσινης ΚΑΕ. Σήμερα το απόγευμα στην Ελλάδα ο Γκερσόν Γιαμπουσέλα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Για πρόταση του Ολυμπιακού άνω των 13 εκατομμυρίων ευρώ στη Σεντετιέν για τον Ζούρικο Νταβιντασβίλη, γράφουν στη Γαλλία αρνητική απάντηση των Στεφανουά, αλλά οι Ερυθρόλευκοι θα επανέλθουν για τον 24χρονο Γεωργιανό Εξτρέμ, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Θέμα ωρών η επισημοποίηση της μεταγραφής του Ζωέλ Ρόκα. Την αναμονή της άφιξης του Χατζηδιάκου σήμερα στις 7 βρίσκονται στον ΠΑΟΚ με τον διεθνή στόπερ να περνάει ιατρικά και να υπογράφει για 3 χρόνια αγώνα δρόμου για να προλάβει το πρώτο μάτς των προκριματικών του Europa League. Θα κάνει ο Ιλουστόνδο, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίδιμα στον λαγονοψοίτη. Παρελθόν και επίσημα από τον Άρη, ο Άλβαρο Τεχέρο, ο οποίος ανακοινώθηκε από τη Λεγανές για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού και αριστερού μπακ Φουλάνου οι Κίτρινοι. Σήμερα επέστρεψαν στις προπονήσεις μετά το χθεσινό ρεπό. Την απόκτηση του 23χρονου μέσου Ιμάμ Γιάγκνε με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο από την Γκέτεμπορκ ανακοίνωσε και φυσικά στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης της Τρίπολης. Θα δώσει το πρώτο εντός έδρας μάτς στη σεζόν η Καλαμάτα, καθώς δεν θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τότε τα έργα στο γήπεδο της παραλίας. Καμία πρόθεση απόλυσης του Τόμας Τούχελ από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας παρά τον αποκλεισμό της εθνικής ομάδας από την Αργεντινή στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Όπως αποκάλυψαν οι Times, ο Γερμανός τεχνικός έχει συμβόλαιο μέχρι το Euro του 2028 και θα παραμένει στον πάγκο των τριών λιονταριών. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή BAM και 100.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Τα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Spa. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Spa. Η απόλυτη εμπειρία Spa τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
8: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
9: Top FM 102,4.
10: Κάθε η εσέντρα του κτλ. Έβρισκε αντίπαλο απέναντι σε μια πολύ γεμάτη άμυνα της Αγγλίας. Δεν τυχαίο.
1: Εκεί κάνει τώρα την παλιά δεξιά με το κακό του πόδι.
10: Κακό πόδι και μέσα δεν
1: ναι, κακό πόδι το δεξί του Μέση, το οποίο την μπάλα τη στέλνει εκεί που πρέπει και μάλιστα με εσωτερικό φάλτσο. Περνάει τους δύο παίκτες της Αγγλίας που ήταν εκεί και φτάνει στον τύπο ο οποίος με κεφαλιά.
10: Στο Λαουτάρο.
1: Στο Λαουτάρο και κερδίζει με το μάτς. Δεν ξέρω τι άλλο θα σκεφτόταν αυτός ο τύπος, αλλά αν χρειαζόταν κάτι θα σκεφτόταν.
10: Ναι. Και Είναι αυτό που λέγαμε χθες για το Γιαμάλ, βέβαια σε πολύ μεγάλο βαθμό.
11: Ναι.
10: Ότι ακριβώς επειδή το έχει διαβάσει σωστά, δεν πάει να κάνει τελικές. Οι περισσότερες πριμαντώνες θα πήγε, σου λέει, θα πάω να σου το άλλο μια αδειωτή, θα το βάλω. Σου λέει, δεν μπορείς να πεις μέσα, έχει βάλει άλλους 18 αμυντικούς. Θα σερβίρω. Θα τραβηχτώ εγώ έξω, να ανοίξω και λίγο την άμυνα, να βρεθούν χώροι, να κάνω τα γεμίσματά μου, να κάνω τις πάσεις μου. Μία, δύο, τρεις θα μπει. Και όντως, μία, δύο, τρεις, ένα δοκάρι από εδώ, δεύτερο από εκεί, δύο χαμένες ευκαιρίες, δύο βάζει ο Πίκφορντ, μπήκε.
11: Από την άλλη μεριά έχουμε και την ανικανότητα, το ξεγύμνομα κάποιων προπονητών σε αυτό το Μουντιάλ, που με τον έναν ή τον άλλο βαθμό.
10: Νομίζω ότι ο Τούχελ χθες έχει κάνει.
11: Με κλίματα.
10: Πραγματικά. Και δεν θυμάμαι σε τόσο top επίπεδο. Δηλαδή ο Τούχελ για μένα είναι πολύ καλός προπονητής, ασχέτως αν ήταν.
11: Ναι. Δεν λέω ότι δεν
10: και
11: είναι.
10: Σε τέτοιο επίπεδο, σε ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλλου, γενικότερα σε πολύ ψηλό επίπεδο, προπονητής να έχει τόσο αρνητική.
11: Επίδραση.
10: Ναι, άλλο να μην του βγει μια αλλαγή. Εδώ πλέον ήταν όλο λάθος. Δηλαδή εξόφθαλμα.
11: Σημασία έχει ότι θα πάμε σε έναν τελικό που από τη μια μεριά θα υπάρχει μια ομάδα με τον ορισμό σε ομάδα και από την άλλη μεριά θα υπάρχει
10: ένας παίκτης που είναι ο ορισμός του παιδί.
11: Ναι.
10: Όχι μόνο ένας παίκτης, αλλά λέμε τώρα ότι
11: εδώ φτάσαμε. Που φτάσαμε πραγματικά δεν έχω καμία απολύτως προτίμηση. Δηλαδή
10: εγώ σου είπα,
11: ας γίνει ό,τι θέλει ο Θεός του ποδοσφαίρου.
10: Εγώ λοιπόν σου είπα χθες ότι δεν είχα προτίμηση, γιατί για δικούς μου λόγους και με τους μεν και με τους δε θα χαιρόμουν ή θα στεναχωριόμουν. Αλλά χθες, τη στιγμή που έχει πέσει τα γόνατα ο Μέση και σφίγγει τις ροθίες, επανεχειρίζει. Mm-hmm. Από τη στιγμή που πέρασε η Αργεντινή, είπα: θέλω Αργεντινή στο τελικό.
11: Μάλιστα. Οκ. Θα χαρώ οποιοδήποτε από τους δύο.
10: Καλά, και εγώ δεν θα στεναχωριστώ. Δηλαδή και οι Ισπανοί μου είναι εξαιρετικά συμπαθείς, αλλά.
11: Okay.
10: Ένα κλικ παραπάνω στον
11: να δούμε όμως και τον τελικό. Να δούμε και τον τελικό. Ναι.

0: 94,6.
1: Καλά, Κόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
2: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
1: Τώρα!
2: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στιγμή.

0: Ληστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
3: Κατάλαβα. Στη Βάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
1: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
6: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
5: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
7: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: 2-10-95-79-283-4 και 5. Πάμε στην γραμμούλα, παρακαλώ. Χαίρετε.
1: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Τι κάνουμε, όλα καλά?
0: Όλα καλά.
1: Λοιπόν, ήταν μια περίοδο που λέγαμε το ποδόσφαιρο είναι το άθλημα που στο τέλος πάντα κερδίζουν οι Γερμανοί. Θυμάστε,
0: ναι,
1: την περίοδο του 80 και του 90. Θα το αλλάξουμε για να το κάνουμε. Ποδόσφαιρο είναι το άθλημα που στο τέλος πάντα χάνουν οι Άγγλοι.
2: Εντάξει, ναι, μεν. Έξυπνο, αλλά όλες οι ομάδες κάνουν και μία κερδίζει στο τέλος της ημέρας.
1: Ναι, αλλά αυτό το πράγμα, δηλαδή αυτό το πράγμα που είδαμε
0: χθες... με τη χθεσινή τους απόδοση, δεν δικαιούνται για κάτι παραπάνω.
2: Δικαίως χάσανε.
1: Κάτσε, μέχρι που βάλανε τον γκολ ήταν ισορροπημένο το παιχνίδι.
0: Okay.
1: Δηλαδή η Αργεντινή
0: την επόμενη φορά να τους βάζουμε να παίζουν 45 λεπτά, όχι 90.
1: Παίζουν 45. Μέχρι που έβαλε τον γκολ η Αγγλία. Η Αργεντινή είχε κάνει φάση.
2: Όχι, μέχρι τότε ήταν ελαφρώς καλύτερο κιόλας η Αγγλία, γιατί φαινόταν ότι να ζητάει περισσότερα πράγματα από το παιχνίδι. Αλλά μετά όμως έπαθε κλακάζ.
1: Αυτό. Μετά έπαθε πανικό. Δηλαδή αυτό το πράγμα 10 παίχτες μέσα στο κουτί να παίζουν άμυνα.
2: Και το χειρότερο δεν είναι αυτό. Το χειρότερο είναι ότι δεν τη διώχναν και από το κουτί. Δεν γίνονταν σε κάθε σέντρα να μην παίρνουν αυτή τις κεφαλιές και να τις παίρνουν οι Αργεντινοί.
1: Μα λέμε για πανικό, δηλαδή αυτό. Δηλαδή, το έπαθε και η Αίγυπτος εδώ μεταξύ, το ίδιο πράγμα έπαθε και η Αίγυπτος.
2: Ναι, η Αίγυπτος το έπαθε από το 80 και μετά, αφενός. Αφετέρου, εδώ υπάρχει ένα στατιστικό, δεν ξέρω αν το είδες ή αν το είδαν οι φίλοι που μας ακούν. Από τον γκολ που δέχτηκε η Αργεντινή και μετά, το ποσοστό κατοχής ήταν 82% για τους Αργεντινούς.
0: Έχουν και 15 τελικές, τι συζητάμε τώρα, παιδιά.
2: Στο τελευταίο ημίωρο μόνο.
1: Στο 68 δεν μπήκε τον γκολ.
2: Όχι, στο 55 νομίζω μπήκε τον γκολ, αλλά από το 60 κάτι άρχισε πλέον να πιέζει πολύ η Αργεντινή.
1: Λοιπόν, και εδώ τώρα θα το πάω από την άλλη μεριά. Αυτοί οι κολοπεδαράδες ξέρουν μπάλα, δεν είναι ότι δεν ξέρουν μπάλα. Γιατί δεν παίζουν μπάλα μέχρι να φάνε γκολ? Γιατί όλα τα παιχνίδια έχουν φάει πρώτη γκολ και μετά τη βάζουν κάτω και παίζουν μπάλα. Γιατί ξέρουν μπάλα, δεν είναι ότι δεν ξέρουν μπάλα. Γιατί και δύο κολάρες βάλανε για να περάσουν και θέσεις μες στην περιοχή πέραν σωστές, όλα σωστά τα κάνανε. Για ποιο λόγο έχουν αυτή την τακτική και το πρώτο ημίχρονο μας φάσανε νεύρα και έχετε τόση κλωτσοπατινάδα. Δεν μια κλωτσοπατινάδα, η χοντρή το πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι. Τι θα σου πω, είναι κάτι που πρέπει να απαντήσουν οι ίδιοι, όχι εμείς.
1: Οι ίδιοι, εντάξει, οκ. Okay. Τώρα στο τελικό δεν ξέρουμε τώρα τι να πω. Γιατί είναι από τη μία ο Μέση και 10 σκυλιά του πολέμου. Γιατί λέμε για σκυλιά του πολέμου, δεν κόβανε πουθενά.
0: Ακριβώς.
1: 10 σκυλιά του πολέμου και ξέρουν και αυτοί μπάλα, δεν είναι ότι δεν ξέρουν. Και την άλλη είναι μία ομάδα, θα μας πάσει τα νεύρα με το τικιτάκα. Το θέμα είναι, θα θέλουν να έχουν την πρωτοβουλία ή θα δώσουν την μπάλα στην Αργεντινή.
0: Οι Ισπανοί δεν
2: είναι. Οι Ισπανοί κρατάνε πάντα αυτή την μπάλα.
0: Πάντα την κρατάνε την μπάλα.
1: Θα μπορέσουνε.
0: Εννοείται πως θα μπορέσουν.
2: Εδώ το έκανε χτες η Αγγλία μέχρι να βάλει γκολ.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε, παρακαλώ.
3: Γεια σας παιδιά, εγώ είμαι.
0: Γεια χαρά.
3: Τι κάνετε, Άρης? Είστε καλά?
0: Όλα καλά.
3: Μπράβο, έχουμε και καιρό να μιλήσουμε. Λοιπόν, να σας πω και εγώ για το χθεσινό, παιδιά. Κοίταξε, πάπη μου, να δεις κάτι. Το χθεσινό το παιχνίδι, συζητώντας εγώ με τον Καπρόν που γίνει, γιατί γύρισε και μου έλεγε, ίσως δεν μου έλεγε γίνει κάτι με την Αγγλία, του λέω ξέχνα το, οι Άγγλοι είναι loser, όπως ακούς είναι loser, δεν έχουν κάνει τίποτα σαν παγκόσμια κύπελα, δεν έχουν κάνει τίποτα σαν Euro. Μην κοιτάμε τώρα τα τελευταία. Λοιπόν, και θα μίλαγε Φανέλα. Μίλησε χτες η Φανέλα. Είναι η ομάδα που το ήθελε πιο πολύ. Εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση που κλείστηκε πίσω η Αγγλία.
0: Δεν έχει μικρή φανέλα, ρε φίλε, τώρα.
3: Μεγάλη έχει, πρόσεξε. Άσος είναι σημαντικό.
0: Στο ποδόσφαιρο πολλά χρόνια τώρα, δεν είναι.
3: Μαζί σου, φανέλα. Πρόσεξε, σε συλλογικό επίπεδο ή σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Γιατί άμα πάρει τα μουντιάλ, έχει κάνει μια τρύπα στο νερό, πάντα. Να με συγχωρείς, διαφωνώ μαζί σου.
0: Δεν υπάρχει τρύπα στο νερό. Κάτσε ρε, μας τώρα θες να ακούσεις ή θες να πεις αυτά που είπες με τον γαμπρό σου.
3: Για πες μου.
0: Ομάδα που φτάνει στους τέσσερις, ομάδα που φτάνει στους τελικούς, ομάδα που διεκδικεί κτλ. Δεν είναι loser, να πούμε. Πώς θα το κάνουμε?
3: Πόσες φορές έχει φτάσει στους τέσσερις?
0: 500.
3: Όχι.
0: Και τρεις...
3: Όταν το λες, πρέπει να μου πεις ποιο είναι το ποσοστό που φτάνει στους τέσσερις. Δηλαδή δεν είναι Βραζιλία, δεν είναι Αργεντινή, δεν είναι Ισπανία, δεν είναι Γαλλία. Δεν είναι Γερμανία. Δεν είναι Ιταλία. Το να μου πήγε μια φορά οι δύο στο ημιτελικό δεν σημαίνει ότι...
0: Τα έχεις πει με τον γαμπρό σου, τα έχεις πει με τον γαμπρό σου και ήρθες να μας τα πεις και εμάς. Να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ, γεια. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Ρε φίλε, άμα το κερατό μου να μου μιλάει.
2: Γιατί εκνευρίζεσαι.
0: Δεν εκνευρίζομαι, ρε φίλε, αλλά τα λέει με τον γαμπρό του και έρχεται εδώ να μας πει ότι η Αγγλία είναι loser. Που εγώ είμαι όχι φανατικός απέναντι στην Αγγλία. Δεν γίνεται να είναι loser μια ομάδα που πάντα πρωταγωνιστεί. Πώς θα το κάνουμε τώρα δηλαδή. Πάμε.
4: Καλησπέρα κύριε Μπάμπη, καλησπέρα κύριε Σταύρο.
0: Καλησπέρα.
4: Κάνε καλά.
0: Καλά είμαστε.
4: Εγώ θα ήθελα να πω, χθες είπε κάτι ο Σκαλόνι και με ενόχλησε. Ο Μαραντόνα καταρχήν από ό,τι έβλεπα, όταν έπαιζε μπάλα, θυμάμαι και ένα με την Γερμανία που έπαιξε και του κάνουν ένα φάουλ, τον σηκώνουν στον αέρα. Μετά το χτυπάει ο συμπαίκτης το φάουλ, του δίνει την μπάσα, πάει 2 μέτρα ο Μαραντόνα, τον ξανασηκώνει στον αέρα. Ο Γκοϊκοτσέα του είχε σπάσει τα πόδια, τα δύο πόδια. Και μετά το επόμενο παιχνίδι, μετά από ένα χρόνο που παίξανε, του είπε ο Γκοϊκοτσέα, το ξανασπάσω, αν το θυμάστε, και έγινε κόλαση το παιχνίδι, έγινε ροντέο. Παίξανε μπουνίδια, βάλανε... Παίξε πολύ ξύλο τότε, αν το θυμάστε.
0: Ναι.
4: Το επόμενο παιχνίδι. Και θέλω να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι παλιοί, ο Μαραντόνα, δεν μπορούσαν να παίξουν μέχρι τα 38. Αυτοί πρέπει να σηκωνόντουσαν κάθε πρωί και να πονάγαν τα πόδια τους. Δηλαδή από τον πόνο να σηκωνόντουσαν το πρωί. Δηλαδή και ο εθισμός που είχε κάτι συνέβαινε, δεν ξέρω τώρα. Πάντως δεν μπορούσαν να κάνουν αυτή την πορεία που έχουν αυτοί οι παίχτες. Και θέλω να πω τώρα ότι ο καθένας είναι στην εποχή του κορυφαίος και μετά τέλος. Δηλαδή αύριο μεθαύριο μπορεί να βρεθεί ένας παίχτης και να είναι κορυφαίος. Το ποδόσφαιρο μπορεί να αλλάξει, να γίνει πιο soft ακόμα, δηλαδή να απαγορεύονται ακόμα και επαφές και να έρθει ένα παιδί ζογκλέρ να παίζει σε μια μεγάλη ομάδα, σε μια μεγάλη χώρα, να παίρνει πρωταθλήματα, να παίρνει Champions League, να παίρνει παγκόσμια κύπελα και να λέμε ότι αυτός είναι ο κορυφαίος. Μα άμα αυτόν τον κορυφαίο τον επάω και να παίξει στην εποχή που έπαιζε ο Μαραντόνα και ο Γκοϊκοτσέα, θα γελάνε. Θα του πούνε φίλε, πήγαινε πρώτα, μεγάλωσε τα πόδια σου κάθε 80 πόντι το κάθε μυρό και μετά να παίξει ποδόσφαιρο. Δηλαδή γι' αυτό θέλω να πω ότι δεν ξέρω, δεν μπορούμε να πούμε τώρα ότι κάποιος ότι είναι ο κορυφαίος, αυτό που είπε ο Σκαλόνι, ο κορυφαίος όλων των εποχών είναι Ελλάδος. Είναι ο κορυφαίος της εποχής, τέλος.
0: Ο καθένας λέει τη γνώμη του, ρε φίλε. Ούτε ήρθε κάτω από το σπίτι σου. Μισό λεπτό, ρε φίλε. Ήρθε το πρωί στο σπίτι σου, σου χτύπησε το κουδούνι να πάρει την άδεια να μιλήσει. Είπε τη γνώμη του. Σαν άνθρωπος του ποδοσφαίρου, είπε την άποψή του.
2: Όπως συμφωνούμε. Όπως και εσείς έχετε μια γνώμη. Αλλά είναι άλλο, έχετε διαφορετική γνώμη. Άλλο δεν μπορεί να πει ο άλλος αυτό, όποιος και να είναι άλλος. Όλοι μπορούν να πούν όποια γνώμη έχουν σχηματίσει.
4: Για μένα είναι λάθος αυτό. Δεν υπάρχει.
2: Άλλο αυτό. Αυτό το ακούω.
4: Υπάρχει μόνο κορυφαίος της εποχής και τίποτα παραπάνω.
2: Να είστε καλά. Σας
0: ευχαριστούμε πολύ.
2: Χαίρετε. Αυτό το έχω εγώ μια άποψη και ο άλλος δεν μπορεί να πει αντίθετη.
0: Ναι, ρε φίλε. Και ο ένας είναι ο Σκαλόνι και ο άλλος είναι ο Κερμίτσος.
2: Όποιος και να είναι. Οποιοςδήποτε μπορεί να πει την άποψή του.
0: Και να την πει την άποψή του. Αλλά να μην αφαιρεί στον άλλον το δικαίωμα να πει τη δικιά του.
2: Δεν μπορεί να το πει ο Σκαλόνι. Δεν μπορεί. Πάμε να δούμε τι μπορεί να πει. Ο επόμενος.
0: Το έχουν πει όλοι οι μεγάλοι παίκτες αυτής της εποχής. Έχουν πει για τον Τσογλάνο τα καλύτερα λόγια. Και εγώ δεν είμαι. Πόσες φορές έχω πει ότι δεν μπαίνω σε σύγκριση αν Μαραντόνα, αν ο ένας, αν ο άλλος κτλ. Γιατί θέλω να τους απολαμβάνω όλους. Και Μαραντόνα και Ροναλντίνιο και Μέση και Κουκουρέγια.
2: Εγώ δεν κρίνω καν την άποψη του καθενός. Δεν μπορώ να ακούω την ατάκα. Δεν μπορεί να πει αυτός αυτό. Πώς είπε αυτός, δεν πρέπει να. Ο καθένας μπορεί να πει ό,τι επιθυμεί. Πάμε. Χαίρετε.
5: Εγώ είμαι.
0: Ναι. Γεια σας.
5: Γεια σας. Εγώ ήθελα να πω το εξής. Γιατί ασχολείστε εσείς οι δημοσιογράφοι τόσο πολύ με την υπόθεση Πινέδα
0: από τη στιγμή που δεν υπάρχει. Με ποιον,
2: με την υπόθεση Πινέδα, ναι.
0: Πινέδα.
5: Ναι,
0: πάντως σε αυτήν εδώ, μισό λεπτό, σε αυτήν εδώ την εκπομπή η λέξη Πινέδα όχι, ακούγεται,
5: δικιά σας, γενικά
0: ακούγεται εδώ, μόνο δικιά από εσάς τώρα.
5: Ναι, γενικά μιλάω, όχι γενικά. Τώρα βρέθηκε. Ναι, από τη στιγμή που δεν υπάρχει ούτε μία δήλωση του παίχτη ότι θέλει να φύγει, ούτε υπάρχει μία πρόταση στα χέρια της ΑΕΚ από κάποια ομάδα. Το τι λέει στο Μεξικό Χίο Ψίο Δελτά, δεν νομίζω ότι πρέπει να γίνει τόσο πολύ ούτως ώστε να χαρακτηριστεί πινεδιάδα.
2: Τα ονόματα που διαβάζετε και ακούτε κατά καιρούς για άλλες ομάδες. Άρα να μην έβγαιναν στην επιφάνεια, διότι ο ίδιος ο παίκτης μπορεί να μην έχει δηλώσει ποτέ δημοσίως αν θέλει να φύγει ή όχι.
5: Ναι.
0: Δημόσια δεν έχει δηλώσει.
2: Αυτό λέω. Λέει, επειδή δεν το έχει πει ο Πινέδα, να μην το αναφέρουμε. Με τη διαλογική, όχι Χριστόγλου που όχι, ακούγεται για τη Λίβερπουλ.
5: Γιατί δίνεται τόση μεγάλη έμφαση.
2: Για έναν παίκτη που πρωταγωνιστεί το ελληνικό πρωτάθλημα, όταν βγαίνουν κάποιες ειδήσεις από το εξωτερικό περί ενδιαφέροντος ή πρόταση κτλ., δεν θα έπρεπε να ασχοληθούμε, λέτε.
5: Να ασχοληθούμε στο μέτρο.
2: Ναι. Okay.
5: Όχι όμως κάθε μέρα να υπάρχουν 15 αποκρίσεις. Ο Πινέδα είπε θα φύγει και είπε ένας δημοσιογράφος στο Μεξικό αυτό και είπε ένας δημοσιογράφος στο Μεξικό αυτό. Εμένα με απασχολεί από τη στιγμή που υπάρχει δήλωση του παίκτη ή μια προσφορά επίσημη στα χέρια της ΑΕΚ, τότε ναι, να μας απασχολεί τόσο πολύ.
2: Ωραία. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πω ότι η C-Jets σας πάει διακοπές. Στείλτε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946 και γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη C-Jets για να δηλώσετε συμμετοχή για ένα εισιτήριο για δύο άτομα με επιστροφή προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets. Και έτσι θα μπείτε στην σημερινή κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Τα εισιτήρια θα πρέπει να αξιοποιηθούν εντός της δρομολογιακής περίοδου του 2026. Είναι προσωπικά και δεν επιτρέπεται η παραχώρηση ή η πώλησή τους. Εξαιρούνται οι ημερομηνίες 9 έως 24 Αυγούστου. Θέλεις περισσότερο καλοκαίρι? Θέλεις C-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρά 20 το πρωί, στις 11 και στις 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλωα της C-Jets από 28,70 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28,70 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι τις 23 Ιουλίου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με τον καλύτερο και μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Αντίστροφη μέτρηση για χιλιάδες υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα 5η στις 12 το βράδυ. Λίγη αποκλειστική προθεσμία για την οριστική υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου. Για την υποστήριξη των μαθητών θα λειτουργήσουν εκτάκτως όλα τα γέλ και ΕΠΑΛ της χώρας. Στελέχη της εκπαίδευσης θα βοηθήσουν όσους αντιμετωπίζουν τεχνικά προβλήματα ή χρειάζονται έκδοση νέου κωδικού ασφαλείας. Το ζήτημα της στελέχωσης του ΕΚΑΒ είναι διαχρονικό. Πρέπει να υπάρχουν διασώστες και στελέχωση σε όλες τις δομές σε 24ωρη βάση, τόνισε μεταξύ άλλων ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ιρένα στα Γεγονότα. Και πρόσθεσε πως η Ρόδος χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο δίκτυο κάλυψης με ασθενοφόρα σε κρίσιμα σημεία όπως η Σορονή, το αεροδρόμιο, η Έμπονα, η Νότια Ρόδος, η Αρχάγγελος και η πόλη της Ρόδου. Η ζωή υπάρχει 24 ώρες το 24ωρο και πρέπει να υπάρχει ασφάλεια για τους πολίτες και τους επισκέπτες. Λίγη αύριο Παρασκευή 17 Ιουλίου το τελεσίγραφο των Προέδρων των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου για να ακυρωθεί οριστικά η μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο Διαγόρας, προειδοποιώντας με δυναμικές κινητοποιήσεις σε περίπτωση που το καθολικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας δεν εισακουστεί. Το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ρόδου συμμετέχει στην πανελλαδική απεργία που έχει ανακοινώσει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας για την Κυριακή 19 Ιουλίου με βασικό διεκδικητικό άξονα την νομοθετική κατοχήρωση της κυριακάτικης αργίας χωρίς καμία εξαίρεση και την υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Στην παρέμβασή του, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ρόδου καλεί τους εργαζόμενους στο νησί σε συγκέντρωση στις 10.30 το πρωί της Κυριακής στην πλατεία Κύπρου. Αίτημα έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας των μονάδων αφαλάτωσης της ΔΕΙΑ υπέβαλε ο Δήμαρχος Σύμης Λευτέρης Παπακαλοδούκας με επιστολή του προς τον Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο. Η ΔΕΙΑ Σύμης βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ιδιαίτερα κρίσιμη οικονομική κατάσταση, η οποία οφείλεται στο υπέρογκο κόστος λειτουργίας των μονάδων αφαλάτωσης, που αποτελούν τη μοναδική πηγή παραγωγής πόσιμου νερού στο νησί και είναι απολύτως απαραίτητες για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων και των χιλιάδων επισκεπτών του νησιού, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. Οι οφειλές της ΔΕΙΑ Σύμης προς τη ΔΕΗ από τη λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης έχουν πλέον υπερβεί το ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ, αναφέρει μεταξύ άλλων στην επιστολή του ο κύριος Παπακαλοδούκας. Η Κατερίνα Γαβαλά εξελέγει πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου ΚΟ Ιπποκράτης. Καθήκοντα πρώτου αντιπροέδρου ανέλαβε η Μακρίνα Τσουλφά και δεύτερο αντιπροέδρου ο Γιώργιος Αλέξανδρος Σανιδάς. Η ΔΕΙΑΡ θα διαθέσει έως 9.000 κυβικά μέτρα πόσιμου νερού για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης άνυδρων νησιών του Αιγαίου μέσα στο 2026, σύμφωνα με το σχέδιο της σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και της Δημοτικής Επιχείρησης. Το νερό θα μεταφέρεται και θα διανέμεται από υδροφόρα πλοία του πολεμικού ναυτικού σε νησιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα λειψιδρίας, βλαβών στα δίκτυα ίδρευσης ή άλλες έκτακτες ανάγκες. Την επίσημη ολοκλήρωση συνεργασίας με 11 παίκτες ανακοίνωσε ο Κολοσσός. Θα θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε όλους για την προσφορά τους στην ομάδα, την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και τη μαχητικότητα που έδειξαν, εκπροσωπώντας με υπερηφάνεια τον Κολοσσό μέσα και έξω από το γήπεδο, αναφέρεται μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
0: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432. Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
0: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
8: Τι όχι. Ας περάσει, ας
9: πούμε. Ναι, όχι, ήταν αρκετή, δεν μπορώ να πω.
8: Έτσι,
9: εγώ δεν το λέω με κακία, λέω. Ναι. Εγώ το μεταξύ είναι επειδή είμαι παραθυναϊκός και δεν ήθελα να φωτογραφηθώ με το τρόπαιο. Πήγα στο καλοπροαίρετα στην ρεσεψιόν και μίλησα με τον υπεύθυνο και είπα, και λέω, παιδιά, μήπως μπορείτε εμένα τουλάχιστον να μου επιστρέψετε το εισιτήριο.
8: Φαντάζομαι, δεν σας ανάγκασε κανένας να φωτογραφηθείτε. Αφορμή ψάχνατε να πάρετε κανένα φράγκο στη ΣΕΠΑ.
9: Εγώ το λέω αλλιώς, αφού δεν θα βγάλω φωτογραφία, μήπως να πάρω κάτι άλλο.
8: Δεν ήταν έξτρα.
10: Δεν σου δώσανε κανένα σάντουιτς.
8: Δεν ήταν έξτρα χρέωση.
9: Τίποτα.
8: Κανένα φάσκελο, πώς δεν σου δώσανε.
10: Εντάξει.
9: Μπορεί.
8: Με την εξυπνάδα.
9: Κάτι να μου δώσανε, αποκλείεται.
8: Όχι, μωρέ, όχι.
10: Okay.
8: Να είστε καλά.
10: Ευχαριστούμε, για χαρά. Πάμε, παρακαλώ. Χαίρετε. Ναι.
11: Ναι, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα.
11: Τι κάνετε?
10: Είμαστε καλά.
11: Βασίλης από το δρόμο.
10: Γεια σου, Βασίλη.
11: ΑΕΚ είναι.
10: Ωραία.
11: Στηρίζω βέβαια την Αργεντινή στο Μουντιάλ.
10: Mm-hmm.
11: Εντάξει, μπροστά στο...

0: σε όλη αυτή τη γάσα.
1: Ναι.
0: Και τέλος πάντων ήταν τότε η αρχή που ήταν η Ομποτία με τη Φουρέιρα.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων τελειώνει το γλέντι που κάνουν εκεί όλοι οι κύριοι μια χαρά. Είχε φέρει ο Τζόελ Ντομίγκες κάποιες σαμπάνιες.
1: Ναι.
0: Και στο Φεύγα λέει περισσέψαν εκεί, είχαν περισσέψει 4 σαμπάνιες και τις πήρε πίσω.
1: Ναι.
0: Δεν είπε, αφού δεν θα πάρετε κάποιο tip, πάρετε δηλαδή εσείς για το σπίτι σας.
1: Δεν σας αφήσανε tip.
0: Κοιτάξτε λίγο, δεν το ξέρω αυτό. Εμείς δεν πήραμε κάποιο tip από την εταιρεία. Άμα δώσανε.
1: Το ότι δεν πήρατε εσείς δεν σημαίνει ότι δεν αφήσανε αυτοί.
0: Αυτό είπα. Το ότι δεν το ξέρω αυτό.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν πήρα κάτι, μπορεί να αφήσανε οι άνθρωποι. Δεν λέω εγώ το αντίθετο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μου έκανε εντύπωση ότι πήρανε πίσω τις σαμπάνιες. Αυτό.
1: Εντάξει, οκ.
2: Να είστε καλά.
1: Κακώς τις πήραν, αλλά οκ.
2: Εντάξει, θα κάνουμε.
1: Ναι, τις πήραν.
2: Πάμε, Νίκο Ζέρβα, όμως. Χαίρετε.
1: Έλα, Νίκο. Είσαι επικίνδυνος τέτοια όραση.
2: Όχι, για καλό είναι.
1: Για λέγε.
3: Όχι, για καλό είναι. Είναι κάτι που είχαμε προαναγγείλει αλλιώς στα τελευταία ρεπορτάζ μας. Υπάρχει εξέλιξη σε ό,τι αφορά το θέμα της προσωρινής έδρας του Ολυμπιακού τη νέα σεζόν. Όσο συνεχίζονται τα έργα στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας. Είχαμε αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά στη συμφωνία με την ΚΑΕΑΕΚ για τη χρησιμοποίηση της Άννελ Αρίνα έναντι αντιτίμου εννοείται.
1: Εκεί θα κάνει ο Ολυμπιακός και τα ευρωπαϊκά και τα ελληνικά ή μόνο
3: ναι,
1: και
3: όλα,
1: τα δύο
3: όλα.
1: Έτσι ναι.
3: Όλα.
1: Και πού θα βρουν άκρη ρε φίλε εκεί πέρα τώρα.
3: Ναι, θα μπουν γλυδάρι, εντάξει. Θα μπουν.
1: Και καλά με τα ελληνικά μπορεί να τα βολέψουν με τα άλλα.
3: Η εξέλιξη που υπάρχει είναι ότι η ΚΑΕ έχει, γιατί δεν υπάρχει ακόμα οριστική συμφωνία, έτσι, δηλαδή δεν έχουν πέσει υπογραφές, να το πω έτσι.
1: Ναι.
3: Απλά θα πέσουν, γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι όταν η ΚΑΕ, και προκύγει από το ρεπορτάζ των κεντρικών μαύρων αυτό, έχει εκδώσει ένα παραχωρητήριο στην ΚΑΕ Ολυμπιακός προσωρινό, το οποίο αυτό το έγγραφο ο Ολυμπιακός θα το βάλει στο φάκελό του στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για την αδειοδότηση.
1: Ναι.
3: Άρα δεν μπορεί να είναι τυχαίο, το κάνουν.
1: Όχι, ναι,
3: για πλάκα.
1: Σωστά, ναι, σωστά.
3: Αυτή είναι η ουσιαστική εξέλιξη σήμερα, έτσι, που είναι η είδηση. Γιατί είχαμε πει εδώ και περίπου 10 μέρες ότι είναι πάρα πολύ κοντά ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θα πάρει περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ποσό το οποίο μπορεί να αυξηθεί αν το χρειαστεί για περισσότερο χρόνο.
1: Αν
3: έτσι
1: επεκταθεί, ναι, γιατί μπράβο, λένε ότι θα τελειώσουν, αλλά μπορεί και να μην τελειώσουν.
3: Ναι, επειδή είναι έργα, πολλές φορές μπορεί, ξέρεις, να σου εμφανιστεί μια ανάγκη για άλλες 10 μέρες, για άλλες 20.
1: Εδώ περιμένουμε να φτιάξει γέφυρα στο Μοσχάτο, εδώ στην Καλυθέα, ένα χρόνο.
3: Σωστό, και παραπάνω.
1: Και συνεχίζουμε.
2: Όχι, παραπάνω. Ήταν πέρυσι τον Αύγουστο, δεν είναι.
1: Εκεί, ναι, γύρω στο.
2: Ναι. Σίγουρα δεν θα τα δώσουν όπου να είναι άμεσα, αλλά θα ξεπεράσουμε το χρόνο.
3: Αυτή λοιπόν είναι η είδηση. Η έκδοση παραχωρητηρίου από την ΚΑΕΑΕΚ προς την ΚΑΕΑ Ολυμπιακός για να μπει στο φάκελο της αδειοδότησης. Άρα είμαστε πρώτο
1: πινός. Εγώ λέω ότι θα βγει ο Ζέρβας να πει ότι συμφώνησε ο Ντόρσεϊ.
3: Πολύ κοντά είναι και αυτό. Νομίζω την επόμενη εβδομάδα όμως.
1: Εντάξει, οκ.
3: Να είσαι καλά, παππού μου, για
1: σένα. Έγινε. Χαίρετε.
2: Πάμε, μικρό διαφημιστικό που θέλω. Ναι, έρχομαι και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Προχωράτε βλέπω. Μπράβο πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω μωρίς που ξέρεις. Novamix Gel,
6: ναι.
5: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα ρε παιδί μου όμως.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
8: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε.
7: Και μετά
8: πάμε όπου θες.
7: Έχουν βάλει και καύσιμα.
8: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. με Lidl Plus.
4: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
9: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
10: Κύριε Αντώνη, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας.

0: εύκολα από το κινητό σου. Έχεις την BI, έχεις τράπεζα.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Παρακαλώ, θέλω να δώσετε βάση στην ανακοίνωση αυτή που θα κάνει τώρα ο Σταύρος. Πρόκειται για μια σοβαρή περίπτωση.
7: Λοιπόν, ξεχάστηκε βαλίτσα σε ταξί χθες το βράδυ, 10.30 με 11. Η διαδρομή ήταν από Βασιλίση Σοφίας προς Κολωνάκι, δίπλα εκεί στον Ευαγγελισμό. Το θέμα είναι ότι η βαλίτσα περίεχε φάρμακα. Οπότε
6: φάρμακα και είναι μεγάλη ανάγκη να επιστραφούν τα φάρμακα, παιδιά.
7: Ακριβώς.
6: Αν ο φίλος ταξιτζής ακούει, αν κάποιος.
7: Και δεν ήξερε πού να
6: έχει
7: πεθυνθεί.
6: Πάρει χαμπάρι κτλ. Παρακαλώ, ας πάρει κάποιος με τη Μοτορόλα τον ταξί και να το μεταδώσει και μέσω των ταξί. Από το να επαναλάβουμε, είναι από το.
7: Είναι από την Βασιλίση Σοφίας προς Κολωνάκι, χθες 10.30 με 11 το βράδυ. Έχει ξεχαστεί μία βαλίτσα η οποία έχει φάρμακα κιόλας μέσα. Οπότε και για εσάς δεν είναι κέρδος. Δηλαδή
6: δεν έχει τίποτα για να συζητήσουμε, αλλά για τον άνθρωπο, για τη γυναίκα, είναι κάτι πάρα πολύ πολύ σοβαρό. Και αν μπορεί κάποιος να το μεταφέρει και από τη Μοτορόλα στους υπόλοιπους συναδέλφους του, νομίζω ότι θα μας βοηθήσει πάρα πολύ να επικοινωνήσουν εδώ με τη γραμματεία για λεπτομέρειες μετά.
7: Λοιπόν, να πω εγώ ότι πλέον περιμένουμε τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου αυτή την Κυριακή και το eFood σου έχει την καλύτερη μία συν μία προσφορά για να δεις αυτό το παιχνίδι. Μπες στο eFood και παρήγγειλε το ζουμερό chicken melt από τζακαρού και χωρίς να κάνεις κάτι άλλο θα σου έρθει άλλο ένα δώρο. Και το καλύτερο είναι ότι αυτή η προσφορά τελειώνει 31 Ιουλίου.
6: Big Wins Sport FM 94,6 2195 79 283 4 και 5. Και μια ακόμα ανακοίνωση. Το Σάββατο στις 7 η ώρα το απόγευμα, Θιβών 128, όποιος ασχολείται με τα πανίνι, όποιος θέλει να κάνει ανταλλαγές, όποιος δεν έχει συμπληρώσει, θα γίνει μια εκδήλωση εκεί, Θιβών 128, στο κιόσκι που έχει εκεί, για να κάνετε ανταλλαγές στα πανίνι, για να συμπληρώσετε. Μπορεί κάποιοι να θέλουν να αγοράσουν, μπορεί κάποιοι να θέλουν να πουλήσουν. Το Σάββατο 7 η ώρα θα κρατήσει κανένα 3 ώρα αυτό. Παρακαλώ όποιος και εφόσον θέλει να είναι εκεί. Εγώ που μαζεύω θα είμαι εκεί.
7: Ένας ακόμα λόγος για να πάτε. Ο Νέαρχος λέει θα ερχόταν μόνο και μόνο για σένα. Ο οποίος σε τρώει και στιγμα πατώσεις όσο εδώ κάθε μέρα.
6: Έλατε. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5.

Λοιπόν, τι έχει σήμερα το πρόγραμμα? Δεν έχει τίποτα φοβερό και τρομερό. Έχει δύο αφήξεις του Γιαμπουσέλε στις 5.30 και του Χατζηδιάκου στις 7. Έχει τώρα σε 40 λεπτά την συνέχιση της αναμέτρησης του Στέφανου Τσιτσιπά με του Ζερόμ Κιμ. Ήταν 1-1 στα σετ και 5-5 στα games στο τρίτο σετ, δηλαδή λίγο πριν την ολοκλήρωση του αγώνα διεκόπη χθες. Φιλικό παιχνίδι έχει της Ομόνιας με τον Πανετολικό. Έχει την κλήρωση της Super League σήμερα το βράδυ στις 9. Να λοιπόν κάτι έτσι ενδιαφέρον. Και έχει και Ευρωμπάσκετ κάτω των 20 ετών, Σερβία-Ελλάδα. Έχει βέβαια και τα προκριματικά των διοργανώσεων της UEFA. Έχει λοιπόν προκριματικά τόσο για το Europa League όσο και για το Conference.

0: Θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά με τον Γιάννη στην πορεία. Πάμε στον φίλο που είναι στη γραμμούλα. Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
2: Γεια χαρά.
1: Τι κάνετε?
2: Είμαστε καλά.
1: Συγχωρέστε με για την ενόχληση. Καταρχήν χαίρομαι που σας ακούω. Γιώργος, έχω πρόβλημα με την όραση. Φίλε Μπάμπη, ακούγοντας λίγο πριν που είπες για το άλμπουμ της Πανίνη,
2: ναι,
1: θέλω να πω ότι έχω ένα άλμπουμ της Πανίνη του 1988 από το ευρωπαϊκό που έγινε στην Ολλανδία.
2: Πολύ ωραίο, ναι.
1: Όρισε που το πήρε η Ολλανδία παίζοντας με τη Σοβιετική Ένωση σε αριστετότατη κατάσταση. Πάρα πολύ καλό. Όπως επίσης έχω και μια κασετίνα με 12 CD, άριστα και αυτά, που αναφέρονται στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου από το 1962 στο 2006, και βέβαια ένα έκτακτο περιοδικό του Εθνασπόρ Ιλουστρασιών, έκτακτη έκδοση του 1994, 100 σελίδες. Επειδή έχω κάποια προβλήματα και πρόκειται να κάνω κάποια πράγματα για το μάτι μου και χρειάζομαι λεφτά, υπάρχει περίπτωση κάποιος...
2: Εμείς όχι, εμείς όχι, δεν μπορούμε.
1: Όχι, για σας λέω, μήπως μπορεί να κοινοποιηθεί, να ξέρεις κάποιον, δεν υπάρχει.
2: Όχι, δεν γνωρίζω και δεν μπορούμε να το κάνουμε και στον αέρα αυτό.
1: Ναι.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Ακούστηκε όποιος θέλει να επικοινωνήσει στη γραμματεία και να σου δώσει
0: τα στοιχεία σας για να έρθετε σε επαφή.
2: Δεν μπορούμε, δεν μας αφήνει να το κάνουμε. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Στο καφέ της ξεχνιασιάς

0: Θα μπορούσες να τραγουδήσεις γαλλικά?
1: Ναι, παρά με τον Ανταμό.
0: Ρε παιδί μου, δεν είναι ο Ανταμός.
1: Ο Ανταμό είναι αυτός, μαζί με τον Βαχερίτσα. Είχα πάει σε αυτή, ήταν όντως μαγική συναυλία στο Καλλιμάρμαρο. Είχε μαζέψει ο Μαχαιρίτσας καμιά τραγουδιά καλλιτέχνες, όχι μόνο από Ελλάδα, ήταν και ο Ανταμό, ήταν πολλοί κόσμος, συγκλονιστική εμπειρία. Και ο Ανταμό πάρα πολύ καλός, βέβαια εντάξει, σε μεγάλη ηλικία ο άνθρωπος, αλλά εμβληματική μορφή. Δεν ξέρω αν θα
0: μπορούσε. Εννοείται, μεγάλος, πολύ καλλιτέχνης.
1: Εσύ θα μπορούσες που από πέρυσι ήθελες να κάνεις μια τέτοια καριέρα?
0: Πιστεύω ότι θα μπέρδευα τα μπούτια μου.
1: Ενώ στα ελληνικά το έχουμε. Όχι, αυτό δεν είναι.
0: Τίποτα.
1: Γερμανικά αυτά που λες.
0: Τίποτα πακιστανικά θα μπορούσα να τραγουδήσω. Τίποτα αφγανικά τέτοια.
1: Όχι, αυτό εδώ έχει λίγο πια.
0: Ιχλίμπητη.
1: Αυτό είναι γερμανικά πλαίσια. Είναι βαριά η προφορά. Εδώ είναι πιο φινετσάτη.
0: Που στο διάλογο Φινέτσα και εγώ που να κολλήσουμε. Ρε. Έχουμε πάρει διαζύγιο.
1: Πρέπει να γίνει, ναι.
0: Είμαστε ορκισμένοι εχθροί. Ρε.
1: Κόντρα ρόλος.
2: Πολυτέλεια ζωή γιορτινή.
0: Πάμε, παρακαλώ. Παρακαλώ. Γεια σας.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
3: Λοιπόν, θα πω κάτι για τον κύριο Γιώργο και την Αρασιά. Αν ακούει κάποιος, θέλω να αγαπάω χρόνια τον άνθρωπο. Είναι 200
0: χρόνια. Δεν σε παρακαλώ πολύ, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το πράγμα.
1: Εκτός αέρα, θα συνεχίσουμε με την γραμματεία.
0: Εκτός αέρα, με την γραμματεία. Στη γραμματεία, αδελφέ, στη γραμματεία. Γεια. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Απαγορεύεται καταρχήν.

0: τους λόγους.
1: Παρακαλώ. Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, τι κάνουμε.
1: Όλα καλά.
2: Μπορώ να κάνω ένα κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό σχόλιο.
1: Ναι ρε φίλε, μη μας μπερδέψεις μόνο. Μη μας μπερδέψεις.
2: Πώς.
1: Μη μας μπερδέψεις μόνο.
2: Όχι, ακριβώς το αντίθετο. Μπάμπη, χτύπησες φλέβα. Ακριβώς για να ξεμπερδέψω
1: για
2: τον
1: πάμε.
2: Κόσμο και ίσως και κάποιοι να ταυτιστούν.
1: Για πάμε.
2: Λοιπόν, τελειώνουν τα λεφτά από τις 20.
1: Το ακούτε ή το βιώνετε αυτό, εσείς δεν το βιώνετε?
2: Σε ένα βαθμό το βίωνα. Το βίωνα.
3: Να, είστε, ωραία, είστε από τους
1: τυχαίους. Το έχεις λύσει δηλαδή.
2: Πώς?
1: Το έχεις λύσει δηλαδή.
2: Βεβαίως.
1: Δηλαδή εσύ πας στο σούπερ μάρκετ, εσύ πας στο σούπερ μάρκετ και σου λέει, κύριε, πώς σε λένε στο μικρό?
2: Κυριάκος.
1: Κύριε Κυριάκο, εσείς πάτε αριστερά γιατί εκεί είναι καλές οι τιμές για εσάς. Ε?
3: Όχι, παιδί μου, προφανώς οικονομικά είναι σε καλύτερη κατάσταση. Ας μην μας πει άνθρωπος.
2: Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Ας με να ολοκληρώσω γιατί με πας αλλού τώρα εσύ.
1: Όχι, εσύ με πας αλλού και γι' αυτό δεν το.
2: Αν ολοκληρώσω θα φανεί όλη η εικόνα και θα καταλάβετε τι εννοώ. Γιατί εγώ βρήκα τη λύση.
1: Ναι.
2: Ήμουνα και εγώ από αυτούς που ζοριζόμουν και δεν μου φτάναν τα λεφτά και καβάλαγε ο ένας μήνα στον άλλο. Αλλού τώρα εσύ.
1: Όχι, εσύ μα πας αλλού και γι' αυτό δεν το.
2: Αν ολοκληρώσω θα φανεί όλη η εικόνα και θα καταλάβετε τι εννοώ. Γιατί εγώ βρήκα τη λύση.
1: Ωραία.
2: Ήμουνα και εγώ από αυτούς που ζοριζόμουν και δεν μου φτάναν τα λεφτά και καβάλαγε ο ένας μήνα στον άλλον. Λογαριασμοί κτλ. Μέχρι που αποφάσισα να αυτοβελτιωθώ. Με ποιο τρόπο βρήκα μια δεύτερη δουλειά. Εκεί που θα καθόμουν σπίτι μου. Με το σκύλο μου, την κόρη μου, τη σύντροφό μου και θα πήγαινα για καφέ που μετά πας για καφέ και σου λέει μετά ο Άδωνης γεμίζουν οι καφετέρειες, πά έχουμε λεφτά, το οποίο είναι φυσικά κάτι πλασματικό και εικονικό. Λοιπόν, πήγα για δουλειά και έτσι τώρα προλαβαίνω και τους λογαριασμούς μου να πληρώνω.
3: Προλαβαίνεις τους λογαριασμούς αλλά δεν προλαβαίνεις να ζήσεις. Δεν προλαβαίνεις να κάτσεις, να ξεκουραστείς, να πας μια βόλτα, να δεις τη σύντροφό σου, να βγεις βόλτα με το σκύλο. Σας άκουσα, να απαντήσω, θέλετε. Η αυτοβελτίωση είναι, εσείς μου λέτε ότι για να λύσετε τα οικονομικά σας προβλήματα και καλά κάνετε, πήρατε μια απόφαση, κάνετε δύο δουλειές, οπότε ζείτε για να δουλεύετε, σωστά?
2: Όχι ακριβώς, όχι δεν είναι έτσι.
3: Πόσο. Έχετε ελεύθερο χρόνο δηλαδή.
2: Εκμεταλλεύτηκα τον ελεύθερο χρόνο μου.
3: Δουλεύοντας. Δηλαδή, η επιλογή σας στον ελεύθερο σας χρόνο είναι να δουλέψετε, τρόπο, όχι να περάσετε ευχάριστα, ξέρω εγώ.
2: Με αυτόν τον τρόπο έχω δύο θετικά. Και έχω περισσότερο εισόδημα. Και μείωσα τα έξοδα γιατί αφού δεν κάθομαι να πηγαίνω για καφέδες και ιστορίες.
1: Σωστά.
2: Και
1: δηλαδή για σας η λύση είναι να δουλεύουμε 18-19 ώρες την ημέρα για να μην έχουμε χρόνο να τα φάμε. Να μην έχουμε χρόνο να τα φάμε. Ωραία λύση. Εκατοντάδες χρόνια παλεύαν οι άνθρωποι για το 8ωρο, για το πενθήμερο, για να έχουν ένα χρόνο να ασχοληθούν με τα παιδιά τους κτλ. Τα καταργήσουμε όλα. Επειδή εσείς βρήκατε τη φαϊνή ιδέα να δουλεύετε 16 ώρες την ημέρα.
3: Επιλογές.
1: Οκ, αδερφέ, ευχαριστούμε πολύ γιατί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμβουλή. Ευχαριστούμε. Δεν θα πάρουμε όμως.
3: Εντάξει, ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Πείτε, ολοκληρώστε. Α, έκλεισε.

0: πάμε, πάμε σε αθλητική ενημέρωση και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
3: μόνο εδώ,
2: μόνο τώρα,
3: μόνο τώρα.
2: Το FM 102,4.
3: Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Το FM 1024.gr.
4: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
5: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Άλλο ένα βήμα προς την παραχώρηση της ΑΝΕΛ Αρίνα στον Ολυμπιακό για χρήση στο διάστημα που θα γίνονται τα έργα ανακατασκευής του ΣΕΦ. Όπως έγινε γνωστό, αν και δεν υπάρχει οριστική συμφωνία, η ΚΑΕΑΕΚ έδωσε προσωρινό παραχωρητήριο στους Πειραιώτες ώστε να μπει στο φακελό τους για την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Αισιόδοξο ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει κανονικά τη σεζόν 2027-28 στο Βοτανικό, εμφανίστηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε αυτοψία στο νέο γήπεδο των Πράσινων. Τέλος Φεβρουαρίου θα είναι έτοιμο το στέγαστρο, συμπλήρωσε. Ανυπομονεί όλη η Αθήνα για αυτό το έργο, τόνισε ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας. Εντός της ημέρας τα νεότερα για τον Ίγκασον. Στις 9 της θέσης της ενδεκάδας του μάτς με την Πάξη έχει καταλήξει ο Νίστρουπ, όπως αποκάλυψε ο ίδιος. Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες για το μέλλον του Πινέδα, με την ΑΕΚ πάντως να ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει δεχτεί καν κρούση από τη Μοντερέι για τον Μεξικανό που αναμένεται στην Ελλάδα το Σαββατοκυριακό. Καθησυχαστικές οι πρώτες εκτιμήσεις για τον Γκατσίνοβιτς που αποχώρησε με σφίξιμο στο πίσω μέρος του δεξιού ποδιού στο φιλικό με την Φίτεσε. Για πρόταση του Ολυμπιακού άνω των 13 εκατομμυρίων ευρώ στην Σεντ Ετιέν για τον Ζούρικο Νταβιντασβίλη, γράφουν στη Γαλλία. Αρνητική απάντηση των Στεφανοά, αλλά οι Ερυθρόλευκοι θα επανέλθουν για τον 24χρονο Γεωργιανό Εξτρέμ, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Θέμα ορώνει η επισημοποίηση της μεταγραφής του Ζωέλ Ρόκα. Εν αναμονή της άφιξης του Χατζηδιάκου σήμερα στις 7 βρίσκονται στον ΠΑΟΚ με τον διεθνή στόπερ να περνάει ιατρικά και να υπογράφει για 3 χρόνια. Αγώνα δρόμου για να προλάβει το πρώτο μάτς των προκριματικών του Europa League θα κάνει ο Ελουστόνδο που ταλαιπωρείται από είδημα στο Λαγωνοψωήτη. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος κάνει τα πάντα για την ομάδα και τον ευχαριστώ που με έφερε πίσω εδώ, τον Σοζέλικο Μπράντοβιτς, χαρακτηρίζοντας οικογένεια τον Παναθηναϊκό Άκτορ, μιλώντας στο επίσημο κανάλι της Πράσινης ΚΑΕ. Σήμερα το απόγευμα στην Ελλάδα ο Γκερσόν Γιαμπουσέλα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Τα τυπικά απομένουν για την παραχώρηση του Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη Μπέτσον. Παρελθόν και επίσημα από τον Άρη Άλβαρο Τεχέρο, ο οποίος ανακοινώθηκε από τη Λεγανές για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού και αριστερού μπακ φουλάρουν οι κίτρινοι που επέστρεψαν στις προπονήσεις μετά το χθεσινό ρεπό. Την απόκτηση του 23χρονου μέσου Ιμάμ Γιάγνε με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο από την Γκέτεμπορκ ανακοίνωσε η Κηφισιά. Στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης της Τρίπολης θα δώσει το πρώτο εντός έδρας μάτς της σεζόν η Καλαμάτα, καθώς δεν θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τότε τα έργα στο γήπεδο της παραλίας. Τους αντιπάλους τους στους ομίλους του FIBA Europe Cup έμαθαν οι ελληνικές ομάδες. Με ΑΕΚ Λάρνακα, Σταρτού, MZD, Βίρτσμπουργκ και Τζίκι ο Ηρακλής. Με Οράντεα, Φράιμπουργκ, Ρίγα, Λοκομοτίβ, Πλόβντιβ και Πάρνου ή Νεύτσι, η Μύκονος Μπέτσον. Κόντρα σε Sporting Λισαβόνας, Ρίλσκι, Εροξπορ, Κραϊόβα και Γκέντσε ο Κολοσσός. Και με Τρέψα, ο Πάβα, Τρίερ, Σπλίτ και Μπατούμι ο Προμηθέας, αν αποκλειστεί από το Basketball Champions League. Στο πρώτο γκρουπ της EuroLeague γυναικών κληρώθηκε η ομάδα του Αθηναϊκού μαζί με Σαραγώσα, Λαντς, Κουάλκο και μία εκ των Κιμπίρκιτς, Πόσναν ή Σοπρόν. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κάνει το 2-2 κόντρα σε Μλακ Κονούτ εντός έδρας στις 23 Σεπτεμβρίου και Τζιρόνα στην Ισπανία μία εβδομάδα αργότερα. Σε περίπτωση αποκλεισμού, οι πράσινες θα συνεχίσουν στο EuroCup όπου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει Μερσίν, Σλάσκ και την νικήτρια του ζευγαριού Φερόλ Μπεροέ. Καμία πρόθεση απόλυσης του Τόμας Τούχελ από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας παρά τον αποκλεισμό της εθνικής ομάδας από την Αργεντινή στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Όπως αποκάλυψαν οι Times, ο Γερμανός τεχνικός έχει συμβόλαιο μέχρι το Euro του 2028 και θα παραμείνει ως τότε στον πάγκο των τριών λιονταριών. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024. Ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410 62087.
3: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
4: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
3: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
4: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
3: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Top FM 102,4.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο DOP FM 102,4. Σήμερα 5η 16 Ιουλίου και αυτή τη στιγμή, 11 λεπτά μετά τις 3, ξεκινάει η εκπομπή Πέρα από το Σκορ. Ο Δημήτρης Δραγάτης είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής και σήμερα ο Μιχάλης Παπαγεωργίου βρίσκεται εδώ στη θέση του και φροντίζει για τη σωστή ρύθμιση του ήχου. Θα πάμε μέχρι και τις 4 περίπου, όπως σε καθημερινή βάση. Έχουμε νέες εξελίξεις στην ομάδα της Ρόδου, καθότι ανακοινώθηκε επίσημα ο προπονητής, που δεν είναι άλλος από τον Δημήτρη Γκάιδα. Εδώ και κάποιες ώρες έχει ανακοινωθεί το όνομά του και επίσημα από τους Πράσινους. Επιστρέφει σε γνώριμα λιμέρια, καθότι και στο παρελθόν υπήρξε προπονητής της συγκεκριμένης ομάδας και αναλαμβάνει πλέον και πάλι την τεχνική ηγεσία. Όπως ανακοινώνει η ομάδα της Ρόδου, η επιστροφή του αποτελεί μια επιλογή ουσίας αλλά και υψηλού συμβολισμού, καθώς πρόκειται για ένα δικό μας παιδί που έχει συνδέσει άρρηκτα την πορεία του με την ιστορία και την ταυτότητα του συλλόγου μας. Ο 39χρονος τεχνικός, συνεχίζει η ανακοίνωση, υπηρέτησε τη φανέλα με το ελάφι στο στήθος ως ποδοσφαιριστής, επιλέγοντας μάλιστα να ολοκληρώσει την αγωνιστική του καριέρα στην ομάδα μας. Από την ίδια αφετηρία ξεκίνησε και η προπονητική του διαδρομή, καθώς τον ΑΣ Ρόδος κάθισε για πρώτη φορά στην καριέρα του ως πρώτος προπονητής, προσφέροντας στη συνέχεια πολύτιμες υπηρεσίες από τα πόστα του βοηθού προπονητή, του γυμναστή, του υπευθύνου των ακαδημιών, καθώς και του προπονητή της ομάδος K19 του συλλόγου μας στο πρωτάθλημα της Super League 2. Έχοντας εργαστεί στο παρελθόν στον Ιάλισσο και πραγματοποιήσει μια εξαιρετική, απόλυτα επιτυχημένη πορεία τα τελευταία 2,5 χρόνια στον πάγκο της ΑΕΡΑ, στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, με την οποία πανηγύρισε και την κατάκτηση του κυπέλου Δωδεκανήσου, ο Δημήτρης Γκάιδας επιστρέφει στο ποδοσφαιρικό του σπίτι και καταλήγει η ανακοίνωση. Σύσσωμη οικογένεια του ΑΣ Ρόδος τον καλωσορίζει ξανά και του εύχεται υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα. Αλλάζουμε σελίδα, προχωράμε μαζί, λέει η σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΑΣ Ρόδος, κυρίες και κύριοι, για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Δημήτρη Γκάιδα.

0: Η Ρόδος προσπαθεί να τρέξει όλες τις διαδικασίες για να κατέβει στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου, που είναι και ο πολύ πολύ μεγάλος στόχος, κυρίες και κύριοι, και της προσωρινής διοίκησης, αλλά και της διοίκησης που θα προκύψει μετά τις εκλογές, που καλώς εχόντων των πραγμάτων θα γίνουν σε 10 ημέρες, εκτός αν διαφοροποιηθεί κάτι συγκλονιστικά το επόμενο διάστημα. Τα λέγαμε χθες και με τον πρόεδρο εδώ, τον Γιώργο Θεοδοσίου, τον πρόεδρο της προσωρινής διοίκησης, ο οποίος είπε ότι τρέχουν κάποιες διαδικασίες και περιμένουν την περιφέρεια να πιστοποιήσει ουσιαστικά ότι οι εκλογές θα γίνουν στις 26 Ιουλίου. Αυτό θα το ξέρουμε μέχρι το τέλος αυτής εδώ της εβδομάδας. Να πω, επειδή έχουν δοθεί στη δημοσιότητα ημερομηνίες, ότι το νέο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου θα ξεκινήσει το διήμερο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Έχει ανακοινωθεί επίσημα από την ΕΠΣ. Η δεύτερη κατηγορία, η Όμιλη της Ρόδου, 24 και 25 Οκτωβρίου, αυτό το διήμερο ξεκινούν, όπως και ο Όμιλος Νήσων. Επίσης 24 και 25 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει και η τρίτη κατηγορία Δωδεκανήσου. Το κύπελο Δωδεκανήσου ξεκινάει 17 και 18 Οκτωβρίου 2026 και τα πρωταθλήματα υποδομών K16 και K14 θα ξεκινήσουν εντός Οκτωβρίου 2026. Μείνετε εδώ μαζί μας συντονισμένοι για να ακούσετε αρκετά μέχρι και το τέλος, μέχρι και τις 4, όταν θα συνδεθούμε με την Αθήνα και το Sport FM για τη συνέχεια του προγράμματος. Θα πούμε και άλλα για τα τοπικά αεραστεχνικά πρωταθλήματα, περισσότερο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είχαμε χθες και παγκόσμιο κύπελο για μία ακόμη ημέρα. Ήταν ο δεύτερος ημιτελικός, με την Αργεντινή στο τέλος να παίρνει την πρόκριση με 2-1, πετυχαίνοντας 2 γκολ στο φινάλε και να ξεπερνάει το εμπόδιο της Αγγλίας. Μιας Αγγλίας που πολλοί πίστευαν ότι ήρθε η ώρα της μετά από πάρα πολλά χρόνια, μετά το 1966, να κατακτήσει το Μουντιάλ. Να όμως που στο ποδόσφαιρο κανείς ποτέ δεν μπορεί να προεξοφλήσει τίποτα και πολλές φορές τα λεγόμενα φαβορί ή εν πάση περιπτώσει αυτοί που χρίζονται έτσι φεύγουν, δεν μπορούν να συνεχίσουν. Πάμε να συζητήσουμε λίγο για το χθεσινό ημιτελικό με έναν άνθρωπο του ποδοσφαίρου, να ακούσουμε το σχόλιο του και να ακούσουμε και την πρόβλεψή του για τον τελικό πλέον του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Μαζί μου ένας φίλος από τα πολύ παλιά, είναι και πάλι εδώ κοντά μας, προπονητής, ο Κώστας Λεπτοκαρίδης. Τον ευχαριστώ που είναι εδώ. Κώστα, καλησπέρα, καλώς ήρθες στον Top FM.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Να σε καλά, να σε καλά, ελπίζω να σε καλά. Εδώ είσαι, Ρόδο είσαι ή έφυγες?
1: Ναι, εδώ.
0: Ρόδο. Εντάξει, ωραία, Ρόδο, καλά το είπα λοιπόν. Νομίζω ότι παρακολουθείς και εσύ εκ του σύνεγγυς που λέμε τα πράγματα, είδες χθες τον ημιτελικό. Δεν ξέρω, αλλά εγώ είχα την αίσθηση ότι θα περάσει η Αγγλία, διαψεύστηκα στο τέλος, δεν το περίμενα δηλαδή να γυρίσει έτσι το μάτς, αλλά να που έγινε.
1: Κοίταξε Δημήτρη, αυτά είναι όλα τα παιχνίδια αμφίροπα,
0: ναι,
1: και παίζει πολύ μεγάλο, δύο πράγματα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο κατά την άποψή μου. Mm-hmm. Πρώτον, οι ψυχικές δυνάμεις της κάθε ομάδας και από την άλλη οι προσωπικότητες που έχει κάθε ομάδα. Mm-hmm. Στο πρώτο σκέλος θέλω να πω το εξής. Η Αργεντινή πάει έτσι όπως πάει για τους δύο λόγους που όλος ο κόσμος πλέον είναι κοινώς αποδεκτό, το έχει καταλάβει ήδη. Πρώτον είναι ο Μέση και δεύτερον είναι ότι από τότε που ανέλαβε ο Σκαλόνι προπονητής στην ομάδα, ναι, αυτός ο άνθρωπος κοίταξε να κάνει την ομάδα ομάδα, οικογένεια. Mm-hmm. Και βλέπεις ένα σύνολο τόσο αγαπημένο, είναι σαν αδέρφια όλοι. Κλαίει ο ένας για τον άλλον, ο ένας δίνει τη ζωή του για τον άλλον, και μέσα στο παιχνίδι και έξω από αυτό. Αυτό το αποδεικνύουν σε κάθε παιχνίδι. Mm-hmm. Έχουν αυτόν τον μεγάλο ηγέτη, τον μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή, το Μέση, που οι άνθρωποι τον προσέχουν σαν κόριο οφθαλμού. Μην τον χτυπήσουν, να πάνε να το σηκώσουν, να πάνε να το στηρίξουν, να τον βοηθήσουν. Και αυτός αυτό το πράγμα το έχει κερδίσει από μόνος του με την ταπεινότητά του, που είναι ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων. Έχει κερδίσει τα πάντα. Όλος ο πλανήτης μιλάει για αυτόν και δεν σήκωσε ούτε καβάλισε ποτέ το καλάμι. Είναι ένα απλό παιδί, ένας οικογενειάρχης, ένας άνθρωπος που γεννήθηκε για το ποδόσφαιρο. Και πραγματικά το τιμά και κάνει όλο τον κόσμο χαρούμενο που τον βλέπουμε ακόμα και σε αυτήν την ηλικία που βρίσκεται. Εχθές είδα κάποιες δηλώσεις κάποιων ποδοσφαιριστών. Ναι. Ένα παράδειγμα του Σιμεώνη, θα σου πω.
0: Ναι, ναι.
1: Έκλαιγε, μιλούσε για το Μέση και έκλαιγε. Δηλαδή, φαντάσου τι δέσιμο υπάρχει μεταξύ αυτών των παιδιών.
0: Βέβαια,
1: γι' αυτό
0: βέβαια.
1: Ο προπονητής, ο πρώτος του στόχος είναι να κάνει την ομάδα οικογένεια. Να ξέρουν για ποιο λόγο είναι ένας κοντά στον άλλον. Επίσης, να ξέρουν γιατί φοράνε αυτή τη φανέλα. Τι βάρος έχει κάθε φανέλα που φοράει ένας ποδοσφαιριστής. Αυτό το πράγμα το έχουν περάσει ο προπονητής και όλο το staff που έχει εκεί, οι συνεργάτες του, το έχουν περάσει στην ομάδα και στα παιδιά και δίνουν την ψυχή τους όλοι για την... Βλέπεις την Εθνική Αργεντινής και νομίζεις ότι δεν είναι εθνική ομάδα, ότι είναι μια ομάδα που παίζει ένα παιχνίδι για να πάρει το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Τόσο ενωμένη και τόσο ψυχικά και τεχνικά και αγωνιστικά είναι δεμένη η ομάδα. Και αυτό είναι το μεγάλο κέρδος. Βάζει το Λαουτάρο, ο οποίος είναι σεντερφόρ και αρχηγός στην Ίντερ, το βάζει αλλαγή στα τελευταία τρία λεπτά.
0: Στο φινάλε,
1: και
0: ναι.
1: Δεν βγάζει, ναι. Και δεν βγάζει κιχ, δεν μιλάει καθόλου και νιώθει ευτυχισμένος, βάζει γκολ και κλαίει.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Λέει η πατρίδα μου και οι συμπαίχτες μου και ο ένας και ο άλλος. Αυτός είναι η μεγαλύτερη επιτυχία αυτή είναι της Αργεντινής. Από εκεί ξεκινάνε όλα και καταλήγουν και τελειώνουν όλα στο Μέση φυσικά, που όταν πάρει την μπάλα στα πόδια του είναι ικανός να κάνει τα πάντα για να βοηθήσει την ομάδα και να ανατρέψει ένα σκορ.
0: Ναι, είναι έτοιμος να επέμβει στις στιγμές που η ομάδα τον χρειάζεται. Δηλαδή,
1: έτσι ακριβώς.
0: Ναι, νομίζω αυτό τα λέει όλα. Πολλοί έλεγαν ότι όλη η Αργεντινή παίζει για το Μέση, αλλά χθες φάνηκε ότι δεν ισχύει αυτό, το ότι ο Μέση παίζει για την Αργεντινή. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που λες το ότι είναι μια οικογένεια, νομίζω ότι φάνηκε ξεκάθαρα χθες και έχει παίξει το δικό του ρόλο.
1: Ναι, ναι. Βάζουν γκολ και πανηγυρίζουν όλοι σαν ένας άνθρωπος αρίς και έχουν, δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Βγαίνουν αλλαγή και αγκαλιάζονται, φιλιούνται. Δηλαδή δεν υπάρχει εκεί ένα πληρωματικό ή βασικό. Και η επιτυχία του προπονητή αυτή είναι να κάνει όλους τους παίκτες να νιώθουν ότι είναι βασικοί στην ομάδα. Και ότι δυστυχώς ξεκινάνε 11. Και θα πρέπει ο προπονητής να αγαπάει πιο πολύ αυτούς που δεν παίζουν και να τους προσέχει. Γιατί στη δύσκολη στιγμή θα τους χρειαστεί και
0: βέβαια.
1: Θα δείξουν αδιαφορία. Αυτό σκαλώνει.
0: Ναι, το έχει πετύχει.
1: Το έχει κερνήσει.
0: Ναι, ναι,
1: βέβαια,
0: σωστά, σωστά. Και δεν είναι εύκολο ο Κώστα, έτσι. Δεν είναι εύκολο να το κάνεις αυτό. Δεν μπορεί ο κάθε ένας προπονητής να το πετύχει αυτό.
1: Έτσι. Αυτό πρέπει να εμπνέει. Ο προπονητής πρέπει να εμπνέει τους παίχτες. Και με το που τους λέει κάτι, εκεί που θα τους κάνει και παρατηρήσει ή θα τους προσβάλλει μέσα από δικτύρια, θα πρέπει να ξέρει ο παίκτης ότι για να μου το λέει εμένα αυτό ο προπονητής μου, αυτός ο άνθρωπος, ο Σκαλόνι, ένα παράδειγμα. Για να μου το λέει αυτός, κάτι ξέρει. Και δεν τον παρεξηγούν, δεν του κρατάνε κακία. Γιατί ξέρουν ότι τους τα λέει, γιατί τους αγαπάει. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση ένας προπονητής να το κερδίσει. Και να μην πιστεύει ο παίκτης ότι το λέει για να τον προσβάλλει ή για να τον τυσπάσει ή να τον χαλάσει την ψυχολογία το ένα το άλλο. Ναι. Του το λέει γιατί τον αγαπάει και θέλει να βελτιωθεί και να πάει καλύτερα κτλ. Και αυτό ο Σκαλόνι το πέτυχε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα.
0: Συζητώντας για το Μέση, νομίζω ανεπιφύλακτα μπορούμε να πούμε ότι είναι ξεκάθαρο ο φυσικός ηγέτης της ομάδας, με όλη τη σημασία της λέξεως, έτσι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άλλος.
1: Φυσικά. Ναι. Κοίταξε Δημήτρη, είπες κάτι πριν ότι λέγανε ότι παίζουν για το Μέση, αλλά ο Μέση παίζει για αυτούς.
0: Ναι.
1: Όχι, το έχουν διαχωρίσει και το έχουν καταλάβει τι πρέπει να κάνουν οι παίχτες. Θα πρέπει όλοι να τρέχουν παραπάνω, να καλύψουν τις στιγμές που ο Μέση ξεκουράζεται, περπατάει, αλλά τι κάνει όμως. Είδα μια συνέντευξη του Γκουαρδιόλα που λέει ο Μέση μπορεί να περπατάει, αλλά άμα δείτε το κεφάλι του και τα μάτια του είναι σαραντάρ. Βλέπει όλο το γήπεδο και ξέρει, διαβάζει το παιχνίδι και ξέρει πού να πάει να σταθεί και να ούτως όσο όταν θα πάρει την μπάλα να μπορέσει να βοηθήσει με ουσία την ομάδα του. Και αυτό οι παίκτες το ξέρουν, τρέχουν, γι' αυτό περισσότερο μαρκάρουν, ούτως ώστε όταν ο Μέση πάρει την μπάλα να έχει τις δυνάμεις να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει και ξέρει να κάνει πολύ καλά για να βοηθήσει την ομάδα του.
0: Να πάω λίγο και στην Αγγλία. Έχει ξεκινήσει μια κριτική στον προπονητή από χθες, γιατί λέει μετά το 1-0 οπισθοχώρησε η Αγγλία και το χρεώνουν πολύ στον προπονητή. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου. Φοβήθηκε εκεί, όντως οπισθοχώρησε με εντολή προπονητή? Πιστεύεις έγινε κάτι άλλο? Τι έχεις δει εσύ?
1: Δημήτρη, εγώ από ό,τι κατάλαβα και ξέρεις όταν είσαι άνθρωπος του αντικειμένου,
0: ναι,
1: παρακολουθείς τα πάντα.
0: Βέβαια, δηλαδή, γι' αυτό σε ρωτάω, γι' αυτό σε ρωτάω.
1: Ναι. Λοιπόν, θα σου πω κάτι, εγώ πιστεύω ότι ο Τούχελ από τη στιγμή που η ομάδα του έβαλε τον γκολ δεν ήξερε τι του γινότανε. Λυπάμαι που κρίνω ένα προπονητή που ίσως να ξέρει πιο πολλά πράγματα από μένα, ναι, και από τον καθένα από εμάς, και δεν είναι καλό να είμαστε τόσο αυστηροί, αλλά χθες δυστυχώς και ο πιο απλός άνθρωπος,
0: ναι,
1: κατάλαβε ότι ο προπονητής λειτουργήσε λάθος. Κερδίζεις 1-0, βγάζεις επιθετικούς, βάζεις center back, αντί να παίξεις ψηλά, να μαρκάρεις, να τους κρατήσεις μακριά από την περιοχή σου αυτούς τους παίκτες που έχει η Αργεντινή, γιατί δεν έπαιζες μια ομάδα τη σειρά. Παίζεις με την εθνική Αργεντινής, με παίκτες που ανά πάσα στιγμή μπορούν να σου κάνουν ζημιά. Έκανε ο Φερνάντες 6 σουτ από το ομικύκλιο της μεγάλης περιοχής.
0: Ναι.
1: Τα μέτρησε 1-1. 6 σουτ έκανε και όλα και έχει καλά πόδια ο Φερνάντες.
0: Ναι, ναι. Σωστό.
1: Δεν υπήρχε δηλαδή μία εντολή να τους πει ότι δεν πρέπει να γίνονται σουτ από εκεί στο τερματοφύλακα. Να πέσει ένας παίκτης επάνω του, να μην σουτάρει τόσο άνετα. Έκανε 6 σουτ, εκ των οποίων τα 4 ήταν φοβερά. Ήταν δηλαδή επικίνδυνα. Και ένα από αυτά πήγε γκολ.
0: Ναι.
1: Μετά. Δηλαδή έκλεισε πάρα πολύ πίσω την ομάδα και τους έβαλε μέσα στην περιοχή και ήταν ό,τι καλύτερο για τους παίκτες της Εθνικής Αργεντινής που έχουν φοβερή τεχνική κατάρτιση όλοι τους. Ανεξάρτητα αν ο Μέση υπερέχει από όλους αυτούς. Και όπως είδατε, είχαν δύο δοκάρια, είχαν κεφαλιές εξ επαφής, έβγαλε και ο τροματοφύλακας της Αγγλίας ένα σωρό πράγματα. Δηλαδή έκλεισε την ομάδα του άδικα και αδίκησε τους παίκτες του. Βέβαια σου είχα πει κάτι πριν ότι ο προπονητής είναι όλη η ιστορία σε μια ομάδα. Στο προηγούμενο μάτς βγήκε και έκανε δηλώσεις αμέσως μετά το παιχνίδι ο προπονητής ότι δεν έμεινα ευχαριστημένος από τους παίκτες μου και δεν παίξανε καλά κτλ. Και βγήκε μετά ο Μπέλιγχαμ από πίσω,
0: ναι,
1: που του είπε ο δημοσιογράφος,
0: ναι, ναι,
1: ότι
0: το,
1: ο προπονητής έκανε παράπονα,
0: ναι,
1: και το παιδί έπαθε πλάκα και είχε δίκιο και ο Μπέλιγχαμ. Κύριε προπονητά, δεν έμεινες ευχαριστημένος? Αυτό δεν το πεις από δίδυρη και στην προπόνηση την επόμενη μέρα. Σήμερα τα παιδιά σου παίξαν 120 λεπτά, δώσανε μάχη, ανατρέψανε το σκορ, κερδίσαν το παιχνίδι και βγαίνεις και λες μετά το μάτς αμέσως ότι δεν έμεινες ευχαριστημένος από τους παίκτες σου. Δηλαδή,
0: και ενώ έχεις να παίξεις και έναν ημιτελικό μπροστά σου, ας πούμε, έτσι, πας σε ένα κρίσιμο μάτς, υποτίθεται.
1: Έχει, ναι, να τους κρατήσεις ψηλά την ψυχολογία τους, το ειδικό τους κτλ.
0: Ναι.
1: Έχεις κάτι που δεν το πήγανε καλά, θες τους στην προπόνηση, να μην το βγάζεις έξω στις τηλεοράσεις αυτό το πράγμα.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω, ο Γερμανός και εγωιστής. Σήμερα οι δηλώσεις άκουσες πάλι, λέει τα ίδια θα έκανα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, το είδα, ναι, ναι, ναι.
1: Να βγει μπροστά και να πει σαν παλικάρι ότι συγχαρητήρια στα παιδιά μου, στους παίκτες μου, εγώ φταίω που η ομάδα έχασε.
0: Βέβαια, ναι, σωστό.
1: Για που είναι παραδέχτηκε το λάθος του άνθρωπος, είναι έκανε και αυτός λάθος. Πολλοί κάνουν λάθη προς Θεού. Αλλά μην είσαι και εγώ εσείς και λες ότι το ίδιο πράγμα θα έκανα.
0: Αλλά ειδικά αυτό που λες με την προηγούμενη δήλωση ότι δεν έμεινε ικανοποιημένος ενώ πας σε έναν ημιτελικό.
1: Εντάξει, ήταν.
0: Ναι, ναι, ναι. Πιστεύω ότι δεν υπήρχε εσύ να ήσουν εκεί. Θα το είχες διαχειριστεί πολύ καλύτερα το πράγμα. Είμαι πεπισμένος, είμαι σίγουρος.
1: Μα έτσι είναι, Δημήτρη. Τα παιδιά, οι παίκτες ματώσανε και έχουν δίκιο.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο Μπέλιγχαμ και ο Κέιν και όλα τα άλλα τα παιδιά ματώσανε στο γήπεδο για να η Αγγλία μετά από τόσα χρόνια μήπως να κάνει κάτι καλό.
0: Και ναι, άρα δεν λες δημόσια τέτοια πράγματα. Τέτοια πράγματα δημόσια δεν απαγορεύεται να τα πεις.
1: Ναι, ρε φίλε. Ναι, ναι, όπως το λες. Πας να παίξεις ημιτελικό. Κράτα την ψυχολογία των παιδιών ψηλά και κάτι που δεν σου άρεσε πες στην προπόνηση. Με ωραίο τρόπο, πάλι να το καταλάβουμε. Να μην τους ρίξεις το ηθικό. Ναι. Γιατί ανεβήκανε πολύ ψυχολογικά οι Εγγλέζοι με τα δύο παιχνίδια που κάνανε. Ο Μπέλιγχαμ σε δύο μάτς έκανε 4 γκολ. Ο Κέιν τα γκολ του, τις ασίστ του. Δηλαδή οι Εγγλέζοι πήγαν να βρουν τον εαυτό τους κάποια στιγμή. Και πας εσύ ο ίδιος ο προπονητής Και μετά από τέτοια νίκη που σου κάνανε οι παίχτες σου και λες δεν έμεινες ευχαριστημένος. Τι να σου πω τότε.
0: Άρα εδώ έχει σοβαρή ευθύνη ο προπονητής, έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, έτσι. Χρεώνουμε 100%. Μάλιστα.
1: Για μένα 100% φταίει.
0: Ναι.
1: 100%.
0: Ναι, ναι. Διότι αν έπαιζε λίγο πιο ψηλά, αν έπαιζε λίγο πιο ψηλά. Ναι, ναι.
1: Θα σου πω και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Εάν είχε, ας πούμε, έναν έμπειρο. Αλλά και εκεί οι παίχτες, γιατί μην κρυβόμαστε, ο μοναδικός έμπειρος εκεί τώρα στην Εθνική Αγγλίας ήταν ο Stones και ο Κέιν που παίζουν πιο πολλά χρόνια και ο τροματοφύλακας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να έπαιρνε μια πρωτοβουλία, ξέρω εγώ, ο Stones και να πει τον Κέιν ανεβείτε ψηλά, να δώσει μια εντολή στο τροματοφύλακα που τις έβαζε τις μεγάλες απέναντι, να πάει μπάλα στην περιοχή της Αργεντινής και να τους πιέσουν ψηλά. Δηλαδή και από την άλλη θα φώναζε αυτός από τον πάγκο, θα τσακωνόντουσαν μετά, τι θα κάνανε, δεν ξέρω. Δηλαδή εγώ
0: προφανώς.
1: Αν ήμουν προσβεστής εγώ και έπαιζα ας πούμε center back, την ομάδα μου θα την ανέβαζα. Ας έλεγε ο προπονητής κλειστείτε πίσω, εγώ δεν θα την έκλεινα την ομάδα.
0: Δεν θα τον άκουγες, δεν θα τον άκουγες.
1: Όχι, δεν θα τον άκουγα, όχι, όχι. Αφού βλέπω την Ελλάδα, πώς θα τον ακούσω.
0: Ναι.
1: Έχει τους παίκτες και τον πάγκο, έχει τον Ράσφορντ, έχει ένα σωρό άλλα παιδιά. Έχει τον άλλο της Arsenal, τον Εσωροπόδρο που δεν τον έβαλε χθες, δεν τον ξεκίνησε, τέλος πάντων. Έχεις παιδιά που είναι γρήγοροι με ταχύτητα. Αντί να τους κρατήσεις ψηλά την ομάδα τους, να είναι να φοβούνται, μην πάνε δεύτερο. Κάνεις και κλείνεσαι και τους λες, ελάτε και βαράτε τώρα να φάμε γκολ, ξέρω εγώ. Ομάδα που κλείνεται θα φάει γκολ κάποια στιγμή, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Είναι νομοτελειακό νομίζω και το έχουμε δει πάρα πολλές φορές και στο σύγχρονο
1: παντού.
0: Ποδόσφαιρο, ναι, εντάξει, ισχύει.
1: Παντού και πάντα.
0: Ναι, ναι. Τι βλέπεις τώρα για τον τελικό?
1: Η ψυχολογία της Αργεντινής είναι σε επίπεδα πάρα πολύ ψηλά. Βλέπω ότι το πιστέψανε πλέον ότι μπορούν να τους κερδίσουν όλους, αφού κερδίσαν και την Αγγλία, γιατί την Αγγλία τη φοβόντουσαν πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Αλλά πιστεύω ότι και η Ισπανία είναι πολύ τεχνική ομάδα, όμως πιστεύω ότι δεν έχουν την εμπειρία των παικτών της Αργεντινής. Η Αργεντινή έχει πολύ εμπειρή ομάδα και αυτό θα παίξει σημαντικό ρόλο. Έτσι πιστεύω.
0: Δίνεις προβάδισμα στην Αργεντινή?
1: Ναι, δίνω ένα ελαφρύ προβάδισμα, ναι, το δίνω.
0: Το δίνεις, μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Λόγω εμπειρίας, έτσι.
0: Ναι,
1: λόγω,
0: ναι, εμπειρίας. Κατανοητό. Πολλοί μάλιστα περίμεναν Γαλλία στον τελικό, δεν περίμεναν τόσο την Ισπανία, τέλος πάντων, αλλά να που πέρασε.
1: Η Γαλλία, ναι, η Γαλλία προχθές απουσίαζε, δεν ήταν.
0: Ναι, ναι, δεν υπήρχε, δεν κατέβηκε. Δεν κατέβηκε σε αυτό το μάτς.
1: Δεν ήθελα να παίξετε.
0: Σωστό είναι αυτό, αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα και νομίζω ότι όλοι το είδαμε. Περιμέναμε κάτι καλύτερο από αυτή τη Γαλλία, το οποίο δεν το είδαμε στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
1: Δεν είδαμε τίποτα, ναι, τίποτα, τίποτα.
0: Ναι. Λέει κάποιος εδώ ότι ο Μέση έχει εμπειρία, ηρεμία, δύο στοιχεία που λειτουργήσαν ως σημείο αναφοράς για τους συμπαίκτες του. Διάβασε, λέει, σωστά τις φάσεις και βοήθησε την Αργεντινή να διατηρήσει την πίεση, ναι, μέχρι το τελευταίο λεπτό, λέει ένας φίλος εδώ.
1: Τον, ναι, Μέση δεν πρέπει πλέον να τον κρίνουμε. Τι να πούμε, δεν χρειάζεται να λέμε τίποτα. Δημήτρη, μόνο να τον βλέπουμε τον άνθρωπο.
0: Σωστά, σωστά. Και μου στέλνει μήνυμα και ο φίλος εδώ, ο Ηλίας Ολοΐζος. Λέει με δύο λέξεις τα έκανε μπάχαλο μόνος του ο κόουτς της Αγγλίας. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Κώστα μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι πριν πάμε στο δελτίο.
1: Όχι, όχι, όχι, Δημήτρη μου, όλα καλά, όλα καλά. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Να είσαστε καλά.
0: Και εσύ, σε ευχαριστώ.
1: Να πω για τον προπονητή της Ρόδου, τον Γκάιδα. Καλή επιτυχία το παλικάρι, να έχει την ομάδα.
0: Να σε καλά.
1: Να πάει καλά και να βρει η ομάδα το δρόμο της.
0: Να σε καλά. Αυτά. Είναι μια ομάδα την οποία έχει συνδέσει και εσύ με το όνομά σου από τα πολύ παλιά χρόνια, έτσι.
1: Βέβαια, την αγαπάμε και την πονάμε και ενδιαφερόμαστε πάντα.
0: Το ξέρω, το ξέρω. Λοιπόν, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εσείς, και εσείς.
0: Χαιρετώ. Χαιρετώ, θα τα ξαναπούμε. Χαιρετώ, ευχαριστώ πολύ.
1: Έγινε.
0: Ο Κώστας Λεπτοκαρίδης, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε το σχόλιο του για το χθεσινό παιχνίδι και την πρόβλεψή του για τον τελικό που δίνει ένα μικρό προβάδισμα στην Αργεντινή. Θα τα δούμε αυτά βέβαια, πώς θα πάει και ο τελικός. Πάμε σε δελτίο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε μετά.

0: ειδήσεις, τον αγώνα.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Αντίστροφη μέτρηση για χιλιάδες υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα 5η στις 12 το βράδυ. Λίγη αποκλειστική προθεσμία για την οριστική υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου. Για την υποστήριξη των μαθητών θα λειτουργήσουν εκτάκτως όλα τα γέλ και επάλ της χώρας. Στελέχη της εκπαίδευσης θα βοηθήσουν όσους αντιμετωπίζουν τεχνικά προβλήματα ή χρειάζονται έκδοση νέου κωδικού ασφαλείας. Το ζήτημα της στελέχωσης του ΕΚΑΒ είναι διαχρονικό. Πρέπει να υπάρχουν διασώστες και στελέχωση σε όλες τις δομές σε 24ωρη βάση, τόνισε μεταξύ άλλων ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ιρένα στα Γεγονότα. Και πρόσθεσε πως η Ρόδος χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο δίκτυο κάλυψης με ασθενοφόρα σε κρίσιμα σημεία όπως η Σορονή, το αεροδρόμιο, η Έμπονα, η Νότια Ρόδος, η Αρχάγγελος και η πόλη της Ρόδου. Η ζωή υπάρχει 24 ώρες το 24ωρο και πρέπει να υπάρχει ασφάλεια για τους πολίτες και τους επισκέπτες. Λίγη αύριο Παρασκευή 17 Ιουλίου το τελεσίγραφο των Προέδρων των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου για να ακυρωθεί οριστικά η μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο Διαγόρας, προειδοποιώντας με δυναμικές κινητοποιήσεις σε περίπτωση που το καθολικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας δεν εισακουστεί. Το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ρόδου συμμετέχει στην πανελλαδική απεργία που έχει ανακοινώσει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας για την Κυριακή 19 Ιουλίου με βασικό διεκδικητικό άξονα την νομοθετική κατοχήρωση της κυριακάτικης αργίας χωρίς καμία εξαίρεση και την υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Στην παρέμβασή του, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ρόδου καλεί τους εργαζόμενους στο νησί σε συγκέντρωση στις 10.30 το πρωί της Κυριακής στην πλατεία Κύπρου. Αίτημα έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας των μονάδων αφαλάτωσης της ΔΕΙΑ υπέβαλε ο Δήμαρχος Σύμης Λευτέρης Παπακαλοδούκας με επιστολή του προς τον Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο. Η ΔΕΙΑ Σύμης βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ιδιαίτερα κρίσιμη οικονομική κατάσταση, η οποία οφείλεται στο υπέρογκο κόστος λειτουργίας των μονάδων αφαλάτωσης, που αποτελούν τη μοναδική πηγή παραγωγής πόσιμου νερού στο νησί και είναι απολύτως απαραίτητες για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων και των χιλιάδων επισκεπτών του νησιού, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. Οι οφειλές της ΔΕΙΑ Σύμης προς τη ΔΕΗ από τη λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης έχουν πλέον υπερβεί το ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ, αναφέρει μεταξύ άλλων στην επιστολή του ο κύριος Παπακαλοδούκας. Η Κατερίνα Γαβαλά εξελέγει πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου ΚΟ Ιπποκράτης. Καθήκοντα πρώτου αντιπροέδρου ανέλαβε η Μακρίνα Τσουλφά και δεύτερου αντιπροέδρου ο Γιώργιος Αλέξανδρος Σανιδάς. Η ΔΕΙΑΡ θα διαθέσει έως 9.000 κυβικά μέτρα πόσιμου νερού για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης άνυδρων νησιών του Αιγαίου μέσα στο 2026, σύμφωνα με το σχέδιο της σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και της Δημοτικής Επιχείρησης. Το νερό θα μεταφέρεται και θα διανέμεται από υδροφόρα πλοία του πολεμικού ναυτικού σε νησιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα λειψιδρίας, βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης ή άλλες έκτακτες ανάγκες. Την επίσημη ολοκλήρωση συνεργασίας με 11 παίκτες ανακοίνωσε ο Κολοσσός. Θα θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε όλους για την προσφορά τους στην ομάδα, την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και τη μαχητικότητα που έδειξαν, εκπροσωπώντας με υπερηφάνεια τον Κολοσσό μέσα και έξω από το γήπεδο, αναφέρεται μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα Αλκενού, Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicrio.com. Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
0: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
0: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου.

0: μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Spa. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Spa. Η απόλυτη εμπειρία Spa τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
2: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Εδώ είμαστε, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, συντονισμένη πάντοτε με το Top FM 102,4. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Ακούτε την εκπομπή Πέρα από το Σκορ και θα πάμε μαζί περίπου μέχρι και τις 4. Θα διαβάσω κάποια μηνυματάκια σε λίγο που μου έχουν έρθει στο Messenger. Και να πω και καλησπέρα σε όλους που μας ακούν και μου στέλνουν μέσα από το Messenger. Να πω όμως κάποιες ειδήσεις με ανανεώσεις και μεταγραφές στο τοπικό. Ο Άγιος Ισίδωρος έχει μεταγραφεί, ανακοίνωσε την απόκτηση του Βίκτορ Ελεζάη. Είναι μέσο επιθετικός και προστέθηκε στο ρόστερ του Αγίου Ισιδώρου που θα πάρει μέρος στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας. Ο ΑΕΡ ανακοίνωσε την απόκτηση ενός ακόμη, μάλλον την ανανέωση ενός ακόμη ποδοσφαιριστή, του τερματοφύλακα Θωμά Καπάκα, 21 ετών, παραμένει στην ομάδα του Αφάντου. Στον Άγιο Γεώργιο Μαλώνα συνεχίζουν οι Γιαννόπουλος και Χοτζάη. Έχουμε δύο διπλή ανανέωση δηλαδή, ανακοίνωσε η ομάδα του Αγίου Γεωργίου. Επιστροφή Παπασταματίου στον Ηρακλή Λάρδου, υπάρχει και επίσημη ανακοίνωση, Μανώλης Παπασταματίου επιστρέφει μετά από 2 χρόνια στην ομάδα του Ηρακλή Λάρδου. Για τον Άγιο Ισίδωρο που είπα πριν, ένας ποδοσφαιριστής του, ο Δημητράκης, αποτελεί παρελθόν, βρήκε και νέα στέγη στην ομάδα του Ορφέα. Υπάρχει και σχετική ανακοίνωση. Παρασκευάς Δημητράκης, η νέα μεταγραφή δηλαδή για την ομάδα του Ορφέα. Μεταγραφή έχει και η Θύελλα Αγίων Αποστόλων, ο Ηλίας Τεργάκης. Είναι ο παίκτης ο οποίος προστέθηκε στο ρόστερ της ομάδας. Αυτά είναι τα τελευταία νέα όσον αφορά μεταγραφές και ανανεώσεις. Για τις δεύτερες ομάδες να πω, κυρίες και κύριοι, καθότι έχει δοθεί στη δημοσιότητα και η προκήρυξη για τις δεύτερες ομάδες των συλλόγων, μιλάω για τις αναπτυξιακές ομάδες, τις ομάδες Β δηλαδή που λέμε, θα πάρουν μέρος και φέτος στο πρωτάθλημα της τρίτης τοπικής κατηγορίας και η προκήρυξη λέει μεταξύ άλλων ότι μισό λεπτό για να μην το κάνω και λάθος. Λοιπόν, λέει ότι η δήλωση συμμετοχής δεύτερης ομάδας γίνεται εγγράφως και χωρίς όρους και επιφυλάξεις προς τη διοργανώτρια το αργότερο μέχρι τη λήξη της δήλωσης συμμετοχής των σωματείων. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά για τις δεύτερες ομάδες. Για τον φίλο που λέει ξανά για τις ημερομηνίες που είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής, βεβαίως να τις ξαναπώ, ημερομηνίες έναρξης των τοπικών πρωταθλημάτων, κυρίες και κύριοι, τα ξαναλέω. Πρώτη κατηγορία Δωδεκανήσου, 19 Σεπτεμβρίου, σέντρα φέτος το πρωτάθλημα. Η δεύτερη και η τρίτη κατηγορία ξεκινάει στις 24 Οκτωβρίου. 17 Οκτωβρίου έχουμε το ξεκίνημα στο κύπελο Δωδεκανήσου και μέσα στον Οκτώβριο, δεν έχει ανακοινωθεί η ακριβή ημερομηνία ακόμα, θα ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα υποδομών. Αναφέρομαι στην ΚΑΠΑ 16 και την ΚΑΠΑ 14. Εντός Οκτωβρίου 2026 έχει ανακοινώσει η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου.

Για το Φίβο που με ρωτάει κάποιος, όχι, δεν έχω κάτι, δεν ξέρω κάποια μεταγραφή, αγαπητέ φίλε. Θα περιμένουμε το επόμενο διάστημα για να ξεκαθαρίσει και οριστικά η διοικητική εικόνα και μετά θα ξεκινήσει ο σχεδιασμός. Λοιπόν, για τον Αέρα που λέει κάποιος ότι κάνει σημαντικές μεταγραφές, ενισχύεται, δείχνει ότι θέλει να πρωταγωνιστήσει, είναι επιθυμία των ανθρώπων του Αέρα να πρωταγωνιστήσει η ομάδα στο νέο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Ναι, αυτό φαίνεται και από το σχεδιασμό που γίνεται και την προσπάθεια που φαίνεται ότι υπάρχει να ενισχυθεί η ομάδα κτλ. Θα το δούμε όμως στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Έχω ξαναπεί ότι είναι απρόβλεπτο. Έχουν μειωθεί οι διαφορές στις δυναμικότητες των ομάδων και αυτό ανεβάζει το επίπεδο δυσκολίας. Έχουμε ομάδες από νησιά που εμφανίζονται πολύ πιο δυνατές σε σχέση με το τι συνέβαινε στο παρελθόν και γενικά είναι και οι ομάδες των Αθηνών που επίσης πάντοτε είναι υπολογίσιμες. Εντάξει, δεν ξέρω βέβαια την ακριβή σύνθεση του ομίλου, αλλά νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει το επίπεδο δυσκολίας της Τρίτης Εθνικής. Δεν θα είναι εύκολο πρωτάθλημα, πιστεύω, και τη νέα αγωνιστική περίοδο, οπότε είναι πάρα πολύ νωρίς για να συζητήσουμε για το οτιδήποτε, έτσι. Δεν νομίζω ότι μπορούμε αυτή τη στιγμή, είναι πάρα πολύ νωρίς. Δεν είναι κακό βέβαια κάποιος να έχει στόχους και τα λοιπά. Λέει κάποιος για τη Ρόδο, αν θα προλάβει να πάρει μέρος στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Ο χρόνος πιέζει, μήπως γίνει κάποιο πισωγύρισμα. Δεν νομίζω, πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά για τη Ρόδο και θα πάρει μέρος κανονικά στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου. Αγαπητέ φίλε, υπάρχουν εμπόδια βέβαια και νομικής φύσεως τα οποία πρέπει να ξεπεραστούν. Υπάρχει μπροστά και μια γενική συνέλευση που πρέπει να γίνει, που θεωρητικά θα γίνει 26 του μηνός, εκτός αν αλλάξει κάτι δραματικά, όπως τα έχουμε εξηγήσει και χθες εδώ πιο αναλυτικά με τον πρόεδρο της προσωρινής διοίκησης της Ρόδου. Αλλά νομίζω ότι παρόλα αυτά θα βρεθεί ο τρόπος, έστω και οριακά, έστω και με πολλές δυσκολίες, για να πάρει κανονικά μέρος στο πρωτάθλημα. Εξάλλου γι' αυτό ανακοινώθηκε και ο προπονητής της ομάδας, ο Δημήτρης Γκάιδας, ο οποίος επανέρχεται στην τεχνική ηγεσία των Πρασίνων, όπως είπαμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, για όσους έχουν ανοίξει τώρα το ραδιόφωνο τους. Υπάρχει ερώτηση από το φίλο του Γιάννη, τον Γιάννη, που μου λέει πώς βλέπεις τους τοπικούς προπονητές και μήπως δεν τους εμπιστευόμαστε πάρα πολύ. Δεν ξέρω, είναι πολύ γενική η ερώτησή σου. Δεν ξέρω τι εννοείς για τις ομάδες των εθνικών κατηγοριών. Τι σημαίνει δεν τους εμπιστευόμαστε πολύ. Η γνώμη μου για τους προπονητές εδώ της Δωδεκανήσου είναι ότι έχουμε αξιόλογα παιδιά. Παιδιά που το ψάχνουν, ασχολούνται δηλαδή. Έχουν βγάλει τις σχολές τους και θέλουν να προχωρήσουν, θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους. Πιστεύω ότι η προπονητική είναι κάτι το οποίο προϋποθέτει συνεχή ενημέρωση, πάρα πολύ ενημέρωση, γιατί πολλά πράγματα αλλάζουν, αλλά και αυτός ο οποίος έχει όρεξη και μεράκι εκ των πραγμάτων μπαίνει σε μια διαδικασία ενημέρωσης, αναζήτησης, να μάθει νέα πράγματα, να ανακαλύψει, να βρει. Έτσι δεν είναι απλά βγάζουμε μια σχολή και τελείωσε, δηλαδή παίρνουμε το δίπλωμα και το καρφιτσώνουμε στον τοίχο Μιχάλη Παπαγεωργίου και το έχουμε εκεί να το κοιτάμε και λέμε έχουμε ένα δίπλωμα μιας σχολής προπονητών. Ωραία, είναι θεμητό και πάρα πολύ καλό και συγχαρητήρια. Αλλά είναι η ίδια η φύση του ποδοσφαίρου τέτοια, πιστεύω κατά την άποψή μου τώρα το λέω έτσι, όπου προϋποθέτει συνεχή μετά ενημέρωση, ενασχόληση και πολύ ψάξιμο, αναζήτηση. Κάποιος ο οποίος δεν ασχολείται πέρα από την προπόνηση, γιατί προπονητής δεν είναι μόνο η προπόνηση και ο αγώνας. Είναι και τα υπόλοιπα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Γιατί όπως λέγαμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, προπονητής σημαίνει και καλός. Ειδικά τώρα στις ερασιτεχνικές ομάδες που δεν υπάρχει επιτελείο με
ψυχολόγο, ας πούμε, και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, έτσι. Ο προπονητής είναι και ο ψυχολόγος. Πρέπει να είναι κατά κάποιον τρόπο και ο ψυχολόγος. Πρέπει να μπορεί να ψυχολογεί τους παίκτες του για να πάρει το καλύτερο από αυτούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να μπορείς να κάνεις τους παίκτες να σου δίνουν το μεγαλύτερο ποσοστό αυτού που μπορούν να σου δώσουν, έτσι. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Για να το πετύχει κάποιος, δεν αρκεί μόνο να πάρει ένα δίπλωμα, ας πούμε, και να το καρφιτσώσει, όπως είπα, στον τοίχο και σου λέει να έχω ένα δίπλωμα. Πρέπει να έχει και ενασχόληση. Η τριβή, η ενασχόληση, η αναζήτηση και η ενημέρωση, πολύ βασικά πράγματα, παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, κυρίες και κύριοι. Αυτά για τον φίλο τον Γιάννη που μου λέει εδώ για τους προπονητές.

Λοιπόν, και ο Ηλίας ο Λοΐζος εδώ μου στέλνει. Μόλις ακούσει για προπονητή, τελείωσε. Στέλνει αμέσως ο Ηλίας. Ηλία, να είσαι καλά. Το πρώτο δεν το διαβάζω που μου έστειλες. Εντάξει, το κατάλαβα. Δίκιο έχεις. Το δεύτερο λες, γίνεσαι δάσκαλος, παιδαγωγός και σεμνός. Σωστά, βέβαια. Δάσκαλος και παιδαγωγός. Εννοείται, έτσι πρέπει να είναι ένας προπονητής και σεμνός. Σίγουρα. Και αυτό πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Καλά έκανε και μου έστειλε το μήνυμα, γιατί αυτή τη λέξη δεν την είπα. Αλλά ναι, ένας προπονητής πρέπει να είναι και σεμνός. Συμφωνώ απόλυτα και επαυξάνω. Ηλία, να είσαι καλά.

Λοιπόν, αυτά, δεν θα πω κάτι άλλο, δεν θα φλιαρίσω άλλο, γιατί θέλω να κλείσουμε μουσικά. Περισσότερα αθλητικά σήμερα, 5 με 6 με τον Παύλο Ντοκοουπίλ. Σε λίγο σύνδεση με την Αθήνα και το Sport FM. Κλείνουμε μουσικά γυρίζοντας ως το 1980. Εκεί μας πάει ο Μιχάλης Παπαγεωργίου που βρήκε ένα ωραίο τραγουδάκι. Όχι από τα πάρα πολύ γνωστά, σε σχέση δηλαδή με κάποια άλλα των Rolling Stones, έτσι. Αλλά και αυτό είναι ένα από τα ιδιαίτερα κομμάτια που έγραψε ο Mick Jagger και ο Keith Richards. Και είναι ένα κομμάτι το οποίο ξεχώρισε επειδή συνδύαζε το κλασικό rock των Rolling Stones με στοιχεία όμως dance rock. Να το πω έτσι, αν είναι δόκιμος ο όρος, dance rock. Δόκιμος είναι, γιατί όχι. Λοιπόν, και είναι το Emotional Rescue. Κυκλοφόρησε στις 20 Ιουνίου του 1980 και λίγες ημέρες αργότερα συμπεριλήφθηκε στο μόνιμο άλμπουμ, το οποίο κυκλοφόρησε 23 Ιουνίου του 1980. Ήταν το πρώτο single του άλμπουμ αυτό το κομμάτι. Πάμε να το θυμηθούμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα κοντά μας όλη αυτή την ώρα. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο λίγο μετά τις 3. Χαιρετώ. Γεια.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Σοκ στον Παναθηναϊκό με τον Ίγκασον που υπέστη ολική ρήξη χιαστού στο γόνατο του δεξιού ποδιού και ουσιαστικά χάνει όλη τη σεζόν. Σοβαρός ο τραυματισμός και του Καλάμπρια στον έξω πλάγιο σύνδεσμο. Με τον Ιταλό να μένει 6 εβδομάδες εκτός δράσης. Σκοπός είναι η ομάδα να παίξει το 2027 εδώ. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε, το μήνυμα του Δημάρχου Αθηναίων μέσω της ΕΡΤ για το νέο γήπεδο στο Βοτανικό. Άλλο ένα βήμα προς την παραχώρηση της ΑΝΕΛ Αρίνα στον Ολυμπιακό για χρήση στο διάστημα που θα γίνονται τα έργα ανακατασκευής στο ΣΕΦ. Όπως έγινε γνωστό, αν και δεν υπάρχει οριστική συμφωνία, η ΚΑΕΑΕΚ έδωσε προσωρινό παραχωρητήριο στους Πειραιώτες ώστε να μπει στο φάκελό τους για την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες για το μέλλον του Πινέδα στην ΑΕΚ, με την Ένωση πάντως να ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει δεχτεί καν κρούση από τη Μοντερέι για τον Μεξικανό που αναμένεται στην Ελλάδα το Σαββατοκύριακο. Καθησυχαστικές οι πρώτες εκτιμήσεις για τον Κατσίνοβιτς που αποχώρησε με σφίξιμο στο πίσω μέρος του δεξιού ποδιού στο φιλικό με την Φίτεσε. Για πρόταση του Ολυμπιακού άνω των 13 εκατομμυρίων ευρώ στη Σεντ Ετιέν για τον Ζούρικο Νταβιντασβίλη γράφουν στη Γαλλία. Αρνητική απάντηση των Στεφανουά, αλλά οι Ερυθρόλευκοι θα επανέλθουν για τον 24χρονο Γεωργιανό Εκστρέμ, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Θέμα ορών η επισημοποίηση της μεταγραφής του Ζωέλ Ρόκα. Εν αναμονή της άφιξης του Χατζηδιάκου απόψε στις 7 βρίσκονται στον ΠΑΟΚ με τον διεθνή στόπερ να περνά από ιατρικά και να υπογράφει για 3 χρόνια. Μέρος της σημερινής προπόνησης έβγαλε ο Χατσίδης ατομικό σωρετήρε θεραπεία για ΜΕΙΤΕ, Ελουστόντο και Ντεσπόντοφ. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος κάνει τα πάντα για την ομάδα και τον ευχαριστώ που με έφερε πίσω εδώ, τον Ζέλκο Μπράντοβιτς, χαρακτηρίζοντας οικογένεια τον Παναθηναϊκό άκτορ, μιλώντας στο επίσημο κανάλι της ΚΑΕ. Το απόγευμα φτάνει στην Ελλάδα ο Γκέρσον Γιαμπουσέλα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Τα τυπικά απομένουν για την παραχώρηση του Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη Μπέτσον. Παρελθόν και επίσημα από τον Άριο Άλβαρο Τεχέρο, ο οποίος ανακοινώθηκε από τη Λεγανές για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού και αριστερού μπακ φουλάρου οι Κίτρινοι, που επιστρέφουν σήμερα στις προπονήσεις μετά το χθεσινό ρεπό. Προς το Πανθεσσαλικό οδεύει το εντός έδρας μάτς της Εθνικής με τη Σερβία για την 6η αγωνιστική του Nations League μετά από απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 16 Νοεμβρίου και απομένει η σχετική έγκριση της UEFA. Στη Ρόδο το διήμερο 26-27 Σεπτεμβρίου θα φιλοξενηθεί και φέτος το Final Four του Super Cup Basket. Υπενθυμίζεται ότι σε αυτό θα λάβουν μέρος Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός άκτορ, ΠΑΟΚ και Άρης. Τους αντιπάλους τους στους ομίλους του FIBA Europe Cup έμαθαν οι ελληνικές ομάδες με ΑΕΚ Λάρνακας, Ταρτού, MZT, Βίρτσμπουργκ και Τζίκι ο Ηρακλής, με Οράντεα Φράιμπουργκ, Ρίγα, Λοκομοτίβ Πλόβντιβ και Πάρνου η Νεύτσι, η Μύκονος Μπέτσον, κόντρα σε Sporting Λισαβόνας, Ρίλσκι, Εροκσπορ, Κραϊόβα και Γκέντσε ο Κολοσσός και με Τρέπτσα, ο Πάβα, Τρίερ, Σπλίτ και Μπατούμι ο Προμηθέας αν αποκλειστεί από το Basketball Champions League. Το πρώτο γκρουπ της EuroLeague γυναικών κληρώθηκε η ομάδα του Αθηναϊκού μαζί με Σαραγώσα, Λάτς, Κουάλκο και μία εκ των Κιμπίρκισιτς, Πόσναν ή Σοπρόν. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κάνει το 2-2 κόντρα σε Εμλάκ Κονούτ εντός έδρας στις 23 Σεπτεμβρίου και Τζιρόνα στην Ισπανία μία εβδομάδα αργότερα. Σε περίπτωση αποκλεισμού, οι πράσινες θα συνεχίσουν στο EuroCup, όπου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει Μερσίν, Σλάσκ και την νικήτρια του ζευγαριού Φερόλ Μπεροέ. Την απόκτηση του Μάρκους Μπίνγκαμ για τα επόμενα 2 χρόνια ανακοίνωσε η Φενέρμπαχτσε. Ο 26χρονος Αμερικανός σέντερ έχει ύψος 2,13 και με τη φανέλα της Ούνιξ Καζάν είχε κατά μέσον όρο 15,6 πόντους και 7,1 rebound στη VTB League. Τη συμφωνία της με τον 30χρονο shooting guard Garrison Matthews, που δεν βρήκε συμβόλαιο στο NBA, αναμένεται να ενεργοποιήσει η Armani Milano. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Όλα τα αθλητικά αποτελέσματα στο topfm1024.gr, ακούζοντα να τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216 00 44 880.
4: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
5: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
6: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Γιώργο, πού χάθηκες?
9: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
8: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
10: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
11: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
5: Top FM 102,4.

0: Γεια σας, 5η 16 Ιουλίου 2026, 10 λεπτά μετά τις 4, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Κώστα Χεζόλου, Γιώργο Τσανάκα, Γιτάσου Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αττικής Συνόδου στον Big Wings Sport FM. Νέαρχος κυρία Ζόπρος στη Δήμηση των Ήχων και του Υπολογίου της Μουσικής, Σωτήρης Ταμπάκος στη Δημοσαυγή Υποστήριξη, την επόμενη μια ημέρα όπου η Αργεντινή έκανε μια πολύ μεγάλη ανατροπή κοντά στην Αγγλία και πέρασε τον τελικό που θα αντιμετωπίσει στην Ισπανία. Και ο φίλος μας ο Κώστας Χεζόλου, Γιώργο, πανηγυρίζει, όπως και η Αργεντίνη χθες στην αναμονή στο αεροδρόμιο.
1: Είχε.
0: Έγινε ένα τρομερό σκηνικό χθες. Βλέπαμε το μάτς, το είδαμε όλο. Γιατί άρχισε να φύγει, γιατί με βάλει και τα 120 λεπτά. Και ήταν πιο μπροστά από όλους ποιος, λες. Ο Αθανασίου.
1: Στην ενημέρωση.
0: Ναι, ρε, γιατί δεν ήταν. Άλλος έβλεπε από στοιχηματικό, άλλος έβλεπε από εκεί. Ήταν πιο μπροστά στην εικόνα ο Νίκος.
2: Θα το χάλασε.
0: Περίμενε, έκανε spoiler κατά καιρό. Του λέω, όπα, ηρέμησε, του λέω. Και στο δεύτερο γκολ ήταν, βλέπανε και οι παίκτες πιο εκεί, γιατί είμαστε στην αναμονή.
1: Στο και έχετε και πολλούς Αργεντινούς. Πόσους έχετε
0: Αργεντινούς? Τα Μπόρδα, τον Αντίνο, τον Τσάβες.
1: Ωραία, φίλε, και εγώ να το βλέπω το μάτσο.
0: Ναι, άκου. Ο Νίκος, λοιπόν, για να μην κάνει φασαρία, τον ακούσουν οι άλλοι που ήταν λίγο πιο εκεί. Μπαίνει το δεύτερο γκολ, σηκώθηκαν. Ναι! Με την κροτιά.
1: Γιατί να μην κάνει φασαρία, δηλαδή τι έπρεπε να κάνει.
0: Μετά από 10 δευτερόλεπτα, πρόσεξε, ακούω γκολ! Αλλά όπως το βλέπα το μάτς.
1: Τι μάτς άρα
0: ήταν. Είπα το εξής εγώ, βλέποντας το μάτς μετά το 0-1. Λέω ότι αν η Αργεντινή βάλει ένα γκολ και στο 88 να μπει,
1: ναι,
0: θα το γυρίσει.
1: Ναι.
2: Οι άλλοι περιμέναν να το φάνε.
0: Δεν μπορούσαν να ελέγξουν δεύτερη πάσα, ρε φίλε.
2: Περιμέναν να το φάνε, παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Δεν έχω ξανά τέτοιο πράγμα, παιδιά. Δηλαδή, σε αυτό το επίπεδο δεν έχω ξανά τέτοιο πράγμα.
0: Μου κάνει εντύπωση.
2: Παιδιά, δεν υπάρχει.
1: Καταρχάς, οι φουκαράδες οι Αιγύπτιοι που πάθανε αυτό που πάθανε. Ρε φίλε, βγάλανε τρεις κόντρες.
0: Γιατί το πράσινο κροτή τι έκανε.
2: Το πράσινο κροτή τι έκανε. Τελείωσε το μάτς μέσα στην περιοχή της Αργεντινής.
1: Ναι, ακριβώς. Αλλά η Αίγυπτος έκανε τρεις κόντρες, έβαλε ένα γκολ, έβαλε ένα άλλο που ακυρώθηκε με το φάουλ.
2: Έσωσε ένα ο Παρέδες.
1: Και έσωσε ένα ο Παρέδες, ακριβώς. Ρε φίλε, η Αγγλία δεν έβγαλε μια κόντρα, ρε. Από το 50, πότε μπήκε το γκολ, 57, πότε μπήκε το γκολ.
2: 56. Ρε, και έτσι δεν το είδες. Από το 56 μέχρι το τέλος έχουν αλλάξει 26 πάσες. Δεν γίνεται σε 35 παιχνίδια 26 πάσες και παραπάνω. 88-12 κατοχή.
1: Ναι, ρε φίλε. Δεν γίνεται.
2: 88-12 κατοχή.
1: Η Αγγλία είσαι, ρε φίλε.
2: Ναι, ναι.
0: Κοίτα, η Αγγλία είχε δείξει όμως αυτά τα σημάδια και με την Νορβηγία, αν θυμάσαι.
2: Βέβαια.
0: Δηλαδή πέρασε.
2: Είχε χαμηλώσει πάρα πολύ στο γήπεδο πάλι.
0: Ναι.
2: Κάποια στιγμή να το πληρώσω όλο αυτό.
1: Μα δεν αμυνόντουσαν και σωστά, ρε Γιώργο, κοιτάσου. Δεν αμυνόντουσαν και σωστά. Δηλαδή αφήναν τα σουτ. Αφήνανε, ο Μέση έκανε σέντρα στο δεύτερο γκολ. Είχε ένα στρέμμα, ρε φίλε.
2: Ναι. Εντάξει, βέβαια η σέντρα είναι.
1: Ρε φίλε, είναι τρομερή σέντρα.
2: Δεν μπορεί να περάσει από τέσσερις παίχτες αυτή η σέντρα.
1: Είναι τρομερή σέντρα. Είναι τρομερή σέντρα, αλλά είχε όλη την άνεση να πάρει την μπάλα, να τη φέρει, να γυρίσει, να έχει φόρα να κάνει την τρίπλα. Μιλάμε για τρομερό.
2: Εντάξει, εκεί μάλλον του δώσαν το δεξί. Να φέρει την μπάλα στο δεξί, αλλά και που το δώσανε. Είναι σοκαριστικό. Παιδιά, τους έχουν τσαλαπατήσει στο τελευταίο μισάωρο.
1: Ναι, ρε.
2: Δηλαδή,
1: ήταν από τα πιο ωραία παιχνίδια της Αργεντινής που έχω δει στη ζωή μου και έχω δει πολλά.
2: Είναι αδιανόητο.
1: Δηλαδή,
2: και όσο έρχονται, το ένα δοκάρι, το άλλο, λες δεν θα μπει ποτέ.
1: Και πώς επιμένανε με τις ευκαιρίες. Ο Πίκφορντ, μιλάμε, τι έσωσε, ρε φίλε.
2: Ναι, την κεφαλιά που είχε βγάλει.
1: Τη χαμηλή εκεί.
2: Γενικότερα ήταν τρομερή εμφάνιση.
1: Και αποθεώνω Λαουτάρο που σε εκείνο το χρονικό σημείο, σε εκείνη τη θέση που είναι. Σημάδεψε γωνία, το πρόσεξες.
2: Ναι. Όχι κέντρο, απλά
1: ακριβώς,
2: να μπει η μπάλα.
1: Όχι απλά
2: μέσα.
1: Να τη βρω με το κεφάλι.
2: Ναι. Σχεδόν πλαϊνό δίχτυ, δηλαδή. Είναι και πλάγια, δηλαδή.
1: Ναι.
2: Αλλά είναι πολύ καλές και λαγές σου καλώνει. Πάρα πολύ καλές.
1: Mm-hmm.
2: Και εγώ έχω λατρέψει, πάντα μ' άρεσε να παίξει. Έχω λατρέψει αυτό το μουντιάλ, τον Παρέδες. Χθες όμως με το που τον έβγαλε και έβαλε τον Έντσο στο 6, έχει γίνει Αργεντινή δύο φορές πιο γρήγορη.
1: Του έδωσε την ευκαιρία αυτή και η τέτοια όμως, έτσι. Και η Αγγλία.
2: Η Αγγλία.
1: Γιατί τώρα χωρίς Παρέδες και με τα δύο στόπερ με κάρτα. Ρε φίλε, δεν έβγαλε μια κόντρα.
0: Ναι.
1: Είναι απίστευτο, ρε.
0: Τρομερό. Τώρα βέβαια στο τελικό, κοίταξε να δεις. Εγώ τρόμαξα με την Ισπανία με αυτό που είδαμε τη Γαλλία. Να ξέρεις.
1: Φοβερή Ισπανία.
0: Δεν το περίμενα.
1: Φοβερή.
0: Βέβαια η Αργεντινή, ρε φίλε, έχει αυτό το τσαγανό που δεν το βάζει κάτω από τίποτα.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε.
0: Και αυτός ο Μέση τι έκανε, ρε φίλε, στο τέλος. Δηλαδή είναι 40 χρονών.
1: Ναι.
0: Και βρίσκει τη δύναμη.
1: 8 γκολ, 4 ασίστ, ρε
0: φίλε. Να κάνει. Άσε τριπλά και κάνει τη σέντρα. Πάρε βάλε στον άλλον.
1: Και μιλάμε, ο άλλος είχε βάλει όλη την αεροπορία μέσα τώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ιδίως αυτός ο τελευταίος που βάλε μέσα είναι για μπάσκετ, ρε
0: φίλε. Ναι. Τι να πω, δεν ξέρω, έχουμε διάλειμμα, ναι, αρχή.
3: Μικρό.
0: Πάμε σε ένα μικρό.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Ιδέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: Καλά, τόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
9: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
8: Τώρα!
9: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκαίνουργιο Novi Social.

0: Μισθή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
2: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
1: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
2: Σωστός ο παίχτης.
3: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
4: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
3: Αυτό είναι σχετικό.
4: Με τι?
3: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
5: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
9: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
8: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
10: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
11: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε από ΑΕΚ, έλα Κωστά.
1: Ναι, να ξεκινήσουμε από ΑΕΚ, περιμένοντας να ξυπνήσουν και στο Μεξικό, να δούμε τι γίνεται. Να πούμε ότι η Μοντερέι έχει αποφασίσει να δώσει τα 8 εκατομμύρια της ρήτρας για τον Πινέδα. Το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι ο Πινέδα φέρεται να έχει αποφασίσει να επιστρέψει στη Μοντερέι, στο Μεξικό, στην πατρίδα του, και να πάει στη Μοντερέι. Και θέλει να το κάνει αυτό. Πιέζει και αυτός από την πλευρά του. Οι πληροφορίες λένε ότι η Μοντερέι ζητά μια διευκόλυνση στην καταβολή των χρημάτων, δηλαδή να το αποπληρώσει σε ένα χρόνο, μέχρι το καλοκαίρι του 27. Η πάγια θέση της ΑΕΚ είναι ότι θέλει τα 8 εκατομμύρια της ρήτρας, όποιος θα δώσει και εφόσον έχει τον παίχτη, να πάρει τον Πινέδα και η ΑΕΚ να πάρει σε μετρητά τα 8 εκατομμύρια. Τώρα θα δούμε μέσα στο επόμενο τριήμερο τι θα γίνει με αυτήν την ιστορία. Δεν πιστεύω θα τραβήξει παραπάνω, γιατί ο Ορμπελίν πρέπει να επιστρέψει και να ενταχθεί στην προετοιμασία της ΑΕΚ. Και αν δεν επιστρέψει και δεν ενταχθεί στην προετοιμασία της ΑΕΚ, θα πρέπει η ομάδα να βρει άμεσα τον αντικαταστάτη του, ώστε ο αντικαταστάτης του Ορμπελίν, που δεν θα είναι και εύκολη υπόθεση βέβαια, αν και είμαι σίγουρος ότι ήδη ο Ριμπάλτα έχει κάνει προεργασία γι' αυτό, να είναι αυτός στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, που ξεκινάει, να θυμίσω, σε μια εβδομάδα από σήμερα, την ερχόμενη Πέμπτη. Από την ΑΕΚ το μόνο που λέγεται είναι ότι υπάρχει αυτή η επιμονή που είχε ξεκαθαρίσει από την αρχή, ότι μόνο με τη ρήτρα συζητάει, αλλά εκτιμώ ότι αν πράγματι ο Πινέδα είναι πάρα πολύ πιεστικός και αρνητικός στο να παραμείνει, στο να ανανεώσει, και έχοντας και από χθες τις δηλώσεις του Νίκολιτς, οι οποίες με τα σημερινά νέα που ήρθαν από το Μεξικό γίνονται πιο ουσιώδεις, και καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα που είπε για τον Πινέδα, γιατί μίλησε πολύ για τον Πινέδα και είπε ότι πρέπει να τελειώσει γρήγορα και ότι είναι βασικά δική του απόφαση. Ότι οι άνθρωποι της ΑΕΚ δεν έχουν να κάνουν πολλά πράγματα σε αυτό. Πρέπει ο Πινέδα να αποφασίσει αν θα είναι μαζί μας, είπε, ή όχι. Οπότε, περιμένουμε να δούμε αν η ΑΕΚ θα δείξει διάθεση να συζητήσει, όχι το ποσό, είπαμε, γιατί τα 8 εκατομμύρια... Οι πληροφορίες από το Μεξικό λένε ότι τα δίνει η Μοντερέι. Αλλά να τη βοηθήσει στο διακανονισμό, λόγω και της πίεσης του Πινέδα. Θα το δούμε μέσα στις επόμενες μέρες. Και θεωρώ και πάλι ότι και η αντικατάσταση του Ορμπελίν θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα από την πλευρά της ΑΕΚ, αν τελικά αποφασιστεί, ή αν, δεν ξέρω, μπορεί και η Μοντερέι, αν δει ότι δεν βρίσκει άκρη για να δώσει τα χρήματα όπως την εξυπηρετεί με δόσεις, να τα δώσει όλα απευθείας. Ή αν η ΑΕΚ εκμεταλλευτεί αυτό και πει ότι okay, σας δίνουμε αυτό, αλλά να μπει μια ρήτρα, ξέρω εγώ, ότι δεν μπορεί να πουληθεί σε ευρωπαϊκή ομάδα ο Πινέδα, ή αν πουληθεί να πάρει η ΑΕΚ και άλλα χρήματα. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμφωνήσει, το λέω αυτό για ευνόητους λόγους. Έτσι έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή και αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει, μπορεί και μέσα στη μέρα, αργότερα βέβαια, γιατί ακόμη τώρα στο Μοντερέι είναι 4 ώρα 5 το πρωί, κάτι τέτοιο. Οπότε έχουμε, όχι, εν ακρίβεια είναι 7 και 20 τώρα που το βλέπω, στο Μεξικό. Άρα σε λίγο μπορεί να αρχίσει να έχουμε μια δεύτερη γύρα και με δημοσιεύματα από εκεί, κυρίως του Μέρλο, που είναι ο πιο έγκυρος δημοσιογράφος σε αυτά τα θέματα, και παρότι άλλαξε 3 φορές γνώμη, όχι γνώμη, ρεπορτάζ, συγγνώμη, μέσα στις προηγούμενες μέρες, φαίνεται ότι το τελευταίο του ρεπορτάζ πράγματι έχει βάση, όπως πιθανότατα να είχαν και τα άλλα, γιατί ό,τι έχει γίνει, μιλάμε για τις τελευταίες 48 ώρες, έτσι. Αυτά.
2: Εκεί είναι ο Αλμέιδα και έτσι. Στη Μοντερέι ή αλλού είναι. Ο Αλμέιδα είναι
1: στη Μοντερέι, ναι.
2: Δεν θυμόμουν σε ποια ομάδα.
3: Άρα έχει βάση το να...
2: Νόμιζα ήταν στην Τίγκρε.
1: Όχι. Σίγουρα, και σίγουρα για να βρεθεί ομάδα να δώσει 8 εκατομμύρια για να παίχνει 30 ετών ένα χρόνο πριν τη λήξη συμβολέου του, σίγουρα έχει πιεστεί από τον Αλμέιδα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
3: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, Αυτά.
2: Τάσο, πριν συνεχίσει να πούμε το διαγωνισμό, να στέλνω κόσμο στο Viber. Τέσσερις μπάλες, όπως θες, και ένα ζευγάρι κάλτσες, ζόρο από το Λίγκα Σπορτ. Μία μπάλα ποδοσφαίρου, Λίγκα Σπορτ και ένα ζευγάρι κάλτσες. Μία μπάλα μπάσκετ, Λίγκα Σπορτ και ένα ζευγάρι κάλτσες. Μία μπάλα βόλεϊ επίσης από το Λίγκα Σπορτ και ένα ζευγάρι κάλτσες. Και φυσικά μία μπάλα χάντμπολ και ένα ζευγάρι κάλτσες. 6-9-88-9-46-9-46. Ξαναλέω, 6-9-88-9-46-9-46 είναι το Viber του σταθμού. Στέλνετε εκεί το ονοματεπώνυμό σας. Μπαίνετε στην κλήρωση, θα γίνει στο τέλος της εκπομπής.
0: Λοιπόν, στον Παναθηναϊκό νομίζω ότι είναι σοκαριστικά τα νέα από τον τραυματισμό του Ίγκασον, ο οποίος υπέστη ολική ρήξη χιαστού και θα μείνει εκτός για μία ολόκληρη σεζόν, για ένα ολόκληρο χρόνο. Ουσιαστικά, εντάξει, πάει η σεζόν και να δούμε τι του χρόνου πώς θα είναι και τι θα είναι. Είναι μία πολύ δυσάρεστη στιγμή για τον παίκτη κυρίως, φυσικά και για την ομάδα, ο οποίος από την πρώτη στιγμή που έπαθε τη ζημιά, σε μια διεκδίκηση με τον αντίπαλο στραβοπάτησε το πόδι του κάτω. Έτσι το πάθαινε στο χιαστό. Και ποτέ το περιμένει. Και άλλοι παίκτες έχουν πάθει χιαστούς. Είναι η κακιά στιγμή που λέμε. Και αμέσως έπιασε με τα δύο χέρια το κεφάλι του και είπε ότι καταλάβαμε όλοι ότι είχε πάθει κάτι πολύ σοβαρό. Η μαγδική έδειξε ολική ρήξη χιαστού. Και κατόπιν αυτού το ξεχνάμε. Υπάρχει και δεύτερο κακό νέο για τον Παναθηναϊκό. Αφορά τον Ντάβιντε Καλάμπρια, ο οποίος έχει υποστήριξη στον έξω πλάγιο σύνδεσμο. Θα μείνει έξω για 6 εβδομάδες. Πράγμα που σημαίνει ότι θα τον ξαναδούμε γύρω στα τέλη Αυγούστου. Έτσι. Τώρα, τι σημαίνουν αυτά τα δύο? Για τον Καλάμπρια δεν σημαίνει κάτι. Είναι 6 εβδομάδες, είναι ο Τσάπρας, okay, θα επιστρέψει και δεν είναι αυτή το δίδυμο. Η απουσία του Ίγκασον όμως όλη τη χρονιά και το γεγονός ότι η αλήθεια είναι, για να είμαστε ειλικρινείς, ότι στη βασική διάδα δεν υπολογιζόταν ο Ίγκασον, τώρα έπαιζε διότι ακόμα δεν είχε έρθει το άλλο στόπερ. Έτσι και αλλιώς ο Παναθηναϊκός είχε αποφασίσει να αποκτήσει δύο στόπερ, τον Ντεφράι και έναν ακόμα. Παντρόκελεν πάντα να είναι, όσο δεν κλείνει την τράμψη στα υπόψη. Όμως τώρα αυτός ο τραυματισμός του Ίγκασον, επειδή ο Παναθηναϊκός δεν έχει πλέον και πολλές λύσεις στα στόπερ για τα ευρωπαϊκά προγραμματικά του καλοκαιρινά, έχει δηλαδή τον Κάντρι και τον Τουμπά. Ο Τουμπά με την απόδοσή του δείχνει ότι πολύ δύσκολα θα γυρίσει στο χαρτί. Επισπεύδει τις διαδικασίες για να έρθει ένα στόπερ άμεσα, το οποίο θα είναι δεν μπορώ να ξέρω. Και αφήνω ένα παράθυρο ανοιχτό, μήπως. Αυτό θα το δούμε στη διάρκεια του καλοκαιριού. Μήπως ο Παναθηναϊκός πάρει και δεύτερο στόπερ. Έτσι. Διότι είναι ο Ντεφράι, θα έρθει άλλος ένας δύο. Είναι ο Κάτις τρεις. Στην ομάδα είναι ακόμα πάλι με Μπράουν και Τουμπά πέντε. Και είναι και ο νεαρός Λάβδας έξι. Ο οποίος θες μπήκε και προσπάθησε. Έκανε κάποια πράγματα τα οποία. Οκ, okay, τέλος πάντων ο προπονητής φαίνεται ότι. Βλέπει κάποια πράγματα στο παιδί αυτό. Έχω την αίσθηση όμως, θα δούμε πώς θα πάνε οι άλλοι. Έχω την αίσθηση ότι προς το τέλος του καλοκαιριού μπορεί ο Παναθηναϊκός να πάει και η απόκτηση τρίτου στόπερ. Θα το δούμε όμως πώς θα έχουν πορευτεί μέχρι τότε τα πράγματα. Το άμεσο που βλέπω να γίνεται είναι να αποκτηθεί στόπερ το συντομότερο δυνατό. Το οποίο θα είναι, αν θα είναι ο Φαν Τρόκελεν, που στην Τουρκία επιμένουν και λένε ότι κλείνει στην Τραμπζονσπορ, ή θα είναι κάποιο άλλο, είναι κάποιο θα το μάθουμε τις επόμενες ημέρες. Για το φιλικό θα πω αυτό που έλεγα και μετά τον Άγιαξ και μετά τις νίκες, ότι τα φιλικά τα αποτελέσματα δεν μετράνε, όπως δεν μέτρησε το 3-1 από το Άγιαξ, για μένα δεν μετράει και το 4-1 από τη Ραπίτ. Η εικόνα μετράει, η εικόνα του Παναθηναϊκού δεν ήταν καλή, αναμενόμενη για όσους είναι μέσα στην ομάδα. Είχε φορτώσει πάρα πολύ τους παίκτες ο προπονητής στα τελευταίες προπονήσεις και ήταν βαριά τα πόδια. Το έβλεπε στη διεκδίκηση, το έβλεπε ότι ήταν πολύ soft στις μονομαχίες, δεύτερη στις μπάλες, δεν έβγαιναν μπροστά όπως έβγαιναν σε προηγούμενα παιχνίδια. Δεν να πεις ότι κάποιος πήγε καλά και άλλοι δεν πήγαν, όλοι ήταν στο ίδιο μοτίβο. Και ο Γιάνγκους που μπήκε, που είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, είδαμε και αυτός δεν μπορούσε να φανεί. Φυσικά έχουν γίνει ατομικά λάθη πολλά, και του Τουμπά και του Κυριακόπουλου και του Πένια στο τέταρτο γκολ. Όμως εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να δώσει κανένας καμία βάση σε αυτό το παιχνίδι. Την ταυτότητα που προσπαθεί να δώσει ο προπονητής στην ομάδα την έχει δείξει σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και στα φιλικά. Ακόμα και χθες στο δεύτερο μήχρονο είχε κάνει κάποιες φάσεις ο Παναθηναϊκός κλασικές για γκολ που ήρθαν μέσα από ένα ποδόσφαιρο το οποίο ήταν συνδυαστικό. Φυσικά είναι καλό το ότι έχει αυτό ένα φιλικό και μάλιστα λίγο πριν το πρώτο επίσημο, γιατί έτσι πας με τσίτα. Εγώ πάντα αυτό λέω για τα φιλικά πριν τα επίσημα παιχνίδια. Θέλω, αν είναι δυνατόν, ο Παναθηναϊκός να μην έχει καλή εικόνα, γιατί έτσι τσιτώνται και περισσότεροι παίκτες. Νομίζω όμως ότι πρέπει να σταθούμε περισσότερο από το χθεσινό στους τραυματισμούς και φυσικά να πω ότι ήταν μια καταπληκτική ατμόσφαιρα από τους οπαδούς του Τεραπή, τη Βιέννη και του Παναθηναϊκού. Περίπου 300 παιδιά του Παναθηναϊκού ήταν εκεί, αγκαλιά όλοι μαζί. Τραγούδησαν όλα τα συνθήματα και στα ελληνικά και στα αυστριακά στο πέταλο και στο τέλος οι παίκτες και το δύο ομάδων αγκαλιασμένοι μπροστά τους τραγούδησαν και αυτοί τα συνθήματα. Μια κατάσταση που δύσκολα παρατηρούμε γενικά στα γήπεδα. Πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο και το βλέπουμε.

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Αντίστροφη μέτρηση για χιλιάδες υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα Πέμπτη στις 12 το βράδυ. Λίγη αποκλειστική προθεσμία για την οριστική υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου. Για την υποστήριξη των μαθητών θα λειτουργήσουν εκτάκτως όλα τα γέλ και ΕΠΑΛ της χώρας. Στελέχη της εκπαίδευσης θα βοηθήσουν όσους αντιμετωπίζουν τεχνικά προβλήματα ή χρειάζονται έκδοση νέου κωδικού ασφαλείας. Το ζήτημα της στελέχωσης του ΕΚΑΒ είναι διαχρονικό. Πρέπει να υπάρχουν διασώστες και στελέχωση σε όλες τις δομές σε 24ωρη βάση, τόνισε μεταξύ άλλων ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ιρένα στα Γεγονότα. Και πρόσθεσε πως η Ρόδος χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο δίκτυο κάλυψης με ασθενοφόρα σε κρίσιμα σημεία όπως η Σορονή, το αεροδρόμιο, η Έμπονα, η Νότια Ρόδος, η Αρχάγγελος και η πόλη της Ρόδου. Η ζωή υπάρχει 24 ώρες το 24ωρο και πρέπει να υπάρχει ασφάλεια για τους πολίτες και τους επισκέπτες. Λίγη αύριο Παρασκευή 17 Ιουλίου το τελεσίγραφο των Προέδρων των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου για να ακυρωθεί οριστικά η μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο Διαγόρας, προειδοποιώντας με δυναμικές κινητοποιήσεις σε περίπτωση που το καθολικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας δεν εισακουστεί. Το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ρόδου συμμετέχει στην πανελλαδική απεργία που έχει ανακοινώσει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας για την Κυριακή 19 Ιουλίου με βασικό διεκδικητικό άξονα την νομοθετική κατοχήρωση της κυριακάτικης αργίας χωρίς καμία εξαίρεση και την υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Στην παρέμβασή του, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ρόδου καλεί τους εργαζόμενους στο νησί σε συγκέντρωση στις 10.30 το πρωί της Κυριακής στην πλατεία Κύπρου. Αίτημα έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας των μονάδων αφαλάτωσης της ΔΕΙΑ υπέβαλε ο Δήμαρχος Σίμης Λευτέρης Παπακαλοδούκας με επιστολή του προς τον Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο. Η ΔΕΙΑ Σίμης βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ιδιαίτερα κρίσιμη οικονομική κατάσταση, η οποία οφείλεται στο υπέρογκο κόστος λειτουργίας των μονάδων αφαλάτωσης, που αποτελούν τη μοναδική πηγή παραγωγής πόσιμου νερού στο νησί και είναι απολύτως απαραίτητες για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων και των χιλιάδων επισκεπτών του νησιού, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. Οι οφειλές της ΔΕΙΑ Σίμης προς τη ΔΕΗ από τη λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης έχουν πλέον υπερβεί το ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ, αναφέρει μεταξύ άλλων στην επιστολή του ο κύριος Παπακαλοδούκας. Η Κατερίνα Γαβαλά εξελέγει πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου ΚΟ Ιπποκράτης. Καθήκοντα πρώτου αντιπροέδρου ανέλαβε η Μακρίνα Τσουλφά και δεύτερο αντιπροέδρου ο Γιώργιος Αλέξανδρος Σανιδάς. Η ΔΕΙΑΡ θα διαθέσει έως 9.000 κυβικά μέτρα πόσιμου νερού για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης άνυδρων νησιών του Αιγαίου μέσα στο 2026, σύμφωνα με το σχέδιο της σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και της Δημοτικής Επιχείρησης. Το νερό θα μεταφέρεται και θα διανέμεται από υδροφόρα πλοία του πολεμικού ναυτικού σε νησιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα λειψιδρίας, βλαβών στα δίκτυα ίδρευσης ή άλλες έκτακτες ανάγκες. Την επίσημη ολοκλήρωση συνεργασίας με 11 παίκτες ανακοίνωσε ο Κολοσσός. Θα θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε όλους για την προσφορά τους στην ομάδα, την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και τη μαχητικότητα που έδειξαν, εκπροσωπώντας με υπερηφάνεια τον Κολοσσό μέσα και έξω από το γήπεδο, αναφέρεται μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
5: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
4: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
7: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις?
8: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
7: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
8: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
7: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
0: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
10: Θα φτάσει στα 15-16 εκατομμύρια. Να τα δούμε όλα αυτά, γιατί είναι, καταλαβαίνετε, μια πάρα πολύ ακριβή κίνηση για το Ρόκα. Έχει περάσει σε ιατρικές εξετάσεις. Αναμένεται να υπογράψει το συμβόλαιό του. Να ανακοινωθεί, νομίζω αύριο, μεσημέρα απόγευμα, είναι και πρωί τώρα, δεν ξέρω την ώρα, δεν θα πω ψέματα. Αύριο θα μεταβεί στην Ολλανδία, να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Βέβαια αύριο ο Ολυμπιακός έχει φιλικό παιχνίδι, το πρώτο από τα δύο, παίζει με τη Φορτούνα Σιτάρντ στις 7.30, στις 4 του Σαββάτου παίζει με τον Άγιαξ. Δεν ξέρω τώρα, δύσκολο το βλέπω να τον δούμε σε ένα από τα δύο φιλικά. Λογικά θα κάνει ατομικό Παρασκευή Σάββατο ο Ρόκα. Και από εβδομάδα στα άλλα δύο φιλικά, τα τελευταία που έχει ο Ολυμπιακός, 24 και 25 του μήνα, εκεί θα τον δούμε. Να πάρουμε μια πρώτη γεύση. Τι άλλο να σκεφτώ. Αν υπάρχει κάτι άλλο, δεν υπάρχει κάτι άλλο επί της ουσίας. Ο Νασιμέντο αποχώρησε και αυτός. Πήγε στην Ρίο Αβ δανεικός. Για τον Ορτέγκα, όπως και να το κάνουμε, ενδιαφέρεται σίγουρα η River. Υπάρχουν οι ομάδες από το Μεξικό ή το MLS το κοιτάζουν επίσης, αλλά νομίζω αυτές τις μέρες, τάσο που η Αργεντινή παίζει Μουντιάλ, ακόμα και οι ομάδες εκεί πάνε λίγο πίσω σε όλα. Ναι. Πραγματικά, αλλά θα το δούμε τώρα αυτό τις επόμενες ημέρες, γιατί ενδιαφέρεται σοβαρά η River Plate για την απόκτηση του Ορτέγκα.

0: 90% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήδη. 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87. Κόμβο Ζαμαρουσί. Zikr. Time for change.
3: Μεταξύ μας τώρα, γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ξεκινάμε και έτσι.
1: Ωραία. Λοιπόν.
0: Έχουμε διαγωνισμό.
2: Τον είπαμε. Τις τέσσερις μπάλες.
0: Μάλιστα.
2: Θέλουν στο Viber 688 946.
1: Τέσσερις μπάλες όλων των σπορ να πούμε έτσι.
2: Όλα,
1: ποδόσφαιρο, ναι. Μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ.
2: Γιατί...
1: Ό,τι θέλετε παίζετε.
2: Πολυαθλητικός ο σταθμός.
1: Και κάλτσες με όλες. Κάθε μπάλα και ζευγάρι κάλτσες. Λοιπόν, πάμε εδώ. Έχουμε μηνυματάκια σήμερα. Πόσο μεγάλη ήταν η προσπάθεια της ομάδας να κλείσει την ανανέωση Πινέδα πριν το Μουντιάλ. Φίλε, η προσπάθεια της ομάδας για να κλείσει τον Πινέδα είχε ξεκινήσει πέρυσι. Από πέρυσι το καλοκαίρι. Αλλά ο Πινέδα δεν ήθελε να δεσμευτεί και όταν ήρθε και η ώρα του Μουντιάλ, παρότι είχαν γίνει συζητήσεις και στο οικονομικό δεν υπήρχε και μεγάλη διαφορά. Και γενικά θεωρώ ότι δεν θα υπήρχε πρόβλημα στο οικονομικό. Εγώ το έλεγα πάντα ότι το θέμα με τον Πινέδα είναι αν αποφασίζει να γυρίσει στο Μεξικό ή όχι. Ήθελε να συνεχίσει στην Ευρώπη, είμαι σίγουρος ότι η ΑΕΚ θα του έδινε όσα ήθελε και θα έμενε. Αν μείνει ο Πινέδα, θα είναι ο χειρότερος παίχτης, θέλει να φύγει και θα γίνει μπίζνα στα 5 μοίρια το πολύ. Εντάξει, εγώ πιστεύω θα. Από τη στιγμή που οι πληροφορίες αυτές είναι από το Μεξικό και είναι έγκυρες για τα 8 εκατομμύρια. Δεν νομίζω ότι θα πάει στα 5. Επίσης, δεν πιστεύω ότι αν μείνει ο Πινέδα για οποιοδήποτε λόγο θα είναι χειρότερος παίκτης. Εγώ πιστεύω θα είναι πάρα πολύ καλός. Αν μείνει.
2: Εντάξει, πάντως έχει δείξει και άλλες φορές που ακουγόταν ότι είναι επαγγελματίας.
1: Ποτέ δεν έχει επηρεαστεί από τέτοια πράγματα. Και πέρυσι που έφυγε ο Αλμέιδα, λέγανε τώρα που φύγει ο Αλμέιδα θα φύγει, θα κάνει, μετά δεν θα παίζει και ήταν ο καλύτερος παίκτης.
2: Και έτσι να σε διακόψω ένα λεπτό, συγγνώμη.
1: Βεβαίως.
2: Γιατί γράφει το Athletic τώρα ότι Arsenal και Club Brugge συμφώνησαν για τον Τζόλι. 40 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή.
1: Μπράβο στο παιδί, ρε.
2: Του ταιριάζει και πολύ αυτή η ομάδα, πιστεύω. Έτσι όπως παίζει.
0: Θα κάνει. Πιο μεγαλύτερο μπάμ από εκεί που έκανε.
1: Ναι. Θα βγάζει και άμυνες.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι σποντούλα. Γιατί... Αλλά όντως είναι και στο αμυντικό κομμάτι,
2: ναι,
1: σκύλος.
2: Ναι. Και μετά ο επόμενος Έλληνας που είναι αυτό το καλοκαίρι να πάει είναι ο Καρέτσα στην Ντόρτμουντ, μάλλον.
1: Και αυτή καλή επιλογή για τον παίχτη.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Από Βέλγιο σε Γερμανία.
0: Όχι, είναι ότι πρέπει για
1: και τι έχει βγάλει Ντόρτμουντ, τι παίχτες. Δηλαδή, έβλεπα προχθές βάλανε ένα βιντεάκι με παίχτες που ήταν στο Μουντιάλ να μιλάνε ως παίχτες στην Ντόρτμουντ. Μιλάμε, είναι σοκαριστικό τώρα από Χάλαντ. Δηλαδή, ποιος. Πόσοι παίχτες έχουν πέρασει από αυτήν την ομάδα και έχουν αναδειχθεί.
2: Ναι, πλάκα κάνεις τώρα. Φοβερός οργανισμός, φοβερός σύλλογος.
1: Ναι, ναι, ναι. 2-3 εβδομάδες επικοινωνείται πως η ΑΕΚ θέλει 2-3 πινελιές. Έχει κάνει 2 βασικές. Αυτό πόσο σημαδίζει, πόσα είπε χθες για ποιοτικό έλλειμμα, μήπως οι ανάγκες είναι περισσότερες. Ο ίδιος ο προπονητής, φίλε, έχει πει για 2-3 μεταγραφές. Ο ίδιος ο προπονητής. Δεν επικοινωνούμε εμείς τίποτα. Και λέω και πάλι, χθεσινές του δηλώσεις είχαν μεγάλη σημασία. Και αυτά που είπε για τον Πινέδα και βλέπουμε ότι σήμερα επιβεβαιώνονται. Και επίσης ότι με αυτά που είπε για τους παίχτες και για την ποιότητα και όλα αυτά, έστειλε ένα μήνυμα στην ομάδα. Βρήκε την ευκαιρία και έστειλε μήνυμα στην ομάδα και σε κάποιους ποδοσφαιριστές που δεν τον έχουν αφήσει ικανοποιημένο. Τι γίνεται με Πινέδα και αν υπάρχει αντικαταστάτης. Αν τελικά η Μοντερέι δώσει αυτά τα χρήματα και πάρει τον Πινέδα, είμαι σίγουρος ότι ο αντικαταστάτης σε μια εβδομάδα το πολύ θα είναι στην ΑΕΚ.
2: Θα τόσο άμεσα.
1: Ναι. Θα ήθελα τη γνώμη σας για την παραχώρηση της Ανέλ Αρίνα. Η γνώμη μου είναι σίγουρα κάτι που δεν το θέλω, ως ΑΕΚτζής και ως άνθρωπος που πάω στους αγώνες μπάσκετ. Απ' την άλλη δεν μπορώ να κατηγορήσω τον Αγγελόπουλο, παιδιά, γιατί και σίγουρα και οι πιέσεις που δέχεται είναι πολλές. Μην ξεχνάτε ότι το γήπεδο που η ΑΕΚ θα το πάρει για δικό της για 49 χρόνια ανήκει στον ίδιο οργανισμό που ανήκει και το γήπεδο του Ολυμπιακού, το οποίο θα κλείσει για λόγω εργασιών. Και επίσης δεν μπορώ να τον κατηγορήσω γιατί δυστυχώς δεν έχει, πώς να το πω, δεν έχει και τη βοήθεια του κόσμου της ΑΕΚ όλα αυτά τα χρόνια που είναι, είτε στο ΑΚΑ είτε στα Λιώσια. Και κρατάει την ομάδα μόνος του. Η ώρα στο Μοντερέι είναι 8:24. Δεν νομίζω, φίλε, γιατί το μέσα από την εφαρμογή της Apple το είδα που συνήθως είναι έγκυρη. Μάλλον είσαι μια ώρα, έχεις μια ώρα διαφορά. Ο παίχτης θέλει να φύγει, λέει ότι πάρει ΑΕΚ θα είναι κέρδος. Αυτά τα 8 ταιριαστείο. Φίλε μου, αν δεν πέσουν τα 8, Δεν ξέρω αν θα δεχτεί η ΑΕΚ διακανονισμό για ένα χρόνο, αλλά αν δεν πέσουν τα 8, δεν πάει πουθενά ο Πινέδα. Και από τη στιγμή που η Μοντερέι προτείνει 8, δεν νομίζω η ΑΕΚ να του πει εντάξει, δώστε μας 5, ας πούμε. Μου φάνηκε ότι λείπει στο Μαρίνο Πινέδα πόσο έτοιμοι είμαστε για το μεταβατήν εποχή. Μεγάλη κουβέντα. Εγώ νομίζω από όλους τους χαφ λείπει ο Πινέδα. Είναι αυτός που ταιριάζει και αναδεικνύει και τους άλλους που παίζουν δίπλα του. Το πόσο έτοιμοι είμαστε, έχω εμπιστοσύνη στον Ριμπάλτα και στον Νίκολιτς. Αλλά πρέπει να δούμε ποιος θα είναι ο παίχτης και πώς θα δέσει με την ομάδα. Και πόσο γρήγορα. Αυτό που είπε ο Νίκολιτς ότι έφυγαν κάποιοι παίχτες σε σχέση με πέρσι και δεν αντικαταστήθηκαν δεν ισχύει. Το ότι η ομάδα θέλει ενίσχυση είναι δεδομένο. Okay. Πιστεύω ότι ό,τι είναι να γίνει θα γίνει και λέω και πάλι ότι η δηλώση του Νίκολιτς ήταν μήνυμα προς πολλούς παίχτες. Τι πιστεύεις με Πινέδα, τι λέει η αίσθησή σου. 70-30 να φύγει. Καλησπέρα από τις χθεσινές δηλώσεις Νίκολιτς. Κατάλαβες παίξεις εννοεί ότι δεν νιώθει ανταγωνισμό. Θα αποκτήσει ομάδα αριστερό μπακ θέση του Πενράης. Όχι, αλλά πιστεύω ότι εννοούσε ανταγωνισμό στο να είναι στο ρόστερ της ομάδας και όχι σαν παίχτες εντεκάδες. Να δω αν έχει έρθει και κανένα καινούριο πριν συνεχίσω. Δεν είπα ότι θα φέρει Ολυμπιακούς να στηρίξουν τον Αγγελόπουλο, παιδιά. Είπα ότι δυστυχώς τα χρήματα που θα πάρει από τον Ολυμπιακό, από την ενοικίαση του γηπέδου στον Ολυμπιακό 3-4 μήνες, είναι πολλά περισσότερα από αυτά που θα πάρει από τα εισιτήρια όλη τη χρονιά. Αυτό είπα. Αυτά, παιδιά.
2: Συνεχίζει ο Τάσος.
0: Συνεχίζω εγώ, Μάλιστα. Λοιπόν. Τάσο, κακή εμφάνιση χθες και πραγματικά κρίμα για τον Ίγκασον. Δεν το συζητάμε για τον Ίγκασον. Ίσως να είναι και καλό μάθημα και για όλους εσάς που αποθεώνετε Κοτσόλη και τον κάθε ένα που έχετε πριν ξεκινήσει κάνει σεζόν. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Θα μιλήσω για τον εαυτό μου. Εγώ δεν αποθέω τον καθένα που έρχεται πριν ξεκινήσει καν σεζόν. Για τον Στέφανο Κοτσόλη έχω πάρα πολύ καλή άποψη. Ήδη έχει προσφέρει έργο στην ομάδα, έχει προσφέρει. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Κοιτάω και τις μεταγραφικές κινήσεις που κάνει και στο timing που τις κάνει και τον προπονητή που παίρνει. Δεν κρίνω την ομάδα από ένα φιλικό που έχει χάσει 4-1, ούτε έκρινα την ομάδα από ένα φιλικό που κέρδισε τον Άγιαξ 3-1. Εσύ και κάποιοι άλλοι μπορεί να θεωρείτε σήμερα ότι είναι όλοι παίκτες άχρηστοι. Και να θεωρούσατε μετά τον Άγιαξ ότι είναι όλοι παιχταράδες. Εγώ δεν κρίνω έτσι. Και δεν δίνω σημασία στα φιλικά. Αυτό με ενδιαφέρουν τα επίσημα. Και βλέπω στον Παναθηναϊκό με τον Στέφανο Κοτσόλη να έχει επανέλθει υγεία, να υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία με τον Ίστρουπ και να υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι. Οι πρώτοι στόχοι να έχουν έρθει στις περισσότερες θέσεις, όπως ο Κρίστιανσεν, για παράδειγμα, στη θέση του Εστρουμπάκ. Και συνολικά το μεταγραφικό σχεδιασμό το κρίνουμε όταν τελειώσει ο Αύγουστος. Οι μεταγραφές είναι σε εξέλιξη, δεν έχουν τελειώσει. Όταν τελειώσουν οι μεταγραφές και δούμε τους παίκτες μετά πώς θα παίξουν, θα μπορούμε να τους κρίνουμε. Νικολογιάννη παικτεράζει με τα πόδια το τέρμα, αλλά τρώει γκολ από κόρνερ που έβαζε μόνο ο Χατζηπαναγιώτης πριν 40 χρόνια. Και άλλοι παίκτες έχουν βάλει και στη σημερινή εποχή γκολ από κόρνερ. Εσείς μπορείτε σήμερα να τον έχετε βγάλει τον Μπένια άχρηστο. Εγώ λέω ότι είναι ένας θεματοφύλακας ο οποίος αγωνιζόταν στην Πριμέρα για χρόνια. Ένα παίκτη που είχε η Μπαρσελόνα, θεματοφύλακα που είχε η Μπαρσελόνα, γι' αυτό νομίζω τα λέει όλα. Και είναι ένας θεματοφύλακας που έχει και προσωπικότητα. Θα κάνει ένα λάθος. Δεν είναι λάθος οι θεματοφύλακες. Κάνουν λάθη. Το θεματοφύλακα το κρίνει στη διάρκεια, όχι από ένα παιχνίδι. Πότε γυρνάνε οι τραυματίες, καλικά σου και καλά. Το είπαμε πριν, φίλε μου. Ένα χρόνο Ίγκασον, 6 εβδομάδες στο Καλάμπρια. Ποιος θα γίνει αντί Ίγκασον, αν εννοείς τώρα άμεσα, πιστεύω Κάτρης, χωρίς να είμαι σίγουρος. Έτσι. Ο Τουμπά με την εικόνα που παρουσιάσει, το βλέπω λίγο δύσκολο. Πάρουμε Μπράουν, κάνει θεραπείες. Δεν ξέρω πότε θα γυρίσει από την αποθεραπεία του. Λοιπόν, Κώστα, δεν θα το πω γιατί χαρακτηρίζει το μήνυμα. Είπα, δεν θέλω χαρακτηρισμούς για παίκτες και γενικά χαρακτηρισμούς. Αν το ξαναστείλεις με σεβασμό για οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή, θα το διαβάσω. Έτσι. Τάσο, αυτό χθεσινό πράγμα θα διηγηθεί στο πρωτάθλημα. Ωραία, ταυτότητα, άλλαξε κασέτα. Κοίταξε να δεις, φίλε μου. Εγώ κασέτα συνέχεια δεν βάζω. Αν εσύ κρίνεις από το τι κάνεις εσύ στη ζωή σου, και okay, δεν είναι όλοι σαν και εσένα όμως. Εγώ λέω την άποψή μου. Δεν κρίνω την ομάδα από ένα παιχνίδι που έχασε με 4-1 και ήταν όλοι τραγικοί. Την κρίνω από το σύνολο της προετοιμασίας και από την ταυτότητα που έδωσε, που δίνει ο προπονητής μέσα από την ετοιμασία. Το ίδιο μήνυμα δεν μου το έστειλε π.χ. μετά τον Άγιαξ. Τι έγινε εκεί? Εκεί δεν πήγε καλά και έτσι ο Παναθηναϊκός ήταν καλός, μάλλον αυτός ενόχλησε. Και γι' αυτό δεν έστειλε. Πάμε παρακάτω. Γιατί παίζει ακόμα ο Τουμπά στον Παναθηναϊκό, τι μας προσφέρει? Ο Τουμπά δεν νομίζω ότι είναι στα πλάνα του Παναθηναϊκού. Απλά τώρα έπαιξε στα φιλικά, έδωσε ευκαιρία. Ο Πάλμερ πιστεύω θα έπαιζε αν δεν είχε το πρόβλημα με τη θλάση που τον ταλαιπωρεί από πέρσι. Αυτό είναι το πρόβλημα του Πάλμερ. Δεν συγκρίνονται παικτικά οι δύο παίκτες, ο Πάλμερ και ο Τουμπά. Ο Πάλμερ είναι πολύ καλύτερος παίκτης. Απλά ο Πάλμερ έχει πάθει στους τραυματισμούς. Και αυτό είναι πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι ο Τουμπά είναι στο μυαλό του Νίστρου πως ένας παίκτης ο οποίος θα του προσφέρει πολλές λύσεις μέσα στη σεζόν. Μήπως το Φαν Ντρόκελ είναι πιο επιτακτικό πια? Συγγνώμη, αλλά μόνο αυτός υπάρχει. Εναλλακτικές ποιες είναι? Δεν τις ξέρω τις εναλλακτικές και δεν ξέρω ποιος είναι. Και δεν λέω ότι είναι αυτός, ότι μόνο αυτός υπάρχει, Μιχάλη. Αλλά δεν είναι δυνατόν. Έχει κάνει 6 μεταγραφές η ομάδα 16 Ιουλίου. Πώς θέλετε να έχει κάνει 9? Υπάρχουν και κάποιες μεταγραφές που οι διαπατνές πρέπει να είσαι, πηγαίνουν καλά, κάποιες δεν πηγαίνουν καλά. Υπάρχουν κάποιες κινήσεις τακτικής. Δεν πάνε να δώσεις για στόπερ 7 και 8 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι αυτός ο σκοπός, γιατί αν είναι έτσι, θα δίνεις 8 για στόπερ, 15 για επιθετικό, 15 για extreme κλπ. Και μετά θα λέγαμε τι γίνεται. Έτσι. Λοιπόν, θα πάρεις τους παίκτες στην αξία τους και όχι με υπεραξία. Αυτό που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι. Που για να πάρουν κάποιους παίκτες έδιναν παραπάνω χρήματα από όσο είναι η πραγματική τους αξία. Αυτό είναι. Φάνηκε ότι ο Ντεφράκη και ο Πένια δεν μπορούν να συνοηθούν ακόμα με τους άλλους άμυνας. Όχι, εγώ αυτό που είδα χθες είναι μια ομάδα η οποία μπορούσε γενικά να παίξει με βαριά τα πόδια. Δεν να πεις ότι ο Ντεφράκη και ο Πένια δεν μπορούν να συνοηθούν. Είναι ότι ήταν όλη η ομάδα σε κακή κατάσταση όσον αφορά και τα τριξίματα και τις εντάσεις και όλα. Έτσι. Ελάχιστοι παίκτες ξεχώρισαν. Ακόμα και ο Γιάκος που μπήκε αλλαγή, όχι, έχει γίνει φάση αυτή στον γκολ, δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο. Ξέρουμε πόσο καλός παίκτης είναι. Σε προηγούμενα παιχνίδια, π.χ. τον Ντεφράι με τον Μπένια δεν τον είδα να μην μπορούν να συνοηθούν. Αλλά ακόμα και αυτό να συμβαίνει, που εγώ δεν το παρατηρώ, είναι λογικό, ρε παιδιά. Αρχή είναι. Χρειάζεται ένας χρόνος για να περάσει. Για να μπορείς να προσαρμοστείς στην ομάδα. Ο Ίγκασον δεν είναι σούπερ αμυντικός, αλλά τουλάχιστον έπαιζε με πάθος. Καμία σχέση με τον Τουμπά δηλαδή. Συμφωνώ για τον Ίγκασον. Μιας και ο Καλάμπρια δεν θα επιστρέψει το Σεπτέμβριο. Ποιος είναι η λύση μας για δεξί μπακ πίσω τον Τζάμπρα? Ο Κάτρης. Το είδα εγώ χθες. Τον Κάτρη έβαλε. Έχει παίξει και πέσει σαν δεξί μπακ. Αν χρειαστεί θα παίξει και ο Κάτρης. Λοιπόν. Τάσο Παπά έφερα στην πρώτη προπόνηση για γεσμό όπως έκανα παλιά. Αν όχι, μήπως να φέρω ένα στο κεντρό και το πληρώνω εγώ. Δεν θα με πει το πληρώνει, φίλε μου. Απλά δεν έχει καταργηθεί αυτό. Δεν πάει. Δεν γίνεται πλέον. Καταλαβαίνω, λες για την ατυχία. Αλλά οκ. Okay. Μπορεί να συμβεί και έχει συμβεί και στο παρελθόν προετοιμασίες σε ομάδες. Περαστικά στον Ίγκαστον, το είδα τον γκολ αυτή την εποχή δεν επιτρέπει να το δέχει το τέρμα εκτός και αν είσαι 1-84. Καμία σχέση στο ύψος με τον γκολ που δέχεται ο τερματοφύλακας. Είναι η θέση που παίρνει. Εκτός αν πιστεύεις ότι επειδή είσαι 1-84 μπορεί να δέχεις τέτοια γκολ. Όχι. Είναι η θέση που παίρνει. Η θέση του δεν είναι καλή. Τον έχουμε κρεμάσει στα μανταλάκια σήμερα. Μάκη από το Ηράκλειο, εσύ και κάποιοι άλλοι. Τον έχετε βγάλει άχρηστο, μυρωδιά, ήρθε να κάνει στον Παναθηναϊκό και έναν τερματοφύλακα που ανήκε στην Μπαρτσελόνα και έπαιζε στην Πριμέρα Ντιβιζιόν. Αν υπήρχαν social την εποχή του κορυφαίου αμυντικού των τελευταίων 20 ετών που έπαιξε στον Παναθηναϊκό και παραπάνω, του Ρενέ Χένιξεν, στο πρώτο φιλικό που έχει κάνει απίστευτα πράγματα αρνητικά, πιστεύω ότι τον είχατε κρεμάσει και εκείνο στα μανταλάκια. Όμως επειδή το ποδόσφαιρο είναι δίκαιο άθλημα, απέδειξε στη συνέχεια πόσο σπουδαίος αμυντικός ήταν ο Ρενέ Χένιξεν. Πάμε σε ένα αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: 92,6.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. dopfm1024.gr. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 5, στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζερβάς. Στην Arsenal θα συνεχίσει την καριέρα του ο Χρήστος Τζόλης. Όπως αναφέρουν τα μέσα ενημέρωση, στην Αγγλία η πρωταθλήτρια της χώρας συμφώνησε οριστικά στα 40 εκατομμύρια ευρώ με την Club Breeze για τον 24χρονο μεσοεπιθετικό, ο οποίος θα γίνει η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία. Σοκ στον Παναθηναϊκό με Ίγκασον, ο οποίος υπέστηριξε χιαστού στο δεξί γόνατο και χάνει τη σεζόν. Σοβαρός και ο τραυματισμός του Καλάμπρια στον έξω πλάγιο σύνδεσμο, με τον Ιταλό να μένει 6 εβδομάδες εκτός δράσης. Σκοπός είναι η ομάδα να παίξει το 2027 εδώ, νομίζω θα τα καταφέρουμε, δήλωσε στην ΕΡΤ ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για το Βοτανικό. Κρίσιμες ώρες για το μέλλον του Ορμπελίν Πινέδα στην ΑΕΚ. Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, η Μοντερέι είναι διατεθειμένη να καλύψει, αλλά σε δόσεις στη ρήτρα των 8 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ο παίκτης φέρεται να επιθυμεί να επαναπατριστεί. Για την ώρα η Ένωση δεν έχει δεχθεί κρούση για το Μεξικανό και αν συμβεί αυτό, μένει να φανεί αν θα δεχθεί να κάνει αυτή τη διευκόλυνση. Καθησυχαστικά τα νέα για Γκατσίνοβιτς, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις από το φιλικό με τη Φίτεσε. Πρόταση του Ολυμπιακού άνω των 13 εκατομμυρίων ευρώ στη Σεντετιέν για τον Ζούρικο Νταβιντασβίλη αποκαλύπτουν στη Γαλλία. Αρνητική απάντηση των Στεφανουά, αλλά οι Ερυθρόλευκοι θα επανέλθουν για τον 24χρονο Γεωργιανό Εκστρέμ, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Θέμα ορών η επισημοποίηση της μεταγραφής του Ζωέλ Ρόκα. Εν αναμονή της άφηξης του Χατζηδιάκου σήμερα στις 7 το απόγευμα βρίσκονται στον ΠΑΟΚ με τον διεθνή στόπερ να περνά από ιατρικά και να υπογράφει για 3 χρόνια. Μέρος της προπόνησης έβγαλε ο Χατσίδης, ατομικό έκανε ο Σορετήρε, θεραπεία η Μεϊτέλ, Στόντο και Δεσπότοφ. Παρελθόν και επίσημα από τον Άριο Άλβαρο Τεχέρο, ο οποίος ανακοινώθηκε από τη Λεγανές για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού και αριστερού μπακ φουλάρουν οι κίτρινοι που επιστρέφουν σήμερα στις προπονήσεις. Σήμερα στις 9 στον Άλυμο θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση του πρωταθλήματος της Σίγμαν Σούπερ Λίγκ για τη σεζόν 2026-27, το διήμερο 22 και 23 Αυγούστου η πρώτη αγωνιστική. Άλλο ένα βήμα προς την παραχώρηση της Άννα Λαρίνα στον Ολυμπιακό για χρήση στο διάστημα που θα γίνονται τα έργα ανακατασκευής στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Όπως γνωστοποιήθηκε, αν και δεν υπάρχει οριστική συμφωνία, η ΚΑΙ ΑΕΚ έδωσε προσύμφωνο παραχωρητήριο στους Πειραιώτες ώστε να μπει στον φάκελο αδειοδότησής τους από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Στην Αθήνα, για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, έρχεται στις 6:25 ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε. Ο Γάλλος forward center θα περάσει από ιατρικά τεστ. Τα τυπικά απομένουν για την παραχώρηση του Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη. Η οικογένειά μου, ο Παναθηναϊκός, ευχαριστώ τον κύριο Διανακόπουλο που με έφερε πίσω, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στο ΠΑΟ 1908. Το απόγευμα της προσεχούς Κυριακής ήταν στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟ Κοτζέντι Όσμαν. Ο Τούρκος forward, ο οποίος αποκτήθηκε με μεταγραφή από τον Παναθηναϊκό, θα παρουσιαστεί παρουσία φιλάθλων τη Δευτέρα στο ΠΑΟ Sports Arena. Πρόταση των ΕΣΑΚΙ για αλλαγή στο καθεστώς των ξένων στο πρωτάθλημα σε 7 από 6 κατέθεση ΚΑΕ ΑΕΚ. Θα συζητηθεί στο προσεχές διοικητικό συμβούλιο του συνεταιρισμού. Στη Ρόδο το διμήρα 26 και 27 Σεπτεμβρίου θα φιλοξενηθεί και φέτος στο Final Four του Super Cup. Προς το Πανθεσσαλικό στάδιο οδεύει το εντός έδρας παιχνίδι της Εθνικής με τη Σερβία για την 6η αγωνιστική του Nations League μετά από απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 16 Νοεμβρίου και απομένει σχετική έγκριση της UEFA. Την απόκτηση του Μάρκους Μπίνγχαμ για τα επόμενα 2 χρόνια ανακοίνωσε η Φενέρμπαχτσε. Ο 26χρονος Αμερικανός σέντερ έμεινε ελεύθερος από την ρουσική Όνιξ Καζάν. Τη συμφωνία με τον 30χρονο shooting guard Γκάρισον Μάθιους, ο οποίος δεν βρήκε συμβόλαιο στο NBA, αναμένεται να ενεργοποιήσει η Ολυμπία Μιλάνο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
6: Top FM 102,4.

Την καλησπέρα μας αρχίζει ένα ακόμα Top Key Sport. Σήμερα 5η 16 Ιουλίου. Ο Μέχρης Παγιοργίου βρίσκεται στην κονσόλα του σταθμού για να ρυθμίσω τους ήχους, να επιλέξει τις μουσικές. Ο Παύλος Δαγκοπούλ κοντά σας μέχρι και τις 6. Αρκετά χαλαρά σήμερα, θα περιπλανηθούμε έτσι στα τοπικά αθλητικά δρόμενα σιγά σιγά με αρκετή μουσική. Είναι ομολογό έτσι, από εκείνες τις μέρες που πραγματικά η καντεμιά περισσεύει. Έτσι, 5 τηλέφωνα και περισσότερα ίσως. Έτσι, σπάσαν όλα. Μεταφέρθηκαν συνεντεύξεις για τις επόμενες ημέρες. Αύριο θα είναι κοντά μας παρευθύντος Αντώνης Ρίκα για να κουβεντιάσουμε για τα τμήματα υποδομών του Γιάλισσου, τον οποίο προείσατε. Έτσι, γενικά μια κουβέντα για το ποδόσφαιρο, για τον ρόλο το δικό του. Πώς ακριβώς βιώνει όλη αυτή την περιπέτεια μετά την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής του καριέρας. Και πλέον για τα τοπικά προβλήματα από την προσεχή Δευτέρα θα αναλύσουμε έτσι, τα ζητήματα αυτά με τον Χρήστο Στομψέλα, τον πρόεδρο της Επιτροπής Προαθλήματος και Κυπέλλου, γιατί τη Δευτέρα θυμίζω πως εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας και όπως φαίνεται πάρα πολλά σωματεία επέλεξαν την τελευταία στιγμή.

Και Μιχάλη μου, για όλους εμάς τους ακρεφτείς οπαδούς Αργεντινής, σε σήμερα χαρά σημερινή. Η οποία Αργεντινή μας επιβεβαιώνει φέτος και μας αποδεικνύει πως το ποδόσφαιρο δεν θα πάψει ποτέ να είναι αποσυνδεδεμένο από την ψυχή, από την πίστη, από την επιθυμία. Από το πάθος το οποίο ξεχυλίζει, το ξανά έκαναν οι παίκτες της Αλμπισελέστε. Αν υπάρχει μια ομάδα, νομίζω, που ορίζει και περιγράφει, που λέμε πολλές φορές, ότι απλά αρνείται να χάσει, είναι αυτή.

Και νομίζω παίρνουμε γενικά μαθήματα έτσι, από τέτοιες στιγμές. Και το λέω με αφορμή τον Τόρι, ο οποίος σηκώθηκε στην Αγγλία και όχι μόνο έτσι, για τον Τούχελ, τον ομοσπονδιακό τεχνικό των τριών λιονταριών. Πολύ σφοδρή κριτική για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε το παιχνίδι συνολικά και μετά το 60 με τις αλλαγές τις οποίες έκανε. Αλλά είναι αυτό που είπε και ο Γιούργκεν Κλοπ, σπουδαίος τεχνικός. Και καλό θα είναι αυτό να το θυμόμαστε πάντα όταν κρίνουμε τους προπονητές και τις αποφάσεις τους, ότι πάρα πολύ απλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να κουτσάρεις, είναι το πρώτο. Γιατί πάντα πρέπει να βλέπουμε την λογική πίσω από τις αποφάσεις, πίσω από τις αλλαγές, πίσω από την προσέγγιση ενός παιχνιδιού και να μην είμαστε τόσο αυστηροί στην κριτική μας. Γιατί πολύ απλά εμείς οι απ' έξω έχουμε πάντα την πολυτέλεια να γινόμαστε μετά χριστούν προφήτες. Κρίνοντας και του αποτελέσματος, αλλά την ώρα της μάχης, άλλος είναι αυτός ο οποίος έχει την ευθύνη. Κάνω και αρχή του αθλήματος, οι οποίες ισχύουν από το Μουντιάλ μέχρι και τα τοπικά πρωταθλήματα.

Λοιπόν, στα δικά μας ξεκινάμε τη Ρόδο, η οποία έχει πλέον και επισήμως προπονητή τον Δημήτρη Γκάιδα. Είχαμε πει εδώ και μέρες εσύ που ήταν ο βασικός υποψήφιος. Βέβαια, υπήρχαν και δύο-τρεις ακόμα τεχνικοί οι οποίοι βρισκόταν στη λίστα των ανθρώπων του σωματείου σε περίπτωση που τα πράγματα στράβωναν στη συζήτηση με τον Δημήτρη Γκάιδα. Τελικά αυτό έτσι δεν έγινε. Ο Δημήτρης Γκάιδας, ο οποίος επιβεβαίωσε χθες ο ίδιος την συμφωνία, το επόμενη εβδομάδα παρεπτόντως λογικά θα είναι μαζί μας για μια κουβέντα για αυτό το νέο ξεκίνημα, στην επιστροφή του ουσιαστικά στη Ρόδο, στην οποία έχει εργαστεί και στο παρελθόν.

διαβάζω και την ανακοίνωση η οποία εκδόθηκε. Η προστονή διοίκηση τώρα Σιγμαρόδος βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Δημήτρη Γκάιδα, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ανδρικής μας ομάδας. Η επιστροφή του αποτελεί μια επιλογή ουσίας αλλά και υψηλού συμβολισμού, καθώς πρόκειται για ένα δικό μας παιδί που έχει συνδέσει άρρηκτα την πορεία του με την ιστορία και την ταυτότητα του συλλόγου μας. Ο 39χρονος τεχνικός υπηρέτησε τη φανέλα με το ελάφι στο στήθος ως ποδοσφαιριστής, επιλέγοντας μάλιστα να ολοκληρώσει την αγωνιστική του καριέρα στην ομάδα μας. Από την διαφετηρία ξεκίνησε και την και προπονητική του διαδρομή, καθώς στη Ρόδο κάθισε για πρώτη φορά στην καριέρα του ως πρώτος προπονητής, προσφέροντας στη συνέχεια πολύτιμες υπηρεσίες από τα πόστα του βοηθού προπονητή, του γυμναστή, του υπευθύνου των Ακαδημιών, καθώς και του προπονητή της ομάδας K19 του συλλόγου μας στο πρωτάθλημα της Super League 2. Και συνεχίζει η ανακοίνωση, έχοντας εργαστεί στο παρελθόν στον Ιάλισσο και πραγματοποιήσει μια εξαιρετική, απόλυτα επιτυχημένη πορεία τα τελευταία 2,5 χρόνια στον πάγκο της ΑΕΡΑ, στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, με την οποία πανηγύρισε για την κατάκτηση του κυπέλλου 12 Ανήσου, ο Δημήτρης Γκάιδας επιστρέφει στο ποδοσφαιρικό του σπίτι, σύζυγο οικογένεια του Σιγμαρόδος, τον καλωσορίζει ξανά και του εύχεται υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στα νέα του κοθήκοντα. Αλλάζουμε σελίδα, προχωράμε μαζί. Σήμερα αυτό κλείνει η ανακοίνωση της προσωρινής διοίκησης της Ρόδου, η οποία περιμένει πλέον τη Γενική Συνέλευση στις 26 του μήνα και τις εκλογές που θα διενεργηθούν προκειμένου να μονιμοποιηθεί το διοικητικό σχήμα. Έτσι, ιδιαίτερες αλλαγές δεν περιμένουμε. Όσον αφορά τώρα τη φιλοσοφία της ομάδας, χαμηλά η μπάλα, τουλάχιστον την πρώτη χρονιά. Όπως το λέγα και χθες, αυτό και θα επιβεβαιωθεί έτσι και μέσα από τις κινήσεις που θα γίνουν, όπως η Ρόδος θα στηριχθεί ως επιτοπλίστων στον κορμό των ποδοσφαιριστών της ομάδας K16, μια ομάδα με χαμηλό μέσο ηλικίας. Αυτονόητα όμως θα προχωρήσει σε 4-5-6 προσθήκες έμπειρων ποδοσφαιριστών για να στηρίξει τα νέα παιδιά και να μπορέσει να αφενός να διαγράψει μια καλή ανταγωνιστική πορεία στο νέο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Έτσι, ο στόχος δεν είναι σε καμία περίπτωση ο πρωταθλητισμός και εντάξει, λόγω συνδικών δεν μπορεί να είναι προφανώς. Και δεύτερον, να δημιουργήσει την βάση πάνω στην οποία θα χτίσει τις προσδοκίες των επόμενων ετών.

Άνθρωποι της προσωρινής διοίκησης προσπαθούν έτσι και σε συνεργασία με τον Δημήτρη Γκάιδα να καταγράψουν την διαθεσιμότητα των ποδοσφαιριστών οι οποίοι παραμένουν ελεύθεροι στην τοπική μεταγραφική αγορά. Να κάνουν έγκυρα τις κατάλληλες κινήσεις, να προγραμματιστεί προφανώς και η έναρξη της προετοιμασίας. Θυμίζω πως οι περισσότερες ομάδες ξεκινούν στις 3 Αυγούστου. Και από εκεί ύστερα, βλέποντας και κάνοντας, γιατί εδώ υπάρχει και η δυνατότητα περαιτέρω ενίσχυση στην πορεία του πρωταθλήματος. Θυμίζω πως η μεταγραφική περίοδος φέτος δεν έχει διακοπές, είναι συνεχόμενη μέχρι και τα μέσα Φεβρουαρίου.

Και ποιος αλήθεια μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο, την πιθανότητα να υπάρξουν ανατακατατάξεις στα σωματεία έτσι, και κάποιες αποχωρήσεις ποδοσφαιριστών ακόμα και πριν τον Νοέμβριο.

Τώρα στην τρίτη εθνική κατηγορία η ΑΕΡΑ συνεχίζει να δίνει ειδήσεις. Σε κάθε μέρα ή σχεδόν κάθε μέρα ανακοινώνει και μεταγραφές. Στις χθεσινές πρόσθεσε άλλες δύο. Πρώτα-πρώτα για τη θέση του θεματοφύλακα. Ο Γιάννης Μπίντσης είναι αυτός ο οποίος αποκτάται από τους Ερυθρόλευκους. Γεννημένος το 1999, ο Γιάννης Μπίντσης, μόνο άγνωστος δεν είναι στο φύλαθλο κοινό της Ρόδου του νησιού, δεδομένου πως έχει φορέσει τα γάντια του Διαγορά. Ένας θεματοφύλακας έμπειρος με παραστάσεις, έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στον Φούφα Ερωδέας, στην ΚΑΠΑ19 της Λάρισας, στην Κοζάνη, στον Πιερικό, στην Αιωλικό, στην Ελλάδα Σύρου και στην Αμικόνου.

Και μάλιστα, όπως με θυμίζει και η σχετική ανακοίνωση της ΑΕΡΑ, ο Γιάννης Μπίντσης κατέγραψε την σημαντικότερη στιγμή της καριέρας του στην Ελλάδα Σύρου, με την οποία κατέκτησε την άνοδο στην Super League 2.

Όσο για τον τερματοφύλακα που θα ντουμπλάρει τον Γιάννη Μπίνση, θα είναι ο Θωμάς Καπάκας, ποδοσφαιριστής που κατάγεται από τα φάν του, γνωστός από το πέρασμά του από τον Διαγόρα. Πέρυσι έπεσε στον Απόλλωνα Καλυθιών, παρεπιπτόντως. Ανοίγει στον Απόλλωνα Καλυθιών, στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας.

Λοιπόν, φεύγουμε από το χώρο του ποδοσφαίρου να δούμε και το Κολοσσού. Ο Κολοσσός, ο οποίος έμαθε σήμερα τους αντιπάλους του, αν και εφόσον δεν καταφέρει να ξεπεράσει αρχικά το εμπόδιο της Μανίσας στον δρόμο προς τους ομίλους του μπάσκετ του Champions League. Αν δεν τα καταφέρει, θα έχει μια δεύτερη ευκαιρία να συνεχίσει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Μέσα από το FIBA Euro Cup. Η γλώσσα των ομιλών έγινε σήμερα το μεσημέρι στο Μόναχο.

Λοιπόν, αν εκεί θα καταλήξει στην Ευρώπη ο Κολοσσός, θα βρει απέναντί του την Sporting Λισαβόνας από την Πορτογαλία, τη Ρίλσκι, ομάδα από την Βουλγαρία, την Eroxpor από την Τουρκία, την Ρουμανική Κραϊόβα και την Γκαντζά από το Αζερβαϊτζάν.

και ο Προμηθέας Πατρών, ο οποίος και αυτός έχει υποχρεώσεις για την ευκαιρία να συνεχίσει στην πρώτη διοργάνωση.

Λοιπόν, για να δούμε που θα πάει έτσι ο Κολοσσός μέσα από τα παιχνίδια με τη Μανίσα. Έτσι, μακάρι είναι σίγουρα έτσι υψηλού βαθμού δυσκολία στα παιχνίδια αυτά. Αλλά έτσι, ο Κολοσσός, ο οποίος έχει αναδομηθεί, γιατί μια καλή ομάδα, έχει μια πρώτη ευκαιρία να δείξει τα δόντια του. Και από εκεί πέρα είπαμε, σε περίπτωση που δεν τα καταφέρει στο Basketball Champions League, υπάρχει και η δεύτερη ευκαιρία μέσα από το FIBA Euro Cup. Λοιπόν, αυτά για το πρώτο μέρος του Top K Sport. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Σε τίτλους ειδήσεων από το Top FM, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Αντίστροφη μέτρηση για χιλιάδες υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα 5η στις 12 το βράδυ. Λίγη αποκλειστική προθεσμία για την οριστική υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου. Για την υποστήριξη των μαθητών θα λειτουργήσουν εκτάκτως όλα τα γέλ και επάλ της χώρας. Στελέχη της εκπαίδευσης θα βοηθήσουν όσους αντιμετωπίζουν τεχνικά προβλήματα ή χρειάζονται έκδοση νέου κωδικού ασφαλείας. Το ζήτημα της στελέχωσης του ΕΚΑΒ είναι διαχρονικό. Πρέπει να υπάρχουν διασώστες και στελέχωση σε όλες τις δομές σε 24ωρη βάση, τόνισε μεταξύ άλλων ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ιρένα στα Γεγονότα. Και πρόσθεσε πως η Ρόδος χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο δίκτυο κάλυψης με ασθενοφόρα σε κρίσιμα σημεία όπως η Σορονή, το αεροδρόμιο, η Έμπονα, η Νότια Ρόδος, η Αρχάγγελος και η πόλη της Ρόδου. Η ζωή υπάρχει 24 ώρες το 24ωρο και πρέπει να υπάρχει ασφάλεια για τους πολίτες και τους επισκέπτες. Λίγη αύριο Παρασκευή 17 Ιουλίου το τελεσίγραφο των Προέδρων των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου για να ακυρωθεί οριστικά η μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο Διαγόρας, προειδοποιώντας με δυναμικές κινητοποιήσεις σε περίπτωση που το καθολικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας δεν εισακουστεί. Το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ρόδου συμμετέχει στην πανελλαδική απεργία που έχει ανακοινώσει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας για την Κυριακή 19 Ιουλίου με βασικό διεκδικητικό άξονα την νομοθετική κατοχήρωση της κυριακάτικης αργίας χωρίς καμία εξαίρεση και την υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Στην παρέμβασή του, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ρόδου καλεί τους εργαζόμενους στο νησί σε συγκέντρωση στις 10.30 το πρωί της Κυριακής στην πλατεία Κύπρου. Αίτημα έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας των μονάδων αφαλάτωσης της ΔΕΙΑ υπέβαλε ο Δήμαρχος Σίμης Λευτέρης Παπακαλοδούκας με επιστολή του προς τον Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο. Η ΔΕΙΑ Σίμης βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ιδιαίτερα κρίσιμη οικονομική κατάσταση, η οποία οφείλεται στο υπέρογκο κόστος λειτουργίας των μονάδων αφαλάτωσης, που αποτελούν τη μοναδική πηγή παραγωγής πόσιμου νερού στο νησί και είναι απολύτως απαραίτητες για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων και των χιλιάδων επισκεπτών του νησιού, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. Οι οφειλές της ΔΕΙΑ Σίμης προς τη ΔΕΗ από τη λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης έχουν πλέον υπερβεί το ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ, αναφέρει μεταξύ άλλων στην επιστολή του ο κ. Παπακαλοδούκας. Η Κατερίνα Γαβαλά εξελέγει πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου ΚΟ Ιπποκράτης, καθήκοντα πρώτου αντιπροέδρου, ανέλαβε η Μακρίνα Τσουλφά και δεύτερο αντιπροέδρου ο Γιώργιος Αλέξανδρος Σανιδάς. Η ΔΕΙΑΡ θα διαθέσει έως 9.000 κυβικά μέτρα πόσιμου νερού για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης άνυδρων νησιών του Αιγαίου μέσα στο 2026, σύμφωνα με το σχέδιο της σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και της Δημοτικής Επιχείρησης. Το νερό θα μεταφέρεται και θα διανέμεται από υδροφόρα πλοία του πολεμικού ναυτικού σε νησιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα λειψιδρίας, βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης ή άλλες έκτακτες ανάγκες. Την επίσημη ολοκλήρωση συνεργασίας με 11 παίκτες ανακοίνωσε ο Κολοσσός. Θα θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε όλους για την προσφορά τους στην ομάδα, την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και τη μαχητικότητα που έδειξαν, εκπροσωπώντας με υπερηφάνεια τον Κολοσσό μέσα και έξω από το γήπεδο, αναφέρεται μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης, και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
3: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Λοιπόν, συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος του Topias War. Χαλάρα είπαμε σήμερα. Λοιπόν, δύο πράγματα για τον Ιάλισο. Κάτι το ιδιαίτερο με τα γραφικά δεν έχουμε. Περιμένουμε πάντως μέχρι το Σάββατο να ανακοινωθούν κινήσεις. Θα είναι τέσσερις. Πώς μαθαίνω, δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα προσθέσουν εμπειρία και δύο νεαρότεροι, έτσι, οι οποίοι θα αποτελούν επένδυση όχι μόνο για το παρόν αλλά και για το μέλλον. Έτσι, και από εκεί πέρα θα κλείσει ο μεταγραφικός σχεδιασμός για να ξεκινήσει σιγά σιγά η προετοιμασία, η οποία προγραμματίζεται για τις 3 Αυγούστου η έναρξή της από τον Παναγιώτη Σπαρταλή. Ο Ιάλος, ο οποίος ασχολείται ενεργά και με τις υποδομές του, ασφαλώς και περισσότερα υπενθυμίζω αύριο με τον Αντώνη Ρίκα. Και ακριβώς στο πλαίσιο αυτό διοργανώνει ανοιχτές προπονήσεις, έτσι όλα τα παιδιά ενδιαφέρονται να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους και την τύχη τους στο γήπεδο ποδοσφαίρου του Λυκείου Ιαλισσού, στο βοηθητικό του Ιάλισσου.

Λοιπόν, με διέκοψε τότε ξανά τηλέφωνο για είδηση που έχει να κάνει με τον Φίβο. Θα τη δώσω πολύ λίγο έτσι αφού τελειώσω με το θέμα του Γιάλισσου, των προγονήσεων, των ανοιχτών που διοργανώνει για τα διαφορούμενα παιδιά. Γεννηθέν τα 13 και 14 στις 5.30 το απόγευμα, λοιπόν, στο κηπείο το βοηθητικό της Γιάλισσου. Αυτό είναι το πρώτο γκρουπ. Και το δεύτερο το Σάββατο επίσης στις 6.30 το απόγευμα για παιδιά που έχουν γεννηθεί το 2011 και το 2012. Λοιπόν, τα νέα είναι φρέσκα, ήρθαν από τον Φίβο. Ο Φίβος, ο οποίος έκανε άλλη μια μεταγραφή εκτός προγράμματος, άλλη μια ευκαιρία την οποία δεν ήθελε να χάσει. Και λογικό είναι, τον Νίκο Λαζίδη, υποθέτω τον θυμάστε, φίλοι του τοπικού ποδοσφαίρου. Ένα εξαιρετικό ποδοσφαιριστή, μεσοεπιθετικό, ο οποίο τελευταία φορά που αγωνίστηκε εδώ στο νησί ήταν με τα χρώματα του Διαγόρα Βατίου για αρκετό καιρό. Από εκεί πέρα έφυγε από την Ελλάδα, έπαιξε ποδόσφαιρο στην Ολλανδία, επέστρεψε στην βάση του και είναι πλέον ποδοσφαιριστή του Φίβου και επισήμω. Έχει βρει όλα με την ομάδα του Σάβα Ορφανίδη. Η οποία ενισχύεται, έχει έναν κορμό έτσι έτοιμο από πέρυσι, πολύ μεγάλο ποσοστό, οι περισσότεροι παρέμειναν και δικαιούται ασφαλώς και άλλοι μόνο κυπελούχους δωδεκανήσου είναι εξάλλου, έτσι να τοποθετήσει ξανά τον πήγε ψηλά την νέα σεζόν. Ο Φίβος, ο οποίος θα ξεκινήσει την προετοιμασία του στις 31 Ιουλίου, μπήκαμε στην τελική ευθεία και μάλιστα έχει κλείσει και 6 φιλικά. Το πρώτο από αυτά θα διεξαχθεί στις 12 Αυγούστου κόντρα στους Πάνθηρες. Με τους Πάνθηρες ο Φίβος θα παίξει και στις 2 Σεπτεμβρίου. Δύο φιλικά με τον Αστέρα Παστίδας στις 19 Αυγούστου και στις 29 του επόμενου μήνα. Στις 22 θα μεσολαβήσει ο δυνατός αγώνας με τον Απόλλωνα Καλυθιών. Όσο για το τελευταίο από τα 6 φιλικά, έχει προγραμματιστεί για τις 5 του Σεπτέμβρη κόντρα στον Κλεάνθη. Και δεν ξέρω βέβαια αν περισσεύει και κάποια ημερομηνία μια εβδομάδα αργότερα, καθώς θυμίζω πως το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας θα ξεκινήσει στις 19 Σεπτεμβρίου.

κατά τα άλλα στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας μέχρι στιγμής ησυχίες. Απλά θυμίζω, έτσι λέγα και χθες, ότι ο Αστέρας μας Παστίδας είναι έτοιμος να κάνει μια σημαντική μεταγραφή. Τον Κώστα Λίμα, ο οποίος τελικά αποχωρεί από την Απόλλωνα Καλυθιών. Μάλιστα, οι πληροφορίες μιλάνε για συμφωνία των δύο πλευρών, έτσι, οπότε απομένουν εδώ οι τυπικές ανακοινώσεις. Δραστηριότητα έχουμε στην δεύτερη τοπική κατηγορία. Οι ομάδες συνεχίζουν να οργανώνονται. Η Δήμητρα Δαματριάς, νεοφώτιστη, ανανέωσε τη συνεργασία της με τον Νόντα Αξιώτη, τον προπονητή που την οδήγησε στην άνοδο.

Μια ακόμα κίνηση έκανε και ο Ηρακλής Λάρδου, ο οποίος έχει υψηλούς στόχους την νέα σεζόν. Και άλλη μόνο γιατί μην ξεχνάμε ότι πιστεύει στο γήπεδό του, στο οποίο τοποθετείται νέος φυσικός, νέος τάπητας. Μαζί με παραδοχική εξέδρα, έτσι μια συνολική ανακαίνιση, ο Ηρακλής, ο οποίος έκανε δικό του ξανά τον Μανώλη Παπασταματίου. Επιστροφή μετά από 2 χρόνια, 23χρονος αμυντικός, ο οποίος έπαιζε πέρσι για λογαριασμό του Κλεόβουλου.

Ενώ την πρώτη μεταγραφή του ανακοίνωσε και ο Άγιος Ισίδωρος, ο οποίος απέκτησε τον μέσο επιθετικό Βίκτορα Ελεζάη. Πρώτη προσθήκη για την ομάδα του Γιώργου Σάβενα μετά από αρκετές ανανεώσεις.

Και μιλώντας για την δεύτερη τοπική κατηγορία, να μην λησμονήσω να συνδώσω και δύο ανανεώσεις του Αγίου Γεωργίου Μαλώνας, που και αυτός οργανώνεται για την νέα χρονιά, επιμένοντας ένα πολύ πολύ νεανικό σχήμα και του χρόνου. Μιχάλης Γιαννόπουλος και Κεμάλ Χοτζάκη, οι δύο θα συνεχίσουν να παίζουν για τον Άγιο και να παίρνουν τις ευκαιρίες τους.

Και περιμένουμε παρεπιπτόντως και τις εξελίξεις στον γείτονα, τον Αστέρα Μασάρων, σε σχέση με το διοικητικό του μέλλον. Έτσι είναι γνωστή, έτσι είναι, νομίζω, ευσταθή πληροφορία απόλυτα, η εμπλοκή του πρώην Προέδρου της Ρόδου, του Άντων Μαρτίνη, στην προσπάθεια έτσι να ξαναστηθεί ο Αστέρας στα πόδια του, ο οποίος ξέμεινα αποδήγησε. Και την ερχόμενη Κυριακή, λογικά, θα γίνει και η Γενική Συνέλευση, η οποία θα οδηγήσει το Σωματείο στην επόμενη μέρα του.

Και είναι λεφτά πνιλιά, αφορά και μια μεταγραφή που ανακοίνωσε σήμερα ο Αρουφέας. Παρασκευά Δημητράκη, αμυντικό από τον Άγιο Ισίδωρο, θα συνεχίσει για λογαριασμό τη ομάδα του Χρήστο Χωρίτη. Λοιπόν, για σήμερα από μας αυτά τα λίγα. Συνδόμαστε πολύ λίγο με τον MetaWinsport FM για να ακούσουμε το δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Αντιαποφώνησης, ένα ακόμα υπέροχο κομμάτι. Διαχείρος Μιχάλη Παπαγεωργίου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
1: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
0: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
2: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
0: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
3: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
4: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
6: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
7: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
6: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
7: Αλήθεια, φεύγω τώρα.
6: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.

0: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζερβάς. Στην Arsenal θα συνεχίσει την καριέρα του Χρήστος Τζόλης, όπως αναφέρουν τα μέσα ενημέρωση στην Αγγλία. Η πρωταθλήτρια ομάδα της χώρας συμφώνησε οριστικά στα 40 εκατομμύρια ευρώ με την Club Breeze για τον 24χρονο μεσοεπιθετικό, ο οποίος θα γίνει η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία. Σοκ στον Παναθηναϊκό με Έγκασον, ο οποίος πέστε ρίξη χιαστού στο δεξί γόνατο και χάνει τη σεζόν. Σοβαρός και ο τραυματισμός του Καλάμπρια στον έξω πλάγιο σύνδεσμο, με τον Ιταλό να μένει 6 εβδομάδες εκτός. Σκοπός είναι η ομάδα να παίξει το 2027 εδώ, νομίζω θα τα καταφέρουμε, δήλωσε στην ΕΡΤ ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για το Βοτανικό. Κρίσιμες ώρες για το μέλλον του Ορμπελίν Πινέδα στην ΑΕΚ. Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, η Μοντερέ είναι διατεθειμένη να καλύψει, αλλά σε δόσεις στη ρήτρα των 8 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ο παίκτης φέρεται να επιθυμεί να επαναπατριστεί. Για την ώρα η Ένωση δεν έχει δεχθεί κρούση και αν συμβεί αυτό, μένει να φανεί αν θα δεχθεί να κάνει αυτή τη διευκόλυνση. Πρόταση του Ολυμπιακού άνω των 13 εκατομμυρίων ευρώ στη Σεντετιέν για τον Ζούργο Νταβιτσασβίλη αποκαλύπτουν στη Γαλλία. Αρνητική απόφαση των Σταφανουά, αλλά οι Ερυθρόλευκοι θα επανέλθουν για τον 24χρονο Γεωργιανό Εξτρέν, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Θέμα ορών η επισημοποίηση μεταγραφή του Ροκά. Ένα αναμονή τη άφηξη του Χατζηδιάκου σήμερα στις 7 το απόγευμα βρίσκονται στον ΠΑΟΚ με τον διεθνή στόπερ να απορρεά από ιατρικά και να υπογράφει για 3 χρόνια. Μέρος της σημερινής προπόνησης έβγαλε ο Χατσίδης, ατομικό ικανοσωρετήρια και θεραπεία με Ιτέλη, Στόντο και Ντεσπότοφ. Παρελθόν και επίσημα από τον Άριο Αλβάρο Τεχέρο, ο οποίος ανακοινώθηκε από τη Λεγανέση για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού και αριστερού μπακ, φουλάρουν οι κίτρινοι που επιστρέφουν σήμερα στις προπονήσεις. Άλλο ένα βήμα προς την παραχώρηση της Άννελ Αρένα στον Ολυμπιακό για χρήση στο διάστημα που θα γίνονται τα έργα ανακατασκευής στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Όπως είναι γνωστό, αν και δεν υπάρχει ακόμα οριστική συμφωνία, η ΚΑΕΑΕΚ έδωσε προσωρινό παραχωρητήριο στους Πειραιώτες ώστε να μπει στον φάκελο αδειοδότησής τους από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού φτάνει σε λίγη ώρα με καθυστέρηση ο Γκέρσον Γκιαμπουσέλε. Ο Γάλλος Forward Center θα περάσει από ιατρικά τεστ. Τα τυπικά απομένουν για την παραχώρηση του Τολιόπουλου στον Άρη. Το απόγευμα της Κυριακής ήταν στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ Τζέντι Όσμαν. Ο Τούρκος Forward, ο οποίος αποκτήθηκε με μεταγραφή από τον Παναθηναϊκό, θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Πρόταση στον ΕΣΑΚΕ για αλλαγή στο καθεστώς των ξένων στο πρωτάθλημα σε 7 από 6 κατέθεση ΚΑΕΑΕΚ. Θα συζητηθεί στο προσεχές διοικητικό συμβούλιο του συνεταιρισμού. Στη Ρόδο το διήμερο 26 και 27 Σεπτεμβρίου θα φιλοξενηθεί και φέτος το Final Four του Super Cup Basket με την συμμετοχή Ολυμπιακού Παναθηναϊκού Άκτορ ΠΑΟΚ και Άρη. Προς το Πανθεσσαλικό στάδιο οδεύει το εντός έδρας παιχνίδι της Εθνικής Ποδοσφαίρου με τη Σερβία για την 6η αγωνιστική του Nations League μετά από απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ. Στον προημιτελικό του τουρνουά τένις του Γκστάντ προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιπάς, καθώς νίξε 2-1 σε τον Ελβετό Ζερόμ Κίμ σε παιχνίδι που είχε διακοπεί χθες. Επόμενος αντίπαλός του, ο Γάλλος Αρτούρ Ρίτεγκερντς, νούμερο 28. Την απόκτηση του Μάρκους Μπίνχαμ για τα επόμενα 2 χρόνια ανακοίνωσε η Φενέρμπαχτσε. Ο 26χρονος Αμερικανός σέντερ έμεινε ελεύθερος από την Ούνιξ Καζάν. Επόμενη ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 7. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
2: Top FM 102,4.

Κανονικά τώρα διακόπτοντας ο Σπύρος Αγοραίο που έρχεται από το Πεκίνο και πρέπει να δώσω το πρώτο διάλειμμα για διαφημίσεις. Έχει πάει 6 και 4. Και ρωτώ, φταίω εγώ? Πάλι προηγούμενοι φταίνε βέβαια, μου πεις. Άργησαν επειδή με αποθέωναν. Και τέτοιου τύπου αποθεωτικές εκδηλώσεις είναι καλοδεχούμενες. Ναι, ακριβώς. Οπότε ρε συνέαρχε, λες να πάμε να κάνουμε το διάλειμμα και 17. Έτσι λίγο να έχουμε και κάπου ανάμεταξύ μας που λέει να είμαστε και κάπου ανθρώποι. Να έχουμε λίγο μούτρα στην κοινωνία. Ροπή,

0: Νέαρχος.
1: Νέαρχος Κυριαζόπουλος, λοιπόν, όπως μόλις μάθατε πριν από λίγο, θα είναι στην επιμέλεια της μουσικής και σε κάποιες επιλογές μέχρι τις 7. 7 με 8 θα έχουμε αλλαγή γιτάρης, θα έρθει ο Στέφανο Παλόδολο. Για την ώρα ο Τάσος Νικολόπουλος έχει τη διεύθυνση της παραγωγής στα χέρια του. Μιλάμε τώρα Dream Team, έτσι. Μιλάμε για ομάδα ανώτερη ακόμα και της Αργεντινής. Πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε για να φύγουμε σε ένα δεύτερο μεγαλύτερο διαφημιστικό διάλειμμα σε λιγάκι.

0: Sport FM 94,6.
1: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
7: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
9: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
11: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
10: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
11: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
10: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
12: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
13: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
12: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
14: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Βρήκα έρωτα μαϊμού, μου λέει ο νέαρχος, πάρα πολύ ενθουσιασμένος πριν από 3-4 λεπτά. Και θεώρησα ότι είναι η απαρχή κάποια ιστορία η οποία ξεκίνησε, ας πούμε, φανταστικά και στην πορεία κατέληξε όχι τόσο ωραία. Αλλά στην πραγματικότητα απλά βρήκε το κομμάτι το οποίο αυτός ο αλήτης ο Παλουότολο, προφανώς αυτός θέει, το είχε θάψει εκεί μέσα σε κάτι σκληρούς δίσκους. Πώς προσπαθούσαμε εμείς πιτσιρικάδες να θάψουμε τις τσόντες, σου λέει, new folder, διάφορα, PC, αού, αού. Κάπως έτσι, κάτι τέτοιο είχε κάνει ο Παλαιότολο για να μην το βρίσκει άλλο σχολήπτης, αλλά αυτή η μουχρίτσα. Ο νέαρχος τελικά το ανακάλυψε. Στο μεταξύ ο Τάσος μου λέει: μην μιλήσεις, θέλω να το ακούσουμε όλο. Και ήδη σας το χάλασα, για πάμε.
1: Με στη ψευτική την Πόρσε πόδιγης. Με κάποια αλυσίδη τσανά πνίγης.
0: Όλοι μαζί το ρεφρέν όμως, κανονίστε.

0: Καθόλου μαϊμού δεν είναι η είδηση ότι και σήμερα σας έχουμε δωράκι. Έτσι είπαμε, όσο λείπει ο Μαραθιανός, οι χορηγοί στριμώχνονται εδώ πέρα και δίνουν κορυφαία δώρα. Όπως για παράδειγμα η Golden Star Ferries, η οποία σας προσφέρει ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής. Η διαδικασία είναι γνωστή, την είπαμε και τις προηγούμενες ημέρες, αλλά θα την επαναλάβουμε όσες φορές χρειαστεί για να το πιάσετε κι εσείς. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946. Ξαναλέω, στο Viber του σταθμού στέλνετε μηνυματάκι στον αριθμό 6988-946-946. Γράφετε το όνομα τεπώνυμό σας και τις λέξεις Golden Star. Έτσι δηλώνετε συμμετοχή για ένα εισιτήριο για δύο άτομα με επιστροφή προς οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries για την κλήρωση που θα κάνουμε εμείς προς το τέλος της εκπομπής. Αν σχεδιάζετε τις καλοκαιρινές σας αποδράσεις στις Κυκλάδες, έτσι για να πάρετε μια ιδέα, αξίζει να γνωρίσετε το νέο Andros King της Golden Star Ferries, ένα σύγχρονο πλοίο που συνδέει καθημερινά τη Ραφίνα με την Άνδρο, την Τίνο και τη Μύκονο, προσφέροντας άνεση, ταχύτητα και αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το goldenstarferries.gr, διότι στην Golden Star Ferries σας ταξιδεύουν όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Είμαι στην έκστασή μου.

0: Σε κατάσταση έκστασης είναι ήδη ο αδερφός μας ο Αριστοτέλης στο Ηράκλειο, ο οποίος πήγε, λέει, να κάνει κάποια παράδοση σε κάποιο φωτογραφείο και μου στέλνει φωτογραφικά ντοκουμέντα, obviously, αφού μιλάμε για φωτογραφείο, που έχουν βάλει πρώτη μούρη το Μαραθιανό από τη φωτογράφηση του γάμου. Και φυσικά και ο Αριστοτέλης αναρωτιέται πώς γίνεται αυτός ο τύπος, όχι απλά τέλος πάντων να έχει κάποια σχέση, αλλά να έχει δημιουργήσει και οικογένεια. Μόλις βρεθώ, λέει, μαζί του, θα σε πάρω με τηλέφωνο. Προς το παρόν σε ακούω, να του μεταφέρεις τις χειρότερες ευχές μου.
1: Μην το κάνεις, χαλάρωσε, μην το κάνεις. Όταν θες να έρθεις, μην το κάνεις, χαλάρωσε, μην το κάνεις. Όταν θες να το ρουφείς.
0: Φίλος εδώ, λέει, Νικόλα, σε περιμένω να πεις μια καλησπέρα. Ήσουν η παρέα μου, πάω να χαιρετήσω από αυτή τη ζωή, να είστε καλά. Όχι ρε εσύ, να μην χαιρετήσεις ακόμα. Περίμενε τουλάχιστον μέχρι τις 8. Να βγάλουμε και τη σημερινή εκπομπή. Βάλε πλάτη.

0: εννοείς όταν έλεγες ότι έχει και κακά λογάκια μέσα το κομμάτι του Εθνικού Σταρ, το χαλάρωσε, μην το κάνεις. Εντάξει, οκ, okay, εντάξει, να κάνουμε. Άμα είσαι στην έκσταση. Α, μετά μπορείς να βάλεις έσταση. Έστανο. Να το δέσουμε με την έκσταση.
1: 4, 3, 2, 1.
2: Χαλάρωσε! Μην το κάνεις!
0: Φαντάζεσαι, λέει φίλος εδώ, να ξεκινήσει πόλεμος των ηχοληπτών, αλλά Game of Thrones για τον έρωτα μαϊμού. Άνετα η κριτικιά σαλούφα θα προδώσει μέχρι για τα παιδάκια του. Παιδιά, δεν υπάρχει πόλεμος. Απλά ξέρουμε όλοι ότι είναι ένα πνευματικό πεδίο ουσιαστικά του Παλουότολο, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν είναι και public domain. Που θα καταλάβαινε τώρα και ο κάτοχος δύο πτυχίων αγγλικών, ότι πλέον αποτελεί μια παγκόσμια κληρονομιά. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να τα περιορίζουμε αυτά τα πράγματα.
2: Μην το κάνεις, χαλάρωσε, μην το κάνεις. Όταν θες να έρθεις, μην το κάνεις. Χαλάρωσε, μην το κάνεις. Όταν θες να το ρουφήξεις, μην το κάνεις.
0: Κι άλλος φίλος εδώ λέει: άπαξ έγινε απλή αναφορά, πόσο μάλλον αποθέωση, πιάνεται για χρόνο των λερών. Αναφέρεται στην προηγούμενη εκπομπή. Ας τα αφήσουν αυτά που ξέρουν τα φιλοσοφικά οι προηγούμενοι. Κοίτα, όσο αποθεώνουν το σωστό κομμάτι της εκπομπής, στηρίζω κι εγώ. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
2: Έλα!
0: Εμάς βέβαια μας στηρίζει και σήμερα η Superbet. Το παγκόσμιο κορυφώνεται, μαζί του ανεβαίνει και η δράση στη Superbet. Με το Super Social, οι προβλέψεις, οι απόψεις και οι ποδοσφαιρικές συζητήσεις γίνονται μέρος μιας μεγάλης κοινότητας όπου κάθε παιχνίδι αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Παράλληλα, το Super Predictor, που το βλέπω από τα μηνύματά σας πόσο γκέλ σας έχει κάνει, δίνει την ευκαιρία στους φίλους του ποδοσφαίρου να δοκιμάσουν τις γνώσεις και το ένστικτό τους, απαντώντας σε ερωτήσεις για τις μεγαλύτερες αναμετρήσεις του παγκοσμίου και διεκδικώντας παράλληλα πλούσια έπαθλα. Με το Super Social, το Super Predictor, τις Super Αποδόσεις και τις καθημερινές προσφορές, η εμπειρία του παγκοσμίου γίνεται ακόμη πιο διαδραστική. Superbet και στο παγκόσμιο μαζί. Φυσικά, 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής ΕΡΕΚΑ 14, παίζουμε υπεύθυνα. Οι αποδόσεις προφανώς ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές και φυσικά, όπως όλα τα πράγματα σε αυτή τη ζωή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Υπάρχει ένα AI remix του συγκεκριμένου κομματιού με το πρώτο σου φιλί. Αν κάποιος το έχει, παρακαλώ να το στείλει με τους γνωστούς τρόπους επικοινωνίας, διότι έχω ξεχάσει πού στο καλό το είδα, έχω ξεχάσει να το κρατήσω στα αγαπημένα και ήδη ήθελα, ας πούμε, να ζητήσω από τον Παλαιότολο να το βάλει σε long play κατάσταση. Οπότε, αν κάποιος το θυμάται, remix του Έστασή με το πρώτο σου φιλί, παρακαλώ πολύ να το στείλει είτε στο λογαριασμό μας στο Facebook, να τα πω μια γρήγορα, δύο λέρες μόνο όπως τα ακούτε, με ελληνικούς χαρακτήρες, full tones ακόμα και εκεί που δεν χρειάζεται, είτε στο λογαριασμό μας στο Instagram, δύο λέρες μόνο, προφανώς με λατινικούς χαρακτήρες, χωρίς tones, γιατί εκεί δεν παίζουν τέτοια.

Ο Τέλης, ο ρέφερ της καρδιάς, λέει πάμε βάλε και τα γκόα τα δικά σου. Νομίζω ότι σε κάποιο φάκελο από αυτούς που έχουν κρύψει εδώ πέρα, αυτοί εδώ οι αλήτες που προσπαθούν να θάψουν την ποιοτική μουσική, ο ήρωας ο Γιαννίσης, ο Τζουτζές Παλαιόπουλου, έχει σώσει λέει κάπου 5 κομμάτια και μου έχει πει πού μπορεί να είναι. Ναι, αρχέ, έχεις όρεξη να δουλέψουμε στο διάλειμμα? Όχι, δεν σε βλέπω πολύ πρόθυμο. Ίσως αύριο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα δεύτερο διάλειμμα τώρα. Θα ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Sky, κάτι σοβαρό. Και θα επανέλθουμε εδώ στον Big Wins Sport FM στους 94,6.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Τέτοιο δίκτυο κατασκόπων και ρουφιάνων, δηλαδή και καταδοτών, δεν είχε φτιάξει ούτε η περίφημη Στάζη. Ευχαριστώ πολύ όλους όσοι μπήκατε στη διαδικασία να μου στείλετε αυτό που ζήτησα. Πρώτος από όλους ήταν ο φίλος ο Πάρης. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα έχουμε και πρεμιέρα της ταινίας του Νόλαν, έτσι, για την τρία. Ο Πάρης λοιπόν και ήδη ο Παλουότολο εργάζεται σκληρά για να πάρει το μικρό ρηφάκι που έχει φτιάξει ο Κωνσταντίνος Μπόρεκ και να το παίξει σε μια λούπα μετά τις 7. Για την ώρα ακούμε Σπύρο Ζαγοραίο και Dolce Vita, το οποίο να ξέρετε λέω πάρα πολύ καλά στα καραόκια. Κάνω και πολύ καλό Ζαγοραίο.

0: προτείνει να βγει ένας μαϊμού, έρωτας μαϊμού. Θα είχε γι' αυτό την πλάκα του. Βάλερε Νικόλα λέει το red card από. Ομολογώ, δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Αυτό που έχει στείλει, φίλε.
1: Αυτοί που λένε ζωή γλυκιά.
0: Φίλος σας έστειλε ένα μήνυμα που λέει πραγματικά τι σου άρεσε σε αυτό τον θόρυβο. Δεν ξέρω, αναφέρεσαι στο δελτίο. Γιατί 6 και 32. Α, δεν βγάλαμε καν. Τι θόρυβο έβαλες. Ο κόσμος εδώ διαμαρτύρεται για τις επιλογές. Αλλά από ό,τι βλέπω το μήνυμα έχει έρθει 6 και 32. Εγώ ήδη είχα δώσει για διάλειμμα. Δική σου δουλειά ήτανε. Περίμενε για τον Τζίμον Μπάγιο το λέει ο κύριος. Θα τον μπανάρουμε, τότε τον στέλνουμε στον εισαγγελέα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στη σύλληψη τριών αλλοδαπών, οι οποίοι επιχείρησαν να εισαγάγουν μεγάλη ποσότητα λαθρέων τσιγάρων, προχώρησαν σήμερα το πρωί οι αστυνομικές αρχές στο αεροδρόμιο της Ρόδου στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων. Οι τρεις κατηγορούμενοι, ένας 23χρονος άνδρας και δύο 34χρονες γυναίκες, εντοπίστηκαν κατά την άφηξή του στη Ρόδο με διεθνή πτήση όταν στο πλαίσιο των αστυνομικών ελέγχων διαπιστώθηκε ότι μετέφεραν στις 6 αποσκευές τους συνολικά 5.700 πακέτα τσιγάρων. Σε βάρος των τριών αλλοδαπών σχηματίστηκε δικογραφία για λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων. Στη σύλληψη δύο ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Ρόδο. Πρόκειται για έναν 25χρονο ημεδαπό και έναν 40χρονο αλλοδαπό, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για κατοχή, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 2 κιλά και 265,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης, καθώς και μια ζυγαριά ακριβίας. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 40χρονος φέρεται να αποθήκευε τις ποσότητες της κάναβης στην κατοικία του, ενώ ο 25χρονος χρησιμοποιούσε επιβατικό αυτοκίνητο για τη διακίνησή τους. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου. Αντίστροφη μέτρηση για χιλιάδες υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Στις 12 το βράδυ λήγει η αποκλειστική προθεσμία για την οριστική υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου. Συνέδριο με θέμα τουρισμό σε εποχή κρίσεων, ποιος αντέχει και γιατί, διοργανώνει η Ένωση Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου αύριο Παρασκευή σε αίθουσα ξενοδοχείου της Ρόδου. Το Σωματείο Ξενοδοχείου Υπαλλήλων της Ρόδου, με αφορμή τη μη συμμετοχή του στον κατάλογο των ομιλητών, αναφέρει μεταξύ άλλων σε σχετική του ανακοίνωση: η πρόσκληση να παραστούμε ως βολικοί ακροατές αποτελεί μνημείο εργοδοτικής αλαζονίας. Οι εργαζόμενοι του τουρισμού δεν είναι ούτε χειροκροτητές, ούτε οι κομπάρσοι που θα γεμίσουν τα καθίσματα για τις φωτογραφίες. Αρνούμαστε να νομιμοποιήσουμε έναν προκλητικό μονόλογο. Σε μια τέτοια συζήτηση, η θέση των εκπροσώπων των εργαζομένων είναι αυτονόητα και θεσμικά στο βήμα των ομιλητών, όχι ως χάρη αλλά ως υποχρέωση. Δύο είναι οι χώροι που εξετάζονται ως πιθανές επιλογές για την ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάρου Ρόδου, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Βασίλης Καταβενάκης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα. Όπως ανέφερε, η μία από τις προτινόμενες θέσεις βρίσκεται στην περιοχή του Παλαιού Νοσοκομείου για έκταση περίπου 15 στρεμάτων, στην οποία υπάρχει δυνατότητα ανέγερσης ενός σύγχρονου δικαστικού συγκροτήματος, και η δεύτερη επιλογή αφορά την περιοχή των 100 χουρμαδιών, στο χώρο όπου βρισκόταν το Παλαιό Χημείο. Την ανησυχία του για την πορεία της φετινής τουριστικής περιόδου στη Ρόδο εξέφρασε ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδας, Παναγιώτης Τοκούζης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα. Η πραγματικότητα είναι ότι η φετινή σεζόν δεν είναι καθόλου καλή. Ο Μάιος ήταν εντελώς χαμένος, ενώ ο Ιούνιος κινήθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με πληρότητες που έφταναν μόλις το 40-50%. Όπως σημείωσε, η κατάσταση άρχισε να βελτιώνεται τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο η άνοδος παραμένει περιορισμένη, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Τοκούζης. Συνέντευξη τύπου παραχωρεί αύριο στις 10 το πρωί ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης και Αποχέτευσης Ρόδου, Σωτήρης Βαγιανός, στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου στα γραφεία της ΔΕΙΑΡ για τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την επιχείρηση και ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία και τον προγραμματισμό της. Λίγη αύριο Παρασκευή 17 Ιουλίου το τελεσίγραφο των Προέδρων των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου για να ακυρωθεί οριστικά η μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο Διαγόρας, προειδοποιώντας με δυναμικές κινητοποιήσεις σε περίπτωση που το καθολικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας δεν εισακουστεί. Το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ρόδου συμμετέχει στην πανελλαδική απεργία που έχει ανακοινώσει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας για την Κυριακή 19 Ιουλίου με βασικό διεκδικητικό άξονα την νομοθετική κατοχήρωση της κυριακάτικης αργίας χωρίς καμία εξαίρεση και την υπογραφή κλαδικής

0: Ειδικά στα 7 Μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το fm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Όμο το σωστό.
4: Καλά, τώρα βλέπω το μήνυμα φίλου που λέει: καλά, τι αριστούργημα έχει βγάλει ο Εθνικός Σταρ και δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Βλέπετε, γι' αυτό είμαστε εδώ. Είναι αυτό που λέει: για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν. Ναι, παιδιά, έχει, εντάξει, έχει καταγράψει. Θα ήταν αλλιώς Εθνικός Σταρ αν δεν είχε καταγράψει σπουδαία καριέρα. Ρε, να μην σας αποκαλέσω όπως μας αποκαλεί εμάς ο Τζόρτζης, ζώα.

0: Winsport FM 94,6.
1: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήδη. 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87. Κομβούζα Μαρουσί. Zeekr. Time for change.
6: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
7: Κύριε Αντώνη, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά

0: Beatles, όπως λέει και ο Περπινιάδης εδώ. Ο φίλος ο Νίκος θυμάται, λέει, ένα βίντεο από εκπομπή τύπου στην υγειά μας με τη Σεμίνα Διγενή. Α, τώρα σου λες, πολύ παλιά εκεί που μαζευόσαντο και τρώγαντε κιόλας. Λέει, όπου ο Ζαγορέος τραγούδησε Dolce Vita, κατά τη διάρκεια του άσματος έγιναν τρία κοντινά στον Ανδρέα Παλομπαρίνη που ήταν μεταξύ των καλεσμένων. Μόνο εμάς δεν μας έχει καλέσει ένας. Σε ένα φαγητό εννοώ στην τηλεόραση. Δεν έχουν ακόμα αυτές τις εκπομπές τύπου στην υγειά μας που τρώνε και πίνουν τσάμπα. Γιατί δεν με έχουν καλέσει. Τι φοβούνται, ότι θα τους τελειώσει κάτι. Στον αγώνα όλα κρίνονται στις λεπτομέρειες. Γι' αυτό και η Walt φροντίζει να μην λείπει τίποτα από το τραπέζι. Λαχταριστές γεύσεις, snacks, αναψυκτικά και ό,τι άλλο χρειάζεσαι με εκπτώσεις έως 30%, ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές έως 19 Ιουλίου.
1: Ερωτήσιμο, εμφανίσιμο, κι όχι μπέρο και σαν τους Beatles. Κι όχι μπέρο και σαν τους Beatles.
0: Τα φιλιά μας και στοιχείο στο φίλο τον Άγγελο που λέει λέρες μόνο, στείλε φωτογραφία από, πώς με μαύρα βολιά λέγεται η διάσημη παραλία που θα έχεις γράψει με τα βόλια εκεί τα μαύρα, δυο λέρες μόνο.
2: Ακολουθεί το κομμάτι Νυχτοκρόλης, έτσι, από το δίσκο Παυσίπονο, στίχη μουσική Παπαγιούδας, διασκευή Καλό Μπατίμ. Γεια σου Γιάννη, με το καταπληκτικό το μικρόφωνο να με ασούμε.
0: Κάποιος φίλος θέλει, είμαι στην Ποσειδόνο, σε ποιο ύψος είναι η Λοκρίδος? Προφανώς έρχεται για το πατροπαράδοτο ξύλο. Σήμερα δεν έχει, σήμερα δεν έχει, αφού είσαι τόσο κοντά σε. Έλα μετά τις 8, έλα 8 και 4.
2: Όλοι μαζί θέλω να ακούσω φωνή, θέλω να ακούσω παλμό να γίνει.
0: Σας έβαλα, λέει, στη διαπασόν για να μάθουν όλοι τι λέρες είστε. Πάει. Τώρα βάλ το ακόμα παραπέρα. Εσύ Θοδωρή Λεταγή, φάμα, έχεις πελάτη τώρα μέσα.
2: Σκοθεί το για πάνω να προχωρέσουμε τον σατανάζο για όλο τον κόλο.
0: Αν έχετε κολλήσει την κίνηση ειδικά, βγείτε να χορέψετε, όπως ακριβώς λέει και ο Παπαγιούδας εδώ.

Και ο Κώστας λέει: καλησπέρα Νικόλα, μοναδική λέρα. Όχι μοναδική, μοναχική για την ώρα. Έχουμε κι άλλη για την ώρα. Ο Παλουοτολότο έχει κόρη. Αν ναι, αυτή τραγουδάει τον έρωτα μαϊμού. Ο Κωστής ο Μπραζιλέιρο το υπογράφει. Τώρα Μπραζιλέιρο μετά από τέτοια επική πρόκριση της Αργεντινής. Δύσκολη μέρα για τους Βραζιλιάνους. Και άμα Πάνεκος που λέει ο φίλος, καλά. Μωρή λέρα, έχεις τέτοια κέφια μετά από αυτό που πάθατε τέλος πάντων από τους Αυστριακούς. Χρησιμοποιεί διάφορες άλλες βρωμολογίες και βομολογίες, αλλά δεν χρειάζεται να τις μεταφέρω. Φαντάσου να καθοριζόταν η διάθεσή μας από το αποτέλεσμα ενός φιλικού παιχνιδιού στη Βιέννη. Φαντάσου, κάθε μέρα να ζούσαμε με αυτήν την αγωνία. Τι θα κάνουμε στο μπάσκετ, στο βόλεϊ, στο πόλο.

0: αδερφός ο Μιχάλης λέει: υπάρχουμε και εμείς που έχουμε βίτσιο να παίρνουμε την καλοκαιρινή άδεια του Σεπτέμβρη, εκεί που έχουν γυρίσει όλοι. Και βλέπεις, λέει, τον προορισμό σου στα prime του. 13 χρόνια με τη σύζυγο μαζί, μία φορά άδεια μέσα στον Αύγουστο, το σκύλο μετανιώσαμε και εγώ τον αποφεύγω τον Αύγουστο, εκτός αν είναι κάπου πολύ πολύ μακριά. Δηλαδή, να πας κάπου Αύγουστο που στην πραγματικότητα εκεί θα έχουν Χριστούγεννα. Κάτι τέτοιο, στην άλλη άκρη του κόσμου δηλαδή.
1: Καληνύχτα, κλείστε το.
0: Ακόμα και ο Χριστός έρχεται, ο Μαραθιανός πότε.

Ο Γιώργος λέει καλησπέρα τραχανοπλαγιά. Πιστεύω ότι με τόσο κράξιμο στο Naturalize η Χολύπτη θα σε πάει γόνατο με πριόνια. Οριακά θα θες να κάτσεις και περορία. Μα αν έπαιζε πριόνια θα ήμασταν ευτυχισμένοι. Αλλά δεν παίζει αυτό. Δεν παίζει. Και όταν παίζει, μου παίζει κάτι άλλο. Ότι και καλά είναι εκείνα που μου αρέσουν. Ενώ ξέρει ότι δεν μου αρέσουν. Είναι ακριβώς σαν τη μάνα μου όταν έφτιαχνε μπάμιες. Ξέρει ότι δεν μου αρέσουν. Δεν θα τις βγάω.

Ο άλλος ο Άγγελος τώρα, όχι από Χιώρα, αυτός από Λίτζ, ο Άγγελος του εξωτερικού, έτσι είναι, σαν το, τα παλιά κουκουέ. Τρίπιο λέει θα ήταν το ποτήρι του Γιώργη. Όχι, όχι, παιδιά, γιατί με τα χεράκια μου. Εγώ ήμουν ο πώς θα το πούμε τώρα, ο ουισκιοχώος της υπόθεσης. Δηλαδή τον παρατηρούσα. Ήθελα να δω, για να του καλέσω και να τα ξαναφύγει μετά. Σιγά να τον αφήναμε να οδηγήσει. Να κοιμηθεί σπίτι μου, όχι, όχι, όχι.

ο φίλος πήρε θέση για τον νυχτοκρόλι, λέει καλό είναι. Τελίτσες, αποσιωπητικά. Παραβαράει το μινόρε, αλλά δεν πειράζει, ακολουθούν πάλι αποσιωπητικά. Έτσι, είσαι ψυχούλα, είσαι μεγάλη καρδιά.

0: Τι φάει, είναι ομορφούλα. Τσαμίδα μου αποκραίνει και σαν αρχή σαλούλα.
1: Είπαμε, λέει, σε κάνα ξύλο να φέρουμε ξαδέρφια κτλ. Αλλά εσύ το παράκανες με τον Χριστό. Κάνω αναστροφή τώρα επί τόπου στην Ποσειδόνος. Όχι, έλα, έλα, έλα. Έλα, θα τα βρούμε. Θα πιούμε και ένα νερό μαζί, ένα νεράκι.
0: Μα το Θεό σας λέγω.
1: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα ακόμα. Θα ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Θα ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων είτε από τον Τάσο Νικολόπουλο είτε από τον Νίκο Ζερβά. Ποντάρουμε Ζερβά. Έτσι, δεν θα βάλουμε στοίχημα. Ποντάρουμε όμως Ζερβά. Και θα επανέλθουμε εδώ. Δεύτερη ώρα θα έχουμε και αλλαγή σκητάλης. Θα πάει ο νέαρχος να ξεκουραστεί, μωρέ. Σε πήρε τηλέφωνο και η μητέρα σου, ανησύχησε. Σου λέει 7 ώρα και δουλεύει ακόμα. Δεν είπε ότι θα ξαναπάσει τι λέρε. Πάμε, διάλειμμα.

0: τόσα από ένα μπάφο. Στο πέτσι τι να πόνουμε, και εκείνη ας μη με θέλει.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
2: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
3: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
1: Top FM 102,4.
8: Play-off η διεξαγωγή του τελικού του κυπέλου. Άλλο ένα βήμα προς την παραχώρηση της Άντελ Αρίνα στον Ολυμπιακό για χρήση στο διάστημα που θα γίνονται τα έργα ανασκευής του ΣΕΦ. Όπως έγινε γνωστό, αν και δεν υπάρχει ακόμα οριστική συμφωνία, η ΚΑΕ έκδωσε προσωρινό παραχωρητήριο στους Πειραιώτες ώστε να μπει στον φάκελο αδειοδότησής του στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Το απόγευμα της Κυριακής ήταν στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Τζέντι Όσμαν, ο Τούρκος Φόργουρντ, ο οποίος αποκτήθηκε με μεταγραφή από τον Παναθηναϊκό, θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Πρόταση στον ΕΣΑΚΕ για αλλαγή στο καθεστώς των ξένων στο πρωτάθλημα από 6 σε 7 κατέθεσε η ΚΑΕΑΕΚ. Στον πρώην τελικό του τουρνουά τέννις του Gstaad προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, καθώς νίκησε 2-1 σετ τον Ελβετό Jerome Kim σε παιχνίδι που είχε διακοπεί χθες. Επόμενος αντίπαλός του, ο Γάλλος Arthur Rinderknecht, νούμερο 28 στον κόσμο. Την πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ Under 20 που διεξάγεται στη Σλοβενία θα επιδιώξει απόψη η Εθνική Νέων που αντιμετωπίζει τη Σερβία στο νοκάουτ προημιτελικό. Τζάμπολ στις 10. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νικόλας Ακτύπης.

Και τι άλλο, και τραλαλό έγινε η αλλαγή σκυτάλης στην ηχοληψία. Ο νέαρχος Κυριαζόπουλος αποτελεί πλέον παρελθόν, όχι για πάντα προφανώς. Και πλέον θα πορευτούμε με τον Στέφανο Παλουότολο, Παλουότολότο, Παλιόπουλο κτλ. Κτλ. Όπως κάθε γνήσιος μαφιόζος κυκλοφορεί με πολλά ονόματα στην πιάτσα. Να σας προειδοποιήσω ότι κάποια στιγμή αναγκαστικά θα σταματήσουμε να παίζουμε αυτά που παίζουμε, διότι πριν από λίγο έφτασε στην Ελλάδα ο Γκερσόν Γιάμπουσέλε και ο Γιώργος Πετρίδης ήταν εκεί στο αεροδρόμιο, δεν ταξίδεψε μαζί του, τον στείλαμε για να τον υποδεχτεί, να του δώσει τις καλύτερες ευχές μας και σε λίγο θα μας μεταφέρει τις πρώτες δηλώσεις που έκανε στο αεροδρόμιο ο Γάλλος.

υπενθυμίζω τον διαγωνισμό μας από την Golden Star Ferries που προσφέρει ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής. Στέλτε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69-88-946-946. Αφού γράψετε το ονοματάκι σας και τις λέξεις Golden Star, δηλώνετε συμμετοχή για ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries. Η κλήρωση θα γίνει σε περίπου 45 λεπτά από τώρα.

Έλα, παλαιότολο. Δεν με ξεγελάς τώρα μένα. Δεν με ξέ... Αυτό το άφησε πρίκα, το άφησε κληρονομιά, το γαλβανιζέ που λέμε. Ο νέαρχος. Εσύ, δηλαδή τα χέρια σου δε. Φοβάστε, να τα λερώσεις. Με γκαλβανάεις και τέτοια. Αλλά ξέρω τι κάνεις. Εντάξει, θα βγει τώρα Πετρίδης με Γιαμπουσέλε. Ας πούμε, δηλώσεις είναι δυνατόν. Γιατί

εξωτικό όπως το χαρακτηρίζει Σύνταγμα, δουλειά και έξω στον ήλιο. Υπομονή, αδερφέ, υπομονή. Αν σε κάνει να αισθάνεσαι καλύτερα, σκέψου ότι αυτή τη στιγμή ο Μαραθιανός κάνει τα μπάνια του. Έχοντας να φυλάει τα δύο του παιδιά. Έτσι, για να στο κάνω, για να δεις ότι είναι αυτό που λένε οι Κινέζοι. Τίποτα δεν είναι τόσο καλό ή τόσο κακό όσο σου φαίνεται στην αρχή. Παρακαλώ στο φίλο που λέει sorry, ήθελα μια χάρη, μια και λείπει άλλη λέρα, να στείλει το υπόλοιπο μήνυμα. Να δούμε κατά πόσο μπορούμε να τον εξυπηρετήσουμε. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8, θα δούμε.

0: Θοδωρής λέει τα γεύση με βάση τα προηγούμενα κομμάτια. Λέει προτιμώ να το βάλω στην άκρη μέχρι τις 8 λέει το αμάξι. Έχω κάνει 2 χρόνια χωρίς διακοπές καθόλου. Είχα και τα 2 παιδιά μωρά. Έβαλα μια πλαστική πισίνα στο μπαλκόνι. Ήμουν μέσα όλη μέρα. Το είχα ονομάσει μπαλκονίσι. Ωραίο. Ακόμα πιο ωραίο είναι το γεγονός ότι έχουμε επιτέλους μαζί μας τον Γιώργο Πετρίδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις πρώτες δηλώσεις του Γιαμπουσέλης στην Ελλάδα. Έλα Γιώργη.
1: Τι έγινε Νικόλα, πώς είσαι?
0: Εδώ σε περιμένουμε πώς και πώς, λες και είσαι ο Χριστός.
1: Γιατί ρε φίλε, γιατί το λες έτσι?
0: Γιατί θέλουμε να ακούσουμε αν είπε τίποτα διαφορετικό από αυτά τα συνηθισμένα εδώ που λέμε. Ναι, ότι ανυπομονώ να παίξω.
1: Έλα. Όχι, απλώς και εσύ στην εκπομπή σας δηλαδή.
0: Ναι, αλλά είδες όμως και εσύ υποτίθεται, θα τα πω εγώ. Είσαι εκεί γιατί θα έφτανε 5:30, άρα θα έβγαινε στην προηγούμενη εκπομπή και τελικά βγαίνεις λίγο μετά τις 7.
1: Ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Μια μισή ώρα καθυστέρηση, ρε φίλε.
0: Α, περίμενε. Δηλαδή τώρα είσαι εσύ σε θέση να αρχίσεις να κατηγορείς το Ελευθέριος Βενιζέλος, την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, τη συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία, όλα αυτά για να μας πεις ότι δεν έκανε σωστά τη δουλειά σου, Γιώργη.
1: Εγώ φταίω,
0: Εσύ φταίς πάντα.
1: Εκτός αν υπάρχει δάκτυλος από εσάς. Δηλαδή, για να χάσετε χρόνο την εκπομπή σας, θα είχατε κανονίσει κάτι, ας πούμε.
0: Έχω παλαιότολο εδώ και θα περίμενα σένα. Άντε μωρέ. Για πες λοιπόν.
1: Λοιπόν, έφτασε λίγο μετά τις 6, ως 6.30 περίπου ώρα Ελλάδος στην Αθήνα ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε. Πραγματικά δεν έχω ξαναδεί, να σου πω την αλήθεια, άλλο αθλητή τόσο χαρούμενο και ευδιάθετο και έχοντας και αυτή την καθυστέρηση που είπαμε πριν, έτσι, και την ταλαιπωρία και από το ταξίδι και από αυτά. Αντιγράφηξη δηλαδή ήταν πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενος και ευδιάθετος. Έβγαλε φωτογραφίες, αυτόγραφα, μοίρασε αυτόγραφα σε όλα τα παιδάκια που ήταν εκεί μαζί. Καμιά κάτω στα διάφυλλα του Παναθηναϊκού ήταν περίπου να πούμε, στις αφήξεις του Ελευθέριος Βενιζέλος. Περίμενα τον Γάλλο υπομονετικά. Εκείνος έκανε και κάποιες πρώτες δηλώσεις. Δήλωσε ανυπόμονος και έτσι, πολύ ενθουσιασμένος που θα φορεί, για να φορέσει την πράσινη φανέλα. Είπε ότι μίλησε με τον Ομπράντοβιτς για τον ρόλο του και είναι κάτι που έτσι, ήταν συναρπαστικό για τον ίδιο. Πολλές φορές στη δηλώση του αναφέρθηκε στον Λεσόρ, μάλιστα είπε χαρακτηριστικά 2-3 φορές «That's my guy», είναι ο φίλος μου, ας πούμε, να το πω έτσι.
0: Εντάξει, κοινή πορεία και στην εθνική.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, φοβερό ότι βρέθηκε ο Παναθηναϊκός φέτος με 3 Γάλλους και οι 3 έντερ, ενώ μέχρι πριν τον Λεσόρ νομίζω κανένας Γάλλος δεν είχε φορέσει τη φανέλα του.
1: Ναι, ναι. Και μάλιστα είπε ότι μιλούσαμε και όλοι και καθόλου τη διάρκεια της σεζόν και πριν ακόμα γίνει η ανταλλαγή. Θυμίζω πριν ακόμα γίνει η ανταλλαγή στους Bulls, ο Γιαμπουσέλη είχε φτάσει ένα βαθμό, έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε ισχύει. Φαντάζομαι ότι και τότε θα υπήρξε επικοινωνία με τον καλό του φίλο, με τον Λεσόρ. Σε γενικές γραμμές πραγματικά ήταν πάρα πολύ χαρούμενος και διάθετος. Με όλους και με όλους στο αεροδρομίο μιλούσε. Μια γυναίκα έδωσε το τηλέφωνό της στον Γιαμπουσέλε για να μιλήσει με τον άντρα της. Δηλαδή μιλάμε τώρα για πράγματα που ξέρεις.
0: Έπρεπε να το κάνεις και εσύ για να μιλήσει εδώ πέρα με τις λέρες, δε φίλε. Ντροπή.
1: Σωστά. Σε γενικές γραμμές πάντως είπε ότι με το που ήρθε η πρόταση στα χέρια του Παναθηναϊκού δεν το πολυσκέφτηκε. Θέλει να αγωνιστεί στους πράσινους και πολλές φορές αναφέρθηκε και στον κόσμο επίσης. Είπε ότι όταν αντιμετώπιζε τον Παναθηναϊκό σαν αντίπαλος, η ατμόσφαιρα που δημιουργούσαν ήταν κάτι μοναδικό και περιμένει πώς και πώς να παίξει αυτή τη φορά ως παίκτης της ομάδας μπροστά σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτά συνήθιζαμε, τώρα έφυγε.
0: Ωραία, άρα αφού έφυγε για Μπουσέλε, δεν μαζεύεσαι και εσύ σιγά-σιγά, γιατί ξέρω ότι έχεις βάρδια εδώ πέρα και.
1: Ναι.
0: Αναγκαζόμαστε πολλοί άνθρωποι να βάζουμε πλάτη για να κάνουμε τη δική σου δουλειά.
1: Εντάξει, εσύ σίγουρα όχι.
0: Επίσης, να σε ενημερώσω από τη διεύθυνση ότι δεν θα σου καλύψουν τα έξοδα για το πάρκινγκ αυτές τις ώρες. Θα κρατηθεί από το μισθό σου, εντάξει.
1: Πολύ ωραία.
0: Να σε καλά, Γιώργη.
1: Θα βάλω και τόκο, γεια σας.
0: Έτσι, καλή επιστροφή και επειδή μας έβαλε σε έξοδα 3 ώρες το αμάξι στο πάρκινγκ του αεροδρομίου, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με το κομμάτι το οποίο ζητήσαμε και κατάφερε να το αγγίξει όπως το αξίζει ο Στέφανο Παλαιότολο, έστω και για λίγο.
2: Η Winsport FM 94,6. Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσμπίλερ, νακάμα.
4: Ω, κόκκιπε,
3: κομπάνιο, teamcollege.
5: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλιμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίσεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλιμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
2: Η Winsport FM 94,6.

Ήρθε να ζητήσουμε συγγνώμη που πήραμε το θάρρος. Δηλαδή, εγώ προσωπικά πήρα το θάρρος και λέω στον παλαιότερο: σε παρακαλώ πάρα πολύ, το έχει βγάλει αυτό, έχει διάρκεια ένα λεπτό. Μπορείς κάτι να κάνεις, γιατρέ μου, να το μεγαλώσεις.

Και μου λέει ο Παλαιότολο, μια τάκα που θα μπορούσα να μου είχε πει ο παππούς μου. Όλα αυτά τώρα είναι δικά μας. Και προφανώς, δηλαδή, όταν με το καλό μαζευτούμε και χειμωνιάσει, θα πρέπει δηλαδή το παλικάρι εδώ, ο Κωνσταντίνος, να έρθει από εδώ, όπως τον βλέπουμε και στα βίντεο κλιπ, στα κλιπάκια που κάνει. Δηλαδή, είναι τρομερά ασορτή με αυτήν εδώ την εκπομπή. Και επειδή έχω μήνυμα από οργισμένη ακροάτρια Μάρθα, πρέπει να επανορθώσω και να πω ότι ναι μεν ο Πάρης είναι ο πρώτος ακροατής που μου το έστειλε τώρα, αλλά η Μάρθα είναι εκείνη που μου άνοιξε τα μάτια. Που μου άνοιξε τα μάτια, βασικά μου άνοιξε τα αυτιά, γιατί το είχε στείλει πριν από κάνα δύο εβδομάδες και πραγματικά είχα μπει στο τρυπάκι, όπα, όπα, κάτι έχουμε, αλλά δυστυχώς έχασα το συγκεκριμένο μήνυμα. Οπότε, Μάρθα, ζητώ ταπεινά συγγνώμη, είσαι η πρώτη.

Το Go Mundial είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατελείωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Με το Super Social της Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες, να ανακαλύψεις δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Από την πρεμιέρα μέχρι το μεγάλο τελικό που έρχεται στον ούπο, το παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο στα 90 λεπτά. Συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο. 21 plus, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Θέλω να δω τι αλλαγή θα κάνεις, ρε Ιταλέ. Θέλω να δω τι αλλαγή θα κάνεις. Σου υπενθυμίζω, μας ακούνε παιδιά, μας ακούνε τουρίστες, μας ακούει ο κόσμος,

το αριστούργημα λέει που το βρίσκουμε, παιδιά. Θα μπείτε για να ακούσετε ένα κομμάτι από το κομμάτι στο λογαριασμό Κωνσταντίνος Μπόρεκ στο Instagram. Έτσι πρέπει να αποδίδουμε τα του Κέσαρο στο Κέσαρο. Δηλαδή είναι δική του δουλειά. Ξαναλέω, εμείς την πειράξαμε λιγάκι για να το μεγαλώσουμε. Δηλαδή ήταν ένα μικρό σφινάκι, ένα σφινάκι τέλος πάντων, και είπαμε: οκ, δεν γίνεται να βάλεις λίγο παραπάνω ρεμάστορα.

μεταξύ ο παλαιότολο που δεν τα ξέρει αυτά και είναι ένα τίμιο και αγνό παιδί, λέει: εμείς το πειράξαμε έτσι για 2-3 λεπτά. Ρε, στο έχω ξαναπεί. Η πνευματική εργασία δεν μετριέται με ώρες. Και δεν λέμε ποτέ ότι κάτι μας έχει πάρει 5 λεπτά να το κάνουμε. Λες, 5 ώρες το πάλευα! Αφεντικό! 5 ώρες το πάλευα!

Ο Ανδρέας, ο αγιογράφος της εκπομπής, λέει: Καλησπέρα Νικόλα, ακούγοντάς σας κάποιος που δεν σκαμπάζει από τεχνολογία θα νομίζει ότι τα τραγούδια σας είναι σε παρτιτούρες αποθηκευμένα σε φακέλους, στιβαγμένα σε διαδρόμους του σταθμού όπως τα ένσημα παλιά στο ΙΚΑ. Ετούμε, όπως ακουστεί, ένα άσμα από τη νιώτη μου. Celebration Generation, West Bumley από το 1994. Ευχαριστώ. Το μεταφέρω αυτό το μήνυμα να σας πω ότι τα άλλα μηνύματα που στέλνετε μέσω του Live 24 τα βλέπει ήδη ο παλαιότερο. Δηλαδή κάτι που ζητάτε από Αέρα Πατέρα, Τσοπάνα Rave και τέτοια, όλα αυτά τα βλέπει και ο ίδιος. Απλά τυχαίνει να είναι και ταυτόχρονα και η Επιτροφή Λογοκρισίας. Δηλαδή από τα χεράκια του θα περάσει. Και ο Αριστοτέλης από το Ηράκλειο. Μπράβο ρε Νικόλα για την απόδοση των δικαιωμάτων. Είσαι και τίμιος πέρα από εργάτης. Και δεν σταματούν εκεί τα πλεονεκτήματά μου. Άσε, ολόκληρη λίστα έχω.

Ο Βασίλης από το εξωτικό σύνταγμα ζητάει κάτι από Άτμος. Ίσως αύριο. Ίσως αύριο. Ίσως αύριο. Και μια είδηση που μεταφέρει ο Τάσος ο Νικολόπουλος απ' έξω. Τσαλιμπά 4 με 5 μήνες έξω. Έτσι. Σοβαρή τραυματισμή. Κακή φάση.

0: ξέρετε ότι εμείς τέτοιου τύπου παντρέματα τα γουστάρουμε πάρα πολύ και τα προωθούμε. Αν τα βράδια μας... Αντίθετα, τώρα που σε έχω εδώ παλαιότερο, πρέπει να σου πω ότι κάτι AI που έπαιξες με λαγοκέφαλους. Δηλαδή, ήθελα να σε πνίξω εκείνη την ώρα. Δηλαδή, να σε πνίξω. Θα ήθελα να σου κάνω για την ακρίβεια ό,τι θα έκανε ένας λαγοκέφαλος στο Μαναφιανό, πρώτα Θεός. Ο Αποστόλης από την Καρδίτσα λέει: ο Παλουότολο είναι σε μια ηλικία που θέλει να την περνάει χαλαρά στη δουλειά. Πώς την πάτησε σήμερα μαζί σου? Κοίτα, να σου πω: ο Παλουότολο την έχει πατήσει όπως κάτι γεροντοπιασμένοι έρωτες. Δηλαδή, που είναι ο άλλος, ας πούμε, 50-60, μακριά από εμάς τέτοιες ηλικίες τέλος πάντων, και γνωρίζει μια 20χρονη, να το πω έτσι. Που τον ξεμυαλίζει, του παίρνει τα μυαλά και ξαφνικά προσπαθεί ο άλλος, εκεί κάνει γυμναστικές, προσπαθεί να ξανακερδίσει φυσική κατάσταση για να ανταποκριθεί. Αυτό έπαθε με τις Λέρες. Ξανά νιώσε. Φυσικά δεν είμαι εγώ 20χρονη, έτσι το ξέρετε. Εγώ είμαι με τον Παλουότολο εδώ πέρα. Άρα στην πραγματικότητα τι έχουμε κάνει? Ξεζουμίζουμε τον Γιώργη.
1: Δεν κάνω μπάνιο φέτος, έχει λαγό κεφαλό.
0: Μου την έφερες, πάνω που πήγα να σηκωθώ. Ξέρεις τι, Ποσειδώνος 5 και Λοκρίδος. Σε μία ώρα σε περιμένω κάτω.

0: Santiago.
1: Θέλατε τρανς? Φήμες λένε θα είμαστε και αύριο μαζί Παλαιόδωλο, ε. Έτσι λένε οι φήμες. Το πρόγραμμα το λέει. Με μεγάλη μου λύπη λέω ότι πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων από το Sky. Θα πρέπει αναγκαστικά να σταματήσουν τα καγγέλια. Αλλά ένας νέος ξέρει με τι θα επανέλθουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσει στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έως 15 λεπτά από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας και στην έξοδο Γιαλαμίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Σύγκρουση τραμ με τρίκυκλο σημειώθηκε νωρίτερα στο Φάλιρο στη συμβολή των οδών Ποσειδώνος και Όλου. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ένα κοριτσάκι 9 ετών που επέβαινε στο τρίκυκλο. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στην τοπική κοινότητα Εργάνη στη Ροδόπη. Αναφορές για εκρήξεις πριν από λίγο στο κέντρο του Ντουμπάι σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες. Το ιρανικό νησί Κέσμ κοντά στο στενό του Ορμούζ έγινε στόχος αμερικανικών πληγμάτων. Μετέδωσε το πρακτορείο Φάρς επικαλούμενο τις τοπικές αρχές εν μέσω των εχθροπραξιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Την ίδια ώρα το Ιράν ζήτησε από τους Χούθη της Ιεμένης να είναι σε ετοιμότητα και να κλείσουν τη δίωδο προς την Ερυθρά Θάλασσα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν τις ενεργειακές υποδομές της χώρας, ανέφεραν σήμερα τρεις πηγές στο πρακτορείο Reuters. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί αύριο 25χρονος τέταρτος συλληφτής για τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της Βάγια. Βολές κατά της αντιπολίτευσης από τον Πρωθυπουργό, την οποία κατηγορεί ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά τη σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο κ. Μητσοτάκης τονίζει ότι 13 υπουργοί και βουλευτές βρέθηκαν στο στόχαστρο. Οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμα στελέχη θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημέληματα. Η κυβέρνηση πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη και ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, σχολίασε το Πασόκ. Καταραίει οριστικά το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογένειών, ανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στη σύλληψη τριών αλλοδαπών, οι οποίοι επιχείρησαν να εισαγάγουν μεγάλη ποσότητα λαθρέων τσιγάρων, προχώρησαν σήμερα το πρωί οι αστυνομικές αρχές στο αεροδρόμιο της Ρόδου στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων. Οι τρεις κατηγορούμενοι, ένας 23χρονος άνδρας και δύο 34χρονες γυναίκες, εντοπίστηκαν κατά την άφηξή του στη Ρόδο με διεθνή πτήση όταν στο πλαίσιο των αστυνομικών ελέγχων διαπιστώθηκε ότι μετέφεραν στις 6 αποσκευές τους συνολικά 5.700 πακέτα τσιγάρων. Σε βάρος των τριών αλλοδαπών σχηματίστηκε δικογραφία για λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων. Στη σύλληψη δύο ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Ρόδο. Πρόκειται για έναν 25χρονο ημεδαπό και έναν 40χρονο αλλοδαπό, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για κατοχή, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 2 κιλά και 265,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης, καθώς και μια ζυγαριά ακριβίας. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 40χρονος φέρεται να αποθήκευε τις ποσότητες της κάναβης στην κατοικία του, ενώ ο 25χρονος χρησιμοποιούσε επιβατικό αυτοκίνητο για τη διακίνησή τους. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου. Αντίστροφη μέτρηση για χιλιάδες υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Στις 12 το βράδυ λήγει η αποκλειστική προθεσμία για την οριστική υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου. Συνέδριο με θέμα τουρισμό σε εποχή κρίσεων, ποιος αντέχει και γιατί, διοργανώνει η Ένωση Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου αύριο Παρασκευή σε αίθουσα ξενοδοχείου της Ρόδου. Το Σωματείο Ξενοδοχών Υπαλλήλων της Ρόδου, με αφορμή τη μη συμμετοχή του στον κατάλογο των ομιλητών, αναφέρει μεταξύ άλλων σε σχετική του ανακοίνωση: η πρόσκληση να παραστούμε ως βολικοί ακροατές αποτελεί μνημείο εργοδοτικής αλαζονίας. Οι εργαζόμενοι του τουρισμού δεν είναι ούτε χειροκροτητές, ούτε οι κομπάρσοι που θα γεμίσουν τα καθίσματα για τις φωτογραφίες. Αρνούμαστε να νομιμοποιήσουμε έναν προκλητικό μονόλογο. Σε μια τέτοια συζήτηση, η θέση των εκπροσώπων των εργαζομένων είναι αυτονόητα και θεσμικά στο βήμα των ομιλητών, όχι ως χάρη αλλά ως υποχρέωση. Δύο είναι οι χώροι που εξετάζονται ως πιθανές επιλογές για την ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάλου Ρόδου, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Βασίλης Καταβενάκης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα. Όπως ανέφερε, η μία από τις προτινόμενες θέσεις βρίσκεται στην περιοχή του Παλαιού Νοσοκομείου για έκταση περίπου 15 στρεμμάτων, στην οποία υπάρχει δυνατότητα ανέγερσης ενός σύγχρονου δικαστικού συγκροτήματος, και η δεύτερη επιλογή αφορά την περιοχή των 100 χουρμαδιών, στο χώρο όπου βρισκόταν το Παλαιό Χημείο. Την ανησυχία του για την πορεία της φετινής τουριστικής περίοδου στη Ρόδο εξέφρασε ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδας, Παναγιώτης Τοκούζης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα. Η πραγματικότητα είναι ότι η φετινή σεζόν δεν είναι καθόλου καλή. Ο Μάιος ήταν εντελώς χαμένος, ενώ ο Ιούνιος κινήθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με πληρότητες που έφταναν μόλις το 40 με 50%. Όπως σημείωσε, η κατάσταση άρχισε να βελτιώνεται τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο η άνοδος παραμένει περιορισμένη, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Τοκούζης. Συνέντευξη τύπου παραχωρεί αύριο στις 10 το πρωί ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης και Αποχέτευσης Ρόδου, Σωτήρης Βαγιανός, στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου στα γραφεία της ΔΕΙΑΡ για τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την επιχείρηση και ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία και τον προγραμματισμό της. Λίγη αύριο Παρασκευή 17 Ιουλίου το τελεσίγραφο των Προέδρων των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου για να ακυρωθεί οριστικά η μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο Διαγόρας, προειδοποιώντας με δυναμικές κινητοποιήσεις σε περίπτωση που το καθολικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας δεν εισακουστεί. Το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ρόδου συμμετέχει στην πανελλαδική απεργία που έχει ανακοινώσει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας για την Κυριακή 19 Ιουλίου, με βασικό διεκδικητικό άξονα την νομοθετική κατοχήρωση της κυριακάτικης αργίας χωρίς καμία εξαίρεση και την υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Στην παρέμβασή του, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ρόδου καλεί τους εργαζόμενους στο νησί σε συγκέντρωση στις 10.30 το πρωί της Κυριακής στην πλατεία Κύπρου. Μετά από κλήρωση που έγινε στο Μόναχο για το FIBA Europe Cup, ο Κολοσσός, εφόσον αποκλειστεί από το BCL, θα πάρει μέρος στον τρίτο όμιλο της διοργάνωσης με αντιπάλους με τη Sporting Λισαβόνας, Πορτογαλία, τη Ρίλσκι, Βουλγαρία, την Eroxpor, Τουρκία, την Craiova, Ρουμανία και την Γκένσε, Αζερμπαϊτζάν. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα, οι άνεμοι θα πνίγουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Κλείστε τα μάτια
5: Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
6: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους και λετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
7: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
8: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
9: Ο Άγγελος Απολίτης λέει η κόμπρα είναι πιο χειμωνιάτικη και ήθελα να ξέρω από τι καθορίζεται το πότε ακούγεται κάθε κομμάτι. Πάντως κάτσε, ένα μήνυμα κεφαλικό. Προσπαθώ να σκεφτώ πού ζουν οι κόμπρες και αν βγαίνουν κυρίως το χειμώνα.

0: φίλος εδώ λέει ότι ο νυχτοκρόλης είναι για άτομα με μουσική παιδεία. Ποτέ δεν είπαμε το αντίθετο και για την ακρίβεια, εμείς λέμε ότι τα περισσότερα από τα κομμάτια που ακούγονται εδώ είναι για άτομα με μουσική παιδεία.
1: Και μάθησες μέσα στη ζάλη.
0: Απλά ορισμένοι τα κράζουν, σε αυτούς συμπεριλαμβάνομαι και εγώ, και εγώ για κάποια από τα κομμάτια, αλλά οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι απλά δεν είμαστε πνευματικά ακόμη έτοιμοι για ορισμένα από αυτά, ειδικά εγώ. Είμαι και νέο παιδί. Να, για

Φίλοι μας, η Ιωάννα λέει: καλησπέρα, αγαπητή Λέρα. Το remix Έκσταση με το πρώτο σου φιλί μου είναι ένα επικό κομμάτι που ίσως έπρεπε να έχω μοιραστεί νωρίτερα. Καλοκαιρινό αραβικό μπιτάκι με μια εσάνς από καμπριολέ. Έχω την εντύπωση ότι το συγκεκριμένο το έχουμε παίξει εμείς εδώ. Μου πεις και τι δεν έχουμε παίξει. Έχουμε παίξει το συγκεκριμένο και είχαμε καταλήξει, αν θυμάσαι παλαιότερο, στο συμπέρασμα ότι το δικό μας το καμπριολέ είναι καλύτερο. Αλλά εντάξει, ποτέ δεν είναι αργά.

Και ο Άγγελος Απολίτς επιμένει για το θέμα της κόμπρας, τουλάχιστον σε αυτό που ακούμε, ότι είναι λίγο πιο χειμωνιάτικο. Και έρχεται και μας πετάει αυτά που κάνει, τον κάνουν ένα γραμματιζούμενο και σπουδαγμένος. Λέει, τα φίδια είναι γενικά ψύχρεμα ζώα που χρειάζονται, μάλλον ψυχρό αίμα ήθελε να γράψει, και του το άλλαξε λίγο το τάθε νέα, που χρειάζονται ζέστη και βγαίνουν το καλοκαίρι. Το τραγούδι Κόμπρα όμως έχει έναν ανατολίτικο ρυθμό και φέρνει μαζί του τον ζεστό αέρα της ερήμου. Οπότε το παίζουμε το χειμώνα για να αισθανθούμε παρά να καίμε καλοριφέρ. Και αυτό εδώ είναι ένα δείγμα ότι μας πουλάνε παραμύθια, ότι τα καλύτερα μυαλά είναι στο εξωτερικό. Ο Άγγελος, για παράδειγμα, είναι στο Λίτς. Και αντί να κάθεται να δουλέψει, να μαζέψει καμία λίρα εκεί πέρα, κάθεται και στέλνει τέτοια μηνύματα. Σας φαίνεται για κανένα κορυφαίο μυαλό?

Λίγη προσοχή να, μόνο Σοφία. Η φίλη μας Σοφία, η οποία στέλνει μήνυμα, λέει καλησπέρα. Πάνω στη σκάλα βάφω την κουζίνα και δίνω πόνο με τις μουσικάρες. Τι κομματάρες είναι αυτές. Στείλε φωτογραφία με το αποτέλεσμα της δουλειάς σου. Δηλαδή θέλω να δω κατά πόσο μπορείς να δουλεύεις ακούγοντας όλα αυτά που παίζει σήμερα ο Παλαιότολος.

Στο κομμάτι που έστειλες, αδερφέ, Χάρη Μπελατσόντε, θα μπει και αυτό στο πολύτιμο αρχείο του Big Wins Sport FM 94,6. Θα το εξετάσει. Μιλάμε για ιερά εξέταση, ο Παλουότολο. Και εφόσον περάσει όλα αυτά τα... τώρα θα σου το πω, μόλις φύγω από αέρα, γιατί αν περάσει το τεστ θα παίξει.

Λοιπόν, άμεση ανταπόκριση από τη φίλη μας τη Σοφία. Έστειλε τη φωτογραφία που βλέπω και τη σκάλα και το αποτέλεσμα της δουλειάς της. Σοφία, αν δεν το κάνεις αυτό ως επάγγελμα, άνοιξε τώρα. Πώς λέγεται αυτό.

αν πήγαινε τώρα να κάνεις έναρξη εργασιών, διότι okay, και να μας πεις πώς πάει με το μέτρο. Είσαι πάρα πολύ καλή, εκτός κι αν θεωρείται ντόπινγκ αυτό που κάνει ο Παλαιότολο τώρα. Και αν σταματήσει αυτή η μουσική, θα αρχίσεις να κάνεις βλακίες και εσύ στο σπίτι. Τέλειο το αποτέλεσμα της δουλειάς, μπράβο.

Και στο λέω διότι σίγουρα χρειάζεται μια ανακαίνιση και το διαμέρισμα στο κάτω στις τρεις γέφυρες. Δηλαδή, εντάξει, άμα κάνεις καμία καλή τιμή, προτιμήσουμε εδώ τα δικά μας παιδιά. Εγώ να σε φιλήσω κι ας κάνω φυλακή. Ο αδερφός ο Άγγελος λέει 9 ώρες στη δουλειά και ακόμα δεν με βλέπω να τελειώνω. Να είστε καλά που μας κάνετε παρέα, είστε κόλλημα, φιλιά στον Ιταλό. Άρα παλαιότολο θα μου κάτσεις. Ένα φιλάκι θα στο δώσει, ένα από τον Άγγελο ρε εσύ, έλα, πώς κάνεις έτσι. Η φίλη Σοφία λέει 100 ευρώ λέει πάει το μεροκάματο, οπότε Σοφία από εδώ και στο εξή και μπογιές δικές μου, okay. Θεώρησε ότι είμαστε ακόμα σε διαπραγματεύσεις και όπως έλεγε και παλιότερο ο Τόλης Κοντζιάς, τα έχουμε βρει σε όλα εκτός από το οικονομικό. Τελειωμένη μεταγραφή. Μπορούμε όμως να κάνουμε μια ρελάνς με την playlist του Παλιόπουλου. Ε, και να μου δώσεις και 100 ευρώ. Τι λες τώρα. Παλαιότερο παιδάκι, γιατί και εγώ τι θα βγάλω, τα ρούχα σου θα βγάλεις, μέχρι εκεί.

Το παγκόσμιο κορυφώνεται και μαζί του ανεβαίνει και η δράση στη Superbet. Με το Super Social, οι προβλέψεις, οι απόψεις και οι ποδοσφαιρικές συζητήσεις γίνονται μέρος μιας μεγάλης κοινότητας όπου κάθε παιχνίδι αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Παράλληλα, το Super Predictor, το αγαπημένο σας όπως βλέπω και στα μηνύματα, δίνει την ευκαιρία στους φίλους του ποδοσφαίρου να δοκιμάσουν τις γνώσεις και το ένστικτό τους, απαντώντας σε ερωτήσεις για τις μεγαλύτερες αναμετρήσεις του παγκοσμίου, διεκδικώντας παράλληλα πλούσια έπαθλα. Με το Super Social, το Super Predictor, τις Super Αποδόσεις και τις καθημερινές προσφορές, η εμπειρία του παγκοσμίου γίνεται φυσικά ακόμα πιο διαδραστική. 21+, παίζουμε υπεύθυνα και φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Καλό τον λέω. Αν και Ιταλός μαφιόζος, είσαι ο εγγύητης ότι η επόμενη κλήρωση και το όνομα του νικητή δεν θα είναι προϊόν πιτσικουλιάς όπως συνηθίζουμε να λέμε για Ζάκη. Οπότε, εγώ ήδη είμαι στο λογαριασμό μας εδώ, στο Viber. Κάνω scroll down, scroll up και τα λοιπά και τα λοιπά που λένε εδώ οι κάτοχοι δύο πτυχίων αγγλικών, και κάποια στιγμή πρέπει να μου πεις ένα stop για να δούμε πού θα σταματήσει η λοταρία και ποιος θα κερδίσει το εισιτήριο για δύο άτομα της Golden Star Ferries. Εγώ ήδη το κάνω, όποτε θες εσύ μιλάς. Λοιπόν, τι άγνωστο περίμενε, όχι το έχει μέσα το όνομα. Πρέκα Παναγιώτα έχει στείλει το μήνυμα 6 και 26 πρώτα λεπτά. Πρέκα Παναγιώτα. Και επειδή βγαίνουν πάρα πολλές γυναίκες πλέον, έχω και βγαίνουν και στην προηγούμενη εκπομπή, είμαι σίγουρος ότι οι ακροατές εδώ πέρα σου λέει όχι, όχι, θα βάλω τη γυναίκα μου, θα βάλω την ξαδέρφη μου, θα βάλω την αδερφή μου. Ντρέπομαι εγώ να στείλω. Πρέκα Παναγιώτα λοιπόν κερδίζει ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries επιθυμεί.

Μερικά μηνύματα πριν κλείσουμε. Περισσότερο καταγγελτικά, αυτά θα προτιμήσω. Όπως για παράδειγμα του Γρηγόρη που λέει: εμένα μοριλέρα, πώς έχω στείλει τόσα κομμάτια, δεν έχεις βάλει ούτε ένα. Λέγε πώς θα θες, μωρή μου χρήτσα, να παίξεις λίγο Γιακουμάτο. Τσάμπα, τόση δουλειά κάνει ο τύπος. Από Γιακουμάτο, ξέρεις. Θα τον ελέγξει, λέει. Γρηγόρη, ακούς. Θα τον ελέγξει, λέει ο Παλουότολο. Εντάξει, θα πέσει φωτιά να σε κάψει. Δεν, τώρα το είπες εκτός αέρα. Γιατί γυρίζω παλαιότερο και μου λέει: πρέπει να κρατάμε και ένα επίπεδο, κύριε Νίκο. Άσε και σπέλα τώρα.

0: Τα φιλιά μας και στον αδερφό τον Ντούρο, λέει καλησπέρα και από μένα από την Καυτή. Η Ράπετρα στέλνει και αυτός φωτογραφία εδώ από το χωράφι με 30 βαθμούς, αν και 8 το απόγευμα. Κακή. Πήγε 8, πρέπει να φύγω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κάνατε. Γιατί σας το έχω ξαναπεί, είναι αμφίδρομο αυτό το πράγμα, δεν σας κάνουμε μόνο εμείς παρέα, κυρίως σημαίνει το αντίθετο.
1: Και μου πήρες τα μυαλά μου, πρώτο σου φίλι, ναι. Πήρες και τα όνειρά μου, πρώτο σου φίλι.
0: Αύριο τελευταία μέρα, πριν την καλοκαιρινή άδεια.
1: Τι αγάπη, τι αγάπη.
0: Επομένως, αν κάποιοι ενδιαφέρεστε για να λύσουμε τις διαφορές μας, αύριο μετά τις 8, Ποσειδώνος 5 και Λοκρίδος, ελάτε 8 και 4 να έχω φύγει. Αν και όπως διαπίστωσε ο Δημήτρης, αδερφός Μούλου, με τον οποίο συναντήθηκα 8 και 2 πρώτα λεπτά στα φανάρια του Sky, εγώ γίνομαι μπουχός. Γίνομαι μπουχός. Και αυτό είναι δέσμευση.
1: Και μου πήρες την καρδιά μου, πρώτο σου φίλι, ναι.
0: Οπότε για την ώρα φιλιά στα μούτρα.
1: Πρώτο σου φίλι, ναι.
0: Πήρες... Ξέρετε τώρα να γυμνάζεστε, να διαβάζετε απλά στη δροσιά με air condition, κάτι τέτοιο. Μην πάθετε καμία θερμοπληξία. Και όμορφα τσιδουλιές σας, μωρέ, όμορφα τσιδουλιές σας. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια. Yeah.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ζωζώνη! Ζωζώνη!
3: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις Ζωζώνη από το γυμνάσιο.
2: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το Ζωζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζωζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζωζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
4: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της. Top FM 102,4.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Big Wins Sport FM 94,6. Είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας και ευθύς αμέσως αρχίζει το newsroom της Πέμπτης. Με Στέφανο Παλότολο στην τεχνική και μουσική υποστήριξη εκπομπής, Γιώργο Πετρίδη, άρτια αφιθέντα από τις υποχρεώσεις του με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού από το αεροδρόμιο στην επιμέλεια. Το συντονισμό, γιατί η παραγωγή, αν και θέλαμε να την κάνει,
1: αυτό
0: δεν μπορούσε να την κάνει.
1: Θέλαμε την οργάνωση παραγωγής να την έχει ο Γιώργος, αλλά δεν μπορούσε.
0: Καλοκαίρι στο Big Wins Sport FM. Τάσος Νικολόπουλος, Νίκος Ζέρβας στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής ομάδας της χώρας. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 10 με όλη την ειδησιογραφία από Ελλάδα κυρίως, αλλά και από το εξωτερικό. Και θα αρχίσουμε λίγο διαφορετικά.
1: Ναι, αρχίσουμε... να πάμε τον πρόλογο για ένα δύο θέματα μετά.
0: Ναι. Λίγο πιο μετά.
1: Γιατί ο Θοδωρής Καρβουνιάρης δεν μπορούμε να τον έχουμε αργότερα κατά τη διάρκεια του διόρου. Τον έχουμε τώρα στην παρέα μας για τα τελευταία νέα από την προετοιμασία της ΑΕΚ στην Ολλανδία, την επομένη του δεύτερου φιλικού προετοιμασίας απέναντι στην Φίτεσε. Θοδωρή, καλησπέρα.
0: Γεια σου, φίλε.
2: Χαίρετε. Τι κάνω ποδαρικό δηλαδή στην κουμπί.
0: Ναι.
1: Για σήμερα,
0: ναι. Θα μετρήσουμε ξεχωριστά τη σημερινή ακροματικότητα.
2: Ωραία, παιδιά. Ξέρετε ήδη τα νούμερα.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά, πριν λίγο τελείωσε η προπόνηση από γευματινή.
1: Ρε Θοδωρή, για πες λίγο, τι καιρικές συνθήκες έχει τώρα στην Ολλανδία?
2: Είναι η πρώτη φορά σήμερα που μας πήρε λίγο και βάλαμε ένα μακριμάνικο. Και το έβαλα μόνο και μόνο για να μην πω τα βρατσάμπα.
1: Να πεις ότι λερώθηκε.
2: Ναι.
1: Τα πάντα θα μπει στο πλυντήριο.
2: Ναι, και αυτό μην φανταστείς. Τώρα ψηλό είναι, έτσι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή το πρωί είχε συννεφιά, έριξε ένα ψηλόβροχο. Τώρα έχει μια κουφόβραση, εντάξει. Αλλά σήμερα τον ήλιο δεν τον είδαμε όπως βλέπαμε τις προηγούμενες μέρες. Έπεσε η θερμοκρασία, δηλαδή έφτασε μέχρι 25 κάπου εκεί πήγε.
1: Μάλιστα. Ωραία. Για πες.
2: Έγινε η προπόνηση λοιπόν η απογευματινή. Το θετικό είναι ότι μπήκε ο Ζήνη. Εκτός έμεινε ο Γκατσίνοβιτς και ο Βίντα έκανε ένα ειδικό προγραμματάκι δικό του ατομικό. Δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα στην ομάδα. Σήμερα είδαμε το πρωί η ομάδα έκανε αποθεραπεία και γυμναστήριο λόγω του χθεσινού φιλικού και το απόγευμα δουλέψανε στο κομμάτι της κυκλοφορίας, στο κομμάτι του transition πάρα πολύ και της ανάπτυξης. Αν μπορούμε να βρούμε κάτι σημαντικό από την απογευματινή προπόνηση είναι ότι είδαμε στην πρώτη ομάδα για πρώτη φορά μέχρι τώρα να το πούμε θεωρητικά τους βασικούς. Δηλαδή είδαμε δίδυμο Βίντα Μουκουντή Ρέλβας. Είδαμε τον Γιώβιτς μαζί με τον Βάργκα, είδαμε τον Μαρίν Κάρινεν, είδαμε στα φτερά τους Ζούπκοφ και Κοϊτά και στα άκρα, στην άμυνα, το Ρότα μαζί με τον Πίλιο. Δεν ξέρω αν δείχνει κάτι αυτό εν ώψη του φιλικού του Σαββάτου που θα είναι και το τελευταίο εδώ και το οποίο να πούμε ότι θα είναι διάρκεια 120 λεπτών, 160 και δεν αντέχουμε.
1: Ναι, αν γυρώσαμε το λέμε γι' αυτό.
0: 120 βαρύνει μεταξύ μας.
2: 120, 120 και 120 βαρύνει, 60 και 60 θα είναι.
1: Θα είναι 60 και 60, όχι όπως το χθεσινό του Παναθηναϊκού.
2: Όχι, μας έχουν πει μέχρι τώρα 60 και 60.
1: Εντάξει, οκ.
2: Ναι. Δηλαδή θα ξεκινήσει ο Νίκολιτς, φαντάζομαι, ενδεχομένως και από αυτό το πρώτο φιλικό, να αρχίζει να φτιάχνει την εντεκάδα του, να το πω έτσι. Και μετά το τέλος της προπόνησης μείνανε για έξτρα δουλειά στο γήπεδο οι Καλοσκάμις, Σαχαμπό και Λιούμπισιτς, δουλεύοντας τις κινήσεις του στο χώρο τον επιθετικό, συν τελειώματα. Όπως το άλλο γήπεδο, ταυτόχρονα και την ίδια τη στιγμή, κάνανε έξτρα δουλειά οι νεαροί που έχουν έρθει εδώ από την ΚΑΠΑ 19 συν τον Αλεξίου.
0: Μάλιστα.
1: Θοδωρή.
0: Το Κατσίνοβιτς είναι καλά, έτσι.
2: Με τον Κατσίνοβιτς όχι. Ο Κατσίνοβιτς έχει ένα τραβηγματάκι, θα μείνει κάποιες μέρες έξω.
0: Α, γιατί υπήρχε
2: Έκανα το πιθόνι.
1: Ωραία. Δεν μου λες από το χθεσινό φιλικό, έχεις να κρατήσεις κάτι από το αγωνιστικό, από αυτά που είδες στο χορτάρι ή περισσότερο νομίζω αυτά που κρατάμε έχουν να κάνουν με τις δηλώσεις του Νικολίτς?
2: Κοίτα, δεν και καλά πρέπει να βρούμε κάτι να κρατήσουμε από το χθεσινό φιλικό θετικό. Μπορούμε να πούμε ότι για πρώτη φορά ήταν καλή η παρουσία του Αλεξίου, και η συνεργασία που είχε με το Μουκουντή στο δεύτερο ημίχρονο, τίποτα άλλο δεν κρατάω από το δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΚ δεν ήταν καλή. Δεν δημιούργησε καν φάση, δηλαδή κάτι σαν φάση ήταν στο τέλος με τον Γιώβιτς. Και από το πρώτο ημίχρονο τώρα μου άρεσε ο Κάρινεν, ο οποίος ήταν λάθος στις πάσεις του, δεν πήρε ρίσκα εννοείται, γιατί δεν υπήρχε και καλή κίνηση με τους μπροστινούς για μπακρινές μπαλιές, αλλά όλες οι πάσες του ήταν σίγουρες. Δηλαδή είναι ένας μαέστρος μπροστά από τη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ, να πάρει την πρώτη μπάλα και να τη μοιράσει σωστά. Και ήταν καλά και τα μπακ της ΑΕΚ χθες το πρώτο ημίχρονο. Ο Ρώτα πάρα πολύ καλός μαζί με τον Πίλιο, ο οποίος έχει και μια τελική και ένα γύρισμα. Ακριβώς έτσι όπως δημιουργήθηκε η φάση στο χθεσινό φιλικό, ήταν η προπόνηση της Δευτέρας, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή βγήκε αυτό που είχε δουλέψει ο προπονητής. Το κακό είναι ότι δεν υπήρχε διάρκεια σε αυτό το κομμάτι, το καλό. Μάλιστα. Και υπήρχαν πολλά μεγάλα κενά και στο δεύτερο ημίχρονο δεν υπήρχε τίποτα δημιουργικό.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, τώρα οι δηλώσεις του Νίκολιτς για μένα είναι προς τη θετική πλευρά, διότι καλό είναι να χτυπάνε τώρα κάποια καμπανάκια, είναι νωρίς ακόμα, υπάρχει δρόμος, ώστε να μην βαράνε καμπάνες μέσα χειμώνα.
0: Σωστά, ναι, βέβαια. Ωραία.
2: Και είναι καλό και να τονώσει κάποιους παίχτες του και το κομμάτι των μεταγραφών και.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θοδωρή μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ, παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Καλά. Καλή συνέχεια στην δουλειά. Ακούσαμε τον Θοδωρή Καρβουνιάρη μετά της προετοιμασίας της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Είπαμε το Σάββατο, μεθαύριο, το τρίτο φιλικό με την Χρόνιγκεν, διάρκειας 120 λεπτών αργότερα. Θα έχουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Τσακίδη. Θα κουβεντιάσουμε για τα υπόλοιπα του ρεπορτάζ της ΑΕΚ, τα μεταγραφικά, τα του Πινέδα.
3: Εννοείται.
0: Μετά και τα τελευταία δημοσιεύματα στο Μεξικό.
3: Για την ώρα πάμε να μπούμε και σε ρυθμούς Μουντιάλ. Έχουμε από χθες ζευγάρι τελικού. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα αφού ακούσουμε πρώτα κάτι.
4: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ισπανία, Αργεντινή.
1: Έχουν να παίξουν.
0: Ναι.
1: Επειδή το κοίταγα, να, μιας και ξεκίνησες έτσι.
0: Ναι, έτσι.
1: Προϊστορία σε επίσημα δεν έχουν ουσιαστικά. Έχουν παίξει όλοι και όλοι μία φορά, φίλε.
0: Αλήθεια.
1: Αλήθεια.
0: Σε παγκόσμιο φιλικό.
1: Σε επίσημο, ρε. Σε επίσημο. Σε επίσημο πριν από 60 χρόνια. Στο Μουντιάλ του 66. Επί Βρετανικού εδάφους και νικήσει η Αργεντινή 2-1. Στη φάση των ομίλων στο Βίλα Πάρκ. 60 χρόνια τόσα που έχει
0: η Αγγλία.
1: Που έχει η Αγγλία και αφού δεν το κατάφερε και τώρα, πραγματικά δεν ξέρω.
0: Άλλα 60.
1: Δεν ξέρω, πραγματικά, ρε φίλε. Από πώς να ξεκινήσουμε, δηλαδή. Ξεκινάμε την πρόκριση της Αργεντινής ή με τον αποκλεισμό και τον τρόπο που ήρθε η Αγγλία.
0: Νομίζω ότι έκανε ό,τι μπορούσε η Αγγλία, εννοείται. Το έλεγα και εκτός αέρα ότι βλέποντας το παιχνίδι, θεώρησε ότι αυτή η τακτική του κλεινόμαστε όλοι πίσω, σαν ήχος τριπλό μέσα σε 7-8 μέτρα ήταν.
1: Ναι.
0: Λέω θα είναι για 5-6 λεπτά, μέχρι να ισορροπήσει το πράγμα, να δεχτεί λίγη πίεση, να αποφύγει τον γρήγορο γκολ της σοφάρισης.
1: Ναι.
0: Και μετά θα δούμε κάτι πιο ορθολογικό. Θα δούμε ποδόσφαιρο. Η Αγγλία νομίζω ότι από το 56 και έπειτα έπαπες να παίζει ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Ξεκάθαρα.
1: Και την τιμώρησε τον ποδόσφαιρο, γιατί εντάξει, μετά την κλωτσοπατινάδα, να το πω έτσι, του πρώτου ημιχρόνου, γιατί κάπου διάβασα. Καλά, το βλέπαμε κιόλας, αλλά δεν φανταζόμουν ότι ήταν και ρεκόρ. Πρώτη τελική στο 33 που έχει να. Σε παιχνίδι τελική φάση έχει να συμβεί από το πάλι εκείνο του Μουντιάλ, είναι το 66 που άρχισαν να υπάρχουν στατιστικά. Να περάσει δηλαδή μισή ώρα χωρίς να δούμε μια κεφαλιά, ένα σουτ, είτε εντός είτε εκτός στόχου. Λοιπόν, κλωτσοπατινάδα, νεύρα, το ένα το άλλο και η κύλη σε πέρασε. Και ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο ιδανικά.
0: Ναι,
1: δηλαδή βάζεις γκολ και ναι, βλέπεις ότι ο αντίπαλος δεν είναι να τον φοβάσει. Και τελικά φοβάσαι εσύ ο ίδιος να κερδίσεις.
0: Ναι, 100%.
1: Ρε Τούχελ, να το πούμε έτσι λαϊκά. Ρε Τούχελ.
0: Ναι, και νομίζω
1: δηλαδή
0: ότι.
1: Δηλαδή δεν είσαι το Ουσμπεκιστάν με όλη την. Στο σεβασμό. Δεν είσαι τα Φερόε. Η Αγγλία είσαι.
0: Όχι, όχι.
1: Και πας και στείνεσαι πίσω πούλμαν από το 60 και κάτι. Δίνεις χώρο, δίνεις μπάλα στην Αργέντινη και περιμένεις. Και ουσιαστικά περιμένεις να ισοφαριστείς.
0: Ναι, αυτό. Γιατί δεν θέλω να μειώσω καμία περίπτωση την προσπάθεια της Αργεντινής.
1: Όχι, βέβαια.
0: Λατρεύω ειλικρινά και το Μέση και την Αργεντινή.
1: Εννοείται.
0: Σκεφτόμουν το εξής. Έχεις κάνει αυτό που έχεις κάνει. Πες ότι τους απορριθμίζεις τόσο πολύ και δεν δέχεσαι φάση μέχρι το τέλος, αλλά γίνεται μια στραφοκλωτσιά και σοφαρίζεσαι. Στην παράταση, ρε Τούχελ, πώς θα παράξεις ποδόσφαιρο για να βάλεις γκολ και να προκριθείς. Με τόσους αμυντικογενείς παίκτες που έχεις βάλει μέσα
1: στη
0: δεκάδα σου.
1: Που τελικά αυτοί οι αμυντικογενείς παίκτες και τα ψηλά κορμιά δεν μπορούσαν να πάρουν και μία κεφαλιά.
0: Ναι, ναι. Νομίζω
1: μία
0: ότι
1: κεφαλιά.
0: Αν δεν είχαν σφυρίξει τα δοκάρια και αν δεν είχε πιάσει κάποια άπιαστα ο Πίκφορντ,
1: ναι,
0: θα είχε έρθει πολύ πιο νωρίς η άνθρωπη.
1: Όντως, και αυτό έλεγα πριν με τον Νικόλα Κτύπη έξω, ότι προφανώς και δικαιότατα και πανάξια η Αργεντινή πέρασε στον τελικό και πάει για την back-to-back κατάκτηση. Και με βάση την εικόνα στο τελευταίο ημίωρο, το λες και κολακευτικό το 2-1 για τους Άγγλους. Με βάση τις ευκαιρίες που δημιούργησαν.
0: Είπε κανείς premium εμπειρία στο παγκόσμιο, γιατί το Novibets by Novibets σου δίνει μια premium pizza από την Pizza Fan δωρεάν. Και τώρα μπορείς να απολαύσεις το παγκόσμιο όπως του αξίζει. Ολοκλήρωσε την εγγραφή σου στην Novibet και μπες στο Novibets για να πάρεις την προσφορά. Τι περιμένεις? Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. 21 συν, παίξει υπεύθυνα.
1: Λοιπόν.
0: Τι βλέπεις τελικό?
1: Περίμενε. Ρε φίλε, είδες στο στατιστικό από το 55-56 και μετά που ανοίγει το σκορ η Αγγλία.
0: Ναι.
1: Μέχρι το 92 που κάνει την ανατροπή η Αργεντινή. Σε αυτά τα. Πόσα είναι? 37 λεπτά. Η κατοχή μπάλας ήταν 88-12.
0: Πίστευτο.
1: Το διανοείσαι?
0: Είναι απίστευτο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, σου λέω, από πάρα πολύ νωρίς οπισθοχώρησε σε κακουργηματικό βαθμό η Αγγλία. Οκ, είναι αυτό που λες, ρε παιδί μου, ότι μπορεί ο προπονητής να μην έδωσε εντολή ότι γυρίστε πίσω.
0: Τόσο πολύ, ναι.
1: Ναι, οκ. Okay. Αλλά με τους παίκτες που βάζεις μέσα, ουσιαστικά αυτό δείχνεις. Στο τέλος ο Κέιν ήταν κλασικός κόφτης.
0: Άστο. Κρίμα γι' αυτόν.
1: Δηλαδή δεν έκανε, έβλεπα τα. Με το Ζόρι στο τέλος έκανε ένα σουτ. Και αυτό κόντρα κόπηκε. Δεν πήγε καν. Ούτε καν εκτός στόχου που λέμε. Δεν κατέληξε καν out. Και ο Μπέλιγχαμ τελείωσε το μάτς χωρίς προσπάθεια.
0: Ναι.
1: Πολλά είπαμε για την Αγγλία. Αργεντινή, εντάξει, Μέση, τι άλλο να.
0: Εντάξει, τι άλλο να κάνει.
1: Πραγματικά. Υπόκληση.
0: Φόβος και τρόμος το τελευταίο μισάωρο, ό,τι και αν έκανε.
1: Ναι, αλλά δεν είναι μόνο. Διάβασα λίγο το πρωί κάποιες δηλώσεις του Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος υπέγραψε ουσιαστικά με το δικό του γκολ την χρυσή πρόκριση. Ότι πέρα από τα όποια πράγματα κάνει στον αγωνιστικό χώρο στα 39 του ο Λιονέλ Μέση, είναι και που είπε ότι καταφέρνει να σε πείσει για το τι μπορεί να κάνει η ομάδα.
0: Ναι.
1: Η πίστη που έχει, αλλά και το πόσο μπροστά βλέπει το παιχνίδι. Γιατί όταν μπει καλή στον αγωνιστικό χώρο, τι σου είπε ο Μέση, και του είπε ουσιαστικά να κινείται στους καινούς χώρους που θα βρίσκει, και εκείνος ουσιαστικά κάποια στιγμή θα το βρει τον τρόπο να κάνει τη σέντρα, όπως και έγινε στο 92, και να γίνει τον γκολ. Ότι βλέπει μπροστά.
0: Γενικότερα νομίζω και οι αλλαγές του σκαλώνει βοήθησαν πάρα
1: εννοείται.
0: Πολύ.
1: Σε αντίθεση με αυτές του Τούχελ.
0: Και η σιγουριά που είχε ο Μέση όταν έμπαιρνε την μπάλα ήταν εκπληκτική. Δηλαδή πάντα δημιουργούσε κίνδυνο. Μπορεί να μην απέδωσε καρπούς πάντα σε όλες τις φάσεις, αλλά έβλεπες ότι ήταν μια μόνιμη πηγή κινδύνου εκεί στα δεξιά.
1: Ναι.
0: Τρομερό το πλάνο όλο. Εντάξει, τώρα βέβαια νομίζω ότι είναι ένας τελικός που μπορούμε να το κουβεντιάσουμε και αύριο περισσότερο σίγουρα.
1: Καλά, ναι.
0: Αλλά τακτικά νομίζω ότι οι Ισπανοί δεν θα την πατήσουν.
1: Όχι, και εγώ δεν νομίζω. Ναι. Τουλάχιστον και με αυτά που μας έδειξαν με την Γαλλία, γιατί και αυτό, επειδή έλειπες χθες, και εγώ πολύ λόγω των αγώνων ελάχιστα το σχολίασα, που εχμαλώτησε τους Γάλλους.
0: Ναι.
1: Δεν,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Σε εισαγωγικά δεν τη φοβάμαι την Ισπανία να την πατήσει. Οκ, okay. Θα πω ότι είναι πιο ομάδα. Οκ, okay. Να δώσουμε και ένα ελαφρύ προβάδισμα.
0: Ναι.
1: Μέχρι εκεί.
0: Μέχρι εκεί, ναι.
1: Μέχρι εκεί.
0: Γιατί αυτά που έχει κάνει η Αργεντινή, ο τρόπος που έχει γυρίσει παιχνίδια.
1: Ναι, ορίστε,
0: το έκανε.
1: Γιατί λες, το έκανε με την Αίγυπτο. Οκ, okay, το έκανε με την Αίγυπτο, αλλά λέει τρία γκολ όμως. Το έκανε και με την Αγγλία. Ο τρόπος που έπαιξε η Αγγλία, δεν φταίει. Στο τελευταίο ημέρο δεν φταίει η Αργεντινή γι' αυτό. Και εκείνη, οκ, okay, της έδωσε την μπάλα, της έδωσε το χώρο, έχει αποφάσει και εκείνη να παίξει ποδόσφαιρο. Γιατί την πρώτη ώρα του αγώνα, αξί, δεν το έκανε, κακά τα ψέματα. Πήρε την μπάλα, έπαιξε ποδόσφαιρο και στο τέλος το ποδόσφαιρο. Την αντάμυψη, να το πούμε έτσι. Τώρα οι Άγγλοι είναι αυτό που νομίζω ότι αν μπορούσαν, γιατί είναι διαφορετικός ο τρόπος που αποκλείονται οι Γάλλοι και οι Άγγλοι.
0: Ναι.
1: Οι Άγγλοι, νομίζω, αν μπορούσαν με κάποιο μαγικό τρόπο να αποφύγουν το μάτς του Σαββάτου,
0: εννοείται,
1: και να βρίσκονται ήδη στο νησί,
0: εννοείται,
1: νομίζω θα το αγόραζαν χωρίς δεύτερη κουβέντα.
0: Ναι, γιατί οι Γάλλοι τι να διεκδικήσουν παραπάνω.
1: Εντάξει, οι Γάλλοι, ρε παιδί μου, okay, ήταν ένα κακό μάτς. Ωραία. Πολλά από τα αστέρια δεν τραβήξανε.
0: Αποκλείστηκαν
1: από μια καλύτερη ομάδα.
0: Δεν άγγιξαν καν.
1: Μπράβο. Και οι Άγγλοι, έτσι όπως το συνέβη, ναι, λες τώρα τι να πας να παίξεις ένα 48. Να βγω τρίτος. Okay. Και
0: λοιπόν, τι κάνει το Μουντιάλ, πλησιάζει στο τέλος του. Εσύ είσαι ξύπνιος, γιατί η Novibet ζει το παγκόσμιο στο έπακρο με νέα προσφορά γνωριμίας. Ζήστο και εσύ μέχρι τελικής πτώσης με σούπερ δώρα που μπορούν να γίνουν δικά σου με μερικά κλικ. Τι περιμένεις? Απόκτησε τα τώρα στην Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. 21 συν, παίξε υπεύθυνα.
2: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
4: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
3: Γιατί?
4: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
3: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet. Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει.
5: Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
8: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
7: Αυτό είναι σχετικό.
8: Με τι?
7: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
9: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay e-com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com. Παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
11: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
12: bwin Sport FM 94,6.

0: του πιεστηρίου.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο newsroom της Πέμπτης. Στέφανο Παλαιόντολο, μουσική τεχνική υποστήριξη, Γιώργος Πετρίδης, μουσική επιμέλεια και κύριος Στάσος Νικολόπουλος με τον Νίκο Ζέρβα στα μικρόφωνα. Παρελθόν από τον ΠΑΟΚ, ο κύριος Σάντσες, ανακοινώθηκε από την Atlas Guadalajara.
2: Μάλιστα.
0: Τι γίνεται, πώς θα βλέπεις τα υπόλοιπα?
2: Λέει ένας φίλος, η πορεία των Άγγλων είναι απόλυτα πετυχημένη με τόσες απουσίες, με διάφορες ατυχίες και έφτασε όσους τέσσερις. Με respect. Εντάξει, οκ, αν το βλέπεις εσύ ότι είναι πετυχημένη. Εγώ δεν έχω. Διαφωνώ. Σέβομαι την άποψή σου. Απλώς διαφωνώ.
0: Ναι. Θα σταματήσει την μπάλα ο Μέση, λέει, και η Αργεντινή θα γυρίσει την πρώτερη μίζερη κατάσταση. Οκ. Okay. Άμα έχει πάρει και δεύτερο σερί,
2: γίνει. Ακόμα και αυτό να γίνει, ρε φίλε. Εντάξει, οκ. Γιατί να.
0: Δεύτερο σερί και τέταρτο συνολικά.
2: Να κοιτάξουμε τόσο και να είμαστε τόσο αρνητικοί. Οκ. Λοιπόν, τι έχουμε.
0: Εντάξει, διάφορα. Άφηξε για Μπουσέλε.
2: Ναι, τα πιο φρέσκα είναι από του. Για Μπουσέλε.
0: Σταθερότητα στα άλλα. Πίνει διάδα στην ΑΕΚ.
2: Ναι.
0: Που νομίζω ότι αυτή τη φορά έχει λίγο καπνό και φωτιά.
2: Ναι.
0: Και δεν είναι όνειρα θερινή νυχτό των Μεξικάνων. Το καταλαβαίνω.
2: Ναι, και νομίζω το επιπλέον έχει να κάνει με το ότι τουλάχιστον για φέτος, αν ισχύει ή όχι, ότι ο παίκτης φέρεται.
0: Να θέλει.
2: Αυτή τη φορά να επιθυμεί τον επαναπατρισμό.
0: Σωστό.
2: Τώρα. Εγώ θα πω, ας έρθει με το καλό
0: η πρόταση.
2: Η πρόταση, όποια και είναι αυτή, γιατί το τελευταίο δημοσίευμα έλεγε ότι. Ότι ναι, μεν είναι διατεθειμένη η Μοντερέι να πληρώσει τη ρήτρα, αλλά με δόσεις. Τώρα, ακόμα και έτσι να είναι, αν η ΑΕΚ θέλει να κάνει αυτή τη διευκόλυνση.
0: Εγώ πάλι, ρε φίλε, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θέλει να πάει στο Μεξικόπισο.
2: Τι να σου πω.
0: Και δεν διεκδικεί μια ευρωπαϊκή καλύτερη ομάδα να κάνει το πρωτάθλημα. Τον θεωρώ σπουδαίο παίκτη.
2: Δεν κατάλαβα, εννοείται. Εννοείται ότι είναι πολύ καλό παίκτη.
0: Μα ποιο είμαι εγώ, εντάξει. Τι γνώμη μου λέω.
2: Ναι. Ποιο ξέρει τώρα στο κεφάλι του μπορεί να έχει οικογενειακοί λόγοι.
0: Οικονομική, πολλά.
2: Ναι. Ναι, και αν σου στρώνουν ένα χαλί με εκατομμύρια.
0: Ναι.
2: Τώρα στα.
0: Έχουμε και κλήρωση.
2: Ναι, έχουμε κλήρωση σε πόσο, σε 32 λεπτά από τώρα. Ναι, έχει βγει το καλεντάρι.
0: Χαιρετίζουμε την απόφαση να είναι ο τελικός του κυπέλλου μετά το πρωτάθλημα.
2: Ναι. Είναι μια μέρα πριν ολοκληρωθούν. Ουσιαστικά ρίξει αυλέ η σεζόν πλην την ολοκλήρωση των play out. Θα έχουν τελειώσει τα play-off, και το 1-4 και το 5-8. Και μετά από 5-6 μέρες θα γίνει ο τελικός του κυπέλλου. Επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα, δυστυχώς, για τον Ίγκασον. Φαινόταν από χθες ότι ήταν σοβαρός τραυματισμός. Ολική ρήξη χιαστού στο γόνατο του δεξιού ποδιού. Και
0: χάνει
2: την υπόλοιπη σεζόν, ναι, προφανώς. Περαστικά, καλή δύναμη, γιατί είναι από τους πιο ζώρικους τραυματισμούς. Τι άλλο, ήρθε ο Χατζηδιάκος
0: στην
2: Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.
0: Ο Ολυμπιακός, μάλλον στάσιμα τα πράγματα.
2: Κοίτα, ουσιαστικά αυτό που περιμένουν στον Ολυμπιακό, το πρώτο που περιμένουμε είναι να ολοκληρωθεί
0: Ρόκα.
2: Και τυπικά, μπράβο, η μεταγραφή του Ρόκα. Και μετά να πάει η Ολλανδία κτλ. Σάλιακας και όσο είναι τα υπόλοιπα ανοιχτά ζητήματα. Τι άλλο, ποδοσφαιρικά, αυτά ουσιαστικά. Τώρα στο μπάσκετ είπαμε για τον Παναθηναϊκό, για τον Γιαμπουσέλε, και ότι είναι κοντά πλέον η πόλη του Τολιόπουλου στον Άρη.
0: Ο Άρης έκανε τεράστια μεταγραφή, πραγματικά.
2: Τον Ρόμπινσον Έρλ. Τα του Ολυμπιακού επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ για την Σανέλ Αρένα.
0: Να είσαι καλά.
2: Ναι, εντάξει, οκ. Τυπικό είναι το θέμα προφανώς.
0: Ναι, όταν υπάρχει χαρτί.
2: Στιγμή τώρα μπει στο φάκελο για την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Τι να συζητάμε. Ένα κάρο ομάδες στο FIBA Euro Cup, η κλήρωση. Εντάξει, οκ. Θα πούμε και στην συνέχεια.
0: Ναι.
2: Τι άλλο. Να τα κουβεντιάσουμε. Έχουμε μία μισή ώρα μπροστά. Και τι είπες, 10 η ώρα στο φέρμα μας.
0: Ναι, 10 η ώρα είναι η παρουσίαση του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Miami Heat. Ήταν χθες στην Ατλάντα, είδε το μάτς. Πετάχτηκε μέχρι το Miami. Έχει μπει στα αποδυτήρια, έχει τη φανέλα με το 7. που θα φοράει και στις 10 Ελλάδος παρουσιάζεται από το Miami Heat.
2: Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και ξεκινάμε με τα ρεπορτάζ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στη σύλληψη τριών αλλοδαπών, οι οποίοι επιχείρησαν να εισαγάγουν μεγάλη ποσότητα λαθρέων τσιγάρων, προχώρησαν σήμερα το πρωί οι αστυνομικές αρχές στο αεροδρόμιο της Ρόδου στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων. Οι τρεις κατηγορούμενοι, ένας 23χρονος άνδρας και δύο 34χρονες γυναίκες, εντοπίστηκαν κατά την άφηξή του στη Ρόδο με διεθνή πτήση όταν στο πλαίσιο των αστυνομικών ελέγχων διαπιστώθηκε ότι μετέφεραν στις 6 αποσκευές τους συνολικά 5.700 πακέτα τσιγάρων. Σε βάρος των τριών αλλοδαπών σχηματίστηκε δικογραφία για λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων. Στη σύλληψη δύο ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Ρόδο. Πρόκειται για έναν 25χρονο ημεδαπό και έναν 40χρονο αλλοδαπό, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για κατοχή, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 2 κιλά και 265,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης, καθώς και μια ζυγαριά ακριβίας. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 40χρονος φέρεται να αποθήκευε τις ποσότητες της κάναβης στην κατοικία του, ενώ ο 25χρονος χρησιμοποιούσε επιβατικό αυτοκίνητο για τη διακίνησή τους. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου. Αντίστροφη μέτρηση για χιλιάδες υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Στις 12 το βράδυ λήγει η αποκλειστική προθεσμία για την οριστική υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου. Συνέδριο με θέμα τουρισμό σε εποχή κρίσεων, ποιος αντέχει και γιατί, διοργανώνει η Ένωση Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου αύριο Παρασκευή σε αίθουσα ξενοδοχείου της Ρόδου. Το Σωματείο Ξενοδοχείου Υπαλλήλων της Ρόδου, με αφορμή τη μη συμμετοχή του στον κατάλογο των ομιλητών, αναφέρει μεταξύ άλλων σε σχετική του ανακοίνωση: η πρόσκληση να παραστούμε ως βολικοί ακροατές αποτελεί μνημείο εργοδοτικής αλαζονίας. Οι εργαζόμενοι του τουρισμού δεν είναι ούτε χειροκροτητές, ούτε οι κομπάρσοι που θα γεμίσουν τα καθίσματα για τις φωτογραφίες. Αρνούμαστε να νομιμοποιήσουμε έναν προκλητικό μονόλογο. Σε μια τέτοια συζήτηση, η θέση των εκπροσώπων των εργαζομένων είναι αυτονόητα και θεσμικά στο βήμα των ομιλητών, όχι ως χάρη αλλά ως υποχρέωση. Δύο είναι οι χώροι που εξετάζονται ως πιθανές επιλογές για την ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάρου Ρόδου, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Βασίλης Καταβενάκης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα. Όπως ανέφερε, η μία από τις προτινόμενες θέσεις βρίσκεται στην περιοχή του Παλαιού Νοσοκομείου για έκταση περίπου 15 στρεμάτων, στην οποία υπάρχει δυνατότητα ανέγερσης ενός σύγχρονου δικαστικού συγκροτήματος, και η δεύτερη επιλογή αφορά την περιοχή των 100 χουρμαδιών, στο χώρο όπου βρισκόταν το Παλαιό Χημείο. Την ανησυχία του για την πορεία της φετινής τουριστικής περιόδου στη Ρόδο εξέφρασε ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδας, Παναγιώτης Τοκούζης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα. Η πραγματικότητα είναι ότι η φετινή σεζόν δεν είναι καθόλου καλή. Ο Μάιος ήταν εντελώς χαμένος, ενώ ο Ιούνιος κινήθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με πληρότητες που έφταναν μόλις το 40 με 50%. Όπως σημείωσε, η κατάσταση άρχισε να βελτιώνεται τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο η άνοδος παραμένει περιορισμένη, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Τοκούζης. Συνέντευξη τύπου παραχωρεί αύριο στις 10 το πρωί ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης και Αποχέτευσης Ρόδου, Σωτήρης Βαγιανός, στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου στα γραφεία της ΔΕΙΑΡ για τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την επιχείρηση και ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία και τον προγραμματισμό της. Λίγη αύριο Παρασκευή 17 Ιουλίου το τελεσίγραφο των Προέδρων των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου για να ακυρωθεί οριστικά η μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο Διαγόρας, προειδοποιώντας με δυναμικές κινητοποιήσεις σε περίπτωση που το καθολικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας δεν εισακουστεί. Το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ρόδου συμμετέχει στην πανελλαδική απεργία που έχει ανακοινώσει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας για την Κυριακή 19 Ιουλίου, με βασικό διεκδικητικό άξονα την νομοθετική κατοχήρωση της κυριακάτικης αργίας χωρίς καμία εξαίρεση και την υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Στην παρέμβασή του, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ρόδου καλεί τους εργαζόμενους στο νησί σε συγκέντρωση στις 10.30 το πρωί της Κυριακής στην πλατεία Κύπρου. Μετά από κλήρωση που έγινε στο Μόναχο για το FIBA Europe Cup, ο Κολοσσός, εφόσον αποκλειστεί από το BCL, θα πάρει μέρος στον τρίτο όμιλο της διοργάνωσης με αντιπάλους με τη Sporting Λισαβόνας, Πορτογαλία, τη Ρίλσκι, Βουλγαρία, την Eroxpor, Sport, Τουρκία, την Κραϊόβα, Ρουμανία και την Γκένσε, Αζερβαϊτζάν. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, έντασης 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Κλείστε τα μάτια, ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
4: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
5: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
4: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
6: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
4: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
7: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
9: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους και λετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
1: Το PFM 102,4 στην κορυφή του παιχνιδιού.
10: Γιατί είναι ένα παίκτη ο οποίος θέλει να έρθει στον Παναθηναϊκό. Τώρα ο Παναθηναϊκός το θέλει να εντείνει στο πάθι. Αυτό θα κάνει δηλαδή. Mm-hmm. Αυτό θα κάνει. Τώρα από εκεί πέρα, σήμερα υπήρχε ρεπό.
11: Άρα Διονύση, κάτσε λίγο, θα εντείνει τις προσπάθειες για τον Φαντρόγελεν, θα πάει και για ακόμη έναν.
10: Θα εντείνει τις προσπάθειες για στόπερ,
11: ναι.
10: Σύμφωνα με τις πληροφορίες δικές μας, πάντα παραμένει στο κάδρο ο Φαντρόγελεν.
0: Ναι, ωραία. Αν θα πάει ο Φαντρόγελεν
10: ή κάποιον άλλον.
0: Ναι.
11: Ωραία. Ο τραυματισμός του Ίγκασον θα φέρει και δεύτερο στόπερ ή όχι?
10: Όχι, δεν το βλέπω. Θα σου πω γιατί δεν το βλέπω. Γιατί ήταν με βάση το σχεδιασμό να φύγει ένα στόπερ.
11: Ναι.
10: Τώρα, δηλαδή, τα παιδιά να. Τώρα που έγκαιρε με ένα χρόνο έξω, είναι αυτός ο οποίος έβγαινε εντός εισαγωγικών.
11: Ναι. Ενώ
10: ότι
11: okay.
10: Δεν θα είναι ενεργός. Οπότε δεν βλέπω και δεύτερο. Τα ξέρεις ποτέ. Μπορεί να πει αύριο μεθαύριο δεν θα αλλάζουν τα πράγματα. Να πει ο Νίστρουπ, θέλω και δεύτερο. Τώρα θέλει να πάρει ένα πόδαρο στόπερ, το aggressive που έχει. Και χθες στο φιλικό φάνηκαν σημαντικά θέματα πίσω στην άμυνα που δεν είχαν φανεί στα προηγούμενα φιλικά. Αλλά χθες είχε ο Παναθηναϊκός πολλές λάθος τοποθετήσεις στην άμυνα του. Μια χαλάρωση, δεν είχε τόσο εντάσεις με αποτέλεσμα να δεχθεί εύκολα γκολ. Τα τρία πρώτα γκολ που δέχεται στο ημίχρονο είναι πολύ εύκολα. Ναι. Το τέταρτο είναι λάθος υπολογισμός του Πένια από κόρνερ. Αν είναι θα μπει τέτοιο γκολ, μπήκε. Τα τρία πρώτα είναι όμως. Αν δείτε τις τοποθετήσεις του Παναθηναϊκού, απαγορεύονται να έχουν τέτοιο τύπο αποθετήσεις στα επίσημα παιχνίδια. Δεν πήγε καθόλου φιλικά. Δεν πήγε καθόλου κατά το φιλικό, συγγνώμη, για τον Παναθηναϊκό και την ημέρα. Ήταν και ένα φιλικό λίγο ταλαιπωρίας. Πήγε η ομάδα το βράδυ.
0: Άρχισε.
10: Ήταν προπόνηση. Καθυστέρησε, πήγαμε 9.30 το βράδυ. Πήγε μέχρι να φτάσει να πάει στο ξενοδοχείο. Μέχρι να κοιμηθούν οι παίκτες να ξεκουραστούν. Την άλλη μέρα παγητό, γήπεδο, φιλικό πίσω. Ήταν λίγο ένα 24ωρο δηλαδή στην Αυστρία. Έτσι φυσικά από τα λάθη τα χτεσινά ο Παναθηναϊκός να μάθει. Προφανώς, γι' αυτό γίνονται τα φιλικά. Ούτε έγινε ο Παναθηναϊκός στο Μαδάρα επειδή έκανε τρεις νίκες και είπε και ωραία τα τρία πρώτα φιλικά. Ούτε από πάμε και φέτος, το εισαγωγικό, μετά την ήττα από την Rapid.
0: Ξέρεις τι, αυτό που είπες για την άμυνα. Αυτό που είπες για την άμυνα, γιατί και είχαμε σημειώσει να σε ρωτήσουμε. Έρχεται σε συνάρτηση με το γεγονός ότι και η Πάπξη σκοράρει πάρα πολύ ρε φίλε. Σήμερα βάλε 5 γκολ στην Σλοβέν Μπελούπα. Σε φιλικό. Δηλαδή βρίσκει εύκολα δίχτυα. Δέχεται και γκολ πολύ γρήγορα. Εύκολα, αλλά.
10: Να σου πω κάτι. Να σου πω όπως το νιώθω.
0: Ναι.
10: Αν συζητάμε για τον Παναθηναϊκό, κατάλαβα πώς το λέει. Δηλαδή ποδοσφαιρικά. Εάν συζητάει τώρα ο Παναθηναϊκός ότι η Πάπξη βάζει 5 γκολ. Καλά, το λέω όπως το νιώθω.
0: Δεν εννοείται μαζί σου.
10: Πρέπει να είναι. Ναι,
0: να το υπογραμμίζω.
10: Προσεκτικός ο Παναθηναϊκός. Καλά κάνει. Καλά κάνει. Πρέπει να είναι προσεκτικός. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός έχει τόσο χαλαρή εμφάνιση με την Πάξη όπως είχε χθες. Δεν ξέρω τι έφτιαξε. Είδαμε μια ομάδα η οποία ήταν πιο κάτω σε εντάξει. Ήταν ξεκάθαρο το φαινόταν νομίζω. Και λέμε για την άμυνα που ήταν κακή και δέχτηκε ο Παναθηναϊκός 4 γκολ. Δεν ήταν μόνο η άμυνα που ήταν κακή. Η χάφη ήταν κακή, αν εξαιρέσουμε τον Καμάρα. Η ακραία μπακ ήταν κακή. Η εξτρέμ ήταν κακή. Τα ταμπόρια ήταν κακός. Δεν ήταν καλό.
0: Yeah.
10: Λίγο Γιάγκους που μπήκε, λίγο Παντελής, λίγο Τετέι που το πάλεψε. Ήταν γενικά η ομάδα κάπου πιο χαλαρή. Αλλά οκ, είναι φιλικά. Το σημαντικό από χθες είναι το τραυματισμό δυστυχώς του Ίγκερσον. Αυτό είναι το σημαντικό. Τι άλλο. Είχαμε και εμείς τις αντικείες μας, να το πω και τώρα, το είπα και το πρωί για τη μετάδοση, γιατί εντάξει είναι λογικό όταν ο κόσμος ακούει αυτόν τον ήχο που άκουσε χθες και βλέπει και την εικόνα που έβλεπε, νομίζω ότι γιατί εγώ δεν είχα εικόνα.
11: Ναι, ήταν πολύ κακή η παραγωγή η Αυστριακή.
10: Θα σας πω τι έγινε, ήταν η παραγωγή των Αυστριακών. Εγώ δεν το ξαναδεί αυτό το πράγμα, δηλαδή όσες μεταδόσεις έχω κάνει τηλεόραση,

0: εικόνα δυστυχώς ήταν η παραγωγή των Αστριακών, δεν ήταν καλή, είχε δει και αυτό το αποτέλεσμα. Απλά θέλω να το πω και εγώ, γιατί μου στέλνανε και εμένα μηνύματα και δεν είμαι και εγώ τεχνικός, έχω ιδέα από αυτά.
1: Ναι.
0: Απλά ήταν και 120 λεπτά, ήταν τώρα μια ταλαιπωρία χθες. Σε κάθε περίπτωση ήταν μια κακή μέρα σε γενικά.
1: Κακή μέρα στη δουλειά γενικά. Μάλιστα. Δεν μου λες, εκτός από το στόπερ που θα, όπως είπες, θα ενταθεί η προσπάθεια, ποια είναι η επόμενη προτεραιότητα?
0: Ευρυκοτικά το οκτάρι, 100% θα πάει να πάρει μετά και πάνω έκος, και μετά θα δούμε αν θα κλείσει ή αν θα πάει για κάτι άλλο, αν θα πάει για εξτρέμα, ας πούμε. Θα το δούμε.
1: Πελίστρι πότε μπαίνει?
0: Πελίστρι έχει κάνει προπονή, έχει μπει στο πολύ.
1: Ναι. Okay, θα είναι διαθέσιμος δηλαδή για... Για τα παιχνίδια.
0: Έχει κάνει λίγες.
1: Ναι.
0: Έχει κάνει λίγες.
1: Mm-hmm.
0: Δεν νομίζω ότι τώρα στα πρώτα μάτς με την Μπάξη θα πάει στη λογική του... δεν ξέρω, δεν το νομίζω. Δεν έχει κάνει βασικό στάδιο προετοιμασία.
1: Ναι.
0: Δεν έχει παίξει τα φιλικά.
1: Mm-hmm.
0: Έχει μπει στην ομάδα, έχει αυτοματωθεί αργά γιατί είχε το παγκόσμιο κύπελο. Ταχνικά να πάει να το βάλει το παιχνίδι με την Μπάξη θα είναι... Δεν νομίζω.
1: Μάλιστα.
2: Ωραία, φίλε.
1: Ευχαριστούμε, κύριε.
2: Ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό
1: βράδυ. Ακούσαμε τον Διονύση Σίλα. Έχουμε διάλειμμα, κυρία μου?
2: Όχι.
1: Όχι. Όχι, δεν έχουμε διάλειμμα.
2: Απογοήτευση.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε.
2: Χρωστάω, κύριε.
1: Πώς?
2: Χρωστάω, κύριε. Λέω.
1: Λοιπόν, βλέπω εδώ τώρα μέσα στο 16. Έχει ανοίξει το σκορ. Έχει βάλει γκολ, αλλά. Πώς το λένε, έχουμε χρήση VAR. Δεν ξέρω αν θα μετρήσει ή όχι. Η Δυνάμο Κιέβου.
2: Ναι.
1: Απέναντι στην.
2: Και τέτοια Παλοσπάουκ,
1: Universitatea Cluj. Θυμίζω 0-0 το πρώτο παιχνίδι. Στην Πολωνία. Και τώρα είναι η Ρεβάνς. Έχουν σκοράρει οι Ουκρανοί. Για να δούμε αν θα μετρήσει το γκολ. Είπαμε ένα παιχνίδι που το παρακολουθούν σίγουρα οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ.
2: Κύριος Λύσης, σίγουρα.
1: Mm-hmm.

0: Ακυρωθέν, ακυρωθέν.
1: Ακυρωθέν.
0: Λοιπόν, πάμε. Μπαίνουμε σε...
2: σε
0: πράσινο... σε πράσινη απόχρωση. Γιώργος Πετρίδης μπήκε στο στούντιο. Για τα του Γιαμπουσέλε και όχι μόνο... Γεια σας, κύριε μου.
3: Γεια σας, κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά, καλά, εσύ?
3: Καλά και εγώ. Δεν έχω ξαναδεί, το έλεγα και πριν στον Νικόλα τον Ακτύπη, δεν έχω ξαναδεί πιο ευδιάθετο και χαρούμενο αθλητή σε άφηξή του.
0: Είδα και εγώ κάτι εικόνες, ναι.
3: Τρομερά χαμογελαστός, δεν χάλασε χατήρι σε κανέναν από τους φίλους του Παναθηναϊκού που ήταν εκεί, έβγαλε με όλες τις φωτογραφίες, αυτόγραφα, μοίρασε. Χαμός δηλαδή, τρομερός τύπος ο Γιαμπουσέλε. Πραγματικά όλα αυτά τα λεπτά που βρισκόταν εκεί στο αεροδρόμιο ήταν το χαμόγελο στα χείλη, δηλαδή παρότι καθυστέρησε αρκετά η πτήση του. Και καταλαβαίνουμε ότι όλοι, εντάξει, ότι θα ήταν κουρασμένους και τα λοιπά, θα ήθελα να πάνε ξεκουραστεί. Έκατσε εκεί με τον κόσμο, μίλησε και σε εμάς στους ανθρώπους του τύπου. Πραγματικά ήταν έτσι, πολύ ωραία, πολύ ωραίος τύπος φάνηκε να είναι, και νομίζω ότι θα το δούμε αυτό και μέσα σε σεζόν, έτσι. Λοιπόν, είπε διάφορα, είπε πολλά και διάφορα και πολλά και ενδιαφέροντα γενικότερα, για Μπουσέλε. Και για τον Λεσόρ, για το πόσες φορές έχει μιλήσει μαζί του, ότι τον θεωρεί αδερφό του, και για τον Μουσταφά Φαλ, με τον οποίο ήταν μαζί στην ίδια ομάδα, στη Βιλερμπάν, και είναι σαν να έχει τώρα δύο αδερφιά μαζί του, είπε χαρακτηριστικά. Μίλησε και για τον Φουρνιέ, ότι τον είναι σαν δικός του άνθρωπος, δεν έχει καμία έχθρα μαζί του και μόνο αγάπη, και αν πάνε από μόνο να τον αντιμετωπίσει.
2: Έχουν κατακτήσει σαν Ατάλια μας.
3: Ναι.
2: Εδώ και η Γαλλία.
3: Πολλά χρόνια συμπαίκτησε στην
2: Γαλλία. Όλοι.
3: Για τον κόσμο του Παναθηναϊκού, ότι του μάθαινε συνθήματα ο Χεζόνια. Τρομερά πράγματα. Εντάξει, ο Χεζόνια του όλα τα τραγουδάκια αυτά, ακόμα και όταν ήταν στη Ρεάλ. Οπότε υπάρχει το σχετικό βιντεάκι, δηλαδή το ξέρει ο κόσμος, σε ένα time out της Ρεάλ που τραγουδάει συνθήματα του Παναθηναϊκού, σαν να είμαστε στο Telecom Center.

0: Ναι, περιμένει πώς και πώς να παίξει μπροστά στο κόσμο του Τριφυλιού. Για τον Ομπράντοβιτς, εντάξει, θα μπορούσε νομίζω να πει και κάτι διαφορετικό, είπε τα καλύτερα. Είπε ότι όλοι γνωρίζουν ότι έχει προσφέρει στο άθλημα και ότι είναι ένας σπουδαίος προπονητής και θέλει να έχει μια εξαιρετική χρονιά μαζί του. Είπε ότι του έστειλαν ο κόσμος πολλά μηνύματα καθημερινά για να επιστρέψει, να επιστρέψει στην Ευρώπη και να αγωνιστεί με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Και οι φιλοδοξίες του ίδιου και της ομάδας ήταν αυτές που τον έκαναν να επιστρέψει στην Ευρώπη, έτσι. Τώρα από εκεί πέρα θα κάνει κάποιες εξετάσεις σήμερα και αύριο το δεύτερο κομμάτι των απαραίτητων ιατρικών και εργομετρικών εξετάσεων που πρέπει να γίνουν. Και προφανώς θα κάτσει κάποιες μέρες στην Αθήνα και μετά θα αναχωρήσει για τις διακοπές. Ήρθα από το Παρίσι, από τη Γαλλία. Ήταν αφιχτή η πτήση του γύρω στις 5 και 4, τελικά έφτασε περίπου 6 και μισή. Αλλά επαναλαμβάνω, ήταν πραγματικά έτσι, πολύ πολύ ευδιάθετος και το χάρηκε με την ψυχή, δηλαδή ήταν καμιά κατσαριά φίλη του Παναθηναϊκού και περίπου 80% και τραγούδησε κάποια συνθήματα και δείχνει και εκείνος να τα απολαμβάνει, έτσι. Αυτά για το Γιαμπουσέλε. Δεν ξέρω αν θέλω να πάμε στο άλλο καυτό θέμα των ημερών, το Ντουλιόπουλο δηλαδή. Για ναι, το πρωί.
1: Λεπτομέρειες.
0: Ναι, νομίζω ότι είμαστε τελική ευθεία να κλείσει αυτή την εγγραφή.
1: Γιώργο, 1,2 θα πάρει Παναθηναϊκός.
0: Θα πάρει πάνω, λίγο πάνω από το 1 εκατομμύριο τώρα, αν είναι 1,1-1,2 κάπου εκεί. Είναι μια.
1: 30 έδωσε πέρσι.
0: Όχι, λίγο παραπάνω με
1: 50.
0: 40 με 50 κάπου εκεί. Κάπου εκεί.
1: Πάλι,
0: ναι. Okay, είναι μεγάλη διαφορά. Δεν το συζητάμε. Εντάξει, είναι αυτό που λέγαμε, ότι πλέον και ο Άρης και ο Πάγκ με τα λεφτά που ρίχνουν αλλάζουν λίγο το χάρτη, το μπασκετικό χάρτη. Το θέμα είναι και ο Τολιόπουλος μέσα σε 2 χρόνια βγάζει 2 μεγάλα συμβόλαια, δηλαδή 2 μεγαλύτερα συμβόλαια της καριέρας του, έτσι. 500.000 μέσα στον Παναθηναϊκό, θα πάρει τον Άρη κανένα εκατομμύριο, νομίζω και λίγο παραπάνω. Ναι, λίγο, μπράβο, λίγο παραπάνω. Οπότε και εκείνος μέσα σε 2 χρόνια μπορεί να βγάλει περισσότερα λεφτά όπως έχει βγάλει σε όλη την καριέρα.
1: 100%.
0: Έτσι. Σε 2 σεζόν, να το θέσω έτσι μάλλον καλύτερα. Ναι, είναι ο Άρης ο οποίος έτσι έχει μπήκε μάλλον για τα καλά στο παιχνίδι της απόκρισης στις τελευταίες ημέρες. Έκανε λίγο πίσω ο ΠΑΟΚ σε αυτό το κομμάτι, δεν αποσύρθηκε επί της ουσίας από την κούρσα της απόκρισης του Ολιόπουλου και έμεινε ως ο μοναδικός διεκδικητής ο Άρης, έτσι. Για τον Τολιό. Ήθελε και εκείνος να πάει σε μια ομάδα που θα είναι βασικός πρωταγωνιστής. Από την πλευρά του Παναθηναϊκού, εντάξει, το λέγαμε και όλο το προηγούμενο διάστημα, ήταν ξεκάθαρο ότι και για τον Όσμα και για τον Τολιό, για όλους τους παίκτες που έχουν συμβόλαιο, δεν υπάρχει καμία πρόθεση να τους παραχωρήσουν, αλλά θα σεβαστούν κάθε επιθυμία οποιοδήποτε παίκτη, έτσι. Και από τη στιγμή που ο Τολιόπουλος φαίνεται να έχει πάρει αυτή την απόφαση, δεν θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να του κλείσει το δρόμο, έτσι, να του φράξει το δρόμο.
2: Ναι.
0: Οπότε οδηγούμαστε σε αυτή την κίνηση, σε αυτή την περίπτωση. Σίγουρα με τις παραχωρήσεις του Όσμαν και του Τολιόπουλου, ο Παναθηναϊκός εξοικονομεί, να το πω έτσι εισαγωγικά, ένα πολύ μεγάλο ποσό. Θα κινηθεί, το έχουμε πολλές φορές, για να.
2: Και από τα buyout, αλλά και από τα συμβόλαια.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Μα τα buyout είναι το πιο σημαντικό. Έτσι. Τα buyout είναι, μιλάμε για μεγάλα ποσά. Και για παίκτες όπου, για παράδειγμα, του Όσμαν, το συμβόλαιο τελειώνει το επόμενο καλοκαίρι. Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να το χάσει ελεύθερο τον Όσμαν, έτσι. Εάν δεν προχωρούσε σε ανανέωση συμβολέου. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μάλλον τις τελευταίες εβδομάδες, ο Παναθηναϊκός με τον Όσμαν δεν ήταν στις διαδικασίες συζήτησης για νέο συμβόλαιο, όπως είναι για παράδειγμα του Χουάντσο. Έτσι.
2: Ναι.
0: Εκεί βρισκόμαστε, σε αυτό το κομμάτι με τον Τολιόπουλο. Περιμένει και ψάχνει ο Παναθηναϊκός τον point guard. Το όνομα του Καμπάτσου που αναφέρεται τις τελευταίες ημέρες. Ναι. Είναι μια περίπτωση για την οποία ψάχτηκε, να το θέσω έτσι, ο Παναθηναϊκός το προηγούμενο διάστημα. Ρώτησε τη Ρεάλ για το στάτους, για την κατάσταση τέλος πάντων που υπάρχει μεταξύ Ρεάλ και Καμπάτσο. Έχει κανονικά συμβόλαιο Αργεντινός.
1: 1,6.
0: Ναι.
1: Γιατί το βάζω το νούμερο.
0: Για τα σε σχέση με τα υπόλοιπα που βλέπουμε.
1: Γιατί πραγματικά ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι αν όντως θέλει τον Καμπάτσο μπορεί να τον πεις για μένα.
0: Ναι, είναι άλλο το κομμάτι. Είναι καλό ότι είχε κάνει η Ρεάλ. Είναι θέμα τώρα αυτό. Και επειδή μιλάμε για τη Ρεάλ και μιλάμε για έναν σύλλογο με βαριά όνομα, βαριά ιστορία, ξέρουμε όλοι τι σημαίνει η Ρεάλ. Δεν νομίζω ότι θα μπει σε μια διαδικασία να παραχωρήσει έναν από τους καλύτερους της παίκτες σε άμεσο ανταγωνιστή. Έτσι. Δεν υπάρχει κάποιο buyout στο συμβόλαιο του Καμπάτσο. Δηλαδή, όπως για παράδειγμα στο Μοντέρο, ναι, στη Βαλένθια, στο Παντίο. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Που πήγαν πάνω 20 Ολυμπιακούς και έδωσαν λεφτά και τους πήραν. Οπότε αυτό δυσκόλυψε την κατάσταση και δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι στον ορίζοντα για τον Αργεντινό Γκάρτ. Και επαναλαμβάνω, η Ρεάλ δεν φαίνεται τεθειμένη να συζητήσει κάποια παραχώρηση του Καμπάτσο. Αλλά εντάξει, απασχόλησε τον Παναθηναϊκό μέχρι εκεί. Έτσι. Μέχρι εκεί. Ρώτησε απλά, ψάχτηκε και ενδιαφέρθηκε για τον Αργεντινό. Νομίζω ότι θα περιμένει λίγο την αγορά του NBA να δει που θα, τι παίκτες μπορεί να κάτσουν, τι περιπτώσεις μπορεί να του βρεθούν στο δρόμο του, για να πάρει αυτόν τον point guard, ο οποίος θα είναι μια πολύ σημαντική κίνηση για τον Παναθηναϊκό. Και βάσει αυτό που έλεγα νωρίτερα, βάσει τη εξοικονόμηση εισαγωγικά των χρημάτων από Όσμαν και το Λιόπουλου, πραγματικά μπορεί να δώσει Παναθηναϊκός ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο και για τον point guard που θα αποκτήσει. Έτσι.
2: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Γεννάται ένα θέμα τώρα με τους Έλληνες για τον Παναθηναϊκό. Θα το συζητήσω, δεν ξέρω αν θα το συζητήσω αργότερα με τον Νίκο.
1: Μωραϊτής.
0: Ναι, ο Μωραϊτής είναι μια περίπτωση. Ούτως ή άλλως έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Παραχωρήθηκε πέρσι στον Δανικό στον Ηρακλή. Πήγαινε και φέτος, θα πήγαινε και φέτος ο Δανικός στον Ηρακλή, αλλά από ό,τι φαίνεται θα μείνει στο ρόστερ του Παναθηναϊκού για να παίζει τα μάτια του ελληνικού πρωταθλήματος. Θέλω να πω πριν ότι η ΑΕΚ έκανε μια πρόταση στον Ισάκη για.
1: Θα τη στήριξει και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Ναι. Δεδομένα.
0: Αλλά... να αυξηθούν οι ξένοι να πάει 7 συν 5. Θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά είναι μεγάλο πρόβλημα πραγματικά, παιδιά, γιατί δεν βγαίνουν τα κουκιά. Θα ζοριστούν πάρα πολλοί ομάδες. Και όχι μόνο ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και άλλες ομάδες και οι υπόλοιπες ομάδες για το 6 συν 6. Έτσι. Αυτό.
2: Ευχαριστούμε, κύριε.
1: Ευχαριστούμε,
2: καλά.

0: Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, βλέπω εδώ πέρα στην. Επειδή έχω λίγο και εικόνα το παιχνίδι της Ουνιβερσιτατέα Κλούζ με την Δυνάμο Κιέβου, στο αρχικό σχήμα των Ουκρανών είναι ο κύριος Κετζιόρα. Και στο γράφημα που είδα είναι σε, παίζει, αγωνίζεται σε θέση δεξιού μπακ. Όχι στο πέρα. Λοιπόν, παραμένει αυτό το 0-0. Είμαστε στο 27 με τους Ουκρανούς να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων και να είναι αυτοί που επιζητούν και να προσπαθούν περισσότερο για το γκολ.
1: Λοιπόν, πάμε να μείνουμε σε μπάσκετ με τον πρωταγωνιστή της σημερινής μέρας που είναι ο Άρης. Ολοκλήρωσε μια σπουδαία μεταγραφή, μια ευρωλιγκάτη μεταγραφή με τον Τζερμάια Ρόμπινσον Ελ και είναι μια ανάσα από τον Βασίλη Τολιόπουλο. Μας θα πει καλύτερα ο Χρήστος Γκάλης. Χαίρετε.
0: Γεια σου, Χρήστο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Πώς είσαι, φίλε?
2: Τετάρτη, 19 και 14 περιμένουμε τις μεταγραφές. Τώρα το Ρόμπινσον Ελ μας καθυστέρησε μια μέρα, Πέμπτη, και αυτό έχει λόγω της διαφοράς ώρας. Εντάξει. Μέχρι να τελειώσει το NBA out που είχε στο συμβόλαιό του, δηλαδή εφόσον υπέγραφε συμβόλαιο με ομάδα του NBA, κανονικό συμβόλαιο, όχι του way ή ορισμένου χρόνου, κανονικό συμβόλαιο, τότε δεν θα ισχύει το συμβόλαιο που υπέγραψε με τον Άρη. Τελικά δεν υπέγραψε και σήμερα, 5η 19 και 14, ανακοινώθηκε από την ομάδα του Άρη ένας παίκτης ο οποίος είναι γνωστός στα δημοσιογραφικά στέγη, γιατί είχε προταθεί και απασχολήσει και άλλες εθνικές ομάδες στο παρελθόν. Ωστόσο όμως είναι ο Άρης η πρώτη ομάδα που τον φέρνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Λοιπόν, ο Ρόμπινσον Ελ είναι μια μεταγραφή η οποία ανακοινώθηκε και επίσημα. Η αισιοδοξία ότι σύντομα θα κλείσει το θέμα υπάρχει και για την περίπτωση του Βασίλη Τολιόπουλου, ο πρώην αρχηγός του Άρη, φέρεται να τα έχει βρει σε όλα με τους κίτρινους και απομένει μόνο η αποδέσμευσή του με όρους από τον Παναθηναϊκό, όπου όρους έχει συμφωνηθεί ένα αντάλλαγμα να δώσει ο Άρης στον Παναθηναϊκό για να αφήσει ελεύθερο τον Τολιόπουλο και ο αρχηγός, ο Βασίλης, να επιστρέψει στην ομάδα η οποία βοήθησε, πάντα είχε μεγάλο ταλέντο, απλώς δεν είχαμε καταφέρει να το δούμε στις προηγούμενες ομάδες. Ο Άρης τον βοήθησε να δείξει το ταλέντο του και όχι μόνο να αναδειχθεί σε παίχτη επίπεδου Ευρωλίγκας, αλλά ακόμα για να φτάσει και με την εθνική ομάδα να παίξει στους Ολυμπιακούς αγώνες. Γενικότερα αυτή την βοήθεια στην καριέρα του ο Βασίλης Τολιόπουλος δεν την ξέχασε ποτέ και έχει ένα ιδιαίτερο δέσιμο με την ομάδα του Άρη. Γι' αυτό άλλωστε κιόλας απέρριψε και προτάσεις άλλων ομάδων, με πιο πρόσφατη και δυνατή αυτή του ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ εχθές, βλέποντας τον Βασίλη Τολιόπουλο να κλείνει προς τον Άρη, απέφερε το ενδιαφέρον του και είπε ότι δεν θα ασχοληθεί. Αλλά οφείλουμε να πούμε ότι η πρόταση του ΠΑΟΚ ήταν πολύ μεγαλύτερη σε σύγκριση από τις υπόλοιπες προτάσεις, ακόμα και του Άρη, που είχε ο Βασίλης Τολιόπουλος στα χέρια του. Είπαμε ότι ο παίκτης θα έχει βρει σε όλα.
1: Χρήστο, ναι. Ισχύει, βεβαιώνεις ότι θα βάλει αρκετά χρήματα από την τσέπη του για να πληρωθεί ο Παναθηναϊκός?
2: Ναι, θα βάλει από την τσέπη του.
1: Θα πάρει λίγα λιγότερα την πρώτη χρονιά, εντάξει, καταλαβαίνεις πώς το λέω.
2: Θα πάρει λιγότερα την πρώτη χρονιά. Ναι. Για να ανεβεί το ποσό και να πληρωθεί ο Παναθηναϊκός, αν και βέβαια από ό,τι είπανε τον Άρη μπορεί να μην ισχύσει τελικά αυτό και να τα βάλει όλα ο Σιάο και να καλυφθεί ο Παναθηναϊκός χωρίς να χρειαστεί ο παίχτης να βάλει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η πρόταση που έφερε το ατζέντης του στον Άρη και συμφώνησε ο Άρης με τον Παναθηναϊκό, αυτό προέβλεπε, ο παίχτης να βάλει ένα ποσό από την τσέπη του για να επιτύχει να συμπληρωθεί το ποσό που ήθελε ο Παναθηναϊκός ως buyout και να τον αφήσει ελεύθερο να υπογράψει στον Άρη την ομάδα που επέλεξε ο ίδιος όσον αφορά για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.
1: Μάλιστα. Ωραία. Χρήστο, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή σας συνέχεια.
1: Και σε σένα.
0: Ευχαριστούμε. Λοιπόν,
1: διαλυματάκι.
0: Πάμε σε διαλύμα και επιστρέφουμε.
3: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Top FM 102,4.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα του σημερινού newsroom. Μπήκουν στο FM 96,6. Τάσος Νικολόπουλος, Νίκος Ρέβας στα μικρόφωνα. Για να πας μας κάτι ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Win Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για ένα τελευταίο live το Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2 με δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Πρώτο δώρο, ένα βιβλίο με τίτλο «Παγκόσμιο κύπελο, δύναμη και δόξα». Δεύτερο δώρο, βιβλίο με τίτλο «Μουντιάλ, ιστορίες πίσω από το τρόπαιο». Επιπλέον θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από Cinnabon, Cultivos Coffee, Bubble Tail και Pizza.gr.
0: Μόλις τώρα αρχίζει η διαδικασία της κλήρωσης στον Άλυμο. Mm-hmm. Όταν θα έχουμε φυσικά κάποιο νεότερο ή τα που...
1: Ναι, ελπίζω μέχρι το φινάλε
0: να, έχουμε
1: να έχουν τελειώσει οι όποιες ομιλίες, βραβεύσεις και να έχει γίνει και η κλήρωση και να ο Άρης Βεστάς που είναι εκεί να μας τα μεταφέρει.
0: Υπάρχει υλικό στα social του Φορτμέν, έτσι εννοείται. Mm-hmm. Από τους παρευρισκόμενους. Πάμε Κρητή.
1: Πάμε Κρητή, ναι.
0: Πάμε.
1: Mm-hmm. Πάμε να συναντήσουμε τον Μάνο Σουριά. Ο Όφι, ο οποίος φουλάρει για, από αυτά που καταλαβαίνω για την απόκτηση επιθετικού. Σωστά. Γεια σας, κύριε Μάνο.
0: Γεια σας, φίλε.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, εσύ?
2: Καλά, καλά. Κοίταξε, στην επίθεση, από τη στιγμή που χάθηκε ο Σαλσίδο, είναι η θέση που χρήζει οπωσδήποτε ενίσχυση η ομάδα και ποσοτικής αλλά κυρίως ποιοτικής. Να μπορέσει δηλαδή να αποκτηθεί ένας παίκτης, ο οποίος δεν ξέρω αν θα είναι σ' άξιος του Σαλσίδο, αλλά πάση εδώ να μπορέσει να δώσει λύσεις μαζί και με τον Ισέκα και ενδεχομένως όφει να προχωρήσει και στην απόκτηση και δεύτερου επιθετικού. Είναι η πιο προχωρημένη από όλες τις εκκρεμείς μετεγραφικές υποθέσεις που υπάρχουν και υπάρχει αισιοδοξία ότι μέχρι την Τρίτη που θα αναχωρήσει η αποστολή για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας ότι θα έχει ολοκληρωθεί συγγνώμη, και αυτή η μετεγραφή και θα μπορέσει να είναι ο ποδοσφαιριστής στην διάθεση του Κόντι έτσι ώστε να αρχίσει να αποκτά και επιπλέον λύσεις γιατί τουλάχιστον για τα πρώτα παιχνίδια το Super Cup, τον πρώτο αγώνα των Playoffs, την έναρξη του πρωταθλήματος που θα έχουμε και σε λίγο την κλήρωση έχει τον περσινό κορμό που είναι ένας δεμένος κορμός αλλά χρειάζεται τώρα τις επιπλέον λύσεις. Έχουν γίνει μέχρι τώρα οι μεταγραφές του Σχέλη και του Χαλάκη, δεν αρκούν εννοείται για να μπορέσει να βγάλει εις πέρας αυτό το τετράμινο τουλάχιστον, το δύσκολο τετράμινο το οποίο θα έχει όφει με πρωτάθλημα, κύπελο, league phase οπότε θα πρέπει να έρθουν και λύσεις που θα αναβαθμίσουν περισσότερο το roster. Κάποια εξέλιξη δεν υπάρχει τουλάχιστον ως προς να υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο. Συνεχώς βλέπουν το φως της δημοσιότητας ονόματα. Κάποια έχουν διαψευστεί από πλευρά Σόφη, όπως είναι ας πούμε ο Μπακαμπού, όπως είναι ο Ζωάο Μάριο, που είχαν μπλέξει τον Όφη σε τέτοια διαγραφικά σενάρια για τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Κάποια άλλα όχι. Είναι ανοιχτά όλα τα θέματα τα οποία θέλει ο παίκτες και θέλει συγκεκριμένους. Είναι στοχευμένες οι κινήσεις και οι στόχοι που έχει εντοπίσει ο Κόντις και θεωρεί ότι είναι παίκτες που θα μπορέσουν να ανεβάσουν ένα επίπεδο την ομάδα και να δημιουργήσουν ένα καλύτερο level όπως είχε πει για τη νέα χρονιά. Κατά τα άλλα, η προετοιμασία συνεχίζεται κανονικά.
1: Μετράμε αντίστροφα για την αναχώρηση.
2: Μετράμε αντίστροφα. για την ανακάμψη. Θα γίνουν οι τελευταίες προπονήσεις αυτές τις μέρες εδώ στο Ηράκλειο. Την Τρίτη είναι προγραμματισμένη η αναχώρηση για την Ολλανδία. Εκεί όπου θα γίνουν προπονήσεις, θα γίνουν και τα φιλικά παιχνίδια. Τα τέσσερα φιλικά παιχνίδια τα οποία έχει να δώσει η Γόφη. Θα έδινε έναν ακόμα αγώνα, αλλά άλλαξαν τα σχέδια, σε εισαγωγικά η λέξη, ο ορισμός του Super Cup στις 12 Αυγούστου. Προφανώς δεν θα αντιμετωπιστεί ως φιλικό παιχνίδι από πλευρά Σοφή. Τον αντίον όλοι έχουν σημαδεύσει αυτή την αναμέτρηση ως τον πρώτο στόχο της φετινής αγωνιστικής χρονιάς. Είναι ένας τίτλος, δεν τα κατάφερε πέρσι στο ίδιο γήπεδο, θα επιχειρήσει να το καταφέρει φέτος. Δεν το βλέπουν όμως λοιπόν σαν ένα παιχνίδι απλά που θα είναι έτσι ένα γερό τεστ εν ώψη της ένασης της πρώτης ευρωπαϊκής μονομαχίας της 20 του μήνα και του προγραμματίσματος, αλλά ως επίτευξη στόχου. 25 Ιουλίου είναι το πρώτο φιλικό το οποίο θα γίνει με τους Go Ahead English, 29 Ιουλίου με την Brenda, 1 Αυγούστου με τη Willem, 4 Αυγούστου με την Al Samal από το Κατάρ και θα είναι και το τελευταίο φιλικό, 5 Αυγούστου είναι η επιστροφή για το Ηράκλειο, όπου μετά θα είναι η τελευταία εβδομάδα των προπονήσεων. Δεν θα πρέπει να μας κάνει εντύπωση ότι μέχρι και τότε ενδεχομένως να ψάχνετε όφη με την γραφικά, όχι όμως για βασικές επιλογές, για παίκτες δηλαδή οι οποίοι θα δώσουν κάτι επιπλέον από αυτό το οποίο έχει στο μυαλό του. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι ανοιχτά, κοιτάμε την γραφικά θέματα στον Όφη και επέκταση που θέλει ο Κόντης για την ομάδα, όμως η αναζήτηση θα συνεχιστεί μέχρι και την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περίοδου. Είναι τόσο σημαντικές και πολλές οι απαιτήσεις φέτος και στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο που θα κληθεί να υπερασπιστεί τον τίτλο του Γόβη, είναι και η πρόκληση της Ευρώπης που το ρόστερ θα πρέπει να είναι βαθύ και αναβαθμισμένο από πέρσι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Μάνο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, φίλε.
2: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν,
0: ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η ομιλία του.
1: Πρώτη τοποθέτηση, ναι.
0: Ως πρόεδρου της Super League, του Γιάννη Λαφούζου. Είδαμε μια αναδρομή στις απονομές το 2009 και έπειτα από. Το 2006 και έπειτα που υφίσταται η Super League. Βλέπουμε και την μπάλα.
1: Ναι,
0: τη νέα σεζόν.
1: Το τρόπαιο. Και να πούμε ότι η κλήρωση θα αποδοθεί και στην νοηματική.
0: Mm-hmm. Ήδη γίνονται στην νοηματική και δηλώσεις που.
1: Σωστά. Η διερμηνία στην τηλεοπτική μετάδοση γίνεται από τον κύριο Λευτέρη Μινά, του Ολυμπιονίκη Ποδοσφαίρου. Κοφό διερμηνία παρουσιαστή. Και τον κύριο Φώτη Φαουάλ, όπως διαβάζω εδώ στην ιστοσελίδα της Σούπερ Λίγκας, επίσημο διερμηνία ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Διάλειμμα, πάμε στη διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζήσεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε.
1: Πάμε να πούμε ΠΑΟΚ και Άρη.
0: Θεσσαλονίκη, ναι.
1: Υπάρχει άδεια του Μίτσο Μπαζόγλου, έτσι.
0: Ναι, αυτό. Έχει ένα μινιατούρι και πάλι ένα πεντημεράκι.
1: Λοιπόν, όμως και στην εισαγωγή, ο Παντελής Χατζηδιάκος είναι ήδη στην Θεσσαλονίκη. Θα περάσει ιατρικά τεστ και θα υπογράψει 3-4 συμβόλαιο.
0: Πολύ καλή προσθήκη.
1: Ναι.
0: Εντάξει, έχει δύο στο κέντρο της άμυνας, δύο διεθνείς ποδοσφαιριστές.
1: Άμα γίνει και του Γιάννη που θα γίνει, πιστεύω.
0: Μιχαηλίδης, ναι, για το κέντρο άμυνας λέω. Μιχαηλίδης και Χατζηδιάκος.
1: Συμφωνώ. Είπαμε για τον κύριο Σάντσεθ, ο οποίος είχε εκφράσει ξαφνικά την επιθυμία του να αποχωρήσει.
0: Η αλήθεια, ίσως για αυτούς για τους λόγους, ναι. Λόγους, δεν ξέρω.
1: Παρακολούθηκε στην Άτλας Γουαδαλαχάρα, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ.
0: Είπαμε, στα υπόλοιπα μεταγραφικά η προτεραιότητα είναι η απόκτηση ενός χαφ. Δεν φαίνεται να είναι τελικά από την Ιβηρική, όπως είχε γραφτεί τις προηγούμενες μέρες. Χθες γράφτηκε στην Αργεντινή, νομίζω, για μία πρόταση στην Μεξικανική Λεόν του ΠΑΟΚ για δανεισμό του 27χρονου Ιταλού Νικολάς Φονσέκα. Δανεισμός με οψιόν αγοράς, και το ρεπορτάζ ανέφερε ότι η μεξικανική ομάδα θέλει η οψιόν να είναι υποχρεωτική. Να δούμε αν όντως έχει βάση το συγκεκριμένο δημοσίευμα ή αν ο ΠΑΟΚ κοιτάζει κάτι άλλο για την ενίσχυση στα χαφ. Τώρα στα της προπόνησης, ο Χατσίδης, το ευχάριστο είναι ότι ξεκίνησε να παίρνει κομμάτια της προπόνησης που είχε κάποιες ενοχλήσεις από το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας στην Ολλανδία, όπως επίσης μέρος του προγράμματος ακολούθησε και ο Κοτάς, και από εκεί και πέρα ο ΜΕΙΤΕ και ο Ελουστόντο ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας. Για τον Ελουστόντο είπαμε από χθες ότι θα πάει μέρα-μέρα, γιατί έχει ένα είδημα στο λαγονοψωίτη. Τώρα να δούμε κατά πόσο είναι ικανό να του στερήσει την συμμετοχή στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Θεραπεία και για τον Ντεσπότοφ, ο οποίος συνέχισε με πρόγραμμα στο γυμναστήριο και ο Σορετήρε έκανε ατομικό, και η αυριανή προπόνηση θα είναι πρωινή στις 9.30.
1: Στον Άρη τώρα υπήρχε η επισημοποίηση της παραχώρησης, μόνο της επιστροφής του Τεχέρο στην Λεγανές, ανακοινώθηκε και επίσημα.
0: Και τέλος.
1: Ναι, συνεχίζουν, ναι, δεν έχει κάτι άλλο εννοείς, ναι. Δεν έχει,
0: ναι,
1: κάτι
0: πραγματικά.
1: Άλλο, ναι. Είναι τρομερή η κολλησιεργία του Άρη στα μεταγραφικά. Βέβαια, ο Αλέξα Βόλου μας είχε ενημερώσει εδώ και πολύ καιρό, τον Αύγουστο βλέπει ο Άρης.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά...
1: προσθήκες, αλλά ναι, ρε παιδί μου, 2-3. Παίχτες, έστω, ναι, να κάνει προετοιμασία άνθρωπος.
0: Αυτό που πήγα να σου πω, ότι στο πρώτο κομμάτι στην Τολεμαϊδά πιθανότατα, όχι πιθανότατα, δεν θα έχει ουσιαστικά καμία σχέση με αυτό που θα ακολουθήσει.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι απλώς το ότι δεν έχουν γίνει ακόμη προσθήκες, είναι το γεγονός ότι υπάρχει έλλειμμα ποσοτικό, δεν είναι μόνο το θέμα ποιότητας, αναβάθμισης κτλ. Του ρόστερ, είναι ποσοτικό, ειδικά στο κέντρο της άμυνας και στο αριστερό άκρο της άμυνας. Αυτές είναι οι βασικές προτεραιότητες. Είναι Πέμπτη βράδυ, ο Άρης την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, φεύγει για Ιταλία. Και εκεί
1: και δεν υπάρχει
0: θεωρητικά, ναι, θα αρχίσει να μοντάρεται η ομάδα. Η ομάδα με πολλές ελλείψεις.
1: Ναι, ναι.
0: Χθες υπήρχε ρεπό μετά την επιστροφή από την Πτολεμαΐδα και σήμερα είχαμε την επιστροφή της προπονήσης. Και κρατάω κάποιες δηλώσεις του Μιχάλη Γρηγορίου, δηλώσεις, μια ομιλία του προς τους ποδοσφαιριστές, τους οποίους είπε ότι είναι ικανοποιημένος από την εικόνα τους, τόσο στις προπονήσεις αλλά όσο και εκτός γηπέδου, γιατί όπως τους είπε, και φυσικά έχει δίκιο μεγάλο, ότι είναι πολύ σημαντικό να έχει ομάδα καλά αποδυτήρια, όπως λέμε.

Ημιχρόνιο στην Ρουμανία, κουλουράκια. Ακόμα, Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, Δυνάμο Κιέβου, 0-0. Οι Ουκρανοί είναι αυτοί που έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων. Έχουν, βλέπω εδώ, 8 τελικές. Οι τρεις στο στόχο, 58-42 η κατοχή. Αλλά η μπάλα δεν έχει μπει ακόμη στο πλεκτό και το 0-0 παραμένει. Θυμίζω 0-0 και το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Σε ίδιο ή με κανένα τέρμα μετά το 90 λεπτό οι δύο ομάδες θα οδηγηθούν σε παράταση.

0: Και μεταφερόμαστε στην Ολλανδία ξανά, αυτή τη φορά σε ερυθρόλευκο φόντο, για να δούμε τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού από τον Ηρακλή Αντίπα και για προετοιμασία και για μεταγραφικά και για όλα τα υπόλοιπα. Γεια σας, κυρία μου.
1: Ω, τι κάνετε.
2: Γεια σου, Ηρακλή.
1: Τι κάνετε, παιδιά.
2: Καλά
1: γεια σας, παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Ναι, όλο το πακέτο.
0: Ωραία φανέλα, φίλε.
1: Εντάξει, από τη... και ξέρεις ποια είναι η ιστορία αυτής της φανέλας.
0: Για πες. Να πούμε απλά ότι ο Ηρακλής σήμερα έχει φωτογραφηθεί με όλο τον κόσμο με τη φανέλα που φόραγε χθες.
1: Όχι μόνο το... με την Αργεντινή.
0: Με
1: Αργεντίνους.
0: Με τη φανέλα που φόραγε χθες. Φόραγε χθες η Εθνική.
1: Λοιπόν, πήγαινα για πρωινή εκπομπή στο YouTube.
0: Ναι, ναι.
1: Έφαγα κάτι ως γνωστόν γιατί είμαι και λίγο κοιλιόδουλος. Και πέφτει στο πουκάμισο όλη η σάλτσα. Και θέλεις ένα τέταρτο να βγω στον αέρα. Και πήγα σε μια δίτα και βλέπω μπροστά από την Αργεντινή. Λέω αυτή θα πάρουμε.
0: Εννοείται.
1: Έτσι είναι.
0: Έβλεπες μπροστά.
1: Και πάει και γούρι.
0: Έβλεπες μπροστά.
1: Εντάξει, αέρα. Ναι, ναι, πολύ χαρούμενοι μια όταν έφερε σε η Αργεντίνη στο Πολιό και Αργεντίνη στον Ολυμπιακό. Το καταλαβαίνουμε. Γιώση Πιόνι και ο Ορτέγκα και ο Έσε και ο Μαφέο. Το καταλαβαίνουμε. Το έφτιαξε ξανά τελικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πηγαδάκι, ας πούμε, έλεγε ο Σιμπιόνι ότι είμαι τόσο νεαρό και θα δω δύο τελικού μοντιάλ και έχω δει πόσου τελικού με το Μέση. Το καταλαβαίνει. Γιατί αν το δει με γενιέ. Με γενιές, δηλαδή παίχτες που μπορεί να έχουν γεννηθεί το 80, δεν είχαν περάσει αυτά. Δηλαδή δεν θυμούνται ίσα ίσα το 90 και το 86. Ναι. Ενώ το Σπιόνι τα ζει σε φοβερή ηλικία όλα αυτά.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά πάντα το, γιατί παντού χώρα και λίγο Αργεντινή, είναι έτσι. Τώρα η εποχή. Και πάμε στον Ολυμπιακό. Πρώτα απ' όλα να πω ότι αύριο είναι πολύ πιθανό να είναι ο Ρόκα στην Ολλανδία. Δηλαδή να ενσωματωθεί, αν να ανακοινωθεί πρώτα από τον Ολυμπιακό και να ενσωματωθεί ακολούθως με την αποστολή και να τεθεί στη διάθεση του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Θυμίζω ότι είναι η επιλογή του Βάσκου προπονητή του Ολυμπιακού. Τον ήθελε πάρα πολύ γιατί είναι τακτικά πολύ σωστός και έχει αρκετά στοιχεία από αυτά που του αρέσουν για τη θέση του εξτρέμ. Οπότε θα δούμε αν θα είναι. Όντως αύριο, αλλά είναι πολύ πιθανό, σας λέω, να είναι αύριο στην Ολλανδία ο Ρόκα και να ανακοινωθεί και η μεταγραφή του. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός κάνει σίγουρα προσπάθεια για τον Όσο, για τον αριστερό μπακ της Σεβίλης. Το παλεύει, θα ανέβει στην προσφορά για να τον αποκτήσει. Πρέπει να πούμε, επειδή είχαν βγει και κάποια δημοσιεύματα ότι στην αρχή είχε μπει και η Νότια, δεν είχε μπει η Νότια, είναι μόνο ο Ολυμπιακός στη συγκεκριμένη υπόθεση. Αυτό ξέρω εγώ, αυτές οι δικές μου πληροφορίες. Χωρίς να θέλω να διαψεύσω τους συναδέλφους στην Αγγλία, αλλά σας λέω το τι έχω πάθει εγώ. Και πηγαίνει, θέλει να κλείσει τον Όσο. Είναι μια περίπτωση αριστερού μπακ, ο οποίος έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τον Ορτέγκα, γιατί αυτά τα πράγματα συνδέονται, οι δύο παίκτες συνδέονται μεταξύ τους. Δηλαδή, ο Ορτέγκα είναι παίκτης του Ολυμπιακού, τον θέλει River. Ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει να υπάρχουν τρεις παίχτες που να παίζονται στην ίδια θέση, δηλαδή να είναι και ο Ορτέγκα και Μπρούνο και όσο αν όλα πάνε καλά και κλείσει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Αλλά είναι παίχτες ο οποίος ανεβαίνει πάρα πολύ και είναι χαρακτηριστικό ότι πέρυσι έχει παίξει αρκετά μάτς στη Σεβίλη και ως εξτρέμ, ως αριστερό εξτρέμ. Και το πολύ καλό του παιχνίδι που πάντα όταν ψάχνει να δει τι έχει κάνει και κόντρα στους μεγάλους, που ήταν σε ένα μάτς με την Μπαρτσελόνα το 5-2 που είχε χάσει Σεβίλη, που είχε βάλει γκολ και είχε δώσει και ασίστ. Το κρατάμε, είναι περίπτωση στην οποία παλεύει ο Ολυμπιακός. Να δούμε, και έχω πει πάρα πολλές φορές ότι οι πυριώτες αυτό που θέλουν είναι να έχουν σε συμπληρώσεις ένα ποσοστό 80% το ρόστερ τους πριν τα προκριματικά για την είσοδο στη League Face του Champions League, γιατί περνάει ο καιρός και τα πρώτα προκριματικά είναι αρχές Αυγούστου. Mm-hmm. Είπαμε για όσο μετά, κεντρικό χαφ, δεδομένου ότι ψάχνει ο Ολυμπιακός και ψάχνει περιπτώσεις ποιοτικές. Γιατί είχαν βγει τα ονόματα, ξέρεις, του Μπρόζοβιτς, του Άμραμπατ, είναι περιπτώσεις οι οποίες δεν είναι εύκολες, το καταλαβαίνουμε, ότι δεν είναι πολλές εύκολες περιπτώσεις που μπορεί να κλείσουν μέσα σε τρεις μέρες. Νομίζω, όπως έχω πει, ότι υπάρχει άλλος παίχτης εκεί που κάνει κλικ στον Ολυμπιακό και δουλεύει ο Ολυμπιακός, το οποίο το όνομα δεν έχει βγει. Όπως εμφανίστηκε όσο, mm-hmm. έτσι θα εμφανιστεί και παίχτης στα χαφ. Τώρα, εξέλιξη όσον αφορά με δημοσιεύματα από την Αγγλία για το Τζολάκι, δεν υπάρχει mm-hmm. αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και απλά ο Ολυμπιακός κοιτάζει σε περιπτώσεις τόσο του Χίλ όσο και του Σα, διαφορετικές περιπτώσεις. Το καταλαβαίνουμε. Ο Χίλ είναι σωμά, ο Σα είναι και παλιός γνώριμος. Είναι πολύ πιο εύκολο, πολύ πιο εύκολη υπόθεση, ξέρεις, η απόκτησή του. Για να είναι έτοιμο σε περίπτωση που έρθει μια πρόταση που θα την αποδεχτεί ο Ολυμπιακός. Αν και οφείλω να πω, ξέρεις ότι επειδή εγώ βλέπω τις προπονήσεις από την πρώτη μέρα και από το διάστημα που ήρθε και ο Πόποβιτς, ο Πόποβιτς έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Δηλαδή, και εκεί κάνει και μερικές εντυπωσιακές αποκρούσεις στα δίπλα εντός εγωγικών που κάνει ο Μεντιλίμπαρ το 10 αντίον 10 με Μπαλαντέρ. Λοιπόν, οπότε και εκεί το κρατάμε για τον Πόποβιτς. Είναι καλός τερματοφυλάκας. Αλλά όλα τα άλλα τα βλέπουμε μετά στην πορεία στο γήπεδο. Όσον αφορά την προετοιμασία, σήμερα έχει μόνο πρωί προπόνηση και αύριο θα δούμε το τρίτο φιλικό του Ολυμπιακού κοντά στην Φορτούνα Στουτγκάρτ. Ναι, θα γίνει στο ίδιο στο προπονητικό κέντρο που προετοιμάζεται ο Ολυμπιακός, όπως είχαν γίνει και τα δύο προηγούμενα φιλικά. Ο Ολυμπιακός μπορούν οι φίλοι του να προμηθευτούν και εισιτήρια. Είναι εύκολος ο τρόπος που λένε και έξω από το γήπεδο όσοι θέλουν να έρθουν για να δουν το φιλικό. Θα χρησιμοποιήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα μία ενδεκάδα ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Δηλαδή πέρυσι όταν είχε τα back-to-back φιλικά έπαιζε μία ώρα στη μία ενδεκάδα και ένα μισάωρο ή δεύτερη. Γιατί στο καπάκι ο Ολυμπιακός θα πάει στο προπονητικό κέντρο του Άγιαξ την επομένη για να αντιμετωπίσει τον Άγιαξ. Εκεί θα παίξουν οι υπόλοιποι, οι άλλοι παίκτες 60 λεπτά, αυτοί που παίξαν το μισάωρο 60 λεπτά, για να έχουν ουσιαστικά όλοι οι ποδοσφαιριστές ένα 90 λεπτό.
0: Ναι.
1: Αυτό θα κάνει. Οπότε παρουσίαζε μεγάλο ενδιαφέρον το τι ακριβώς θα συμβεί και στα παιχνίδια και αν θα δει και πράγματα και αν θα είναι. Πράγματα τα οποία δεν του άρεσαν, ας πούμε, στο προηγούμενο φιλικό. Δηλαδή στο τελευταίο με την Λέουβεν, ο Ολυμπιακός είναι καλό διάστημα, είναι 20 λεπτά. Έχει πολλά παράπονα από τον τρόπο ανάπτυξης. Που δουλεύει πάρα πολύ τον τρόπο ανάπτυξης ο Χωσέ Λουίς με την Λίμπαρ. Αυτά, παιδιά, δεν νομίζω να έχω ξεχάσει κάτι άλλο.
0: Να σε ρωτήσουμε εμείς.
1: Όχι, άμα το μπορώ να απαντήσω, βεβαίως.
0: Η πρόταση στη Σεντετιέν για τον Νταβιντασβίλη ισχύει.
1: Αυτό δεν επιβεβαιώνεται από τον Ολυμπιακό, τουλάχιστον δεν το ξέρω. Είναι μια περίπτωση πάρα πολύ δύσκολη.
0: Ναι.
1: Μιλάμε τώρα για παίκτη που κοστολογείται γύρω στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, ο Ολυμπιακός του Σεντετιέν, από παλιά δηλαδή, είχε και επειδή είχε ο Βαγγέλη Μαρνέκη που είχε πάει εκεί, ήταν 20 ΣΕΣΕ, θυμίζω,
0: ναι,
1: για ένα εξάμεινο και παλαιότερα ο Ολυμπιακός είχε πάρει από τη Σεντετιέν τον Πυραλάς. Πάλι. Επειδή είχε Βαγγέλη Μαρνέκη, είχε γίνει μεταγραφή. Δηλαδή μετά τον πρώτο χρόνο που είχε έρθει ιδανικό δοψιόν. Γιατί ο Μυραλάς τότε ήταν το εκπληκτικό ότι ανακοινώθηκε την ημέρα που έγινε η πόλη του Ολυμπιακού στο Βαγγέλη Μαρνέκη.
0: Ναι.
1: Την ίδια μέρα έχουν γίνει αυτά.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει γραφτεί καιρό για τον Ολυμπιακό και πίνει με όλα τα δημοσίευματα. Αλλά τη θεωρώ δύσκολη περίπτωση. Μακάρι να γίνει. Δεν μου προκύπτει αυτή τη στιγμή.
0: Okay.
1: Ωραία, βέβαια τα δεδομένα αλλάζουν. Αλλά τώρα εμένα δεν μου προκύπτει.
0: Mm-hmm.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία. Ηρακλή μου, ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, παιδιά.
2: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά κι εσύ. Τι έχουμε. Break. Ωραία.
0: Βάλτο.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη στη σύλληψη τριών αλλοδαπών οι οποίοι επιχείρησαν να εισαγάγουν μεγάλη ποσότητα λαθρέων τσιγάρων προχώρησαν σήμερα το πρωί οι αστυνομικές αρχές στο αεροδρόμιο της Ρόδου στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων. Οι τρεις κατηγορούμενοι, ένας 23χρονος άνδρας και δύο 34χρονες γυναίκες, εντοπίστηκαν κατά την άφηξή του στη Ρόδο με διεθνή πτήση όταν στο πλαίσιο των αστυνομικών ελέγχων διαπιστώθηκε ότι μετέφεραν στις 6 αποσκευές τους συνολικά 5.700 πακέτα τσιγάρων. Σε βάρος των τριών αλλοδαπών σχηματίστηκε δικογραφία για λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων. Στη σύλληψη δύο ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Ρόδο. Πρόκειται για έναν 25χρονο ημεδαπό και έναν 40χρονο αλλοδαπό, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για κατοχή, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 2 κιλά και 265,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης, καθώς και μια ζυγαριά ακριβίας. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 40χρονος φέρεται να αποθήκευε τις ποσότητες της κάναβης στην κατοικία του, ενώ ο 25χρονος χρησιμοποιούσε επιβατικό αυτοκίνητο για τη διακίνησή τους. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην εισαγγελία πρωτοδικών Ρόδου. Αντίστροφη μέτρηση για χιλιάδες υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Στις 12 το βράδυ λήγει η αποκλειστική προθεσμία για την οριστική υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου. Συνέδριο με θέμα τουρισμό σε εποχή κρίσεων, ποιος αντέχει και γιατί, διοργανώνει η Ένωση Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου αύριο Παρασκευή σε αίθουσα ξενοδοχείου της Ρόδου. Το Σωματείο Ξενοδόχων Υπαλλήλων της Ρόδου, με αφορμή τη μη συμμετοχή του στον κατάλογο των ομιλητών, αναφέρει μεταξύ άλλων σε σχετική του ανακοίνωση: η πρόσκληση να παραστούμε ως βολικοί ακροατές αποτελεί μνημείο εργοδοτικής αλαζονίας. Οι εργαζόμενοι του τουρισμού δεν είναι ούτε χειροκροτητές, ούτε οι κομπάρσοι που θα γεμίσουν τα καθίσματα για τις φωτογραφίες. Αρνούμαστε να νομιμοποιήσουμε έναν προκλητικό μονόλογο. Σε μια τέτοια συζήτηση, η θέση των εκπροσώπων των εργαζομένων είναι αυτονόητα και θεσμικά στο βήμα των ομιλητών, όχι ως χάρη αλλά ως υποχρέωση. Δύο είναι οι χώροι που εξετάζονται ως πιθανές επιλογές για την ανέγερση του νέου δικαστικού Μεγάρου Ρόδου, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Βασίλης Καταβενάκης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα. Όπως ανέφερε, η μία από τις προτινόμενες θέσεις βρίσκεται στην περιοχή του Παλαιού Νοσοκομείου για έκταση περίπου 15 στρεμμάτων, στην οποία υπάρχει δυνατότητα ανέγερσης ενός σύγχρονου δικαστικού συγκροτήματος, και η δεύτερη επιλογή αφορά την περιοχή των 100 χουρμαδιών, στο χώρο όπου βρισκόταν το Παλαιό Χημείο. Την ανησυχία του για την πορεία της φετινής τουριστικής περιόδου στη Ρόδο εξέφρασε ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδας, Παναγιώτης Τοκούζης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα. Η πραγματικότητα είναι ότι η φετινή σεζόν δεν είναι καθόλου καλή. Ο Μάιος ήταν εντελώς χαμένος, ενώ ο Ιούνιος κινήθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με πληρότητες που έφταναν μόλις το 40-50%. Όπως σημείωσε, η κατάσταση άρχισε να βελτιώνεται τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο η άνοδος παραμένει περιορισμένη, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Τοκούζης. Συνέντευξη τύπου παραχωρεί αύριο στις 10 το πρωί ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης και Αποχέτευσης Ρόδου, Σωτήρης Βαγιανός, στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου στα γραφεία της ΔΕΙΑΡ για τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την επιχείρηση και ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία και τον προγραμματισμό της. Λίγη αύριο Παρασκευή 17 Ιουλίου το τελεσίγραφο των Προέδρων των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου για να ακυρωθεί οριστικά η μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο Διαγόρας, προειδοποιώντας με δυναμικές κινητοποιήσεις σε περίπτωση που το καθολικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας δεν εισακουστεί. Το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ρόδου συμμετέχει στην πανελλαδική απεργία που έχει ανακοινώσει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας για την Κυριακή 19 Ιουλίου, με βασικό διεκδικητικό άξονα την νομοθετική κατοχήρωση της κυριακάτικης αργίας χωρίς καμία εξαίρεση και την υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Στην παρέμβασή του, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ρόδου καλεί τους εργαζόμενους στο νησί σε συγκέντρωση στις 10.30 το πρωί της Κυριακής στην πλατεία Κύπρου. Μετά από κλήρωση που έγινε στο Μόναχο για το FIBA Europe Cup, ο Κολοσσός, εφόσον αποκλειστεί από το BCL, θα πάρει μέρος στον τρίτο όμιλο της διοργάνωσης με αντιπάλους με τη Sporting Λισαβόνας, Πορτογαλία, τη Ρίλσκι, Βουλγαρία, την Eroxpor, Τουρκία, την Craiova, Ρουμανία και την Γκένσε, Αζερμπαϊτζάν. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Κλείστε τα μάτια.
6: Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
7: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
8: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
9: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό burger είναι μόνο original.
10: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Ο Νίκολιτς, σε χαιρετισμό του να το πω έτσι, και στο ευχαριστώ του για την ανάδειξη του κορυφαίου προπονητή της σεζόν που μας πέρασε. Να επιστρέψω στο του Πινέδα που μας απασχολούν. Να πω ότι δεν έχει αλλάξει κάτι, δεν έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες κάποια πρόταση επισήμωση στην ΑΕΚ από τη Monterrey. Ξαναλέω και είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει καπνός, υπάρχει κανονικά φωτιά. Το παίκτη ξέρουμε τον θέλει Monterrey, τον ήθελε και πέρυσι, έτσι. Δεν είναι φετινό το θέμα, είναι και περσινό. Φέτος γίνεται ακόμα πιο ουσιαστικό γιατί μπαίνει στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου και είναι λογικό να υπάρχουν και τέτοιες σκέψεις στα μυαλά και των ανθρώπων της Monterrey, ότι πιο εύκολα μπορεί να τον πάρει τώρα από την ΑΕΚ από το να τον χάσει τσάμπα, αλλά και στον ανθρώπων της ΑΕΚ πιο εύκολα μπορεί να τον δώσω τώρα με να μην τον χάσω από το Γενάρη τσάμπα, για παράδειγμα. Αυτή είναι η σκέψη που υποχρεώνει τους μεσολαβητές, τους ανθρώπους δηλαδή που τρέχουν αυτές τις υποθέσεις, να ρωτάνε πράγματα και καταστάσεις στην ΑΕΚ, έτσι. Παραλαμβάνω όμως, είναι πολύ διαφορετικό αυτό, και ότι υπάρχει βέβαια καπνός και ότι υπάρχει βέβαια ενδιαφέρον και ότι θα τον είχαμε και ο Μαϊμέιντα, είναι 100%. Από άλλη πλευρά να λέμε ότι επειδή είναι ο Αλμέιδα και το θέλει ο Μοντερέι, επαναλαμβάνω τον είχαμε και πέρυσι που δεν ήταν. Απλά φέτος μπορεί να πιέσει γιατί είναι ο τελευταίος των συμβολέου. Όπως το βλέπουμε να γίνεται στον Ολυμπιακό, τα λέγαμε και με τον Νίκο, με τον Τζολάκη. Μόνο που μόνο στην ΑΕΚ γίνεται τόσο πράγμα, ρε παιδί μου. Ξέρεις, επειδή είναι Μεξικάνοι που γράφουν καθημερινά, στην ΑΕΚ διωγγώνεται το θέμα χωρίς να υπάρχει λόγος. Γιατί και εδώ, όπως σε όλες αυτές τις περιπτώσεις παγκοσμίως στο ποδόσφαιρο, υπάρχουν τρεις δρόμοι. Ένα αυτού της πώλησης με τη ρήτρα, είτε σε δόσεις είτε κανονικά της καταβολής ρήτρας των 8 εκατομμυρίων ευρώ, και τελειώνουν όλα αυτά. Αυτό περιμένει και η ΑΕΚ δηλαδή, γιατί επισήμως δεν έχει κάτι άλλο στα χέρια της. Ένα δεύτερο, μια ανανέωση του ποδοσφαιριστή με τα θέλω που θα έχει και το κλαμπ και ο παίχτης. Έτσι δεν είναι? Και ένα τρίτο, να παρεχτούμε μαζί μέχρι την ολοκλήρωση της συνεργασίας μας. Και από το Γενάρη να μπορεί ο παίχτης να είναι ως ελεύθερος να διαμαρτυρηθεί τον επόμενο στόλο της καριέρας. Δεν υπάρχει τέταρτος, πέμπτος και έκτος δρόμος.
2: Γιώργο, να ρωτήσω
1: και
2: κάτι.
1: Και όλα αυτά είναι money talks. Όλο το έργο. Mm. Δεν υπάρχει. Θέλει να γυρίσει στην πατρίδα. Δεν θέλει να γυρίσει στην πατρίδα. Θέλει να μείνει στην Ελλάδα. Αγαπάει την ΑΕΚ και το ξαμπεσμικό και να ακούτε. Όλα μέσα είναι. Υπάρχει άνθρωπο στον κόσμο δηλαδή να του προφέρεται συμβόλαιο 3 εκατομμυρίων ευρώ. 1-200 πάνω από αυτό που θα παίρνει αν ανανεώσει την ΑΕΚ. 1-600 πάνω από αυτό που παίρνει αυτή τη στιγμή από την ΑΕΚ. Και να πει δεν με ενδιαφέρει αυτή η προοπτική. Θα μιλάμε για εγκεφαλικά προβληματικό άνθρωπο να το κάνει αυτό. Και να του λένε να παίξει πίσω την πατρίδα, όχι να πάω στο Σουρινάμ.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Σωστά.
1: Οπότε είναι πολύ απλό. Δεν είναι θέμα ότι θέλει να. Δηλαδή, εγώ από ό,τι αντιλαμβάνομαι και καταλαβαίνω και γνωρίζω σε ένα βαθμό και άκαμε το δώσει 2,5. Θα επιλέξει την ΑΕΚ. Θα πει και να μείνει στην Αθήνα ΕΣΑΗ, ότι είναι από την Νίκαια.
2: Ναι.
1: Ξέρω εγώ.
2: Έλαντε.
1: Είναι κουφό αυτό να το συζητάμε και να προσπαθούμε να ψάχνουμε να βρούμε κάτω από το. Δεν υπάρχει. Που είμαστε το 2026. Είναι νόμοι τη αγορά, money talks. Mm-hmm. Είναι πολλά τα 12 εκατομμύρια για 4 χρόνια στο συμβόλαιο, παιδιά, για κατά ψέματα.
2: Σωστά.
1: Και σε βάθος χρόνου, να το δούμε, είναι 4 εκατομμύρια ευρώ διαφορά. Όχι μόνο από την ΑΕΚ, οποιαδήποτε ευρωπαϊκή ομάδα.
0: Ναι.
1: Για τον παίκτη.
2: Γιώργο, ερώτημα πρώτο. Αν είπαμε, η κρούση δεν έχει γίνει. Το έχεις πει, το έχεις ξαναπεί.
1: Ναι, παιδί μου, κρούση με επίπεδο, εγώ εννοώ, γιατί δεν το καταλαβαίνουν. Άλλο, η κρούση τώρα πάρει ένα μεσολαβητή τηλέφωνο και να ρωτήσει τα πράγματα για τον Πινέδα δεν σημαίνει. Ότι Μοντερέι πήρε τηλέφωνο και έκανε πρόταση.
2: Ναι, αυτό λέω. Okay.
1: Αυτό λέω, έτσι. Ναι, όχι. Γιατί, παιδί μου, η λέξη κρούση μπορεί να μεταφραστεί όπως θέλει τον καθένα, γι' αυτό το λέω.
2: Okay.
1: Επίσημη ενόχληση της Μοντερέι στην ΑΕΚ με τον τρόπο που ξέρουμε πώς γίνονται οι μεταγραφές δεν υπάρχει.
2: Ωραία.
1: Το να έχει ψαχτεί μεσολαβητής που να λειτουργεί και καλά στο όνομα της Μοντερέι και της Τσίβα, άλλη φορά, προμήνα, έχει υπάρξει. Αλλά δεν έγινε κάτι. Έχει υπάρξει, τα δίνουμε λέει τα 8 εκατομμύρια, δώσε τα. Υπάρχει το απαιτούν λογαριασμό.
2: Ωραία, εγώ το ερώτημα το δικό.
1: Και αυτό κουράζει κατά κόκκινο, κατάλαβε, όχι από σένα.
2: Ναι.
1: Έχω κουραστεί να διαβάσει ότι στο Μεξικό τον θέλει πάρα πολύ και να δώσει τα λεφτά, εδώ στο Ρεξίδε. Δηλαδή, ποτέ το καταλαβαίνω αυτό.
2: Ωραία.
1: Και είναι σαν άμα, και για την ΑΕΚ από το ίδιο. Αν η ΑΕΚ φωνάζει, η ΑΕΚ θέλει τον παίκτο οπωσδήποτε να μείνει ο Πινέδα, η ώρα δώσε τα. Και να μείνει. Απλά είναι τα πράγματα.
2: Ωραία, υποθετικό ερώτημα.
1: Ναι, ναι.
2: Εάν με βάση το σημερινό δημοσίευμα, εάν η Μοντερέι χτυπήσει την πόρτα και σου πει ότι εγώ έχω διάθεση να τα δώσω τα 8 εκατομμύρια ευρώ,
0: σε δώσεις.
2: Απλά κάνουμε μια διευκόλυνση, να τα δώσω σε 2 δόσεις, σε 3 δόσεις, σε ένα χρόνο.
1: Ναι.
2: Τι εκτιμάς ότι μπορεί να πει η ΑΕΚ, επειδή όπως είπες και εσύ μπαίνεις στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου.
1: Ναι, νομίζω ότι θα έρθει σε επαφή με τον παίκτη, θα το ρωτήσει αν η τελική του απάντηση στην πρόταση που του έκανα δεν του κάνει καλύτερη. Αυτή που έχουμε πει με τον 1,8, έτσι.
2: Ναι.
1: Εκατομμύρια ευρώ. Δεν τον ικανοποιεί τελικά. Που δεν θα έχει αλλάξει κάτι, έτσι.
2: Ναι.
1: Δεν του κάνει καλύτερη εννοώ.
2: Uh-huh.
1: Και μετά θα το συζητήσουν και θα το αποφασίσει ο Μαρτυριόπουλος. Είναι ακριβώς απόλυτα στο χέρι του Μαρτυριόπουλου θα γίνει.
2: Ναι. Okay.
1: Το κλαμπ θα αποφασίσει η σύγκριση του Ριμπάλτα και του Μάρκο Νίκολιτ θα είναι να το δούμε. Πρόεδρε δεν μπορεί να πάρει απόφαση αυτή που είναι σε οικονομικό επίπεδο.
2: Καλά, ναι.
1: Ο διευθυντής ποδοσφαίρου καταλαβαίνει.
2: Προφανώς.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εμείς πρέπει να μιλάμε τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, έτσι δεν είναι.
2: Ναι.
1: Τα δεδομένα που έχουμε σήμερα είναι ότι η ΑΕΚ λέει η ρήτρα είναι 8 εκατομμύρια ευρώ. Κάσ, κύριε, παρακαλώ, περάστε.
2: Ναι, okay.
1: Τελεία. Τελεία.
2: Ο διευθυντής.
1: Αν πάρει τηλέφωνο όμως το. Αν πάρει τηλέφωνο στο Πινέδα και μετά του φύγει, εγώ με 1,4 δεν με 1,8 συγγνώμη. Ή και με 2 δεν ανανεώνω, θέλω 2,3. Και η ΑΕΚ δεν τα δίνει αυτά τα λεφτά για παράδειγμα. Για μένα, εφόσον θα σκεφτεί αυτό το πράγμα, θα πρέπει η ΑΕΚ να τον δώσει.
2: Ναι.
1: Εφόσον το σκεφτεί έτσι. Θα πρέπει να τον δώσει, κατάλαβες πώς το εννοώ. Ότι αφού δεν θα μείνει εδώ. Και στο Γενάρη θα είναι ελεύθερο να διαπραγματευτεί. Κάνε τα κουμάντα σου να βρει τον αντικαταστάτη του, άμα αποτύχει, έχει μεγάλο πρόβλημα. Αλλά αυτά είναι έτσι. Στο ποδόσφαιρο το ρίσκο, έτσι είναι τη απόφαση.
2: Σωστά.
1: Αλλά δεν θα πάρει ζερό. Βέβαια, πρόσεχε ποια είναι. Αυτό είναι το δύσκολο της απόφασης, γιατί τα λέμε εμείς απ' έξω από το χώρο και εύκολα είναι, αλλά δεν είναι όλα εύκολα.
2: Έχει προφανώς.
1: Απ' την άλλη, μπορεί να σου πει κάποιος, ναι, και γιατί να ρισκάρω την ομοιογένεια, τη χημεία, τη συνέχεια και την αγωνιστική συνέπεια της ομάδας, εν ώψη του προγραμματικού Champions League, και να μην το βουλώσω κι εγώ, να το βουλώσω κι ο Σιγοπινέδα, να πάω να παίξω με τον Αύγουστο το Champions League, να περάσω League Phase ομίλων, League Phase Champions League, συγγνώμη, να μπουν 25 στο χέρι και να έχω να λαμβάνω και ανάλογα τα αποτελέσματα από 5 ως 10 ακόμα.
2: Ναι.
1: Το συνολικό κέρδος από τα 8 που είναι να παίρνεις σε δόσεις στα 30 που θα είναι να πάρεις 25 με 30 μίνιμουμ στο Champions League Είναι πολύ μεγάλο νούμερο για να το αγνοήσεις, καταλαβες. Mm-hmm. Μπαίνουν όλα στο τραπέζι. Εμείς δηλαδή τα βλέπουμε επιδερμικά και ανάλογα την πρόταση του καθενός σκέψη. Αλλά ξεχνάμε και παραμέτρους οι οποίοι...

0: Και τελευταία παράμετρος που αγνοούμε είναι να πει και ένα τηλέφωνο, να χτυπήσει ένα τηλέφωνο και να ο Μάριος και να του γυρίσει στο κεφάλι και να του πει το πινέλα πάρε 2,5 και μήνα.
1: Ναι. Εντελώς συμπτωματικά εντωμεταξύ αυτή τη στιγμή παίρνει το βραβείο όχι ο Πινέδα, του παίχτη της χρονιάς από τη Super League. Κάποιος άλλος το παραλάβει. Απλά το λέω έτσι σαν γεγονός.
2: Ανακοινώνεται το.
0: Έπεσε στο το άλλο time.
1: Έτσι.
0: Και σωστά το παίρνει και αυτός όπως και ο Νίκολης.
1: Το επόμενο.
2: Δεν μου λες, επειδή ανέφερες και το διευθυντή ποδοσφαίρου και επειδή και ο Νίκολης χθες στις δηλώσεις ήταν πολύ to the point, όπως λες και εσύ, και στο κομμάτι που αφορούσε το φιλικό, αλλά και για τον Πινέδα, ότι πρέπει να γίνει ό,τι είναι να γίνει γρήγορα. Φαντάζομαι...
0: Εδώ έχω μια απορία βέβαια, όπως την είχα και με τον Αλμέιδα, που την είχα εκφράσει τον Αλμέιδα στο Μπουρχάμστατ. Γιατί και τότε ήταν που είχαμε τον Αλμέιδα και είχε γραφτεί, αν θυμάσαι πολύ, και πάλι για Τσίβας και για άλλη μια Μεξικάνη και όχι τη Μοντερέη τότε. Και είχα ρωτήσει τον Αλμέιδα, δεν παίρνεις ένα τηλέφωνο.
2: Ναι.
0: Σε δύο η Αλμέιδα που τον είχε και από πριν.
2: Ναι.
0: Είναι δικό της, άμα αυτό που είχαμε πάρει το εγώ του, ήταν πολύ ψηλά βέβαια την Αλμέιδα.
2: Ναι.
0: Και στην προκειμένη περίπτωση καταλαβαίνω, ο Μάρκο Νίκολης είπε αυτό που έχει γιατί δεν παίρνεις τηλέφωνο τον παίρνεις. Εγώ δεν δηλαδή, ήμουν προπονητής, δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο τον παίρνεις, θα ρωτήσω όλοι ψηλά τι θα κάνεις. Μήπως θέλεις παραπάνω να πω εγώ. Τι ακριβώς έχεις στο μυαλό σου εγώ. Καταλαβες.
2: Ναι.
0: Θα το έκανα. Δεν καταλάβω γιατί οι προπονητές δεν το κάνουν. Ειδικά δεν μπορώ να το καταλάβω.
2: Προεργασία έχει γίνει.
0: Είμαι 100% σίγουρος σε αυτό.
1: Ναι.
0: 100% σίγουρος. Καταρχάς πιστεύω ότι ο Ριμπάλτα λειτουργεί με το μυαλό ότι ο Πινέτα έχει φύγει ήδη. Ναι. Όχι γιατί το θέλει.
2: Ναι, οκ. Okay.
0: Επαγγελματικά.
2: Ναι, γιατί σε εισαγωγικά γιατί έτσι πρέπει.
0: Ναι, γιατί είναι κανένα να λένε «Α, γι' αυτό τον ανανεώνει, δεν θέλω Ριμπάλτα». Καμία σχέση. Εννοώ ότι οι σοβαροί και επαγγελματίες, και αυτός είναι σοβαρός και επαγγελματίας, του είδους δεν σκέφτονται το θετικό σενάριο, ετοιμάζονται και προετοιμάζονται για το χειρότερο σενάριο. Το οποίο και στη δουλειά τους είναι το καλύτερο, γιατί η δουλειά τους είναι και αυτή, έτσι είναι. Αυτή είναι η δουλειά τους.
2: Σωστά. Ωραία. Θες ένα σχόλιο από... για χθες. Δεν θα σου πω για την εικόνα συνολικά. Από τους...
0: Το αγωνιστικό μου θύμισε την κακή ΑΕΚ του Οκτωβρίου, στις αρχές Οκτώβρη.
2: Ναι, οκ. Okay.
0: Τέλη Σεπτέμβρη, αρχή Οκτώβρη. Ναι, δεν είναι θέμα. Δεν ήταν μόνο δηλαδή το ότι δεν έβγαιναν πράγματα, που αυτό είναι λογικό λόγω της κούρασης. Εντάξει, όχι τόσο στο πρώτο, κυρίως στο δεύτερο, γιατί στο πρώτο είχε ωραία πραγματάκια, που τελειώνανε λόγω κούρασης όντως, δηλαδή φαινόταν τα βαριά τα πόδια. Δηλαδή έχεις προσπάθειες που κόφτουν μέσα με ωραίες συνεργασίες και να σου κάνει που πάει πολύ αδύναμα, στο καθένα στο 100% είναι άλλη φάση εντελώς. Αλλά μου δίνεις αυτό το κομμάτι της, την εικόνα Τσάικ, πολύ, πολύ κακές ιδέες, μάλλον χωρίς ιδέες.
2: Ναι.
0: Σε επίπεδο λειτουργίας και ανάπτυξης και χωρίς επιχειρημία και προσπάθεια, δηλαδή συγκαταβατικά να βγει η υποχρέωση, δεν ήταν ωραίο καθόλου. Καθόλου ωραίο.
2: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη με όλα τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Ολοκληρώθηκαν ομιλίες, τοποθετήσεις, βραβεύσεις. Το βραβείο του Πινέδα πάλι ο Θωμάς Μαύρος το παρέλαβε.
1: Και Κωνσταντίν Τζολάκης, τροματοφύλακας της Ισπανίας.
2: Μπράβο αυτό. Και επίσης, τι άλλο ξεχάσαμε, ο κύριος Ζίβκοβιτς, το βραβείο για τις περισσότερες ασίστ. Και εκείνος, αλλά δεν πρόλαβα να δω τι είπε. Είχε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα από την. Τώρα είναι Θεσσαλονίκη, αλλά. Δεν ξέρω αν είναι φρέσκο ή από όταν ήταν στην Ολλανδία. ΑΕΚ, Ηρακλής, Καλαμάτα, Άρης, Ολυμπιακός, Ατρόμητος, Όφη, Βόλος, Παναθηναϊκός, Κηφισιά, Πανετολικός, Αστέρας και ΠΑΟ Κλεβαδιακός. Τα πρόλαβα.
1: Αν είναι αυτό, έτσι, μήπως είναι κάποιο προσχέδιο.
2: Ναι.
1: Και μας δείχνουν πώς θα γίνει. Ναι. Μπα, αυτό πρέπει να είναι, λογικά.
2: Ναι, τέλος πάντων. Τρίτη αγωνιστική είναι αυτό που λέει, Παναθηναϊκός ΠΑΟ ΚΑΕΚ Άρης.
1: Ναι.
2: Τέταρτη ΠΑΟ ΚΑΡΙΣ, έκτη Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ένατη Παναθηναϊκός ΑΕΚ, δέκατη Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, το δέκατη Άρης Ολυμπιακός και ΑΕΚ ΠΑΟΚ και 13η Ολυμπιακός ΑΕΚ Παναθηναϊκός Άρης.
1: Ναι.
2: Ωραία, τα προλάβαμε κιόλας.
1: Είδες.
2: Βασικά μπράβο στην Όβο που έχει τόση ώρα την κάρτα στην τηλεόραση.
1: Προφανώς έγινε με άλλο ρυθμό, δεν είναι.
2: Καλά, ναι.
1: Είναι κλήρωση πλέον.
2: Ναι.
1: Και δεν ξέρω αν θα ισχύσει αυτό που ισχύει και πέρσι, ότι δεν ήταν αναλογικά οι αγωνιστικές. Δηλαδή η πρώτη δεν ήταν και 14η.
2: Ναι, φαντάζομαι ναι, πως λογικά, έτσι ναι, θα γίνει.
1: Ναι. Ωραία.
2: Κάτσε να δούμε αν θα προλάβουμε τώρα στο φινάλε μια τζούρα από ασβεστά. Λοιπόν,
1: πάμε να πούμε για βασικό Ολυμπιακό.
2: Για πες και τα δικά σου.
1: Ναι.
2: Φανέλ, είπαμε.
1: Η είδηση της ημέρας είναι αυτό που είχαμε αφήσει να εννοηθεί, το είχαμε πει με κάθε τρόπο, εδώ και πάρα πολλές μέρες, ότι όσο περνούν οι μέρες, οι διαβουλεύσεις και οι διεργασίες πάνε όλο και καλύτερα ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Υπάρχει αυτή καταρχήν συμφωνία για να χρησιμοποιήσει ο Ολυμπιακός τη Σάντα Αρένα για όσο θα φτιάχνετε το στάδιο Ειρηνής και Φιλίας. Και σήμερα είχαμε αυτό το ουσιαστικά προσύμφωνο που υπάρχει σαν παραχωρητήριο που έχει δώσει η ΚΑΕ στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, ούτως ώστε να την βάλει στο φάκελό της για την αδειοδότηση στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Εντάξει, είναι ένας προάγγελος ουσιαστικά. Θεωρώ ότι τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί και η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Το λέγαμε όλες αυτές τις ημέρες. Κάμφηκαν οι όποιες αντιδράσεις, οι αντιρρήσεις. Είναι μια πολύ συμφέρουσα λύση και για τον Ολυμπιακό, ο οποίος δεν είναι μόνο τα ταξίδια. Το άφηνα να το πω όταν θα είναι ακόμα πιο σίγουρο. Που γλιτώνει, είναι ότι πρέπει να κατέβαζε στην Κρήτη έναν εξοπλισμό. Μέχρι και το παρκέ πρέπει να πάει εκεί, γιατί δεν πληρεί τις προϋποθέσεις της Ευρωλίγκας. Ενώ αυτό που υπάρχει σαν Αρένα είναι μια χαρά. Μπασκέτες. Πάρα πολλά πράγματα. Ήταν πολύ δύσκολη η μετακόμιση στην Κρήτη και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος. Ενώ στην Σάντα Αρένα θα γίνουν μερικές μικρές παρεμβάσεις σε σχέση με αυτά που ζητάει η Ευρωλίγκα για να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει ο Ολυμπιακός. Τώρα, μέχρι πότε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επίσημο χρονοδιάγραμμα. Η δική μου πληροφόρηση είναι τουλάχιστον μέχρι τον Ιανουάριο του 2027. Έτσι. Και το ποσό, αν μείνει μέχρι τον Ιανουάριο ο Ολυμπιακός, είναι στα 1,5 εκατομμύρια. Ως ενίκιο. Αν τώρα ομιγέννητο για τον Ολυμπιακό χρειαστεί και λίγο παραπάνω, καταλαβαίνεις αυτό πόσο θα αυξάνεται, έτσι.
2: Ναι, στην ΚΑΕ. Okay.
1: Αυτή τη στιγμή όμως που μιλάμε και περιμένουμε ακόμα και τις επίσημες ανακοινώσεις και για αυτή τη συμφωνία, αλλά και για το ακριβές χρονοδιάγραμμα του Σταδίου Ειρηνής και Φιλίας και τη μακέτα, πάμε για Γενάρη του 2027. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός λοιπόν στην Ευρωλίγκα θα χρησιμοποιεί τη Σάντα Αρένα και στο πρωτάθλημα. Εννοείται.
2: Ωραία.
1: Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και έπειτα. Εντάξει, είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα που λύνεται, ένα θέμα που λύνεται. Δεν υπάρχει εξέλιξη σε όλα τα υπόλοιπα. Χθες το βράδυ έληξε η προθεσμία για τον Κόρι Τζόζεφ και εδώ είχαμε ακούσει ότι θα μείνει στον Ολυμπιακό. Έμεινε. Περίπου 900.000 ευρώ το χρόνο θα πάρει ο Καναδός Γκάρντ την επόμενη χρονιά. Όλο ένα και περισσότερα δημοσίευματα επιβεβαιώνουν αυτό που είχαμε πει την Τρίτη το βράδυ, ότι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θα συνεχίσει για πολλά ακόμη χρόνια στον Ολυμπιακό. Δεν είναι οριστικό, αλλά οι συζητήσεις πάνε εξαιρετικά. Έτσι, και κυρίως αυτή που έγινε με τον βασικό ατζέντη του, τον κύριο Ρουσάκη, στην Αμερική, πήγε πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι είναι θέμα ημερών να επεκτείνει το συμβόλαιό του ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με τον Ολυμπιακό, πολύ κοντά στα θέλω του, αλλά όχι το ποσά που έχουν ακουστεί, έτσι, τα 3,2 και τα διάφορα.
2: Ναι.
1: Λογικά θα είναι τετραετές, θα είναι 3-1, θα λύγει το 2030.
2: Τετραετές, μάλιστα, οκ.
1: Καμία εξέλιξη με walk-up. Υπάρχει αυτό το σκληρό πόκερ που παίζουν οι δύο πλευρές. Δεν αποκλείω να μπει ο ΠΑΟΚ. Μετά την απόσυρσή του για το Λιόπουλο, δεν το αποκλείω, να ξέρεις. Δεν το αποκλείω καθόλου. Δεν ξέρω βέβαια αν θα μπορέσει να φτάσει στο ποσό που φέρεται να δίνει η Ντουμπάι. Και λέω το φέρεται γιατί επίσημη πρόταση ο Ολυμπιακός ακόμη δεν έχει στα χέρια του. Είναι πρόταση που μεταφέρει ο ατζέντης του walk-up. Έχω πει την άποψή μου, νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί λύση. Καλός ή κακός, ο Γόκαπ έχει αυτή την πρόταση. Ο Ολυμπιακός, καλός για μένα, δεν μπορεί να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Έτσι.
2: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Ούτε σε αυτό που θέλει για να μείνει, τα 2,2. Άρα νομίζω ότι εντάξει. Σίγουρα ο Ολυμπιακός δεν έχει καμία πίεση, αλλά πρέπει να το τελειώσει αυτό το θέμα κάποια στιγμή. Έτσι. Για να δει τα κάνει και με τα υπόλοιπα του ρόστερ του.
2: Σωστά.
1: Και να είναι ήσυχος. Δεν νομίζω να ξέχασα κάτι. Αυτά. Είμαστε σε κρίσιμες μέρες. Συνεχίζεται στο Las Vegas η αναζήτηση παιχτών.
2: Δεν έχουμε κάτι νεότερο με τον.
1: Πολύ δύσκολο, φίλε. Αυτό το κλίμα που παίρνω εγώ είναι ότι είναι πολύ δύσκολο. Ο άνθρωπος θέλει να παίξει στην NBA.
2: Να πιστεί, ναι.
1: Ναι, ναι. Όχι, δεν έχει πρόβλημα. Ήδη κυνηγεί τις διαδικασίες για το διαβατήριο. Αυτό κάτι λέει. Αλλά θα το
2: εξαντλήσει.
1: Θα το εξαντλήσει.
2: Μάλιστα. Πολύ ωραία.

0: Να πούμε ότι στις 10, σε πολύ λίγο, σε 5 λεπτά, για τα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ Under 20, η εθνική ομάδα αντιμετωπίζει την Σερβία. Πολύ δύσκολο το έργο της, επειδή έχουν ρωτήσει αρκετοί φίλοι, στο site της FIBA υπάρχουν τα παιχνίδια δωρεάν σε live streaming. Έχει προκριθεί ήδη η Γαλλία απέναντι στην Κροατία, η Ισπανία απέναντι στη Γερμανία και η Σλοβενία απέναντι στην Τουρκία. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε μια
1: τζούρα.
0: Ναι, όπως και πέρσι θυμάμαι, Άρια Σβεστά, ότι 5 λεπτά πριν το τέλος του newsroom βγάλαμε την πρώτη αγωνιστική για τα ντέρμπι. Χαίρετε.
1: Γεια σου, Άρη.
2: Πώς είστε?
0: Καλά, εσύ?
1: Καλά.
0: Δροσερά εκεί?
2: Ναι, καλά είναι.
0: Ωραία.
2: Είναι ωραία. Mm-hmm. Πέρσι γινόταν χαμός εδώ από αέρα, δεν μπορούσε να σταθείς.
0: Το θυμάμαι και αυτό.
2: Έτωσε εκεί ζέστη. Mm. Λοιπόν, κλήρωση Super League. Πολύ ωραία διαδικασία. Η πρώτη του Γιάννη Αλαφούζου στην προεδρία της Super League. Πρώτη του μέρα είναι ουσιαστικά. Mm-hmm. Στη θέση αυτή μίλησε κιόλας. Έθεσε ως βασικό στόχο για τη θητεία του mm-hmm. την δημιουργία κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Να το κάνουμε άμεσα, είπε, από τώρα. Είπε επίσης να ασκήσουμε πίεση στον Υπουργό για να πάρουμε περισσότερα χρήματα από το στοίχημα. Είπε να βρούμε και έσοδα για να ενισχύσουμε και την δεύτερη εθνική κατηγορία. Λοιπόν, παρουσία του Υπουργού Αθλητισμού του Γιάννη Βρούτση, κλήρωση και του Προέδρου της ΕΠΟ, του Μάκη Γκαγκάτσι. Λοιπόν, ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφη Βόλος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, Ανετολικός Αστέρας και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, έτσι, 22 Αυγούστου, εάν δεν με απατάει η μνήμη μου.
1: Ναι, 22-23, ναι.
2: Μπράβο, 22-23. Λοιπόν, οι μεγάλοι παίζουν εντός και η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, την πρώτη αγωνιστική.
1: Επίσης και ο Όφη, φαντάζομαι, λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών του.
2: Ναι, έτσι για την ιστορία να πούμε και τη δεύτερη αγωνιστική. Αστέρας Ολυμπιακός, Ολυμπιακός πάει στην Τρίπολη, Άρης Όφη, Ατρόμητος ΠΑΟΚ, Βόλος Ηρακλής, Κηφισιά ΑΕΚ, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός και Πανετολικός Καλαμάτα, τη δεύτερη αγωνιστική. Mm-hmm. Τώρα, τα πρώτα ντέρμπι έρχονται την τρίτη αγωνιστική. Παίζει ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ mm-hmm. και η ΑΕΚ με τον Άρη. Την τρίτη αγωνιστική.
1: Mm-hmm. Ωραία.
2: Και την τέταρτη έχει ΠΑΟΚ Άρης, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, την τέταρτη αγωνιστική. Αν το ΑΕΚ Άρης, ας πούμε, δεν το βάλουμε στα μεγάλα ντέρμπι, είναι άξιο αναφορά στο γεγονός ότι η ΑΕΚ δίνει ουσιαστικά το πρώτο της ντέρμπι μεταξύ, ας πούμε, του Big Four, την ένατη αγωνιστική.
1: Ουσιαστικά, λίγο πριν τη δεύτερη διακοπή, έτσι.
2: Ναι, ναι. Ένατη αγωνιστική, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Έχει δύο σερί ντέρμπι, βέβαια, 12η και 13η αγωνιστική. Με τον ΠΑΟΚ στη Φιλαδέλφια και με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Mm-hmm. 12η, 13η. Λοιπόν, τέλος πάντων, όλα τα προγράμματα θα αναπτυχθούν. Ναι. Ο κόσμος μπορεί να τα δει στα site, παντού, και αναλυτικά και τα ντέρμπι και τα πάντα.
1: Λοιπόν,
2: αυτά, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο.
1: Όχι, Άρη, είπαμε και εμείς που παρακολουθούσαμε λίγο τα των βραβεύσεων.
0: Τα βραβεία τα είπαμε, εντάξει.
1: Καλύτερη.
2: Α, καλά, εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm.
0: Απόλαυσε την βραδιά.
1: Ωραία.
2: Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε τον Άρη Σβεστά. Απλά θυμίζω εγώ ότι η πρώτη αγωνιστική, αυτό που είπαμε, 22-23 Αυγούστου. Αυλαία της κανονικής περίοδου 20-21 Μαρτίου. 3 και 4 Απριλίου ξεκινούν play-off για την ανάδειξη του πρωταθλητή και το 5-8. Ολοκληρώνονται στις 15, το διήμερο 15 και 16 Μαΐου. Δεν υπάρχει. Δεν θυμάμαι άλλη χρονιά. Δεν υπάρχει καμία εμβόλυμη αγωνιστική. Όλα Σαββατοκύριακο.
0: Αφού υπάρχει δυνατότητα με τόσο λίγες διακοπές, ναι.
1: Οκ. Okay. Και τα play-out ολοκληρώνονται στις 23 Μαΐου, μία μέρα μετά τον τελικό του κυπέλου. Ευτυχώς φέτος θα έχουν ολοκληρωθεί.
0: Το είναι τρομερό.
1: Θα έχει ολοκληρωθεί το 5-8, αν και ο τελικός θα γίνει 6 μέρες αργότερα. Λοιπόν, αυτά.
0: Just.
1: 10 Just. Ακριβώς.
0: Αύριο πάλι.
1: Αύριο με λίγο, γιατί έχουμε το φιλικό του Ολυμπιακού.
0: Φιλικό.
1: Να είστε καλά.
0: Fight Club. Γεια σας.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
3: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Top FM 102,4.

0: Έχουμε δει βλάκες και βλάκες, βλήματα και βλήματα, προβοκάτορες και προβοκάτορες. Αλλά θέλω να σου πω, να σε ρωτήσω στην πραγματικότητα, γιατί ξέρω ότι εσύ ακολουθείς. Ο Πίρσο Μόργαν έχει μια πολυετή δημοσιογραφική καριέρα πίσω του, εντάξει.
1: Ναι.
0: Με μόντες είναι βαθιά χωμένος στο δημοσιογραφικό σύστημα, το πούμε, από την εποχή της εφημερίδας και των εκατοντάδων χιλιάδων πωλήσεων στην Αγγλία. Έχει θητεύσει σε διευθυντικές θέσεις και όλα αυτά. Οπότε, με δεδομένο αυτό, πιστεύεις ότι απλώς είναι τανάκι της δημοσιότητας ή είναι σκέτο βλήμα?
1: Δεν έχω καταλήξει
0: δεν
1: ακόμα.
0: Καταλήξει.
1: Δεν έχω καταλήξει ακόμα. Βλήμα σκέτο δεν είναι.
0: Όχι.
1: Είναι πονηρός πολύ και έξυπνος. Νομίζω το πρώτο πρέπει να είναι. Έχει τα θέματα ότι πρέπει να είναι στη δημοσιότητα με κάποιον
0: αυτό,
1: τρόπο πάντα.
0: Αυτό. Και δεν πειράζει, μπορεί να έχει και λίγο μαζοχισμό μέσα, ρε παιδί μου, δηλαδή λίγο να με βρίζουν. Δεν έχει κανένα.
1: Καλά, ναι.
0: Δεν έχει κανένα θέμα.
1: Όταν διαλέγεις να βρεθείς σε τέτοιες γωνίες, ξέρεις ότι θα ενοχλήσει ο κόσμο και θα φας μπινελίκι. Δεν είναι, δηλαδή δεν προσπαθεί να λιάνει ποτέ αυτά που λέει. Τα αμολάει όπως του έρχονται.
0: Ναι.
1: Οπότε ξέρει τι hate θα λάβει, τι rage bait προκαλεί η κάθε του κουβέντα.
0: Καλά το λες, μα το ερώτημά μου είναι αυτό ακριβώς. Τα πιστεύει αυτά που λέει? Τα πιστεύει πραγματικά, τα πιστεύει βαθιά? Ή έχει βρει, γιατί μπορεί να είναι και αυτό μια ξυπνάδα, ότι έχει βρει όλους τους τρόπους και όλους, μάλλον πώς να το πω, τις οπτικές γωνίες τις σωστές, οι οποίες ξεσηκώνουν κύμα αντίδρασης και επιλέγει κάθε φορά αυτές?
1: Δεν ξέρω να σου πω.
0: Αφήστε τα συνεργάτη στο Ρονάλντο. Εγώ δεν αναφέρομαι καθόλου στο Ρονάλντο εδώ πέρα για τον Πίρς Μόργαν. Καθόλου. Καμία σχέση με τον Κριστιανό Ρονάλντο. Αυτό είναι ένα άλλο πράγμα. Δεν είναι η αναφορά μου στο Ρονάλντο. Αλλά να σου πω για παράδειγμα. Τώρα τις τελευταίες μέρες και στα τελευταία παιχνίδια είχε, ρε παιδί μου, θα μου είχε βάλει τον Declan Rice, που εντάξει πολύ καλά έκανε, αλίμονο, βάλει τον Declan Rice στο προφίλ σου, ας πούμε, φωτογραφία, γιατί είναι και κολλητός του, είχαν βγάλει και φωτογραφίες, ξέρω εγώ, και τέτοια. Μετά έκανε tweets τύπου αν παίζει ο Messi και διάφορα τέτοια. Λοιπόν, και έφτασε σήμερα να κάνει ποστάρισμα, τουιτάρισμα, συγγνώμη, δεν ξέρω τι ήτανε, τουιτάρισμα νομίζω ήτανε, λέγοντας άμπαλοι ουσιαστικά, classless είναι η αγγλική λέξη, το ότι λέω σε ελεύθερη μετάφραση, άμπαλοι μαλάκες, με λίγα λόγια, ελπίζω η Ισπανία να τους νικήσει στον τελικό τόσο άσχημα όσο τους νικήσαμε κι εμείς στα Φόκλαντς. Υπέροχος.
1: Δεν έχω να πω κάτι. Ξέρεις, όταν ανατρέχεις το παρελθόν και μιλάς για μια σύραξη η οποία οδήγησε σε απώλεια ανθρώπινων ζώων και το χρησιμοποιείς ως παράδειγμα, ας πούμε, υπεροχής, δεν υπάρχει κάτι να πεις για ένα τέτοιο άνθρωπο. Δηλαδή, ξέρεις, δεν αναφέρεις ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι στο παρελθόν που έγινε αυτό, αναφέρεις μια σύραξη στην οποία χάθηκαν ζωές. Αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να σχολιάσεις, είναι κάτι που πρέπει απλά να το φτύσεις, τίποτα άλλο.
0: Σε όλο αυτό είχαμε αφορμή Παύλα Γαρνιτούρα, φυσικά, το πανό των Αργεντίνων, έτσι, το περίφημο La Malvinas son Argentinas, το οποίο δεν είναι θέμα, επειδή διάβαζα σήμερα, δεν είναι θέμα εάν θα τιμωρηθούν ή όχι. Έχουν φάει πρόστιμο και στο παρελθόν γι' αυτό. Για πανό. Το θέμα είναι ότι το κάνανε οι ποδοσφαιριστές, ότι το κάνανε μέσα στο γήπεδο. Εντάξει, προφανώς κανένας αγώνας, κανένα άθλημα και καμία δημόσια εκδήλωση δεν είναι ενοπολίτικα. Γνωρίζετε την προσωπική μου άποψη, τέλος πάντων, για το θέμα αυτό. Ωστόσο, θα με συγχωρήσετε, εδώ πέρα για ένα θέμα το οποίο με τον τρόπο του έχει λυθεί, αυτό πάνω είναι πλήρης ηλιθιότητα από πλευράς των Αργεντινών. Είναι πλήρης ηλιθιότητα αυτό το πράγμα το οποίο κάνουν. Είναι δηλαδή, ξέρεις, σαν παιδιά που δεν μπορούν να χωνέψουν κάτι και επιμένουν να το φέρουν και να το ξαναφέρουν στην επιφάνεια. Παρακαλώ να σώσουμε τη συζήτηση για το ποιος έχει δίκιο ή όχι. Γνωρίζουμε το ιστορικό υπόβαθρο, το έχουμε συζητήσει. Γνωρίζουμε που ξεκινάει, από τους Ισπανούς, από τους Γάλλους, από το 1833, τον επικισμό και όλα τα υπόλοιπα. Γνωρίζετε τι έχει γίνει το 82. Γνωρίζουμε ότι το έχει κάνει η Αργεντίνη και η Χούντα. Γνωρίζουμε ότι πέθανε τουλάχιστον 1000 άνθρωποι σε αυτή την ιστορία. Ο τέρμα το οποίο φόρτισε μετά, ότι μεταφέρθηκε στο ποδόσφαιρο. Αλλά ότι συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Ντε και καλά, έτσι, πώς να το πω, αλυτρωτικά. Ντε και καλά, δικά αυτό το πράγμα. Αυτό που έχουμε μέχρι και πρόσφατα δημοψήφισμα. Εντάξει, σίγουρα τι να κάνουμε. Ναι, όχι, okay, τη Αργεντινή έπρεπε να είναι. Να ξέρει αυτή. Αλλά το πήραν οι Άγγλοι. Θα πει τι δουλειά έχουν οι Άγγλοι εκεί. Ξέρετε τι δουλειέ που έχουν οι Άγγλοι. Με τα πετρέλαια και τους σπόρους εκεί πέρα. Αλλά το νησί αυτή τη στιγμή κατοικείται από Άγγλους, που κατά 99% δεν θέλουν να αλλάξει αυτό το καθεστώς. Λοιπόν, οπότε τώρα το Las Malvinas, un Argentinas πανό, μετά τον ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου, είναι περιττό, αν μου επιτρέπετε. Έτσι, το οποίο φυσικά δεν αναιρεί την ηλιθιότητα του Piers Morgan, έτσι. Λοιπόν, αυτά. Αυτό ήθελα να πω για αυτό το κομμάτι.
1: Τζόλι στην Arsenal επίσημα.
0: Εντάξει, τρομερό, έτσι.
1: Τρομερό. Πραγματικά τρομερό.
0: Είναι ίσως η πιο, πώς πω, δίκαια μεταγραφή που μπορώ να σκεφτώ. Δηλαδή, μια μεταγραφή η οποία δεν είναι υπερτιμημένη, δεν είναι υπερκοστολογημένη.
1: Ναι.
0: Και έρχεται από έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος ανέβηκε όσο τσούκου τσούκου πρέπει τα σκαλοπάτια και πήγε σε ένα πρωτάθλημα με την αξιολόγηση που έχει αυτό το πρωτάθλημα σε σχέση με την Premier League, και σε 2 χρόνια έκανε αρχιμανδρίτες.
1: Απλά πήγε στην πρωταθλήτρια, δηλαδή πήγε κατευθείαν στα πολύ βαθιά.
0: Ναι. Δεν ξέρεις αν μπορεί να σταθεί, εννοείς.
1: Ρε παιδί μου, δεν πήγε σε μια αντίστοιχη, ξέρω εγώ, Brighton, σε μια ομάδα μεσαία, για να δειγματίσει την πραγμάτια του και να πάρει μετά μεταγραφή. Πάει κατευθείαν στα πολύ ψηλά και στα πολύ βαθιά. Θα μου πεις, δεν είναι 20 χρόνια, 24.
0: Ναι.
1: Και κουβαλάει και Champions League. Ενώ παιχνίδια Champions League δεν πήγε από μια, ξέρω, έκανε καλές εμφανίσεις στο Βέλγιο και, ξέρω, στο Conference, στο Europa. Έπαιξε στο υψηλότερο επίπεδο. Ναι, σε όλα αυτά, ναι. Απλά πάνω του πια είναι τα μάτια, γιατί περιμένουν να κάνει πράγματα αντίστοιχα με αυτά που έκανε στην Πρίση. Γιατί πήγε στην πρωταθλήτρια, δεν πάει σε μια ομάδα της τετράδας. Πάει σε μια ομάδα η οποία πήρε το πρωτάθλημα και θέλει να διατηρήσει τα σκύπτρα.
0: Ναι.
1: Όλο αυτό είναι μια τεράστια ευθύνη και για τον ίδιο. Να ανταποκριθεί στα χρήματα, στις απαιτήσεις, στις προσδοκίες. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι σπουδαίο. Ένας ποδοσφαιριστής να πηγαίνει στην πρωταθλήτρια της Premier με καμιά 40 εκατομμύρια, είναι σπουδαίο. Είναι σπουδαίο πραγματικά.
0: Ο Τζιόλης πηγαίνει στην Arsenal ουσιαστικά για να ανταγωνιστεί, δεν βάζω τον Έλσον στην εξίσωση, συγχωρήστε με, το Μαρτινέλι.
1: Ναι.
0: Αυτό κάνει. Το Μαρτινέλι. Ποιον άλλο. Δεν θα παίξει δεξιά ο Τζιόλης. Φαντάζομαι αριστερά θα παίξει, εκεί που έπαιζε και στην Πρίζα. Υποθέτω ότι αυτή είναι η λογική, όχι.
1: Λογικά ναι, αλλά τώρα ξέρεις. Όπου πει ο Αρτέτα, όπου θέλει ο Αρτέτα.
0: Από δεξιά υπάρχει Σάκα Μαντουέκε, ενώ ότι με αυτή την έννοια λογικά έτσι θα τον υπολογίζει από τα αριστερά. Γιατί αν είσαι ο Τζιόλης να πιστεύεις ότι δεν έχεις καλές πιθανότητες.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αν είσαι ο Τζιόλης, δεν βλέπεις κανένα και τίποτα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή με 22 γκολ και 29 ασίστ πέρυσι, δεν βλέπεις κανένα.
0: Αυτό.
1: Λέω ότι θα είναι πολύ μεγάλες πολύ μεγάλες προσδοκίες από τον Τζιόλη. Αυτό. Αλλά. Εντάξει. Τεράστιο πράγμα. Τεράστιο, τεράστιο. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή είναι στην πρωταθλήτρια τη Αγγλία. Δεν πήγε σε μια απλά ομάδα του Big Four τη Αγγλία. Πήγε στην πρωταθλήτρια.
0: Εάν ο Τζόλης, το πω διαφορετικά, εάν ο Τζόλης πετύχει στην Arsenal, η καριέρα που του μένει θα κινηθεί μόνο μεταξύ μεγάλων ομάδων μετά.
1: Ναι, έτσι. Και κάνει και τρομερή διαφήμιση για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή.
0: Βέβαια.
1: Επειδή έχουν πάει και άλλοι ποδοσφαιριστές Έλληνες σε καλές ομάδες, δεν νομίζω ότι κανείς έχει πάει σε τόσο μεγάλη. Δηλαδή και ο Κυριάκος που πάει στη Λίβερπουλ δεν είχε πάει σε καλή εποχή της Λίβερπουλ.
0: Ναι.
1: Ενώ σε εποχή που έπαιρνε πρωταθλήματα, αυτό εννοώ. Ξέρεις, αν καταφέρει ο Τζόλης να σταθεί στην πρωταθλήτρια Αγγλίας και να έχει, ξέρω εγώ, ανάλογη πορεία με αυτή που είχε. Ανάλογη. Δεν θα είναι προφανώς 22 γκολ, 29 ασίστ, δεν θα είναι βασικό σε όλα τα παιχνίδια. Αλλά αν είναι επιδραστικός στο παιχνίδι του και γίνει, ξέρεις, εργαλείο στα χέρια του Αρτέτα, θα είναι και μια πολύ μεγάλη διαφήμιση για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Για υψηλό επίπεδο πια.
0: Ναι.
1: Όχι για Brighton, όχι για Μπενφίκα, για υψηλό επίπεδο.
0: Ναι. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Τεράστια.
1: Όπως είναι και πολύ, αν γίνει είναι πολύ έξυπνη η κίνηση της Dortmund για τον Καρέτσα. Αν ολοκληρωθεί. Ναι. Είναι η ομάδα
2: και
1: που θα του
2: ταιριάξει, Καρέτσα.
1: Για τον ταιριάξει όσο ξέρεις, καμία άλλη από αυτές που έχουν ακουστεί, ξέρεις, από ομάδες, εγώ, Σπανίες, Ιταλίες. Θα βρει τη χαρά του στη Γερμανία. Δηλαδή στη Γερμανία μπορεί πραγματικά να κάνει νούμερα τζόλι.
0: Και καλύτερα από νούμερα τζόλι, αν μου επιτρέπεις. Δεν είναι ακριβώς ο ίδιος παίχτης. Μπορεί να γίνει
1: όχι,
0: ο ίδιος παίχτης.
1: Δεν λέω ότι είναι ο ίδιος. Ναι. Λέω όμως ότι είναι τόσο ξέρεις, βοηθητική η Dortmund για τους μεσοεπιθετικούς και τόσο βοηθητικό το γερμανικό πρωτάθλημα για τους παίχτες που σκοράρουν. Που μπορεί να πάει και ο Καρέτσας και να κάνει όρια. Συμφωνώ. Δηλαδή σε δύο χρόνια να κάνει μεταγραφή, ας πούμε, τρομερή
0: έως. Ναι. Και είναι το σωστό βήμα, ναι, είναι ναι. Το σωστό ενδιάμεσο σκαλί από τις ομάδες που ακούγαμε. Μίλαν, είχαμε ακούσει τη Τσέλση, είχαμε ακούσει.
1: Αυτό λέω.
0: Μα λες, όχι, Ντόρτμουντ, ναι. Ναι, Ντόρτμουντ.
1: Δηλαδή βλέπεις τι έκανε ο Χάλαντ στην καριέρα του. Πήγε από την, ξέρω εγώ, που ήταν στη Ζάλτσμπουργκ.
0: Ναι.
1: Ζάλτσμπουργκ πήγε στην Ντόρτμουντ.
0: Ναι.
1: Στην Ντόρτμουντ τον έμαθα όλος ο πλανήτης. Και μετά έκανε τη μεταγραφή στην Αγγλία. Δηλαδή ήταν το σκαλοπάτι, ήταν ο καλύτερος δειγματισμός που μπορεί να κάνει ένας παίκτης σε μια ομάδα που παίζει επιθετικά ό,τι και να γίνει.
0: Mm-hmm.
1: Η Dortmund. Και κάνει αυτή τη δουλειά. Αναδεικνύει παίκτες, τους πουλάει πανάκριβα. Την επόμενη φρουνιά μετά. Mm-hmm. Και ξανά το ίδιο.
0: Ναι,
1: και ξανά
0: ναι.
1: Το ίδιο. Είναι βιοτεχνία παραγωγής μεγάλων ταλέντων η Dortmund. Τους παίρνει, τους φτάνει μέχρι ένα σημείο. Που να πάει να τους πουλήσει πολύ καλά λεφτά, τους Μπέλιγχαμ, όλους αυτούς τους πάντων πουλάει και πάμε παρακάτω.
0: Και η Dortmund, προσέξτε, ασχέτως του αν διακρίνεται και μέχρι ποιο σημείο φτάνει σε ευρωπαϊκές οργανώσεις, εξακολουθεί να θεωρείται από τις κορυφαίες μηχανές παραγωγής ταλέντων ακόμα στην Ευρώπη. Το έχει αυτό το πράγμα. Εντάξει ρε παιδιά, δεν κάνω τώρα. Γιατί πέσατε τώρα ο Τσιμίκας και ο Κυριάκος. Κάνουμε καμιά σύγκριση, θα ψάχνουμε να βρούμε τις πέντε, ξέρω εγώ, κορυφαίες μεταγραφές Ελλήνων σε ξένες ομάδες. Αυτά. Όχι, λέμε πρώτα είναι μια μεταγραφή 40 εκατομμυρίων στην ενενεργία πρωταθλήτρια Αγγλίας.
1: Ναι, ξαναλέω, ο Κυριάκος δεν πήγε σε μια εποχή που η Λίβερπουλ ήταν στα καλά της. Ο Τσιμίκας βεβαίως πήγε σε μια εποχή που η Λίβερπουλ ήταν στα καλά της και είχε συμβολή σε κατάκτηση κυπέλλου κτλ. Απλά πήγε σε ρόλο αναπληρωματικού ουσιαστικά. Πήγε σε ένα ρόλο όχι βασικού ούτε. Πήγε σε ένα ρόλο πίσω από τον Ρόμπερτσον. Ναι, εν γνώση του και πολύ καλά έκανε όταν συζητάει η Λίβερπουλ. Δεν κάθεσαι, πας εκεί και παλεύεις να βρεις τη θέση σου. Αν ο Τζόλις καταφέρει να είναι στο rotation, να έχει ας πούμε ρόλο εν δυνάμει βασικού, πώς θα το πω, δηλαδή να παίζει. Ξέρω,
0: ναι, να είναι υπολογίσιμος.
1: Ναι,
0: τόσο όσο.
1: Ναι, θα είναι άλλη περίπτωση. Και ο Τσιμίκας, προφανώς.
0: Βέβαια. Μ' αρέσει όμως που θυμηθήκαν το Σότο τον Κυριάκο.
1: Ναι.
0: Μια που μιλάμε για αμυντικούς, ας μιλήσουμε λίγο για χθες. Ρε εσύ, έχει περάσει μία μέρα. Διάβασε το εξαιρετικό σου κείμενο στην Καθημερινή, πολύ ωραία τα έγραψες, στο K-Sports. Λοιπόν, προσπαθώ ακόμα να καταλάβω. Και παίρνω διάφορες πτυχές γωνίες, δηλαδή, ότι καταρχάς ο Τούχελ δεν ακούει κανέναν γύρω του. Εντάξει, το θεωρώ σχεδόν δεδομένο.
1: Ναι.
0: Ψάχνω μετά και σκέφτομαι. Τι μπορεί από τον γερμανικό ψυχισμό του Τούχελ και τον γερμανικό ψυχισμό συγκεκριμένα να λειτουργήσει εδώ πέρα και να μάζεψε την ομάδα έτσι.
1: Ένστικτο αυτοσυντήρησης. Ένστικτο επιβίωσης τον έπιασε ξαφνικά εκείνη τη στιγμή. Έπιασε ένστικτο επιβίωσης.
0: Μιλάμε για προπονητές οι οποίοι έχουν την αδιανόητα υπερπολαπλάσια γνώση σε σχέση με εμάς για το τι μπορούν να κάνουν. Δηλαδή ο Τούχελ πρέπει να έχει ενεργεία 100 σενάρια μέσα στο μυαλό του εκείνη την ώρα. Το θέμα είναι γιατί επέλεξε αυτό το συγκεκριμένο σενάριο και όχι απλώς το επέλεξε, το ενίσχυσε κιόλας. Πώς γίνεται να το επέλεξε και να το ενίσχυσε βλέποντας από το πρώτο λεπτό ότι δεν λειτουργεί. Αυτό είναι που με τρελαίνει. Το καλύτερο που διάβασα και το πιο κοντινό στο να δώσει μια απάντηση είναι ότι ο Τούχελ, επειδή είναι λάτρης των αριθμών και των στατιστικών,
1: ναι.
0: Είχε ενδεχομένως εκπονήσει ένα σενάριο σύμφωνα με το οποίο εάν προηγηθούμε. Το καλύτερο που μπορώ να κάνω εκείνη τη στιγμή και με δεδομένο, μάλλον το προσθέτω εγώ αυτό, ότι ο Ράις δεν άντεχε να βγάλει 90 λεπτό, αν έχω καταλάβει καλά, λόγω του τραυματισμού του. Λοιπόν, ότι αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή, έτσι πρέπει να φτιάξουμε την ομάδα.
1: Σταταρώ το είδε ότι αν προηγηθώ δεν. Δηλαδή, αν έχει δει τα προηγούμενα παιχνίδια τη Αργεντινή, γιατί φαντάζομαι κάνει σκάουτινγκ στον αντιπάλο και βλέπει τι γίνεται. Βλέπει ότι η Αργεντινή τα παιχνίδια τη τα γύρισε όταν έμεινε πίσω στο σκορ, έβαλε γκολ στο τέλο, έβαλε δύο γκολ στο τέλο, έβαλε τρία γκολ στο τέλο το παιχνίδι με την Αίγυπτο. Θέλω να πω, είναι μια ομάδα η οποία δεν κλατάρει όταν μείνει πίσω στο σκορ. Δεν τσακίζεται ψυχολογικά. Δεν πελαγώνει. Δεν τα παρατάει. Το έχει δει σε όλα τα μάτς μέχρι τώρα. Γιατί περιμένεις ότι εσύ θα σε διαφορά αν ταμπουρωθείς? Όποιος ταμπουρώθηκε με την Αργεντινή σε αυτό το Μουντιάλ το πλήρωσε.
0: Ναι.
1: Ακόμα και η Αίγυπτος προηγήθηκε με 2 γκολ διαφορά.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Σωστό. Απαντήσεις που προσπαθώ να βρω. Πίστευω ότι αυτό είναι το πλάνο. Ότι επειδή το έχω μελετήσει, ότι αν κάνω αυτό θα τους κλειδώσω τελείως. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό που έκανε είναι ότι ήταν πάνω σε ένα ντοκ, σε μια προβλήτα. Έβλεπε τους καρχαρίες από κάτω που τριγύριζαν χαρούμενοι και σου λέει: ας πετάξω μέσα ένα χοιρινό μπούτι να δούμε τι θα γίνει.
1: Το χειρότερο όλο ήταν μια συνέπεια στην νοοτροπία. Δηλαδή, στον ημιτελικό, στον προημιτελικό με την Νορβηγία, βγαίνει και κράζει τους παίχτες. Ουσιαστικά δεν παίξαν καλά.
0: Ναι.
1: Σε ένα μάτς που κέρδισε η ομάδα του και προκρίθηκε η ομάδα του. Αλλά βγαίνει
0: το
1: δημόσια.
0: Πει, έδειχνε πρόβλημα αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Τους βγάζει σέντρα σε ένα μάτς που έχουν κερδίσει, σε ένα μάτς που το γυρίσανε. Ξαφνικά του φταίει, ας πούμε, βρίσκει ένα πρόβλημα αισθητικής.
0: Ναι,
1: ότι ναι, κερδίσαμε, περάσαμε, αλλά
0: είμαστε τυχεροί.
1: Παίξαμε, ήταν τυχεροί. Δεν κάνανε
0: παίξεις. Και δεν κάναμε επαναλήψεις. Χρησιμοποιήσαμε τη λέξη τρομερές. Ναι, δεν κάναμε επαναλήψεις.
1: Πάει στο γυμναστήριο να κάνει επαναλήψεις. Λοιπόν, σε αυτό το παιχνίδι, ο ίδιος υποχρεώνει τους παίχτες του να παίξουν χειρότερα από ό,τι παίξαμε την Νορβηγία. Διότι όταν βάζεις μέσα, ξέρω εγώ, 8-9 μυθικογενείς παίχτες από ένα σημείο και μετά και τους έχεις όλους στην περιοχή σου μέσα, ουσιαστικά τους λες: παιδιά, εμένα δεν με νοιάζει ούτε φάση να κάνουμε, ούτε κόντρα να βγάλουμε, ούτε να κρατήσουμε την μπάλα, ούτε τίποτα. Θέλω απλά να διώχνουμε την μπάλα μακριά για τα τελευταία 20 λεπτά. Είσαι ασυνεπής λοιπόν με αυτά που έλεγες προχθές. Δεν σου άρεσε η μπάλα με την Νορβηγία, αλλά δίνεις εντολή για χειρότερη μπάλα από αυτή που έχεις στην Νορβηγία. Είναι δηλαδή όλο λάθος.
0: Περίμενε, γυρνάω
1: στον κόσμο. Ποια
0: είναι η εντολή?
1: Είναι όλο λάθος και την ώρα που το βλέπεις το καταλαβαίνεις. Ότι είναι όλο, το βλέπεις. Είναι όλο λάθος.
0: Αυτή είναι η κρίσιμη ερώτηση. Αφού το βλέπεις ότι δεν πηγαίνει καλά, γιατί δεν κάνεις μια διορθωτική κίνηση? Πάρ το απλά από θέμα χρόνου. Βγάζει για παράδειγμα τον Γκόρντον. Ωραία, λέμε. Βάζει να παίξει που μπορεί να κρατήσει την μπάλα. Από θέμα χρόνου και μόνο δεν καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι εναντίον σου. Σου ούσοντα κάτι πολύ απλό και γελίο.
1: Είναι όλα λάθος αυτά που κάνει. Είναι όλα λάθος. Δηλαδή, ο τρόπο. Ακόμα, πώς σου πω. Έχεις βάλει τρίτο center back ουσιαστικά και όλους αυτούς τους παίχτες πίσω και χάνεις κεφαλιές.
0: Ναι.
1: Ακόμα και αυτό εκείνη που το βλέπεις πρέπει να σε προβληματίσει δηλαδή.
0: Χάνεις κεφαλιές γιατί παίζει ζώνη.
1: Ναι, αλλά χάνεις κεφαλιές. Από μέσα στον 20 πόντους κοντύτερη και χάνεις κεφαλιές.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Κάτι δεν δουλεύει ούτε σε αυτό το πράγμα που έχεις κάνει. Τι είναι αυτό που δεν δουλεύει? Ότι ο άλλος είναι συνέχεια έξω από την περιοχή σου και φέρνει την μπάλα μέσα με κάποιον τρόπο. Το βλέπεις. Τι κάνεις γι' αυτό? Το σταυρό σου λες να κρατήσουμε, ναι. Παναγίτσα μου να κρατήσουμε, να πάμε. Μπαχ, Παναγία μου να κρατήσουμε. Αντί να κάνεις κάτι, να τον αναγκάσεις τον άλλο να κάνει 5 μέτρα πίσω, να νιώσει μια απειλή, να βάλεις ένα παιχνίδι, μια κούρσα, να το χτυπήσει το κέντρο που δεν έχει αμυντικά χαφ. Να κάνεις κάτι, ρε παιδί μου, προπονητής είσαι. Εμείς δεν
0: και
1: είμαστε.
0: Και να κερδίσεις χρόνο με όλα αυτά. Χρόνο
1: ένα φάουλ, ένα τέτοιο, ένα πλάγιο, ένα κόρνερ, να φέρεις λίγο την μπάλα από την άλλη μεριά, να αναγκαστούν κάποιοι παίχτες να γυρίσουν τις Αργεντινές πιο πίσω γιατί θα δουν μια τρύπανά και κάποιος θα τρέχει εκεί. Κάνει σταυρό. Και λες, Παναγία,
0: είναι αυτό που λέγαμε στο 1-1. Πώς γίνεται να μην βάλει εγώ μέσα έναν. Το Σάκα, ξέρω εγώ, και τον Βότκινς, τον Τόνι.
1: Στο 1-1 ήθελα να το πάει το μάτς παράταση.
0: Ναι.
1: Σου λέει: έχω δύο αλλαγές και μία
0: της παράτασης
1: τρεις. Αυτό που κάνει στο τέλος. Αυτό που κάνει στο τέλος που βάλει εγώ το Ράσφορντ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα έβαζε παίχτες μετά για να αλλάξει πάλι το χαρτί και να βάλει παίχτες που θα μπορούσαν να επιτεθούν. Αλλά σου λέει: να το κάνουμε στην παράταση. Οι άλλοι θα έχουν μία αλλαγή όλοι και όλοι. Εμείς έχουμε τρεις.
0: Απ' την άλλη, αν ήθελε να φρεσκάρει και να κρατήσει την πίεση, θα μπορούσε απλά να βάλει αυτούς τους παίχτες στη θέση κάποιων πιο κουρασμένων.
1: Χαίρομαι πολύ.
0: Νωρίτερα, ε?
1: Χαίρομαι πολύ. Ποιο θα κάνει? Τους άλλους τους έβγαλες όλους. Είχες αφήσει μόνο τον Μπέλιχα με τον Γκέιν, όταν πια έγινε το κακό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όλοι οι υπόλοιποι ήταν center back και back που παίζανε μπροστά από τα back.
0: Το τρομερό λοιπόν, για να το πούμε και αυτό, γιατί είναι σωστό αυτό, είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Δεν είναι μόνο ότι του είχε γυρίσει όλη την ομάδα πίσω, είναι ότι οι παίκτες που έβαλε δεν ήταν half.
1: Ναι.
0: Ήταν όλοι αμυντικοί,
1: ναι,
0: ήταν αμυντικοί.
1: Ναι.
0: Αμυντικοί,
1: ναι,
0: αμυντικογενείς, ο Μπέλιχαμ και ο Κέιν. Αυτή ήταν.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει δεν μπορούσε κανένα να κρατήσει την μπάλα. Δηλαδή θα πάει στο τέλος, θα πάει στον αγγλικό Λάφκα ο Χάριο Κέιν μετά από 30 χρόνια και θα πει: παιδιά, θέλω εδώ πέρα να ακολουθήσουμε και κάτι ένσημα σαν εξάρι που έχω κάνει.
1: Ναι.
0: Εδώ πέρα στο τέλος, ε.
1: Ακόμα γι' αυτό ότι κράτησε μέσα τον Κέιν. Σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν θα μπορούσε ποτέ να φανεί χρήσιμο πουθενά, ο Κέιν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν δεν κερδίσει έστω ένα κόρνερ να πει ότι έχω τον Κέιν, δεν έχει λόγο. Είναι αργό, είναι κουρασμένο, είναι ταλαιπωρημένο. Έχει... Ακόμα και αυτό που τον κρατάει. Δηλαδή, ένα επιθετικό έχει και κρατά έναν παίχτη ο οποίο δεν πα βοηθήσει.
0: Τρομερό.
1: Όλο, γι' αυτό σου λέω, είναι μια αλληλουχία λαθών τα οποία δεν έχουν καμία εξήγηση. Καμία εξήγηση απολύτως για όλα αυτά που έκανε. Και μην αρχίσουμε τώρα, ναι, δεν ξέρω αυτό που είναι προποντή, ξέρετε εσεί. Είπαμε. Άσε το εκ των υστέρων, άσε το εκ του αποτελέσματος, που είναι εύκολο πια να βγεις και να πεις. Το βλέπεις εκείνη την ώρα, δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί τίποτα, ρε παιδί μου. Και άντε πες με το που βάζεις τον γκολ τα πρώτα 10 λεπτά να τα περάσουμε, να μην φάμε. Μετά, πρέπει κάτι να κάνεις. πρέπει να παρέμβει στο παιχνίδι με έναν τρόπο που θα βοηθήσει την ομάδα σου. Όχι θα τη βάλει μέσα στο αγκαλιά να είναι όλη αμυντική με τον Πίκφορντ. Δεν γίνεται.
0: Φοβερό.
1: Και τέλος πάντων, είπαμε, ο τέλος της ημέρας, ο καθένας πήρε αυτό που του άξιζε από το παιχνίδι. Και όταν αποδίδεται δικαιοσύνη στο παιχνίδι, είναι το πιο ωραίο στο τέλος. Όποια ομάδα και να υποστηρίζει, βλέπεις ότι μια ομάδα μόχθησε για να κερδίσει κάτι και μια ομάδα, ας πούμε, ίδρωσε και προσευχήθηκε για να γλιτώσει κάτι. Αυτός που μόχθησε για να κερδίσει κάτι δικαιώνεται. Και αυτό στο ποδόσφαιρο πρέπει να συμβαίνει.
0: Εν τω μεταξύ, με τις αλλαγές του Τούχελ, απαντήθηκε και μια ακόμα απορία η οποία θα μπορούσε δίκαια να εκφραστεί. Και η οποία είναι η εξής. Okay, ο Τούχελ είπε, ή είπε με τις αλλαγές του, αν θέλετε, χωρίς να το πει ο ίδιος, ότι παιδιά γυρίζουμε σε ταμπούρι. Στο παλιό παραδοσιακό ταμπούρι. Μάλιστα. Οι παίκτες της Εθνικής Αγγλίας, σου πηγαίνω τώρα εκεί, από μόνοι τους δεν βλέπανε το θέμα δεν λειτουργεί. Προφανώς και βλέπανε δεν λειτουργεί.
1: Τι να κάνουν.
0: Πρόσεχε, αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Και αναρωτιέμαι, λέω, ο Τζούντο Μπέλιγχαμ, πώς δεν έκανε τύπου, παιδιά, πάμε λίγο να βγάλουμε τις γραμμές μας πιο πάνω και με απαντώ
1: ποιο,
0: μόνος
1: με
0: μου.
1: Παίχτη.
0: Για με ποιο παίχτη, με ποιο να το κάνει. Με ποιο να το κάνει μόνος του. Δεν υπήρχαν οι παίκτες που είχαν μπει, ήταν για να παίξουν εκεί που παίξανε.
1: Ναι.
0: Αυτόν τον χώρο ευθύνης γνωρίζουν. Ταυτοχρόνως εντωμεταξύ, για να το πούμε όλο και όχι μόνο το ο ένας φοβήθηκε ότι θα χάσει και έχασε και ο άλλος μύρισε αίμα και όρμηξε και νίκησε, το οποίο ισχύει, είναι ότι ταυτοχρόνως με όλα αυτά όλες οι αλλαγές του Σκαλόνι βοήθησαν. Δε ο Σκαλόνι ό,τι έβαλε μέσα κάτι έκανε, όποιον έβαλε μέσα. Τον Νίκο Γκονζάλες κάτι έκανε. Τον Ντεπόλ κάτι έκανε. Όλοι κάναν κάτι, όλοι βοηθήσαν σε κάτι. Τελείως δηλαδή, τελείως πώς το λένε, ανάποδο. Εντάξει. Παρ' όλα αυτά θα μείνει για πάντα αναπάντητο το πώς γίνεται να είναι τρεις κεντρικοί αμυντικοί της Αγγλίας 1,90 ύψους στη γραμμή της μικρής του περιοχής και να παίρνει την κεφαλιά ο Λαουτάρο στα 2 μέτρα. Εντάξει, αυτό είναι τρομερό. Εντάξει, αυτό είναι τρομερό. Είναι τρομερό.
1: Συνεχίζει ο Τούχελ στην Αγγλία, αυτό είναι το σημαντικό. Προφανώς ναι, είναι ευχαριστημένη με την Ελλάδα.
0: Ο Τούχελ, ο οποίος.
1: Από, δεν μας άρεσε ο Southgate γιατί
0: ναι,
1: δεν πήρε.
0: Ναι,
1: ναι. Έφτασε 2 τελικούς βέβαια ο άνθρωπος και ξέρω εγώ, 8 στο Κατάρ. Δεν είναι ότι αποκλείστηκε τη φάση των ομίλων. Δεν μας άρεσε όμως. Μας φάνηκε μίζερο αυτό που έπαιζε ο Southgate. Μας φάνηκε ξέρω εγώ, πολύ αναχρονιστικό. Ας δούμε το μοντέρνο Τούχελ τώρα που τα έκανε όλα με έναν τρόπο πολύ τεχνοκρατικό και πολύ έτσι, ρηξικέλευτο. Ας το κρατήσουμε. Δεν πειράζει.
0: Ο Τούχελ, ο οποίος είπε ότι παίξαμε τον καλύτερό μας αγώνα, είπε αυτές τις συνθήκες, λέω ακριβώς τα λόγια που είπε. Και είπε και το εξής καταπληκτικό, ότι γίναμε λέει πολύ παθητικοί αφού σκοράραμε. Ποιος έδωσε αυτή την εντολή?
1: Επίσης δεν θα στεναχωρήσω, αλλά όταν σκοράρατε, σκοράρατε με την πρώτη και μοναδική ευκαιρία που κάνατε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή.
0: Σκοράρα παρόλα αυτά.
1: Ναι, αλλά δεν είναι ότι πιο πριν η Αγγλία ήταν τρομερά επιθετική, τρομερά δημιουργική, έκανε φάσεις, τους είχε στριμώξει ο Αργεντινούς. Δεν έγινε τίποτα τέτοιο. Έκανε μια καλή φάση, έβαλε ένα γκολ. Και μετά για το ότι κλείστηκε, δική του πάλι ευθύνη. Εκεί βγαίνει και φωνάζει. Βγαίνει και αυτό. Κάνει δύο αλλαγές που να δείξουν κάτι. Χρησιμοποιεί το cooling break για να του μιλήσει ο παίκτη, για να του πει τι κάνετε πίσω. Βγείτε μπροστά. Έχει την αφορμή πια, έχει το time out να το κάνει.
0: Να το cooling break.
1: Έχει ακόμα και την αφορμή αυτή να το κάνει. Δηλαδή έχει time out στα χέρια σου, πραγματικότητα 3 λεπτών να δώσει οδηγίες.
0: Αλήθεια.
1: Τι άλλο να ζητήσει,
0: κύριε Στέφανε, το προλάβαμε το δελτίο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν για έκτη συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν απόψε στις 9 ώρα Ελλάδος οι αμερικανικές δυνάμεις με στόχο την περαιτέρω αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σημειώθηκαν εκρήξεις στο νησί Κέσμα, στην Πανταραμπάς και στην Τσαμπαχάρ. Ως αντίπεινα, το Ιράν άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να κινητοποιήσει τους Χούθη στην Ιεμένη για να κλείσουν τη δίωδο προς την Ερυθρά Θάλασσα. Το Ισραήλ προετοιμάζεται για πιθανή κλιμάκωση στις ανταλλαγές πυρών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, ανέφερε ότι η Τεχεράνη θέλει συμφωνία επειδή δέχεται καταστροφικά πλήγματα από τις αμερικανικές δυνάμεις. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί αύριο ο 25χρονος, τέταρτος συλληφθής, για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που στοίχισε τη ζωή στη μητέρα της, Βάγια. Συνεδριάζει αύριο νωρίς το απόγευμα η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι αποχωρήσεις από το κόμμα. Την παρέτησή τους υπέβαλαν το απόγευμα 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Εκπνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τους απόφοιτους για εισαγωγή στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στη σύλληψη τριών αλλοδαπών, οι οποίοι επιχείρησαν να εισαγάγουν μεγάλη ποσότητα λαθρέων τσιγάρων, προχώρησαν σήμερα το πρωί οι αστυνομικές αρχές στο αεροδρόμιο της Ρόδου στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων. Οι τρεις κατηγορούμενοι, ένας 23χρονος άνδρας και δύο 34χρονες γυναίκες, εντοπίστηκαν κατά την άφηξή του στη Ρόδο με διεθνή πτήση όταν στο πλαίσιο των αστυνομικών ελέγχων διαπιστώθηκε ότι μετέφεραν στις 6 αποσκευές τους συνολικά 5.700 πακέτα τσιγάρων. Σε βάρος των τριών αλλοδαπών σχηματίστηκε δικογραφία για λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων. Στη σύλληψη δύο ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Ρόδο. Πρόκειται για έναν 25χρονο ημεδαπό και έναν 40χρονο αλλοδαπό, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για κατοχή, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 2 κιλά και 265,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης, καθώς και μια ζυγαριά ακριβίας. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 40χρονος φέρεται να αποθήκευε τις ποσότητες της κάναβης στην κατοικία του, ενώ ο 25χρονος χρησιμοποιούσε επιβατικό αυτοκίνητο για τη διακίνησή τους. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην εισαγγελία πρωτοδικών Ρόδου. Αντίστροφη μέτρηση για χιλιάδες υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Στις 12 το βράδυ λήγει η αποκλειστική προθεσμία για την οριστική υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου. Συνέδριο με θέμα τουρισμό σε εποχή κρίσεων, ποιος αντέχει και γιατί, διοργανώνει η Ένωση Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου αύριο Παρασκευή σε αίθουσα ξενοδοχείου της Ρόδου. Το Σωματείο Ξενοδοχείου Υπαλλήλων της Ρόδου, με αφορμή τη μη συμμετοχή του στον κατάλογο των ομιλητών, αναφέρει μεταξύ άλλων σε σχετική του ανακοίνωση: η πρόσκληση να παραστούμε ως βολικοί ακροατές αποτελεί μνημείο εργοδοτικής αλαζονίας. Οι εργαζόμενοι του τουρισμού δεν είναι ούτε χειροκροτητές, ούτε οι κομπάρσοι που θα γεμίσουν τα καθίσματα για τις φωτογραφίες. Αρνούμαστε να νομιμοποιήσουμε έναν προκλητικό μονόλογο. Σε μια τέτοια συζήτηση, η θέση των εκπροσώπων των εργαζομένων είναι αυτονόητα και θεσμικά στο βήμα των ομιλητών, όχι ως χάρη αλλά ως υποχρέωση. Δύο είναι οι χώροι που εξετάζονται ως πιθανές επιλογές για την ανέγερση του νέου δικαστικού Μεγάλου Ρόδου, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Βασίλης Καταβενάκης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα. Όπως ανέφερε, η μία από τις προτινόμενες θέσεις βρίσκεται στην περιοχή του Παλαιού Νοσοκομείου για έκταση περίπου 15 στρεμάτων, στην οποία υπάρχει δυνατότητα ανέγερσης ενός σύγχρονου δικαστικού συγκροτήματος, και η δεύτερη επιλογή αφορά την περιοχή των 100 χουρμαδιών, στο χώρο όπου βρισκόταν το παλαιό χημείο. Την ανησυχία του για την πορεία της φετινής τουριστικής περιόδου στη Ρόδο εξέφρασε ο πρόεδρος της Νομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδας, Παναγιώτης Τοκούζης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ιρένα στα Γεγονότα. Η πραγματικότητα είναι ότι η φετινή σεζόν δεν είναι καθόλου καλή. Ο Μάιος ήταν εντελώς χαμένος, ενώ ο Ιούνιος κινήθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα με πληρότητες που έφταναν μόλις το 40 με 50%. Όπως σημείωσε, η κατάσταση άρχισε να βελτιώνεται τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο η άνοδος παραμένει περιορισμένη, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Τοκούζης. Συνέντευξη τύπου παραχωρεί αύριο στις 10 το πρωί ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης και Αποχέτευσης Ρόδους, ο Τύρης Βαγιανός, στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου, στα γραφεία της ΔΕΙΑΡ, για τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την επιχείρηση και ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία και τον προγραμματισμό της. Λίγη αύριο Παρασκευή 17 Ιουλίου το τελεσίγραφο των Προέδρων των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου για να ακυρωθεί οριστικά η μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο Διαγόρας, προειδοποιώντας με δυναμικές κινητοποιήσεις σε περίπτωση που το καθολικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας δεν εισακουστεί. Το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ρόδου συμμετέχει στην πανελλαδική απεργία που έχει ανακοινώσει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας για την Κυριακή 19 Ιουλίου με βασικό διεκδικητικό άξονα την νομοθετική κατοχήρωση της κυριακάτικης αργίας χωρίς καμία εξαίρεση και την υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Στην παρέμβασή του, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ρόδου καλεί τους εργαζόμενους στο νησί σε συγκέντρωση στις 10.30 το πρωί της Κυριακής στην πλατεία Κύπρου. Μετά από κλήρωση που έγινε στο Μόναχο για το FIBA Europe Cup, ο Κολοσσός, εφόσον αποκλειστεί από το BCL, θα πάρει μέρος στον τρίτο όμιλο της διοργάνωσης με αντιπάλους με τη Sporting Λισαβόνας, Πορτογαλία, τη Ρίλσκι, Βουλγαρία, την Eroxpor, Τουρκία, την Craiova, Ρουμανία και την Γκένσε, Αζερμπαϊτζάν. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Εσύ μου μιλάς. στην καρδιά μου.
6: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόθου.
7: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
6: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
7: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
6: σε μια μεγάλη live συναυλία.
7: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
6: Ωρα έναρξης 9 το βράδυ.
7: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
6: Κρατήσεις στο 6948 984 113.
7: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου ο Ατρόμητος.
6: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας το Φουντουκλή.
7: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
6: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
7: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
6: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
3: Το PFM 102,4 στην κορυφή του παιχνιδιού.
8: Για να γίνουμε και εμείς σοφότεροι, δηλαδή, αντίστοιχα για να μπορέσουμε να τα πούμε σε εσάς. Έτσι. Ναι, ισχύει αυτό που λες. Ισχύει 100%. 100%. Αλλά είναι αυτή η φάση. Μου να μας βάλει 20-30 τραγούδια, λες. Εντάξει.
9: Ωραία, ναι, ρε παιδί μου, αρκούν για την περιοδία για να γεμίσει στάδια και σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Το καταλαβαίνω. Δεν νιώθεις την ανάγκη δημιουργικά, καλλιτεχνικά να βγάλεις κάτι, έστω και με τα δεδομένα της εποχής, με ήχο της εποχής, να βάλεις και κάτι άλλο μέσα, να προσθέσεις κάτι, να βάλεις και όργανα που δεν είχες παλιά, να βάλεις ενδεχομένως ένα μπιτάκι, κάτι να κάνεις όμως, να πεις ότι εγώ ξέρεις, κάθομαι σε ένα στούντιο με τους υπόλοιπους, και, αλλά δεν ρε παιδιά να γράψουμε κάτι. Ναι. Μου κάνει εντύπωση. Εξακολουθεί και μου κάνει εντύπωση. Δεν ξέρω, παιδιά, λέει κάποιος, δεν θέλουν να βγάλουν επιτυχίες οι Cure, δεν μπορούν. Δεν ξέρω αν βγάλουν κάτι και ορκεί είναι ένα ωραίο τραγούδι που τους αντιπροσωπεύει ότι δεν θα το αγκαλιάσει ο κόσμος. Ο κόσμος διψάει. Το φαίνεται από τον κόσμο που πηγαίνει στις συναυλίες τους, το λέω ότι διψάει. Δηλαδή έχουν ακόμα ένα κοινό τόσα χρόνια μετά χωρίς καινούργια δισκογραφία και έχουν ένα κοινό που τους ακολουθεί όπου πηγαίνει.
8: Ναι.
9: Το κοινό αυτό, αν βγάζει ένα καλό τραγούδι, δεν θα το αποθεώνει.
8: Θα το.
9: Πρώτα, εγώ λέω ναι.
8: Θα το. Εσύ που ρωτάς ποιο τραγούδι θα παίξει πρώτο αύριο και ποιο θα κλείσει, πού ξέρεις, γιατί είπαμε ότι θα κάνουμε μουσική εκπομπή. Ξέρετε ότι συνήθως πριν το καλοκαίρι σας αφήνουμε μια μουσική εκπομπή, μια δροσερή εκπομπή. Είναι η αλήθεια. Και αυτό θα κάνουμε.
9: Μπορείς λέει Cure να πούμε πως παραμένουν ενεργοί και έβγαλαν δισκάρα πέρυσι, κρίμα που δεν έπαιξαν ούτε ένα χθες.
8: Γιατί.
9: Άλλοι βγάζουν δίσκο που δεν είναι τραγούδια που δεν ακούγεται και μαζαλίζουν τα μέζεα, τα παίζουν μόνο τα καινούργια τους. Και λες, εντάξει, παιδιά, ωραία, παίξτε για κανένα παλιό όμως, γιατί καλό ο καινούργιο δίσκο, δεν τα ξέρει η μάνα τους, η μάνα στα τραγούδια, παίξτε για κανένα παλιό.
8: Να τραγουδήσουμε κι εμείς.
9: Ναι. Εντάξει, τι να πούμε.
8: Καλάτε. Εν πάση περιπτώσει. Όπως και να έχει. Λοιπόν, εφόσον αύριο λοιπόν θα σας αφήσουμε δροσερά. Όπως κάνουμε στην τελευταία μας προκαλοκαιρινή εκπομπή, συνήθως να πούμε δύο λόγια σήμερα για τον τελικό.
9: Να πούμε, βεβαίως.
8: Με όλα τα δεδομένα που υπάρχουν, τα γνωστά, ένα παιχνίδι 90 λεπτά, τα πάντα μπορούν να γίνουν, χαίρο πολύ. Εντάξει. Το συνέστημα το δικό μου λέει Αργεντινή, ο ποδοσφαιρικός πραγματισμός λέει 70-30 Ισπανία.
9: Όχι, 70-30 δεν είναι.
8: Όχι, λες.
9: 70-30
8: γιατί.
9: Γιατί όχι. Γιατί μια ομάδα η οποία βγάζει αυτή την αντίδραση κάθε φορά που στριμώχνεται και δεν μασάει από το ότι μένει πίσω στο σκορ και έχει σκληράδα και έχει πρωταγωνιστές διάφορους, δεν πάνε έχει στο 30. Στο 30 δεν είναι. Στο 30 ήταν η Αίγυπτος. Στο 30 ήταν η Ελβετία. Δεν μπορεί να είναι η Αργεντινή.
8: Η Ισπανία που είδα, ο τρόπος.

0: αμυντικό πλάνο, το οποίο είναι αυτοί οι τρεις επιθετικοί ή ο Μέση και άλλοι τρεις επιθετικοί και κάντες, θα βάλει άμα είναι έξι επιθετικούς μπροστά. Θα τα παίξει όλα για όλα. Θα ρίξει τη ζαριά του. Ο Ντεσάμ πήγε με μια πολύ συγκεκριμένη τακτική και πρακτική, η οποία ακόμα και όταν δεν του βγήκε με την Ισπανία, δεν την άλλαξε. Δεν δοκίμασε κάτι άλλο. Επέμεινε στο ίδιο πράγμα, ναι, το οποίο δεν του λειτουργούσε. Σε 90 λεπτά. Γι' αυτό λέω ότι ναι, η Ισπανία έχει ένα πολύ σεταρισμένο παιχνίδι. Έχει ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο κυκλοφορεί την μπάλα. Έχει πολύ συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο επιτίθεται και τους παίχτες που βγάζει. Τα έχει όλα αυτά τα πράγματα και γίνονται αυτοματοποιημένα. Ναι, καμία αντίρρηση. Αλλά απέναντί της δεν θα βρει τον Ντεσάν, δεν θα βρει έναν προπονητή ο οποίος έχει κουτάκια. Θα βρει έναν παλαβό, ο οποίος άμα δει τα ζόρια θα ρίξει μέσα κόσμο να πει: μπείτε, τρέχτε, πηδήξτε, μπείτε στην περιοχή. Βγάλτε σέντρες.
1: Κοιτάξτε, όλα αυτά τα λέμε με δεδομένο ότι στην. Στην Αργεντινή υπάρχει ο Μέση, έτσι. Οπότε όταν υπάρχει ένας παίχτης που μπορεί να κάνει το απολύτως απρόβλεπτο, ναι, προφανώς είναι ένας παίχτης που μπορεί να κερδίσει μόνο στο ένα παιχνίδι. Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα χθες στη σκηνή του δεύτερου γκολ, για να εξηγήσω λίγο καλύτερα αυτό που λέω. Ο Μέση έχει την μπάλα στο αριστερό. Αν προσέξετε τη φάση, μπορεί το πόδι του, το καλό, το γνωστό. Υπάρχουν δύο αμυντικοί μπρο, Σπένς και δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο δεύτερος. Λοιπόν, οι δύο αμυντικοί παίρνουν θέση σώματος τέτοια ώστε να αντιμετωπίσουν το αριστερό του πόδι, αυτό που θα κάνει. Καλά μέχρι εδώ.
0: Mm-hmm.
1: Αν προσέξετε την εικόνα από πίσω του, οι παίχτες οι οποίοι βρίσκονται μέσα στην περιοχή επίσης έχουν μια κλίση σώματος έτοιμη να αντιμετωπίσουν τη σέντρα του Μέση με το αριστερό. Εδώ είμαι ότι ο Μέση εκεί κάνει αυτό που
0: το
1: δεν
0: πρόβλημα,
1: δηλαδή
0: ναι,
1: τη σκάει και τη γυρίζει στο δεξί. Και αυτό το ένα δευτερόλεπτο που το κάνει αρκεί για να αποδιοργανώσει την άμυνα και φυσικά επειδή είναι Μέση, καταφέρνει να περάσει ανάμεσα από τα εμπόδια από όλους πάνω την μπάλα και να την προσγειώσει στο κεφάλι του Λαουτάρο Μαρτίνες. Και έτσι, αυτό εννοούμε με το απολύτως απρόβλεπτο έτσι, στο ποδοσφαιρό. Οπότε, από αυτή την έννοια, ναι, ο Μέση μπορεί να κρίνει το παιχνίδι μόνο του. Εν τούτης, ας το πω ανάποδα. Αν υπάρχει μια ομάδα η οποία απορρομένα μπορεί να σπάσει αυτό το μπλοκ της Ισπανίας, έτσι όπως το λες, ναι, είναι η Αργεντινή. Από την άλλη, αν υπάρχει μια ομάδα η οποία όχι απλώς μπορεί να σταματήσει, αλλά μπορεί να το φρενάρει και με έναν τρόπο που δεν θα φανεί αγχώδης, που δεν θα φανεί, πώς να σου πω, υπερβολικός, που δεν θα φανεί τρεχαλατζίτικος, που δεν θα φανεί βεβαιασμένος, είναι η Ισπανία.
0: Πάντως όχι 70-30.
1: Εγώ. Όχι 70-30, λες.
0: Είναι τελικός.
1: Εντάξει, ναι, τελικώς.
0: Τελικώς και είναι δύο ομάδες οι οποίες φτάσαν εκεί, ξέρεις, η μία πολύ πιστικά και η άλλη πολύ τσαπουκαλίδικα. Οπότε, ξέρεις, είναι. Δεν μπορεί να είναι 70-30.
1: Ναι. Τέλος πάντων, εμείς τους φιλάθλοι ένα ωραίο μάτσο θέλουμε να δούμε. Αυτό είναι το βασικό. Να δούμε ένα όμορφο παιχνίδι.
0: Και ένα ωραίο half-time show να δούμε, Γιάννη, έτσι. Ένα ωραίο ημίωρο half-time, χορταστικό.
1: Έμαθα, εσύ ξέρω ότι έχεις όλο το ρεπορτάζ, έμαθα ότι θα έχουμε και το βλάκα των Ice Show Speed, είναι αλήθεια. Ότι αυτός θα την ξεκινήσει τη φάση.
0: Α, δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω αυτό. Ευτυχώς που δεν το ξέρω αυτό.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς.
1: Ο οποίος μιλάμε, δηλαδή έχουμε φτάσει στο τελικό, δεν έχει πετύχει βαλσαμωμένο πουλί στα 30 εκατοστά.
0: Μα δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα δεν είναι αν πετύχει, δεν είναι, ξέρεις, ο Τηρεσίας.
1: Ναι. Δεν το έχει βγει, εννοώ.
0: Δεν έχει σημασία. Τι δουλειά, με τι ιδιότητα θα είναι εκεί. Αυτό λέω.
1: Με ιδιότητα διάσημος.
0: Δηλαδή, οι υπόλοιποι έχουν τη ιδιότητα του επιτυχημένου καλλιτέχνη.
1: Ναι.
0: Μας αρέσει εμάς, ξέρω εγώ, ο Justin Bieber.
1: Mm-hmm.
0: Ένας καλλιτέχνης ο οποίος αρέσει πάρα πολύ κόσμο.
1: Ναι, ναι.
0: Η BTS. Δεν είναι του γούστου μου, αρέσει πάρα πολύ κόσμο. Ξέρω εγώ, η Σακύρα, η Μαντόνα. Προφανώς. Λες, αυτοί όλοι, τέλος πάντων, μεγάλο το show, αλλά. Είναι μια τρομερή μίνι συναυλία όλο αυτό το πράγμα. Και λες, okay. Ο άλλος τι δουλειά έχει, με τι ιδιότητα θα πάει εκεί.
1: Με την ιδιότητα του διάσημου. Συγγνώμη, υπάρχει παιχνίδι που έχει πάει ο βλάκας αυτός και δεν τον έχουν δείξει.
0: Και τον Μπέκαμ έχουν δείξει. Να ξεκινήσει και ο Μπέκαμ να κάνει μερικά γκελάκια με την μπάλα πριν μπει μέσα. Δηλαδή δεν είναι λογική αυτή. Όποιον ξέρει ο κόσμος να μπαίνει μέσα. Και τον Τραμπ τον ξέρουν. Α, ξεκινήσει ο Τραμπ. Να βγάλει μια, ξέρω, ένα μανιφέστο. Δεν είναι λογική ότι επειδή το ξέρουν και επειδή είναι διάσημος πρέπει να μας μπαστακωθεί και στο half-time show. Να κάνει τι. Να ουρλιάζει και να κλαίει. Να κάνει αυτά που κάνει, ας πούμε.
1: Θα παίξει Roblox, ξέρω εγώ. Τι να κάνει. 58 εκατομμύρια εγγεγραμμένους έχει στο YouTube.
0: Ωραία, και τι να γίνει τώρα.

0: Και ο Mr. Beast έχει μισό δισεκατομμύριο γεγραμμένους. Να φωνάξουν ο Mr. Beast να κάνει ένα.
1: Να δώσει για να αυτό και να το πάρει ο Φιδίας. Να έρθει δηλαδή να γίνει όλο.
0: Αν μετράμε με αναγνωρισιμότητα και με συνδρομητές, σου λέω να φωνάξουμε τον Mr. Beast να κάνει ένα, μια κλήρωση, ας πούμε, εκεί πέρα, να μοιράζει δώσει ένα αεροπλάνο, ας πούμε, ένα C-130.
1: Φάγαμε 5 λεπτά.
0: Ναι. Αλλά δεν είναι λογική αυτή. Ναι, είναι το χαστούκι της νέας εποχής στη μάπα μας. Κατάδια που λέει ο φίλος. Αυτό είναι ο Speed, ναι.
1: Ωραίο είναι αυτό.
0: Είναι αυτό.
1: Ωραίο είναι αυτό. Όπως υπέροχο είναι το μήνυμα. Ότι 30 λεπτά στο ημίχρονο τελικό είναι η μεγαλύτερη αβάντα που έχει κάνει ποτέ η FIFA στο Μέση για να πάρει ανάσες και να αντέξει το στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι, παιδιά, ναι. Όταν κανονίσαν το μισάωρο ήταν αυτή η πρόβλεψη.
1: Oh boy, oh boy. Τέλο. Εντάξει. Τι να πω. Μισή ώρα.
0: Μισή ώρα.
1: Κατά παράβαση οποιοδήποτε κανονισμού, ο οποίο ξαναγίνεται κορελόχαρτο στη FIFA. Τι νόημα έχει.
0: Φοβάμαι θα είναι παραπάνω από μισή ώρα.
1: Τι τα συζητάμε.
0: Φοβάμαι θα είναι παραπάνω.
1: Ήθελα να το πω, Κώστα, και δεν το είπε. Ήθελα να το πω.
0: Γιατί θα έχει στήσιμο ξεστήσιμο σκηνικού. Δεν θα γίνει στο χορτάρι. Θα πρέπει να στήσουν εξέδρα κλπ. Έχει μια διαδικασία δηλαδή να στηθεί αυτό το πράγμα και να ξεστηθεί μετά για να γίνει το παιχνίδι. Και επειδή από ό,τι έχουμε καταλάβει, δεν έχουμε για καμιά αυστηρότητα με του χρόνου ω Μουντιάλ. Ξεκινάει το παιχνίδι που είναι στι 10-12, α πούμε. Έχουμε τα hydration.
1: Α, ναι.
0: Τώρα, δεν έχουμε για καμιά αυστηρότητα ότι είναι 10 το παιχνίδι, 10 να ξεκινήσει. Αν μας φύγει και 2 λεπτά, δεν τρέχει τίποτα. Γενικά νομίζω ότι και το 30 λεπτό μπορεί να ξεχυλώσει λίγο και να πάει 33 λεπτά.
1: Αν το παιχνίδι πάει πέναλτι, ο κάτις 2 πιστεύω μπορεί να το έχουμε λήξει. Αν φτάσουμε πέναλτι. Συμφωνώ ότι δεν θα είναι 30 και θα πρέπει να βγει κάποιος, ξέρω, να βγει ο Ρόδρυ μαζί με το Μέση. Κάποιος να πει, ρε, μάγες, δεν τελειώνεται. Τελειώνεται να παίξουμε μπάλα.
0: Εντάξει, τι να πούνε εσύ.
1: Τι να πούνε κι αυτοί. Τι να πούνε κι αυτοί, έλατε. Έλατε. Ωραία, εγώ λέω αυτό το προγνωστικό. Παρόλα αυτά και το. Και επιχειρηματολόγησα όπως επιχειρηματολόγησα τέλος πάντων. Εσύ τι λες για τον τελικό.
0: Ένα τσίκ Ισπανία. Λόγω της εικόνας των δύο ομάδων, αλλά όχι ούτε 60-40 ούτε 70-30. Ένα τσίκ Ισπανία, αν έπρεπε να διαλέξω κάποια από τις δύο ομάδες.
1: Η Αργεντινή, πρέπει να πούμε ότι για ένα ακόμα παιχνίδι. Το ξαναλέγαμε, χωρίς να υστερεί τρομερά σε ποιότητα, έχει θέματα στην άμυνά της. Σχεδόν σε κάθε παιχνίδι του Μουντιάλ, ή τέλος πάντων στα παιχνίδια που ένοιαζαν, έχει εκτεθεί. Δηλαδή στο παιχνίδι με την Αγγλία εκτέθηκε μία φορά, έφαγε ένα γκολ. Η άμυνα της Αργεντινής εκτίθεται και η Ισπανία έχει πολλούς καλούς τρόπους για να σκοράρει. Πολλούς καλούς τρόπους. Πολλούς καλούς παίχτες και πολλά εναλλακτικά σχέδια. Θέλω να πω, γιατί επικεντρωθήκαμε στο κομμάτι, ξέρεις, πληγωμένη Αργεντινή, refuse to lose και τέτοια. Ξέραμε τι μπορεί να κάνει και η Ισπανία, απλώς κυριαρχώντας το παιχνίδι, η ίδια. Μπορεί να το κάνει και αυτό. Θέλω να πω, η Ισπανία δεν υστερεί πουθενά. Η Ισπανία δεν έχει ψεγάδι. Τώρα εσείς μπορείτε να πείτε ότι ο Λαπόρτ δεν είναι παγκόσμιος κλάσης. Αυτή είναι μια θεωρητική κουβέντα. Στο Μουντιάλ η Ισπανία αυτή έχει κάποιο ψεγάδι ορατό. Δεν έχει, λέω. Δεν έχει.
0: Δεν υπάρχει ποιος είναι παγκόσμιας κλάσης και ποιος όχι. Είναι το σύνολο παγκόσμιας κλάσης. Δεν είναι παίχτες. Το σύνολο De La Fuente είναι παγκόσμιας κλάσης. Και είδα και κάτι σήμερα πολύ, πολύ εύστοχο. Όταν είχε τραυματιστεί ο Ρόδρυ στη City, είχε βγει ο Πεπ και είπε το εξής. Λέει, μην περιμένετε τον Ρόδρυ μετά από τόσο μεγάλο τραυματισμό να παίξει αμέσως καλά.
1: Ναι.
0: Θα δείτε το πραγματικό Ρόδρυ στο Μουντιάλ. Είχε πει ο Πεπ και το είχε πει πριν από. Πότε γύρισε ο Ρόδρυ. Πόσους μήνες πριν.
1: Έλατε, Φεβρουάριο, Μάρτιο, πότε ήταν.
0: Μπορεί και πιο πριν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είχε πει ο Πεπ τότε ότι το πραγματικό Ρόδρυ θα το δείτε στο Μουντιάλ. Και ακριβώς είδαμε το πραγματικό Ρόδρυ, τον προτραυματισμό Ρόδρυ, στην πραγματικότητα τον είδαμε στο Μουντιάλ. Δηλαδή, είδαμε μια βερσιόν του στα παιχνίδια τη City που ήταν στο 60-70%, 80% προς τέλος σεζόν. Τον κανονικό Ρόδρυ, τον προ-τραυματισμού, τον είδαμε όντως στο Μουντιάλ να είναι καθοριστικός. Δηλαδή τον Ρόδρυ της χρυσής μπάλας, αυτό το Ρόδρυ.
1: Ναι.
0: Τον μετρονόμο, τον. Επίσης, επειδή πολλοί κόσμος βλέπει το Ρόδρυ και λέει, τι πράγματα αυτά, τα έχουμε ξαναδεί. Τα έχουμε ξαναδεί, ρε παιδιά. Τα έκανε ο Τσάβι, ας πούμε, στην Μπαρσελόνα παλιά. Τα έκανε, ξέρω εγώ, ο Κρός. Θέλω να πω, δεν τα έχουμε ξαναδεί. Κάποιοι νομίζουν ότι ανακαλύφθηκε ο τροχός τώρα. Σπουδαίος ο Ρόδρυ με τα πράγματα που κάνει. Δεν είναι ο πρώτος.
1: Όχι.
0: Μην συγκρίνουμε τώρα Τσάβι Ρόδρυ. Θέλω να πω, δεν το κάνω για λόγους σύγκρισης. Ο καθένας έχει τα δικά του χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν και με σωματοδομή και τους συμπαίκτες που παίζει δίπλα κλπ. Αλλά αυτό το απόλυτο κοντρόλ του κέντρου και τις σίγουρες πάσες και τον τρόπο με τον οποίο, ας πούμε, κυριαρχεί ένας παίχτης τόσο ξεκάθαρα στον χώρο του κέντρου, το έχουμε ξαναδεί από τα σπουδαία χαφ.
1: Ναι.
0: Ο Ρόδρυ είναι ένας από αυτούς.
1: Αλήθεια. Μια που είμαστε ακόμα έτσι, δεν μπορούμε να μην δώσουμε 2-3 λεπτά στο υπέροχο παγουρίνο του Πίκφορντ, το οποίο το ξέχασε. Mm-hmm. Και πήγαν και το πήραν οι Αργεντινοί. Με μία μικρή υποσημείωση, διάβασα, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, τους διαλόγους που είχαν οι Αργεντινοί βλέποντας το μπουκαλάκι.
0: Είχε πάνω σημειώματα πέναλτι ο Πίκφορντ.
1: Ναι, ναι. Όλα. Ναι. Ναι. Πριν όμως πούμε αυτό. Ναι. Θα πω ότι εγώ διάβασα, δεν ξέρω όμως αν τα αποκρίνονται στην πραγματικότητα, ξαναλέω. Ναι. Γιατί για να πεις τους διαλόγους που γίνανε εκεί, πρέπει να ήσουν είτε στο ένα μέτρο, ναι, είτε και να στο έχει μεταφέρει κάποιος που το θυμάται πάρα πολύ καλά. Σωστά, δεν πιστεύω ότι σημαίνει τίποτα από τα δύο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ότι μίλαγε λέει ο Έντζο Φερνάντες με το Μέση και έλεγε: ελάτε εδώ να δείτε, κοιτάξτε, έχουν εδώ γραμμένα τα τέτοια. Και κοίταξε λέει ο Μέση και είπε: πω, έχουν μελετήσει πως σουτάρω. Αλήθεια τώρα, αυτό ήταν ο διάλογος. Λοιπόν, ήταν πολύ συγκινητικό λοιπόν, θέλω να πω, το πόσο ωραία είχαν μελετήσει τις εκτελέσεις οι Άγγλοι, οι αναλυτές και το στον Πίκφορντ, που είχε γράψει για όλους τους παίχτες, δηλαδή ότι μέχρι ρε παιδί μου είχαν πάει και την περίπτωση που θα σούταραν και 23 ποδοσφαιριστές σε πέναλτι. Και σε κάποια πέναλτι λέγανε, είχαν από το πιο απλό, από το ξέρω, πέσε αριστερά, μέχρι το προσποιήσου δεξιά, πέσε αριστερά, μέχρι το κάνε όπως νιώσεις. Εντάξει. Το καλύτερο όμως.
0: Τι εντολή αυτή, κάνε όπως νιώσεις.
1: Όπως νιώσεις. Ότι αυτό το συγκεκριμένο.
0: Εντολή το γράψανε. Γράφω σε όλους. Κάνε ό,τι γουστάρεις. Αυτή είναι εντολή για όλους. Μα είναι τώρα αυτό. Κάνε όπως νιώσεις.
1: Έτσι, έτσι το. Έτσι όμως.
0: Κάποιος το σκάουτινγκ τα έκανε. Σκάουτινγκ τα. Δεν είναι το κάνω ό,τι νιώσεις. Δεν κάνω ό,τι νιώσεις.
1: Εννοώ ότι μπορεί ο συγκεκριμένος παίκτης στον οποίο αναφέρομαι.
0: Να μην έχει τελέσει ποτέ.
1: Όχι, να μην είχε εκτελέσει πέναλτι.
0: Αυτό λέω, δεν έχει εκτελέσει ποτέ.
1: Ναι. Ναι. Οπότε σου λέει, τι να σου πω δηλαδή. Mm-hmm. Τι να σου πω ακριβώς στην περίπτωση αυτή. Λοιπόν, είναι λοιπόν το πιο ωραίο λοιπόν, θέλω να πω, πάνω σε αυτά τα παγούρια, ήταν το εξής. Συγγνώμη, να το δω, θέλω να το έχω και μπροστά μου για να το πω ακριβώς. Εδώ είναι. Λοιπόν, εδώ. Στον Τεπόλ λοιπόν, στον Αλμάδα ήταν αυτό. Του λέγε Feel on the day, δηλαδή κάνω τι γουστάρεις. Εντάξει. Λοιπόν, το πιο περίπλοκο το είχανε στον Τεπόλ. Η οδηγία στον Πίκφορντ στο πέναλτι του Τεπόλ ήταν στάσου λίγο δεξιά, δηλαδή όχι στη μέση του τέρματος, μετά κινήσου προς το κέντρο του τέρματος και πέσε αριστερά. Αυτή ήταν η φάση. Δεν χρειάστηκαν όλα αυτά. Δεν είχε καλά, είναι μια ωραία λεπτομέρεια.
0: Εσύ που λες η Ισπανία έχει ψεγάδι, αν της πάρεις την μπάλα έχει πλαν B. Ναι, να την ξαναπάρει πίσω. Αυτό είναι το πλαν B της Ισπανίας, οπότε μην μπερδεύεσαι.
1: Αμέσως κιόλας.
0: Είναι να επανακτήσει την μπάλα με φοβερό pressing.
1: Ρόδρυ, Τσάβι, Κρός.
0: Παιδιά, ο καθένας στην εποχή του και ο καθένας στην ομάδα του. Τι να κάνουμε τώρα. Ο φίλος της Μπαρσελόνα θα πει Τσάβι, γιατί ξέρεις, αναδιαμόρφωσε τη θέση στον άξονα, αλλά είχε και τους παίκτες να υπηρετήσουν όλες τις εμπνεύσεις του. Ο φίλος Ρεάλ θα πει, παιδιά, ο άλλος πήρε 5-6 Champions League με τον Κρός στο κέντρο. Αλλά είχε το Μόντριτς δίπλα του για να μπορέσει να. Δηλαδή,
1: εγώ θα έλεγα Τσάβι, Κρός, Ρόδρυ, αν έπρεπε να του βάλω στη σειρά.
0: Εντάξει.
1: Για την επιδραστικότητά τους.
0: Επίσης το Ρόδρυ να τον δούμε εξής. Έχει ακόμα χρόνια μπροστά.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, είναι ακόμα στη διαδρομή.
1: Οπωσδήποτε.
0: Αν πάρει το Μουντιάλ τώρα, θα μπει σε ένα άλλο στάτους.
1: Σίγουρα.
0: Αν πάρει με τη City κάτι άλλο, θα μπει σε ένα άλλο στάτους. Είναι ακόμα εν ενεργεία. Οι άλλοι έχουν τελειώσει.
1: Είναι αλήθεια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τελείωσε και η ώρα μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Πήγε 11. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Τραγουδάκι διαφημίσεις, θα ξαναδούμε σε λίγο.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου.
5: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
6: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
5: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
6: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
5: σε μια μεγάλη live συναυλία.
6: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
5: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
6: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
5: Κρατήσεις στο 6948 984 113.
6: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου Ο Ατρόμητος.
5: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας Το Φουντουκλή.
6: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
5: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
6: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
5: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Top FM 102,4.
9: Όσοι μας να προσπαθήσουμε να πετύχουμε κάτι ανάλογο και φέτος, το μήνυμα του Μάρκο Νίκολη στην ΑΕΚ μετά τη βραβευσή του από τη Λίκα ως κορυφαίος προπονητής της περσινής σεζόν. Το κανονικό πρόγραμμα προπόνησης επανήλθε ο Ζήνη, ειδικό ακολούθησε ο Βίντα, ενώ εκτός έμεινε ο Γκατσίνοβιτς που έχει ένα τράβηγμα. Στην Ολλανδία, προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, θα μεταβεί αύριο ο Ζουέλ Ρόκα, ο οποίος βρίσκεται από χθες στην Αθήνα για τα ιατρικά και τις υπογραφές. Στις επόμενες ώρες αναμένονται εξελίξεις και στις υποθέσεις Σάλιακα και Όσο. Αύριο στις 7.30 το τρίτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους με αντίπαλο τη Φορτούνα Σιτάρντ. Στη Θεσσαλονίκη, για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, βρίσκεται από το απόγευμα ο Παντελής Χατζηδιάκος, ο διεθνής κεντρικός αμυντικός, θα περάσει από ιατρικά τεστ και θα υπογράψει για 3 χρόνια. Μέρος της σημερινής προπόνησης έβγαλε ο Χατσίδης, ατομικό έκανε ο Σορετήρη, θεραπεία με ιτέλους στον τον Κεντεσποντόφ. Σπουδαία μεταγραφική κίνηση για την Καϊάρης που ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου forward center Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ. Ο πρώην παίκτης των Dallas Mavericks υπέγραψε έως το 2028 έναντι 4 εκατομμυρίων δολαρίων συνολικά θεμαωρών και η απόκτηση του Βασίλη Τολιόπουλου έναντι 1,2 εκατομμυρίων ευρώ από τον Παναθηναϊκό. Άλλο ένα βήμα προς την παραχώρηση της ΑΝΕΛ αρένα στον Ολυμπιακό για χρήση στο διάστημα που θα γίνονται τα έργα ανακατασκευής στο ΣΕΦ. Όπως έγινε γνωστό, αν και δεν υπάρχει ακόμη οριστική συμφωνία, η ΚΑΙΑ έδωσε προσωρινό παραχωρητήριο στους πυριώτες ώστε να μπει στο φάκελο αδειοδότησής τους από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Το απόγευμα της Κυριακής φτάνει στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Τζέντι Όσμαν, ο Τούρκος φόρουαρντ, ο οποίος αποκτήθηκε με μεταγραφή από τον Παναθηναϊκό, θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Πρόταση στον ΕΣΑΚΕ για αλλαγή στο καθεστώς των ξένων στο πρωτάθλημα από 6 σε 7 κατέθεσε ΚΑΕΑΕΚ. Ο Πανετολικός ιτήθηκε με σκορ 2-1 από την Ομόνια επί Κυπριακού εδάφου στο πρώτο φιλικό προετοιμασία στην απόκτηση του 22χρονου Ισπανού μέσου Κάρλος Μορένο, ο οποίος άνοιγε στη Ρεάλ Μαδρίτης, ανακοίνωσε ο Ηρακλής. πρώτων πυλών της Arsenal, ο Χρήστος Τζόλης, όπως αναφέρουν τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης, οι κανονιέριδες συμφώνησαν στα 40 εκατομμύρια ευρώ με την Club Breeze για τον 24χρονο μεσοεπιθετικό, ο οποίος θα γίνει η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
10: Win Sport FM 94,6.

0: Παιδιά, τι να πούμε για το μικρό τελικό. Ούτε αυτοί που θα παίξουν δεν θέλουν να πούνε τίποτα για το μικρό τελικό. Τι να πούμε, αλήθεια, για το μικρό τελικό. Θα τον πάρει ο λιγότερο ξενερωμένος, ξέρω εγώ.
1: Γαλλία, λέω εγώ στην πρώτη.
0: Γαλλία, εντάξει, Γαλλία. Από θα πω και εγώ Γαλλία. Α, είναι ένα παιχνίδι όχι ευχάριστο.
1: Ναι.
0: Όχι ευχάριστο για κανέναν. Αυτή είναι η αλήθεια. Τέλος πάντων. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν...
1: Ευχαριστούμε τον φίλο που στην κουβέντα για τους κορυφαίους χαφ που λέγαμε Τσάβι, Ρόδρι, Κρός, πέταξε το όνομα του Χέντερσον. Μπράβο στο φίλο.
0: Εντάξει.
1: Δείχνει μια υψηλή αισθητική.
0: Εντάξει, τρολάρει ο φίλος τώρα.
1: Μια υψηλή αισθητική. Έλειψε, θα έλεγα εγώ χθες.
0: Έλειψε πάρα πολύ.
1: Θα μπορούσε να έχει καθορίσει πράγματα δηλαδή με τον τρόπο του ο σπουδαίος.
0: Είχε να δώσει, αν ρωτάς εμένα.
1: Θα μπορούσε να είναι ένα αντίβαρο του Ντέκλαν του Ράις, αν μου επιτρέπεις.
0: Ναι. Θα ήταν η αλλαγή που θα ερεμούσε ενδεχομένως το παιχνίδι.
1: Ή θα γέλαγαν τόσο πολύ για την που θα χάλαγε η συγκέντρωσή του, θα έλεγε κάποιο άλλο τον οποίο παίρνουν απόσταση.
0: Ενδεχομένως. Λοιπόν, είχαμε και κλήρωση πρωταθλήματος σήμερα, μέσα σε όλα. Να μπαίνουμε. Είναι αυτό, είναι η χαρά. Αυτό που λέει, έλα τελειώνει το Μουντιάλ να δούμε λίγο conference. Έτσι. Λοιπόν, τι έχουμε. Ολυμπιακός Ατρόμητος, πρώτη αγωνιστική, Παναθηναϊκός και Φυσιά βλέπω. ΑΕΚ Ερακλής. Όλοι μέσα δηλαδή. Παίζουν. Μάλιστα.
1: Και ΠΑΟΚ.
0: Και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός.
1: Λεβαδιακός.
0: Αυτό είναι το... το... και πρώτο ντέρμπι.
1: Τρίτη αγωνιστική, νωρίς. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Άγουα νωρίτερα που λέγανε.
0: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ναι. Και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, έκτη αγωνιστική, 10-11 Οκτωβρίου, από ό,τι βλέπω. Και τα υπόλοιπα, συγγνώμη τώρα γιατί τα... Παναθηναϊκός ΑΕΚ, ένατη αγωνιστική, τέλος Οκτωβρίου, εκεί η 1η Νοεμβρίου. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, την 10η. Αυτά και ΑΕΚ ΠΑΟΚ, τη 12η. Ολυμπιακός ΑΕΚ 13η, δηλαδή αρχές Δεκεμβρίου φτάνουμε. Και θυμίζουμε ότι τα πράγματα θα γίνουν ακριβώς όπως και πέρσι, δηλαδή δεν είναι καθρέφτης ο δεύτερος γύρος του πρώτου, ακριβώς αυτό, και ότι θα διατηρηθεί το ίδιο σύστημα, διότι δεν πέρασε η πρόταση για την αναδιάρθρωση. Άρα θα έχουμε μετά κανονικά δύο όμιλους play-offs, έναν όμιλο play-out και ό,τι ακριβώς έγινε ουσιαστικά και πέρσι. Τα play-off θα ξεκινήσουν 3 Απριλίου και θα ολοκληρωθούν στις 16 Μαΐου. Εντάξει, έχουμε απλά ούτως ή άλλως στη σεζόν που ξεκινάει. Δεν έχουμε ούτε Μουντιάλ, δεν έχουμε τίποτα. Δεν θα έχει παιδιά μικρή προσέλευση κόσμο, μικρός τελικός. Γιατί να έχει μικρή προσέλευση κόσμο.
1: Πουλημένα είναι. Ότι...
0: Γαλλία, Αγγλία είναι το παιχνίδι. Γιατί...
1: Και, μα έχουν πουληθεί τα του μικρού τελικού άσχετα με τα ονόματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτοί που δεν μπόρεσαν να βρουν μεγάλο τελικό για παράδειγμα ή. Γιατί άλλες οι τιμές προφανώς έχουν πάρει για το μικρό τελικό μια χαρά σου λέω και να πάνε εκεί να δούμε ένα παιχνίδι. Το Αμερικανό δεν τον ενδιαφέρει ας πούμε τόσο τι διακυβεύεται στο παιχνίδι. Τον ενδιαφέρει να πάει να δει ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου ανάμεσα σε δύο καλές ομάδες όποιες φτάνανε στο μικρό τελικό.
0: Ναι.
1: Τον Αμερικανό. Δεν λέω για τον φίλο της ομάδας, τον Γάλλο, τον Άγγλο, τον Αργεντινό, τον Ισπανό. Εκεί καίγονται οι άνθρωποι να πάει ομάδα στο τελικό. Αλλά ο Αμερικανός που θα είναι η μεγάλη βάση των θεατών στο γήπεδο δεν τους νοιάζει. Ούτε το διακύβευμα, ούτε τίποτα. Σιγά.
0: Άντε. Αν θα έχει καλά χοντό,
1: ναι.
0: Τέτοια.
1: Α, καλά θα έχει, μια χαρά.
0: Δεν θα έχουμε θέματα, λες με αυτά. Λοιπόν, οι ομάδες έχουν λίγα θεματάκια. Παναθηναϊκός άλλο ένα θέμα από σήμερα. Με τον Ίγκασον που βγαίνει off. Και τώρα είναι να ρωτιέσαι τι θα κάνεις τώρα. Μια μεταγραφή, δύο μεταγραφές.
1: Εφόσον πήγαινες για μία μεταγραφή με υγιή Ίγκασον, η λογική λέει πας για δύο. Αναγκαστικά, εφόσον χάλει τη χρονιά. Εκτός αν, τι να πω, επανενεργοποιηθεί κάποιος από τους κομμένους ως...
0: ο Γέντβα ή ο Πάλμερ Μπράουν,
1: ναι. Ενώ ως ο πέμπτος που έψαχνες. Θέλω να πω, δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο. Να πάρεις δηλαδή έναν
0: παίκτη. Να επανενεργοποιηθεί ως πλάνο ή ως λύση ανάγκης, επειδή δεν μπορούμε να βρούμε δύο.
1: Επειδή μπορείς να βρεις δύο και πέντε μπορείς να βρεις. Το θέμα είναι αν είναι να ψάχνεις για τον πέμπτο σου ή για τον τέταρτο πέμπτο σου. Αν κρίνει ο προπονητής ότι μπορεί να κάνει τη δουλειά του, ας πούμε, με τον Baldwin Brown. Λέω για παράδειγμα. Αυτό είναι μετά θέμα προπονητή. Δεν ψάχνεις για το βασικό σου. Έχεις αυτούς που έχεις. Εκτός αν δεν έχεις. Θέλω να πω, αν κρίνεις ότι ας πούμε ο Τουμπά δεν μπορεί να σταθεί. Για παράδειγμα. Άρα χρειάζεσαι κάτι καλύτερο και από τον Τουμπά. Άρα πρέπει να πάρεις δύο. Θέλω να πω, αυτό είναι θέμα μας του προπονητή. Εμείς τα λέμε απ' έξω και ξέρεις, είδαμε το φιλικό και τέλος πάντων είδαμε αυτό που είδαμε. Το θέμα είναι τι λέει ο προπονητής. Εγώ τον προπονητή ακούω. Τον εκάστοτε προπονητή. Οπότε ξέρεις, ο ένας θα αποκτηθεί σίγουρα. Αν θα πάει για δεύτερο, θα δουν. Πάντως τεράστια, τεράστια ατυχία για τον Ίγκασον σε ένα. Σε ένα extra time ενός φιλικού που λες, παιδί μου, γιατί ρε διάολε. Μετά στο extra 30 λεπτό ενός φιλικού.
0: Και σε τελείως ανύποπτη φάση. Τελείως.
1: Αυτό.
0: Τελείως.
1: Ήταν να γίνει η ζημιά.
0: Πολύ, πολύ κρίμα.
1: Περαστικά στον άνθρωπο.
0: Πολύ κρίμα. Οπότε ναι. Οπότε ο Παναθηναϊκός να πιθανόν να ψάχνει δύο χαφ. Δύο στόπερ, συγγνώμη. Το οκτάρι του, το οποίο εξακολουθεί να ψάχνει. Και αν γίνει κανένα θαύμα με τον Πελίστρη, μπορεί να ψάξει και εξτρέμ.
1: Αυτό θα μας το επίσης θα το αξιολογήσει ο προπονητής αν του κάνει ή δεν του κάνει. Σε αυτό που έχει στο μυαλό του. Και κατά δεύτερο αν μπορεί να φύγει ή δεν μπορεί να φύγει. Αλλά ό,τι είναι να γίνει πρέπει να γίνει και εκεί άμεσα, γιατί ο Παναθηναϊκός τελικά έχει μείνει με δύο εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι ο Παντελίδης ο οποίος υπολογίζεται πιο πίσω από τους υπόλοιπους. Στο φιλικό ας πούμε έπαιξε ο Τσάπρας. Εξτρέμ για τον Παναθηναϊκό, που σημαίνει ότι.
0: Ο Παντελίδης σέντερφορ μαζί με τον. Ποιο
1: έπαιξε. Ο Παντελίδης έπαιξε αριστερό εξτρέμ στο φιλικό κάποια στιγμή που μπήκε, αλλά δεν υπάρχουν καν οι τέσσερις αυτή τη στιγμή. Μέχρι να μπει ο Πελίστρη, δεν υπάρχουν καν οι τέσσερις που πρέπει να είναι για δύο θέσεις. Και εκεί είναι ερωτηματικό. Δηλαδή έχει δοκιμαστεί και σπροπονήσει και όταν μπορεί τα δεξιά. Θέλω να πω, πάμε πάλι σε λύσεις λίγο μεσοβέζικες. Τέλος πάντων, θα δούμε. Είπαμε. Ο προπονητής θέλω να πιστεύω. Όχι, θέλω να πιστεύω, ο προπονητής ξέρει.
0: Εντάξει, προσαρμογές θα γίνουν, ρε παιδί μου. Δηλαδή, και όταν δεν έχει παίξει, θα παίξει όταν μπόρδα δεξιά. Αν υπολογίζει το Γιάγου ή για δεκάρι πιο πολύ, θα παίξει ότι και όταν μπόρδα δεξιά, άμα χρειαστεί, τι θα κάνουμε.
1: Αυτό.
0: Μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. Εντάξει, το λέμε τώρα για τις ομάδες οι οποίες έχουν πιο κοντά τα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός δηλαδή, είναι αυτός που τα.
0: Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά.
1: Δηλαδή, ο Πάλμεν στην Τουρκία που λέει κάτι ήξερα που δεν τον έδωσαν. Ο Πάλμεν πράγμα δεν πήγε στην Τουρκία. Ο Παναθηναϊκός του άνοιξε την πόρτα διάπλατα. Εκείνος δεν ήθελε να πάει στην Τουρκία. Οπότε ήταν θέμα συγκυρίας και όχι θέμα σχεδιασμού ότι έμεινε ο Πάλμεν Μπράουν. Ο ίδιος προφανώς θέλει να πάει σε ένα άλλο πρωτάθλημα.
0: Ποιο πρωτάθλημα ήταν αυτό και αν θα του κάνουν πρόταση, αυτό δεν μπορούμε να ξέρουμε. Και πλέον δεν ξέρουμε αν θα τον δώσει και ο Παναθηναϊκός. Τώρα πια,
1: ναι,
0: τώρα πια δεν ξέρω.
1: Ναι, μπορεί να το κρατήσει για την τετράδα πεντάδα των ναι. Στόπερ.
0: Λοιπόν, αλλά ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ πρέπει να τρέχουν. Πρέπει να τρέξουν.
1: Το θέμα για τον Παναθηναϊκό είναι τα πρώτα παιχνίδια με την Πάξη. Αυτό είναι αυτή η στιγμή το γκέι.
0: Ναι.
1: Χωρίς τον Ίγκασον εννοώ. Γιατί πρέπει να δεις με ποιον θα κουμπώσει τον Ντεφράι. Η εικόνα του Ντεφράι με τον Τουμπά ήταν προβληματική. Ο Κάτρης, που στα μάτια μου μοιάζει πιο συμβατός, στο φιλικό έπαιξε δεξιμπακ. Mm-hmm. Άρα, πάω για συμπέρασμα από το φιλικό.
0: Ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρω, δεν είναι παρηγοριά προφανώς. Ο ΠΑΟΚ είναι ακόμα πιο πίσω.
1: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν έχει δεύτερο στόπερ, ας πούμε. Μετά τον νόμισμα του Λουστόντο. Δηλαδή είχε δύο στόπερ, εννοώ δύο στόπερ υπολογίσιμους, έτσι αυτό εννοώ. Με τον νόμισμα του Λουστόντο έχει μείνει ένας. Πια, ο Μιχαηλίδης. Μέχρι να έρθει ο Χατζηδιάκος. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολλά κενά. Πολλά περισσότερα από τον Παναθηναϊκό. Και όσο και να τρέχεις, δεν είναι και εύκολο να τα καλύψεις αυτά, ενώ και με ευρωπαϊκό παιχνίδι μπροστά. Στο τέλος πάντων, εντάξει τώρα τους άλλους με τις μεταγραφές από Δευτέρα Τρίτη, με τις μεταγραφές θα ασχοληθούμε. Ναι, Φορτούνης είχε πάθει δύο ρήξη χιαστού όντως, χθες ήταν ο Ίγκασον. Φορτούνης είχε γυρίσει νομίζω στο εξάμηνο, πτάμηνο αν θυμάμαι καλά. Εντάξει, κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός βέβαια. Ενδεχομένως.
1: Και ο Μάνταλος δύο δεν είχε
0: και
1: πάθει.
0: Ο Μάνταλος, ναι, βέβαια. Είναι και θέμα χαρακτήρα το πότε θα γυρίσεις. Και θέμα ηλικίας. Και θέμα ψυχολογίας. Και θέμα πώς θα το διαχειριστείς πνευματικά. Γιατί είναι ο τραυματισμός που όλοι οι ποδοσφαιριστές απέφχονται. Ο συγκεκριμένος. Mm. Είναι αυτός που δεν θέλουν να πάθουν. Αυτό δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Κρίμα, πραγματικά. Και σου εξισαμάζει και σε μεγαλύτερη ηλικία, ρε παιδί μου, του βρίσκει, ξέρεις, πονάει και πιο πολύ. Όπως είναι ο Ίγκασον. Ήσουμε 34, δεν είναι ο Ίγκασον.
1: Νομίζω, ναι.
0: Κάπου εκεί. Κάπου εκεί κοντά. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, να δούμε τώρα τι θα γίνει και πώς θα πάει αυτή η ιστορία. Λοιπόν, ήρθε και ο κύριος Γιαμπουσέλε, μέσα σε όλα. Την είπε και ο Γκέι στον Τούχελ, τώρα ένα-ένα τα βλέπουμε. Τώρα τι νόημα έχει, είπε ο Γκέι στον Τούχελ, ότι έπρεπε να συνεχίσουμε να πιέζουμε. Τι το λες τώρα, ρε φίλε, θα πεις. Τι να κάνεις κι εσύ. Πρέπει να σου λέει ο προπονητής σου να κάνεις το αντίθετο από αυτό που σου λέει ο προπονητής σου. Δύσκολα πράγματα κι αυτά. Δεν είναι εύκολα. Είναι η αλήθεια. Λοιπόν, εύκολα να τα λες και δύσκολα να τα κάνεις. Εύκολα να τα λες και δύσκολα να τα κάνεις. Αυτό είναι το καλύτερο, το σωστό. Λοιπόν, παίχτη σεζόν. Το μεγάλο σύριαλ και του φετινού καλοκαιριού. Ο Πινέδα, έτσι. Πινεδιάδα και φέτος.
1: Ναι.
0: Ως γνωστόν. Με τα ίδια πράγματα, με την ίδια ιστορία, με τα ίδια δεδομένα. Τέλος πάντων, θα αποφασίσει και ο Πινέδα τι θα κάνει σε κάποια φάση. Νομίζω αποφασίσει και η ΑΕΚ βασικά τι θέλει να κάνει με τον Πινέδα. Έχουμε Δυναμό Κιέβο αντίπαλο του ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα. Ναι. 4-2 στα πέναλτι την Κλουζ.
0: Δύσκολα πράγματα.
1: Ναι.
0: Δύσκολα πράγματα.
1: Δύσκολα πράγματα σε γήπεδο βέβαια ουδέτερο, ας πούμε, με έναν τρόπο. Στην Πολωνία που παίζει
0: ναι.
1: Η Δυναμό. Θέλω να πω, δεν έχεις αντιμετωπίσει μια έδρα, ξέρω εγώ, εχθρική, πώς θα το πω, τουλάχιστον.
0: Ναι, αλλά από θέμα ομάδας δυναμικού, δύσκολα πράγματα.
1: Και η Κλουζ δύσκολη, όπως δείχνει και η επικράτηση στα πέναλτι, θέλω να πω, δεν ήταν πολλά με λίγα, ήταν στα πέναλτι.
0: Και η Κλουζ, έχεις δίκιο. Και η Κλουζ δύσκολη. Πέρασμα θα τα κοιτάξει ο κύριος Λύση όλα αυτά. Ανατολική Πολωνία θα παίξει, Μάλιστα. Οκ. Ας πούμε. Να βρελίζει ότι θα πρέπει να είναι πάντα κρίσιμα. Πηγαίνεις λίγο, ξέρεις, όπως σε πάει η μπάλα, δηλαδή, ό,τι και να κάνει ο ΠΑΟΚ, να το πει διαφορετικά με την άμυνα, δεν μπορεί να φταίει ο Λύση. Για αυτό το πράγμα.
1: Ναι, αλλά με έναν τρόπο θα φταίει ο Λύση.
0: Θα φταίει κιόλας.
1: Κατάλαβες, χωρίς να φταίει, θα φταίει. Δηλαδή θα αρχίσουν κατευθείαν οι μουρμούρες και οι συγκρίσεις με τον Λουτσέσκο. Έτσι γίνεται. Σε αυτές τις περιπτώσεις την πληρώνει άνθρωπος που δεν φταίει.
0: Ναι.
1: Που είναι στην ομάδα 20 μέρες. Και ξεκινάει με το αριστερό, κατάλαβες. Αν δεν πάνε καλά τα πράγματα.
0: Βέβαια.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Βέβαια. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν. Για τη φάση με Πινέδα που λες, αυτό που λέγαμε πριν διακόψουμε γι' αυτό. Πρέπει να αποφασίσει και έκτη θέλει να κάνει.
1: Ναι.
0: Γιατί πια τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Είναι ένας άνθρωπος, του δίνουν του άνθρωπου 12 εκατομμύρια ευρώ για να γυρίσει την πατρίδα του. Ένα πράγμα πολύ δελεαστικό.
1: Ναι.
0: Πώς το κάνω. Ναι, μου αρέσει η Ελλάδα, ναι, αγαπάω για αυτά, αλλά και τι έχετε να μου πείτε εσείς τώρα.
1: Ναι.
0: Μου δίνουν 12 εκατομμύρια ευρώ για να γυρίσει την πατρίδα μου. Τι έχετε να αντιπροτείνετε σε αυτό.
1: Έχουμε να αντιπροτείνουμε ότι έχετε μια ρήτρα.
0: Άλλο
1: δηλαδή,
0: αυτό.
1: Δίνουν 12 σε εσένα. Εμάς.
0: Άλλο η ρήτρα. Αν ήταν θέμα ρήτρα, θα είχε τελειώσει η ιστορία. Προφανώς η Μοντερέι δεν θέλει να δώσει τα χρήματα. Αυτή είναι η ιστορία. Ή δεν θέλει να δώσει τα χρήματα, ή δεν θέλει να τα δώσει όλα μετρητά όπως προβλέπει η ρήτρα.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι προφανώς η ιστορία εδώ πέρα και γίνεται παζό. Αλλιώς, αν τα είχε δώσει, δεν θα είχε λόγο η ΑΕΚ στην ιστορία. Εγώ λέω ότι. Τι κάνει
1: η ΑΕΚ. Λαρτζιές να λες, δίνω 12 εκατομμύρια στον παίχτη που σημαίνει ότι έχεις λεφτά, ναι. Αλλά δεν θέλω να δώσει τη ρήτρα στην ομάδα που έχει συμβόλαιο. Και βάζω τον παίχτη να πιέσει για να φύγει. Ναι, αυτό είναι λίγο λούστικο όμως.
0: Ναι.
1: Αυτό εννοώ.
0: Είναι, αλλά έτσι γίνεται.
1: Ναι, αλλά όταν δεν έχεις λεφτά, δεν έχεις λεφτά. Όταν έχεις λεφτά, αλλά τα δίνεις στον παίχτη και του λες του παίχτη, πίεσαι εσύ τώρα για να φύγεις με λιγότερα λεφτά. Κάπου λίγο λες, εντάξει, και τα συμβόλαια γιατί υπάρχουν και οι ρήτρες γιατί υπάρχουν.
0: Έλα, δε.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, οι Μεξικανοί κάνουν διάφορα τέτοια πράγματα. Εγώ εννοώ, ρε παιδί μου, ότι η ΑΕΚ αντίστοιχα για να κρατήσει το μήνα, εάν θέλει να τον κρατήσει. Δεν έχω σαφή απάντηση σε αυτό.
1: Εγώ λέω ότι θέλει, αλλά δεν μπορεί να φτάσει τα λεφτά που του δίνουν από το Μεξικό.
0: Όχι.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Όχι, αλλά μπορεί.
1: Που αγαλά στα αποδυτήριά τη και τα τέτοια τη και να δώσει, ξέρω εγώ, 2,8 στον Πινέδα για να μείνει.
0: Όχι, δεν θα δώσει 2,8 στον Πινέδα για να μείνει, αλλά μπορεί να δώσει στον Πινέδα 1,8. Λέω τώρα εγώ, 2 ενδεχομένως.
1: Ναι.
0: Κοντά στα χρήματα δηλαδή, του Γιώβιτς, να το πούμε έτσι, και πιο κάτω,
1: ναι.
0: Για 3 χρόνια του πει αγόρι μου, εντάξει, σου δίνουν από εκεί άνθρωποι 12. Για 4 χρόνια. Εμείς όμως μπορούμε να σου δώσουμε. Παίρνει 1,2 νομίζω τώρα. Αν θυμάμαι.
1: Δεν θυμάμαι το. Ναι.
0: Εμείς μπορούμε να σου δώσουμε 2 εκατομμύρια επί 3. Δεν μπορούμε να σου δώσουμε 6 εκατομμύρια στα 3 χρόνια και στα 33 σου. Μια χαρά θέση μετά που έχει γυρίσει στο Μεξικό να πάρεις εκεί για να κλείσει την καριέρα σου. Αν σε αρέσει τόσο πολύ εδώ, που σου αρέσει τόσο πολύ εδώ.
1: Ναι.
0: Λέω
1: ότι είναι σημαντική διαφορά των χρημάτων μετά. Mm. Είναι 1 εκατομμύριο κάτω το χρόνο.
0: Είναι.
1: Είναι 1 εκατομμύριο κάτω το χρόνο. Είναι σημαντικά, δεν είναι 300 χιλιάρια. Είναι 1 εκατομμύριο κάτω. Και ο άλλος είναι και στην πατρίδα του.
0: Το θέμα είναι στο σημείο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, όπως εγώ το καταλαβαίνω. Τώρα πρέπει να κινηθεί η ΑΕΚ. Γιατί αν δεν κινηθεί η ΑΕΚ, θα. Πρέπει να κινηθεί η ΑΕΚ καταρχάς γιατί ο Πινέδα πρέπει να πάει στην προετοιμασία. Δεν μπορεί να πει στην προετοιμασία, μη γνωρίζοντας αν θα φύγει από την Ολλανδία και θα ψάχνει πτήση για το Μεξικό ή αν θα παίξει με την ΑΕΚ. Προφανώς. Έτσι. Αλλά εάν αυτή η ιστορία συνεχίσει και πάει έτσι, σημαίνει ότι θα έχουμε έναν Πινέδα ο οποίος θα παίξει όσο παίξει μέχρι το Δεκέμβριο και το Δεκέμβριο θα πει παιδιά, εντάξει, συγγνώμη, τι να κάνουμε. Άμα, θα σας χαιρετήσω εγώ το καλοκαίρι και γεια σας. Αυτό δεν το θέλει η ΑΕΚ. Λογικό είναι να μην το θέλει η ΑΕΚ. Οπότε η μπάλα είναι στην πλευρά της.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Άκουγα και τον Γιώργο Τσακίρη νωρίτερα που έλεγε ότι ξέρεις, τα βάζει και λέει να, ξέρεις, να έχω τον Πινέδα στη διάθεσή μου να με βοηθήσει να μπω στη League Face και να πάρω τα πολλά λεφτά και ας φύγει ελεύθερος. Είναι μια σκέψη.
0: Είναι μια σκέψη.
1: Ξέρεις αν ο Πινέδα, ξέρω εγώ, μείνει με το Στανιό και θα τα δώσει όλα για να βοηθήσει την ομάδα να μπει στη League Face από την άλλη μεριά. Δεν το ξέρεις. Αν μείνει με το ζόρι. Αν δηλαδή ζητήσει να φύγει και του πούνε όχι, θα μείνει και θα εξαντλήσει το συμβόλαιό σου. Δεν τα ξέρεις αυτά τα πράγματα. Είναι όλα ρευστά.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν παίρνεις μια απόφαση η οποία ξέρεις, πρέπει να έχει ως βασικό γνώμονα το καλό της ομάδας. Ποιο είναι το καλό της ομάδας?
0: Βέβαια.
1: Το βάζει κάτω η ομάδα και βρίσκει αν το καλύτερο είναι να τον δώσει και να πάρει τα χρήματα ή να επιμείνει να κρατήσει ένα παίχτη που ενδεχομένως δεν θέλει να μείνει με την προσδοκία ότι θα φανεί επαγγελματίας και θα τη βοηθήσει να μπει στη League Face. Και αν δεν μπει στη League Face, λέω εγώ, και δεν πάρει τα λεφτά του Champions League και δεν πάρει τα λεφτά και του Πινέδα. Οπότε είναι πολλά τα what if.
0: Επίσης, καλό είναι να σκεφτόμαστε λίγο πιο σύνθετα από την υπεραπλούστευση ότι, για παράδειγμα, εάν τον θέλει ο προπονητής θα μείνει.
1: Ναι.
0: Δεν πηγαίνει έτσι. Ο προπονητής
1: δεν είναι και ιδιοκτήτης ταυτόχρονα.
0: Ακριβώς. Ναι. Ο προπονητής μπορεί να τον θέλει ή να μην τον θέλει, όμως το τι θα γίνει τελικά με κάθε παίχτη αποφασίζεται σε άλλο κλιμάκιο. Και μπαίνουν κάτω τα πάντα. Μπαίνουν οικονομικά δεδομένα, αγωνιστικά δεδομένα, ισολογισμοί ενδεχομένως, διάφορα τέτοια πράγματα. Αυτό τέλος πάντων εννοούσα λέγοντας ότι είναι ώρα να τοποθετηθεί η ΑΕΚ με έναν τρόπο. Και τώρα με αυτά με αφορμή ανακηρύχθηκε καλύτερος παίκτης πρωταθλήματος ο Πινέδα. Πολύ λογικό, νομίζω. Κορυφαίος προπονητής ο Νίκολιτς.
1: Επίσης πολύ λογικό.
0: Επίσης πάρα πολύ λογικό, νομίζω, να γίνουν όλα αυτά. Έλειπε εδώ και το πήρε ο Θωμάς Μαύρος το βραβείο του. Ωραίο και αυτό, πρέπει να πω. Ήταν ένα από τα ευχάριστα πράγματα. Τέλος πάντων, ωραίες είναι οι βραβεύσεις και οι τιμές και όλα αυτά τα όμορφα πράγματα τα οποία συνέβησαν. Δεν έχω τις άλλες βραβεύσεις μπροστά μου, να σου πω την αλήθεια, για να δούμε τι έγινε σήμερα.
1: Μέχρι να το βρεις, απλά να πούμε για τον φίλο που ρωτάει αν επιτρέπεται να συζητάει η ομάδα με παίχτη που έχει συμβόλαιο που λύγει σε ένα χρόνο. Όχι, γι' αυτό και δεν συζητάει η ομάδα. Συζητάνε διάφοροι διαμεσολαβητές και ταραβεριτζίδες. Δεν συζητάει απευθείας η μεξικανική ομάδα, δεν υπάρχει επίσημη δηλαδή κουβέντα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που βολεδοσκοπούν προθέσεις και διαθέσεις και μεταφέρουν τέλος πάντων ποσά κλπ. Άρα νομικά φαντάζομαι είναι καλυμμένη η κάθε Μοντερέι με αυτήν την ιστορία.
0: Πρώτο σκόρο Αλκαμπή, εντάξει. Καλύτερο νοτοφλάκας ο Τζολάκης, καλύτερο γκόλο Πινέδα, καλύτερος πασέρος Ζιβκόβιτς.
1: Τζολάκης στις 300 λέω φέτος. Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Είναι τρομερή χρονιά ο 300.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ναι. Δεν είναι αδικό τέλος πάντων, ήταν πολύ καλός και ο Τζολάκης, αλλά ναι.
0: Για κάποιο λόγο δόθηκε ένα βραβείο πρώτος πόντου στο φάνταζι.
1: Ποιος ήταν ο...
0: Ο Καμπί.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Δεν ήξερα ότι δίνουμε βραβείο και βραβείο φάνταζι.
1: Μα, μια χαρά.
0: Συγγνώμη κιόλας, δεν το γνώρισα το συγκεκριμένο. Έχει φάνταζι Super League και γι' αυτό το έκανε προφανώς.
1: Μάλλον.
0: Οκ. Όχι, ωραίο να έχει, συγγνώμη, δεν το γνωρίζω. Δεν έτυχε να μην το γνωρίζω, αλλά αν έχει φάνταζι Super League, πολύ καλά κάνει. Γιατί είναι ωραίο και ασχολείται ο κόσμος. Με όλα τα φάνταζι ασχολείται ο κόσμος. Τέλος πάντων, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με όλα αυτά τα ωραία και βλέποντας φωτογραφίες Νάντι Τζέι Σόρτς από Λίμνη Κόμο, για όσους ενδιαφέρεστε και για το παρααθλητικό ρεπορτάζ. Η ώρα φτάνει 11.30, κατά το οποίο σημαίνει ότι πηγαίνουμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, από το οποίο θα επιστρέψουμε για να πάμε παρέα με τα μηνύματα και τα mail σας μέχρι τις 12.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν για έκτη συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν απόψε στις 9 η ώρα Ελλάδος οι αμερικανικές δυνάμεις με στόχο την περαιτέρω αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σημειώθηκαν εκρήξεις στο νησί Κέσμ, στην Πανταραμπάς και στην Τζαμπαχάρ. Πριν από λίγο μετέδωσαν ότι αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση σε γέφυρα στο Μπαντάρ Χαμίρ και στο αεροδρόμιο του Ιράν Σαρ. Ως αντίπεινα το Ιράν άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να κινητοποιήσει τους Χούθη στην Ιεμένη για να κλείσουν τη δίωδο προς την Ερυθρά Θάλασσα εφόσον η Ουάσιγκτον υλοποιήσει τις απειλές της για πλήγματα σε Ιρανικές υποδομές. Το Ισραήλ προετοιμάζεται για πιθανή κλιμάκωση στις ανταλλαγές πυρών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, ανέφερε ότι η Τεχεράνη θέλει συμφωνία επειδή δέχεται καταστροφικά πλήγματα από τις αμερικανικές δυνάμεις. Μπορείς να κερδίσεις εκλογές ως μετριοπαθής κεντρώος, μπορείς να νικήσεις τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις σου. Αυτό έχουμε κάνει εμείς, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας απόψε σε εκδήλωση στην Πνίκα. Συνεχίζεται το μπαράζ αποχωρήσεων από το ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη και της αυριανής συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο. Την παραίτηση τους υπέβαλαν το απόγευμα 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Ο 25χρονος τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη που στοίχισε τη ζωή στη μητέρα της Φάγια. Εκπνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τους απόφοιτους και εισαγωγή στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη στη σύλληψη τριών αλλοδαπών οι οποίοι επιχείρησαν να εισαγάγουν μεγάλη ποσότητα λαθρέων τσιγάρων προχώρησαν σήμερα το πρωί οι αστυνομικές αρχές στο αεροδρόμιο της Ρόδου στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων. Οι τρεις κατηγορούμενοι, ένας 23χρονος άνδρας και δύο 34χρονες γυναίκες, εντοπίστηκαν κατά την άφηξή του στη Ρόδο με διεθνή πτήση όταν στο πλαίσιο των αστυνομικών ελέγχων διαπιστώθηκε ότι μετέφεραν στις 6 αποσκευές τους συνολικά 5.700 πακέτα τσιγάρων. Σε βάρος των τριών αλλοδαπών σχηματίστηκε δικογραφία για λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων. Στη σύλληψη δύο ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Ρόδο. Πρόκειται για έναν 25χρονο ημεδαπό και έναν 40χρονο αλλοδαπό, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για κατοχή, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 2 κιλά και 265,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης καθώς και μια ζυγαριά ακριβίας. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 40χρονος φέρεται να αποθήκευε τις ποσότητες της κάναβης στην κατοικία του, ενώ ο 25χρονος χρησιμοποιούσε επιβατικό αυτοκίνητο για τη διακίνησή τους. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην εισαγγελία πρωτοδικών Ρόδου. Αντίστροφη μέτρηση για χιλιάδες υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Στις 12 το βράδυ λήγει η αποκλειστική προθεσμία για την οριστική υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου. Συνέδριο με θέμα τουρισμό σε εποχή κρίσεων «Ποιος αντέχει και γιατί» διοργανώνει η Ένωση Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου αύριο Παρασκευή σε αίθουσα ξενοδοχείου της Ρόδου. Το Σωματείο Ξενοδοχο Υπαλλήλων της Ρόδου, με αφορμή τη μη συμμετοχή του στον κατάλογο των ομιλητών, αναφέρει μεταξύ άλλων σε σχετική του ανακοίνωση. Η πρόσκληση να παραστούμε ως βολικοί ακροατές αποτελεί μνημείο εργοδοτικής αλαζονίας. Οι εργαζόμενοι του τουρισμού δεν είναι ούτε χειροκροτητές, ούτε οι κομπάρσοι που θα γεμίσουν τα καθίσματα για τις φωτογραφίες. Αρνούμαστε να νομιμοποιήσουμε έναν προκλητικό μονόλογο. Σε μια τέτοια συζήτηση, η θέση των εκπροσώπων των εργαζομένων είναι αυτονόητα και θεσμικά στο βήμα των ομιλητών, όχι ως χάρη αλλά ως υποχρέωση. Δύο είναι οι χώροι που εξετάζονται ως πιθανές επιλογές για την ανέγερση του νέου δικαστικού Μεγάλου Ρόδου, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Βασίλης Καταβενάκης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα. Όπως ανέφερε, η μία από τις προτινόμενες θέσεις βρίσκεται στην περιοχή του Παλαιού Νοσοκομείου για έκταση περίπου 15 στρεμάτων, στην οποία υπάρχει δυνατότητα ανέγερσης ενός σύγχρονου δικαστικού συγκροτήματος, και η δεύτερη επιλογή αφορά την περιοχή των 100 χουρμαδιών, στο χώρο όπου βρισκόταν το Παλαιό Χημείο. Την ανησυχία του για την πορεία της φετινής τουριστικής περίοδου στη Ρόδο εξέφρασε ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδας, Παναγιώτης Τοκούζης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα. Η πραγματικότητα είναι ότι η φετινή σεζόν δεν είναι καθόλου καλή. Ο Μάιος ήταν εντελώς χαμένος, ενώ ο Ιούνιος κινήθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με πληρότητες που έφταναν μόλις το 40-50%. Όπως σημείωσε, η κατάσταση άρχισε να βελτιώνεται τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο η άνοδος παραμένει περιορισμένη, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Τοκούζης. Συνέντευξη τύπου παραχωρεί αύριο στις 10 το πρωί ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης και Αποχέτευσης Ρόδου, Σωτήρης Βαγιανός, στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου στα γραφεία της ΔΕΙΑΡ για τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την επιχείρηση και ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία και τον προγραμματισμό της. Λίγη αύριο Παρασκευή 17 Ιουλίου το τελεσίγραφο των Προέδρων των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου για να ακυρωθεί οριστικά η μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο Διαγόρας, προειδοποιώντας με δυναμικές κινητοποιήσεις σε περίπτωση που το καθολικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας δεν εισακουστεί. Το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ρόδου συμμετέχει στην πανελλαδική απεργία που έχει ανακοινώσει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας για την Κυριακή 19 Ιουλίου, με βασικό διεκδικητικό άξονα την νομοθετική κατοχήρωση της κυριακάτικης αργίας χωρίς καμία εξαίρεση και την υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Στην παρέμβασή του, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ρόδου καλεί τους εργαζόμενους στο νησί σε συγκέντρωση στις 10.30 το πρωί της Κυριακής στην πλατεία Κύπρου. Μετά από κλήρωση που έγινε στο Μόναχο για το FIBA Europe Cup, ο Κολοσσός, εφόσον αποκλειστεί από το BCL, θα πάρει μέρος στον τρίτο όμιλο της διοργάνωσης με αντιπάλους με τη Sporting Λισαβόνας, Πορτογαλία, τη Ρίλσκι, Βουλγαρία, την Eroxpor, Τουρκία, την Craiova, Ρουμανία και την Γκένσε, Αζερμπαϊτζάν. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα, οι άνεμοι θα πνίγουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 102.4.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου.
5: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
6: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
5: Τον Γιώργο Μαργαρίτη.
6: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
5: σε μια μεγάλη live συναυλία.
6: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
5: Ωραία έναρξης 9 το βράδυ.
6: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
5: Κρατήσεις στο 6948 984 113.
6: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου Ο Ατρόμητος.
5: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας Το Φουντουκλή.
6: Εθελοντική Ομάδα Δημηλιάς
5: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
6: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
5: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
7: Τα παιχνίδια επίδειξαν τον κόσμο.
8: Μετά το τεκνό από το Χαϊδάρι, δεν μπορώ να ξανακούσω το original των Κιόρ.
7: Εντάξει. Δεν είσαι ο μόνος. Βόρειο νεγρεπόντης δράκος να βρει τον άνθρωπο που κάνει τα best of και να του πει να βγάλει άλλο ένα, δεν θα την παλέψουμε το καλοκαίρι. Παιδιά, ο Ανάδερινγκ είναι αυτός.
8: Ναι.
7: Μπορείτε να το παρακαλέσετε μόνοι σας. Αν και θα κάνει, πιστεύω. Δεν θα την τσιμπώνω κανένας, λέει. Με αλήθεια, όσο περνά καιρό, το γκρέζι στη φωνή του Τσαούση γιγαντώνεται τόσο που θα μιλάει και θα νομίζουν πως είναι πολυχρονίο. Όχι.
8: Εντάξει, έχει πάθει κάτι το μικροφωνό του, να ακούμε παραπάνω γκρέζι τώρα. Τρίζει το μικρόφωνο του καθόλου.
7: Ε?
8: Όχι, τα αυτιά μου τρίζουν. Οκ. Μια φορά έβαλα λινό κοντομάνικο που κάμισο και ο σοφός κολλητός μου αναρωτήθηκε από πότε τα τσουβάλια βγαίνουν με κουμπιά. Εντάξει, δεν είναι τόσο τσουβάλι το λινό, ρε παιδί μου. Δεν είναι τόσο τσουβάλι. Αλλά τέλος πάντων, παραπέμπει σε παλαιότερες δεκαετίες κατά βάση.
7: Κύριε Γιάννη, βραχνάδα στη φωνή σα κάθε φορά με συναρπάζει περισσότερο και από τις φετινές ανατροπές μου τελικής Αργεντινής. Λέει ο Ζώτος, 95 κιλά ο Βιγλάτορα του Νέου Βουτζά.
8: Τώρα είναι καλός ο μιλίχιος κύριος Southgate. Τι κατάλαβα που τον έδιωξαν οι Αγκλάρες για να φέρουν τελικά τον Αργύρι για νίκη των πλουσίων. Πάμε για back to back τη Δευτέρα, την Κυριακή, λέει ο Δαλματίας Αλμέιδα. Λέει, υποστήριξε ότι η μείωση της τεστοστερόνης αποτελεί φυσιολογική συνέπεια της ηλικίας και ότι η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να συμβάλλει ώστε οι στρατιώτες να βρίσκονται στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Και αν δεν είναι, τι κάνουμε, τους αποστρατεύουμε. Δηλαδή, αν έχει πέσει το τεστοστερόνη, τους κάνουμε έλεγχο, όπως λέει ο Υπουργός Πολέμου. Και έχει πέσει, ρε παιδί μου, γιατί πάει ως 35, πέφτει, ξέρω εγώ.
7: Ναι.
8: Τι κάνουμε, τους διώχνουμε.
7: Ναι.
8: Ατιμωτική απόταξη, δηλαδή, ναι,
7: ναι,
8: προτσές.
7: Ναι.
8: Μάλιστα.
7: Τυχαία, όσο μιλάτε για Cure και Half Time Show, η σελίδα των Cure στο Instagram ανέβασε προλίγου post που κράζει το show και τον Εφαντίνο.
8: Πολύ καλά. Μάλιστα.
7: Ο Μάρτα Αρίφ λέει ότι πιο κραυγαλαία τη συμμετοχή του τυποτένιο του Speed είναι η εργολαβία που έχει πάρει η Σακύρα από το 2010 και μετά.
8: Εντάξει,
7: το τραγούδι της οργάνωσης.
8: Ναι. Λοιπόν, στο τέταρτο ημίωρο ο Τσάο ακούγεται σαν να έχει μυριδό πάνω το μικρόφωνο. Σωστότατο το στερεοφωνικό μπουρί μας. Σαμποτάζ του ρίλου, λέει κάποιος. Ο ρίλος δεν έρχεται εδώ πέρα ούτε για να κάνει σαμποτάζ. Μην μπερδεύεσαι. Όχι, ούτε για σαμποτάζ δεν έρχεται. Κύριε Κώστα, μπήκαμε στην Αγία Πετρούπολη, φτάσαμε βαθιά μέχρι το Ιρκούτσκ. Πώς υποχωρούμε για να μην τσιμεντωθούμε? Όποιος ξέρει, λέει, πώς λέμε στα ρωσικά, σου αξίζει κάτι καλύτερο, λέει ο φίλος Τιμ Ντάγκαν, ο οποίος έκανε μια σύσφυξη των ελληνικών σχέσεων, αλλά θέλει να κάνει μια άτακτη υποχώρηση τώρα, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
7: Δύσκολα πράγματα.
8: Εντάξει.
7: Είναι ο Μόρις σε μια πιο μοντέρνα και πιο ξινή εκδοχή της Μαντάμ Σουσού.
8: Το γρέζι και το βράχνιασμα στη φωνή του Τσαούση είναι πιο τάβλα και από συνεργασία μάγλου καράγκουτη που ολοκληρώνεται με κάρφωμα του τελευταίου. Λέω ζηταβή νεκρή.
7: Όταν όλοι βλέπουν ότι ο Παναθηναϊκός έχει επιτέλους τρεις σέντερ, ο αισιόδοξος βλέπει ότι όταν παίζει η Εθνική Γαλλίας, σέντερ θα είναι και πάλι ο Μίτογλου. Πολύ καλό.
8: Για αυτούς που θα φεύγουν από το στρατό λόγω χαμηλής τεστοστερόνης, θα βγαίνει ο Χέξετ και θα λέει «Και κέρναγε ο πατέρας στο καφενείο». Γιάννη, θέλετε να έρθετε στο σπίτι μου και να μου ψιθυρίσετε στο αυτί με αυτό το γρέζι για τον Ινφαντίνο και το σπιντ. Εάν θέλετε μπορείτε να κάνετε το μικρόφωνο μου να τρίξει.
7: Το φως στην άκρη του Τούχελ, όχι, δεν είναι πιασμένο.

0: κυρίου Γιάννη μετά το στάδιο Ηρακλής Μεταξάς. Λέω καβλά τον Όρης. Παιδιά, κάποιοι έχουν βάλει φωτογραφία του συγκεκριμένου ηθοποιού δίπλα στον κύριο Τσαούση, στο πώς θα είναι ο κύριος Τσαούση μετά από τάδε χρόνια, όταν πρωτοβγήκε το έτερος εγώ.
1: Λέω ακόμα πραγματικά και θα αρχίσει ο κύριο Γιάννης με φωνή μας τώρα και τα Oldies but goodies. Είναι καράφλα του Τούχελ ένα πλαγιοδάνιο αλέφαντου με κακό κομωτή. Ο Καρταρόβα ξεκούμπωτη λέει το Αγγλία-Αργεντινή ήταν ένα παιχνίδι σκάκι για 55 λεπτά και μετά έγινε τάβλη, πόρτες συγκεκριμένα, που προσπαθεί να γλιτώσει το διπλό και φέρνει σε πανωτές εξάρες και άλλο συνέχεια ασώδιο και στο τέλος το κερδίζεις. Μάλιστα.
0: Η Σακέτα δεν πήρε απευθείας ανάθεση, απλά μονιμοποιήθηκε επειδή κάλυπτε πάγιες και λειτουργικές ανάγκες.
1: Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Το σαχαμπό αναμαρτία σε μισό σε φυλακή επίσης είναι διαθέσιμο. Ο Ντομίμο ανάβει και σβήνει μέσα στον καυτό μου Μαλντίνη, λέει ότι η χθεσινή διαφορά χρόνου ανάμεσα στη μετάδοση του Sport FM και την εικόνα της ΕΡΤ στο Αργεντινή Αγγλία μας χάρισε περίπου τα 10 πιο υπέροχα δευτερόλεπτα της ζωής μας και μάλιστα δύο φορές. Γνωρίζοντας ήδη ότι είχε μπει κόλλη, η αναμονή μέχρι το δεδομένα ξεσπάσματα του κ. Γιάννη στην περιγραφή ήταν τόσο διεγερτική όσο και απολαυστική. Ωστόσο, μετά το δεύτερο γκολ, αυτή απόλαυσε πάγωση από τη σιωπή του κ. Κώστα. Για αρκετά λεπτά επικρατούσε απόλυτη ησυχία, κάνοντας τους ακροατές να φαντάζονται ακόμα και μια πρόωρη αποχώρησή του. Η ανακούφιση ήρθε μόνο όταν στο τέλος ψέλησε λίγες νίκες, βάζοντας τα πράγματα ξανά στη θέση τους. Κύριε Κώστα, μας τα κάνετε αυτά, είναι και καλοκαίρι. Κύριο Κώστα, ένα κύριο, αφού δεν μου φέρει καμιά καρέκλα στο κεφάλι, πάλι καλά. Να λέτε.
0: Ο Υπουργός Πολέμου είναι ο φανταστικός τύπος που ήθελε να πει εδάφιο από τη βίβλο και είπε του Μόργαν Φρήμαν από το Pulp Fiction, επειδή άγνωστη ιστορία, είναι γενικά φανταστικός τύπος. Θα ήταν φανταστικότερος αν ήταν, τέλος πάντων, μέλος ενός θειάσου, ξέρω εγώ, αν ήταν σε ένα κωμικό σκέτς, αν ήταν σε μια ταινία, θα ήταν ακόμα καλύτερα. Είναι λίγο τρομακτικό ότι αυτός ο άνθρωπος έχει κανονικό ρόλο στην πολιτική, με τις εξελίξεις που υπάρχουν τώρα και όσα γίνονται στο Ιράν. Είναι τρομακτικό, αλλά με έναν τρόπο αστείο, ξέρεις, παραμένει αστείο.
1: Λοιπόν, πολύ σοβαρή ερώτηση. Είναι τα mail του Κυπώνου για τα mail του Κουπέπεπ ότι και τα show της Σακίρα στο Μουντιάλ για το show Φουρέρα στο ελληνικό κύπελο? Εγώ πρέπει να πω ναι. Λέω φίλε τον Ντάγκαν, έχω πάει ανάσταση στη Νίκαια με λινόπου κάμισο και παντελόνι καρό που σταματάει στους αστραγάλους. Έπεσε γέλιο από φίλους και γνωστούς. Αν όμως ήμουν Ιταλός, θα ήμουν μοντέλο.
0: Ισχύει. Το πρόβλημα είναι αν έπεσε γέλιο και από άγνωστους. Γιατί να το φας από φίλους και γνωστούς είναι ένα πράγμα το οποίο το αντέχεις. Ας την πλάκα, τελικά. Όταν γελάνε μαζί σου άνθρωποι που δεν σε ξέρουν είναι το πρόβλημα.
1: Λέει ο Πυροφάνης Γκέκας, όπως πολλοί συμπολίτες μου, δουλεύω σεζόν στο νησί μου, τη Ρόδο. Αλλά είμαι τυχερός γιατί έχω κάνει το χόμπι μου επάγγελμα. Είμαι μουσικός και κάθε μέρα παίζω σε διαφορετικά μαγαζιά. Κάθε Τετάρτη βράδυ λοιπόν τραγουδάω σε ένα beach bar στο Φαλεράκι. Τη συγκεκριμένη Τετάρτη όμως την έχω οραματιστεί αλλιώς. Είναι με τελικό σύγκριση με την Αργεντινή και τι καταλληλότερο το μέσο του Φαλεράκι Ρόδου για να δει το match έστω και το τελευταίο Τετάρτο. Έτσι λοιπόν, αφού τελειώνει το live, το οποίο όπως αναμένω δεν είχε κόσμο λόγω του αγώνα, ρίχνω μια ματιά στο κινητό μου, βλέπω μόλις και κάνει το 1-0 ο τεράστιος Γκόρντον. Μαζεύω γρήγορα κιθάρα, ηχεία, καλώδια, τα πετάω στο αμάξι, ξεκινάω για την πιο κοντινή pub με μια λαχτάρα σαν να πηγαίνω Wembley. Φτάνω λίγο μετά το 80 και η ατμόσφαιρα ήταν αυτή ακριβώς που περίμενα. Εννοείται ότι δεν πέφτει καρφίτσα, αλλά βρίσκω ένα τετραγωνικό στα σκαλιά της εισόδου. Ξαφνικά σου τέξω την περιοχή 1-1. Τα φακ ακούγονται σαν αντίλαλος προς όλες τις κατευθύνσεις και τα συναισθήματά μου ανάμεικτα. Απ' τη μία χαίρομαι που θα κρατήσει αυτή την εμπειρία λίγο παραπάνω και απ' την άλλη στεναχωριέμαι γιατί βλέπω γύρω μια τραγωδία. Με το ενδεχόμενο της παράτασης σίγουρο στο μυαλό μου, πάω στην παργούμαν και της λέω «One draft, please», για να μου απαντήσει «Μικρή ή μεγάλη». Ταπεινωμένος της λέω «Μια μικρή δόση μου» και γυρνάω στη θέση μου στα σκαλιά. Μπαίνουμε σε καθυστερήσεις, δοκάρι, οι ανάσεις κόβονται στη συνέχεια κεφαλιά 1-2. Δύο δευτερόλεπτα νεκρική σιγής και μετά το χάος. Ένας δίπλα μου έφυγε αμέσως από το μαγαζί σαν να του παίρνει τα μάξι ο γερανός. Κάποιες κοπέλες άρχισαν να τσιρίζουν με τα χέρια στο πρόσωπο και ένας νεαρός στο δίπλα τραπέζι να σηκώνεται με απόγνωση και να φωνάζει πετώντας το καπέλο του «Every fucking time». Ξαφνικά άρχισα να νιώθω πάρα πολύ άσχημα. Δεν έπρεπε να ήμουν εκεί. Ήμουν ο τουρίστας, αυτός που πήγε να διασκεδάσει με τον πόνο του, ήμουν ο γκαντέμις που αν πήγαινε σπίτι του με κάποιο τρόπο όλα θα πήγαιναν καλά. Αλλά γρήγορα σταμάτησα να νιώθω έτσι. Γιατί ήμουν ανάμεσα σε gentlemen που δεν έβριζαν το Μέση όπως θα έκανε ο Μέσος Ελληναράς, αλλά τη μαύρη του στην τύχη. Που είχαν πίστη μέχρι το τελευταίο γέμισμα ότι κάτι θα γίνει και στο τέλος του μάτς χειροκρότησαν τους παίκτες τους.

0: Και του λέει: στο τέλος σήμερα οι Άγγλοι ανέβηκαν περισσότερο στην εκτίμησή μου και μακάρι κάποια στιγμή να πλησιάσουμε στο κυνήγο τον τρόπο που αντιλαμβάνω το παιχνίδι.
1: Ο Athens Goys λέει: εμένα πάντως δεν με χαλάει η βραχνάδα και το γρατζούνισμα στο μικρόφωνο του φαγοπύρο σεξουαλ παραγωγού. Με ανάβει όπως η Βικτόρια Λόμπα το Βαϊμάκι.
0: Α, είναι θελοντικό τεστ. Για τη σωστερόνη.
1: Ελπίζω ότι σίγουρα θα απαλλαγούμε από αυτόν, οπότε θα είναι μια κουβέντα που γίνεται τώρα. Όσοι τέλος πάντων χρειαστεί να το κάνουν το προσεχές διάστημα και μετά θα σταματήσουν στις φυλακίες.
0: Όταν γελάνε άγνωστοι με ιταλόφερνο ντύσιμο, πετάς ένα μάμα μία και ξαφνικά απολαμβάνεις θαυμασμό. Καλό. Ο Ρούνε και Λαβίν επίσης δικαίως αναρωτιέται, σαν πολύ ακριβά δεν πληρώνουν οι Αμερικανοί για να φάνε hot dog και να ακούσουν για 4 λεπτά το Living on a Prayer. Συν 8 δολάρια το νεράκι. Δεν έχει άδικο. Ο Φέρεντς Φούσκας λέει το εξής. Με αφορμή το γιατρό από τη Σενεγάλη που με καθυστέρησε να κάνει την ειδικότητά του, είπα να μοιραστώ και εγώ τη δική μου αντίστοιχη εμπειρία με ένα γυναικολόγο που γνώρισα κάποτε και μου άλλαξε τη ζωή. Την περίοδο λοιπόν της φοιτητικής μου ζωής εργαζόμουν σε μια πειραρία που σέρβιρα και φαγητό. Κλασικά υπήρχε σέρβις στα τραπέζια, αλλά κάποιοι πελάτες έρχονταν στο μπαρ για να τους προτείνουν μπύρες. Ένας από αυτούς ήταν ο γιατρός. Ήταν τακτικός πελάτης γύρω στα 50, πολύ φιλικός τύπος. Μια μέρα πάνω στην κουβέντα μου λέει ότι έχουμε κοινά πράγματα οι δυο μας. Απορριμμένος, του επισημαίνω ότι εκείνος είναι γιατρός στα 50 του και εγώ ένας 20χρονος φοιτητής που δουλεύει σαν μπαρ. Και τότε έρχεται η απάντηση: δουλεύουμε εκεί που οι άλλοι διασκεδάζουν. Μου γεννήθηκε τότε η απορία τι γιατρός ήταν και μου απαντάει γυναικολόγος. Από τότε αποφάσισα να μην δουλέψω ποτέ ξανά νύχτα. Γιατρέ, αν ακούς να είσαι καλά, μου άλλαξε τη ζωή. Μάλιστα. Εντυπωσιακό.
1: Είναι ο Τούχελ ο δημόσιος υπάλληλος που το καλοκαίρι παίρνει την άδειά του 1η με 15 Αυγούστου και κλείνει 6 μέρες διακοπές με την οικογένεια στα Σελιανίτικα σε all inclusive ξενοδοχείο.
0: Ναι.
1: Λέω Σακύρα Κουροσάβα.
0: Ναι.
1: Η Ασπιρίνη Παπαλέη με τώρα με έναν φίλο που φοράει σπαντρίγες. Του αρέσουν τόσο πολύ που θα τις κοιτάει συνέχεια όταν κατουράει καθιστός.

Γιούργεν Κλίσμα λέει το εξής: η εικόνα των Άγγλων χθες έκανε το μάτς να είναι το μοναδικό στην ιστορία του αθλήματος που ακόμα και στο 1-1 στο 90 είχαμε αποκλείσει το ενδεχόμενο της παράτασης. Υπερβολικό μεν, όχι άδικο δε.

0: Είναι η Ελβετία για το Μουντιάλ ό,τι και η καθιστή ούρηση για τους άντρες, λέει Χρυσοχολίδης.
1: Ναι.
0: Με αυτό το τεστ επί Ανδρέα θα παίρναμε αναπηρική σύνταξη.
1: Βεβαίως.
0: Είναι ακριβώς έτσι.
1: Βεβαίως. Κάπου πολύ πρόσφατα άκουσα αυτό το μυθικό βίντεο με την ομιλία του Αντρέα, εκείνη που έλεγε 4 εβδομάδες πληρωμένων διακοπών και θα προσπαθήσουμε να τις κάνουμε 5. Δεν μπορώ τώρα, συγγνώμη, να δώσω την ένταση που το έλεγε, αλλά θυμήθηκα. Αχ. Με εντυπωσιάζουν, σχεδόν με τρομάζουν οι πληροφορίες που έχετε και μας στέλνετε για το τεστ αυτό, το τεστοστερόνης.
0: Το διάβασαν οι άνθρωποι προφανώς, έχουν διαβάσει ξένα μέσα.
1: Ναι. Λοιπόν, ο Ρακούν Αγουέρο μας έχει στείλει ένα κείμενο που λέει: πιστεύω είναι ανάγκη να ακουστεί στην εκπομπή. Ανοίξει τον κύριο Μανώλη Καραπίνη και τηλεφορεί τη Οδύσσια του Νόλαν. Πάνω στις 3 στα βουνά, που είναι σαν κολομέρια, καθόταν ο Νόλαν με κάμερα στα χέρια. Καθώς το Τένετ έφτιαχνε και σκόρπιζε συγχύση, θεία του ήρθε έμπνευση Οδύσσια να γυρίσει. Για Οδυσσέα τον Ντέιμον που έχει εμπειρία, γιατί τον Ράιν έπαιξε σε μια άλλη ταινία. Αυτό σπίτι γύρισε, η άλλη Βαφανκούλο και το Οδυσσέα οι σύντροφοι δεν πήραν όλοι.
0: Λούλο.
1: Τηλέμαχος θα είναι ο νέος Σπάιντερμαν, το κράνος του Αγαμέμνονα, ίδιο με τον Μπατμάν. Για Πινελόπη Καλυψό θα βρω 2 μιλφάρες, κίνητρο να έχει ο Οδυσσέας να έρθει στις.
0: Ιθάκες.
1: Συμβατικό το casting, κάτι λείπει στην παρέα. Μήπως τον Μπέιτζ Έλιοτ να βάζα Αχιλέα. Μα όχι, ιδέα καλύτερη στην κούτρα μου έχει φέξει. Τον σύνονα ρόλο μικρό θα τον εβάλω να παίξει. Μα την αρχική ιδέα μου θα αφήσω να αιωρείται, ώστε κάθε walk πολέμιος να έχει να ασχολείται. Για ωραία Ελένη που για χάρη της τα πλοία έχουν σαλπάρει, θα τσαντήσω τους ρατσιστές, θα βάλω μία μαύρη. Και τέλος για Αθηνά με σύμβολο κουκουβάγια, ποια άλλη θα τέριαζε εκτός από τη Ζεντάγια. Κι έτσι με τολμηρές επιλογές και σχέδια υποχθόνια, στο ίντερνετ θα γράφονται μόνα τους τα σεντόνια. Γι' αυτό με λένε πολυμήχανο και σκηνοθέτη Μέγα, όλο και κάποιο θα έχετε δει από τα πολλά μου έργα, με Μέντο, Inception, Interstellar και τώρα την Οδύσσια, και αν δεν σας αρέσει αυτό να δείτε Καποδίστρια. Μέτριο, θα έλεγα.
0: Μην απογοητεύεις τώρα τον κόσμο.
1: Συγγνώμη.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Συγγνώμη.
0: Έκανε μια προσπάθεια ο άνθρωπος.
1: Τι να κάνω.
0: Είναι ο μικρός τελικός για το Μουντιάλ, ό,τι η δουλειά για το Ρίλο. Εννοείς κάτι το οποίο δεν το πολύ θέλουμε, αλλά είναι καλοπληρωμένο.
1: Αν Ελβετία είναι καθιστή ούρηση, το πράσινο ακροτήρι μου είναι το κατουρονιποτήρινγκ. Μία αναμενόμενη. Κατουρνιπτήρινγκ, συγγνώμη. Ναι. Μία αναμενόμενη έκπληξη που δεν σε απογοήτευσε ποτέ. Ωραίο. Ταιριαστό.
0: Στηρίζω. Στηρίζω.
1: Κατουρνιπτήρινγκ και το μήνυμα.
0: Το μήνυμα, το κατουρνιπτήρινγκ και το πράσινο ακροτήρι.
1: Μοιάζει ο Τούχελ με Άγγλος παρότι Γερμανός, κατά τον τρόπο που τα σκυλιά τείνουν να μοιάζουν στο αφεντικό τους.
0: Όχι. Όχι.
1: Εγώ όχι λέω. Και εγώ όχι.
0: Με Άγγλο καθόλου.
1: Ναι.
0: Καθόλου.
1: Όντως δεν μοιάζει. Απλώς μοιάζει με Γερμανό, ο οποίος, πώς να σου πω, κάτι του συμβαίνει και μέσα σε 6 μήνες σχεδόν έχει βγει στη σύνταξη και τον έχουν πάει και σε οικοευγυρίας, πώς να σου πω τώρα. Αν και είμαι λίγο υπερβολικός τώρα σε αυτό που είπα.
0: Εντάξει, ο Τούχελ πάντα είχε αυτό το, ξέρεις, ναι, το στεγνό παρουσιαστικό. Για μένα μεγαλύτερη μετάλλαξη είναι του Ποτσετίνο. Ως εικόνα προπονητή. Δηλαδή αυτό το Russell Crowe look που είδαμε μετά από λίγο καιρό στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι για μένα τι τεράστια περίμενες, αλλαγή.
1: Δηλαδή. Ή τι δεν περίμενες.
0: Περίμενα να διατηρήσει την όψη που τον είχαμε συνηθίσει. Εδώ το έχει γίνει μπαμπάτσικος με το μακρύ μαλλί. Είναι κανονικά Russell Crowe, δηλαδή. Ναι, σαν να έχει βάλει μια φωτογραφία εδώ και να λέει: εγώ θέλω να γίνω έτσι. Που δεν είναι καν Αμερικανός ο Russell Crowe. Είναι star στην Αμερική, αλλά δεν είναι Αμερικανός.
1: Ναι, σωστό. Ας πούμε. Το Ρόκι και ο Χάρη Κλίν δεν είναι πιασμένο, δεν είναι και πολύ καλό επίσης.
0: Λέει ο Ελεφάη, πέρναγε ο κύριος Γιάννης από το γυάλινο δρομέα του Βαρότσου και λέει: μέτριο. Η επιτυχία είναι που επιτυχώς έβαλε παντού ίδιο χρώμα γυαλί και δεν είναι σαν κουρελού.
1: Δεν μπορώ να πω αυτό που λέει για την Πορτογαλία. Σχέση με αυτό που λέγαμε πριν για το πράσινο ακροτήρι, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό το πράγμα. Sorry κιόλας. Σε πήρε ένα μάτσο χωρίς σκάνδαλο η Αργεντινή και ο Τσαούς πήρε θάρρος να λέει τους ακροατές μέτρους. Κατάλαβες τι γίνεται. Άστε. Λοιπόν, αυτά.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Γιώργο Πετρίδη και τον Στέφανο Παλουότολο. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και όλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Αύριο τελευταίο Fight Club για την σεζόν. Τα λέμε στις 10 το βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Γεια σας.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμία στη Stoiximan με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Το γνωστό έγινε το πρόγραμμα της Στοίχημα Super League για τη σεζόν 2026-27. Την πρώτη αγωνιστική στις 22-23 Αυγούστου θα παίξουν ΑΕΚ Ηρακλής, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός Όφη Βόλος, Καλαμάτα Άρης και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Την τρίτη αγωνιστική τα πρώτα ντέρμπι, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Άρης, αναλυτικά στο sportfm.gr. Η δημιουργία κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης είναι ο βασικός στόχος του νέου πρόεδρου της Super League, Γιάννη Αλαφούζο, όπως δήλωσε στην έναρξη της εκδήλωσης της κλήρωσης. Παράλληλα, μίλησε για την ανάγκη αύξησης των εσόδων από το στοίχημα και τη στήριξη της δεύτερης κατηγορίας, ώστε να ενισχυθεί το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Ορμπελίν Πινέδα πήρε τα βραβεία του καλύτερου παίκτη και γκολ της περσινής σεζόν στο πρωτάθλημα. Κορυφαίος προπονητής ο Μάρκο Νίκολιτς και τερματοφύλακας ο Κωνσταντής Τζολάκης, ενώ βραβεύτηκαν επίσης η Αγίου Μπελκαμπή ως πρώτο σκόρερ και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος είχε τις περισσότερες ασίστ. Ενθουσιασμένος που θα αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό, Άκτορ δήλωσε κατά την άφηξή του στην Αθήνα για τα ιατρικά τεστ των Γκερσόν και Βουσέλε. Στο οργανόγραμμα της ομάδας εντάσσεται ο Στέλιος Τζούτζης ως Director US Scouting and Player Development, αποκτώντας πρόσβαση στην αγορά του NCAA και ενισχύοντας το δίκτυο παραγωγής αξιολόγησης ταλέντων. Εντείνει ο Παναθηναϊκός στην προσπάθεια απόκτησης κεντρικού αμυντικού μετά το σοβαρό τραυματισμό του Ίγκασον, ο οποίος υπέστη ολική ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο και θα χάσει τη σεζόν. Παραμένει στο κάδρο το όνομα του Φαντρόγγελεν της Αμσοσπορ. Για 6 εβδομάδες μπαίνει στα Πίτσο Καλάμπρια με πρόβλημα στον έξω πλάγιο σύνδεσμο. Υποχρέωσή μας να προσπαθήσουμε να πετύχουμε κάτι ανάλογο και φέτος, το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ μετά τη βράβευσή του από τη Λίγκα ως κορυφαίος προπονητής της περσινής σεζόν. Στο κανονικό πρόγραμμα προπόνησης επανήλθε χθες ο Ζήνη, ειδικό ακολούθησε ο Βίντα, ενώ εκτός έμεινε ο Γκατσίνοβιτς που έχει ένα τράβηγμα. Στην Ολλανδία, προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, θα μεταβεί εντός της ημέρας ο Ζωέλ Ρόκα, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα για τα ιατρικά και τις υπογραφές. Στις επόμενες ώρες αναμένονται εξελίξεις και στις υποθέσεις Σάλιακα και Όσο. Στις 7.30 το τρίτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους με τη Φορτούνα Σιτάρντ. Η Δυνάμο Κιέβου που απέκλεισε με 4-2 στα πέναλτι την Ουνιβερσιτατέα Κλούζ είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο Παντελής Χατζηδιάκος, ο οποίος θα περάσει από ιατρικά τεστ και θα υπογράψει για 3 χρόνια. Μέρος της χθεσινής προπόνησης έβγαλε ο Χατσίδης. Ουδαία μεταγραφική κίνηση για την Καϊάρης που ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου forward center Jeremiah Robinson Earl. Ο πρώην παίκτης των Dallas Mavericks υπέγραψε έως το 2028 έναντι 4 εκατομμυρίων δολαρίων συνολικά. Θέμα ορών και η απόκτηση του Βασίλη Τολιόπουλου έναντι 1,2 εκατομμυρίων ευρώ από τον Παναθηναϊκό. Άλλο ένα βήμα προς την παραχώρηση της Ανέλ Αρένα στον Ολυμπιακό για χρήση στο διάστημα που θα γίνονται τα έργα ανακατασκευής στο ΣΕΦ. Όπως έγινε γνωστό, αν και δεν υπάρχει ακόμη οριστική συμφωνία, η ΚΑΕΑΚ έδωσε προσωρινό παραχωρητήριο στους Πειραιώτες ώστε να μπει στον φάκελο αδειοδότησής τους από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Το απόγευμα της Κυριακής φτάνει στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Τζέντι Όσμαν, ο Τούρκος Φόργορντ, ο οποίος αποκτήθηκε με μεταγραφή από τον Παναθηναϊκό Θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα παρουσία φιλάθλων στο PAOK Sports Arena. Εκτός ημιτελικών του Eurobasket Under 20 έμεινε η Εθνική Νέων που ιτήθηκε πριν από λίγο με 92-66 από τη Σερβία στο νοκάουτ προημιτελικό. Πολύ κοντά σε συμφωνία με τη σουηδική Τζουργκάρντεν για την πώληση του 21 ετών μέσου Χρήστου Αλμύρα βρίσκεται ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος θα βάλει στο ταμείο του πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Ο Πανετολικός ιτήθηκε με σκορ 2-1 από την Ομόνια επί Κυπριακού εδάφου στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας. Άνοιξε και επίσημα το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος παρουσιάστηκε επίσημα από τους Heat παίρνοντας τη φανέλα με το νούμερο 7. Ελπίζω να αφήσω το στίγμα μου εδώ στο Μαϊάμι και το 7 να γίνει εξίσου θρυλικό με το 34 που είχα στους Bucks, δήλωσε ο 31 ετών Superstar. Πρώτον πυλών της Arsenal, ο Χρήστος Τζόλης, όπως αναφέρουν τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης, οι κανονιέριδες συμφώνησαν στα 40 εκατομμύρια ευρώ με την Club Breeze για τον 24χρονο διεθνή μεσοεπιθετικό, ο οποίος θα γίνει η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM το πρωί στις 8, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το After Radio. Καλή σας νύχτα.
8: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Σόουζα, Μέλλερ, ο Ρίκεν που κυνηγάει την πρώτη του παθμού με την μπάλα. Είναι και ξεκούραστος, πλασάρι και τον Περούσι και είναι το 3-1. Ο Ρίκεν πετυχαίνει την πρώτη του παθμού με την μπάλα, το τρίτο γκολ του τελικού για την Dortmund. Μια απίστευτη αντεπίθεση για την Dortmund. Ένα απίστευτο γκολ για την Dortmund στην αντεπίθεση από την παλιά του Μέλλερ. Ο Ρίκεν είδε τον Περούσι εκτός εστίας και πετυχαίνει το γκολ.
8: Sport FM 94,6. Win Sport FM 94,6.
10: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Wherever

0: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε πώς είστε εδώ. Είμαστε Big Wings Sport FM 94,6, λίγο μετά τις 12. Παρεούλα, θα πάμε για το επόμενο δίωρο. Με Στέφανο Παλότολο στον ήχο και τον άνθρωπο που θα σας βγάζει στον αέρα. Ηρακλή Αντίπα μέχρι και μισή. Διονύση Δεσίλα στο μικρόφωνο κανονικά μέχρι τις 2. Και ανοιχτές γραμμές στο 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Θα πάμε πρώτα με τον Ηρακλή μέχρι και μισή, όπως κάνουμε όλες αυτές τις μέρες. Και μετά θα ανοίξουμε τις γραμμές. Γεια σας, κύριε.
1: Αυτό ζέω.
2: Είμαστε αέρα.
0: Είμαστε αέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα,
2: Διονύση. Καλησπέρα και στους ακροατές. Γελάνε εδώ, γιατί μιλάγαμε τώρα. Είμαστε στο αυτοκίνητο.
0: Ναι. Πώς είσαι?
2: Μια χαρούλα, εσύ πώς είσαι, Διονύση μου?
0: Καλά. Λίγο κουρασμένος, αλλά οκ. Okay.
2: Εντάξει, είδα φοβερές καλλιτεχνικές φωτογραφίες, έχεις ανεβάσει και τέτοια.
0: Τι έχω?
2: Ανεβάσει καλλιτεχνικές φωτογραφίες, εντάξει, σε βλέπω δηλαδή.
0: Ναι.
2: Να αλλάζεις χώρο.
0: Λοιπόν, στα γρήγορα να πω τους τίτλους και να σώσω πάσα. Είχαμε καταρχάς την κλήρωση για την Super League. Στοίχημα Super League για τη νέα σεζόν. Πρώτη αγωνιστική 22-23 Αυγούστου. ΑΕΚ, Ηρακλής, Ολυμπιακός, Ατρόμητος, Παναθηναϊκός, Κηφισιά, ΠΑΟΚ, Λεβαδιακός, Όφη, Βόλος, Καλαμάτα, Άρης, Πανετολικός, Αστέρας, Άκτορ. Είναι η πρεμιέρα. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά και τα προγράμματα όλων των ομάδων. Είχαμε άφηξη για Μπουσέλη για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Είχαμε στο ποδόσφαιρο στον Παναθηναϊκό εντύπωση προσπάθειες ο Παναθηναϊκός για στόπερ μετά και το σοβαρό τραυματισμό του Ίγκασον, ο οποίος χάνει τη σεζόν. Ολική ρήξη πέστη, χιαστού, στο δεξί γόνατο. Ο Καλάμπρια με εξοπλάγιο, ρήξη εξοπλάγιο σύνδεσμο 6 εβδομάδες έξω. Τι άλλο έχουμε?
2: Τώρα ξέρεις,
0: είναι
2: να ξεκινάει η σεζόν και να μείνεις έξω, είναι δηλαδή...
0: Ό,τι χειρότερο. Ό,τι χειρότερο.
2: Ναι.
0: Ό,τι χειρότερο. Να το πούμε περαστικά.
2: Είναι και ένα, ξέρεις, και ένα center back, παιδί μου, που είναι και σε μεγαλύτερη ηλικία, ξέρεις.
0: Βέβαια, όπως το λες.
2: Δεν είναι εύκολα αυτά.
0: Καθόλου. Δυστυχώς. Μα φαινόταν, ρε παιδί μου, και εγώ όταν το είδα, φαινόταν ότι ήταν άσχημος τραυματισμός. Μετά τον είδαμε
2: ξανά. Είδα το ρίλ σου που το έπεσε εκεί, που είχε υποβοχές εκεί για το ρίλ. Και κατάλαβα, λέω, για το λέει έτσι ο Διονύσης.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα. Τι άλλο είχαμε. Η Δύναμο Κιέβου νίκησε 4-2 την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ και θα είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο δεύτερο προγραμματικό του Europa. Και σου δίνω πάσα για να μας πεις για Ολυμπιακό. Και ό,τι μηνυματάκι έχετε, παιδιά, για τον Ηρακλή για Ολυμπιακό, όσο είναι μαζί μας.
2: Βέβαια. Λοιπόν, να πούμε ότι από σήμερα πριν, γιατί γύρει σήμερα, μπαίνουμε στο διήμερο των φιλικών του Ολυμπιακού. Σήμερα με Φορτούνα Σιτάρτ στις 7.30 ώρα Ελλάδος και μεθαύριο και αύριο με τον Άγιαξ στο προπονητικό κέντρο του ΕΑΝΤΑ. Δύο σημαντικά φιλικά που είναι τα πρώτα στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Το πιο μεζάρο σενάριο είναι να πάει με μία ενδεκάδα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και οι άλλοι να παίξουν, ξέρεις, στο τέλος του παιχνιδιού η δεύτερη ενδεκάδα. Και το επόμενο μάτς με τον Άγιαξ θα γίνει το ακριβώς αντίθετο, για να βγάλουν συνολικά οι παίκτες ένα 90 λεπτό σε δύο παιχνίδια. Θα έχει ενδιαφέρον γιατί center for αυτή τη στιγμή εδώ στην Ολλανδία είναι μόνο ο Γιάρεψουκ, οπότε είναι πολύ πιθανό ο Μασούρες να παίξει στην κορυφή. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο που μπορεί να κάνει, ξέρεις, με τη Λίμπαρ, εκτός αν πάει με ψευτενιάρι το Ζώτα. Δηλαδή αυτό το στυλ. Αυτά θα το δούμε. Ο Ζώτα, ο οποίος έχει προπονείται, ξέρεις, κανονικά με την ομάδα. Σήμερα αναμένεται στην Ολλανδία και ο Ρόκα και λογικά θα ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό για να μπει στο πρόγραμμα των προπονήσεων. Αλλά καταλαβαίνουμε, επειδή μιλάμε για δύο μέρες με φιλικά παιχνίδια, τώρα αυτό το διήμερο προπονήσεις δεν θα υπάρξουν. Γιατί θα έχει το παιχνίδι το απόγευμα ο Ολυμπιακός και μετά και στο καπάκι το δεύτερο μάτς με τον Άγιαξ. Ουσιαστικά, ξέρεις, ο Ολυμπιακός αποκτά και το Ρόγκα για να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο στα άκρα, στα εξτρέμ. Μια προσωπική επιλογή με τη Λίμπαρ. Ότι είναι και ένα παίκτης που είναι πολύ σωστά, πολύ σωστό στο τακτικό κομμάτι, δηλαδή είναι από τα εξτρέμ που θα γυρίσουν να βοηθήσουν τα πακ. Και γενικά ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος συγκλίνει, έχει την παράλληλη κίνηση και μπορεί να σουτάρει εκτός περιοχής ή να δώσει πάση για το τελευταίο του συμπαίκτη του. Αλλά όλα αυτά, Διονύση μου, όπως πολύ καλά ξέρεις, καλά είναι όλα τα βιντεάκια. Τα περισσότερα τα βλέπεις στο γήπεδο και το πώς μπορεί να δέσει ένας ποδοσφαιριστής σε μια ομάδα. Από εκεί και πέρα γίνεται μεγάλη προσπάθεια του Ολυμπιακού για να αποκτήσει τον Όσο, το αριστερό πακ της Σεβίλης, και μια μεταγραφή η οποία δεν θα είναι καθόλου φτηνή. Ο Ολυμπιακός είναι κοντά στα 7 εκατομμύρια και γίνονται συζητήσεις και μπορεί να ανέβει και άλλο στην πορεία για να αποκτήσει το συγκεκριμένο παίχτη, ο οποίος είναι ένα μπακ που βοηθά πάρα πολύ στο επιθετικό κομμάτι, ανεβαίνει πάρα πολύ, είναι χαρακτηριστικό ότι πέρυσι με τη Σεβίλη αγωνίστηκε και σε κάποια παιχνίδια και ως εξτρέμ, για να καταλάβεις μου και ο κόσμος. Έχει γλυκιά σέντρα, ένας ποδοσφαιριστής που θα έρθει αν όλα πάνε καλά, και όταν θα συμβεί αυτό θα πρέπει να έχει ξεκαθαρίσει και το τοπίο, κυρίως με τον Ορτέγκα, γιατί για τον Ορτέγκα ακούγεται τέτοιες και ενδιαφέρον από ομάδες. Έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι με τον Πιντινέζο και τώρα η River Plate, η οποία θέλει να αποκτήσει τον αργεντινό αριστερό μπακ του Ολυμπιακού. Αυτά, Διονύση μου, και περιμένουμε ξέρεις και τις υπόλοιπες μεταγραφικές κινήσεις, κυρίως στα χάφ, εγώ επιμένω. Ότι δηλαδή να ψάχνει το box-to-box μέσω ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, λοιπόν, ωραία, ναι. Πάμε σε ερωτήματα. Στέλνετε μέχρι ένα τερδάκι ακόμα, περίπου 17 λεπτά που θα έχουμε ακόμα τον Ηρακλή. Καλησπέρα. Επιθετικό με τα τελευταία δεδομένα θα πάρουμε. Επίσης, έχει πιθανότητα να μην διαφέρει ο Μασούρας, ρωτάει ο Βασίλης από τη Βούλα.
2: Αν θα πάρει ο Ολυμπιακός επιθετικό και αν έχει πιθανότητα να μείνει ο Μασούρας. Ναι, λοιπόν, θα σου πω. Πρώτα απ' όλα, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 4 επιθετικούς. Ο Κλέιτον δεν είναι εδώ, ο Ελκαμπή και ο Ταρέμι δεν είναι εδώ και είναι μόνο ο Γιάρτουκ εδώ. Ο Ταρέμι είχε ζητήσει λίγες μέρες εξτράδια και γι' αυτό το λόγο δεν βρίσκεται εδώ λόγω του Μουντιάλ που ήταν. Θα έρθει, αλλά ακούγονται και πάρα πολλά ότι μπορεί να έρθει πρόταση και να πουληθεί ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Αν φύγει ο Ταρέμι, δεν μείνει ο Κλέιτον, ο Ολυμπιακός θα θέλει σίγουρα τρίτο επιθετικό, και θα δούμε και θα γίνει και με τον Γιάρεψου. Γιατί και με τον Γιάρεψου θυμίζω ότι είχε ενδιαφέρον, η Λιόν ενδιαφέρονταν πάρα πολύ για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή που δεν είχε πάρει και δανεικό, και δεν ξέρεις αν θα έρθει και κάποια άλλη πρόταση. Αν κάποιοι φύγουν, γιατί μιλάμε πάντα με το αν, ναι, ο Ολυμπιακός θα κινήσει για επιθετικό. Τώρα, αν υπάρχουν πιθανότητες παραμονής του Μασούρα, έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα ο Γιώργος, και μιλάμε για διεθνή ποδοσφαιριστή, μιλάμε για ένα παιδί που έχει προσφέρει πολλά στον Ολυμπιακό. Συγκρίνει και αυτό στη θέση του εδώ.
0: Ναι.
2: Είναι στην προετοιμασία κανονικά και παίζει και χρησιμοποιείται κυρίως πίσω από τον επιθετικό. Δηλαδή στις προπονήσεις. Δεν παίζει σε εξτρέμ, ως εξτρέμ.
0: Ναι. Ρώτα Ηρακλή, γίνεται αυτή τη στιγμή προσπάθεια να ανανεώσει συμβόλαιο του Τζολάκης ή είναι δεδομένο ότι υπολείται?
2: Δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο και ο Ολυμπιακός δεν θα ήθελε να ανανεώσει τον Τζολάκη για να μην πει, ξέρεις, αυτή τη διαδικασία. Από την άλλη όμως, όσο δεν έχει γίνει, όσο δεν έχει υπογράψει ο Κωνσταντής, ο Ολυμπιακός δεν θέλει να μπει, ξέρεις, στο τελευταίο εξάμηνο παίχτης και να είναι ελεύθερος να υπογράψει σε οποιαδήποτε ομάδα θέλει. Περίπτωση, ας πούμε, που Καλογερόπουλο, ο οποίος δεν ανανέωσε και συνεχίζει την καριέρα του στην Ιρεβέργη. Μπορεί να υπάρχει το ενδιαφέρον, το έμπρακτο ενδιαφέρον της ΧΑΛ. Εγώ δεν θα απέκλειε το να μπει και άλλη αγγλική ομάδα στο παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί πότε δεν ξέρεις και πώς μπορούν να είναι τα δεδομένα και τι πρώτη πια. Είναι περισσότερο στο να αποχωρήσει ο Τσολάκης.
0: Λοιπόν, okay. Πόσες μεταγραφές θα κάνει ο Ολυμπιακός μέχρι να δηλώσει τη λίστα?
2: Θα δηλώσει τη λίστα.
0: Και λέει ότι επιτρέπονται μεταγραφές δύο αλλαγές σε κάθε φάση, άρα μήπως να βιαστεί.
2: Όχι,
0: λέει μήπως να βιαστεί η ομάδα.
2: Όχι, πρώτα απ' όλα ο Ολυμπιακός έχει κάνει μεταγραφές. Δηλαδή έχει κλείσει άμυνα, αν εξαιρέσουμε το αριστερό μπακ, που και να μην αποκτήσει όσο, δηλαδή εγώ σου λέω τώρα στραβώσει ή να μην. Είναι, έχει πάει ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, έχει τον Ορτέγκα και τον Μπρούνο. Δεν είναι δηλαδή ότι θα πάει με έναν στα προκριματικά. Έχει έρθει. Ο Ολυμπιακός θέλει μέχρι τα προκριματικά να έχει συμπληρώσει σε ένα μεγάλο βαθμό το ρόστερ του. Αλλά είναι πολλά ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά. Δηλαδή αυτό που με ρώτησε ο φίλος για τον επιθετικό, Πώς δεν μπορώ να σου πω τώρα κάτι εγώ σε δεδομένο. Με τέσσερι, και σκέψω τον Ολυμπιακό και τέσσερις ποδοσφαιριστές αυτή τη θέση.
0: Ναι. Ένα φίλο ρωτάει πώ είδε. Ναι, ένα φίλο ρωτάει πώ είδε την κλήρωση. Εντάξει, βέβαια.
2: Εντάξει, κλήρωση δεν ξέρει. Όσο ο Ολυμπιακό έχει τα ντέρμπι μέσα στον πρώτο γύρο, αυτό μπορεί να είναι καλό, μπορεί να εξαρθεί και α βανάει ο Ολυμπιακό θα κερδίσει, θα μπει με έναν άλλον αέρα στο δεύτερο γύρο.
0: Αλλά και το αναφέρει.
2: Ναι.
0: Για και το αναφέρει να πούμε. Ολοκλήρωσε και να πούμε και τα ντέρμπι όλα του πρώτου γύρου.
2: Ναι.
0: Θα έχει ενδιαφέρον.
2: Πέστα και το λέμε.
0: Ωραία, έχουμε τρίτη αγωνιστική Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ.
2: Mm-hmm.
0: Την ίδια αγωνιστική ΑΕΚΑΡΙΣ, το βάζουμε όλα ας πούμε, τα μεγάλα.
2: Ναι.
0: Τέταρτη αγωνιστική ΠΑΟΚΑΡΙΣ. Έκτη αγωνιστική των Ντέρμπι Ιωνίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ένατη Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Δέκατη Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Τη δωδέκατη έχουμε Άρης Ολυμπιακός. Την ίδια αγωνιστική έχουμε το ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Δέκατη τρίτη Ολυμπιακός ΑΕΚ. Και την ίδια αγωνιστική Παναθηναϊκός ΑΡΙΣ. Αυτά είναι του πρώτου γύρου. Επίσης να θυμίσω. Ότι στο δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος δεν ακολουθείται η ίδια σειρά, αυτό που είχαμε από πέρυσι.
2: Ναι.
0: Έτσι.
2: Απλά, ναι. Όταν σωστά και το θέτσε. Είπα εγώ πριν στο φίλο, ξέρεις ότι έχει ο Ολυμπιακός θα ντέρμπι στον πρώτο γύρο. Το θέμα βέβαια είναι ότι όλα αυτά τα ντέρμπι που θα είναι μέσα στο Καραϊσκάκι, δεν θα σου πω όλα, και ανάλογα και πώς θα πάει το πρόγραμμα, τα περισσότερα θα είναι ή πριν ή μετά από παιχνίδι ευρωπαϊκό. Δηλαδή από τη μία δεν ξέρω κατά πόσο είναι θετικό που είναι, μέσα, που είναι εδώ στο Καραϊσκάκι όλα τα παιχνίδια στον πρώτο γύρο. Απ' την άλλη αν εκμεταλλευτεί την έδρα του Ολυμπιακού θα μπει με έναν εντελώς διαφορετικό αέρα στο δεύτερο γύρο, αλλά υπάρχει το κλασικό ότι όλοι παίζουν εμπόλους. Δεν είναι κάτι. Κλασικό.
0: Ναι, έτσι.
2: Αλλά απλά εγώ σου λέω ότι ναι μεν είναι Καραϊσκάκι, αλλά θα είναι ή πριν ή από μετά από ευρωπαϊκό παιχνίδι. Όλα τα μάτια. Έτσι θα πάνε.
0: Ναι.
2: Το ίδιο ισχύει και για τις άλλες ομάδες, δεν λέω μόνο ξέρετε.
0: Ναι,
2: απλά το λέω επειδή θα είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και μπορεί πριν το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός να έχει εκτός έδρας παιχνίδι στην Ευρώπη.
0: Τώρα στο δεύτερο στάδιο είναι όλοι οι πιτσιρικάδες, έχουν κοπεί κάποιοι.
2: Ναι, όλοι. Εκτός από τον Άλεξ τον Πανίδη, τον τέταρτο τερματοφύλακα που είχε έρθει για τη β' ομάδα.
0: Okay. Γιαννούλης, το αποκλείουμε λέει.
2: Τώρα. Τίποτα δεν αποκλείω στη ζωή, αλλά δεν είναι. Τώρα ο Ολυμπιακός ασχολείται με τον νόσο. Αφού ο Ολυμπιακός πάει να πάρει το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, δεν γίνεται να πάρει και να ασχοληθεί και με τον Γιαννούλη. Δεν προκύπτει αυτή την περίοδο. Που πάντα, ας πούμε, επειδή λες ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να χρειαστεί Έλληνες ποδοσφαιριστές, αλλά θα περιμένει και την απάντηση, ξέρετε, για το τι θα γίνει σε πραγματεύσεις και για την απόκτηση του Σάλιακα. Δηλαδή για να συμπληρωθεί η δεξιά πλευρά.
0: Ναι. Πώς βλέπεις τον Μπρούνο και τον Κάρμο?
2: Πώς βλέπω?
0: Μπρούνο και Κάρμο.
2: Ο Κάρμο κλασικός ο Κάρμο. Πρώτα απ' όλα ο Κάρμο είναι... Άρα, μιλάει λίγο εντός εγωγικών, θα το πω και το σώμα γιατί και το πρόσωπο ότι είναι πολύ χαμογελαστός. Δηλαδή φαίνεται ότι έχει έρθει με όρεξη.
0: Ναι.
2: Και το λέω αυτό για τον Κάρμο γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής που πάντα σκεφτόταν στις προηγούμενες θητείες στον Ολυμπιακό το πού θα συνεχίσει την καριέρα του. Τώρα έχει έρθει και γι' αυτό είχε μιλήσει και με τον Μεδιλίμπαρ πριν γίνει η κίνηση από τον Ολυμπιακό για να τον φέρει ξανά στην ομάδα. Ο Μπρούνο είναι ο κλασικός Μπρούνο. Δεν μπορώ να πω ότι ξέρεις σάπρες στις πρώτες, στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Εντυπωσίασε. Για μένα είναι πολύ νωρίς στην προετοιμασία για να δούμε κάποιους παίκτες. Εγώ απλά έχω πει και το ξαναλέω ότι αυτός που είναι σε τρομερή κατάσταση γιατί έχω δει όλες τις προετοιμασίες του Ολυμπιακού είναι ο Ροντινέη.
0: Ναι, το είσαι να πει.
2: Είναι σε τρομερή κατάσταση.
0: Ναι.
2: Είναι αδυνατισμένος, είναι fit, είναι γρήγορος, δηλαδή είναι σε όλες τις φάσεις του σχεδόν του Ολυμπιακού που έχει δημιουργήσει τα φιλικά. Είναι και μόνο εξτρέμ. Ούτε σε προπόνηση μπακ.
0: Ναι. Πάλι από τον Τένσερ ρωτάνε. Αν έχει γίνει επαφή.
2: Όχι. Τώρα όχι. Ποντένσε για τέλη Αυγούστου και αν και φόσο και. Και πολλές περιποθέσεις. Δεν ξέρω, ξέρεις. Δηλαδή με τα εξτρέμ, δηλαδή αυτή τη στιγμή και με Αντρέ Λουίζ και με Ζώτα και με το Ρόκα που έρχεται και με το Ζέλσον που υπάρχει και με το Φορτούνι να παίζει εκεί, πόσα εξτρέμ να παίξουν.
0: Ένας άλλος φίλος σε ρωτάει πόσο είναι τη προετοιμασία Γιάρεμτσουκ, Ντάνι Γκαρθία, Φορτούνι.
2: Ο Ντάνι Γκαρσία είναι, επειδή αντιμετώπισε ενοχλήσεις και αυτό φάνηκε στα πρώτα δύο φιλικά που έπαιξε μόλις 8 λεπτά. Ακόμα δεν μπορώ να ξέρεις να σου πω κάτι για τον Ντάνι Γκαρσία. Δηλαδή είναι ένας ποδοσφαιριστής έμπειρος, τον ξέρουμε. Δηλαδή δεν περιμένει στην προετοιμασία, αλλά δεν έχει ακολουθήσει όλο το πρόγραμμα της ομάδας. Ο Φορτούνης όμως φέρει πάρα πολύ το παιχνίδι. Δηλαδή περιμέναμε, δηλαδή γίνει κάτω ο Φορτούνης και βγάζουμε μια απευθείας εκτέλεση φάουλ και δουλεύει κανονικά με την ομάδα και είναι ορεξάτος. Γιάρεψης δεν ξεκίνησε Φουρνιός όπως και συμβεί πέρυσι. Μετά τον γκολ που πέτυχε στο φιλικό και στη σημερινή προπόνηση είχε πολύ καλά τελειώματα. Ανεβαίνει ο Γιάρεψης. Είναι καλός επιθετικός ο Γιάρεψης και εσύ.
0: Εμένα μου αρέσει πολύ, ξέρεις, το έχω πει.
2: Την άποψη μου. Και ξέρεις και την άποψή μου δηλαδή.
0: Ναι. Λοιπόν, κάποιος άλλος λέει μακάρι να κρατήσει το Μασούρα για πίσω τον επιθετικό. Είναι καλός.
2: Πάντως μέχρι στιγμής εκεί παίζει ο Γιώργος.
0: Ναι. Λοιπόν. Από τις πιτσιρικάδες, έχεις αναπηρίες πιτσιρικάδες. Οκ, απλά κάποιοι ρωτάνε.
2: Εντάξει, και ο Φίλης δείχνει πολύ καλά στοιχεία που ανανέωσε με τον Ολυμπιακό. Αλλά ποιος ο πιτσιρικάς που είναι 17 χρονών, που πρώτη φορά είναι, κάνει με επαγγελματίες της προπόνηση, το παιδί το παλεύει, είναι σωστός τακτικά και εντάξει, τρομερά περιθώρια βελτίωσης, αλλά θέλει και πάρα πολύ δουλειά. Και πολύ σημαντικό που έχει έρθει και για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας.
0: Ναι. Ο Γιαζίτης δεν έχει φύγει.
2: Όχι, είναι τραυματίες ο Γιαζίτης.
0: Α, είναι τραυματίες, γιατί ρωτάει να σου αν υπάρχει.
2: Ναι.
0: Οκ.
2: Δεν έχει φύγει, είναι τραυματίες. Πώς δεν είπατε πάλι χειάσου στο παιδί.
0: Ναι, νόμιζα ότι είχε ολοκληρώσει και δεν το θυμόμουν εγώ.
2: Όχι.
0: Τι φιλικά θα δώσει μετά την Ολλανδία.
2: Α, δεν έχουν γίνει γνωστά. Εκτός αν το έχω χάσει. Αλλά δεν έχει γίνει γνωστό. Δηλαδή έχει τώρα με τη Φορτούνα Σιτάρο και τον Άγιαξ αυτές τις δύο μέρες. Μετά τα 24-25 με Αντβέρπ και Αλκμαρ και θα επιστρέψει ο Ολυμπιακός. Άντε να δώσει, ξέρεις, επειδή είναι αρχές Αυγούστου το πρώτο επίσημο, αν θα δώσει κάποιο άλλο φιλικό, ένα θα είναι. Δεν μπορεί να είναι περισσότερο.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί ο Ολυμπιακός θα επιστρέψει 26, γιατί θα έχει μπει 26 μέρα. Και μετά από μια εβδομάδα ο Τετέφαλος θα παίξει ευρωπαϊκό μάτς. Δεν νομίζω ότι μπορεί να βάλει εκεί φιλικό.
0: Μάλιστα. Κάτσε να δω αν υπάρχει κάτι άλλο. Τι βλέπεις, έχει Ηρακλή φέτος για την Ευρώπη. Τι να έχει Ηρακλή, παιδιά, για την Ευρώπη. Τι θα σας πει, να μην πάει ο Ολυμπιακός στους φιλιάδες. Πες, συγγνώμη, πες.
2: Όχι. Δεν ήθελα να πω, γέλασα, ξέρεις πώς το πες, τι είναι. Αφήστε, ο Ολυμπιακός θέλει να μπει στη συλλήκη του Champions League. Δεν συζητιέται αυτό. Απλά το καλό για τον Ολυμπιακό, γιατί δεν έχει και εύκολο μονοπάτι και εύκολους αντιπάλους. Δηλαδή μην παραμυθιαζόμαστε. Δηλαδή η Union Saint-Louis, αν θα αναπτύει, δεν είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να περάσει. Την περνάς εύκολα. Και ας μην την... Λοιπόν, δεν είναι να μην είναι Anderlecht την Brugge, όπου πάντα πηγαίνει εκεί το... Ξέρεις στο μυαλό ότι για αυτές είναι μεγάλες ομάδες του Βελγίου, αλλάζουν τα δεδομένα.
0: Ναι.
2: Έχει σίγουρο όμως ελικφές του conference, λέει, του Europa League.
0: Μάλιστα. Αύριο τι έχει το πρόγραμμα. Πέρα από το φιλικό δεν έχει, ναι, μου πεις ότι δεν θα έχει προπόνηση. Τι ώρα έπεσε είναι το φιλικό, 7?
2: 7.30 Ελλάδος.
0: Ναι. 7.30 Ελλάδος. Μάλιστα. Πόσες μέρες θα είσαι ακόμα πάνω, έχει ακόμα.
2: Πρέπει και 25. 26 επιστρέφω. Θα κάνω ή 3-4 εκπομπές και μετά 2.
0: Μια χαρά είσαι, φίλε μου. Άλλο τίποτα που θα ήθελες να...
2: Όχι,
0: να υπογραμμίσεις.
2: Πολύ χαρούμενη η Αργεντίνη.
0: Καλά, λογικό ρε φίλε.
2: Πολύ χαρούμενη.
0: Πού θα το δεις?
2: Μάλλον στο Ρότερνταμ. Γιατί βρήκαμε κάπου που εκεί πήγε. Ναι.
0: Στο Ρότερνταμ. Και στα σπιτάκια.
2: Κοντά και στα κιούμπς, αλλά από την κάτω πλευρά.
0: Ναι. Οκ. Άλλο τίποτα.
2: Εμείς από εδώ που μένουμε, είμαστε με το μάξι 1/4 από το Ρότερνταμ.
0: Α, ναι. Α, είσαι δίπλα.
2: Ναι.
0: Ρότερνταμ, φίλε, ήταν μια όχι ευχάριστη εμπειρία για εμάς, θυμάμαι. Με εκείνη την ιστορία με τον τυφώνα, θυμάσαι. Το Όταν αγύρει να
1: μην
0: πηγαίνει το μεσημέρι.
1: Ναι, που το μεσημέρι γινόταν μετά κόκκινο συναγερμό.
0: Είναι μια περιπέτεια τώρα τελευταία τα ταξίδια. Δηλαδή τότε με το. Πώ το λένε, με το τυφώνα. Με τον καύσωνα, με τα air condition. Χθες με τα προβλήματα από την παραγωγή των Αυστριακών. Είναι δηλαδή, τι μπορώ να πω. Όλο και κάτι έρχεται.
1: Δίνει λίγο χρώμα.
0: Δίνει λίγο χρώμα, ρε παιδί, που δεν είναι εξής. Μια και στα ταξίδια, ας πούμε, κάτι το οποίο είναι. Δεν έχουμε μια ρουτίνα. Εντάξει. Όλο και κάτι άλλο.
1: Ήρεμα είμαστε.
0: Στη χθεσινή μετάδοση λόγω των προβλημάτων από τους Αυστριακούς με την παραγωγή, την έκανα με κινητό.
1: Αν δεν τα ξέρω αυτά.
0: Ναι, την έκανα με κινητό. Κινητό. Δεν θυμάσαι παλιά πώς κάνανε στο εξωτερικό τις μεταδόσεις που τον άκουγε στον. Το δημοσιογράφο με κινητό. Χάιντουκ Παναθηναϊκός μου έρχεται τώρα ένα, ή κάτι τίποτα Κίεβο, τίποτα τέτοια. Ναι, γιατί είχαν προβλήματα οι Αυστριακοί που ήταν δική τους παραγωγή και είχαν λίγο περιπέτειες.
1: Τίποτα. Δεν υπάρχει επαγγελματία του μας. Δεν είναι επαγγελματίες οι Αυστριακοί.
0: Ε, τι είναι.
1: Δεν είναι επαγγελματίες, λέω.
0: Άσο αυτά που είδα χθες. Δεν καταλαβαίνω. Και ήταν εντωμεταξύ χαλαρή. Του έλεγα, παιδιά, εδώ δεν υπάρχει ήχος. Τι θα το φτιάξετε. Με το τσιγάρο, ένα τύπο.
1: Δηλαδή,
0: ναι, we'll see.
1: Άνθρωπος μου. Άνθρωπος μου.
0: Εντάξει.
1: Άντε τη χρήση μου και με σήματα μόρ στην άλλη φορά.
0: Ελάτε. Λοιπόν, να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
1: Έλα, γεια.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Ηρακλή, να τον αφήσουμε να ξεκουραστεί. Να πω λίγο πριν πάμε σε διάλειμμα, καλησπέρα. Όταν τελειώσει ο Ηρακλής στο δικό του κομμάτι, πες σε παρακαλώ, λόγω τραυματισμού του Ήγιασον θα πάει και για δεύτερο στόπερο. Μιχάλης, από την Οικουμένητσα θα πάρει σίγουρα ένα που έχει αρχίσει ένα στόχο. Θα το αφήσω ανοιχτό, φίλε μου, Μιχάλη. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να πάρει δύο στόπερ. Αυτό είναι δική μου άποψη όμως. Θα το αφήσω ανοιχτό, θα δούμε. Τι να σα πω, σίγουρα ένα, δεν ξέρω τώρα αν θα πάρει και δεύτερο. Λοιπόν, θα ανοίξουμε τις γραμμές, πάμε διάλειμμα, τραγουδάκι και ερχόμαστε.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
4: Ναι, ναι, το έβαλε, το έβαλε, ναι!
5: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
8: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές 2195-79-283-4 και 5. Χαίρετε.
1: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Δεν ξέρω αν ακούγομαι.
0: Ναι, ναι.
1: Α, πολύ ωραία. Καλημέρα κύριε Σύλλα. Καλώς ήρθατε μετά το ταξίδι σας. Πολύ καλή περιγραφή σας, κοντά στις φάσεις και λεπτομερέστατος. Εγώ σαν παλιός Παναθηναϊκός θέλω να αφαιρθώ θα με σύντομο σε τρεις περιπτώσεις. Πρώτη περίπτωση. Επειδή παρακολουθώ εδώ και 56 χρόνια την ομάδα, δεν θυμάμαι τερματοφύλακάς μας να έχει δεχτεί γκολ από κόρνερ. Θα μου πείτε ήταν μια τυχαία στιγμή, όλα μπορεί να συμβεί.
0: Είναι γκάφα, αλλά μπορεί να συμβεί.
1: Όχι, όλοι κάνουν γκάφες, αλλά...
0: Άμα δεν κάνεις ένα...
1: Έχω δει του κόσμου τους τερματοφύλακες στην ομάδα. Από πού να ξεκινήσουμε, από τον Αέμνηστο, τον Οικονομόπουλο, τον Βασιλή Κωνσταντίνου, το Μίνου, το Δάφκο, το μεγάλο Νίκο Σαργκάνη, το Λαυτσί, το Βάντσικ, το Μιχαλίνοβιτς, πού να την αφήσει την αφήσει.
0: Το καταλαβαίνω, αλλά μην κρεμάσουμε τώρα να δούμε.
1: Όχι, όχι,
0: επειδή
1: κάθε άλλο. Αλλά
0: δυστυχώς μπορεί να συμβεί. Είναι σπάνιο.
1: Ναι, μα μπορεί να συμβεί και έχει
0: νομίζω
1: ακόμα χειρότερα.
0: Δεν έκανε στο υπολογισμό.
1: Και ξέρεις
0: τι κατάλαβα εγώ και μου λες.
1: Ναι, ευχαριστώ.
0: Κατέβηκε απότομα η μπάλα, έκανε και όλο το τέλειο χτύπημα και δεν έχει κάνει στο υπολογισμό και έγινε αυτό που έγινε.
1: Όχι, προσωπικά έτσι, επειδή σας λέω, έχω δει πλειάδα τερματοφυλάκων στην ομάδα μας. Προσωπικά δεν γεμίζει το τέρμα ο συγκεκριμένος παίκτης. Δεν ξέρω, μακάρι να διαψευστώ και ειλικρινά μακάρι να διαψευστώ.
0: Να τον δούμε, να τον δούμε.
1: Και αυτό θα φανεί στην πορεία. Αλλά η ομάδα μας φημίζεται και θα φημίζεται για τους πολύ καλούς τερματοφύλακες που είχε.
0: Δεν μπορώ να το κρίνω από τώρα, σας είμαι ειλικρινής.
1: Ναι, ακόμα και η πολύ καλή απόκριση που έκανε, η μπάλα δεν πήγε εκεί που έπρεπε να φύγει.
0: Πριν το κόρνερ, λέτε.
1: Ναι, πριν το κόρνερ.
0: Ήταν δύσκολο για μας, γιατί ήταν πολύ δυνατό σουτ.
1: Ήταν πολύ δύσκολο, αλλά παρόλα αυτά δεν ξέρω, και εσείς το βλέπετε τώρα, αλλά ίσως δεν θέλετε να το.
0: Όχι,
1: πολύ νωρίς, ας πούμε.
0: Είναι πολύ, δεν θέλω να κρεμάσω ένα ποδοσφαιριστή τώρα για ένα λάθος, ένα φιλικό για να μας.
1: Όχι, μου κάνει εντύπωση ότι στα τόσα χρόνια, δηλαδή πιστεύω θα γραφτεί στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Εγώ θα αναφέρω μόνο ένα παιχνίδι. 1981 στον Καθατζόγλιο, με τερματοφύλακα τον Αγριόγατο τον Βασίλη τον Κωνσταντίνου, που είχε εκτελέσει ένα κόρνερ ο Βασίλη. Μιλάμε για τον Χατζηπαναγή, έτσι. Που πήγε η μπάλα μέσα, αλλά πάλι με επιθετικό φάουλ. Δεν ήταν ούτε η θέση του σωστή, αλλά πάλι δεν γεμίζει το τέρμα σου, γιατί δεν ξέρω το ύψος του. Ο Παναθηναϊκός, αν εξαιρέσουμε τον μεγάλο Αγριόγαδο, όλοι οι άλλοι τερματοφύλακες ήταν πάνω από 1,90, ας πούμε. Και η έξοδός του δεν μου δείχνει κάτι. Σας λέω πάλι, μακάρι να διαψευστώ, είναι πρόωρες ίσως οι εκτιμήσεις.
0: Είναι πολύ πρόωρες,
1: ναι. Αλλά δεν ξέρω, έχω έτσι μια τέτοια εντύπωση που πραγματικά μακάρι να διαψευστώ και να είμαι εντελώς 100% λάθος, ας πούμε. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή προσπαθεί να κάνει μια νέα αρχή, πρέπει όλοι, από όλους να στηριχθεί, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και τα κατάλληλα υλικά. Δηλαδή βλέπω ότι εμείς οι παλαιοί λέγαμε πες μου τα χαφ σου να σου πούμε τι ομάδα έχεις.
0: Θέλει χαφ οπωσδήποτε να πάρει πάνω.
1: Αποδείχτηκε ότι η ΑΕΚ με τους τόσους καλούς χαφ πρόσθεσε έναν πολύ καλύτερο και ρωτήσε και τον κύριο, τον συνάδελφο, τον κύριο Κετζόγλου, πολύ καλύτερο παίκτη από τον Μαρίν θα αποδειχτεί αυτός ο Φιλανδός.
0: Και θα πάρει χαφ ο Παναθηναϊκός.
1: Θα όμως.
0: Πότε, δεν έχουμε 17 Σεπτέμβρη.
1: Ναι, σωστό. Σωστό είναι αυτό, γι' αυτό σας λέω πρώτα πρέπει να φτιάξει μια ομάδα. Αλλά θα πρέπει να δεις και κάποια, να κοιτάξεις και λίγο την κούπα, έτσι. Είναι πολλά χρόνια εκτός η ομάδα, εκτός πρωταθλήματος, και είναι κρίμα, ας πούμε, οι γενιές Παναθηναϊκών να φεύγουν χωρίς να βλέπουν την πολυπόθετη.
0: Εγώ πάντως θα ξαναπώ αυτό που λέγεται μετά τις νίκες φιλικές, κάτω η μπάλα στις νίκες.
1: Σωστό.
0: Και ψυχραιμία στις σύντες, είναι φιλικά παιχνίδια.
1: Ναι, αλλά αν να πω κάτι, είτε νικούσες με 14-0, είτε έχανες με 14-0, για μένα είναι το ίδιο και το αυτό, ας πούμε. Δεν κοιτάω τα φιλικά καθόλου. Αλλά μου κάνουν κάποια πράγματα, κάποιες αχνές έτσι ενδείξεις βλέπω, ότι οι ανταγωνιστές σου αυτή τη στιγμή έχουν καλύτερο υλικό αυτή τη στιγμή από την ομάδα. Σε κέρυες θέσεις.
0: Okay.
1: Και τελειώνω με το τρίτο και συγγνώμη να σας καθυστέρησα.
0: Ναι.
1: Η ομάδα, αν θέλει να συμμετέχει σε τρεις διοργανώσεις, Πολύ σωστά το είπατε πριν και μπράβο σας. Χρειάζεται τρεις παίκτες σε κάθε θέση. Όχι ένα στόπερ, δύο στόπερ. Καλά καλά δεν άρχισε η σεζόν και έχεις δύο πολύ σοβαρούς τραυματισμούς. Ο Καλάμπρη να τον υπολογίζεται μετά, θα έρθει καλό Σεπτέμβριο και αν ας πούμε συμμετέχει στις πρώτες τρεις αγωνιστικές και θα το δείτε αυτό το πράγμα, δεν επανέρχονται εύκολα. Και κρίμα για τον Ισλανδό, ας πούμε, ήταν πολύ κρίμα, αλλά θέλει και ο κ. Κοτσόλης, να τα δει αυτά τα πράγματα. Δηλαδή,
0: επαναλαμβάνω και λέω και αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες, έχουμε σημερώνει 17 Ιουλίου.
1: Σωστό.
0: Πόσο έχουμε ακόμα για τις μεταγραφές, τι έχει να γίνει ακόμα.
1: Ναι, σωστό. Με τη μόνη διαφορά, αγαπητέ κύριε Διονύση, ότι η ομάδα έχει τρία σκαλοπάτια. Αν από αυτά τα τρία σκαλοπάτια ένα πέσει κάτω, δεν ξέρω ποια θα είναι έτσι η αποδοχή της αντίδρασης του κόσμου. Καταλάβατε.
0: Για μένα, εγώ το έχω ξαναπεί, θα το ξαναπώ. Το έχω πει, θα το ξαναπώ. Για μένα, αν ο Παναθηναϊκός χτυπά ξύλο, δεν καταφέρει να περάσει τη League Face, που πρέπει να περάσει, αλλά ποδόσο είναι. Θα το δούμε.
1: Ναι, απευθέω είναι αυτό, εννοείται.
0: Απευθέω είναι. Ο προπονητής θα πρέπει να στηριχθεί. Δεν έχει
1: εννοείται
0: πάρει ένα προπονητή για ένα μήνα.
1: Εννοείται να στηριχθεί, αλλά ξέρετε όμως τι γίνεται. Είπατε προηγουμένως καλό το κεφάλι. Εγώ όμως βλέπω όλους τους ρεπόρτες του Παναθηναϊκού σε κοινή συγχορδία να μιλούν συνεχώς για τον Νίστρομ και για τον Κοτσόλη. Αν συμβεί κάτι αντίθετο, βεβαίως δεν την άποψη και πολύ καλά κάνουν. Θα έχουν όμως την ίδια άποψη μετά άμα συμβεί κάτι απευταίο.
0: Δεν μπορώ να σου πω εγώ.
1: Γι' αυτό δεν βλέπω δηλαδή
0: αυτή τη στιγμή. Κανέναν, τον εαυτό μόνο.
1: Ναι, εννοείται και μπράβο σας, και σας λέω σωστά ψυχος όλας, αλλά τι να σας πω, δεν μπορεί ας πούμε η ομάδα που έχει τόσο καλά χάφο όπως ο Ιάκ να προσθέτει άλλον έναν εξίσου καλό παίκτη και εσύ να μην μπορείς να βρεις δύο έως τρία χάφο ας πούμε αυτή τη στιγμή. Διότι κατά τα ψέματα αυτή είναι. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Καλά. Πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
2: Καλημέρα Διονύση.
0: Γεια χαρά.
2: Ο γείτονά σου, ο Ηλίας.
0: Γεια σου Ηλία, τι κάνεις.
2: Τι έγινε.
0: Πώς είσαι.
2: Καλά, καλά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι, ότι όλα τα ντέρμπι τα έχω στο φάλιρο, στον πρώτο γύρο.
0: Ναι.
2: Το βλέπω και από μία... Βέβαια, αυτά όλα είναι σχετικά έτσι πολλές φορές. Και ένα εντός έδρας δημιουργεί και πολλές φορές... και λίγο πιο πολύ άγχος και στην ομάδα.
0: Σχετικά και... είναι όλα, Ηλία μου.
2: Ναι, εντάξει, σχετικά
0: όλοι
2: είναι
0: όλα. Όλοι θα παίξουν.
2: Ναι, ναι, εντάξει. Απλά...
0: Είναι πάντα για όλους η αρχή σημαντική, όπως ναι. Και να το κάνουμε για να μην κυνηγάς, γιατί είναι και ψυχολογικό.
2: Έπεσα έξω, πάντως πίστευα ότι θα έχουμε την πρώτη αγωνιστική κάποιο ντέρμπι.
0: Ναι.
2: Όχι απαραίτητα με Ολυμπιακό μέσα, πίστευα θα έχει ένα ειδικό μας ή ΑΕΚ ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ, έπεσα έξω. Mm-hmm. Στο μεταξύ χθες, όπως και πάρα πολλοί κόσμοι που... Εντάξει, δεν είμαστε Παναθηναϊκοί και μέχρι να ξεκινήσει η Αργεντινή βλέπαμε λίγο εκεί το φιλικό το δικό σας. Στο μεταξύ πραγματικά η μετάδοση ήταν θυμίσα δεκαετία 80-90.
0: Έγινε, θα το ξαναπώ, επειδή η παραγωγή ήταν των Αυστριακών.
2: Και δεν ήταν υπευθύνη σας βέβαια. Έτσι,
0: ναι, ναι, ήταν η παραγωγή των Αυστριακών. Είχαμε πρόβλημα με τον ήχο, γιατί εγώ όταν έβαλα την κάσκα... για να κάνουμε το τσεκ στον ήχο, ακουγόμουν με έκο και δεν μπορούσα να το φτιάξω μια στιγμή με τίποτα. Και έγινε μετάδοση από το κινητό.
2: Α, γι' αυτό ακουγόταν.
0: Ναι.
2: Σαν να ήσουν από ένα δωμάτιο, ξέρω εγώ, κάπως ας πούμε.
0: Σαν να ήταν ραδιόφωνο.
2: Ναι, του πέρα μπράβο, ναι, ναι. Δεν ακούγονταν ο φυσικός ήχος του γηπέδου.
0: Δεν καταλαβαίνεις τι τράβηξα μέχρι να βγει αυτή η μετάδοση.
2: Τουλάχιστον ο καιρός ήταν normal, γιατί.
0: Είχε ζέστη έχει... πολύ. Πολύ ζέστη. Υγρασία.
2: Επειδή μίλησες με τον Ηρακλή πριν, αλλά κάτι παρακολουθούσα κάτι τηλεόραση και δεν το πρόλαβα αυτό. Χάσατε και τον Ίγκασον για καιρό.
0: Ένα χρόνο, χάνει τη χρονιά.
2: Ένα χρόνο.
0: Ολική ρήξη χιαστού.
2: Έδειξε χθες που βγήκε υποβασταζόμενος και τέτοια.
0: Φαινόταν, εγώ κατάλαβα ότι είχε μεγάλη ζημιά. Αλλά εντάξει, πάντα πρέπει να περιμένεις, δεν είμαστε γιατροί, για όνομα Θεού. Πρέπει να περιμένεις εξετάσεις. Φαινόταν όμως και από τους μορφασμούς που έκανε και από. Έκανε μια κίνηση όταν πήγανε οι συμπαίκτες του πάνω το παίκτη, πάνω το ποδοσφαιριστή, με τα χέρια τέλος, φίνης. Δηλαδή, φαινόταν
2: ότι... Το κατάλαβε δηλαδή
0: κατάλαβε
2: ότι...
0: Κατάλαβε και ο ίδιος ότι θα ταλαιπωρηθεί. Θέλω να το πούμε κουράγιο, δύναμη και περαστικά.
2: Σίγουρα. Πάνω απ' όλα άνθρωποι είμαστε. Δεν έχει σημασία φανέλες τώρα σε αυτή την περίπτωση. Και για έναν αθλητή, ειδικά σε αυτό το επίπεδο, είναι ό,τι χειρότερο. Να χάνει τόσο καιρό και ο Φορτούνης κάποτε είχε μείνει πολύ καιρό έξω, τότε με το χιαστό. Και συμπτωματικά, ένας από τους λόγους αυτά που θέλω να σου πω απόψε, λίγο παρακολούθησα, έτσι δεν κάτσα να δω, κάποια κομμάτια του φιλικού σας είδα.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά φαίνεται πολύ ξεκάθαρα, ακόμα και αν κάποιος δεν ασχολείται με τα του Παναθηναϊκού, απλά πλήγει γνώση, ας πούμε, ότι είναι κρίμα να έχεις κάνει κάποιες καλές προσθήκες σε κάποιες γραμμές και να έχεις τώρα το Τουμπά πίσω. Ο οποίος ο άνθρωπος, ας πούμε, χάνει τον παίχτη. Το κάνει πάρα πολύ.
0: Ο Τουμπά χθες ήταν κάχιστος. Το θέμα του Τουμπά είναι.
2: Στο τρίτο γκολ νομίζω ήταν μια πολύ χαρακτηριστική περίπτωση.
0: Κοίταξε να δεις, ο Τουμπά χθες ήταν πολύ κακός. Το θέμα του Τουμπά είναι ότι πολλές φορές ο Τουμπά, ενώ είναι ένας αμυντικός που μπορεί να βγάλει την μπάλα μπροστά, γιατί το έχει αυτό, γιατί ήταν αριστερό μπακ ξεκίνησε.
2: Ναι, με την μπάλα κάτω είναι συμπαθητικός, ναι.
0: Ναι, είναι καλός με την μπάλα κάτω. Στα κοψίματα έχει θέμα. Δηλαδή μπορεί να είναι ένα μάτσερ, παιδί μου, και να κόβει και ξαφνικά να μπλοκάρει, δεν ξέρω. Πάντως χθες, πλην του Τουμπά, ήταν λίγοι παίκτες του Παναθηναϊκού οι οποίοι ήταν σε καλό επίπεδο εντάσεων. Εγώ τους είδα πιο. Σαν να ήταν μπουκωμένοι, κουρασμένοι, δεν ξέρω τώρα τι. Τους είδα πιο.
2: Εντάξει, δηλαδή, σίγουρα μια ομάδα μπορεί να μην είναι σε καλή μέρα.
0: Δεν ήταν. Όντως ο Τουμπά ήταν μέσα στα τρία γκολ, έτσι. Δηλαδή, ήτανε...
2: Ναι, και το λέω και στον εαυτό μου πολλές φορές, γιατί παρασυρώμαστε κι εμείς οπαδοί από τα φιλικά, είτε πάνε θετικά είτε αρνητικά τα αποτελέσματα, ότι. Εντάξει, ο Ηρακλής μας θύμισε άλλωστε ότι και επισόλυνται. Είχαμε μια πολύ καλή παρουσία στα φιλικά, αλλά όταν ήρθαν τα κάτι Λιόν, κάτι Ρόζεμπρουκ εκεί πέρα, άστο, δεν θα να θυμόμαστε. Δηλαδή τα φιλικά είναι λίγο σχετικό. Αλλά μου έκανε πολύ εντύπωση, γιατί στο τρίτο γκολ, επειδή το παρακολουθούσα live εκείνο το παιχνίδι, δηλαδή τον έχασε ψυχρό το παιχνίδι.
0: Γιατί στο πρώτο τι έγινε και στο πρώτο...
2: Δεν το θυμάμαι το πρώτο, δεν το ίσω να μην το είδα και καθόλου, δεν έχω εικόνα.
0: Ναι.
2: Και σας έχει στοιχήσει πολλά γκολ του Μπα. Και πέρσι. Και τώρα χάνεις και τον Ίγκασον, ο οποίος εντάξει, δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι ο Ίγκασον, 33-34.
0: Ο Ίγκασον είναι τώρα 35.
2: 35 άρισε. Έχουν περάσει τόσα χρόνια που ήταν στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Εντάξει, Διονύση μου, θα
0: τα
2: πούμε.
0: Όχι, λάθος κάνω, συγγνώμη. Ο Ίγκασον λάθος κάνω, το μεγάλωσα τον άνθρωπο. Ο Ίγκασον είναι το 93.
2: Τα τρία ώρα είναι.
0: 33 σε ένα μήνα. Σε λιγότερο από ένα μήνα.
2: Εντάξει, τώρα μιας και το ανέφερες και πριν κλείσουμε, ότι σε σχέση με τους και με εμάς, ας πούμε, που τουλάχιστον σαν στόπερ ο Ολυμπιακός έχει μια υπεροπλία. Έτσι, έχει θέμα με τα στόπερ. Γιατί στα στόπερ έχει θέμα. Και τώρα με απουσία και του Ίγκασον, πρέπει να ψάξεις. Ο Ντεφράη έπαιξε χθες το μεταξύ. Ούτε αυτό το.
0: Έπαιξε, ναι, βασικός.
2: Α, ήταν βασικός.
0: Ναι, δίδυμο με τον Μπα. Δεξί στόπερ ο Ντεφράη, αριστερό του Μπα.
2: Ναι, δηλαδή σε σχέση και με τους...

0: Μιλάω στο ράδιο, μισό λεπτό.
1: Άφησες τηλέφωνο.
0: Λοιπόν, άκου να δεις. Ούτε και σήμερα θα μιλήσω για αθλητικά.
1: Τηλέφωνο άφησες, πήρες τηλέφωνο.
0: Ναι, λοιπόν, η ΔΕΗ μου απέστειλε σήμερα εξώδικο.
1: Μίτσο, τηλέφωνο άφησες, λέω.
0: Τα άφησα στην κοπέρα,
1: ωραία.
0: Το πήρα μετά τις 7.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, να σου διαβάσω τρεις σειρές.
1: Δεν χρειάζεται να μου διαβάσεις, θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο να συνοηθούμε.
0: Εξώδικο και λέει να
1: πρέπει να θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο να συνοηθούμε.
0: Να καταβάλεις το συνολικό ποσό 802 ευρώ.
1: 800-300 δεν μου έχεις πει.
0: 802 ευρώ, εντός 30 ημερών.
1: Κάτσε ρε Μίτσο, ένα λεπτό. 300 δεν μου έχεις πει ή κάνω λάθος εγώ.
0: Όχι, 802 σας είπα.
1: Ωραία, θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο Μίτσο, άκουσε με. Και θα πας οπωσδήποτε στη ΔΕΗ και θα τους πεις ότι πρέπει να κάνεις ένα διακανονισμό.
0: Πού να τα βρω τα λεφτά?
1: Να κάνεις διακανονισμό σου λέω Μίτσο μου, να κάνεις διακανονισμό.
0: Ναι, αλλά πρέπει όμως να τους δώσω 300.
1: Ωραία, θα σε πάρω εγώ να συνοηθούμε Μίτσο. Θα σε πάρω να συνοηθούμε. Απλά θα πρέπει να πας να κάνεις διακανονισμό. Δεν γίνεται έτσι.
0: Ναι, έδωσα εγώ και τα δύο τηλέφωνα, και το σταθερό και το κινητό.
1: Ναι.
0: Σήμερα το απόγευμα μετά τις 7 τα έδωσα στην κοπέλα στο τηλέφωνο.
1: Ωραία, θα τα πάρω.
0: Δεν ξέρω αν θα έδωσα τα τηλέφωνα.
1: Όχι, γιατί άργησα να έρθω σήμερα. Θα τα πάρω, γιατί ήμουν ξερός.
0: Λοιπόν, έγινε.
1: Εντάξει, Μίτσο μου. Γεια σου, Μίτσο, άρα θα τα πούμε. Πάμε, ναι.
2: Ναι, καλησπέρα, εγώ μιλάω.
1: Βεβαίως.
2: Γεια σου, Διονύση, καλά είσαι, ταξιάρχης από Μυτιλήνη.
1: Γεια σου, ταξιάρχη μου, καλά.
2: Είδες τα ημιτελικά ή δεν πρόλαβες λόγω του φιλικού του Παναθηναϊκού?
1: Είδα λίγο όταν ήμουν στο αεροδρόμιο, από το κινητό,
2: ναι.
1: Δηλαδή είδα τελευταίο 20 λεπτό, κάπου εκεί έβλεπα.
2: Την Αργεντινή?
1: Ναι.
2: Το καλύτερο είδες?
1: Ναι, όντως.
2: Το καλύτερο διάστημα του μάτια, γιατί μέχρι το 55 δεν κουνιόταν φίλο. Λοιπόν, και τι, το άλλο το είδες?
1: Το άλλο, όχι, δεν το είδα.
2: Α, δεν το είδες?
1: Όχι. Βάλαμε λίγο στο αεροπλάνο, αλλά δεν έπιανε καλά. Είχε wifi το αεροπλάνο, δεν έπιανε καλά, γιατί πετούσαμε εκείνη την ώρα.
2: Α, εντάξει, νομίζω ότι μας δε,
1: μου είπαν ότι η Ισπανία ήταν εντυπωσιακά καλή.
2: Τους έβαλε χειροπέδες και δεν τους άφησε να κάνουν ευκαιρία.
1: Ναι.
2: Τους έβαλε χειροπέδες και δεν τους άφησε να κάνουν ευκαιρία. Ήταν τρομερή η Ισπανία.
1: Mm-hmm.
2: Δεν έκανε ούτε μια ευκαιρία η Γαλλία. Δηλαδή ήταν τρομερό. Όπως και η Αργεντινή μετά το 60-65, με τη βοήθεια βέβαια και του Τούχελ, ο οποίος πήγε και έβαλε ό,τι στο περίχε, έπαιξε πολύ καλή μπάλα. Δηλαδή φαινόταν ότι θα έρθει.
1: Αυτό το πράγμα πώς το έκανε ο Τούχελ να επιστοχωρήσει τόσο πολύ ομάδα, γιατί το κάνει?
2: Κάποια στιγμή έπαιζε με 7 αμυντικούς. Είχε 4 στόπερ και 3 μπακ. Είχε 4 στόπερ. Το Γκόνσα, το Στόν, στο Γκέχι και έναν ακόμα και τον Μπέρν της Νιούκαστλ. Είχε 2 μπακ, τον Τζέιμς και τον Σπένς. Και είχε πιο μπροστά και τον Ράιλ. Είχε 7 αμυντικούς κάποια στιγμή. Ήταν φοβερό. Και είχε μπροστά τον Κέιν και τον Μπέλιχαμ, οι οποίοι στο δεύτερο ημίχρονο παίζαν σαν στόπερ. Εντάξει, νομίζω ότι δεν ξέρω αν θα ακουστεί ωραίο, αλλά νομίζω ότι είναι πιο loser ομάδα η Αγγλία τελικά. Βρίσκει όλο κάθε φορά και έναν τρόπο να χάσει. Δηλαδή ήταν απίθανο. Τέλος πάντων, τι βλέπεις τώρα τελικό? Εγώ θα λέω Αργεντινή, αλλά...
1: Back to back βλέπω, Αργεντινή. Αλλά εντάξει.
2: Αργεντινή βλέπεις, ε?
1: Το εκτίμηση, ναι.
2: Ενδιαφέρον. Καλά κάνει και μια διοργάνωση ο Μέση, δηλαδή που να το περιμένεις τώρα. Λείπει 3 χρόνια από την Ευρώπη και παρόλα αυτά είναι σε μια κατάσταση φοβερή.
1: Δεν υπάρχει.
2: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, απίστευτος. Ό,τι και να λέμε, απίστευτος, ο κορυφαίος.
2: Σε τρομερή κατάσταση.
1: Επιστικός.
2: Λοιπόν, καταρχάς, έπρεπε να το πω από την αρχή, γρήγορη ανάρρωση στον Ίγκαρτον. Πολύ κρίμα. Και νομίζω χτύπησε στο τέλος του φιλικού. Δηλαδή...
1: Στο τέλος, ναι, στο τέλος.
2: Άρε φίλε, πολύ
1: κρίμα. Επειδή με ρωτάτε για το Φαντρόγγελ, το έχω πει και από νωρίς.
2: Ναι.
1: Είναι για μένα παραμένει ψηλά στο κάδρο ο Φαντρόγγελ για τον Παναθηναϊκό. Εγώ θα δώσω αρκετές πιθανότητες.
2: Ναι.
1: Και ο Παναθηναϊκός τώρα πρέπει να επισπεύσει για το... πώς το λένε,
2: Ο Φαντρόγγελ είναι της Samsunspor, δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Mm-hmm. Τον τέτοιο τον είχε κάνει μια ντρίμπλα ο Κοϊτά στο δεύτερο γκολ πέρυσι στο Samsunspor, αλλά είναι καλό στόπερ.
1: Ναι.
2: Είναι δυνατό στόπερ.
1: Ναι.
2: Και νομίζω είναι...
1: Θέλει να έρθει, εγώ πιστεύω ότι είναι πολλές πιθανότητες. Ήθελε και ο ίδιος ο παίκτης. Υπήρχε αυτή η διαφωνία με τον πρόεδρο Samsunspor, θα το δούμε. Αλλά...
2: ο οποίος είναι δύσκολος από ό,τι διαβάζω.
1: Εντάξει, εντάξει.
2: Πόσο χρόνο είναι, κάτω από 30?
1: Είναι 28.
2: Α, μια πολύ καλή ηλικία, η καλύτερη.
1: Mm-hmm.
2: Για στόπερ.
1: 27, στα 28.
2: Λογικά θα πάρει κι άλλο τώρα, λογικά, ο Παναθηναϊκός.
1: Για να δούμε. Για να δούμε.
2: Με το πρόβλημα του Ίγκανσον. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος παίζει την άλλη Πέμπτη με την Πάξη και ο ΠΑΟΚ με τη Δυναμό.
1: Σωστά.
2: Ναι.
1: Σωστά.
2: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός πιστεύω ότι θα κάνει δύο νίκες. Δεν θα προκριθεί απλά, δηλαδή πιστεύω ότι θα κάνει δύο νίκες.
1: Για να δούμε.
2: Και μέχρι στιγμής ένα φιλικό που είδα, δυο μάλλον, με τον Άγιαξ και την Γκρασκόπερ, εμένα μου άρεσε ο Παναθηναϊκός. Εχθές δεν έχω εικόνα, γιατί έπαιζε η ΑΕΚ την ίδια στιγμή. Εντάξει, νομίζω ότι θα προκριθεί. Μετά είναι ισχυρός.
1: Ναι.
2: Γιατί η ΑΕΚ ήταν ανίσχυρη πέρυσι.
1: Ισχυρός.
2: Από το τρίτο και μετά ήμασταν ανίσχυροι.
1: Ισχυρός.
2: Ναι. Λοιπόν, να πω κάτι και για την ΑΕΚ. Εντάξει, το θέμα του καλοκαιριού πάλι είναι ο Πινέδα. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ τα έχει κάνει όλα λάθος σε αυτήν την υπόθεση. Όλα όμως. Δεν γίνεται να ξέρεις ότι είναι στο τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του και να μην έχεις προλάβει να τον ανανεώσεις. Δηλαδή έπρεπε η ΑΕΚ να το τρέξει από τον Γενάρη αυτή την υπόθεση. Όπως έκανε για παράδειγμα με τον Γιώβιτς και όπως πάει να κάνει και με τον Πίλιο. Δηλαδή γιατί δεν το έκανε και με τον Πινέδα, περίμενε λέει το Μουντιάλ. Πέρασε το Μουντιάλ, πάει η Μοντερέι να τον αρπάξει. Δεν ξέρω, νομίζω ότι ήταν πολύ λάθος ο χειρισμός της ΑΕΚ. Δεν ξέρω ποια είναι και η γνώμη σου πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Για τον Πινέδα δεν έχω πει την άποψή μου. Εντάξει, ναι. Η ΑΕΚ βέβαια έκανε, από ό,τι μου λέει και ο Άκης ο Γεωργίου το πρωί που συζητούσαμε στην άλλη εκπομπή, η ΑΕΚ έκανε κινήσεις, απλά ο Πινέδα είπε ότι να τα πούμε μετά το παγκόσμιο. Από ό,τι θυμάμαι αυτό είχε πει ο Άκης.
2: Απλώς διαβάζω τώρα ότι το συμβόλαιο που του προτείνει είναι 1,8. Δηλαδή τώρα για τον καλύτερο παίκτη του πρωταθλήματος δίνεις 1,8. Όταν άλλοι παίκτες έχουν πάρει παραπάνω.
1: Ναι, εντάξει, και αυτό είναι θέμα.
2: Δηλαδή στην ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια υπάρχουν παίκτες που περάσαν και δεν ακούμπησαν και πήραν συμβόλαια πολύ πιο μεγάλα από τον Πινέδα.
1: Mm-hmm.
2: Π.χ. Μαρσιάλ, π.χ. Περέιρα που αν εξαιρέσει το τελευταίο εξάμεινο δεν έπιασε.
1: Mm-hmm.
2: Τέλος πάντων. Εντάξει, θέλω να πιστεύω μήπως γίνει καμιά ανατροπή όπως έγινε και πρόπερση που λέγανε θα φύγει και τελικά έμεινε. Αλλά δεν πιστεύω ότι η ΑΕΚ δεν έχει χειριστεί καθόλου καλά αυτή την υπόθεση. Τώρα όσον αφορά για το χτεσινό φιλικό, επειδή ακούω πολλούς που γκρινιάζουν, τα φιλικά για μένα δεν έχουν καμία σημασία. Δηλαδή από το πρώτο επίσημο θα καταλάβω εγώ πώς θα πάει η ομάδα, δηλαδή οι βάσεις έχει η ομάδα. Αλλά εμένα η άποψή μου είναι ότι η ΑΕΚ πρέπει να πάρει οπωσδήποτε ένα δεξιμπακ πίσω από το Ρώτα. Γιατί ο Γεωργίεφ δείχνει το πεδίο ότι είναι στόπερ. Θα δούμε. Λοιπόν, Διονύση, να είσαι καλά.
1: Και εσύ να είσαι καλά.
2: Καλύτερα.
1: Λοιπόν, για πάμε.
3: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
3: Αν είσαι μαγκούς.
1: Βεβαίως.
3: Γεια σου Γιώργος Παναθηναϊκός.
1: Γεια σου Γιώργος.
3: Καλά είμαστε από Γορδάλο. Εντάξει ρε αδερφέ, πριν που έλεγες στον Ηρακλή για το πρόγραμμα του πρωταθλήματος, ξέρεις τι μου θύμισες.
1: Για πες.
3: Οι τσιρικάδες που πηγαίναμε στο προπό και περιμέναμε να βγει το βιβλιαράκι.
1: Και κάναμε υπολογισμούς.
3: Εγώ δεν έκανα υπολογισμούς. Εγώ αδερφέ περίμενα πότε θα έρθει ο Παναθηναϊκός, επειδή εγώ μένω 3-1 πάνω από 2 φορετικής. Πότε θα παίζουμε μέσα με τον Παναθηναϊκό για να έρθει να πάω με τους φιλάδες Παναθηναϊκού, επειδή έχουμε και προεκτική.
1: Ναι.
3: Και πότε θα παίξουμε με τη Χαλκιδόνα ή με το Ιωνικό.
1: Για να πηγαίνεις εκεί δίπλα.
3: Ναι, για να πηγαίνω. Έχω φάει πέτρα εγώ στο Χαλκιδόνα Παναθηναϊκός, απέναντι από την Τρία που ήταν, δεν ξέρω αν έχεις πάει.
1: Έχω πάει.
3: Έχουμε φάει πέτρες από εκεί με τον Παναθηναϊκό. Άσε με σφασμένο χέρι ήμουνα τότε, πιτσιρικάς.
1: Το θυμάμαι το μάτς αυτό που λες, τέλος πάντων.
3: Δηλαδή
1: ήταν το 2003 αυτό το μάτς.
3: Ήταν νομίζω τη χρονιά πριν το πρωτάθλημα, δεν θυμάμαι.
1: 2003
3: δεν το θυμάμαι.
1: Πρέπει να ήταν.
3: Και έχω πανηγυρίσει και στα Κάγκελα, γκολ με τον Λισαντέπε και τον Λιμπερόπουλο το 2-1. Στο τέλος που το βάλανε.
1: Όχι Λιμπερόπουλος. Λιμπερόπουλος ήταν άλλη χρονιά, του Λισαντέπε ήταν.
3: Ότι στέλνει ο Φραντζέσκο στο δοκάρι.
1: Ήταν Γκονζάλες ο Λισαντέπε που ήταν η χρονιά που πήρε ο Παναθηναϊκός στον Ντάμπι.
3: Το πρωτάθλημα που τα βάζει ο Λισαντέπε στο τέλος. Σου λέω, τότε ήμουνα στη μεγάλη τη πρακτική, σου ήταν μόνο Παναθηναϊκή.
1: Ναι, το θυμάμαι, απέναντι.
3: Που είχε βάλει ο Φραντζέζο, είχε κάνει το κάρι ο Φραντζέζο.
1: Μετά τον γκολ του Λιζαντέμπε στο 90 κάτι, έχει το 95-96 ο Φραντζέζο στο φάουλ και είναι καλύτερη.
3: Δεν μπορώ να πω τη λέξη τότε τι είχαμε νιώσει. Ωραία, παιδικές χρονιές.
1: Εγώ τότε ξέρω. Άκου τώρα ιστορία. Εγώ μόλις έχω πρωτομπεί στον χώρο της δημοσιογραφίας. Λοιπόν, και εκείνη τη μέρα έχω πάει τη μέρα που παίζει προοδευτική Παναθηναϊκός. Παίζει ο Ιωνικός δίπλα. Δεν ξέρω πώς το είχαν κάνει αυτό. Νομίζω με την Ξάνθη.
3: Ποιον έπαιζε?
1: Νομίζω με την Ξάνθη. Τώρα πώς το είχαν κάνει αυτό και στα δύο γήπεδα κοντά-κοντά να έχει μάτς. Έτυχε.
3: Τότε
1: έχω πάει για μετάδοση αυτό το μάτς. Ταυτόχρονα όμως πίσω Παναθηναϊκός. Όπως καταλαβαίνεις, η αγωνία ήταν. Και έβλεπα, ενώ είχα το μάτς του Ιωνικού με την Ξάνθη, φυσικά το μικρόφωνο ήταν στον Κορυδαλό. Έβλεπα σε ένα μόνιτορ εκεί που είχαμε το παιχνίδι.
3: Μεγάλη αντιπαλότητα τότε.
1: Τελειώνει ο Ιωνικός Ξάνθη και την ώρα που τελειώνει ο Ιωνικός Ξάνθη, το προοδευτική Παναθηναϊκός συνεχίζεται. Και κατεβαίνω σφαίρα κάτω για τη συνέντευξη τύπου και κατεβαίνω σφαίρα σε ένα σαλονάκι εκεί στο γήπεδο του Ιωνικού που είχε τηλεόραση. Και το δοκάρι του Φραντζέσκου το έχω δει από αυτή την τηλεόραση.
3: Καρδιακό.
1: Με δίπλα μου Βαγγέλη Βλάχο. Πρέπει να ήταν νομίζω τότε προπονητής στον Ιωνικό.
3: Α, ο προπονητής, γιατί ναι, κατάλαβα τι λες. Άστο, σου λέω το δοκάρι, αυτό ήταν καρδιακό. Ήταν και νομίζω και στο Πανετολικό, στον Πύργο ή στην Παναχαϊκή το είχε βάλει ο Σάτεμπε πάλι στο τέλος.
1: Είχε βάλει τούμπα, είχε βάλει Κορυδαλό και φυσικά μετά το τελευταίο μας στον Πύργο, στον Πανελιακό.
3: Στον Πύργο ήταν, μπράβο, μπράβο.
1: Ναι.
3: Τώρα τίποτα, την ομάδα το φιλικό θέλω να πω και θα πω και το φιλικό της ΑΕ, κάτι που είπε το παλικάρι πριν. Για να μην νομίζω ότι τα λέμε με τον Παναθηναϊκό, έτσι. Εγώ σου είπα, τα φιλικά δεν μου λένε κάτι στο θέμα ότι εγώ, λόγω από μια-δύο προετοιμασίες που έχουμε κάνει και εμείς στις τυρικάδες, το σέβομαι αυτό που λένε οι δημοσιογράφοι και ο Νίτσο ότι τα πόδια είναι βαριά. Αυτό το έχουμε ζήσει, το σέβομαι. Πάρα πολύ. Και φάνηκε, εγώ πιστεύω αυτό που λες, ότι φαινόταν στα είτε σε πολλά πράγματα. Εγώ πιο πολύ, ρε Διονύση, θέλω να μιλήσω ατομικά σε μερικά πράγματα. Εμένα μου άρεσε πάλι η κυκλοφορία της ομάδας. Γιατί στο 1-0, μετά μέχρι να πάμε το δεύτερο, είναι μαγική εικόνα.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Μέχρι να δεχτεί το δεύτερο γκολ ο Παναθηναϊκός.
3: Απλά δεν έχει δει τον γκολ.
1: Δεν είναι κακός. Έχει κυκλοφορήσει και φάσεις. Αλλά ξέρετε, έχει δεχτεί 3 γκολ δώρο της άμυνας στο πρώτο ημίχρονο.
3: Εκεί θέλω να σου πάω εγώ τώρα. Αρχικά πρέπει να ξέρουμε γιατί προπονητή έχουμε πάρει, παιδιά. Τώρα να μιλήσω λίγο στοιχηματικά. Όταν με τον Ίσου Βικοπεχάκη ήταν σε όλα τα παιχνίδια γκολ. Σα περισσότερα δεν από σε όλα. Θα το έχουμε αυτό. Ναι. Να ξέρουμε.
1: Εντάξει, δεν μπορεί να τρώσει όμως τόσο τέτοια γκολ. Αυτό.
3: Εγώ πιο πολύ θέλω να το πάω ατομικά.
1: Ναι.
3: Αρχικά που λένε όλοι να το κράζουν τον Πένια. Πρέπει να ξέρουμε. Δηλαδή πώς να το παρατηρήσω. Εγώ βλέπω αλλιώς εγώ το ποδόσφαιρο. Μπορεί να κάνω και λάθος εγώ, έτσι.
1: Ναι.
3: Πρέπει να ξέρουμε και τι ζητάμε, παιδιά. Ο Πένια είναι ο καλύτερος στο είδος του για αυτό που θέλει ο Νίσου, το παιχνίδι με τα πόδια. Αντικειμενικά είναι ένας μέτριος τερματοφύλακας κάτω από την εστία. Η μεγάλη εικόνα είναι το πείραμα από την Μπαρτσελώνα. Η μικρή εικόνα είναι το πείραμα από την Έλτσο, όχι από την Μπαρτσελώνα, που πέρσι έπαιξε τα μισά παιχνίδια. Με τα πόδια είναι ο καλύτερος ο είδος. Δεν άδειξε καλύτερο τερματοφύλακα. Αλλά κάτω από την εστία είναι ένας μέτριος τερματοφύλακας. Και δεν λέω το κόρε εγώ. Τον έκανα δει και πέρσι λόγω στοιχήματος.
1: Ναι.
3: Δηλαδή να ξέρουμε και τι ζητάμε. Εγώ τον θέλω, έτσι εγώ προσωπικά.
1: Ναι.
3: Γιατί δεν θεωρώ ότι ο Παναγιώτης θα δεχτεί τόσες ευκαιρίες.
1: Mm-hmm.
3: Σε μια διαφορία με τον προηγούμενο κύριο, εγώ δεν πιστεύω ότι θα υπάρχει γκρινιά να αποκλειστούμε από το οπτικό κόφερες. Θα υπάρχει μια μικρή γκρινιά. Εγώ πιστεύω και στήριξη θα υπάρχει και σόλ, γιατί ο κόσμος του Παναθηναϊκού το κόφερες όχι σε δεύτερη μοίρα, το πρωτάθλημα θέλει.
1: Ναι.
3: Να ήταν Champions League θα σου έλεγα ναι, αλλά το κόφερες όχι.
1: Mm-hmm.
3: Δεύτερον, μια διαφωνία ρε Διονύση που έχω με όλους τους μισθωτές του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
3: Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να πείτε πολλά πράγματα όταν είστε στο ίδιο αεροπλάνο με παίχτες. Θέλω να είσαι και να κρατάς και τους τύπους και το σέβομαι. Τι δουλειά είναι.
1: Μα δεν καθόμαστε με τους παίχτες.
3: Όχι, άλλο θέλω να πω.
1: Καθόμαστε μπροστά οι παίχτες.
3: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Ναι.
3: Άλλο θέλω να πω. Σου που έχω πει, είμαι ένας άνθρωπος που βλέπω όλες τις εκπομπές. Έτσι, αθλητικό τα πάντα. Δεν μπορεί ρε Μάγκες να βγαίνετε τώρα όλοι να λέτε ότι. Που εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι ο Παναγός θέλει δύο στόπερ. Ότι τώρα ανακαλύψαμε ότι ο Τουμπά είναι ένα συμμετριότατο στόπερ. Το λέγαμε από την πρώτη μου μεταγραφή που ήρθε.
1: Όχι, εγώ εξ αρχής έλεγα ότι για μένα θέλει δύο στόπερ.
3: Ναι,
1: γνώμη
3: μου,
1: τι θα κάνει ο Παναγός. Είναι άλλο το ρεπορτάζ και άλλο η άποψη.
3: Εσύ το έχεις πει, το σέβομαι και οι άλλοι το λένε. Απλά εμένα μου ξυνίζει λίγο ότι τώρα ανακαλύψαμε ότι είναι ένα συμμετριότατο στόπερ. Είναι τώρα την αρχή
1: να το πει. Θα το ξαναπώ. Το θυμάμαι, το έλεγα και όταν τον απέκτησε ο Παναγός. Όταν τον απέκτησε ο Παναθηναϊκός που είχα, έκανα λίγο να τον δω, να τον ψάξω. Στο Y Scout συγκεκριμένα, να δω λίγο βίντεο κτλ. Ο Τουμπά είναι ένας αμυντικός ο οποίος μπορεί να σε βοηθήσει στο να χτίσει παιχνίδι από πίσω. Δυστυχώς δεν είναι ο καλύτερος αμυντικός του κόσμου στο να κόβει. Σε αυτό είναι μέτριος.
3: Εντάξει, εγώ διαφωνία σε αυτό, αλλά τη σέβομαι. Για μένα ούτε μπορεί να, απλά μια πάσα αριστερά-δεξιά δεν είναι. Ούτε εντάξει, μεγάλη. Εντάξει,
1: μπορεί, έχει μεγάλη, έχει μεγάλη.
3: Και στο γαμπέ από πέντε μαρκάρει μόνο με τα χέρια, με τίποτα άλλο. Μαρκάρει με τα μάτια και τα χέρια. Όπως θα κάνω
1: μου κάνει εντύπωση για τον Τουμπά και μου έκανε εξ αρχής εντύπωση είναι ότι επειδή είναι ψηλός, αλλά ψηλά έχει πρόβλημα.
3: Δεν πηδάει καν, ούτε εφημερίδα. Δεν πηδάει ούτε εφημερίδα. Κάτι που με προβλημάτισε χθες, αλλά πιστεύω δεν είναι δανή ημέρα, γιατί τον θεωρώ στον νόμο σε πολλή εκτίμηση. Τα αμυντικά του Τσάπρα με προβλημάτισαν πάρα πολύ, αλλά θεωρώ ότι είναι βαριά τα πόδια. Είναι βαριά τα πόδια.
1: Γενικά πάντα έχεις δίκιο για τον Τσάπρα. Αμυντικά χθες δεν ήταν καλός. Ούτε ο Κυριακόπουλος ήταν καλά αμυντικά χθες. Αλλά απλά στο Τσάπρα βγήκαν περισσότερες φορές από εκεί ο Εκστρέμ.
3: Ναι,
1: πώς το λένε, γενικά πάντως
3: χθες εγώ
1: είδα τον Παναθηναϊκό να είναι πιο χαμηλά σε ένταση.
3: Εγώ συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες και το λέω. Δεν το λέω επειδή έχουμε κάνει και μια προετοιμασία. Καταλαβαίνω απόλυτα αυτό. Εγώ το δεύτερο που θέλω να σου πω, το είπα και την προηγούμενη φορά και να μην νομίζω τα λέω μόνο σίτες, και στο παιχνίδι με την Γκρασκόπερ, και το ίδιο θα πω και για την ΑΕΚ. Θα σου παρακαλώ, πάρτε οχτάρι και center four. Θέλουμε center four. Δεν μου λέει κάτι εμένα ούτε ο Τετέ ούτε ο Ραουντ. Εμένα προσωπικά σαν Γιώργος για πρωτάθλημα.
1: Ναι.
3: Και ρε Διονύση, το ίδιο θα πω και για την ΑΕΚ, για τα back. Η ΑΕΚ με back. Το είδα και χθες το φιλικό. Δηλαδή δεν χρειάζεται να δω το φιλικό χθες να καταλάβω ότι ο Μπεντράιτ είναι ένα μετριότατο αριστερό back. Ο οποίος έκανε μια χρονιά καλή και την πήρε μεταγραφή. Έτοιμο να κόψει το ποδόσφαιρο ήταν. Ένας μετριότατος back είναι τίποτα άλλο ο Μπεντράιτ και ο Μπίλιος. Ναι. Ο Ρότα είναι σκύλι μαύρο, αλλά είναι μόνος του. Το ίδιο θα πω για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ με Champions League. Αν δεν πάρει back, δεν μπαίνει πρωτάθλημα ούτε με αίτηση. Και ένα τελευταίο ρε Διονύση, θα το πω και πάλι την ανησυχία μου. Πάλι το είδε, επειδή το είδα όλο το φιλικό. Και απορώ για τον προηγούμενο κύριο που είπε: αν παίζει ο Ντεφράι, πώς το κατάλαβε να είδε φιλικό για να μην κατάλαβε τον Ντεφράι. Οκ. Okay. Ρε φίλε, τι να σου πω τώρα. Πάλι θα την πω τη λέξη, αλλά ντρέπομαι που τη λέω. Ο Αντίνο ελπίζω να μην βγει γατάκι. Πάλι δεν έγινε για μένα, δεν μπορεί
1: δεν
3: να περάσει ούτε πέφτει.
1: Δεν ήταν καλό.
3: Δεν είναι ρε Διονύση.
1: Αλλά γενικά θα το ξαναπώ ότι χθες. Είχε λίγους καλούς ο Παναθηναϊκός.
3: Στο ξαναλέω.
1: Πέρα από το καλό διάστημα από το 1-0 μέχρι το 2-0 που είχε, ήταν πολύ χαμηλά σε εντάσεις παίξης του Παναθηναϊκού.
3: Και ένα τελευταίο και κλείνω σε αυτό που λέγατε τον Αντίνο, που με προβληματίζει πιο πολύ, ναι, είναι ότι δεν μπορώ να καταλάβω πόσο χειρότερο δε φίλε μπορεί να είναι ο Παντελής για να μην του δίνεις καθόλου χρόνο. Του δίνει πάλι 10 λεπτά χθες, στο μισάωρο, στο τέλος. Πόσο χειρότερο μπορεί να είναι ο Παντελής από τον Αντίνο. Πέρα αδερφέ μου, δεν έκανε μια σέντρα. Να, δεν έκανε μια διείσδυση.
1: Να σε καλά, γιατί πήγε και πέντε να πάμε στη διάλειμμα.
3: Εντάξει, Γιώργο.
1: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, τραγουδάκι, επιστρέφω.
4: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Μη τσιο. Παίζει παγκόσμιο.
5: What? Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πιγουίν, Sport FM. 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. Μιλίτο, πολύ ωραία. Σνάιντερ. Σνάιντερ για το Μιλίτο. Ο Μιλίτο κοντά στο 1-0. Το σουτ γκολ για την Ίντερ. Ο Ντιέγκο Μιλίτο. Ο άνθρωπος που σε κάθε παιχνίδι σημαντικό της Ίντερ στη σεζόν. Βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα. Ίντερ βγαίνει μπροστά. Παλιά από τον Ετώ. Για τον Μιλίτο. Κάνει αντίπλα Μιλίτο. Μπλασάρι 2-0 για την Ίντερ. Και πάλι με τον Μιλίτο. Και πάλι με αυτόν τον πολύ σπουδαίο ποδοσφαιριστή. Τι ψυχή έχουν 30 δευτερόλεπτα μπροστά σε 45 χρόνια αναμονής για τους οπαδούς της Ίντερ. Ο Μουρίνιο έδωσε χειραψία με όλους τους ανθρώπους στο πάγκο της Ίντερ. Όλοι αγκαλιάζονται. Η Ίντερ. 45 χρόνια περίμενε αυτό το πιο γλυκό σφύριγμα από έναν διαιτητή. Να πάρει δηλαδή το κύπελο Ευρώπης των αθλητριών ομάδων. Η Ίντερ του 1965, η Grande Ίντερ του Ερέρα, την διαδέχεται η Grande Ίντερ του Γιου Μωράτη, του Ζωζέ Μουρίνιο και αυτών των πολύ σπουδαίων ποδοσφαιριστών, του Ζανέτη, του Μιλίτο, του Σνάιντερ, του Λούσιο, του Σέζαρ, του Ετώ, του Καμπιάσο. Κερδίζει την Bayern απόψε εδώ στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου της Μαδρίτης. Με τα δύο γκολ του Μιλίτο γίνεται πρωταθλήτρια Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία της. Ο Πλατινί έχει το κύπελλο στα χέρια του και ετοιμάζεται να το δώσει τον Ζανέτη. Και πλέον είμαστε δευτερόλεπτα μακριά από το να το σηκώσει ο Ζανέτη και οι νερατζούροι να επιβεβαιώσουν ότι το μπλε και το μαύρο είναι το χρώμα της μόδας αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Η Winsport FM

0: Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Δεύτερη ώρα και πάμε να προχωρήσουμε. Καλησπέρα.
1: Ένα, καλησπέρα Γιώργη.
0: Καλώς ήρθες.
1: Τι γίνεται, καλά είσαι.
0: Καλά είσαι.
1: Καλά εδώ στην Γερμανία, δέστε, έχουμε δουλειές. Τι να κάνουμε. Να έχουμε στην Ελλάδα σε κανένα δεύτερη εβδομάδα.
0: Πότε έρχεσαι με το καλό.
1: Γύρω στις 10, 10...
0: Μια χαρά.
1: Αμπιέσαι,
0: με το καλό, γύρω. Με το καλό. Θα κάτσεις μέρες.
1: Θα καθίσω κανένα μήνα.
0: Μια χαρά είσαι.
1: Όχι τη μητέρα μου.
0: Μια χαρά.
1: Θα τελειώνω εδώ τη δουλειά. Έχω πολύ ζέστα εδώ. Εσείς Γιώργης μια χαρά περάτε. Τα είδα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Δεν Διονύση, δεν ξέρω, δεν θέλω. Εγώ ξέρεις πόσο θέλω ο Παναθηναϊκός να διαψευθώ σε όλα που θα πω. Και ξέρεις πόσο θέλω να πάρει ο Παναθηναϊκός από τάνημα και να προκριθεί η Ευρώπη οπωσδήποτε.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι προχτές πόσους παίχτες παίξαν από αυτούς που πήραμε. Πήραμε, πόσοι παίξανε, έπαιξε ο...
0: Ο Πένια,
1: ο Ντεφράι,
0: ο Τσάπρας, ο Καμαρά. Ποια άλλη ήταν, από τους βασικούς μιλάμε τώρα.
1: Αυτή, ναι. Αυτή. Α, έπαιξε και ο άλλος. Εγώ θα σου πω ότι πολύ καλός παίχτης είναι ο τέτοιος, ο... Ο, πώς το λένε, ο Ραστόντα.
0: Α, ο Ραστόντα, και ο Ραστόντα, είναι και ο Ραστόντα.
1: Ναι, είναι καλός παίχτης. Και δυνατό παιδί είναι... Και κοντζής είναι, μην κοιτάς που έχασε ευκαιρίες και έβγαλε και μπαλιές και πήγε να βάλει και γκολ, θα το βάλει τον γκολ, είναι δυνατό παιδί. Εγώ πιστεύω ότι αυτός είναι εκτός βέβαια από τον Τέσσερ, γιατί ο Τέσσερ είναι παιχταράς, αλλά δεν ξέρουμε πότε. Και τώρα αρχίσαμε πάλι τα ίδια. Πάλι έξω ο Καλάμπρια, πάλι ο Ίγκρασον. Δεν καταλαβαίνω εγώ τώρα, αυτό το πράγμα δεν το καταλαβαίνω και από πέρσι.
0: Δεν ήταν μυϊκά αυτά τώρα που πάθανε.
1: Δεν έχει σημασία μυϊκό ή τι έπαθα.
0: Ρίξη πάθανε. Ο ένας σε μηνύσκο, ο άλλος χιαστό.
1: Ακόμα χειρότερο.
0: Αυτό λέω, δεν έχει να κάνει με μυϊκό όμως.
1: Από
0: μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε, Χριστό.
1: Είναι πώς συμβαίνει σε εμάς όμως. Εγώ νομίζω ότι από ό,τι είδα τον Παναθηναϊκό στα πρώτα παιχνίδια έπαιζε με μεγάλη ένταση.
0: Αλήθεια είναι.
1: Μεγάλη ένταση.
0: Προχθές δεν είχε τόση ένταση.
1: Όχι, και λέω φοβερή.
0: Εγώ πάντως, κατά την πρώτη αμαρτία μου, πιστεύω ότι βγάλανε και μια κούραση του Παναθηναϊκού. Θα θυμίσω ότι έφυγαν, προπονήθηκαν Αθήνα, έφυγαν βράδυ γιατί δεν υπήρχαν αεροπλάνα άλλα. Δεν υπήρχαν άλλα τσάρτερ. Έφυγαν βράδυ, ήταν να φύγουμε 8.30, έφυγε 9.30 περίπου η αποστολή λόγω καθυστέρησης. Πήγαν και την άλλη μέρα έπαιξαν φιλικό και γύρισαν. Δηλαδή δεν είδα μια κούραση.
1: Αυτό συζητούσα και σήμερα με ένα φίλο μου.
0: Φιλικό.
1: Τι νόημα έχει, έπαιξε 3 φιλικά, 4 φιλικά.
0: 4.
1: Γιατί να πάω στην Αυστρία, να παίξει παιχνίδι σε μια εβδομάδα, να παίξει και 130 λεπτά. Πώς έπαιξε.
0: Τα 120
1: λεπτά. Τρομερό. 120 λεπτά.
0: Ναι, δεν αυτό το κάνει. Εντάξει, για να βάλουν και άλλους παίκτες να πάρουν χρόνο συμμετοχής. Γίνεται αυτό. Και η ΑΕΚ το κάνει. Και άλλη ομάδα.
1: Η ΑΕΚ θα παίξει αργότερα. Οι άλλοι θα παίξουν αργότερα, έχουν την πολυτέλεια. Εμείς τι αποσκοπούσε τώρα, να πάνε ξανά στην Ελβετία ταξί, να παίξουν 120 λεπτά, να γυρίσουν εκεί, δεν τι έγινε. Στην... Έτσι. Νομίζω ότι δεν θα το έκανα εγώ αυτό το φιλικό. Γιατί μην νομίζετε ότι είναι εύκολα αυτά τα παιχνίδια τώρα.
0: Εγώ μιλάω για κούραση, δεν μιλάω για τους τραυματισμούς. Ο τραυματισμός μπορεί να τύχει και στην προπόνηση.
1: Ο Καλάμπρια,
0: ας πούμε, στην προπόνηση τραυματίστηκε.
1: Ναι,
0: αλλά δεν είναι μυϊκά, δεν είναι αποκούραση αυτά που πάθανε. Αυτό σου εξηγώ.
1: Εντάξει, τώρα τραυματισμοί είναι. Δεν ακούω τραυματισμού σε άλλες ομάδες. Αρχίσαμε πάλι. Ο Καλάμπρια.
0: Δεν είναι καλά, ρε φίλε, αλλά τι να κάνουμε. Οι τραυματισμοί είναι στο πρόγραμμα, δυστυχώς.
1: Ο άλλος, εντάξει. Πάει αυτός τώρα, ο Ίγνασον τώρα, εντάξει, τι να γύρισε. Ένα χρόνο έξω και θα πάει 34-35. Θέλουμε center back. Και αυτό που με ενοχλεί και το συζητάω εδώ πέρα, με παίρνουν και φίλοι μου από την Αθήνα, πες τα λέει Χρήστος, πες τα λέει τη Βλάζος Πόρεφε. Δηλαδή ένας Γένσεν υπάρχει και ένας ο άλλος από τη center back, ένα οκτάρι υπάρχει και ένα center back υπάρχει από τον Σαγιό.
0: Προφανώς και ο χειριστή Χρήστο.
1: Ναι, υπάρχουν χιλιάδες οκτάρια. Χιλιάδες, είμαι υπερβολικός και εγώ. Πόσα οκτάρια είναι, μείναμε εκεί. Βλέπαμε τον Μπέρκ την εθνική, πόσο κάνει ο Μπέρκ. Ο Μπέρκ πόσο κάνει. Άμα δώσουμε στο Γέντερ 30 χρόνια και μας γράφει κιόλας και περιμένουμε, θα δώσουμε τόσα λεφτά, θα παίρνει τόσα λεφτά, θα βγει κανένα 20 εκατομμύρια και με εφορίες και τέτοια. Για 30 χρονών. Αυτός ο Μπέρκ, ο Μπέρκ της Μπόντο Κλιντ, γιατί δεν πηγαίνει να του δώσει 8-9 εκατομμύρια να έχουμε παιχταρά και με 1,5 εκατομμύρια μισθό. Δεν καταλαβαίνω.
0: Παραπάνω.
1: Υπάρχουν κι άλλοι οχτάρια, Ισπανοί. Βλέπεις Ισπανοί την μπάλα παίζουν. Όπου να πας στην Ισπανία, στην Αργεντινή, στη Γαλλία, δεν θα βρεις ένα οχτάρι. Δεν θα βρεις ένα μπακ. Κολλήσαμε σε αυτούς προσφαιριστές. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και πολλοί Παναθηναϊκοί δεν το καταλαβαίνουν. Δεν εκφράζονται, δεν μιλάνε, δεν βγαίνουν να πούνε. Δεν το καταλαβαίνω. Έπο γέννησαν ήταν. Ο άλλος ήταν, πώς το λένε τον άλλον εκεί που παίζει στην Σάπσοσπορ, που την νικήσαμε εμείς και η ΑΕΚ. Δεν καταλαβαίνω μερικά πράγματα. Δεν έχουμε παίκτες. Εμένα, σας πω την αλήθεια, με την Grasshoppers που το είδα, μ' άρεσε πολύ ο Σιώπης. Πάντα τον εκτιμώ το Σιώπη. Πάντα τον εκτιμώ το Σιώπη. Όχι απροστά, αλλά είναι τσακάλι. Δηλαδή, πού πηγαίνουμε, δηλαδή. Δεν έχω. Ο Αντίνο, θα σου πω και για τον Αντίνο, εγώ θα τον έβγαζα έξω σ' άλλο παιχνίδι. Δεν έχει κάνει ένα καλό παιχνίδι. Τρίπλα από εδώ, από εκεί, ούτε μια σέντρα. Ενώ ο Παντελίδης όταν μπαίνει μέσα και γρήγορος είναι και γκολ μπορεί να σου βάλει.
0: Πάντως, ρε εσύ Χρήστο, όπως ακούω τόσο να σου πω κάτι. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα στα φιλικά παιχνίδια, στα τρία πρώτα φιλικά που ο Παναθηναϊκός νίκησε. Ακούγαμε διθυράμβους από κόσμο και πτήρα. Στο πρώτο φιλικό πάει μύρλα σύννεφο, πραγματικά. Είμαστε στον άκρο, ρε Χρήστο.
1: Όχι, όχι. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι.
0: Έλα, είμαστε. Χρήστο, τώρα μου τα έχει βγάλει όλα άσχημα. Ένα φιλικό έγινε, έχασε ο Παναθηναϊκός ένα φιλικό και όλα τα έχει βγάλει.
1: Εγώ δεν έβγαλα αυτό. Δεν έβγαλα όλα τα έχω βγάλει. Πού είναι το κέντρο? Πού είναι το οκτάρι, πού είναι τα δύο τεσσάρια σιδεμπάκ? Για ποιο λόγο παίζει ο Ντουμπά? Για ποιο λόγο παίζει, αφού δεν.
0: Πραγματικά μου αρέσει που λες όχι, δεν τους βγάζει, δεν τα βγάζει όλα. Και μέχρι όλη η μύρλα μετά από ένα φιλικό.
1: Δεν
0: αλλάζουμε με τίποτα, ρε παιδί μου, πραγματικά.
1: Ο Αντίνο έπαιξε 5 μήνες, δεν έπαιζε ο Γιάνγκουσης, έτσι που είναι παιχτάρα και το έλεγα συνέχεια. Το έλεγα για τον Ταπόρτα. Πάλι ο Ταπόρτα είναι παιχταρά. Το έλεγα, θυμάσαι, πού να το
0: πούμε. Να προχωρήσουμε και λίγο.
1: Όχι, λίγο θέλω να πω.
0: Ελάτε, τόση ώρα τι λες, έχεις βγει όλους παίκτες
1: τους. 6 μήνες στο Αντίνο, που ήταν στο Παναθηναϊκό, έκανε μια καλή εμφάνιση, εκτός από το τρέξιμο. Πες μου.
0: Όχι, όχι, λίγα πράγματα, αλλά εγώ το πιστεύω πολύ τον παίκτη. Το ξαναπεί.
1: Μα και εγώ το πιστεύω, αλλά...
0: Κάτσε να δούμε.
1: Και εγώ το πιστεύω, αλλά δεν μπορεί να πέσει συνέχεια. Βγάλε το λίγο έξω, να θα καταλάβει
0: και έγινε, λάθος διαχείριση πέρυσι, το έχουμε ξαναπεί. Αυτό φάνηκε.
1: Ναι, και πρέπει να παρθούν οπωσδήποτε center back και δύο παίκτες στο κέντρο.
0: Εντάξει, Χρήστο. Ψυχραιμία,
1: αυτό,
0: Χρήστο.
1: Αυτό και γρήγορα. Και δεν έχω μιλήσει στο Γιάννη και στον άλλο.
0: Ψυχραιμία, Χρήστο. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία.
1: Ψυχραιμία, εντάξει.
0: Έγινε.
1: Εγώ είμαι αυτό που θέλω να διαπιστωθώ.
0: Έγινε, Χρήστο.
1: Αλλά...
0: Εντάξει, Χρήστο. Εντάξει. Όχι, Θεέ μου. Πάμε, ναι. Ναι.
2: Ναι.
0: Έλα, Χιλά. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει πει ότι δεν πρέπει τα φιλικά να μεταδίδονται τηλεοπτικά.
2: Εγώ δεν το είδα. Δεν το είδα χθες.
0: Καλά, δεν βλέπεις. Φιλικά αυτό έχεις πει. Γι' αυτό το λέω.
2: Δεν το είδα.
0: Δεν έχεις πει ότι ούτε λεπτό.
2: Ούτε δευτερόλεπτο. Καταρχήν χαλάει το μυαλό σου. Η κρίση σου. Λέω εγώ. Άλλος μπορεί να έχει την ψυχραιμία να μπορεί να δει, γιατί ξέρεις τώρα τελευταία. Αυτό το λέω μεταξύ μας χαμηλόφωνα. Υπάρχουν και πολλοί προπονητές, ξέρεις, του πληκτρολογίου. Underlap, overlap, half space. Έχουν παίξει μπάλα καθόλου αυτοί. Πώς τους βλέπεις. Πέσετε. Πού να ξέρεις. Λες και ξέρω εγώ. Από αυτά που ακούω όμως δεν νομίζω. Καταλαβες. Γιατί αν δεν παίξεις στα χωράφια της Βάρδας δεν γίνεται δουλίτσα.
0: Βάρδα, πάω Βάρδας.
2: Ακούγα τον Καζολί προηγουμένως που βάλες με τον μεγάλο τον Ντέιβιτ.
0: Ναι.
2: Δεν πάει το μυαλό σου τι γινόταν πριν από 40 χρόνια στο μπλε στην Κουρούτα.
0: Στην Κουρούτα, ναι. Θυμάμαι τον μπλε.
2: Ναι, βέβαια.
0: Και θυμάμαι και το Κάμελ. Τα λέω καλά.
2: Το Κάμελ. Και ο...
0: Το Baywatch, ε.
2: Και στο... Εγώ τώρα λέω για Κουρούτα ενώ εμείς πηγαίναμε κατάκολο, αλλά πηγαίναμε για καναπέσιμο, ξέρεις.
0: Έστω ένα χιλιά. Ήταν η Κουρούτα και ακόμα δηλαδή είναι.
2: Τον Αχιλέα, τι τον Αχιλέα ρε, τι είμαστε ρε, γατιά είσαστε μπροστά μας.
0: Μιλάτε.
2: Είδαμε μια γενιά αυτό τώρα, με αγάπη στο
0: τώρα, θέλεστε. Ναι, το καταλαβαίνω. Τώρα εσύ μιλάς για εποχή 80's, ε.
2: Εγώ σου μιλάω για 80's, κανονικά. Ναι. Κανονικά. Μιλάμε για την μεγαλύτερη με διαφορά εποχή, γιατί παρατηρώ και τις υπόλοιπες με διαφορά εποχή που έχει γεννηθεί, ας πούμε, μετά πολεμικά.
0: Ναι.
2: Εντάξει, και η εξήγηση.
0: Εγώ είμαι πιο μετά.
2: Όχι, το 60 και το 70 ήταν δυνατή, έτσι. Αλλά.
0: Εντάξει, κάθε δεκαετία έχει τη χάρη τη. Δηλαδή και τα 90 ήταν ωραία.
2: Χάρη, τώρα μη
0: όχι, και τα 90 ωραία ήταν.
2: Ωραία ήταν, αλλά μετά. Φίλε.
0: Είναι και ο καθένα χρήσει τα βιώματά του, τα πρώτα.
2: Α, τι βιώματα, ρε φίλε. Εγώ θέλω. Εγώ κάθομαι με νέα παιδιά, κουβεντιάζω σήμερα κλπ. Θέλουν να ακούσουν τα έρμα μουσική. Ξέρει ότι ακόμα τη μουσική των 80s και 90s, μη σου πω και 70s, α το πούμε έτσι, του κάνει περισσότερο. Εν τέλει.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι για τη δική μου γενιά. Πρόσφατα είχα αυτή τη συζήτηση σε μια παρέα εκεί που. Είχαμε πάει να πούμε μια μπύρα και τα συζητούσαμε.
2: Απλά θέλω, σε πήρα σαν φίλο μου να σου εκμυστερευτώ.
0: Ναι, θα μου τα πεις, θα μου τα πεις.
2: Θέλω να με αφήσεις λίγο.
0: Βεβαίως, θα σου δώσω. Η δική μου γενιά,
2: ναι.
0: Η δική μου γενιά, εγώ γεννήθηκα το 84. Είναι μια γενιά η οποία ξέρεις και τα δύο, δηλαδή προλάβαμε εμείς και την Αλάνα, προλάβαμε και το να μην υπάρχει ίντερνετ, την εφημερίδα. Ναι, το
2: 84. Την εφημερίδα.
0: Προλάβαμε όμως, δηλαδή ήμασταν και στην αλλαγή που ήρθε το ίντερνετ, που ήρθε το. Καταλαβαίνετε, και τα δύο, η γενιά αυτή ήρθε και τα δύο. Κάθε γενιά. Ενώ τώρα ένα παιδί το οποίο είναι 20 ετών δεν μπορεί να καταλάβει πως είναι ο κόσμος χωρίς ίντερνετ, γιατί έτσι μεγάλωσε.
2: Καμιά φορά το αντιλαμβάνομαι εγώ, δηλαδή τις διαφορές ας πούμε που υπάρχουν και με κοιτάνε σαν χάζα και πράγματα που μου φαίνονται με ένα αυτονόητα.
0: Θα σου πω
2: και...
0: κάτι. Μην πας μακριά. Το σκεφτόμουν και αυτό το 2004 που πήραμε το Euro.
2: Ναι.
0: Δεν υπήρχαν social media. Το διάνοιξε.
2: Λίγα πράγματα.
0: Τι, όχι, ναι. Ιντερνετ υπήρχε. Social media δεν υπήρχαν.
2: Α, θα σου πω ότι... Την έννοια που υπάρχουν
0: δεν είπε Facebook, αυτά δεν υπήρχαν.
2: Όχι,
0: θα σου πω ότι τότε. Το 4 που ήταν το πρώτο μου καλοκαίρι μένα στη δουλειά, που είχαν φύγει όλοι οι μεγάλοι, οι πιο μεγάλοι από το Sport FM, είχαν πάει η Πορτογαλία και είχαμε μείνει πίσω όλοι οι πιτσιρικάδες, σύν το Μιαούλη. Είχε μείνει ο Μιαούλης.
2: Εννοείται.
0: Και όλοι οι πιτσιρικάδες, εγώ, ο Μυρότσος, ο Σαούλης, τότε ποιοι ήμασταν, ο Πούλουτς, ο Μπάμπς κτλ. Λοιπόν, τα κείμενα τα οποία μας στέλνανε από την Πορτογαλία.
2: Ήταν φαξ.
0: Με φαξ. Ο Χελάκης, ο Χοδροθύμιος, ο Τσούτσικας, τα γράφανε χειρόγραφα, φάξ και μας στέλνανε και τα πληκτρολογούσαμε εμείς.
2: Λοιπόν, φίλε,
0: έλα μου.
2: Για να μην καθυστερώ για τους υπόλοιπους, λοιπόν, άκου τι έπαθα το μεσημέρι, σαν φίλο μου θα σου το πω.
0: Ναι.
2: Πέστω το μεσημέρι, ήμουν ακουρασμένος, γυρνάω από τη δουλειά, και πέφτω από τις λίγες φορές να ρίξω έναν ύπνο. Δεν μπορούσα.
0: Ναι.
2: Ξέρεις, εγώ δεν μπορούσα. Λοιπόν, κοιμάμαι βαθιά περίπου ένα-δύο ώρα, αδερφούλη.
0: Ναι.
2: Και βλέπω ένα όνειρο. Και εμένα τα σπάνια μου τι συμβαίνει με αυτό.
0: Ναι.
2: Και τα απογευματινά όνειρα εμένα μου βγαίνουν.
0: Για ρίξω.
2: Λοιπόν, άκου. Βλέπω ένα τύπο μέσα σε καπνούς. Ήταν στο Μεξικό. Είχε ένα σομπρέρο, ξέρεις, εκεί πέρα, σηκώνει το βλέμμα του σαν τον Μπάτσο Βίλα ήταν, ρε φίλε. Μου λέει, είμαι ο θείος του Πινέδα.
0: Ναι.
2: Δεν εσυγκράτησα όνομα.
0: Okay.
2: Να τους πεις, μου λέει κάτι. Του λέω, τι. Με 2,5 μου λέει χαρτιά, ο Ορμπελίν θα μείνει στην Άγκια πάντα.
0: Μάλιστα.
2: Άκου.
0: Το τηλεφώνημα αυτό μυρίζει παλιά σπορ FM, να ξέρεις.
2: Άκου, φίλε, τι μου είπε ο Πάτσο Βίλα.
0: Στέφανε, συμφωνείς? Συμφωνεί και ο Στέφανος. Είναι παλιό σπορ FM το τηλεφώνημα αυτό, ειλικρινά σου μιλάω. Ναι. Νομίζω ότι έχω γυρίσει το 2007. Αλήθεια σου λέω.
2: Άκου τι μου είπε, ρε παγάσα, ρε.
0: Ναι.
2: Ρε, του λέω, εδώ πέρα πηγαίνουν, λένε, πώς ξυπνάτε το πρωί και πώς κοιμάστε το βράδυ. Έχετε, αυτός είχετε λαλήσει το παιδί. Με 2,5 χαρτιά, ναι, Ορμπελίν θα μείνει για πάντα στην ΑΕΚ. Χαρούμενος και ευτυχισμένος. Καταλάβες, έτσι πες τον Άκη αύριο.
0: Θα του πω ότι υπήρχε ένα όνειρο και Αχιλλέας.
2: Μου είπε ο Αχιλλέας που είδε ένα όνειρο.
0: Αχιλλέας και είδε ένα όνειρο.
2: Και να πω και κάτι άλλο. Γιατί τους βαφτίζω συνέχεια. Τα θέλει ο πισινός τους βέβαια. Αλλά πολλά μπράβο στο Γιώργη το Τσακίρι. Πολλά μπράβο.
0: Ναι.
2: Όσοι θέλουν να στον παρακολουθήσουν.
0: Οκ. Okay.
2: Είναι και στον Καζέτα, είναι και το παιδί και στο Ένωση και κυρίως στο Sport FM.
0: Ναι.
2: Πολλά μπράβο του. Τίποτε άλλο.
0: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, αδερφέ μου.
0: Για να δούμε αν θα βγει το όνειρο του Αχιλλέα. Διάλειμμα. Πάμε.
3: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
4: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
3: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
4: Τα αποχωρίζουν.
5: Bwin Sport FM 94,6.

0: Για να δούμε λοιπόν αν θα βγει το όνειρο του Αχιλλέα. 2-10-95-79-283-4 και 5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Για το Φαντρόγγυλο Πρωτά σας είπα, παιδιά, ότι για μένα υπάρχουν πολλές πιθανότητες. Από νωρίς το έχω πει. Υπάρχουν δηλώσεις του Προέδρου της Άμψπορ στο SDNA που λέει ότι είμαστε κοντά με τον Παναθηναϊκό για Φαντρόγγυλο. Μιλάμε με τον Στέφανο Κοτσόλη. Λέει ο Πρόεδρος. Μιλήσαμε με τον Στέφανο Κοτσόλη σήμερα. Θα επανέλθει σε 24 ώρες με την πρόεδρο του Παναθηναϊκού. Είμαστε κοντά, όμως πρέπει να περιμένουμε την τελική προσφορά της ελληνικής ομάδας. Αυτές είναι οι φρέσκες δηλώσεις που υπάρχουν. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω. Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Γεια σου, Ιωάννη.
0: Καλησπέρα.
1: Τάσο Παλαιό Φάλερο.
0: Έλα, Τάσο.
1: Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Καταρχάς να πω τον κύριο Χρήστο ότι μας μαύρισε την ψυχή, ρε παιδάκι μου. Πραγματικά, δηλαδή. Εντάξει, είπαμε.
0: Μ' αρέσει που λέει όχι, δεν τα μηδενίζω όλα. Μου λέει ο ένας, ο άλλος, ο παράλληλος.
1: Εντάξει, κοίταξε. Κακά τα ψέματα, νομίζω διαχρονικά η κατάρα του Παναθηναϊκού, ας πούμε, είναι αυτό το πράγμα. Η γκρίνια, η μύρλα. Ακόμη και σε χρονιές, ας πούμε, οι οποίες ήταν πάρα πολύ καλές, ποτέ δεν έλειπε. Ακόμα και το 96, εγώ θυμάμαι, ας πούμε. Υπήρχαν στιγμές που υπήρχε πάλι γκρίνια, υπήρχαν διάφορα, ας πούμε. Και εντάξει, τώρα αυτό έχει επιδεινωθεί και με την πολυετή αποχή από το πρωτάθλημα. Έτσι, σίγουρα αυτό παίζει κάποιο ρόλο, ας πούμε. Απλά νομίζω δεν μπορούμε τώρα, παιδιά, με το τρίτο φιλικό, ας πούμε, να τα ισοπεδώσουμε όλα. Έτσι, εντάξει, τώρα εγώ το μόνο έτσι λίγο που και εμένα λιγάκι με έχει προβληματίσει να πω έτσι είναι αυτό που είπες και εσύ, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού από το ξεκίνημα. Αυτό λίγο δεν ξέρω έτσι πώς κατάλαβες. Μήπως είναι λίγο... Τέλος πάντων, εντάξει, εμείς δεν τα κρίνουμε αυτά, τα ξέρουν οι άνθρωποι τώρα που κάνουν τη δουλειά εκεί. Εντάξει, το ποδόσφαιρο έχει γίνει επιστήμη πλέον. Νομίζω αυτοί γνωρίζουν καλύτερα, έτσι, τις αντοχές του κάθε παίχτη, τα εργομετρικά του, αυτά που καθημερινά, τις μετρήσεις τους, ας πούμε, που τις έχουν κάθε μέρα, ας πούμε, και τις παίρνουν. Εντάξει, αυτοί γνωρίζουν καλύτερα, πιστεύω. Διαφέρει, εγώ παραμένω αισιόδοξος, όπως είχα πει και την προηγούμενη φορά που πήρα. Βλέπω ένα προπονητή ο οποίος είναι σοβαρός, είναι δουλευταράς, φαίνεται ότι έχει όραμα, είναι νέος άνθρωπος, έχει δείξει τη δουλειά του και εκεί που ήταν πριν, στη Κοπεχάγη. Εντάξει, ας είμαστε λίγο τώρα, να κάνουμε λίγο υπομονή. Εντάξει, θέλουμε και κάποιες προσθήκες, πιστεύω θα γίνουν. Και πρέπει να γίνουν σίγουρα, δεν το συζητάμε. Στα χάφη ειδικά και στους κεντρικούς αμυντικούς τώρα, ειδικά με αυτό που έγινε με τον Ίγκασον. Εντάξει, και πιστεύω, τι να πω, νομίζω ότι η ομάδα θα δείξει καλύτερο πρόσωπο και στη συνέχεια. Δουλειά καλή έχει γίνει, αυτό νομίζω εγώ. Αυτό φάνηκε δηλαδή από αυτά που βλέπαμε εμείς από εδώ και εσείς σίγουρα από αυτά που βλέπατε καλύτερα από εκεί που ήσασταν. Και νομίζω αυτή η δουλειά θα φανεί. Γιατί νομίζω τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν. Τώρα ήταν λίγο. Νομίζω η προετοιμασία ήταν χεράκια πάνω κάτω, ας πούμε.
0: Όχι μόνο, ποτέ δεν είναι χεράκια πάνω κάτω η προετοιμασία.
1: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω, δεν είναι αυτό το πράγμα, ας πούμε, που,
0: το θέμα
1: που
0: είναι...
1: έγινε φέτος.
0: Θα σου πω. Θα σου πω. Το θέμα είναι κάθε προπονητής τι στυλ προπόνηση έχει. Ένα. Ένα αυτό. Δεύτερον, στις προετοιμασίες, τι δοκιμάζει τακτικά, πώς θέλει μια ομάδα να βγαίνει. Παράδειγμα, πέρυσι ο Βιτόρια δεν δούλευε τόσο πολύ στο πώς να βγει η ομάδα, δούλευε πολύ στο pressing. Το οποίο του βγήκε του Παναθηναϊκού το pressing στα προκριματικά. Δεν δούλευε τόσο πολύ στο πώς να βγαίνει η ομάδα μπροστά στην ανάπτυξη και να σπάει μια μαζική άμυνα. Το οποίο επίσης δυσκόλεψε τον Παναθηναϊκό στην πορεία. Είναι ο καθένας τι δουλεύει, κάποιοι το συνδυάζουν. Επίσης, το έχω ξαναπεί, στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης. Πίστεψε με, δεν είναι κανένας δημοσιογράφος, μιλάω και για τον εαυτό μου, ειδικός να σου πει αν μια δουλειά στη φυσική κατάσταση είναι σωστή ή όχι. Δεν το ξέρουμε αυτό το αντικείμενο. Το να δεις αν δουλεύει ένας προπονητής 4-2-3-1 ή αν δουλεύει build-up ή αν δουλεύει άμεσο ποδόσφαιρο ή pressing κτλ. Το βλέπεις.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, το να ξέρω εγώ, το έχω πει άπειρες φορές και οποιοδήποτε δημοσιογράφος, αν μια δουλειά στη φυσική κατάσταση πήγε καλά ή αν το πλάνο αυτό του προπονητή στο κομμάτι της φυσικής, και του γυμναστή στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης είναι ενδεδειγμένο ή όχι, δεν το γνωρίζουμε. Είναι εξειδικευμένο, δεν είμαστε γυμναστές. Ούτε προπονητές είμαστε.
1: Να.
0: Απλά βλέπουμε τι δουλεύει. Μπορείς να δεις τακτικά τι δουλεύει ένας προπονητής.
1: Ναι, αυτό το βλέπεις, το γήπεδο.
0: Βέβαια. Ξέρω εγώ να σου πω, αν κάνει καλά ένας προπονητής, αν τους κάνει βάρη ή αν τους κάνει αερόβιο φουλ ή αναερόβιο, το ξέρω αυτό να σου το πω.
1: Όχι, δεν μπορεί να το δεις, αυτό είναι πίσω από την κούρτινα.
0: Ναι, είναι εξειδικευμένο. Ναι, μετρήσεις είναι πολλά πράγματα. Κάθε παίκτη έχει πάνω το GPS, το οποίο το μετράνε.
1: Αυτό είναι αυτό που είπα πριν. Έτσι. Αυτά τα βλέπουν καθημερινά. Λοιπόν, και τώρα εντάξει, κάτι για το Μουντιάλ θέλω να πω. Εντάξει, εγώ προσωπικά έχω μια αρρώστια από την Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, όταν έλειπες, είχαμε κάνει και μια κουβέντα αρκετή ώρα με τον Ηρακλή, ας πούμε. Εντάξει, εγώ τώρα έχω πάθει τη ζημιά που λέμε από το 86 με τον Μαραντόνα, έτσι, που ήμουν 11-12 χρονών τότε. Και από τότε είμαι Αργεντινή φουλ. Εγώ να σου πω, έρθει από την αρχή, την πίστευα την ομάδα. Το πίστευα θα πάει μακριά. Γιατί νομίζω ότι είναι, και το λέγανε όλοι, ότι είναι καλύτερη από την Αργεντινή του προηγούμενου Μουντιάλ. Αλλά από εκεί πέρα, παιδιά, αυτά που κάνει ο Μέση απλά δεν υπάρχουν. Απλά δεν υπάρχουν.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή χθες, ας πούμε, πέρναγε όλο το παιχνίδι από τα πόδια του. Σε όλες τις φάσεις υπήρχε μέσα ο Μέση. Παντού. Ό,τι και αν έγινε στο δεύτερο ημίχρονο. Εγώ να σου πω την αλήθεια, είχα πει ότι όποιος περάσει από το Γαλλία-Ισπανία θα το πάρει. Τώρα δεν είμαι σίγουρος, δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι, ας πούμε, η Ισπανία είναι το grand favori που λένε πολλοί, γιατί με αυτή την Αργεντινή, με αυτά που βλέπω, με το πάθος που βγάζουν, με το πώς έχουν τα παιχνίδια, ας πούμε, που τους κάτσανε στραβά, ναι μεν με υποδιέστερες ομάδες, αλλά και καταφέρανε και τα γυρίσανε, έχουν σφυριλατηθεί, ας πούμε, πάρα πολύ σε αυτό το τουρνά. Καταλαβαίνεις. Ας πούμε η Γαλλία για παράδειγμα, πάντα έλεγα ότι της ήρθε πολύ, όλα τα παιχνίδια της ήρθανε πολύ, πολύ βατά. Και λέω, κάτσε να τη δούμε, λέω, άμα μείνει πίσω στο σκορ. Κάτι που έγινε με την Ισπανία, έτσι. Έμεινε πίσω στο σκορ, δεν κατάφερε να το γυρίσει. Η Αργεντινή αντίθετα έχει ψηθεί πάρα πολύ σε αυτή την διοργάνωση, σε αυτόν τον τομέα, στο να γυρίζει τα παιχνίδια. Και αυτό σου δίνει και τρομερή ψυχολογία, έτσι. Τρομερή ψυχολογία. Και σύν της άλλης, μην ξεχνάμε ότι παιχταράδες η Ισπανία, okay, ναι, αλλά είναι και νέα παιδιά, πολύ μικρά παιδιά, έτσι. Θέλω να πω ότι από άποψη εμπειρίας οι άλλοι υπερέχουνε. Κακά τα ψέματα.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε τώρα δεν είμαι πολύ σίγουρος, δηλαδή δεν μπορείς με αυτή την Αργεντινή και με αυτά που γίνονται με το Μέση, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τίποτα. Πιστεύω θα δούμε ένα τελικό, νομίζω, πάρα πολύ καλό. Και δηλαδή θα έχει τρομερά ανταγωνιστικό παιχνίδι, πιστεύω θα είναι. Και θα δούμε ποιος θα γαμογελάσει στο τέλος. Αλλά εάν ο Μέση και η Αργεντινή κατακτήσουν το back-to-back, τότε νομίζω, όπως το είχα πει και την προηγούμενη φορά που είχα μιλήσει με τον Ηρακλή, νομίζω ότι τίθεται θέμα για αυτό που λέμε Μαραντόνα ή Μέση. Δεν ξέρω εσύ πώς το βλέπεις.
0: Εντάξει, το έχω ξαναπεί εγώ αυτό. Κάθε εποχή.
1: Είναι άλλες εποχές.
0: Άλλο ποδόσφαιρο. Τότε άλλο ποδόσφαιρο. Τώρα. Οπότε δεν μου άρεσε εμένα να βάζω τέτοιες ταμπέλες.
1: Ναι,
0: τεράστιο Μαραντόνα, τεράστιο Μέση, άλλες εποχές. Ποια απαιτητική εποχή τώρα.
1: Ναι, εγώ
0: άλλο
1: μέχρι
0: ποδόσφαιρο
1: τώρα,
0: τότε.
1: Ναι. Εγώ μέχρι τώρα έλεγα ότι το Μουντιάλ, ας πούμε, που συνδέθηκε τόσο πολύ με έναν ποδοσφαιριστή ήταν το 86. Έτσι.
0: Πραγματικά
1: την πήρε από το χέρι και την πήγε στο.
0: Και αυτό το Μουντιάλ. Έχει συνδεθεί πολύ
1: αυτό
0: με
1: το Μουντιάλ όμως νομίζω ακόμα περισσότερο.
0: Mm-hmm.
1: Μπορεί να πεις ότι έχει συνδεθεί με ένα παίχτη.
0: Έγινε.
1: Λοιπόν,
0: σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου βράδυ. Καλή σου βράδυ. Επόμενος φίλος. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, ρε Νιόνιο Λεβέντη.
0: Πού σε ρε πάνω.
2: Τι γίνεται, ρε.
0: Καλά, φίλε μου, εσύ.
2: Έκανες κανένα μπανάκι.
0: Όχι ακόμα. Βασικά, έχω πάει μια μέρα την Κυριακή, πήγα παραλία. Αλλά πήγα σε κάτι γενέθλια.
2: Ναι.
0: Δεν βούτυξα. Αλλά εντάξει, πήρα λίγο τζούρα.
2: Δεν μου λες πόσο χρονών είσαι, ρε Νιόνιο.
0: 42.
2: 42, να τα εκατοστήσεις.
0: Να είσαι καλά, επίσης.
2: Σε βλέπω, ας πούμε, έχεις ανοιχτή, έχεις δυνάμεις και δουλεύεις, ξέρω.
0: Κάνω.
2: Παντού. Έχεις δυνάμεις, δουλεύεις, λέω. Έχεις ανοιχτή, έχεις δουλειές με φούντες, λέω.
0: Α, δουλειές με φούντες. Τι δουλειά μου κάνω, καλά να είμαστε.
2: Ναι ρε φίλε, σε βλέπω παντού τώρα και σε μεταδόσεις εδώ και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση.
0: Ναι. Φτύσαμε πάνω, φτύσαμε.
2: Σε φτύνω, σε φτύνω. Τώρα είσαι ένας πολύ πετυχημένος ελεύθερος επαγγελματίας.
0: Πάνω μου, τη δουλειά μου κάνω. Πλέον απλά έχει ανοίξει.
2: Βρε, δεν στο λέω για με κακία.
0: Το ξέρω, το ξέρω. Έχει ανοίξει η αγορά γενικά.
2: Με αγάπη στο λέω.
0: Έχει ανοίξει η αγορά γενικά. Και η δημοσιογραφία έχει ένα.
2: Και εκμεταλλεύεσαι.
0: Όχι, όχι. Εκμεταλλεύεσαι. Για μένα, θα σου μιλήσω ανοιχτά. Επειδή περάσαμε πολύ μεγάλο ζόρι όπως και άλλοι άνθρωποι στην κρίση.
2: Ναι.
0: Τώρα είναι τα πράγματα καλύτερα. Α, δούμε πόσο θα κρατήσει.
2: Εντάξει. Υγεία όχι, είναι πάνω, και υγεία. Είναι και. Ναι, μωρά, αυτό είναι το αυτονόητο. Τέλος πάντων, εντάξει, μπράβο σου. Αλλά το θέμα είναι, στο τέλος, ας πούμε, της παρτίδας της ζωής μας, μη πούνε, ξέρεις, δεν θέλω, ας πούμε, να σε θίξω ή να παρεξηγηθείς, μη πούνε η συγγεία του Μιλάμδα στο τέλος, έτσι.
0: Γιατί το λες αυτό?
2: Α?
0: Τι εννοείς?
2: Τι δεν εννοεί, φίλε? Είσαι 42 χρονών, δεν είσαι μεγάλος.
0: Ναι.
2: Διάδοχη κατάσταση, φίλε.
0: Δεν τι πάθαμε.
2: Μπορεί να είναι επιλογή σου αυτό που κάνεις, αυτό που είσαι αυτή τη στιγμή, διάδοχη κατάσταση. Στο τέλος, ξέρεις τι λένε, είναι μια παροιμία. Και πάλι δεν θέλω να με παρεξηγήσεις. Λέει, να το πω τώρα, να μην το πω, γιατί πάλι δεν θα ακούσει καλά.
0: Ναι,
2: όχι μόνο για σένα.
0: Γι' αυτό το τηλεφώνημα μυρίζει πάλι ως πόρε θέμη. Σήμερα δεν ξέρω τι έχετε πάθει. Για πες.
2: Ναι, ξέρεις, πολλές φορές όταν δεν σου δίνει ο Θεός παιδιά, σου δίνει διάλογος ανήψια.
0: Μες.
2: Το έχεις ακούσει σε αυτό?
0: Όχι, δεν το έχω ακούσει, μη σου πω ψέματα.
2: Ναι, γι' αυτό σου λέω, διάδοχη κατάσταση, νιόνιο. Διάδοση να έχεις το παιδί σου, έστω και αργά, να έχεις το παιδί σου, να πείσεις όλο αυτό το ενυδρότα σου και αυτά, όλα τα πάντα να έχουν ένα νόημα στη ζωή. Και το κλείνω εδώ.
0: Εντάξει, συγγνώμη. Εντάξει, το κρατάω.
2: Το κλείνω εδώ.

0: Ρίκασον η χρονιά πιστεύω εγώ κάποια.
1: Τελείωσε
0: για τον Ρίκασον. Τελείωσε, ναι.
1: Πριν καν αρχίσει.
0: Πριν καν αρχίσει. Αυτό μπορεί να το πάρει ο κάθε παίκτης, ας πούμε.
1: Δυστυχώς.
0: Βέβαια είναι και πολλές φορές, ας πούμε, οι ρυθμοί της προετοιμασίας.
1: Όχι, αυτό δεν είναι, δεν έχει να κάνει με ρυθμούς. Ο χειαστός είναι η κάποια στιγμή τώρα. Αυτό ακριβώς. Ναι. Μπορεί ένα ένα στραβοπάτημα 1002 τώρα.
0: Ναι. Εγώ το φιλικό δεν το είδα, ας πούμε, με τη Rapid. Ναι. Γιατί είχα δουλειές. Αλλά δεν μπορείς να βγάλεις σαφέ συμπέρασμα από ένα παιχνίδι 120 λεπτών και μετά από τόση προετοιμασία και μετά από τόση ένταση και αυτά. Δεν μου λέει εμένα κάτι. Για τον Αντίνο θα πω μια κουβέντα ότι εσύ μπορεί να το πιστεύεις αυτό το παιχνίδι.
1: Εντάξει,
0: δικαίωμά σου είναι, ρε
1: φίλε. Ελπίζω να επιβεβαιωθώ. Τι να σου.
0: Ναι, δικαίωμα. Εγώ το βλέπω αυτό το παιδί, το βλέπω το ποτήρι μισοάδιο, μισογεμάτο, πάντα όπως θέλει. Γιατί και πέρσι, θα μου πεις, πέρσι ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλά. Δεν μου δείξε, εκτός από κάποια τρεξίματα, ας πούμε, πάνω κάτω που κάνει, τρέχει, κάνει ραν, δεν μου έχει δείξει κάποια ποιότητα σαν παίχτης. Με την μπάλα στα πόδια θέλω να πω, έτσι.
1: Κάτσε λίγο να τον δούμε πάνω. Ήταν περίεργη η κατάσταση πέρυσι. Γιατί ξαναλέω, πέρα από το γεγονός ότι
0: είναι
1: για μένα τρία σκέλη. Πρώτον, ήρθε από πρώτη φορά Ευρώπη. Δεύτερον, ήρθε από πρωτάθλημα το οποίο είχε απραξία.
0: Yeah.
1: Τρίτον, μπήκε σε μια ομάδα η οποία έπαιζε ό,τι να είναι. Τέταρτον, τέσσερα σκέλη, όχι τρία, έγινε λάθος διαχείριση. Μπήκε απότομα ο Αντίνο. Όταν είχε το Αντίνο, είχε κάποιες ενοχλήσεις. Είχε ένα θεματάκι με τους αγούς κτλ. Δεν έπρεπε να μπει τόσο απότομα.
0: Έγινε και ολόκληρη ιστορία τότε με την μεταγραφή του.
1: Ναι, βέβαια, που ήταν σύρια.
0: Ναι, και θα παίρναμε τον Μπατιστούτα. Αλλά τέλος πάντων. Δεν είναι ο Παναθηναϊκός, θέλει τώρα, ειδικά και με τη θέλει ξανά ένα center back εκεί. Μη σου πω ότι θέλει δύο center back αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Με τον τραυματισμό. Τι γίνεται με τον Ολλανδό?
1: Ποιον Ολλανδό? Το Φαντρόγγελεν. Είναι, έχει πιθανότητες, ναι. Πολλές. Κάτσε να δούμε. Μιλάνε.
0: Μιλάνε,
1: ναι, ναι.
0: Να είναι μια καλή λύση.
1: Η Αργεντινή δεν μου είπες.
0: Τι να σου πω για την Αργεντινή, ρε εσύ, φίλε. Τι να σου πω για την Αργεντινή. Θα σου πω για την Αργεντινή.
1: Τελικό πήγε, να μην μου πεις κάτι.
0: Ναι, εντάξει, τελικό. Πήγε με σπρόξιμο. Αδικήθηκε η Αίγυπτος. Έπρεπε να πάρει πέναλτι ο Σαλάχ.
1: Δεν το έχω πει, δεν την έχω δει φάση.
0: Μα τώρα μου λες, γιατί είναι
1: τίποτα.
0: Σου λέω, αδικήθηκε η Αίγυπτος, έπρεπε να πάρει πέναλτι ο Σαλάχ.
1: Άλλοι μου λένε έτσι, άλλοι μου λένε αλλιώς. Δεν την έχω δει.
0: Άκουσε με λίγο, εγώ θα σου πω την άποψή μου. Δεύτερον, όχι ότι δεν αξίζει.
1: Ο αντίπας είπε όχι πάντως, αν θυμάμαι καλά, ότι δεν ήταν πέρα.
0: Καλά, ο αντίπας κοιμάται και ονειρεύεται.
1: Γιατί, επειδή έχει άλλη άποψη με σένα, κοιμάται.
0: Ναι, πρόσεξε να δει. Μισό λεπτό. Έπρεπε να βγει ο Μέση με κόκκινη κάρτα από το πρώτο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει βάρα.
1: Έπρεπε να βγει.
0: Γιατί δεν βγήκε.
1: Τι βλέπεις στον τελικό. Εγώ αυτό σου ρώτησα. Τι βλέπεις με την Αργεντινή στον τελικό.
0: Το πήγες κατευθείαν στο τέλος. Δηλαδή δεν ήθελες την άποψή μου για την πορεία της Αργεντινής.
1: Ωραία, τι να πω την άποψή σου. Πάμε στον τελικό, τι βλέπεις.
0: Πάμε, ναι. Πάμε στον τελικό και κλείνω. Είναι ένα 65-35 πέρσι στην Ισπανία. Έτσι το βλέπω εγώ.
1: Ισπανίας.
0: Γιατί η Ισπανία, ναι. Επειδή η Αργεντινή είναι κατά βάθη.
1: Ο Χρήστος μου λέει δεν ήταν απέναντι αυτό του Σαλάχ.
0: Καλά, εντάξει, Χρήστο, κοιμήσου.
1: Και όλοι να κοιμηθούν.
0: Ναι, μόνο εγώ που βλέπω δεν κοιμά.
1: Για να κλείσουμε, σήμερα έχουμε κρασοκατάσταση, τι έχουμε, τσίπορο, τι έχουμε. Κάτι έχουμε, ε.
0: Τι?
1: Κάτι έχουμε σήμερα, λέω. Τσιπουράκι.
0: Ρε Σιγιονιό, δεν τα κόβω εγώ αυτά, ρε. Είτε ουσκάει κανένα αυτό, είτε ο Τσιπουράκι κανένα, σου είπα. Όλος ο κόσμος τώρα τι μου λένε εμένα, μη πίνεις και αυτό και... Όχι, δεν πίνω, πρόσεξε, θα πιω τα ένα ή δύο ουσκάκια μου. Εκεί μέχρι εκεί που με κάνει κέφι.
1: Μέχρι εκεί που αντί. Σήμερα τι έχουμε πει, ουσκάκι.
0: Ναι, εσύ ας πούμε δεν καπνίζεις.
1: Καπνίζω.
0: Ναι, την έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα. Κακός εσύ, κακός εγώ.
1: Ναι, μα δεν σου είπα, δεν σε κατηγόρησα, σε ρώτησα.
0: Ό,τι κάνει και αυτή μας, Νιόνιο, κάνε αυτό που γουστάρεις.
1: Μα τη μία μου λες, κάνε παιδιά, Τώρα μου λες κάνε αυτό που γουστάρεις. Αποφάσισες.
0: Ναι, πάνω, όχι, αυτό επιβάλλεται.
1: Α, τώρα, το ένα επιβάλλεται, το άλλο κάνω που γουστάρεις.
0: Μιλάμε για τις καταχρήσεις.
1: Ρε, δεν σου είπα σήμερα παλιός Sport FM.
0: Ναι, να σου πω, μιλάμε για τις καταχρήσεις τώρα. Πήγαμε σε άλλη κουβέντα τώρα. Τα παιδιά είναι άλλη κουβέντα.
1: Εντάξει,
0: και βλέπω ας πούμε ότι αυτό το μοντέλο της Αργεντινής δεν να στηρίζεσαι μόνο, δηλαδή κατά βάθος σε έναν παίκτη, δεν είναι... πιστεύω πως το τέλος, γιατί όταν μιλάω για την Αργεντινή είναι σαν να μιλάω για τον Ολυμπιακό, έτσι.
1: Εντάξει, πάνω, να βγάλουμε ένα τελευταίο.
0: Έτσι, βγάλουμε.
1: Έλα, μάντε μου. Πάμε σε ένα τελευταίο, χαίρετε. Τρία λεπτάκια.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Κύριε Διονύση, κύριε και ο...
1: Μόνος μου είμαι, παρακαλώ. Χωρίς κύριο.
2: Χωρίς,
1: Μόνος μου είμαι και στον Ενικό, Διονύση.
2: Εντάξει, με επιτρέπεις θα το πω στον Ενικό, αφού με επιτρέπεις. Ωραία, Διονύση λοιπόν. Και συμπαθώ και σένα και το τέτοιο του Ολυμπιακού.
1: Δεν είναι εδώ, είναι στην Ολλανδία.
2: Και έχετε αλληλεκτίμηση μεταξύ σας στη συγκαθήρια. Εγώ δεν σας έχω γνωρίσει. Εγώ πήγαινα το 96 εδώ στην πλατεία Κύπρου που ήταν το Sport FM με τον Προδάκη και τον Καραπαπά. Τότε εγώ, μπορεί να μην είσαι και δημοσιογράφη τότε, εσείς δεν ξέρω.
1: Όχι, δεν είναι. Εγώ το 96 ήμουν 12 ετών.
2: Άρα δεν ήσουν αδερφός. Εγώ τότε έχω φάει του κόσμου της πίτσας. Πήρα για τρεις λόγους. Πρώτος λόγος. Γιώργος, Φιλαδέλφια. Λοιπόν, άκουσε τώρα να σου πω. Τρία πράγματα, θα σου πω σαν γρήγορα. Το πρώτο πράγμα είναι το εξής. Από σήμερα γράψω, 17 Ιούλιο δεν έχουμε.
1: 17, ναι.
2: 17. 16. Ο Παναθηναϊκός θα βγει πρωταθλητής και θα πάει στο καινούριο γήπεδο σαν πρωταθλητής. Το γράφεις αυτό σήμερα.
1: Το γράφω, ναι.
2: Λοιπόν, θα πάρει το πρωτάθλημα. Άσε τι λένε όλοι. Ο Παναθηναϊκός θα το πάρει φέτος και θα πάει σαν πρωταθλητής στο καινούριο γήπεδο. Δεύτερο θέμα. Έχασα το δεύτερο. Τέλος πάντων, το κυριότερο που πήρε είναι το τρίτο. Επειδή γνωρίζω τον κύριο. Τον κύριο που άφησε τα τηλέφωνα και το σταθερό και το κινητό και με την ΔΕΗ και με τα τέτοια, επειδή το ξέρω στο πρακτορείο, αλλά δεν ξέρει ποιος είναι, εγώ το ξέρω, λέει στον πράκτορα σήμερα, έχω κάτι κορόιδα εκεί στο Sport FM,
1: καλό
2: θα μου τα πληρώσουν αυτή.
1: Εντάξει, δεν τα λέει αυτά ο Μίτσος, γιατί εγώ επειδή έχω τύχει και μιλήσει με τον Μίτσο πάλι και έχω δει πράγματα, πήρες τώρα να πεις, έχουμε ένα ακόμη δελτά. Δεν έχουμε. Δυνατό κλείσιμο. Τραγουδάκι και κλείνουμε. Λοιπόν, να είστε καλά. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Καλό βράδυ.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Πηγουίν, Σπορ FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τι ζούμε, 9 μετά τις 8, BWIN Sport FM 94,6. Ξεκινάει η εκπομπή, ή από εδώ.
1: Του Σταμπάκη!
0: Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Και Πάνος Ρήλος. Ρύθμιση ήχου, μουσικές επιλογές. Σωτήρης Σταμπάκος, τα λέω τώρα. Θα το πει ο Ρήλος. Τι ζούμε, τι είδαμε πάλι χθες, ρε παιδιά. Τι ήταν αυτό.
2: Τι έγινε, ρε παιδιά.
0: Τι έκανε πάλι η Αργεντινή. Δηλαδή, τρώει τον γκολ, λέω θα λιποθυμήσουνε. Και λιποθύμησε η Αγγλία. Ο Κυραλέκος είπε, πετάχτε την μπάλα και καθίστε πίσω, Τούχελ.
2: Πέστε κάτω.
0: Μα μπορούμε να επιτευχθούμε.
2: Όχι.
0: Έχουμε το Σάκα, το Μαντουέτσι. Όχι.
2: Το Σάκα, το Μάκα, το Κούτουμπε.
0: Θα βάλω ψηλούς Άγγλους να διώχνουν την μπάλα. Ο Χάρι Κέιν θα γίνει ο Χένριξεν. Και θα διώχνει την μπάλα. Και πήγε η Αργεντινή και τους δάγκωσε στα αυτιά με 88% κατοχή. Μπήκε με την μπάλα μέσα. Δοκάρια είχε. Λες και τους πάτησε κάποιος μια ένεση και τώρα παίχτε.
2: Είναι. Στο αυτόματο αυτοκίνητο δεν έχει μια ταχύτητα για να κάνεις προσπεράσεις το. Επάτησε αυτό λοιπόν.
0: Αυτό το περίεργο, το turbo boost.
2: Αυτό, ναι, ναι.
0: Η Αργεντινή τι ήταν, εγώ που έχανα στο πρώτο τον αδερφό μου και μετά έκανα μπροστά για το μοχλό.
2: Είπανε τι ώρα είναι, ας βάλουμε δύο γκολ να πάμε σπίτι μας. Να πάνε σπίτι μας.
0: Δύο ασίς στο Μέση και ενέργειες και όλο το παιχνίδι περνούσε από τα πόδια τα δικά του. Όλο το παιχνίδι πάνω του. Όπου ήταν ο Μέση, υπερφόρτωναν όλη την πλευρά οι συμπαίκτες του. Εκπληκτικά πράγματα εχθές. Μεγάλη ανατροπή. Στην πολυκατοικία μου πρέπει να είναι όλοι Αργεντινοί. Δεν ξέρω τι έχει γίνει.
2: Εντάξει, υπάρχει.
0: Μέση, θα μου έρθει όλοι. Και ένας μεγάλος τελικός μας περιμένει την Κυριακή. Ισπανία, Αργεντινή. Εγώ προσωπικά αποσύρομαι από τις προβλέψεις.
2: Γιατί έβλεπες Αγγλία-Γαλλία στον τελικό.
0: Όλοι βλέπανε Γαλλία-Αργεντινή, επανάληψη Γαλλία-Αργεντινή. Εγώ έβλεπα Γαλλία-Αγγλία, τελικά Ισπανία-Αγγλία.
2: Θα δεις
3: Ισπανία-Γαλλία.
2: Ισπανία-Αργεντινή.
0: Ναι, Ισπανία-Αργεντινή. Θα δω στο μικρό τελικό αυτή την Ναϊβία τα Γαλλία.
3: Όχι, θα είναι ωραίο ματσάκι. Μην είσαι τέτοιο.
2: Δεν θα ασχοληθεί άνθρωπος. Ούτε οι μανάδες
3: τους.
2: Γιατί
0: δηλαδή,
2: παίζει οι Γάλλοι με τους Άγγλους για πού. Για τρίτη τέταρτη.
3: Γιατί, λίγο είναι.
0: Ναι, ναι.
2: Καλά.
0: Δεν είναι λίγο,
2: αλλά. Αλλά είναι λίγο.
0: Αλλά. Είναι βαρετό. Χάρηκα η Ευρωλίγκα που δεν έχει μικρό τελικό. Πώς να σου πω, ήταν κάτι που το χαιρέτησαν θετικά όλοι.
2: Συμφωνώ.
0: Και οι παίκτες, αλλά είναι και οι χορηγοί, είναι και τα υπόλοιπα και τα bet και τα λοιπά. Και είναι και ο πρώτος σκόρερ. Δηλαδή, τώρα πόσο άδικο να βάλω ο Μπαπέ, ξέρω εγώ, γκολ, να βγει πρώτος σκόρερ και να πάρει ο Μέση την κούπα και θα βραβευτεί ο Μπαπέ ως πρώτος.
2: Μια
0: ιδέα και μισή.
2: Ναι,
0: δε. Όποιος προχωράει, θα πρέπει αυτός να έχει το δικαίωμα να πηγαίνει για πρώτος σκόρερ. Εγώ προχώρησα, ρε φίλε. Εσύ έμεινες πίσω και θα μου πάρεις εσύ του πρώτου σκόρερ.
2: Ναι.
0: Έλα,
2: άμα
0: βλάκι.
2: Είναι να μετράμε και τα γκόλ στις προπονήσεις.
0: Ναι.
2: Άμα κάνεις περισσότερες προπονήσεις.
0: Ρωμάριο με τις τσάντες κάτω.
2: Έτσι.
0: Ρωμάριο το 27-42 που είχα βάλει τρία γκόλ με τον Κρικέλ και τον Αργίτη. Τι γίνεται, Μαρία.
2: Πάρα πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ, είναι κανένα δύο εδώ πέρα που σε κράζουν αυτό και οι αυτοί. Δεν κατάλαβα. Γιατί δεν λέτε όμως ότι η Ζαφυράτου έλεγε ότι θα περάσει η Αργεντινή. Δεν το κατάλαβα αυτό.
3: Είδες.
2: Γιατί.
3: Είδες. Τέτοιοι είναι.
2: Επειδή ήμουν στην κουζίνα μου δηλαδή, και να σου πω και κάτι άλλο, θα το πω και μπορεί να μου το επιβεβαιώσει ο Πέτρος Κουμπλής που ήμασταν χθες μαζί, έτσι,
0: ναι.
2: Μέντα και Πέπερ, να ακούτε, όχι τώρα, πιο μετά.
0: Ναι, τώρα είμαστε εμείς.
3: Στο τζούτζι.
2: Δεν τι να κάνουμε, πιο μετά, εντάξει, πιο μετά. Διαλέξτε μια ώρα πιο μετά. Με το που βάζει γκόλ η Αργεντινή, επειδή ήμασταν σε ένα κοινό τραπέζι, του λέω: θα βάλει γκόλ η Αργεντινή στις καθυστερήσεις. Του λέω: δεν πάμε σε παράταση. Καλά, ήταν σαν να του έλεγα, σαν να μιλούσε για αστροφυσική τώρα στον Πέτρο, δεν έχει σημασία.
0: Ναι. Ο Πέτρος έκανε. Ναι,
2: ναι.
0: Αλήθεια. Έλα ρε.
2: Και μετά βάζει και το γκόλ. Του λέω: δεν στόπα. Μου λέει: και εγώ τι να κάνω. Να το έπαιρνε, του λέω: δεν στόπα.

0: Εμένα μου άρεσε. Έκανε αλλαγές. Ο Τούχελ στις καθυστερήσεις για να κρατήσει το 2-1.
1: Όχι, για μπας και βάλει ένα γκολ.
2: Έκανε αλλαγές.
1: Θυμήθηκε τους επιθυμικογενείς παίχτες.
2: Πρόσεξε, έβαλε Ράσφορντ και δεν θυμάμαι ποιον άλλον και έκαναν γιόμες. Δηλαδή λέω τώρα θα πάρει την μπάλα ο Ράσφορντ να πάει λίγο από το πλάι. Και έκανε το playmaker ο Πίκφορντ. Που έχει τη μεγαλύτερη κάθετη παλιά που έχω δει. Δηλαδή, μακρινή παλιά που έχω δει. Η Μαρία έπεσε μέσα, εγώ έπεσα έξω. Η Αργεντινή πέρασε. Εντάξει. Αυτά που έγιναν εκείνο το δεκάλεπτο είναι αδιανόητα. Η σέντρα του Μέση.
1: Με το δεξί.
2: Το δεξί είναι αδιανόητα.
0: Καταρχάς.
2: Δυνατή έτσι όπως πρέπει. Α, κι άλλη μία assist πάει να βγάλει ο Μέση. Καταπληκτική σέντρα με την κεφαλιά που βγάζει ο Πίκφορντ.
1: Ναι.
2: Καταπληκτική. Η μπάλα έπεσε προς τα κάτω. Δηλαδή έφυγε από το πόδι του συστημένη ακριβώς στην καρδιά της μικρής περιοχής. Και για να έχει τη δύναμη με το δεξί, του άφησαν και το δεξί. Ω, δεν είναι καλό πόδι, άστονα να τη βγάλει.
0: Ναι, ωραία, με τα αριστερό είναι αυτός.
2: Ναι. Και βγάζει μία αδιανόητη σέντρα. Θύμισε ρότα, θα έλεγα. Μ' αρέσει να λέω τέτοια για να κάνει ο κόσμος.
0: Έχω την προσοχή σας.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι είπε τώρα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι είπε τώρα.
2: Και πραγματικά το έβαλε ο Λαουτάρο, Λαουτάρης, Λαουτάρη. Ασύλληπτο. Ασύλληπτη ανατροπή. Μαγικές στιγμές. Θα χαρούμε άλλο ένα παιχνίδι. Τον Μπούλγα, έτσι δεν το λένε, Πούλγα, τον Μέση και φυσικά και την καταπληκτική Ισπανία.
0: Και, ναι,
2: ναι. Καταπληκτική Ισπανία.
0: Εν τω μεταξύ, με το που έγινε το 1-1, κάνει κάτι κοντινά ο γίγαντας, ο σκηνοθέτης, στους παίκτες
2: της Αγγλίας.
0: Στους παίκτες της Αγγλίας και βλέπεις ότι σκοτεινιάσε η μούρη τους στο 1-1. Και εκεί καταλαβαίνεις και λες.
1: Πέσαν κάτω, χτυπιόντουσαν.
0: Ναι, εκεί λες, δεν το έχουν τα παλικάρια τώρα. Θα ξεκινήσουν οι άλλοι και άντε σώστο. Α, η τρίτη θέση έχει μετάλλιο. Μπράβο, ρε. Ναι, ναι, ναι. Για να το πετάξουν. Να το, θέλω να πω να το κρατήσουν. Ναι.
1: Είστε κακοί, κύριε.
2: Παιδιά, δεν είπαμε ότι δεν αξίζει ο τρίτο τέταρτος. Λέμε ότι όπως στην Ευρωλίγκα, ο μικρός τελικός είναι ένα ξενέρωμα για όλο τον κόσμο. Για τις ομοσπονδίες, για τους παίχτες, τίποτα. Ο άλλος με τη σαμπάνια, το μήμο.
0: Ο μόνος λόγος για τον οποίο.
2: Το μετάλλιο. Ολυμπιακό μετάλλιο, ναι.
0: Όχι, όχι, άλλο θέλω να πω.
2: Μ' αρέσει
0: εμένα. Ο μόνος λόγος για τον οποίο κάνουν μικρό τελικό. Είναι για την τελική κατάταξη. Για το ποιος θα πάρει μεγαλύτερο πριν. Γιατί ο τρίτος παίρνει λίγο μεγαλύτερο πριν από τον τέταρτο.
2: Ναι.
0: Κατάλαβες.
2: Ναι.
0: Αυτό.
2: Ναι. Στο δεύτερο δοκάρι του Μακάλιστερ λέω πάει, δεν μας θέλει καθόλου. Πολύ ωραίο πλασέ και εκείνο. Τι μαγεία ζήσαμε χθες. Τι έκανε, δηλαδή. Τι μέγα είσαι Μέση και θαυμαστά τα έργα σου. Πραγματικά. Το πόσο ομάδα είναι αυτή και πόσο επηρεάζει θετικά ο Μέση του συμπαίκτες και τον λατρεύουν φαίνεται σε μία φάση. Παίρνει την μπάλα στο πρώτο ημίχρονο Μέση, του γίνεται ένα φάουλ και κάνουν σπριντ όλοι πάνω στον παίχτη και στο διαιτητή, όλοι οι Αργεντίνοι. Όλοι. 10 άνθρωποι έπεσαν πάνω στο διαιτητή για το πόσο αγαπάνε να παίζουν για το συμπαίκτη τους. Και, να... και καλά, η άβρα η δική του τους κάνει μάγκες όλους έτσι. Αυτή η άβρα που έχει αυτός ο άνθρωπος τους έχει κάνει όλους θεούς, τους έχει δώσει φτερά στα πόδια. Άνθρωποι οι οποίοι είναι πιο αργοί από Άγγλους έγιναν πιο γρήγοροι. Άνθρωποι που είναι πιο κοντοί από Άγγλους πήραν όλες τις κεφαλιές. Μιλάμε για φτερά στα πόδια. Άνθρωποι που έχουν κοιλιά τη δική μου και ξερισμένα τα πλαϊνά Αργεντίνη είχαν την καλύτερη φυσική κατάσταση μέσα στο γήπεδο. Λες και πήρανε μαγικό ζωμό. Και οι Άγγλοι λιποθύμησαν.
0: Λιποθύμησαν.
2: Άσπρισαν, σαν τις φανέλες έγιναν. Δεν μπορούσαν να κάνουν το παραμικρό.
0: Μα δεν υπήρχε η αντίδραση, ρε παιδί μου, όταν γίνεται το 1-1 να πεις δεν αυτό, ξέρεις, να βάλεις τις φωνές λίγο να τους ξυπνήσεις. Σκοτεινιά, τα λέμε.
2: Μιλάμε για σκοτάδι.
0: Ρε σκοτάδι, σκοτάδι,
2: πάμε
0: σκοτάδι.
2: Πάμε το πρώτο διάλειμμα, γυρίζουμε.
3: Εντάξει, ευχαριστώ.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε
3: ναι,
4: καλά. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Έλα, φίλε.
3: Ναι.
4: Ναι, ναι.
3: Όχι, δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
4: Έλα, φίλε. Εσύ.
3: Όχι, με μένα μιλάς.
4: Ναι, ναι, με μένα.
3: Με μένα μιλάς.
4: Ναι, ναι, με μένα.
5: Και τρελαίνες, ομορφιές.
4: Με σένα, sorry.
5: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν ελένε.
4: Έγινα ένα σποτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
5: Τελειώσατε.
6: Ρε, τι νοσείς εγώ μάθος τα χρόνια μου, έχεις πάρει τη ζωή.
4: Ωραία. Εγώ είμαι.
7: Οι δυο μας είμαστε τόσο.
4: Ναι, ναι. Ποιος
7: είναι εδώ.
5: Εμείς οι δύο. Άκω κάτι τσακφίες.
4: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή στέλνει και ένας φίλος. Γιώργο.
8: Καλαμαλά και τέτοιος.
5: Τι να φάω.
7: Ό,τι τραβάει το λαρίκι σου. Γαρίδες αυγολέμονα.
8: Δυο εκλεκτό.
9: Χαλαπαρά και τέλος.
7: Μπαρμπούνα τηγανιτά.
8: Δυο εκλεκτό.
9: Χαλαπαρά και τέλος.
8: Φέρε μια γίγανες γιαχνή.
7: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
2: Γιώργο.
9: Χαλαπαρά και τέλος.
10: Για πες.
2: Λέω,
11: και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο γερό παιχνίδι. Πετρίδη, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
10: Ωραίο, ωραίο σορδαμάκι, Γιάννη.
2: Δύο ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, δύο ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχή. Στα αυτιά πήγα να πω, δεν το άκουσες.
12: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
13: Α, Νίκο, είσαι και εσύ, δεν το καταλάβω, sorry.
12: Γεια σας, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο. Τσανάκα.
14: Ω, μη μου το λέτε. Τι σου λέει, άσετε.
12: Τσακίρι, sorry.
2: Κάντε κύριε, πώς είστε.
12: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιάννη στην δημοσιογραφία. Α, καλά σήμερα, άστο. Άμα με βρει ο παλαιότερο θα με ξετινάξει.
2: Γιώργος Γιάννης στα μαγικά κουμπάκια,
12: Ακριβώς, στη ρύθμιση του τρένου της μουσικής. Και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
14: Όχι, μη μου το λέτε.
2: Καρεδάκι το βαλί,
12: όπου, τι γίνεται. Δεν έχω πετύχει τίποτα, ρε. Διήμερο είπα.
14: Τι είπε, ρε, δεν μου το είπε.
15: Νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε με... και ξυπνάμε. Να, δεν μπορώ να αναφέρω λέξη άμα το σκεφτώ.
2: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριασόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
16: Αμάνα μου.
2: Λοιπόν,
17: ηρέμησε ρε Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουν, τι διάλο. Δεν θα γίνει πάντως το ρεύμα της Ρεάλ.
18: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
2: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
19: Κεφαλιά, ποιο είναι το γκολ.
2: Κεφαλά, συγγνώμη.
12: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
20: Δύο λέρες μόνο για μία μόρο μέρα.
12: Είπε για μία μόρο μέρα.
20: Για μία μόρο.
12: Συγγνώμη.
20: Γράψε.
12: Εγώ ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
21: Δεν μου λες γιατί μου κόλλας.
12: Δεν παγάσα, δεν πρόλαβες να έρθεις. Άρχισε στα σαλά.
21: Με κοινόπισε μπήκες και έχεις τις αναποδιές.
22: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάτσα σου.
23: Μου έχεις φάει τη ζωή.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.
12: Εδώ μας επιστρέψατε. Επιστρέψαμε. Big Wins for FM 94,6. Επιστρέφω με σαρδάμ.
2: Αμέ. Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή και πεταχόμαστε μέχρι Θεσσαλονίκη να δούμε πώς.
12: Εντάξει και στο Παναστεριακό, τι γίνεται.
2: Έκανα έτσι γιατί σκόραρε ο Πανσεραϊκός, αλλά έδωσε offside.
12: Ένα, δύο είναι ακόμα, παιδιά. Στο 76ο λεπτό. Καλησπέρα από Ναύσταθμο σε όλους τους μεγιστανοτετινανοτεράστιους.
20: Πώς το πες αυτό?
12: Τους μεγιστανοτετινανοτεράστιους.
2: Μεγιστοτετανοτεράστιους, ρε Πανσεραϊκός.
12: Αυτό, πες το και έτσι. Ο ίδιος έκρινε ότι θα έπρεπε να πάρει αυτόν και πήρε αυτόν. Με τον Καπετσί τι γίνεται, τα είπα. Είχε πρόταση και από τη Βέιλε, δεν έκανε τη δεξιά την πρόταση, δεν ήθελε να πάει εκεί.
2: Λοιπόν, το ρεπορτάζ της ΑΕΚ έχει πολύ πολύ.
12: Ωχ, αμάν.
2: Είπε. Πολύ ψωμί.
12: Νικολάκη.
2: Συμβαίνουν αυτά τις ζωντανές εκπομπές.
12: Απ, εδώ θα σταθούμε.
2: Να κάνουμε, εντάξει. Μπερδεύτηκα, πώς κάνετε έτσι όλοι δηλαδή. Τι, έχεις πάθει σοκ.
12: Βέβαια ρε φίλε. Βέβαια.
2: Αυτό θα γίνει σποντάκι.
12: Τώρα έχει γίνει αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, σε εκπομπή.
2: Θα γίνει σποντάκι.
12: Εγώ κάνω σοβαρή εκπομπή και αυτοί το έχουν ρίξει.
2: Θα γίνει σποντάκι αυτό.
12: Καλό, καλό.
2: Ευχαριστώ.
20: Βρίσκεται διάφορα πράγματα που μπορούν να σας χρησιμεύσουν σε ιδιωτικές σας στιγμές ή και όχι. Όπου το πήγα σαν το χθεσινό παρατατικό του εξφενδονίζομαι.
24: Προχθές έπαθα εγώ να χουνέρι εδώ.
20: Τι έπαθες?
24: Πήγα να πω παρατατικό του εξφενδονίζομαι. Και παρέμω κατά πιο τη γλώσσα μου. Όπως τότε που εξφενδονιζότανε. Γιατί κάποιοι έχουμε μάθει να ζούμε επικίνδυνα, ρε. Κάποιοι φορούμε παντελόνια.
25: Στα βράχια της Αλόνης σου βρήκα το παντελόνι σου στην όμορφη Καστέλα, σορτάκι και φανέλα.
26: Δύο, τρία,
2: ήτανε Παρασκευή προς Κυριακή.
12: 12 η ώρα είναι ξενύχτη.
17: Βέβαια.
20: Όταν πας στο εξωτερικό δεν άλλες...
17: Ναι, από σένα θέλω.
20: Α, παιδιά.
2: Καλώς τον.
27: Τι κάνουμε?
2: Πού είσαι?
0: καλά εδώ στο σπίτι Παναγιώτη, εσύ?
1: Εγώ στο στούντιο.
0: Okay.
1: Η τελευταία δοκιμασία ήταν ένα δοκιμαστικό. Ένα σκληρό μυστικό.
3: Με την Τσέσερφιλ, ο Αζαρόδη και ο Ελκαρουανί. Ο Έρλιγμακ, ο Αρτρόμητος. Θα το πω, κάποια στιγμή θα το πω. Και κάπως έτσι τελείωσε η καριέρα του στην Γκουόκαν. Σήμερα δεν έχω πάθει μαζί σου. Έχεις επιστρέψει και κάνω Σαρδάμ. Με εμπνέεις.
0: Τι λες, άρεσε εδώ, Μπουμπά?
1: Τίποτα δεν μ' άρεσε, δε, όλα μ' άρεσε. Τι λες τώρα?
0: Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι θέλουν, λένε.
6: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

0: Λες να έφυγε.
1: Μπορεί.
0: Δεν ξέρω, παιδιά. Μπορεί. Ο Τσουβέλλας βγήκε
1: είναι,
0: έξω.
1: Πώς λένε στις σχέσεις,
0: πήγε για τσιγάρα.
1: Δεν γύρισε.
0: Μπράβο,
1: ποτέ.
0: Πήγε για τσιγάρα. Εντάξει, δεν είναι και κοντά κανένα περίπτερο εδώ. Πρέπει να πάει μέχρι.
1: Στο σεφ πρέπει να πάει.
0: Στο σεφ πρέπει να πάει. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Παιδιά, βγήκε ο Τσουβέλλας έξω, δεν ξαναγύρισε. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Θα δούμε τώρα από Δευτέρα. Αύριο θα είσαι εδώ.
1: Αύριο θα είμαι εδώ και είναι η τελευταία φορά. Εσείς σταματάτε αρχές Αυγούστου.
0: Ναι. Θα τα ξαναπούμε. Τι λες τώρα.
1: Έχουμε 16
0: ακόμα.
1: Έχω διάφορες βάρδιες.
0: Έχω διάφορες βάρδιες.
1: Δεν έχει προηγουμένως. Έχω το Σαββατοκύριακο, ναι.
0: Είμαι 45 ετών, λέει ο Ηλίας από τα Χανιά. Ειλικρινά δεν ξέρω πώς θα ξαναδώ μπάλα μόλις φύγει ο Μέση. Δεν έχει υπάρξει τέτοιος ποδοσφαιριστής. Εντάξει.
1: Έτσι και πάρει δεύτερο.
0: Ναι.
1: Θα σβήσει, λες. Θα σβήσει. Είναι. Θα υποσκελίσει λίγο του Μαραντόνα, ας πούμε, το μύθο.
0: Τι να σου πω τώρα. Εντάξει, καταλαβαίνω την έννοια. Γύρισες λοιπόν, ε.
2: Γύρισε. Το παιχνίδι. Πάει η φωνή μου.
0: Είναι θέμα εποχής.
1: Είναι θέμα εποχής.
0: Είναι θέμα εποχής. Τη στιγμή που περνάνε τα χρόνια και έρχονται γενιές που δεν έχουν δει το Μαραντόνα και έχουν δει μόνο το Μέση, αλλάζει η κατάταξη και
1: λέμε,
0: η εικόνα που έχουμε για τους ποδοσφαιριστές.
2: Όχι, για μένα ήδη είναι ο μεγαλύτερος όλων των εποχών.
1: Εντάξει, γιατί είναι 20 χρόνια. Δεύτερο, ρε παιδί μου, και
2: δεν είναι αυτό.
1: Η ψυχολογία του Αργεντίνου, ας πούμε.
2: Η ψυχολογία του Αργεντίνου τον έχει. Εντάξει, έχει το Μαραντόνα.
1: Έχει πρώτα το Μαραντόνα, ακόμα είναι, είμαι σίγουρος.
2: Τα πιο νέα παιδιά, όχι.
0: Αυτό λέμε.
2: Δεν έχουν τα πιο νέα. Δηλαδή, ένα παιδί 35 χρόνια είναι δυνατόν να έχει πρώτα το Μαραντόνα και όχι το Μέση. Δεν τον έχει δει ποτέ. Δηλαδή, πώς μπορείς να συνδεθείς με κάποιον.
1: Πάντα έχει πρόσβαση όμως στην πληροφορία και στο τι
2: δεν
1: έχει κάνει.
2: Δεν μπορείς να ζεις το τώρα, ρε φίλε. Τη στιγμή που σου δημιουργεί την ανάμνηση. Την πληροφορία και εγώ, ας πούμε.
0: Ναι, και τον Καρίντσα μπορούμε να τον δούμε, αλλά δεν θα
2: και
0: τα
2: πούμε. Και τον Ζήκο μπορούμε.
0: Και
2: τον Νίκα.
0: Και τον Άκη.
2: Και τον Άκη.
0: Μια χαρά.
2: Ο Φούρνος.
0: Κάποιος λέει, αν ήταν στο χέρι μου, θα έκανα αγώνες κατάταξης μέχρι οκτάδα σε κάθε διοργάνωση. Αυτά να λέτε στα παιδιά σας, ότι ο τρίτος είναι τίποτα και ο πρώτος τα πάντα, τα ιδανικά του αθλητισμού. Και γιατί μέχρι οκτάδα και όχι δεκάδα, δηλαδή.
2: Εγώ λέω να ξαναγίνει το Μουντιάλ.
1: Έστειλε μήνυμα Ινφαντίνο.
2: Να ξαναγίνει το Μουντιάλ.
1: Να παίζουμε μέχρι τον Αύγουστο.
2: Και wild card θέλω εγώ να πάμε με το ζόρι.
1: Θα τις κάνει 64, άμα δεν πάμε και τότε, φίλε.
0: It's coming home. Όχι, παιδιά, ναι, όχι η κούπα, η ομάδα.
1: Η ομάδα.
0: Εντάξει, όπως πάντα. Καλημέρα στον Παναγιώτη από το Port Rafty.
2: Ναι, σε καλά, Port Rafty.
0: Port Rafty. Λοιπόν, κλείδωμα στο αμπάρι. Με πίσα ότι όταν φτάσει η Λίβερ που λέει φόρτωμα σε φορτηγό με κότες.
2: Καθόλου νεύρα.
0: Καθόλου νεύρα για τον Τούχελ.
2: Τον Τούχελ, παιδιά, διάβασε. Τον διέλυσε. Αυτό είπε. Δεν μετανιώνω, κλασικός Γερμανός. Δεν μετανιώνω για τίποτα.
0: Εσείς τα κάνατε λάθος, εγώ τα έκανα σωστά.
2: Μετανιώνω για τίποτα. Εντάξει, χέστηκε πάνω της η Αγγλία. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω άλλες
0: φοβίες.
2: Δηλαδή, λέει, βάλαμε
0: γκολ.
2: Πράσινο ακροτήρι. Έκατσαν όλοι πίσω. Δεν ξαναείδα μάτσα Αγγλίας έτσι, παρά μόνο με το Μεξικό που παίζει με 10. Οκ. Okay. Εκεί παίζει με 10, αλλά εδώ αποφάσισες να πυροβολήσεις τα πόδια σου. Να πεις πάρε την μπάλα και πάρε τις ευκαιρίες σου.
0: Και όχι για 5 λεπτά, ας πούμε. Είχανε πολύ χρόνο μπροστά.
2: 30 λεπτά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Από το 55, πότε σκόραρε ο Ράσφορντ, λέω. Ο Γκόρντον βρήκε χώρο. Γκόρντον Σπέις, μ' άρεσε, το διάβασα, Μαρία. Καλημέρα και στον Ηλία Βλάχο. Τον Τόνι έβαλε και τον Ράσφορντ που έχει βάλει 42 γκολ στη Σαουδική Αραβία. Ξέρει το παιδί, βάλει γκολ, βάλει το μέσα. Και τον Ράσφορντ, αλλά δεν ακούμπησαν την μπάλα αμφότεροι. Πάλι γιόμες κάναμε. Με τον Μπίκφορντ στο όριο της σέντρας.
0: Καλημέρα στον Σταύρο και όπως το λέει η Μαρία, λέει μπάσκετ και Αργεντινή, βλέπεις τα τελευταία 4 λεπτά. Ορίστε.
2: Ωραίο. Φοβερό.
0: Είστε λίγο άμπαλοι, δεν πειράζει.
2: Δεν πειράζει,
0: δεν πειράζει, παιδιά. Δεν μπορούμε να είμαστε τέλειοι σε όλα.
2: Σε όλα.
0: Εντάξει. Όταν παίζει ποδόσφαιρο 60 λεπτά, αυτά παθαίνει από τη στιγμή που είναι 90 λεπτό. Και να ήταν 90 λεπτό, καλά θα ήταν. Εδώ πάει 100 φεύγα.
1: Τα 100 τα έχει στο νερό.
0: Ναι,
2: εντάξει, τα 100 χτες δίνει 9 λεπτά που όντως, αλλά 4 λεπτά τους ψάχνανε. Ελάτε εδώ να παίξουμε.
0: Γυρίστε, ρε, γύρι, έχουμε λίγο ακόμα.
2: Έχει, εδώ γίνεται. Ελάτε εδώ.
0: Είναι και κάποιος που έχει και 1000 γκολ, έτσι. Καλημέρα, λέει ο Νίκος από Εγάλεο. Καλημέρα. Παιδιά, επί εποχή μαραμένα,
2: Μαραμένη μου καρδένια.
1: Το έχει
2: δει. Και κορμάτω μαραμένα. Είναι, δεν έχει τα δικαιώματα στο προ. Καστέλο και Μιράντα.
0: Λονάντο.
2: Μοτσαλίνιο.
0: Μπεμπίτο.
2: Ζιμπέρτο Πίπα.
0: Ο Ζαντάν.
2: Καλά, αυτό είναι για να χάνεις τα κιλά.
0: Λοιπόν, επί εποχής Μαραντόνα λέει ανησυχούσαμε αν θα ξαναβγεί τίτλος πρωτοσφαιριστής, κύκλους κάνει καιρός, ντερ, παιδιά, εντάξει, εντάξει.
2: Παιδιά, επειδή λέτε τέτοια τώρα, μη συγκρίνουμε Μαραντόνα, ούτε στοίχημα, ούτε διαφημιστές. Εγώ σου λέω Μαραντόνα θα ήταν μαζί μας στους άχαστους την Τρίτη. 100%. Θα ήταν ράπτη σε Μαραντόνα. Όχι, τέσσερις.
0: Α, τέσσερις.
2: Ναι. Έχει πάει σε κάτι τέτοιες εκπομπές που.
0: Δεν θα εμφανιζόταν σε όλες τις εκπομπές. Σε κάποιες μπορεί να μην σήκωνε τα τηλέφωνα.
1: Με μεγάλη πείρα.
0: Μπορεί να τσακωνόταν.
1: Με μεγάλη πείρα.
2: Μια μεγάλη πείρα παγωμένη μπροστά του να λέμε ιστορίες. Και να συζητάμε. Εντάξει.
0: Αν τους ισοπαίδανε όλους.
2: Δεν συζητάμε για προσωπικότητες. Αν το βάλουμε σε κλίμακα προσωπικότητας, εντάξει, ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα ήταν απρόβλεπτος και ήταν ένας άνθρωπος που δεν ήξερε πού θα πάει όλο αυτό.
0: Εντάξει, είχε και τις τοποθετήσεις.
2: Με τον Πάπα,
0: του,
2: είπε,
0: ναι, αυτό. Ναι, δεν ήταν όπου φυσάει ο άνεμος. Μας έχει κάνει κάτι τέτοια ο Μέση λίγο και μας έχει απαγοητεύσει.
2: Ναι, καλά, εμένα όχι. Δεν έχω απέτηση από κάποιον να.
0: Δεν έχει απέτυχη, αλλά όταν γίνεται, ξέρεις, τον έχεις βάλει κάπου ψηλά, ρε παιδάκι μου.
2: Δηλαδή, ο Μαραντόνα θα πήγαινε Φαντίνο να το χαιρετήσει και θα το έκανε το χέρι πίσω. Θα το χαιρετήσει αυτό!
0: Αντίστοιχα, ο Μαραντόνα είχε κάποιες σκοτεινές στιγμές στη ζωή του, μπορώ να το πούμε και έτσι.
2: Πιο πολλές από τις φωτεινές.
0: Αυτό, ναι.
2: Πιο πολλές.
0: Σωστά. Ο Πάνος λέει καλημέρα σας. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε όλοι είναι ότι κέρδισε το ποδόσφαιρο με τον τελικό που θα γίνει. Σύμφωνο.
1: Και ένα μήνυμα απόγνωσης βλέπω εδώ.
0: Ναι, όχι.
1: Χριστίνα, παράτα τον μαζί με τις προβατίνες και τα κατσίκια και πάμε να φύγουμε στο εξωτερικό. Ανέστη,
2: θα αφήσει κάποιος το γάλα και το κρέας για να πάει στο εξωτερικό να φάει fish and chips.
0: Δεν ξέρω.
2: Τι γνώμη έχει για τη ζωή, ρε Ανέστη, ποιον Ανέστη.
1: Εντάξει, μπορεί να πάρει στην Ιταλία, ρε. Φίλε, στο εξωτερικό.
2: Στην Ιταλία δεν έχει ανάγκη καμία
0: στιγμή. Έγνοιες είναι αυτές και οι έγνοιες έχουν ένα περίεργο ταλέντο εκεί που πας να ηρεμήσεις λίγο, σου λένε. Και αν συμβεί κάτι στο σπίτι, αν χρειαστείς κάτι για το αυτοκίνητο, σου μιλάνε διάφορα πράγματα, σου λένε οι έγνοιες. Ευτυχώς κάποια πράγματα τακτοποιούνται εύκολα. Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Γιατί οι έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες.
2: Και ξέρεις ποιο είναι ωραίο όταν κερδίζεις 100 ευρώ σε καύσιμα. Πας όπου θες, θάλασσα, εκδρομή. Little Plus, διεκδικείς και εσύ μία από τις 1000 ευρώ κάρτες ΕΚΟ συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Ενεργοποιείς το κουπόνι εφαρμογή Little Plus. Κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ, σκανάρι, ψηφιακή κάρτα στο ταμείο. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα ΕΚΟ αξίας 100 ευρώ. Με Little Plus, φουλάρεις και πας.

0: Ενώ και ο Ντεντάκης θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο αντικαθιστώντας τον Ντεντάκη.
1: Δεδομένα εκτός κλάσης ο Καλαϊτζάκης.
2: Έλα καπρέμα αγαπάς.
0: Σαν τσιπούρα έμεινε μέσα στα δίχτυα τώρα ο Κώστιτς.

0: Δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες. Κάνετε like. Στέλνετε βοήθεια. Τι βοήθεια. Στείλτε, στείλτε και βοήθεια, ό,τι έχετε.
1: Το μυαλό μου είναι φαλό.
2: Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο Ντάνι Καρβαχάλ μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο πόδι του δεξιού ποδιού.
3: Σαφέστατος για άλλη μια φορά.
0: Ο κύριος αυτός από την Καβάλα με το εξαιρετικό μουστο στις...
4: Ναι, ναι,
0: μουστο, πράτατε εσύ. Με το εξαιρετικό μουστο. Έχω φάει γουρούνο κεφαλή στο βόρνο. Στο βόρνο.
4: Στο βόρνο.
0: Στο φούρνο. Δεν ξέρω γιατί το είπα φόρνο.
5: Για φάει, για τη γάμη πατάτα.
2: 400 χρόνια σκλαβιάς.
0: Ναι, να το πω.
2: Άφησαν πίσω τους χαμένη γη.
0: Χαμένη.
2: Χαμένη πάτα. Χαμένη.
0: Κράτα εσύ, κράτα εσύ.
6: Να, αστιάγια.
0: Με όλη την αγάπη και το σεβασμό που τρέχω στη... Τρέχω. Τη γράφεις εσύ. Θα το συνδέσω με τη χθεσινή επικαιρότητα πριν όμως πρέπει να κάνω. Πριν πρέπει να κάνω. Πριν πρέπει να κάνω. Πρέπει να πω στο κοινό ότι... Το ριγέ σακάκι το δίπλο σταυροκουμποτό.
2: Σίγουρα...
0: Κάτι σε χακή απόκρουση.
2: Γίνα χρώματα.
0: Ναι, μια χακή απόκρουση έτσι.
2: Απόκρουση.
0: Απόκρουση. Και μόνο για το διαχρονικό ιστορικό στήθο. Στήθο. Ποιο στήθο, ρε. Σας πειράξανε οι κλωτσές.
2: Όχι, εσένα σε πειράξανε. Εσένα, εσένα.
0: Εγώ για το Μιγιάγκη έλεγα. Εσύ πώς πήγες στο Μυριόνι.
2: Εντάξει. Στο ποιο, στο Μυριόνι. Στο Μυριόνι. Διαλύσει αυτό το στερεότυπο.
0: Ναι, όλα τα στερεότυπα συγκρούονται πάνω μου.
2: Είπε στερεόπιτα.
0: Τα στερεόπιτα. Γιατί δεν θα ήταν ωραία. Η στερεόπιτα δεν θα ήταν ωραία. Κάτσε. Δεν έχετε τσίχνος τσίπας. Τσίχνος. Μην το γράφεις εσύ. Δεν έχετε ίχνος τσίπας απάνω σας.
2: Αυτό έχει όχι.
0: Δεν έχουμε το παραμικρό. Παροτρέπει. Παροτρέπει. Καλό. Κράτα το. Έλα κράτα το. Για σένα δουλεύω. Να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε με ένα τελευταίο ημίωρο γεμάτο με κανονικούς ροής. Κανονικούς ροής. Ρυθμούς εκπομπής δεν προλαβαίνει ο άλλος.
2: Και τώρα Τζουρ Γκάρντεν λένε στο Παναθηναϊκό μετά την νίκη επί του Βόλου στον τεμπούτο του Ρουί. Του Ρουί. Βιτόρια στον πάγκο της ομάδας. Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει, με συγχωρείτε, η κατάσταση με τους Ορτέγκα και Γουίλιαν σε διοργανώσεις γυναικών κάτω των 17, με συγχωρείτε, και κάτω των 20 ετών.
4: Ο Φούνες είχε, ο Αργεντινός.
0: Τι σχέση έχει ο Φούνες με τον Εστάιρ?
2: Ρε Γιώργο, ήθελα να πω, συγγνώμη, να ζητήσω συγγνώμη από το ακροατήριο και από τους γονείς μου στον παράδεισο στην κόλαση από εκεί που ακούνε. Δεν με έχουν ανατρέψει, ανατρέψει έτσι, όχι ανατρέψει, ανατρέψει. Έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής που αφορά στον Ολυμπιακό. Συνδεόμαστε τώρα με τον Τάσο Νικολογιάννη. Οκ, okay, ξέρουμε ότι αυτός είναι ο έντιμος της εποχής, εσύ είσαι ένας της εκπομπής, εσύ είσαι ένας μασκαρά.
0: Ενώ τώρα γίνεται η σέντρα από τον Πύλιο, η κεφαλιά από τον Λαμέλα, χαμός μας στην περιοχή της Λαμίλας.
7: Βιολές μόνο, της λογικής μας ο εχθρός. Βιολές μόνο.
8: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
9: Τα φρεάτια και

0: master.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Θα σας απαγγείλω ποίηματα από την ανέκδοτη ακόμα συλλογή μου Πευκοβελόνης.
3: Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα όλους μαζί, καλώς σας βρήκα έναν ένα. Καλώς σε βρήκα εσένα. Καλέ μου ακροατέ που πέρασε όλο το καλοκαίρι περιμένοντας μεταγραφές που γίνανε, αλλά κυρίως μεταγραφές που δεν γίνανε. Καλώς σε βρήκα εσένα, φίλε μου ακροατή που πέρασε τα πάνδυνα φέτος και φέτος το καλοκαίρι, κυνηγώντας τα πιτσιρίκια, μάλλοντας με τη σύζυγο, εν πάση περιπτώσει κάνοντας ότι ξεκουράστηκες.
4: Άλλωστε το λέει πολύ καθαρά ο ποιητής.
3: Καλώς σε βρήκα και σένα, φίλε μου, που δεν σε έκανε αεράκι στη Φολέγανδρο και γύρισες και σκέφτεσαι ότι ήθελες μερικές μέρες ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, όλους καλά σας βρήκα. Λένε ότι. Πώς το λένε.
4: Απάγγειλε μαζί μου γενναία Πόπη.
2: Ναι.
4: Το θέρος είναι ύπουλο.
3: Με το φθινόπωρο, ας πούμε, επιστρέφουν τα πρωτοβρόχια και διάφορα τέτοια. Που μακάρι δηλαδή, γιατί δεν βρέχει πουθενά και ξεραθεί ο τόπος.
4: Τι λέει, τι κουβέντε για τις Πευκοβελόνες.
3: Λοιπόν, εμείς είμαστε τα πρωτοβρόχια που επιστρέφουμε με το πρωτάθλημα.
4: Τρέλα! Τρέλα! Και το μυαλό σου είναι θολό!
3: Τέλος πάντων, ο καθένας ό,τι ξέρει.
2: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
5: Και εγώ είμαι ο Βλάση και θα φύγω.
3: Όλοι έχουν τα θεματάκια τους.
2: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα. Και θα μείνω.
6: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πάντως, για όσους χάσατε το πρώτο ημίωρο, ο Ανέστης, ο ακροατής μας, παρακαλάει τη Χριστίνα να παρατήσει τον. Ποιον, τον.
1: Την Προβατίνα.
0: Το χωριάτι, τέλος πάντων.
2: Το χωριάτι.
0: Το χωριάτι.
2: Δεν μιλάς έτσι για τον άνθρωπο.
0: Έτσι το λέει ο Ανέστης.
1: Παράτα τον μαζί με τις Προβατίνες και τα κατσίκια.
0: Ναι. Ανέστη, φύγε μόνος σου, Χριστίνες πολλές. Ανέστης μόνο ένας.
2: Τον βρίζατε όταν τα τρώγε.
0: Εγώ ποτέ.
2: Εντάξει, κάποιοι.
0: Εντάξει.
2: Ποτέ δεν βρίζουμε κόσμο.
0: Ο Σαράντης λέει περί προσωπικότητας.
2: Ναι.
0: Ο Μαραντόνα για κάποιο εξτραδάκι λέει είχε έρθει στο Καραϊσκάκι ζυγίζοντας 150 κιλά και λέει φωτογραφήθηκε με Σοκράτη Κόκαλη και την ομάδα του Ολυμπιακού πριν από το παιχνίδι.
2: Είναι παιδιά τώρα.
0: Και είναι και Ολυμπιακό. Τι σχέση έχει, ρε παιδιά, το
2: έργο. Έχει κάνει γονατιές με τη Σεβίλη σε μάπες.
0: Τι σχέση έχει.
2: Άλλο τώρα, άλλη προσέγγιση εκείνη. Και ο Ροναλντίνιο. Λέει στην ώρα του ερχόταν στην προπόνηση που ήταν ερχόταν κατευθείαν. Από τα μπουζούκια.
0: Από το Ρωμαίο, ναι.
2: Το Ρωμαίο. Δηλαδή, άλλοι. Δηλαδή, είναι η 15ετία εκείνη που δεν ήταν τόσο επαγγελματικό το ποδόσφαιρο και αυστηρό και δεν είχε και τόσα λεφτά. Καμία σχέση. Καμία. Δηλαδή, δεν έχει βγάλει ο Ζιντάν τα λεφτά που έχει βγάλει ο Ντεμπελέ, ας πούμε. Ήδη. Ή ο Ντουέ, ή ο Κβαρατσχέλια, ή όλοι αυτοί. Ούτε ο Ροναλντίνιο, ούτε ο Ρονάλντο το φαινόμενο. Έχει βγάλει τα λεφτά που έχει βγάλει.
0: Όχι, τώρα μάλλον.
2: Έναν τυχαία πια. Το Ράσφορντ.
0: Ναι.
2: Δεν έχει βγάλει τόσο. Τον Ίσακ. Τον Ίσακ. Ναι, τον Ίσακ.
0: Γιατί πλέον τα λεφτά δίνονται πολύ πιο εύκολα.
2: Είναι αέρα. Και να σου πω κάτι. Σκλαβών τη ψυχή των ανθρώπων.
0: Όχι, δεν θα το έλεγα. Αλλά είναι κατά κάποιο τρόπο ένα ανταγωνιστικό μέσο μεταξύ των ομάδων. Ότι εμείς δίνουμε τα περισσότερα. Άσχετα αν το αξίζει ένας παίκτης ή όχι. Ναι. Πρώτα παίρνει τα λεφτά και μετά βλέπουμε αν αξίζει να πάρει αυτά τα λεφτά. Με το Ζήταν δεν είχε γίνει ο κακός χαμός και με το Μπέιλ στη Ρεάλ. Α, αυτό είναι το πιο ακριβό.
2: Α, όχι, εγώ θέλω το πιο ακριβό.
0: Ναι, ναι. Αλλά μιλάμε ότι καμία σχέση. Τώρα έτσι και παίχτουν αυτά τα λεφτά που πήρε ο Ζιντάν ή ο Μπέιλ στη Ρεάλ. Με αυτά με τα ψηλά θα με πάρετε.
2: Όχι,
0: πάτε
2: μεγάλη καλά. Ευκαιρία με 30 εκατομμύρια κοψοχρονιά πήρε τον τάδε.
0: Επειδή είχε δύο μηνίσκους στα χέρια.
2: Ναι. Κοψοχρονιά τον πήρε. Παιδιά, καμία σχέση. Βέβαια, αυτό δεν έχει να κάνει με τον επαγγελματισμό, αλλά έτσι ήταν η φάση όλη τη ζωή. Και επίσης, σκεφτείτε τους τωρινούς ποδοσφαιριστές χωρίς να υπάρχουν κάμερες από κινητά και social media. Τι θα κάνανε. Και αυτοί θα κάνανε διάφορα. Τώρα όλοι φοβούνται. Άμα πάμε εκεί που χάσαμε και δεν μπορώ να πάω στο κλαμπ, θα με τραβήξει φωτογραφία, με βάλουν στο τσίλι καφενείο της Ιταλίας.
0: Όλα έχουν τις πλευρές τους. Γιατί, ας πούμε, ο Μέση στην ηλικία που είναι τώρα ο Γιαμάλ. Δεν είχε αυτό το βάρος που είχε στις πλάτες του.
2: Καταλαβαίνω τι λες. Ναι.
1: Ενώ ήταν ένα
0: μεγάλο ταλέντο.
1: Ναι.
0: Ήταν άλλοι πιο μπροστά από αυτόν. Έχει σημασία κι αυτό. Λοιπόν, καλημέρα. Νομίζω ότι η Αργεντινή είναι η μόνη ομάδα που έχει παίκτες οπαδούς ενός παίκτη. Ναι, θα έλεγα.
2: Μαραντόνα παλιά και Μέση τώρα.
0: Ναι,
2: καταλαβαίνω τι λες.
0: Αλλά δεν βλέπω σε άλλη ομάδα, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Ούτε στην Πορτογαλία για τον Κριστιανό Ρονάλντο το βλέπω αυτό.
2: Απλά πολλοί είναι με την Πορτογαλία λόγω του Κριστιανού εδώ, χωρίς να είναι Πορτογάλοι.
0: Όχι, μιλάμε για τους συμπαίκτες του.
2: Ναι, κατάλαβα.
0: Ότι οι συμπαίκτες του Μέση είναι και οπαδοί του Μέση.
2: Όχι απλά. Αν τους πει, να σου πω, πήγαινε, πάρ' τα μάξι και πήγαινε, πάρε μου ένα αυσιτικό.
0: Ναι, ναι.
2: Μα βρέχει, πήγαινε ρε.
0: Θα πάω ρε.
2: Θα πάει. Θα του πει ο Σκαλόνι. Την αντίδραση του Σκαλόνι την είδατε στο Διρένε. Που απλά δάκρυσε και δεν κουνήθηκε. Παιδιά, αν δείτε την αντίδραση του Σκαλόνι, βούρκωσα εγώ πρωί-πρωί χωρίς να είμαι Αργεντινή. Βάζει τον γκολ, τρέχουν όλοι και ο Σκαλόνι κάνει. Έχει δει κάποια βίντεο που βλέπει κάποιος το σκύλο του μετά από χρόνια. Μένει σταθερός, βάζει τα κλάματα και τρέμει. Παιδιά, δεν καταλαβαίνετε αντίδραση. Ασύλληπτη αντίδραση. Και τώρα νομίζω έχουμε την ενότητά μας.
1: Έχουμε την ενότητά μας, βεβαίως.
2: Τι ήταν, τι ενδοσκόπηση.
1: Έχουμε την ενότητά μας. Την είχα ξεχάσει εγώ.
0: Ναι. Μαλή μου.
1: Πολύ σωστός.
3: Η BWIN παίζει στο ρυθμό του Παγκοσμίου Κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.

0: Και μιλάμε μετά το τέλος του τραγουδιού.
1: Don't you forget about me.
2: Για την ενότητα. Don't you forget about me.
0: Λοιπόν, δεν μιλάμε για κορυφαία στιγμή, μιλάμε για ιστορική στιγμή στο παγκόσμιο κύπελο, γιατί για πρώτη φορά θα βρεθεί σε τελικό η πρωταθλήτρια Ευρώπης και η πρωταθλήτρια Λατινικής Αμερικής.
3: Μάλιστα. Οι οποίοι, κάπου έλεγε ο Σπυρόπουλος, νομίζω χθες, ότι προσπαθούσαν να φτιάξουν ένα σούπερ κάπ μεταξύ των δύο ομάδων.
0: Ναι, το 24.
3: Διαφωνούσαν οι ομοσπονδίες, δεν βρήκαν τελικά.
0: Είχαν βρει το Μάρτιο του 25, αλλά είχαν πει να το κάνουν στο Κατάρ. Μετά έσκασε ένας πόλεμος και μετά λένε να μην το κάνουν.
3: Καλύτερα.
0: Ναι. Και ήρθε η στιγμή λοιπόν, γιατί για όλα φροντίζει η ζωή. Δεν θα κάνετε σούπερ κάποια ιδέες. Να έχει νόημα. Έτσι. Θα κάνετε τελικό μουντιάλ. Αυτό λοιπόν.
2: Αυτή νομίζω ότι είναι η κορυφαία στιγμή. Και νομίζω στο τέλος είναι δίκαια και οι δύο ομάδες στον τελικό.
0: Συμφωνώ πολύ.

0: Ρε σου, δεν έσαι κάτι. Εγώ έδωσα το φιλτάρι. Εγώ έδωσα το φιλτάρι. Εσύ μου έφερε ρέστα. Με τον καφέ θα γίνει κάτι.
1: Ακάκιε τον καφέ τη παρηγοριά. Έφτασε, έφτασε.
2: Ωραία, πάμε όλα. 26 και 31 Μαρτίου.
3: Θα πάμε όλα καμία κρεμωτικότητα.
2: Ακροματικότητα, ναι, σούπερ.
3: Σούπερ, ακροματικότητα.
2: Οπότε πάμε να βαλεύσουμε και λίγο Πετρίδη. Πάμε λοιπόν τώρα στον Σωτήρη Ταμπάγου, γιατί έχουμε και την ενδεκάδα της Εθνικής. Ρέλα Διονύση. Έλα, Σωτήρη.
4: Γεια σου, Γιώργο, τι κάνεις, καλά είσαι.
2: Σε είπα, Σωτήρη, Διονύση, σε βάθησα, Σωτήρη μου, δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά.
4: Ναι, εντάξει, πάω και χειρότερα.
2: Ναι, ναι.
5: Φέργκιουσον, Φέργκιουσον πάει στον άξονα.
4: Για να δούμε.
5: Σούταρ.
4: Σηκώνει την κεφάλι αυτός.
5: Αργός τον αριθμός.
4: Κάγει τη σέντρα.
6: Σύνο.
5: Χίκι.
4: Τι γίνεται, ε?
2: Καλά, καλά, εσύ.
4: Πάω και χειρότερα.
2: Ναι, ναι.
7: Για ανθρώπι να πούμε εγώ τι θέλουν, λένε.
8: Αλλά Τετάρτη και Πέμπτη μας ενδιαφέρουν. Ολυμπιακός Τετάρτη παίζει εδώ.
9: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσμένο τίτουρκε.
8: Τράφω αυτό. Λοιπόν, εδώ, Στεφάνε, εδώ.
10: Αλλά όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δυστυχώς παίζουν μόνο 11. Πρέπει να σεβαζόμαστε.
9: Έχω τη σεβαστή.
10: Να σεβόμαστε τον προπονητή, τις αποφάσεις του.
9: Αυτά τα μάτια μου στα παιδιά μας.
2: Πάμε γρήγορα τα πρώτα στοιχεία, Στέφανε.
11: Καλησπέρα, δεν ξέρω αν περνάει και φωτεινό.
2: Περνάει, αλλά δεν πειράζει, να συνεχίσουμε.
12: Να μπει λοιπόν και Γκόμες, βρίσκονται εδώ και περίπου μία ωρίτσα και κάτι λιγότερο στην μπουτίκ του Όφη, υπογράφουν συμβόλαια.
13: Άσε τώρα σοβαρά, μιλάτε.
14: Να ένα ακόμη, highlight.
15: Πω, γιατί να πάει out.
14: Highlight.
16: Είναι μια καθαρή εκτέλεση, όλο το πιάτο τέρμα. Το έχω δει και από το replay δηλαδή.
17: Πιστεύω ότι είναι cyborg, πιστεύω ότι είναι ανδρομέδιος αστρόσκολος.
18: Α, έτσι, ε!
17: Πιστεύω, δεν έκανα σαρδάμ, ήμουν ορθοφωνικός, αστρόστολος.
13: Άντε, παιδιά! Ησυχία!
19: Βαγγέλη, καλημέρα, ψυχάρα και τα λοιπά, μου λέει ο φίλος μου, ο Άκης 13, από τον εξωτικό ψαραψόπερ, ασπρόπυργο, το είπα, απλά βλαλιά.
13: Άρε, Βαγγέλη!
20: Με ένα φανταστικό πλασαριστό πλασέ.
21: Έχουμε στο μυαλό μας να το βγάλουμε στον αγωνιστικό χόρτο. Για να μάθουμε τον αντίπαλό του στο τελικό της Παρασκευής που θα διεξαχθεί. Θυμίζω την Πέμπτη. Που αναλογημένο, αναλογικά, αν το πω, αναλογικά.
22: Πάρε τα πράγματα, Δέλτα. Βλέπεις τέτοια πράγματα.
13: Ε?
22: Πάρε τα πράγματα.
13: Ναι,
22: τι πράγματα.
13: Τι λοζάνι, τι κοζάνι.
23: Αυτό είναι άλλο βιολί.
2: Γεωργία, Ισπανία, ωραίο, ωραίο. Γράφεση, αθέοφοβε.
24: Στη Γερμανία η Μπάγερ Μονάχη.
13: Νικολάκη.
24: Μπάγερ Μονάχη, είπα.
25: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Νικό. Όταν λες Μπάγερ Μονάχη, εννοείς ότι παίζει χωρίς αντίπαλο. δεν έχει άλλη ομάδα στο γήπεδο.
24: Ας το πέρασε τώρα αυτό, μάλλον ο Στέφανος δεν το έχει πάρει χαμπάρι.
19: Βέβαια.
26: Μισό, ξεκινίζει. Ωραία. Ξεκινάει στις 8.
27: Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο, λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Για χαρά.
13: Βαγγέλη.
27: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

0: μετά το τέλος της αναμέτρησης είχαμε ένα ψηλό επεισοδιάκι μεταξύ.
1: Είχαμε κάτι μπουκετάκια μικρά, έτσι, κάτι μάπες μικρά.
0: Κάτι σφαλιαρόνια, ναι, μεταξύ Μπέλιγχαμ και Βαλεντίν Μπάρκο. Είδα το βίντεο, πάνε κάποιοι και χαιρετάνε τον Μπέλιγχαμ.
1: Τα λένε οι Αργεντίνοι.
0: Ναι, χαιρετάνε οι Αργεντίνοι τον Μπέλιγχαμ.
1: Όχι όλοι.
0: Όχι, όχι, και αγκαλιαζόντουσαν. Και περνάει ο Μπάρκο μπροστά του και σίγουρα κάτι του λέει, δεν υπάρχει περίπτωση. Και πάει και αγκαλιάζει τους υπόλοιπους συμπαίκτες του Μπάρκο και πάει ο Μπέλιγχαμ και του χώνει μια σφαλιάρα, τύπου Κωνσταντάρας. Δηλαδή ένα τέτοιο πράγμα. Και μετά γίνεται λίγο σούσουρα, για τη σούπα και τη μούπες και σπροξήματα και αυτά. Όχι ρε παιδιά, μας βλέπουνε. Αλλά εντάξει, μπορεί λέει να εξεταστεί
1: κάτι
0: αυτό.
1: Ξεκίνησαν με μπουκέτα γιατί είναι μέσα στο γήπεδο το μεταξύ. Στην αρχή βάρεσαν 2-3, ξέρεις ότι.
0: Ναι, για να ξέρεις.
1: Έκανε μέση, πού ξέρεις εγώ, πού τι ξέρεις είμαι εγώ, πώς ξέρεις εσύ είμαι εγώ. Μάλιστα, έστω. Λοιπόν, όντως και εγώ σοκαρίστηκα με την είδηση του θανάτου του Λορέντζο Καριέρε.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, είναι κάποια πρόσωπα που τα έχει το μυαλό σου.

0: δήλωση που ήμουνα, ήρθανε δύο-τρεις γυναίκες μου, σας ακούμε το πρωί και τέτοια. Mm-hmm. Την καλημέρα στη Μαρία.
1: Ναι, να απαντάτε όμως στις μετρήσεις.
0: Ναι.
1: Και άλλως κάτι κακό θα συμβεί. Ο Άγιος δεν φτάσει, είναι γιατρός. Φίλε, αυτό μήνυμα σε 10 φίλους.
0: Βρε πρωινή, αγαπημένοι ανεγκέφαλοι, αρνητές της εξέλιξης. Το break δίνει ευκαιρία στους προπονητές να βάζουν μέσα 8 αμυντικούς και να τους κατευθύνουν.
1: Έχεις δίκιο.
2: Αρνητές της εξέλιξης είναι τέλειο. Όντως έχω κόμμα τέτοιο και μπαίνω στη Βουλή.
1: Είστε έτοιμοι για ένα καλό καιρεγεμάτο τέχνη και τεχνολογία. Για όλους. Το Art Tech, The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. 16 πόλεις θα απολαύσουν τη μαγεία του θερινού σινεμά. Εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz, διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Road Show.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στο παγκόσμιο κύπελο σκοράρι στην bwin με ενισχυμένες αποδόσεις και build-a-bed. Όλα στο app της bwin.
3: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, πάμε αθλητική ενημέρωση με Πάνο Κεφαλά και τα λέμε σε λίγο.
1: Βεβαίως.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Τον 12 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μην πεις για Παναθηναϊκό. Λοιπόν, 9 μετά τις 9, με χρήσιμα συμπεράσματα, τα φιλικά. Επιστρέψαμε ή από εδώ. Ή όπως λέει ο κεφαλάς, ή από εδώ. Τους από εκεί. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Ρήλος.
1: Δεν ρωτάει ένα κράτο. Αν σοφάρισε ο Παναθηναϊκός, γιατί έχει παίξει χ.
2: Όχι,
1: δεν σοφάρισε.
0: 4-3 έλυξε τη νύχτα. Τώρα έβαλε τον γκολ, φοβήθηκαν και το λήξανε.
1: Έτσι.
0: Άντε από εκεί πέρα. Α, τώρα πήραμε μια παρτίδα και φεύγεται, α. Τέλος πάντων.
2: Τι έβλεπες Μαρία, Αντετοκούνμπο με Τσάγκερ?
1: Ρε παιδιά, αυτό σκέφτομαι, ναι. Έχει ανεβάσει μια ανάρτηση ο Γιάννης Αντετοκούνμπο από το γήπεδο χθες που ήταν στο παιχνίδι της Αγγλίας με την Αργεντινή και μεταξύ άλλων έχει και μια φωτογραφία ο Αντετοκούνμπο να μιλάει με τον Μικ Τζάγκερ.
0: Φοβερό.
1: Και λέω,
0: βασικά και
1: μοίρα...
0: ο Μικ Τζάγκερ μίλαγε και μετά.
1: Σωστό, σωστό, σωστό.
0: Και λέω, τα δύο.
1: Τι πράγματα φιλούσε η μοίρα για αυτό το παιδί.
0: Να σου πω, μπορεί να νικήσει εμένα όμως που ήπια μισό μπουκαλούι με τον κύριο Δασκουλίδη.
1: Ο Μικ Τζάγκερ.